0: Κομματάρα, κομματάρα έβαλε ο Κυριάκος μας. Πολύ καλημέρα σας. 7 λεπτάκια μετά τις 9, Big Wins Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή «Ή από εδώ».
1: Του Σαποκι!
0: Τσουβέλα Ζαφυράτου, Κυριάκος Σταθερόπουλος και έχουμε και Σωτήρη Ταμπάκο στη δημοσιογραφική υποστήριξη αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Κώστα, εσύ που είσαι 38 και νομίζεις ότι σε αφορά ακόμα η προσφορά του WhatsApp, under 30, τι να σου πω τώρα, το καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω. Είμαστε πολλοί ή είσαστε περισσότεροι εσείς που λέτε, εντάξει, under 30, άρα με αφορά. Ναι, όχι. Όχι, δεν με αφορά.
2: Ναι.
0: 38.
2: Ναι, αλλά έχω το 3 ακόμα.
0: Ναι.
2: Μπράβο. Μυαλό
0: είναι ψυχολογικό, ναι, ναι, ναι. Ρε φίλε, είναι ψυχολογικό. Καλημέρα στο Βίρον από τα Χανιά, στο Γιάννη. Μόλις είδα την άμυνα της Γκάρας, λέει στο κουκάκι, κατέβαζε κάτι τουρίστες από το αεροδρόμιο. Πολύ πιθανό. Καλημέρα στο Σαλοπέτα. Άντε να πάει ο κόσμος διακοπές, να διάσει λίγο δρόμος. Βασικά να έρθει ο καιρός να πάω κι εγώ διακοπές. Καλημέρα, τα φιλιά μας στη Σοφία, βεβαίως. Καλημέρα και στο Χρήστο. Σήμερα ταπεινά φασολάκια να έρθει ο Βιτίνια να τα καθαρίσει. Είμαι σίγουρη ότι θα περάσει.
2: Ο Βιτίνια είναι το παιδί στο εστιατόριο που σε σερβίρει και μετά είναι ο ίδιος στο ταμείο. Ναι. Και μετά είναι ο ίδιος στο πάρκινγκ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε.
0: Σαν τον Μπακαλόγατο.
2: Που είμαστε πολύ. Ξέρεις, εγώ 4 παιδιά έχω, ε. Λοιπόν, αυτός είναι ο μεγάλος εδώ. 17 χρονών. Πότε τον έκανες? 28 χρονών έχω 4 παιδιά. 17 μεγάλος. Ξέρεις, αυτοί ζουν δύο ζωές. Κάτι παραπάνω. Ναι.
0: Καλημέρα στο Μιχάλη. Καλημέρα, Λάνια μου. Μαρία, ήρθε η ώρα να διαφωνήσουμε. Η ερώτηση των Κριστιανό είναι προβοκατόρικη.
2: Εντάξει, ας διαφωνήσουμε, μωρέ.
0: Καταρχάς, πες και εσύ που το έδειξα. Έκαναν ερώτηση.
2: Δεν πρόλαβε.
0: Δεν πρόλαβε, είπε. Σκόραρε ο Μέση, σκόραρε ο Μπαπέ. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Δεν έκαναν καν ερώτηση. Φαντάσου, λέει, προχθές με τα βραβεία λέει, που παρουσίασε, να σε ρωτάνε δημοσιογράφοι για το πώς πάνε οι εκπομπές της Λίλας και της Βραχάλη. Δεν είναι ωραίο. Βρήκες τώρα άνθρωπο, ρωτήστε με για τις εκπομπές της Λίλας και της Βραχάλη. Που με το που σκάνε τα post, κάνω like.
2: Ναι. Και η Βραχάλη δεν είναι η Ζαφυρά του. Την περνάω τη Λίλα.
0: Τι λέτε. Εν τω μεταξύ βλέπω και Βραχάλη. Και να το πω και το. Ζηλεύω Βραχάλη που είναι με τον Ταμπίζα και κάνουν εκπομπές. Γιατί θυμάμαι τα δικά μου τα.
2: Σκέφτομαι εμένα με τα μάτια της Βραχάλη τώρα ξαφνικά να σε κοιτάω έτσι.
0: Είναι τρομακτικός.
2: Μαρία, τι κάνεις?
0: Είναι τρομακτικός.
2: Έτσι όπως είμαι τώρα, άσχημα.
0: Δεν το λέω για καλό. Ναι, ναι, ναι.
2: Με τα μάτια αυτά, ναι. Να σε κοιτάω με στα μάτια έτσι. Μόνο στη Βραχάλη ταιριάζουν αυτά τα μάτια. Δεν ταιριάζουν ποιον να είναι. Σκέψου τον Παλαιότολο με τα μάτια της Βραχάλη.
0: Κυριάκο.
2: Πω, πω, πω, πω, πω. Ο Κυριάκος θα ήταν ο Billy Zane των φτωχών.
1: Καλημέρα.
2: Δεν το είπα τίποτα, δεν λέω τυχαίο. Βασίλη Ζανιά, ξέρω πώς το λέγανε. Έτσι το είπα, μόνο μου. Για πες.
0: Καλημέρα και στο Στέλιο το Metal Heart.
2: Με ποια είναι βγάλει τώρα, ποια
0: είναι μέσα. Δεν έχει βγάλει ακόμα, αλλά έρχονται τώρα. Τι έχουμε. Α, σήμερα έχει Nick Cave. Σήμερα Τετάρτη έχει Nick Cave στο release.
2: Θα πας.
0: Θα προσπαθήσω. Δεν ξέρω, είμαι ένα ρημάδι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχω έρθει σαν το ανέκδοτο, την κάνουμε σιγά.
2: Εγώ ξέρεις τι έχω για απόψε το βράδυ. Ξέρεις τι έχω για απόψε το βράδυ. Διαγωνισμό φαγητού, εγώ θα τρώω.
0: Ναι.
2: Με Εύα και Δανάη Μπάρκα. Θα μαγειρεύουν όλοι μαζί.
0: Α, πολύ ωραία.
2: Και θα πίνουν κρασιά.
0: Πολύ ωραία.
2: Και εγώ θα παίζω με τον Bulldog, το αμερικάνικο, αυτό που έχει, είναι το γαλλικό.
0: Πολύ καλό.
2: Καταλαβες, κέφαλα θα βλέπω και μπάλα. Δεν θα δίνω σημασία, θα γορίσα. Έτσι όπως κάνουν τα αγόρια. Τι θα σας πω. Καλημέρα στην καλύτερη τριάδα, Κώστα από Κατερίνη. Σας περιμένουμε εδώ. Και στο τέλος θα το πάρουν οι Γάλλοι. Οι τύποι απλά δεν ξέρεις ποιους να πρωτοδιαλέξει. Και θα το πάρουν οι Γάλλοι. Μπορεί να σας αποφύγουν όλοι μαζί.
0: Δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα αυτό.
2: Πεχταρά. Από τη μέση και μπροστά είναι αδιανόητη. Με Ντεμπελέ, Μπαπέ, Μπαρκολά. Είναι αδιανόητη. Ο Ντουέ δεν είναι από εκεί.
1: Ο άλλος
2: δεν είναι φοβερό. Όχι, εγώ δεν θέλω να πω.
0: Καλά κάνει.
2: Δεν με νοιάζει.
0: Σαν το Ζιντάν.
2: Δεν με ενδιαφέρει. Ο Λίσε, δηλαδή κάτι ρεάλ, κάτι και έλεγε. Πραγματικά από τη μέση και μπροστά είναι. Γύρω να βγάλουμε αριθμάκια. Είναι όλοι μέσα. Πεχταράδες έχει η Γαλλία. Και έχει τώρα μπει ο πίσω, παιδιά. Θα μ' ακούτε και εμένα λίγο, έτσι. Θα κάνετε εσείς μπροστά τα δικά σας. Θα κρατάω εγώ εδώ πέρα λίγο τα μπόσικα, λίγο ισορροπία, λίγο το πάγωμα. Λίγο να χαλαρώσουν οι ρυθμοί. Δεν είναι ανάγκη να τρέχουμε σαν τρελή όλη την ώρα. Εντάξει, α σου πετάω την μπάλα την Μπελέ να φεύγει μπροστά. Δεν πιάνονται, δεν πιάνονται, αλήθεια σου λέω.
0: Λοιπόν, επιτέλους τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους. Επιτέλους, αν δεν έρθουν τα ούφο και δεν ρουφήξουν τις μισές εθνικές όπως έχει προβλέψει,
2: ναι,
0: πια αυτή, τέλος πάντων, 1-0.
2: Ναι.
0: Σήμερα τα τα ξημερώματα. Εθνική Ιταλίας, ο νέος πρόεδρος της Ιταλικής Ομοσπονδίας θέλει Κόντε και Μαλντίνι.
2: Μαζί.
0: Επιτέλους. Ναι.
2: Ωραίο δίδυμο.
0: Επιτέλους. Λοιπόν, θέλει να φέρει Κόντε και Μαλντίνι. Ναι. Το αποκάλυψε η Γκαζέτα ντέλο Σπορτ. Ο Τζιοβάνι Μαλαγκό. Θα περάσει την βρίσκα. Σα τρόμαξα. Τι έγινε τώρα, έχω την προσοχή.
2: Μαλαγκό. Τζιοβάνι Μαλαγκό. Τσάινα. Μαλαγκό. Στο Μαλντίνι ταιριάζουν τα μάτια τη Βραχάλη.
0: Έχει τα μάτια τη Βραχάλη ο Μαλντίνι, λοιπόν.
2: Είναι η Βραχάλη ο Μαλντίνι. Είναι.
0: Είναι ο θηλυκός Μαλντίνι.
2: Ναι.
0: Ο Μαλαγκό, λοιπόν, σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport, θα κάνει ριζικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Και πρώτη και καλύτερη είναι το να δώσει τη θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού στον Αντώνιο Κόντε, εκεί που έπρεπε να είναι από πάντα, αν με ρωτάς.
2: Πέστα.
0: Και Παόλο Μαλντίνι στη θέση του τεχνικού διευθυντή. Θα γίνει δηλαδή ο Τάκης Φίσας της Εθνικής.
2: Okay. Τον σκέφτομαι ήδη με γάζες στο κεφάλι.
0: Λοιπόν, η συμφωνία είναι σχεδόν κλεισμένη για τον Μαλντίνι. Και στην περίπτωση του Κόντε είναι ακόμα στη φάση των διαπραγματεύσεων, αλλά γενικά υπάρχει θετική διάθεση για να ξαναγίνει, για να ξαναγίνει η Εθνική Ιταλίας όπως την ξέραμε και την αγαπήσαμε.
2: Πάνε και χρόνια από τότε.
0: Φορά σήμερα. Είσαι σήμερα Εθνική Ιταλία.
2: Είμαι βέβαια ένας που δίνει πετσέτες.
0: Ναι, δεν έχει σημασία.
2: Ναι, είμαι εκεί.
0: Είσαι στην αποστολή.
2: Είμαι.
0: Στην αποστολή.
2: Είμαι 91, μπλε, λευκός.
0: Βγάζεις φωτογραφία με τον τρόπεο. Βγάζεις φωτογραφία με τον τρόπεο.
2: Το φυλάω, το σηκώνω ψηλά, τα αφιερώνω στην Νόνα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Καλά, το ξέραμε ότι ο κόσμος δεν είναι καλά. Γιατί είμαστε καλά, να πει. Όχι, δεν είμαστε και εμείς καλά. Ναι, ναι. Αλλά τέλος πάντων, τουλάχιστον μεταξύ μας.
1: Τα προβλεπόμενα, ρε παιδί.
0: Τα βασικά.
1: Τα βασικά.
0: Λέτε για βραχάλι, δεν κοιτάτε τις μουτσούνες σας.
1: Σκέφτεσαι αυτό τον ακροάτη με τα μάτια σου βραχάλι.
0: Αχ, Θεέ μου. Και μετά μου λες εμένα γιατί κάνω.
1: Δεν δίνω σημασία τώρα.
0: Λοιπόν. Καλημέρα, ασυνόδευτος από Λάρισα.
1: Μεγάλο κομμάτι του Χριστοδουλόπουλου που δεν είχε.
0: Τι υπάρχει όντως.
1: Ασυνόδευτος από σήμερα και πέρα, κάθε νύχτα μου και μέρα. Στον αέρα, ασυνόδευτος. Πρέπει να κάνω μια βραδινή εκπομπή. Ασυνόδευτος. Έχει αυτό το.
0: Κάνε μια βραδινή εκπομπή, σου λείπει. Δεν κάνεις βραδινές εκπομπές.
1: Μια τέτοια. Δεν ξέρουν οι άχαστοι από μουσική τέτοια.
0: Δεν ξέρουν.
1: Δεν ξέρουν. Οπότε. Ασυνόδευτος. Έχει αυτά τα αρμόνια.
0: Τα αρμόνια, ναι.
1: Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Μεγάλο κομμάτι ο ασυνόδευτος. Και είδα χτες Μάκη Χριστοδουλόπουλο με λευκό σακάκι, παρακαλώ, σε πανηγύρι. Και λευκά μαλλιά επιτέλους. Άσπρα τα μαλλιά.
0: Σταμάτησε.
1: Ναι, σταμάτησε να κάνει τις παρεμβάσεις του. Είναι κάτασπρος.
0: Μικρόφωνο με καλώδιο, πάντα.
1: Πάντα ο Μάκης.
0: Και λίγο μπόσικο το κρατάμε μια. Ναι, για να μας το πατήσουν, ναι, και φύγει το μικρόφωνο.
1: Ναι, ναι. Βοσπορίτησα εχθές 6 ώρα το πρωί σε πανηγύρι.
0: Να, αυτά τα ζήλια.
1: Με πλακιά η κοκόνη, για αυτούς που ξέρουν. Εντάξει είμαστε, εντάξει είμαστε. Πες μου εσύ, ποιος έχει παίξει 6 συνεχόμενα μουντιάλ και τώρα. Εδώ βλέπει για 60 χρόνια πανηγύρια. Beat that, Κριστιάνο και Μέση.
0: Σκοράρισε κάθε πανηγύρι. Λοιπόν, καλημέρα. Μετά το τελευταίο post της Βεργκάρα, αποφάσισα να είμαι με Κολομβία. Ηλίας. Ωραία.
1: Για μεστός, να μπω να δω.
0: Μεστός και κατανοητός.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο Σωτήρι. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη συχνότητα. Σωτήρι, δεν μας έχουν αναφέρει κάτι τέτοιο.
1: Βεργκάρα. Περίμενε. Πού είναι? Σοφία Βεργκάρα. Λοιπόν. Δεν την ακολουθώ.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν με ακολουθεί για αυτή. Πώς φαίνεται. 35,5 εκατομμύρια και δεν είμαι εγώ μέσα σε αυτούς.
0: Κι όμως, άμα την κάνεις follow, θα βγει πάνω-πάνω στις αναφορές της.
1: Καταλαβαίνω το λόγο που τυχαία βάζουν αυτές τις φωτογραφίες. Μάλιστα. Τώρα μην μου πεις τι γίνεται τυχαία αυτό. Όλοι ξέρουμε ότι δεν γίνονται τυχαία αυτές οι ρογοφωτογραφίες. Αλλά είμαι και εγώ, με καλή για να την ακολουθήσω. Μαρία, follow me.
0: Έλα, κάνε like.
1: Μου κάνει follow me. Λοιπόν, όχι, θα κάνω like.
0: Πήγαινε σε αυτό το post, και δες ποιος από αυτούς που ακολουθείς έχουν κάνει like. Δεν μπορεί.
1: Μια κοπέλα.
0: Δεν μπορεί να μην έχετε κοινούς γνωστούς.
1: Φνητούς.
0: Ναι.
1: Έχουμε. Πολλά κορίτσια έχουν κάνει. Τα άλλα άτομα. Ποια είναι τα άλλα άτομα που έχουν κάνει στη Βεργκάρα? Τα βρήκα όλα. Τα βρήκα. Δύο-τρία δεν είναι. Εδώ. Η Έλενα, η φίλη και κάτι άλλοι. Και εγώ έκανα like. Δεν μπολώνω. Ορίστε. Έκανα like. Δεν ακολουθώ όμως. Δεν ακολουθώ. Να μάθω να φέρετε.
0: Σωστά.
1: Πω. Ας αλλάξουμε.
0: Ρωτάει κάποιος αν έχει κάνει καμία μεταγραφή ο Ολυμπιακός. Παιδιά, είναι νωρίς ακόμα. Δεν βιαζόμαστε. Υπάρχουν κάποιες ομάδες στην Ελλάδα που δεν βιάζονται να κάνουν μεταγραφές. Υπάρχουν κάποιες ομάδες που βιάζονται να κάνουν μεταγραφές. Υπάρχουν κάποιες ομάδες που σε λίγο θα αρχίσουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις.
1: Εμένα μου άρεσε ο Μπέκαμ χθες το κοντινό. Που έκανε κοντινό στο Μπέκαμ. Και ποιος ήταν δίπλα, δεν μπορούσε να καταλάβει, ήταν σκυμμένος. Δεν μπορούσε να καταλάβω ποιος είναι δίπλα του. Μου φάνηκε λίγο σαν τον Κουντίμπινινγκ, αλλά δεν ήμουν σίγουρος. Κάποιος που του έμοιαζε πρέπει να ήταν. Τέλος πάντων, Μπέκαμ εννοείται ότι έχει τεντώσει. Εννοείται ότι έχει κάνει μια κόντιο της παρεμβάσεως, αλλά του πάνε πάρα πολύ όλα αυτά.
0: Ναι, δεν έχει
1: πράγματα.
0: Γίνει σαν τον. Πώς το λένε, τον ηθοποιό που έπεσε μαζί με τη Lady Gaga. Που μάλιστα.
1: Καλά, Bradley Cooper, ξέχασε το, ναι.
0: Ναι, δεν ήταν.
1: Ο Bradley Cooper έχει γίνει σαν το ποδηλατάκι του Τζίνξο. Δεν ξέρω γιατί. Δεν
0: γιατί έκανε βλεφαροπλαστική, ναι, και στους άντρες δεν πηγαίνει βλεφαροπλαστική, παιδιά.
1: Α, τι είναι η βλεφαροπλαστική?
0: Είναι όταν αφαιρείς κομματάκι από το καπάκι του ματιού.
1: Εγώ που δεν θα βλέπω σε λίγο,
0: Ναι, αλλά εσένα σου πάει. Γιατί στους άντρες πάει. Δηλαδή τα γυρατιά πάνε στους άντρες. Ναι, εν αντιθέσει, α πούμε, τι γυναίκες βλέπω. Έγινε έτσι, μόλι πατσαβούρα.
1: Έλα τώρα, για ποιο λόγο τώρα?
0: Γιατί?
1: Δεν έχει τη μουτσιούνα, α πούμε, για τη βραχάλη.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι βγήκε ο Τούχελ και όντως έγινε λίγο κυραλέκος στη συνέντευξη τύπου.
2: Βεβαίως, they're coming home.
1: Έχει γίνει κυραλέκος.
0: Έχει γίνει κυραλέκος. Λέει ότι έχει αλλάξει λίγο αυτό με τα cooling breaks. Δίνουν άλλη ταυτότητα στο match. Περισσότερο επηρεάζουν από όσο περίμενα. Ήξερα, λέει, για hydration breaks. Λέει, έχουν γίνει και στο παρελθόν hydration breaks, αλλά σε παιχνίδια
1: που. Σε μεγάλη ζέστη, ρε παιδιά. Τι
0: σε μεγάλες ζέστες. Και
1: είναι.
0: Σε μερικά παιχνίδια. Όχι, λέει, σε αυτό το πράγμα τώρα. Τώρα είναι σαν να έχουμε τέσσερα ημίχρονα. Σαν να χωρίσαμε το παιχνίδι στα τέσσερα και αυτό ευνοεί κάποιες ομάδες. Και δεν εννοούσε την Αγγλία. Αυτό, λέει, αλλάζει χαρακτηριστικά το παιχνίδι. Περισσότερο από όσο πιστεύω. Γενικά, ένα πολύ ευγενικό και έμεσο κράξιμο από τον Τούχελ για τα hydration breaks. Γιατί τα προηγούμενα hydration breaks που ήξερα διαρκούσαν ελάχιστα. Ερχόντουσαν, πήραν λίγο νερό, φεύγανε. Τώρα, λέει, διαρκεί και διαρκεί και διαρκεί. Κάθονται οι άλλοι, μιλάνε, ναι, αλλάζουν το παιχνίδι.
1: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, λέει ο speaker, δηλαδή, χωρίς να είναι ημίχρονο. Οκ, ναι, ναι. Ζούμε καινούργια πράγματα. Mm-hmm. Μια σκέψη για μεταγραφές, στον πλανήτη Παναθηναϊκό, σε ένα βραζιλιάνικο δημοσίευμα έχουν κάνει λάθος, έχουν βάλει τον Μπενίτεθ προπονητή. Λοιπόν, εκτός από αυτό.
0: Κάποιος είμαι το παρελθόν.
1: Κόλλησα λίγο γιατί λέει ο Παναθηναϊκός πάει για Πούλγα. Πούλγα λένε το Μέση, αλλά είναι ο Πούλγαρ, δεν το είδα το ρο, Μάρια. Τον Έρικ Πούλγαρ της Φλαμέγκο ως αντικαταστάτη του Ρενάτο Σάντσες. Το φυσικ του δεν μου κάνει για Παναθηναϊκό.
0: Για να σου πω.
1: Δεν περιμένω ποτέ να τέτοιο πες με τατουάζ το λαιμό και μέχρι πάνω γεμάτο στατού.
0: Πάοκ μόνο.
1: Πάοκ ή Άρη. Είναι για Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, Πάοκ. Για Θεσσαλονίκη, αλλά περισσότερο ναι. Πάοκ θα έλεγα.
1: Έχει παντού τατουάζ, παντού, παντού.
0: Τρομακτικό λίγο.
1: Αλλά βλέπω εδώ το. Έχω μπει ήδη και βλέπω το βίντεο. Βλέπω στιγμιότυπα και μου τον έχουν πουλήσει ήδη. Στη Φλαμέγκο δηλαδή.
0: Τσίμπησες.
1: Ναι, έχει πολύ ωραία. Έχει φτιάξει πολύ ωραία ο βίντεο. Μπράβο στο θείο του. Πολύ ωραίο βιντεάκι. Εγώ αγόραζα. Να σου πω την καθαρή μου αλήθεια.
0: Πόσο χρόνο είναι αυτός?
1: Ο Πούλγαρ.
0: Ναι.
1: Δεν λέει. Πώς φαίνεται. Τώρα λέει. 32 ετών. Τώρα τον βρήκα.
0: Δεν του φαίνεται. Μπράβο.
1: Είναι χιλιανός αμυντικός μέσος. Mm-hmm. Έχει συμβόλαιο μέχρι το Δεκέμβρη του 27. Υπάρχει ρήτρα 5,3 εκατομμύρια ευρώ. 5,3, προσπαθεί, διαβάζουμε εδώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ, να δώσει ένα ποσό κοντά στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ Παναθηναϊκός για να το πάρει.
0: Μάλιστα.
1: Πολλά λεφτά.
0: Είναι πολλά, ναι.
1: Γενικά. 20 συμμετοχές και 2 γκολ. Αμυντικό χαβ δηλαδή. Εκεί 6 και 8 τον βλέπω εδώ, εγώ εδώ πέρα.
0: Εξαρώ 8 που θέλει.
1: Και τρίπλες κάτω από τα πόδια Πούλγαρ. Ύψος έχουμε. Ύψος έχουμε να δω.
0: Κουρτίνες να κρεμάσει.
1: Θέλω ύψος.
0: Τι το θες το ύψος.
1: Σε εκείνη τη θέση το θέλω το ύψος. Βαρέθηκα.
0: Σήκω, να παίρνει τις κεφαλιές.
1: Να παίρνει τις κεφαλιές, να βάλει λίγο το κορμί του να κάνουμε κάτι. Κάτσε να τον βρω. Πούλγαρ ύψος.
0: Θα βάζει πάλι ο Βάρκα.
1: Δεν πειράζει. Πρόβλημα. Χιλιανό θα φέρω.
0: Λοιπόν, εντάξει, κράζεται εμάς. Επειδή τολμήσαμε να κάνουμε μια τόσο δα μικρούλα κριτική, ας πούμε, στον Κριστιάνο Ρονάλντο, βγήκε ο Ζλάταν.
1: 1,87. 1,87.
0: Καλά είναι
1: ο Πούλγαρ. Ωραίο.
0: Μια χαρά. Μια
1: και ψηλά το στόμα του και μια χαρά. Επιτέλους.
0: Βγήκε ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς στο Fox Sports.
1: Εκεί δεν έχει την εκπομπή αυτή.
0: Και ναι. Και σχολίασε, ας πούμε, το παιχνίδι της Πορτογαλίας. Και σχολίασε και αυτό που έκανε, που είπαμε στην αρχή της εκπομπής, που πήγε στην κάμερα ο Κριστιάνο Ρονάλντο και είπε I am back. Και λέει ο Ζλάταν, ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο η Πορτογαλία θα μπορούσε να πετύχει πολλά γκολ. Πέτυχε ήδη. Αλλά θα μπορούσε να πετύχει ακόμα περισσότερα.
1: 8.
0: Και νομίζω ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έφυγε ποτέ. Δεν καταλαβαίνω γιατί είπε ότι επέστρεψε.
1: Εντάξει, γιατί προσπαθεί να κάνει. He never.
0: Why he's back.
1: Οκ, ξέρεις, όταν δεν έχει τη γλώσσα κτήμα σου και πάντα κάνεις αστείο, βγαίνει πιο αστείο. Τη βλέπω αυτή την εκπομπή, Μαρία. Βλέπω πολλά στιγμιότυπα επειδή λατρεύω το Ζλάταν. Έχει το Ζλάταν, κατηγορία Ζλάταν. Ο Ζλάταν έχει μια κατηγορία με το όνομά του. Και σηκώνει το Ζλάταν, ο Ανρί και ποιος άλλος είναι μαζί. Εκεί μια τριάδα άχαστη που είναι. Και έχει τα λιοντάρια του Μουντιάλ. Lions. Πρώτο είναι ο Ζλάταν. Mm-hmm. Έχει ένα λιοντάρι με τη μούρη του. Και λέει το ένα. Ένα είμαι εγώ. Από εκεί και κάτω είναι οι υπόλοιποι. Τώρα στο δύο είναι ο Μέση. Δηλαδή, ανάλογα με τις αγωνιστικές, με τα γκολ, με το πόσο σημαντικό είναι, έχει βγάλει μια. Με έναν υπολογιστή. Και.
0: Και σαν τις μετοχές
1: ένα. Ναι. Ο Χάρη Κέιν τώρα έπεσε στο 8 από χτες. Και στο 3 νομίζω ανέβηκε ο Εμπαπέ. Δηλαδή είναι ωραίο το που έχει τον εαυτό του, λέει. Zero goals in two World Cups. The... Μ' αρέσει ο Ζλάταν γιατί έχει αρχίσει και ειρωνεύεται τον εαυτό του. Αυτό σαρκάζεται, ξέρεις. Ωραίος τύπος. Και του πάει κοντό το μαλλί.
0: Του πάει πάρα, πάρα πολύ, ναι, ναι, ναι. Ωραίος.
1: Ωραίος
0: τύπος για παρέα.
1: Πούλγαρ λέγεται ο αντίχειρα στα ισπανικά.
0: Okay.
1: Πούλγαρ. Πούλγαρ απ. Μάλιστα. Δεν το είχα.
0: Λοιπόν, ήρθε παιδιά το καλοκαιράκι, η εποχή με τα καλύτερα φρούτα του χρόνου. Τέρματα χλάδια, τέρματα μήλα. Ήρθαν καρπούζια, ήρθαν ροδάκινα, ήρθαν νεκταρίνια, ήρθαν και ωραία λαχανικά, ωραίες ντοματούλες. Λοιπόν, και η μέρα μας γίνεται αμέσως καλύτερη, γιατί έχει σημασία από πού προμηθευόμαστε φρούτα και λαχανικά. Γιατί τα θέλουμε φρέσκα, τα θέλουμε με γεύση, δεν τα θέλουμε σε χαρτόνια. Και αυτή είναι ακριβώς η σιγουριά. Θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα με full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.

Και υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις όλη την Ελλάδα. Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom, Μαρία, ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz, διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους και με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr, κάθετος Telecom Road Show. Πάμε πολιτική ενημέρωση και γυρίζουμε.

0: 94,6.
1: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ο Καναδάς, λέει κάποιος, αν φέρει ισοπαλία με Ελβετούς, ναι, μεν περνάει, αλλά πέφτει στο Βέλγιο. Αν χάσει, πέφτει στην Κορέα. Χωρίς λόγο. Χαρά τα κλειδιά σας.
1: Γιατί σφυράτε.
0: Και γιατί σφυράτε.
1: Καλό δεν είναι να πέσει με το Βέλγιο.
2: Όπως είναι ναι. Τώρα, ναι, καλύτερα.
1: Καλό είναι να πέσει με το
2: Βέλγιο.
1: Καλύτερα με την Κορέα. Όχι, μακριά από Ανατολή, μακριά Νότια Κορέα και Ιαπωνία.
2: Καλά, δεν ήξερα του Μέση του κάνουν τέτοιο body shaming. Πούλγαση μπαίνει η ψήρα, ο ψήλος. Και το λένε έτσι επειδή είναι κοντός και μικρός όμως.
1: Καλά, εντάξει.
2: Δεν ήξερα ότι τον έλεγα έτσι.
1: Λοιπόν, ο Γιούργεν Κλοπ.
2: Ο κοντοπούλγα.
1: Ναι, τα έβαλε με το Ραφαέλ Φαντερφάρ. Ο οποίο Ραφαέλ Φαντερφάρ.
2: Έχει δει πως έγινε η ράφτη.
1: Ναι.
2: Ο ράφτης. Ο ράφτης.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ τώρα λύζει από τη shaming. Εντάξει, ναι, τι έχει ο ράπτης, μια χαρά παιδί είναι.
2: Ναι ρε, άλλο λέω ότι...
1: Ναι.
2: Ξέρεις, έχει αφήσει...
1: Έχει πάρα πολλά νεύρα, δεν λέει καλή κουβέντα ούτε για τα παιδιά του.
2: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, έχει δηλαδή...
2: Να πάει να δουλέψουνε.
1: Ψυχή 85χρονου ο Φαν
2: Ντερ Φαάρ. Να πάει να δουλέψουνε.
1: Το τελευταίο ήταν που είχε πει για τον Φαν Ντάικ μετά το 2-2 της Ολλανδίας με την Ιαπωνία. Πρέπει να πω ειλικρινά ότι σοκαρίστηκα με το Φαν Ντάικ, γιατί αυτή η στροφή που έκανε έμοιαζε με Boeing 747 και το λέει ο Φαν Ντερ Φαάρ αυτό. Ελπίζω να τρέξει λίγο πιο γρήγορα στη συνέχεια του τουρνουά. Και απάντησε ο Κλοπ για αυτόν, γιατί τον ρωτήσανε. Ο Κλοπ έχει γίνει θεός στο Μουντιάλ, κάνει τον ρεπόρτερ σχολιαστή.
2: Ωραία, καλά εδώ πέρα, μόλις φάγαμε λίγο μουσακά.
1: Και είπε ο Κλοπ, δεν ξέρω καν αν αξίζει να αναφέρουμε το όνομα του Φαν Ντερ Φαάρ. Αν κάποια στιγμή πει κάτι θετικό για ένα ποδοσφαιριστή, τότε ίσως τον πάρω ξανά στα σοβαρά. Αυτό είπε.
2: Μάλιστα.
1: Drop mic. Κανονικά.
2: Τα άφησε κάτι και έκανε έτσι.
1: Λοιπόν, και επειδή είπαμε προηγουμένως για το ρεπορτάζ της Gazzetta dello Sport, σύμφωνα με το οποίο Μαλντίνι και Κόντε πάνε στην Εθνική Ιταλίας, η L'Equipe, νομίζω, ναι, η L'Equipe έβγαλε δημοσίευμα. Σύμφωνα με το οποίο, εντάξει, το ξέρουμε, ότι ο Ζινεντίν Ζιντάν θα είναι ο διάδοχος του Ντεσάμ στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας, θέλει δίπλα του Φαμπιάν Μπαρτέζ.
2: Πόβο, αλλά να του φυλάει την καράφλα. Να του φυλάει την καράφλα από τον Μπλάνκ.
1: Την καράφλα.
2: Πολύ ωραία.
1: Πιανός.
2: Ναι,
1: τώρα
2: εντάξει.
1: Και οι δύο. Φαμπιάν Μπαρτέζ, ένα απαλό χάιδεμα από το παρελθόν.
2: Εντάξει. Ακόμα βλέπεις τον ύπνο το φάουλ εκεί του Καραγκούρ με την πάσα.
1: Ναι. Λοιπόν, τον θέλει δίπλα του ως το τεχνικό επιτελείο. Ως προπονητή τερματοφυλάκου.
2: Να σου πω κάτι, Μαρία.
1: Να μου πεις.
2: Για να καταλάβεις. Καλημέρα και στον Ταμπάκο. Μπορεί να το θυμάται, μπορεί και ο Κυριάκος. Πόσο Παναθηναϊκό έχω μέσα μου.
1: Ναι.
2: Κυρίως τις αναμνήσεις. Εχθές δεν θυμάμαι ποιος παίχτης κάνει την κάθετη στο Ρονάλντο που σκοράρει. Ποιος του κάνει εκείνη την κάθετη που κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο τελείωμα. Ο Κανσέλο είναι. Δεν το θυμάμαι. Εγώ θυμήθηκα Σωτήρη Νίνη με Τζιμπρίλ Σισέ το 2-0 με τον Πανιόνιο.
1: Με τον Πανιόνιο?
2: Ναι.
1: Okay.
2: Και θυμάμαι πού ήμουν, πού το έβλεπα. Μία ίδια κάθετη και ένα ίδιο τελείωμα του Τζιμπρίλ. Και το θυμήθηκα κατευθείαν. Και λέω, σταμάτα ρε άνθρωπε. Πάνε χρόνια. Σταμάτα κάπου την ανάμνηση, Αζελάκο.
1: Γύρνα στο παρόν.
2: Ναι. Και το είπα στον εαυτό μου, σταμάτα. Θα το βρω τον γκολ. Το είδες θες του Κριστιανού, το θυμάσαι την κάθετη και το ωραίο τελείωμα.
1: Ναι.
2: Το δεύτερο.
3: Α, το δεύτερο μπορεί.
2: Την κάθετη, ρε, του κάνει μια κάθετη παλιά.
3: Μπορεί να μην είναι.
2: Ναι, δεν θυμάμαι ποιος την κάνει την κάθετη. Δεν το θυμάμαι, θα το θυμηθώ. Λοιπόν, αλλά θα βρω τον γκολ, Μαρία, του Τζιμπρίλ με τον Νίνη για να μου πεις αν το θυμίζει.
1: Εντάξει. Πιστεύετε ότι λόγω social κυρίως πλέον έχουμε μπει στην εποχή γκρινιάζω άρα υπάρχω, ρωτάει ο Πέτρος από Μεταμόρφωση.
2: Το attention whore έχει γίνει επίσημο, θέλω να το πω. Δηλαδή γίνεται πλέον δημόσια και γρήγορα. Μπορεί να το έλεγε σε μια παρέα.
1: Γίνεται, καλά, το έλεγε στο σπίτι σου. Δεν σε άκουγε η γυναίκα σου και τίποτα δεν σου δίνει σημασία.
2: Τώρα το γράφεις κάπου και μπορεί από όλο τον πλανήτη να γράφει.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχουμε μπει στην εποχή του γκρινιάζου. Νομίζω πάντα γκρινιάζει ο κόσμος. Απλά τώρα γίνεται πιο γνωστό.
2: Ναι.
1: Γίνεται ευρέως γνωστό. Τώρα που ασχολούμαστε λέει, με τον Φαν Ντερ Φαάρ, τον Ορλανδό Μενδρινό.
2: Ντροπή.
1: Έλα. 12 χρόνια Σλάβος.
2: Οκ.
1: Μπρούνο Φερνάντες λέει την καθηγητή στον ΣΥΑΡΕΠΤΑ.
2: Οκ.
1: Ναι. Τσούβι ψυχάρα Ολυμπιακάρα, πάντα έρχεται αυτό το μήνυμα.
2: Ναι.
1: Τους τελευταίους τρεις μήνες. Τι άλλο, η εθνική του 2004 λέει σε αυτό το Μουντιάλ θα έφτανε στους 8 για πλάκα.
2: Εννοείται και μη σου πω και παραπάνω. Εννοείται αυτό. Παιδιά, άμα δείτε τα μάτια της εθνικής του 4 που κάποιοι νομίζουν ότι απλά κλωτσάγαμε την μπάλα και καθόμασταν πίσω, ενώ η αλληλοκάλυψη ήταν αδιανόητη. Άστο τώρα.
1: Η μισή εκπομπή του Fight Club είναι ερωτήσεις του τύπου: είναι το Βέλγιο στο Μουντιάλ ό,τι ο Τσίπρας στο σοσιαλισμό? Πρόλαβα λίγο Fight Club χθες.
2: Μαρία, το βρήκα τον γκολ, συζητώ, συγγνώμη. Είναι αντιραδιοφωνικό.
1: Δεν πειράζει.
2: Κάνει το πέναλτι εδώ. Νομίζω με πανιώνει, δεν είναι? Ναι, το 1-0 ο Τζιμπρίλ. Και η κάθετη, κοίτα, του Νίνη, Τζιμπρίλ από πίσω, ίδιο τελείωμα.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Και σου ήρθε αυτό, Μου ήρθε αυτό κατευθείαν.
2: Μα μου ήρθε αυτό κατευθείαν. Γιατί είχε σκοράρει 2 γκολ τότε ο Τζιμπρίλ ταμπάκο. Ένα με πέναλτι, γιατί ήταν όταν άρχισε και ξεμπούκωνε. Που λέγαμε πότε θα.
1: Ναι.
2: Κάνει φανταστική κάθετη και μετά ο Σισε τελειώνει ακριβώς έτσι, χωρίς επαφή. Δεν είναι εύκολο. Κάποιοι μπορεί να λένε χτες, α, εντάξει, το τελείωμα είναι τέλειο. Αυτά. Παρακαλώ.
4: Το κανάλι της League On την περασμένη εβδομάδα στο YouTube, τα καλύτερα γκολ του Τζιμπρίλ. Μπες και δες.
2: Τα έχω δει. Το League On. Το γαλλικό, στο YouTube. Τα έχω δει όλα του από Τζιμπρίλ. Δεν σκέψου, όταν είμαι στα ξενοδοχεία Σαββατοκύριακο, Μαρία και Κυριάκο, βλέπω. Σκέφτομαι την μπάλα του Βλάβιτ. Όλα. Ναι, έβαλαν το Βοσνία Κατάρα και άλλοι έχουν μηνύματα. Τέτοια έχουν στείλει μηνύματα. Το Βοσνία Κατάρα το πιο νωρίς. Μία το πρωί, το Βραζιλία Σκωτία.
1: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, αφού έτσι είναι οι όμιλοι. Επίσης, δηλαδή, ο κόσμος δεν περιστρέφεται γύρω από εμάς. Θα πρέπει λίγο να το καταλάβουμε αυτό. Και όταν λέω εμάς, εννοούμε την Ευρώπη.
2: Ναι.
1: Τι να κάνουμε, βλέπουν κι άλλοι. Είναι παγκόσμιο το κύκλο.
2: Είναι κι άλλα παιδάκια.
1: Το βλέπουν στην Ιαπωνία, το βλέπουν στην Αυστραλία, το βλέπουν στη Βραζιλία, στην Αμερική. Έχουμε και άλλες ώρες. Mm-hmm. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορούμε να τους έχουμε όλους ευχαριστημένους.
2: Τσούβι, και εγώ αυτό ακριβώς θυμήθηκα. Χιλιοκαμένοι είμαστε, επάναφα μόνο. Το βρήκε στον πόλεμο, ταμπάκο θα το δείξει. Είναι ακριβώς αυτό. Το ίδιο με το που γίνεται αυτό, λέω γκολ με πανιόνιο και κάνω πόσο μπίλιας έχω γίνει. Σταματάω τώρα. Σταμάτα. Έκανα μόνο σου. Σταμάτα. Πάμε για το τελευταίο διάλειμμα.
1: Τι έγινε, πάμε. Τίποτα λέει. Εμείς το μόνο που θυμόμαστε από τον Ολλανδό Τάτο λέει είναι η γυναίκα του. Τέλος πάντων. Και ό,τι τις έχουν αφιερώσει. Ο έρπιτας φωστήρας.
2: Δεν θέλω να μπω στα.
1: Πάρε απόσταση από το μήνυμα. Πάρε απόσταση.

0: Και με το μήνυμα του Πότη Ιωαννίδη, Μαρία.
1: Ναι.
0: Τη χρονιά είσαι νίνη. UEFA με Ρώμα και τα λοιπά. Είχα κερδίσει διαρκές στην πράσινη. Καμία γυναίκα δεν μου χάρισε τέτοια χαρά. Όπως αυτή που πήρα όταν είδα το όνομά μου στην εφημερίδα.
1: Και δεν προβλέπετε.
0: Ούτε GBDR υπήρχε, ούτε τίποτα.
1: Ναι, κάντε διάλειμμα να πάρετε λεφτά, να λέτε βλακίες. Τι? Να μας ανεβαίνει πίεση, να δουλεύουν οι γιατροί και τα κοράκια, να συντηρείται η παραοικονομία και τα νεκροταφεία.
0: Τι, γιατί?
1: Εγώ δεν ξέρω. Το μήνυμα από κάτω, το μήνυμα ήταν αυτό. Εν τω μεταξύ, γιατί παραοικονομία, παιδιά, πλέον όλα πλέον εξής, κόβουν απόδειξη. Τα, ναι, πάντα.
0: Τιμολόγια.
1: Νεκροταφεία, τα πάντα, όλα. Ά, δεν σε θάβουν άμα δεν κόψει τιμολόγιο. Δεν σε θάβουν.
0: Μα δεν έχω εταιρεία.
1: Δεν τίποτα. Και κάψιμο να θέλεις, πάλι το ίδιο.
0: Όχι.
1: Και κάψιμο να μην θες, πάλι το ίδιο.
0: Δεν καίγεται το τιμολόγιο τώρα, είναι ηλεκτρονικό.
1: Δεν καίγεται τίποτα, όλα περνάνε κατευθείαν. Άδε.
0: Λόγω COVID θα αργήσουν τα λεφτά.
1: τρομερή ατάκα που μας έχει στοιχειώσει. Λόγω COVID θα αργήσουν τα λεφτά. Τέλεια.
0: Μπήκα τώρα, λέει Bianca Sensori, λέει να δείτε. Μπαίνω Bianca Sensori. Ναι, οκ. Okay. Δεν την ακολουθάω. Έχει, σε αυτή. Λίγο θα τη φτάσω. Έχει 687.000. Έχω 550.
1: Μπείτε τώρα και κάντε follow τον Αλέξανδρο.
0: 50.000 followers πήρα τώρα. Λοιπόν. Και ακολουθεί μόνο τον άντρα της. Τον Kanye West. Τον Γε. Όχι τον Kanye West, τον Γε άλλαξε.
1: Τον Kanye Γε.
0: Τον Γε. Ο οποίος Γε ακολουθεί μόνο μία τη γυναίκα του.
1: Α, έχουν κάνει συμβόλαιο.
0: Δεν μπαίνω ανάμεσα στο ζευγάρι. Δεν μπαίνω ανάμεσα στο ζευγάρι. Αυτό δεν θα χωρίσω. Αλλά να σου πω κάτι. Θα την ακολουθήσω.
1: Συγγνώμη. Μετά λες εμένα, Δίδη μου.
0: Θα την ακολουθήσω την Bianca Sensori. Εγώ είμαι ο νόου. Ο αρνητικός, Μαρία. Ο νόου.
1: Έχουμε κάποιους. Ναι, μας το είχε στείλει. Δεν πήγα να το δω.
0: Ποιο.
1: Υπάρχει πολιτική μονομαχία εντός εισαγωγικών μεταξύ Μέση και Ρονάλντο. Διεθνής πανεπιστημιακή έρευνα. Δίνεται λεφτά γι' αυτό. Σε 26 χώρες δείχνει ότι οι αριστεροί προτιμούν τον Μέση και οι δεξιοί προτιμούν τον Ρονάλντο.
0: Κοίταξε, μπορεί να έχει να κάνει και με την κόντρα Μπάρτσα Ρεάλ. Λίγο. Εγώ τότε γιατί προτιμώ τον Μέση? Δηλαδή, τον θεωρώ.
1: Πες μου Μέση.
0: Δεν ξέρω.
1: Εν τω μεταξύ, ο Ρονάλντο που τον προτιμούν οι δεξιοί έχει ξεκινήσει. Πανφτωχός.
0: Έρεο άνθρωπο.
1: Πανφτωχός.
0: Και ο Μέση δεν ήταν πλούσιος άνθρωπος. Ναι. Αλλά ο Ρονάλντο μοιραζόταν φαγητό, δηλαδή. Οκ.
1: Καλημέρα από Αντίπαρο. Αυτά είναι.

0: Να, ένα πολύ ωραίο και ευχάριστο θέμα που θα ανοίξουμε τώρα. Τα γραφεία τελετών κόβουν πάντα αποδείξεις γιατί ο ΕΦΚΑ δίνει πίσω έξοδα κηδείας αν υποβάλει στο τιμολόγιο, μα λέει ο Χρήστος. Βεβαίως. Καλύπτονται τα έξοδα.
1: Okay.
0: Καλύπτεται και η καύση. Χρήστο.
1: Καλά, φαντάζομαι. Ναι.
0: Φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι. Αλλιώς σε ένα χωράφι να
1: κάψετε.
0: Να μην έχει αέρα.
1: Αλλά να κάνεις έτσι λες και είναι καλά.
0: Και να σου πω και κάτι. Βάλε και την αρνία από πάνω, δεν έχω πρόβλημα.
1: Κρίμα, άρα την αγαπούσαμε.
0: Βάλε ένα κοντοσούβλι, κάτι. Δεν με νοιάζει. Να γίνει γλέντι.
1: Μόλις εκδηλώθηκε ο τσίβος δεξιός που γουστάρει το μέσο.
0: Μόλις.
1: Τώρα, ναι, καινούριο ακροατή.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα.
1: Παιδιά, φεστιβάλ Κλινέ Καλαμάτα είμαι το Σάββατο.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, το Σάββατο είμαι 9 η ώρα. 9.30 νομίζω είναι 9.30. Πώς να κάνω παρατσίκλι με ο Μπράντοβιτς, ο Εργίνου Τεκάν. Ήταν ωραίο το Εργίνου Τεκάν.
0: Ναι.
1: Αλλά ωραία. Με τον Μπράντοβιτς τώρα δεν είναι εύκολο να κάνεις.
0: Όντως έχει ακουστεί αυτό στον Αδύναμο Κρίκο.
1: Ποιο?
0: Ποιο είναι το δεύτερο συνθετικό της λέξης Βοσνία? Και απαντάει όλος Σνία. Έχει, ναι, παιδί, υπάρχει βίντεο.
1: Σνία. Δεν τα κάνουν επίτηδες, ρε.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θα ήθελα να πιστεύω πως όχι.
1: Ναι.

0: Συγγνώμη, πιστεύω ακόμα σε δεξιά και αριστερά το 2026. Δεν βαρεθήκατε, ρε.
1: Που μπλοκάρει πιο καλά.
2: Ωραία, γιατί.
0: Το που μπλοκάρει πιο καλά, τώρα τι θες.
2: Τώρα γιατί. Καλά δεν είμαστε. Καλά δεν είμαστε.
0: Κυριακό.
2: Μόρι ξανθιά, γύρνα στην κουζίνα σου.
0: Αριστερά ή δεξιά πάει το σύνθημα. Όχι δεξιά ή αριστερά.
2: Εντάξει.
3: Την μπλόκαρε,
2: δεν την μπλόκαρε. Την μπλόκαρε.
0: Πόσο άδικο ήταν αυτό.
2: Ναι. Ακόμα και για μένα.
3: Το ερώτημα το μεγάλο είναι ένα.
0: Ποιο είναι.
3: Ποιο έχει κάνει την κεφαλιά, ο Γκόκιτς ή ο Μαυρογεννής.
0: Ο Γκόκιτς, ρε φίλε, την έχει κάνει.
3: Ο Μαυρογεννής και ο Γκόκιτς αμαρτύρεται.
0: Είσαι σίγουρος.
3: Φίλε, δεν είναι ξεκάθαρο.
0: Νομίζω ότι ο Γκόκιτς κάνει την κεφαλιά. Από ό,τι θυμάμαι την κάνει ο μεγάλος Σίνισα Γκόκιτς. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι, πολύ ευχαριστημένοι για όλα για τα παιδιά. Σίνισα μόνο. Που αν έρχονταν 25 θα έγραφε το κοντέρ φουλ. Ήρθε μεγάλος.
2: Βρίζανε και λέγανε ο γέρος αυτά για τον Γκόκιτς.
0: Για σου Γκόκα.
2: Πόσο χρόνο είχε έρθει ο Γκόκιτς.
0: 34.
2: 34. Και τώρα έρχεται. Τώρα έρχεται ποδοσφαιριστής στα 34. Εγώ νομίζω ότι έχει 10 χρόνια ακόμα να παίξει.
0: 34 στα 35 είχε έρθει. Νομίζω δηλαδή.
3: 2-1 με το
0: Ηρακλή. Ναι ρε φίλε. Μιλάμε για παιχτάρα σου λέω. Πεχτάρα κανονική, δηλαδή πολύ καλό παιχνίδι κάναμε και ήταν έντονο στις δηλώσεις έτσι. Κύπρο, ναι. Ναι, ε.

0: ωραία η πρόταση να μπει ΦΠΑ στον αυλανισμό, να λυθεί το οικονομικό πρόβλημα. Αλέκο, θα το τσεκάρω με την οικονομική μου ομάδα. Μάλιστα. Αυτό στο κυπριακό αδύναμο κρίκο το possible. Mission impossible, ποιος έπεσε, ο possible. Είναι ό,τι πιο όμορφο και λατρευτό έχω δει ποτέ σε τηλεπαιχνίδι γνώσεων. Ποιος έπαιζε στο Mission Impossible? Possible. Είναι ό,τι πιο όμορφο, πιο εύηχο. Είχε πάρει το κύπελο, είχε πάρει το πρωτάθλημα, αλλά αυτό το είχε ξανακάνει. Μάλιστα. Δώσε 100 ευρώ για το βιολί του Βαλάντι. Μάλιστα. Το σύνθημα ήρθε. Γεια σου Γκόγκα. Το προηγούμενο ήρθε, εντάξει. Ο παππούς, ναι. Έλα. Τι έχουμε δει? Τι έχουμε
1: δει? Είδες όμως πώς αλλάζουν τα πράγματα.
2: Από ένα γκολ το πόρτο.
0: Ναι. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Αναμνήσεις, ξαναγυρίζουν.
1: Πολλοί έπαιξαν σήμερα.
2: Έπαιξε. Κυριάκος Καραταΐδης.
0: Κυριάκος Καραταΐδης, Σταθερόπουλος. Ή από εδώ...
2: Του Σταφάκη!
1: Και τι να καταλάβουν από αναμνήσεις οι under 30 που μας ακούνε τώρα. Όμως έχουν να απολαύσουν πολλά προνόμια από το WhatsApp, το οποίο μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια, βεβαίως.
0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην πηγούνι σε περιμένουν 1710 δώρα στην προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
3: Μισθή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, έρχεται Τσούση Κατσόγος. Τα λέμε. Έχουμε κάτι άλλο?
1: Όχι.
0: Ευχαριστούμε τον Ταμπάκο.
1: Δελτίο ειδήσεων.
0: Σοφία Θεοδωράκη.
1: Αύριο πάλι. Άντε, δεν είμαστε για χόρταση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ένας φίλος, ένας άνθρωπος από το ποδόσφαιρο που με τίμησε με τη φιλία του, ήμασταν αρκετά κοντά εδώ και 30 περίπου χρόνια, έφυγε από αυτόν τον μάταιο κόσμο. Δεν ξέρω τι πρέπει να πω, δεν ξέρω αν πρέπει να πω κάτι. Ο Τάκης Γκόνιας ήταν από τους ελάχιστους ανθρώπους που κράτησα επαφή και φιλία στο ποδόσφαιρο.

Ο Τάκης Γκόνιας ήταν ένας ξεχωριστός ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, αλλά πάνω απ' όλα ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Ήταν ένας τύπος ο οποίος πάντα θα έβρισκε πράγματα ενδιαφέροντα να σου πει, πράγματα ενδιαφέροντα να σου μάθει και πράγματα ενδιαφέροντα να συζητήσει μαζί σου. Εκτός από το ποδόσφαιρο, πιθανότατα οι περισσότεροι γνωρίζετε, ήταν ένας τεράστιος άνθρωπος. Καλό ταξίδι, ρε Τάκη.

0: Big Win Sport FM 94 και 6 είναι Άρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, Σωτήρης Ταμπάκος, ο οποίος θα μπει στο στούντιο για μια πολύ μεγάλη σοβαρή είδηση, και η Κωνσταντίνα Πανούτσου. Γεια σου Σωτήρη.
1: Χαίρετε, καλησπέρα σας.
2: Καλώς στον.
3: Να πούμε μια είδηση που είναι πολύ ξαφνική, πολύ και ιδιαίτερη ταυτόχρονα. Ο Κωνσταντέλιας πρέπει να πει μια ανακοίνωση στα social media ότι σταματά για τα επόμενα παιχνίδια της εθνικής ομάδας. Διαβάζω την ανακοίνωση του Κωνσταντέλια, του Γιάννη Κωνσταντέλια. Μετά από πολλή σκέψη, πήρα την απόφαση να μην είμαι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την ποδοσφαιρική, ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία για την τιμή, την υποστήριξη και την αγάπη που μου έδωσαν και συνεχίζουν να μου δίνουν και το σεβασμό που δείχνουν σε μια προσωπική απόφασή μου. Παραμένω απόλυτα αφοσιωμένος στην εξέλιξή μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους και στις υποχρεώσεις και φιλοδοξίες μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ευχαριστώ όλους για την κατανόηση. Γιάννης Κωνσταντέλιας, έχει το σαν emoji το σηματάκι της σημαία και μια καρδιά κόκκινη. Είναι ξαφνικό, αλήθεια είναι, ναι. Για ένα παιδί που είναι 23 ετών. Ο Κωνσταντέλιας που έκανε ντεμπούτο με την Εθνική Ανδρών, γιατί είναι στέλεχος στα υπόλοιπα κλιμάκια, τον Μάρτιο του 23, σε ένα μάτς για τα προκριματικά με το Γιβραλτάρ του Euro, και αγώνισε τελευταία φορά τον Μάρτιο στο φιλικό με την Παραγουάη στο Γιώργο Καϊσκάκη. Είχε μπει αλλαγή στη Τάσου Μπακασέτα. Mm-hmm. Τελευταίο μάτς λοιπόν 27 Τρίτου του 2026. Μιλάμε τώρα για μια τριετία ο Κωνσταντέλιας στην Εθνική Ανδρών. Είναι ξαφνικό. Εξηγεί ότι είναι για οικογενειακούς λόγους η απόφαση του να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα.
0: Του και το λόγο του
3: είχε ακουστεί βέβαια ως αλήθεια, σαν πληροφορία, σαν οτιδήποτε το διάστημα.
2: Το θετικό είναι ότι έτσι πως το διατυπώνει, είναι για ένα διάστημα τώρα, επειδή έχει ένα μικρό παιδί και ένα που έρχεται. Δηλαδή δεν είναι μόνιμη η απόσυρση από την εθνική, είναι για αυτό το διάστημα μέχρι. Υποτίθεται να αρχίσει μια άλλη κανονικότητα και καθημερινότητα και να μπορεί πάλι να δώσει.
3: Ούτε αυτό θα το απαντήσουμε τώρα.
2: Ναι, δεν το ξέρουμε, αλλά θέλω να πω το αφήνει ανοιχτό. Δεν λέει αποσύρωμε γενικώ, λέει για το επόμενο διάστημα, οπότε το αφήνει ανοιχτό.
3: Καλά, αυτό το κάνουν πολλοί ποδοσφαιριστές. Και ο Φορτούνης που έχει σταματάω, δεν έχει πει ότι σταματάω. Και στις συνεντεύξεις που έχει κάνει σε δεύτερο χρόνο, δεν έχει πει ότι σταματάω από την εθνική για πάντα, αλλά. Ο Φορτούνης δεν έχει γυρίσει στην εθνική ομάδα, έτσι. Το τι θέλει ο καθένας, τι έχει στο μυαλό του καθένας.
2: Καλά, ακριβώς. Προσωπικό
3: του ζήτημα.
2: Η συγκεκριμένη δήλωση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι για ένα μικρό χρονικό διάστημα τώρα που δίνει τέτοια συνθήκη. Δηλαδή, αν έλεγε απλά για οικογενειακούς λόγους, οκ, τώρα με το ένα παιδί που έρχεται και τα λοιπά, θεωρητικά, δηλαδή μέχρι να γεννήσουν, να είναι τον πρώτο καιρό όλοι μαζί σαν οικογένεια πιο κοντά.
3: Εάν πάμε τώρα στην αποτύπωση του κειμένου, έτσι το μεταφράζουμε Σταύρο, αλλά γενικότερα όμως δεν είμαι σίγουρο για τίποτα.
2: Καλά, εννοείται.
3: Εγώ δεν το θεωρώ πολύ πιθανό ότι θα γυρίσει ο Κωνσταντέλιας.
2: Α, εσύ θεωρείς ότι μπορεί και να είναι και μόνιμο.
3: Δεν λέω ότι μπορεί να είναι μόνιμο. Σου λέω, δεν τα αποκλείω και αυτό το σενάριο. Πάω και λίγο πίσω από την κουρτίνα και λέω πράγματα παραπάνω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι μια πραγματικά
2: μια απόφαση που δεν την περιμέναμε.
3: Ένα παιδί που έχει πολύ πλούσιο ταλέντο, κάτι γνώμη από τους κορυφαίους Έλληνες προσβεστές στην ιστορία, στο ταλέντο του, στα πρόσωπα του, στη χώρα, δηλαδή πολύ top ποδοσφαιριστής. Είναι κρίμα για μένα που το κάνει αυτό. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη που σταματάει από την εθνική.
2: Αγωνιστικά, ναι, και σίγουρα θα λείψει από την εθνική. Από εκεί και πέρα, φυσικά.
3: Γιατί μόνο κέρδος θα έχει και από την εθνική και για την καρδιά του και τα υπόλοιπα.
2: Οι προτεραιότητες του καθενός είναι.
3: Ναι, συνεπώς θα επικεντρωθεί στις υποχρεώσεις του με τον ΠΑΟΚ, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Μακάρι να είναι καλά το παιδί, να είναι υγιής. Να γυρίσει και με την εθνική ομάδα, λέω.
2: Μακάρι. Να είσαι καλά, Σωτήρη. Ευχαριστούμε πολύ. Και βλέπω εδώ τα μηνύματα. Τώρα αρχίζουμε τις ερμηνείες και τα λοιπά.
0: Αρχίζει το μαναφού, κύριε παιδιά. Ναι. Πρέπει να σεβαστείτε την απόφαση ενός ανθρώπου ο οποίος λέει ότι δεν μπορώ.
2: Ή δεν επιθυμώ. Θέλω αυτές τις στιγμές να τις περάσω με την οικογένειά μου.
0: Με την οικογένειά μου. Και πρέπει να δεχτούμε αυτό που λέει και όχι αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι εννοεί.

0: Είδα, είδες τα χθεσινά.
1: Είδα, ναι, είδα αρκετά. Είδα αρκετά.
0: Βελτιωμένη η Πορτογαλία.
1: Η Πορτογαλία, ναι, αλλά δεν μπορεί
0: να τα κάνει τόσο μπέχτα. Αλλά τι εννοώ βελτιωμένη. Επειδή μου έπαιξε πιο ορθολογικά.
1: Ναι, αυτό που μου επιβεβαίωσε είναι ότι η Αγγλία είναι, δεν είναι για μεγάλα πράγματα.
0: Ναι, απλά με ό,τι έχουμε δει, δεν ξέρω ποια είναι για μεγάλα πράγματα.
1: Ναι, εντάξει, λέω ότι.
0: Όχι, δεν διαφωνώ. Ότι χθες λίγο καταλάβαμε ότι
1: βάζουν πολύ ψηλά κτλ. Δεν έχει, δηλαδή. Μόλις βρέθηκε κάποιος
0: να εγκλωβεί στο game.
1: Να τους εγκλωβίσει λίγο, είδαμε γιατί στην πορεία. Γιατί είναι γεγονός. Άκουγα τον Ντέμι που έλεγε ότι παιδιά δεν γνωρίζω εγώ όλες τις εθνικές ομάδες. Τις βλέπουμε και αρχίζουμε και βγάζουμε τα. Είναι λογικό και οι περισσότεροι να μην τους γνωρίζουν όλους.
0: Μα σίγουρα είναι αυτό. Εγώ λέω ακόμα και το εξής, ότι ακόμα και την Αγγλία που γνωρίζουμε τους παίκτες της, το πώς λειτουργούσαν σύνολο και με τις τακτικές του Τούχελ και τα λοιπά, δεν το γνωρίζουμε. Δεν έχουμε παρακολουθήσει όλα τα παιχνίδια της Αγγλίας. Δεν τα έχουμε δει, ξέρω εγώ, σε κάποια highlights, σε κάποιες εκπομπές και τα λοιπά. Για να έχουμε σαφή εικόνα, άσε που κάθε φορά οι εθνικές αλλάζουν και στυλ παιχνιδιού και προγραμματισμό και νοοτροπία και αναλόγως τον αντίπαλο πώς αρμόζονται.
1: Από ό,τι μου μεταφέρει ο Σωτήρης είναι ότι την απόφαση στην Κωνσταντέλια δεν το γνωρίζανε στην εθνική ομάδα και ξαφνιάστηκαν και οι ίδιοι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 283, 4 και 5 γραμμές ανοιχτές για όλους εσάς. Πάμε, πάμε στον πρώτο για σήμερα. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Γεια χαρά.
1: Τι κάνετε?
2: Είμαστε καλά.
1: Ο Γιώργος, έχω πρόβλημα με την όραση. Γεια σου Μπάμπη, γεια σου Σταύρο.
2: Γεια χαρά.
1: Και να εκφράσω κι εγώ με όλη τη δύναμη της ψυχής μου τα συλληπιτήρια στους οικείους και φίλους του Τάκη του Γκόνια. Εμείς οι μεγαλύτεροι, 74-80 χρονών εγώ, τον έζησα σε όλη του την πορεία. Θέλω λοιπόν να εκφράσω τα συλληπιτήρια για αυτό το τραγικό γεγονός που συνέβη. Επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο που ακούστηκε σήμερα και θέλω να το πω να ακουστεί και εδώ στο τηλέφωνο, στο Sport FM, ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δικαίωσε τον Βαγγέλη Μαρινάκη και καταδίκασε την κυβέρνηση Πρωθυπουργία Τσίπρα και ειδικά τον Καμένο και τον Σταύρο Κοντονή για όλα αυτά που είχαν υποθεί στη Βουλή και τις συκοφαντίες και για Νόρου Άν και λοιπά, και είπε βέβαια ότι αυτό ήταν πολιτική μεθόδευση για χειραγώγηση των μέσων που ήλεγε ο Μαρινάκης. Αυτά ήθελα να πω, τα χαιρετίσματα.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.
2: Γεια χαρά.

0: κι από καΐδια. Θέλω ανοιχτά παράθυρα να με χτυπάει αέρα.
1: 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.
0: Άδιανο, τα έχω και πρίμω το καιρό.
2: Και από σήμερα αρχίζουμε να μπαίνουμε λίγο στα πιο σοβαρά,
1: ναι,
2: του παγκοσμίου, διότι...
1: Τι έχουμε σήμερα?
2: Ας πω, είναι η τρίτη αγωνιστική από σήμερα, οπότε εδώ ξεκαθαρίζουν πλέον τα πράγματα.
1: Ξεκαθαρίζουν, κάποιοι πάνε σπίτι τους.
2: Ακριβώς, και μετά μαθαίνουμε και τα πλασχαρίσματα, οπότε και διασταυρώσεις και τα μονοπάτια που θα δημιουργηθούν. Το θέμα είναι άλλο, ότι από σήμερα και μέχρι την Κυριακή θα έχουμε την ίδια ώρα δύο αγώνες. Διότι οι ομάδες.
1: Και εμείς θα διαλέξουμε.
2: Οι αγώνες, παιδί μου, του ίδιου ομίλου, υποτίθεται, ναι, για να μην υπάρχει. Να διαλέξουμε αποτελέσματα κτλ. Θα γίνονται ταυτόχρονα. Άρα, έχουμε σήμερα για τον πρώτο όμιλο στις 10 η ώρα Βοσνία, Κατάρ και Ελβετία, Καναδά. Κάτσε, θες να σου λέω και τις βαθμολογίες, να δούμε πού βρισκόμαστε. Σε ενδιαφέρει, μπα.
1: Για λέγε, μωρέ.
2: Λοιπόν, ναι, για να δούμε τώρα τι γίνεται στην ιστορία αυτή. Έχουμε λοιπόν. Αυτό είναι για το δεύτερο όμιλο. Έχουμε 4 βαθμούς Καναδάς και Ελβετία και από έναν η Βοσνία και το Κατάρ. Άρα, όποιος πάρει αποτέλεσμα στο Βοσνία-Κατάρ,
1: ναι,
2: δηλαδή με 4 βαθμούς το ρώθηκε σαν τρίτος θα περάσεις, και εννοείται ότι παίζεται πρωτιά στο Ελβετία-Καναδάς. Έχουμε επίσης για τον. Ποιον όμιλο είναι αυτό, να δω τους ομίλους. Έχουμε στη μία η ώρα για τον τρίτο όμιλο Μαρόκο-Αϊτή και Σκωτία-Βραζιλία. 4 βαθμούς για Βραζιλία, Μαρόκο, 3 η Σκωτία, χωρίς βαθμό η Αϊτή.
1: Και θα δεις.
2: Το Σκωτία, ένα Βραζιλία, λογικά. Λοιπόν, και στο άλλο το Ελβετία Καναδάς. Εντάξει, το Βοσνία Κατάρ.
1: Okay.
2: Και να ήταν πιο σημαντικό από άποψη βαθμολογική συγκομιδή και πλασαρίσματο, πάλι νομίζω ότι δύσκολα θα το έβλεπα. Ειδικά αν, αν δεν είχε τίποτα άλλο, θα το χάσευα. Τώρα, αν έχω και τέτοια επιλογή. Και έχουμε μετά στις 4 η ώρα το πρωί, κάτι να στα πω, γιατί είναι τα παιχνίδια του πρώτου ομίλου. Έχουμε Τσεχία-Μεξικό και Νότια Κορέα με Νότια Αφρική. Να σας πω και τη βαθμολογία. Εκεί Μεξικό 6 βαθμούς, Νότια Κορέα 3, Τσεχία και Νότια Αφρική 1 βαθμός. Έχει πρέπει να
1: τα
2: κάνει. Όλες οι ομάδες
1: μπορούν.
2: Κάτι κυνηγούν. Πάμε.
1: Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα, εγώ μιλάω.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Είμαι ο Σταμάτης από Αρτέμιδα.
1: Γεια σου, Σταμάτη.
3: Έχουμε ξαναμιλήσει, σας είχα πάρει πριν περίπου 39 μέρες. Είμαι αδερφός του Μάριου.
1: Ναι.
3: Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματα.
2: Δεν χρειάζεται να μας ευχαριστήσεις για τίποτα.
3: Να πω τα συλληπιτήριά μου και εγώ στην οικογένεια του Τάκη Γκόνια. Δεν θέλω να πω και πολλά πράγματα, απλά... Λίγο με ξεπερνάνε όλα αυτά, όλη αυτή η τσακωμή που ακούω στο ραδιόφωνο για τα αθλητικά, όταν υπάρχουν τόσο πολύ πιο σημαντικά πράγματα. Τέλος πάντων, κύριε Μπαμπή,
1: ναι,
3: ειλικρινά τώρα, δεν σας ξέρω, δεν σας έχω γνωρίσει ποτέ, αλλά σας έχω μες στην καρδιά μου, ειλικρινά. Ειλικρινά σας έχω μες στην καρδιά μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γενικά ευχαριστώ πάρα πολύ το Sport FM. Είστε φοβερή παρέα για ανθρώπους, ειδικά που έχουν κάποια θέματα και προσπαθώ να ξεπεράσω κάποια πραγματάκια. Ειλικρινά είστε φοβερή παρέα.
2: Να είσαι καλά και να μείνεις δυνατός.
1: Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά και εσύ.
2: Δεν σε κόβουμε, απλά στο κάνουμε πιο εύκολο.
1: Σε κόβω εγώ, ρε Μπάμπη. Σε κόβω εγώ. Να είσαι να πιούμε καφέ καταρχήν.
2: Μπράβο, πάρε το Μάριο και ελάτε.
3: Θα το πω, κύριε Μπάμπη, και Σταυρό.
1: Όχι, το Μάριο δεν τον θέλω.
2: Το Μάριο το θέλω εγώ.
1: Δεν τον θέλω, ρε φίλε. Δεν τον θέλω το Μάριο.
3: Θα έρθω μαζί με το Μάριο.
1: Θα μας αρχίσει.
3: Θα μας
1: αρχίσει. Θα μας αρχίσει πάλι. Έχω βγάλει ένα καινούριο τραγούδι.
3: Έχει βγάλει όμως.
2: Έχει βγάλει, μπράβο.
1: Το παίξαμε κιόλα, ρε φίλε. Τι άλλο θέλει.
2: Να σου πω κάτι, όχι.
1: Όχι να καταπιούμε σπαθιά.
2: Να μην έρθει ο Μάριο. Έλα εσύ και σπάς του τα νεύρα με το καινούργιο τραγούδι του Μάριου.
3: Λες, ε.
1: Εντάξει.
3: Γεια σας, ευχαριστώ.
2: Γεια σας, καλά.
3: Σας ευχαριστώ για όλα και συνεχίσω όπως...
2: Δεν χρειάζεται να μας ευχαριστείς για τίποτα.
1: Να είσαι καλά.
2: Διότι, να σου πω κάτι, εάν νιώθεις έτσι, πάνε να πει ότι μας νιώθεις παρά και δεν μας νιώθεις όπως λες.
3: Όχι, ειλικρινά νιώθω.
2: Κατάλαβε πώ το
3: λέω. Κατάλαβα πώ μου το λε. Νιώθω παρέα όλο το Sport FM. Ξεκινάω και ακούω από το πρωί από το Βαγγέλη, από τι 6 ώρα, γιατί είμαι και τώρα πλέον είμαι οδηγό. Οπότε έχω όλη μέρα το Sport FM στο αυτοκίνητο και μετά που έχουμε σπίτι, εντάξει, δεν σταματάει ποτέ
1: το ραδιόφωνο. Εντάξει, εμά μα ακούς ρε, πού λέει, το καταλαβαίνω. Το Βαγγέλη, τι ακούω.
2: Το πρωί, τι, μια χαρά.
1: Κάτσε ρε.
3: Όχι, τον ακούω το Βαγγέλη.
1: Τι ακούω το Βαγγέλη.
4: Εδώ σου είχε την αδυναμία. Τώρα κατάλαβε ότι η κρίση του δεν είναι ορθή.
3: Το Βαγγέλη τον ακούω γιατί περιμένω πότε θα τσατιστεί.
2: Έγινε το συγκίνητο και πρωί-πρωί.
1: Να σου πω την αλήθεια, άμα ξύπναγα εγώ τον Βαγγέλη θα ακούγα.
2: Να σου πω την αλήθεια, εγώ άλλο θα πήγαινα, νόμιζα θα λύσει, άλλο θα πω εγώ. Και εγώ αν ξύπναγα 5 η ώρα το πρωί, μόνιμα εκνευρισμένος θα μου.
3: Κάπως έτσι, κάπως έτσι.
2: Να είσαι καλά. Να είσαι πάντα καλά. Χαρήκαμε που σε ακούσαμε.

0: Ωραία ερώτηση. Αν σταματήσει το ένα παιχνίδι με κεραυνούς, θα σταματήσει και το άλλο?
1: Θα έπρεπε, αν με ρωτάς.
0: Κανονικά.
1: Το άλλο το γραφικό, χθες όμως καλά τους κάνανε και γιουχάρα.
0: Ναι.
1: Υποβροχή, cooling break.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Δηλαδή, εντάξει.
0: Εντάξει, δεν είναι τώρα. Είναι
1: για διαφημιστικούς λόγους.
0: Για να παίξουν τις διαφημίσεις. Είναι δεδομένο, ρε παιδιά. Εντάξει, πρέπει να το κατανοήσουμε. Εσύ ειδικά πρέπει να το έχεις κατανοήσει.
1: Ναι, γι' αυτό όλο το κατανοήσαν. Γι' αυτό γιουχάραν κιόλας. Λέει, κάτσε να μάθω. Δεν θα έρθω να κουφάλες Μάριος Πολίτης. Μια φορά το είπαμε, έλα και δεν θέλει τώρα, κατάλαβες.

0: Και το θέμα τώρα είναι άλλο. Αφού βγουν τα πρώτα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής, πρέπει να κάνουμε και δεύτερες σκέψεις. Αν η Χ εθνική θα θέλει να τερματίσει πρώτη ή δεύτερη μετά. Δηλαδή, αν ξέρει πιθανό αντιπαλό, είναι νωρίς ακόμα. Δηλαδή,
1: θα
0: στο πρώτο
1: δούμε,
0: και στο δεύτερο όμιλο δεν ξέρει.
1: Στην πράξη.
0: Ναι, μετά πρέπει λίγο να είμαστε και πιο ψηλιασμένοι.
1: Και ψηλιασμένοι και να προσέχουμε γιατί παίζουμε.

0: Εδώ δεν πηγαίνουν και πουλάνε οι Αμερικάνοι, συγγνώμη, εγώ σε ξέρω.
1: Πράγματι, υπάρχει ναι. αυτό, έτσι.
0: Εδώ μπορεί να αγοράσει χρόνο να σε δείξει 2 δευτερόλεπτα, παράδειγμα, στου φωτεινού πίνακε.
1: Ναι, υπάρχει.
0: Χωρίς να σου πούνε όμως ποια στιγμή θα σε δείξει. Έτσι.
1: Υπάρχει.
0: Να σε πιάσει. Υπάρχει. Είμαι, δεν το πιστεύω.
1: Αγόρασα κι εγώ.
0: Γιατί η ενυδάτωση των αθλητών είναι ο οργανισμός, λέει, ενυδατώνεται εσωτερικά, λέει, με τη βροχή. Χορηγούνται παρασκευάσματα. Σταύρο, μείνει στα Κοκορέτσια. Ναι, γι' αυτό επειδή εγώ πρέπει να μείνω στα Κοκορέτσια, όλος ο πλανήτης ποτέ, εκτός από καταστάσεις που έχει πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες, δεν σταματούσαν μέσα στο ημίχρονο για να ενυδατωθούν οι παίκτες. Την Ολλανδία, λέει, μέχρι που τη βλέπετε. Δεν τη βλέπουμε. Εγώ τουλάχιστον θα ξέρω για σένα.

0: Λοιπόν, και μια είδηση που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, καθώς στο Sky θα προβάλλεται τα επόμενα 3 χρόνια η στοίχημα GPL, το πρωτάθλημα μπάσκετ.
1: Μην μπερδεύεις τον κόσμο. Έτσι, το πρωτάθλημα μπάσκετ.
0: Μπράβο, για τα επόμενα λοιπόν 3 χρόνια. Με ψήφους.
1: Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον η ψηφοφορία.
0: 14-0 στην ψηφοφορία του ΔΣ του ΕΣΑΚΕ υπέρ της πρότασης του Sky. Οπότε για τα επόμενα 3 χρόνια, εδώ, εκεί, στο Sky θα βλέπετε.
1: Εντάξει, κάτι που το είχατε μάθει εδώ και καιρό.
0: Εντάξει, ήταν γνωστό ότι πιθανότητα θα γινόταν. Τώρα και με τη βούλα, επίσημα λοιπόν, το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ. Με 14-0 στην ψηφοφορία ψήφισε υπέρ της προσφοράς του Sky.

0: Θα χρησιμοποιήσω φράση κλισέ, δημοσιογραφικό κλισέ, αλλά στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να τη χρησιμοποιήσω. Από κύκλους του ποδοσφαιριστή, του Κωνσταντέλια δηλαδή, βγαίνει ότι όντως πιθανότητα θα είναι προσωρινή η απουσία του από τις υποχρεώσεις εθνικής.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, δεν ξέρω βέβαια.
1: Τα είπε στον ταμπάκο για να τα πιστέψω.
0: Καλά,
1: άμα τα είπε στον ταμπάκο, να πιστέψω.
0: Από τον ταμπάκο έχω ενημερωθεί. Μόνο μου κάνω.
1: Εντάξει, αλλά τότε γιατί δεν λες την πηγή σου, ρε φίλε. Άλλο, σου χωρίς,
0: είναι, όχι, δεν λέω τις πηγές. Τις πηγές του ταμπάκου δεν λέω.
1: Τη δικιά σου πηγή λοιπόν, να πει.
0: Αλλά το θέμα είναι άλλο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έτσι, διότι μπορεί να είναι όντως μια.
1: Φίλε, άμα σα παρατήσει ο ταμπάκο.
0: Γιατί δεν μας παρατήσει ο ταμπάκος.
1: Αν σας παρατήσει
0: ό,τι μας
1: στιγμή,
0: λέει, το λέμε.
1: Άμα σας παρατήσει ο ταμπάκος, θα έχετε μαύρα μεσάνυχτα με την εθνική.
0: Δεν σε μένα, τρας για τον ταμπάκο που τον έχω στα πίπουλα. Λοιπόν, άλλο θέλω να πω. Ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η απόφαση είναι για προσωρινή αποχή από τους αγώνες. Τώρα, αν μετά από δύο χρόνια που μπορεί ένα χρόνο μπορεί να σκέφτεται να επιστρέψει. Για άλλους δικούς λόγους.
1: Γιατί η εθνική ιδέα τον θέλει, είναι μια άλλη ιστορία.
0: Παράδειγμα, γι' αυτό μπορεί να μην θέλει. Μπορεί να πάει να παίζει.
1: Το Κατάρ.
0: Ξέρω εγώ που θέλω να παίξει. Όπου επιθυμεί να παίξει το παιδί.

Των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά μπαίνει σε κρίσιμο σημείο, καθώς ολοκληρώνονται οι δράσεις στους τρεις πρώτους ομίλους. Στον πρώτο ομίλο, Νότια Αφρική αντιμετωπίζει την Νότια Κορέα και η Τσεχία το Μεξικό, με τα εστία της πρόκρισης να κρίνονται μέχρι το τελευταίο λεπτό. Στον δεύτερο όμιλο, Ελβετία και Καναδά συγκρούονται σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της ημέρας, ενώ η Βοσνία Ζεγοβίνη αντιμετωπίζει το Κόσοβο. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τον τρίτο όμιλο, όπου η Βραζιλία κοντράρεται με τη Σκωτία και το Μαρόκο αντιμετωπίζει την Αϊτή σε μια βραδιά που αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο για τα πρώτα νοκάουτ της διοργάνωσης. Η Μπέτσον σε βάζει μέσα στη μάχη, μέσα στις μεγάλες φάσεις, μέσα στα γκολ που γράφουν ιστορία. Με προσφορά, χωρίς κατάθεση, AI αναλύσεις, ενισχυμένες αποδόσεις και τουρνουά στοιχήματος. Μπέτσον, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με πηγούνες που ρεφέρουμε στους 94,6, δεύτερη ώρα της εκπομπής, 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5, οι γραμμές ανοιχτές για όλους εσάς. Το είπα και λίγο πριν, να το ξαναπώ για όσους συντονιστήκατε τώρα, ομόφωνα στον Όμιλο Sky το πρωτάθλημα μπάσκετ. Ο Όμιλος Sky λοιπόν απέκτησε τα δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ μετά από ψηφοφορία που έγινε σήμερα με όλες τις ομάδες να τάσσονται υπέρ της πρότασής του.
1: Την Πέμπτη στις 5 η κηδεία του Τάκη Γκόνια στη Λιβαδιά.

0: Και για να ολοκληρώσω αυτό που σας έλεγα, από σήμερα λοιπόν και για τα επόμενα 2+1 χρόνια, τα δικαιώματα ανήκουν στον όμιλο Sky με τη σύμφωνη γνώμη λοιπόν όλου του Θέλτα Σίγμα του ΕΣΑΚΕ. Η συνεδρία έγινε σήμερα. Η πρόταση του ομίλου Sky έγινε αποδεκτή από όλες τις ομάδες 14-0, έχοντας ως αντίπαλο την πρόταση της ΕΡΤ. Ομόφωνη απόφαση, αυτό δείχνει ότι υπήρχε φθόρα στις σχέσεις των ομάδων και του ΕΣΑΚΕ με την κρατική τηλεόραση. Νομίζω ότι ήταν σαφές αυτό. Και την ίδια στιγμή έμειναν απολύτως
1: καλά. Ήταν μεγαλύτερη πρόταση.
0: Ακριβώς και.
1: Ναι, είναι λογικό.
0: Και έμεινε και απολύτως ικανοποιημένη προφανώς από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων του πρωτοθέματος που κατέθεσε ο Μιλούς Σκάι. Δηλαδή το 14-0 είναι.
1: Σε βλέπω να σπικάρει μπάσκετ.
0: Έχουμε και τους καλύτερους, δεν χρειάζεται εμένα.
1: Ποιοι είναι οι καλύτεροι?
0: Δεν μπορώ να σου αποκαλύψω. Αυτούς που έχουμε εδώ, τι είναι οι καλύτεροι.
1: Α.
2: Τα χέρια πώς γυρνούν στον τοίχο. Σαν να χορεύουν με τη σιωπή μου. Και εγώ που
1: θα γίνουν και τηλεοπτικοί αστέρες τώρα.
0: Ξέρω εγώ, ρε φίλε.
2: Μεταμφιέζω τη σιωπή σε λέξη και τη χαρίζω σε όποιον.
1: Είχανε σηκωμένη την έτσι τώρα, Παναγία.

0: την παραγωγή να μπορώ να τους ψιθυρίζω στα φτάκια και κάτι πονίοντα.
1: Φαντάζομαι είναι ρητορικό το ερώτημα.
0: Ρητορικό είναι. Απλώ αυτή τη δουλειά θέλω, δεν θέλω κάτι άλλο.
1: Να πα το πρωτόκολλο. Κατά δεύτερη, να κάνει. Να τη βρει το τέταρτο όροφο, να πα τα χαρτόσημα.

0: ποιο το κορίτσι που πήρε από τη μάνα της και δεν πήρε από τον πατέρα της.
1: Το κορίτσι.
0: Η Λεωνόρα.
1: Αχ, είναι υποφίλιο βέβαια.
0: Υποφίλιο, ναι.
1: Αλλά και η Λεωνόρα, ναι, φωνάρα έχει, όπως έχει η μαμά της. Γιατί προφανώς αυτό δεν θα πει.
0: Στην τώρα στην τέλη, ναι, φοβερή.
2: Ζω μοναχά εν λευκό.
0: Και για αυτήν το ίδιο σκύ.
2: Ζω μοναχά εν λευκό.
0: Θα με σκοτώσει. Και ο ένας και ο άλλος.
1: Δεν πειράζει, φίλε, να έχεις το θάρρος της άποψής σου. Ναι, το έχεις, την είπες, καλά έκανες.
0: Το έχω πει.
1: Αυτό λέω. Οπότε τι.

0: αυτά τα ωραία που όλοι φτιάχνουμε ιστορία στο κεφάλι μας, τελευταία παράσταση, τελευταία φορά που θα παίξει σε αυτό το γήπεδο κάποιος, τελευταία εμφάνιση του τάδε, και έρχονται όλα και ανατρέπονται.
1: Για ποιο πράγμα μιλάς τώρα?
0: Λιονέλ Μέση.
1: Ναι.
0: Ρωτήθηκε, είναι το τελευταίο σας μουντιάλ αυτό? Σήμερα έχει γενέθλια να ζήσει, να τα χιλιάσει. Γίνεται 31 ετών. Και λέει, δεν ξέρω. Μέχρι τώρα λέγαμε δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι δεν το σκέφτομαι αυτή τη στιγμή. Φαίνεται λίγο μακρινό, αλλά όπως είπα, ζω μέρα με τη μέρα και είμαι συγκεντρωμένος στο παρόν.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που το αφήνει ανοιχτό. Δεν είπα ότι θα είμαι, αλλά.
1: Ναι, παιδί μου, εντάξει, είναι 39. Στο επόμενο θα είναι 43.
0: Εδώ να σου θυμίσω ότι πριν από λίγο καιρό είχε πει αποσύρωμα και από την Εθνική. Θυμάσαι,
1: ναι, το είχε πει.
0: Το τελευταίο του παιχνίδι μέσα στην Αργεντινή.
1: Πήγε ένα απόγευμα στην Αργεντινή και μόνο που δεν τον.
0: Λοιπόν, αυτό θα σου πω. Και ξαφνικά θέματα τελευταία χώρο.
1: Αυτή τη στιγμή το ότι παίζει στην Εθνική Αργεντινή, εμένα. Ξέρεις, δεν μου δημιουργεί κάποιο συνέστημα. Δεν μπορεί, δεν κάνει, δεν φτιάχνει άστορες.
0: Όχι, φαίνεται ότι μπορεί.
1: Φαίνεται ότι μπορεί. Τώρα, αν μπορεί και στα 43 του, καλώς.
0: Μακάρι. Και μπαίνει στα 60, ρε παιδί μου, στα 35.
1: Μπαίνει 10 λεπτά. Απλώς
0: έτσι, να το χαζεύουμε, ναι.
1: Να θυμόμαστε.
0: Πάμε με Μπονάσο σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Εχθές λέει, ρώτησα ποιος είναι ο πιο λέμαργος στο σταθμό μετά από 30 χρόνια. Και ο Δεσύλλας είπε ο Σταύρος, λέει ο Μάνος ο Φικερσόνης. Κοίταξε, είμαι από τους πιο. Δεν ξέρω αν είμαι ο πιο. Απλά έχει τρομακτική εμπειρία μαζί μου ο Διονύσης. Δεν έχουμε φάει αρκετές φορές. Έχουμε πάει την πρώτη φορά σε ένα πολύ καλό εστιατόριο. Έχει έρθει εκεί με μια συντροφιά. Και το παίζει πολύ άνετος. Εγώ κόβω, μοιράζω, του λέω φάει, φάει, καλά θα φάω, καλά θα φάω. Χρειάζεται του Διονύση. Είμαι εγώ, είμαι ο Χατζηδημητρίου, είναι το τραπέζι, είναι δυναμή τη, καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Μου λέει, δεν χρειάζεται να κόβει, λέει, και να μου βγάζει το πιάτο, θα το πάρω εγώ.
1: Okay.
0: Έμεινε νηστικός.
1: Εννοείται.
0: Αλλά εγώ έκανα την κίνηση.
1: Δηλαδή, παρέα με το Σταύρο και το Χατζηδημητρίου και να μην μείνει νηστικός. Ο άνθρωπος δεν γίνεται.
0: Όχι, εγώ έβαζα σου στο πιάτο, φίλε. Αν αυτό το παιδί.
1: Έβαζε το πιάτο, του βάζει ένα κομματάκι εκεί πέρα.

0: Σε κασέτα, κασέτα.
1: Εντάξει, τα θυμάμαι εγώ. Εγώ τις έχω προλάβει τις κασέτες. Δεν είμαι τόσο μικρός.
0: Μου είχε φέρει ένα τραγούδι και μου λέει αυτό είμαι.
1: Έτσι, όχι αυτό είναι το τραγούδι. Αυτό είμαι. Δηλαδή αυτό το τραγούδι είμαι εγώ.
0: Το πήγα στο.
1: Ήταν αυτό ή άλλο κομμάτι.
0: Όχι. Καμιά σχέση με αυτό. Mm-hmm. Αλλά ήταν αυτό.
1: Καλά. Ναι. Είναι πήγα... τόσο χαρακτηριστικό ο Ζερβουδάκης.
0: Ναι. Το πήγα στο μεγάλο, στον αρχηγό και λέει: Παπαναγία μου, τι είναι αυτό το μετάλλο.

0: είναι και αυτός σαν τον... εντάξει, κάποιοι θα πούνε Ιεροσυλία, σαν τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, που άμα τραγουδήσει τον, τον κατάλογο των τηλεφωνικών.
1: Ό,τι και να τραγουδήσει, το κάνει δικό του. Φοβερό τραγούδι του Ζερβουδάκη επίσης. Γιατί ο κόσμος ξέρει περισσότερο αυτό, ένα δυο. Το θεωρία και πράξη. Είναι συγκλονιστικό τραγούδι.
0: Έχει πει τραγούδι. Δεν του έχουν δοθεί τόσα πολλά.
1: Όντω και νομίζω δεν του έχουν δοθεί, γιατί επειδή είναι τραγουδοποιό και φτιάχνει πολλά, πιο πολύ θέλει το αυτό είμαι. Και όχι δώσε μου δύο τραγούδια, πέντε να κάνω.
0: Είναι χαρακτηριστικό αυτό είμαι.

0: Λοιπόν, εγώ θα σε εγκαταλείψω. Με εγκαταλείψαν οι δυνάμεις μου.
1: Ευχαριστώ, θα ο Γιάννη καταφέρει μετά. Okay. Απερίσπαστη, γιατί ολοστραβώνεις να μιλήσουμε για...
0: Και θέλω να πω και σε κάποιους ότι δεν είναι κάθε μέρα το ίδιο, παιδιά. Κάποια στιγμή είναι αλλιώς. Γεια σας.

0: Πάμε, πάμε και σε μια γραμμούλα μέχρι το δελτίο. Παρακαλώ.
1: Γεια σου Σταύρο.
0: Γεια χαρά.
1: Κώστας Παναθηναϊκός από Γλυφάδα. Με τις προχτές που σου είπα για την Αργεντινή, back to back.
0: Γεια σου Κώστα. Είπες και το...
1: Ήρθε.
0: Ήρθε, αλλά δύσκολα. Πιο δύσκολα. Από ό,τι περίμενες, πες την αλήθεια τώρα.
1: Όπως είπε και ο Μπάμπης πριν φύγει, δεν είναι κάθε μέρα τέτοιο.
0: Όντως και αυτή ήταν και μια χαραμάδα, είναι αλήθεια.
1: Ναι. Πήρε και τα πάνω του λίγο τον άλλο.
0: Απλά δεν βλέπω πώς χωρίς Μέση θα πάει τόσο μακριά η Αργεντινή όπως υπολογίζαμε, διότι οι άλλοι πρέπει να συνεισφέρουν κιόλας, όχι απλά να τρέχουν.
1: Κοίτα όμως, για να τα βάζει ο Μέση τα γκολ.
0: Είπα, όχι απλά να τρέχουν. Συμφωνώ, αλλά.
1: Ναι, εντάξει,
0: ενώ. Αν μια φορά βρεθεί σε κακή μέρα ο Μέση.
1: Ναι, εντάξει, όχι, ποιος θα βάλει μπάλα θα δει άλλες με λίγα λόγια. Πολύ. Γιατί η μπάλα κυκλοφορεί, δεν είναι κυκλοφορεί. Έχουν και αυτά τα θέματα του στην άμυνα, βέβαια. Αλλά και ο Άλβαρες, η αλήθεια είναι ότι και ο Λαουρ και ο Μαρτίνες και ο Άλβαρες τους περίμενα λίγο πιο, ειδικά τον Άλβαρες.
0: Αυτό πάνω να πω, ότι ενώ τους έχουν βγει κάποιες κάθετες για να τελειώσουν και δεν είναι μόνο ότι δεν βάζουν τον γκολ. Εντάξει, δεν μπήκε τώρα, θα μπει την επόμενη φορά. Εάν νιώθει η αντίπαλη ομάδα ότι δεν κινδυνεύει ιδιαίτερα, προσαρμόζει διαφορετικά και τα αμυντικά της πλάνας στο Μέση. Ενώ άμα ξέρει ότι βάζοντας τρεις παίκτες να ντουμπλάρουν για να δίνουν βοήθειες πάνω στο Μέση, θα βγει ο άλλος τετ-α-τετ, το σκέφτεται διαφορετικά.
1: Ναι, ναι. Να σου κάνω μια ερώτηση. Γιατί πάλι δούλευα και δεν άκουσα για τον Παναθηναϊκό. Ναι, θέλω να σου ρωτήσουμε συγκεκριμένα. Είπε κανένας από τους δημοσιογράφους σήμερα για τον Σάντσφορντ τον αμυντικό.
0: Ο συγκεκριμένος πιέζει να πάρει τη μεταγραφή. Αλλά το ότι το θέλει ο παίκτης μέχρι το να δρομολογηθούν οι... Γενικά είναι και λίγο περίεργη εκεί η διοίκηση της τουρκικής ομάδας. Δεν είναι λίγο δύσκολη.
1: Ναι, κάτι έχω καταλάβει για τον κύριο.
0: Οπότε είναι ακόμα ανοιχτό.
1: Είναι ωραίο, γιατί θα είναι ωραίο δίδυμο δύο Ολλανδοί. Και η ίδια γλώσσα και η ίδια ανατροπία.
0: Ισχύει. Από την άλλη, ξαναλέω, είναι θετικό το ότι ο παίκτης θέλει. Αλλά.
1: Ωραία, αυτό.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τραγουδάκι, πάμε πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Ήτανε ο πόλεμος γιορτή.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μπράβο, ρε Νέαρχε. Big Wings Sport FM 94,6. Μπήκαμε στο τελευταίο λοιπόν κομμάτι της εκπομπής. Σε πολύ πολύ λίγο θα έχουμε στην παρέα μας και τον Γιάννη Καρατζαφέρη. Διότι απόψε έχει ζουμάκι, έχει πολύ ζουμάκι.

0: Τα κουτσομπολιά να κοπούν, παρακαλώ. Καλησπέρα στον κύριο Καρατζαφέρη.
1: Χαίρετε. Καλά τους τα λες.
0: Εάν σας έχει λείψει, κύριε Καρατζαφέρη, ναι, κάποια προσωπικότητα και θέλετε να τα αλλάξετε τα νέα σας,
1: ναι,
0: μην τα εκπομπή. Και πριν την εκπομπή, τόσες ώρες υπάρχουν.
1: Σωστά.
0: Τώρα βρήκατε.
1: Έτσι. Έλα να τα πούμε στον αέρα εμείς τώρα τα κουτσομπολιά μας.
0: Άρα, τι έμαθες λοιπόν.
1: Ε?
0: Τι έμαθες από τα κουτσομπολιά που έκανες. Λοιπόν,
1: πάμε.
0: Έχουμε σήμερα, μάλλον μέχρι το πρωί, ουσιαστικά τρεις ομίλους με τα παιχνίδια να διεξάγονται την ίδια ώρα του κάθε ομίλου. Νωρίς έχουμε τον δεύτερο όμιλο, έτσι. Βοσνία κατά. Πώς θες να πάμε, θες να πάμε με όμιλο ή με ώρα που θα προγραμμιστούν τα παιχνίδια?
1: Θα έχω λίγο χωρισμένα με όμιλο.
0: Πάμε λοιπόν με όμιλο, με όποιο θες ξεκινά.
1: Ωραία. Είναι πρώτος όμιλος, Τσεχία-Μεξικό, Νότιος Αφρική, Νότιος Κορέα. Για το Τσεχία-Μεξικό να πούμε ότι αυτή η ισοπαλία που έφερε με την Νότιο Αφρική τη δεύτερη αγωνιστική ίσως αποδειχθεί καταστροφική. Οι Τσέχοι που παρεμπιπτόντως έχουν προηγηθεί και στα δύο παιχνίδια τους. Στο ένα έχασαν με ανατροπή από την Νότιο Κορέα, στο άλλο έφερε την ισοπαλία δεχόμενη πάλι γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο από την Νότια Αφρική σε αυτό το 1-1.
0: Γιάννη μου, νομίζω ότι είναι κακή ομάδα. Ίσως είναι η χειρότερη ομάδα από την Ευρωπαϊκή Ζώνη.
1: Μαζί με τη Βοσνία,
0: θέλω
1: εγώ. Είναι βαρετή ομάδα. Δηλαδή, όταν βλέπεις τόσα μάτς, πλέον κάνεις και τη σύγκριση. Με 4 βαθμούς θα έχουν κάτι παραπάνω από βάσιμες ελπίδες για να είναι στους καλύτερους τρίτους, που υπολογίζουν ότι το Μεξικό ο Αγκύρολικά θα κάνει ένα rotation σήμερα, αφού είναι σίγουρα πρώτο το Μεξικό και ξέρει ότι στη βάση του 32 πάλι στο Αζτέκα θα αντιμετωπίσει έναν από τους καλύτερους τρίτους ομίλων. Δεν έχει κερδίσει ποτέ σε νοκάουτ φάση από το 1986 που το έχει διοργανώσει και τότε το Μεξικό, όταν είχε επικρατήσει 2-0 της Βουλγαρίας. Αυτά θα τα πούμε βέβαια όταν θα έρθουν τα νοκάουτ. Θα δούμε λογικά.
0: Μου κάνει πάντως εντύπωση, διότι το Μεξικό είναι πάντα στις ομάδες που είτε περνούν από τη φάση των ομίλων είτε οριακά δεν περνούν. Άρα ξέρεις, θα περίμενες μετά από τόσα χρόνια, από 30 χρόνια να έχει.
1: Ναι,
0: να έχει κάνει κάτι.
1: Αλλά έχει και ένα
0: 40 χρόνια.
1: Σε ένα στατιστικό ότι είναι τουλάχιστον, όχι τουλάχιστον, είναι οχτάδα στα Μουντιάλ που έχει διοργανώσει. Οπότε τώρα το συνδιοργανώνει και γι' αυτό το λόγο το βλέπουν έτσι να πηγαίνει, να περνάει τουλάχιστον το πρώτο νοκάουτ. Θα δούμε ο Τσόα σήμερα λογικά. Έκτο Μουντιάλ της καριέρας του ισοφαρίζει η Μέση και Κριστιάνο. Λογικά θα δούμε και Πινέδα, λογικά θα δούμε και τον Χιμένες της Μίλαν, αλλά αναφέρω αυτά τα παιδιά για να δείξω ότι και το ρωτήσιο μου θα κάνει ο Αγκύρε.
0: Δεν θα δούμε τίποτα.
1: Το έχω μοιράσει στα 2-3 τέρματα στο 1.95. Δεν μπορώ να πάρω, δεν θεωρώ και τη Τσεχία καλή ομάδα για να εκμεταλλευτεί και να κάνει νίκη, να εκμεταλλευτεί το rotation του Μέξικο. Και από την άλλη, λογικά και ο Αγκύρε θέλει μετά το 2-2 θα θελήσει λίγο να ρίξει, να αφήσει το πόδι από τον γκάζι. 2-3 τέρματα στο 1.95 για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, συγκριτικά τουλάχιστον με σημείο. Δεν ξέρω εσύ τι βλέπεις εδώ.
0: Ναι, διότι όπως το λες, ρε παιδί μου, από τη στιγμή που δεν θα παίξουν οι βασικοί, ίσως όπως δεν σκαλαρώσει και για το Μεξικό. Από την άλλη, βέβαια.
1: Έχει τον κόσμο, τον ενθουσιασμό.
0: Όχι μόνο αυτό. Είμαι εγώ ο Πινέδα ή ο Χι Πινέδα. Γιατί να μην κάνω μια εμφανισάρα για να πω τουκ τουκ. Coach, εδώ είμαι.
1: Μουντιάλ είναι.
0: Μπράβο, θέλω να πω να διεκδικήσω μια θέση παρακάτω.
1: Μα γι' αυτό και είναι φαβορή από τους bookmakers και σήμερα το Μεξικό, κοντά στο διπλασιασμό.
0: Ναι, αν μπορεί να έπαιρνα και σημείο βλέποντας και την Τσεχία στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Όπως λες, δεν είναι μόνο κακή. Πες, παιδί μου, πώς πω, παλιακό ποδόσφαιρο.
1: Είναι βαρετή, είναι βαρετή. Και τώρα θα πρέπει να ρισκάρει, έτσι. Θα πρέπει να ρισκάρει. Μήπως κουβέντα στην κουβέντα το βάλουμε διπλό. Να σου πω όμως κάτι και σε διπλό δεν το βλέπω πάνω από 2-3. Τι να πω τώρα.
0: Όχι, γιατί δεν θέλω ότι θα βάλει δύο γκολ η Τσεχία για να γίνει 3-2. Ούτε το Μεξικό να βάλει 4 γκολ μόνο του.
1: Πάμε, ίδια απόδοση. Μωρέ, πάμε στα 2-3 γκολ.
0: Okay.
1: Αυτό που είπαμε από την αρχή. Ναι. Λοιπόν, Νότιος Αφρική, Νότια Κορέα. Εδώ τώρα, στα δικά μου τα μάτια, είναι από τα πιο δυνατά σημεία με βάση αυτά που έχω δει τώρα.
0: Η Κορέα.
1: Το διπλό. Το διπλό. Ναι, το διπλό. Το διπλό. Να πούμε ότι η Νότιος Αφρική επιστρέφει σε τελικά Μουντιάλ από 2010 και πλέον με το 1-1 που απέσπασε θα παίξει τις όποιες ελπίδες έχει. Okay, με νίκη περνάει, αλλά δεν το βλέπω και δεν και σε καλή φόρμα. Έχει τρεις οπαλίες, τρεις ήττες τελευταία 6 μάτς. Τελευταία νίκη σε επίσημο μάτς απέναντι στη Ζιμπάμπουε 29 Δεκεμβρίου στο κύπελλο Εθνών Αφρικής. Από την άλλη, η Νότιος Κορέα έχει μια πίεση για να καταφέρει να περάσει σε νοκάουτ, κάτι που δεν έχει πετύχει από το 2002, που είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά τότε, με αρκετό σπρόξιμο, όπως θυμόμαστε πιο παλιοί. Είναι μεγάλη ευκαιρία τώρα. Νομίζω θα κάνει τη νίκη, είναι πιο ποιοτική ομάδα. Και θα κερδίσει. Αν θέλουμε μεγαλύτερη απόδοση, ίσως πάω στο κόμπο του διπλού με το under 3,5 στο 2,20, γιατί και είναι ένας όμιλος που έχει αρκετά under και η Νότιος Κορέα το πάει εκεί περίπου στο, το βλέπω στο 0-1-0-2. Οπότε για να ενισχύσουμε λίγο την απόδοση και να πάμε στο 2,20, θα κάνουμε κόμπο διπλό με under 3,5. Πάμε δεύτερο όμιλο.
0: Πάμε και να το επιταχύνουμε λίγο.
1: Το επιταχύνω λοιπόν. Ελβετία, Καναδάς. Εδώ τώρα οι Ελβετοί θέλουν νίκη. Αφού στη διαφορά τερμάτων είναι πίσω από τους Καναδούς, στο ντέρμπι για την πρώτη θέση είναι αυτό. Ο Καναδάς του κάνει και ισοπαλία και έχει και το πλεονέκτημα της έδρας. Επειδή ακριβώς νομίζω ότι η Ελβετία εδώ που έφτασε δεν θα αρκεστεί στην δεύτερη θέση, αλλά θα κυνηγήσει την πρωτιά, άρα και τα γκολ, έλεγα να πάμε στο κόμπο του γκολ-γκολ με over 2,5 που είναι στο 3,70. 7 στα 8 γκολ-γκολ η Ελβετή στα τελευταία τους παιχνίδια και ο Καναδάς πάντα παίζει με ενθουσιασμό, ειδικά μπροστά στο κοινό, το έχουμε δει και βλέπω να έχει γκολ αυτό το πολλά. Λοιπόν, Βοσνία-Κατάρ είναι η μελοθάνατη που λέμε, παίζουν το τελευταίο τους χαρτί. Εδώ για πρώτη φορά θα πάρω ένα no bet. Δεν βλέπω κάτι. Η στατιστική λέει goal goal, που είναι και πλούσιο σε απόδοση, αλλά δεν θα πληρώσω για να το μάθω. Ο νικητής του αγώνα, αν προλάβει την τρίτη θέση, θα κουτουλήσει την 1η Ιουλίου την Αμερική στο Σαν Φραντζίσκο.
0: Γιατί δεν παίρνουμε ένα 2-3 goal, αφού θεωρητικά δίνει και goal goal, και να μην είμαστε στο no bet τώρα, παιχνίδι μου, τι άλλο no bet. Δεν μου κάθεται.
1: Εντάξει, 6 μάτσα έχει μωρέ. Δεν ξέρω γιατί μπορεί να φύγει κανένα.
0: Εσένα, τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Δώσ' το εσύ.
0: 2-3 γκολ λοιπόν.
1: Ωραία. Σκωτία-Βραζιλία. Εδώ η Σκωτία θέλει τουλάχιστον ισοπαλία για να περάσει. Υπό προϋποθέσεις περνάει και με ήττα, αρκεί αυτή ήταν να μην απόψε βαριά από τη Βραζιλία, έτσι. Από την άλλη, η Βραζιλία έχει το σύνδυο με το Μαρόκο, ζητά ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα για να τερματίσει πρώτη, αλλά στην προσπάθεια που θα κάνει για νίκη και αυτή έχει στο μυαλό της να πετύχει μια νίκη με πολλά γκολ.
0: Ναι, διότι το Μαρόκο λογικά θα κερδίσει πιο εύκολα την ΑΕΤ.
1: Ακριβώς. Εδώ έχω πάρει ένα διπλό με under 3,5 στο 1,90, γιατί νομίζω ότι από όσο έχω δει από τη Βραζιλία δεν τον πατάει εύκολα τον Γκάζι. Κακά τα ψέματα, εμείς οι παλιοί έχουμε δει Βραζιλίες και
0: Βραζιλίες. Και είναι και σκληροτράχυλοι Σκοτσέζοι.
1: Σκοτσέζοι που θα παίξουν για ανισοπαλία, μην το ξεχνάμε. Έτσι. Διπλό under 3,5, 1,90. Μαρόκο IT, συμφωνώ σε όσα είπες. Το Μαρόκο θέλει νίκη με πολλά γκολ. Είναι καλή απόδοση του Άσου με over 2,5 στο 1,90.
0: Μια χαρά.
1: Αν και το Μαρόκο είναι μόνο του Άντερ, τώρα όμως έχει κίνητρο να κυνηγήσει απέναντι σε μια αδύναμη IT. Να πω για την IT μόνο ότι αν χάσει θα είναι αρνητικό ρεκόρ μόνο είτε σε Μουντιάλ, είχε και τρεις είτε στο 1974, Και νομίζω ότι αν δεν σκοράρει επίσης θα καταγράψει αρνητικό ρεκόρ. Το λέω γιατί μπορεί στο over που ψάχνουμε να βοηθήσει και λίγο ετή έστω με έναν γκολ.
0: Καλά, ούτως ή άλλως θα θέλουν έναν γκολ, παιδί μου, για την τιμή των όπλων.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι μόνο για να μην σπάσει κάποιο αρνητικό ρεκόρ. Ωραία.
1: Ναι, ναι. Αυτό γλιτώντων ουσιαστικά αν σκοράρει σήμερα. Άσος και over 2,5-1,90.
0: Να σε καλά, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Ακούσαμε λοιπόν τον Γιάννη Καρατζάφερη. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να σας αποχαιρετήσουμε.

0: Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Μια πετώ στον ουρανό και παίζω
0: με Λεωνίδα Μπαλάφα από τον Νέχρο Κεζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, τον Σωτήρη Ταμπάκο και την Κωνσταντίνα Πάνωσου που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Τον Παύλο και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μην διστονισμένη ακολουθία αθλητικών δικτυακών και μετά οι ρεπόρτερ με Κώστα και Ζεζόγλου, Τάσο Νικολογιάννη και Κώστα Νικολακόπουλου.

0: Sport FM 94,6.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
7: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Πού πας, καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
9: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
8: Για μένα?
9: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
8: Τότε δες το κουλ.
9: Στην πόλη. Αποκλείεται.
8: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
9: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της 5ης 25 Ιουνίου του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στον Big Wings Sport FM και τους 94,6. Ο Γιώργος Γιαννής είναι στην τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα Βαγγέλης Νεραρτιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα, ενώ το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα, γραφώντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Περιμένουμε το like, τη συμμετοχή και διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω με τα βραδινά, διότι όσο εσείς χυμόσασταν, το Μαρόκο επικράτησε της Αϊτής 4-2, η Βραζιλία της Σκωτίας 3-0, η Νότιος Αφρική 1-0 της Νότιου Κορέας, δεν το περίμενα, και το Μεξικό 3-0 της Τσεχίας. Αυτά συνέβησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, Γιώργο Γιαννήση, όσο εμείς παίρναμε τον υπνάκο μας, οι άλλοι έπαιζαν μπάλα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και προέκυψαν αυτά τα αποτελέσματα. Καλημέρα, Βάγκο, κύριο Χολύπτα, Ρομπέρτο Κάρλο Σικαφού. Κωστή από Μυτιλίνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Ναι, πού είσαι εσύ, γιατί δεν έστειλε τι άλλε μέρε. Γιατί στέλνει τώρα ένα αριστερό και ένα δεξιό μπάκρε, φίλε. Και τώρα ξέρει τι γίνεται τώρα. Πάλι είσαι. Με φέρνει πάλι στο 50-50. Ρομπέρτο Κάρλο Σικαφού. Τι να σου πω, ρε Κωστή από Μυτιλίνη. Θα πω Ρομπέρτο Κάρλο. Ού, θυμάστε διαφήμιση που. Έπαιζε ο Ρομπέρτο, έκανε μια σούταρα και ήταν κάτι παιδάκια στη διαφήμιση και έλεγαν μόλις σούταρα ο Ρομπέρτο Κάρλος, έλεγαν «Ω, Ρομπέρτο Κάρλος, ναι, ναι, ναι». Τι αριστερό που ήταν αυτό. Τρομερό, φοβερό. Καλημέρα στην πρωινή παρέα, καλή εκπομπή, Θεοδόρης από Κεσαριανή. Καλημέρα, αδερφιά, χαίρομαι, παίρνει η Ελληνόπουλα η ομάδα μου, λέει ο Γιώργος Πενιλή. Είσαι μεγάλο νούμερο. Καλημέρα στην παρέα, Βίκτορα, σπέρα με 7. Καλησπέρα από Μόντρεαλ. Άρχισε με στεναχώρια με την ήττα, αλλά τώρα που ξέρουμε τον αντίπαλό μας λίγο καλύτερα, Καναδάς, Νότια Αφρική, καλό. Ναι, προέκυψε καλό γιατί έγινε έκπληξη το άλλο φίλο από το Μοντρεάλ. Διότι αν ήταν το φυσιολογικό αποτέλεσμα, θα πέφτες πάνω στην Νότια Κορέα, που ό,τι βλέπω δύσκολη ομάδα. Αλλά οι Αφρικανοί το κάνανε. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα και στο φίλο μας το Μάκη. Και πάμε και στον κόσμο στην σελίδα της εκπομπής για να ξεκινήσουμε με τους καλημερομπαλαδίτες και με τα μηνύματά τους. Έχουμε πολλά να σχολιάσουμε και σήμερα. Πριν ξεκινήσω τα μηνύματα τα πολλά, να πω πρώτα απ' όλα τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Τάκη Κόνια. Δεν ξέρω τι συμβαίνει το 2026. Βέβαια θα πει κανείς ότι ο άνθρωπος ταλαιπωρούνταν εδώ και 2 χρόνια από ό,τι μάθαμε. Αλλά είναι πάντα θλιβερό ένας νέος άνθρωπος 54-55 ετών να φεύγει έτσι από τη ζωή. Και τι να πω. Τι να πω, συλληπιτήρια στους ανθρώπους του για τίποτα άλλο, κρίμα. Γι' αυτό λέμε, παιδιά, πάνω απ' όλα υγεία, υγεία και πάλι υγεία στο τέλος. Από εκεί έπειτα και ποδοσφαιρικά είχαμε μια απόφαση που χθες γνωστοποιήθηκε και πραγματικά είναι τρομερά στενάχωρη ποδοσφαιρικά, σε ποδοσφαιρικό επίπεδο αυτό, δηλαδή η απόφαση που ανακοίνωσε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας επικαλούμενος προσωπικούς λόγους για να σταματήσει από την Εθνική προσωρινά. Προς το παρόν, λίγο που ρώτησα τα παιδιά που κάνουν ρεπορτάζ της Εθνικής, λένε ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή, δεν προκύπτει ότι θα σταματήσει τελείως από την Εθνική, αλλά θα σταματήσει για τους επόμενους μήνες. Τι να πω, δεν ξέρω, αφού δεν θέλει ο ίδιος να εξωτερικεύσει κάποια πράγματα παραπάνω, τα ξέρουμε όλοι. Πάντως είναι πολύ κρίμα με όλο αυτό το ταλέντο να παίρνει τρεις αποφάσεις ο φίλος μας ο Κωνσταντέλιας. Είναι πολύ κρίμα γιατί ελάχιστα παιδιά είναι πρικισμένα με τόσο ποδοσφαιρικό ταλέντο και η ποδοσφαιρική καριέρα είναι τόσο μικρή που προλαβαίνεις, φίλε Κωνσταντέλια, να κάνεις και πολλά άλλα πράγματα μετά. Προλαβαίνεις και να ζεις και τα παιδιά σου και την οικογένειά σου και όλα αυτά. Είναι κρίμα να αστερίσεις και από τον εαυτό σου αυτό που σε πρίκησε ο Θεός, δηλαδή να είσαι τόσο καλό σε κάτι. Τι να πω, είναι. Από χτες που το έμαθα είναι φοβερά σοκαριστικό και φυσικά δεν είναι μόνο για την Εθνική, κατ' επέκταση και για τον ΠΑΟΚ είναι πρόβλημα όλο αυτό. Αλλά αφού επικαλείται προσωπικούς λόγους ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, θα ήθελα να το σεβαστούμε Θα το πάμε απ' έξω, απ' έξω. Γι' αυτό να το αφήσουμε εδώ. Λοιπόν, που είμαστε. Εσύ Γιώργο, σήμερα είπαμε είναι Πέμπτη, έτσι. Ωραία, ναι. Να ξέρουμε και που είμαστε. Καλημέρα, ομορφότητα των FM. Καλή κουμπάρα σε όλους με πόλη και αγάπη και τρέλα μου στα φάφαλ του Δωδεκανήσου. Ναι, είχαμε και αυτή την κίνηση χθες από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος απέκτησε το φάλ που είχε μείνει ελεύθερος δύο μέρες πριν από τον Ολυμπιακό. Και το σχόλιο μου, επειδή θα με ρωτήσετε, είναι ότι από τη στιγμή που έχει πάρει το ελληνικό διαβατήριο, ως Έλληνας θεωρώ ότι είναι καλή κίνηση για βάθος στη θέση του σέντερ. Αν ερχόταν ως ξένος, δεν θα το λέγα αυτό, αλλά ως Έλληνας θεωρώ ότι είναι μια χαρά. Καλημέρα στο Σπυράν, τον IG. Καλημέρα, Πανάθα, από τον δρόμο, στέλνει ο Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίψη της Γερμανίας, Κωνσταντέλια, σαν να λέμε Νίνης. Δεν πειράζει, έρχεται και έχουμε μεγάλη φουρνιά Έλληνων ποδοσφαιριστών στη θέση του. Ας κλείσει και για αυτόν για πάντα η πόρτα της Εθνικής. Αυτός την έκλεισε, πρέπει να μην ξανανοίξει όσο και αν προσπαθήσει. Άλλη ιστορία με το Σωτήρι αυτός, φίλε. Τον Νίνη που ανέφερες. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά. Ο Βαγγέλης θέλει μια φωτογραφία. Τότε που είχαμε παίξει το τουρνά, το McDonald's, ο Τζόρνταν, ο Ολυμπιακός με τους Chicago Bulls. Μια φωτογραφία με τον Τζόρνταν και τον Μπαγκατσιά και λέει: τον Μπαγκατσιά και λέει όλο το παγκόσμιο μπάσκετ σε μια φωτογραφία. Καλημέρα από Ραχούλα Λάρισα Σάεκ, μόνο Τιτάνα των FM. Την αγάπη μου, φιλαράκι. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο, Ζεμπίλα, μόνο Ολυμπιακός. Βαγγέλη Γιώργο, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Ο Κωνσταντέλια με αυτή τη στιγμή δικαιολογία κορυδεύει πρώτο τον εαυτό του και μετά υποτιμά την νοημοσύνη των υπολείπων. Για το φάρε εντυπωσιακή κίνηση, μου παραξενεύει πω ο Ολυμπιακός δεν έβαλε κάποια ρήτρα. Και το στοίχημα τώρα είναι αν θα είναι ο φαλ που όλοι ξέρουμε. Η ηλικία, ο τραυματισμός και η αποχή θα παίξουν ρόλο. Μα και θα παίξουν, αλλά δεν έρχεται για πρωταγωνιστικό ρόλο. Φαλ έρχεται συμπληρωματικά. Από εκεί που είχε ένα σέντερ πέρσι σαν Παναθηναϊκός, να έχει βάθος στη θέση. Κάπως έτσι το. Και ξαναλέω, από τη στιγμή που υπάρχει το ελληνικό διαβατήριο, είναι κομπλέ, δεν είναι δηλαδή κάτι ακραίο. Καλημέρα, Βαγγέλη Γιώργο, στην παρέα από του δέκτε, λέει ο Δημήτρη. Καλημέρα, παιδιά, από Λάρνακα. Εύχομαι σε όλη την παρέα να έχει μια όμορφη μέρα. Υγεία, καλό που σου κου. Φόρτσα, Ομόνια, Λευκοσία, Χριστόφορο. Τις καλημέρες μου σε όλο το παρεάκι πάει και ο Τάκης Βαγγέλη. Ήταν διπλά άτυχος στη ζωή γιατί έφυγε νωρίς και έπεσε στην εποχή του μεγάλου Καραπιάλη. Για μένα μεγάλη παιχτούρα, αδικημένη. Νίκος Τρίλος, Γερμανία. Νικόλα, ξέρεις ποια είναι η φάση. Δεν είναι μόνο αυτό που λες ότι έπεσε πάνω στον Καραπιάλη. Ήταν ότι είχε και ένα τρομερό τρακάρισμα, αν θυμάστε, ο Γκόνιας, ακριβώς στα μέσα των 90's. Και το τρομερό της υπόθεσης είναι ότι με τον πρώτο ξάδερφό του υπηρετούσα μαζί εκείνη την εποχή στη Σαμοθράκη. Όταν είχε συμβεί αυτό το τρακάρισμα και είχε φύγει άρον-άρον με άδεια. Νομίζω ότι και εκείνο του είχε πάει πίσω στην καριέρα. Αν θυμάστε. Έτσι. Αλλά πραγματικά ήξερε πολύ ποδόσφαιρο, συγχωρεμένος. Ήξερε πολύ ποδόσφαιρο. Καλημέρα, παιδιά. Βαγγέλη, προβλέπετε δύσκολη μέρα σήμερα. Πολύ γκρινιά. Δεν ξέρω, Δημήτρη, γιατί το λες αυτό. Καλημέρα, Βαγγέλη, Γιώργος, όλη την παρέα. Αντί ο Τάκη Γκόνια στάθησε επικίνδυνος γαλάτης. Να μαντέψω, λέει, ότι ο Τζόρνα σήμερα θα γίνει ο Μουσταφά του Δωδεκανήσων. Σάκη, τον έπιασε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μεγάλο φάουλ από το φάλο και επαγγελματίες είναι, αλλά το βλέπω ασέβεια όταν ενώ τον κράτησε με ένα χρόνο με τραυματισμό με 1,8, λέει ο Στέλιος. Έτσι λειτουργούν οι αθλητές, φίλε. Γενικά, νομίζω ότι έτσι λειτουργούν οι περισσότεροι αθλητές. Είναι επαγγελματίες, ειδικά οι ξένοι που έρχονται για να βγάλουν χρήματα στην Ελλάδα. Γεια σας, Βαγγέλη και Γιώργο. Είστε οι καλύτερες όλα, λέει ο φίλος μας εδώ. Πολλές καλημέρες, Βαγγέλη και Γιώργο. Καλή εκπομπή. Την αγάπη μου θέλει και μόνο ενέργεια σε όλους τους φίλους. Πάντα συντονισμένος, λέει ο Γιάννης ο Νεοκόρος, ο άνθρωπος, ο καλλιτέχνης. Και πολλά ακόμη. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Ο Κωνσταντέλιας είναι. Ναι, είναι αυτό που είναι, ναι. Δεν χαιρετούν σημαίες, δεν συμμετέχουν σε εθνικές, επειδή θεωρούν ότι τέτοιες πράξεις αποτελούν μορφή αμφουσίωσης. Δεν επιδιώκουν να εκπροσωπούν έθνος απέναντι σε άλλα έθνη. Αντίθετα, θεωρούν τον αυτού του μέλους μια διεθνούς θρησκευτικής κοινότητας. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ναι, Δημήτρη, αυτά τα γνωρίζω. Και από τη στιγμή που ο ίδιος δεν θέλει όμως να τα λέει αυτά, καλύτερα να μην τα λέμε κι εμείς. Γι' αυτό και εγώ το πάω απ' έξω το θέμα. Εντάξει, λέει, μην το θεοποιήσει τώρα ο κόσμος ότι είχε καλά ένα ταλέντο που κάνετε κλπ. Κλπ. 2 εκατομμύρια στην τσέπη ετησίως, λέει, κοιμάται ήσυχος. Και τι σχέση έχει αυτό, ρε φίλε. Τι σχέση έχει αν παίρνει 2 εκατομμύρια στην τσέπη. Βλέπεις εσύ κανέναν άνθρωπο στην Ελλάδα ποδοσφαιριστή στην ηλικία του μεσοεπιθετικό να ξέρει το ποδόσφαιρο που ξέρει αυτό το παλικάρι. Εγώ δεν βλέπω άλλον. Αυτό σχολιάζουμε. Ότι είναι κρίμα να σου δίνει δηλαδή απλό χειροθώ αυτό το ταλέντο και να μην το ξεδιπλώνεις. Αυτό εμένα με σκάει, ας πούμε. Αυτό λέω, δεν λέω κάτι άλλο. Το τι παίρνει και το τι κάνει, εντάξει, οκ. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα σε όλη την παρά. Το ότι βλέπουμε ακόμα λέει στα 40 πλάσ παιχταράδες εθνικές, αυτό πρέπει να σημαίνει κάτι για τον Κωνσταντέλια, Λιωτάκης. Καλημέρα, παιδιά, καλή εκπομπή. Βαγγέλη, πως το είχε του φάλε έγινε με την έγκριση του Ζότση, απλά για να κάνει πλάκα ο πρόεδρος στον Ολυμπιακό. Αλέξανδρε, προφανώς και αστείευεσαι τώρα. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να σε απαντήσω αυτό το μήνυμα. Βαγγέλη, καλημέρα. Πιστεύω ότι η πραγματική αιτία του Κωνσταντέλια είναι η αντιμετώπιση που έχει από το Σέρβο. Η θρησκεία που επικαλούνται, λέει κάποιο, δεν νομίζω πως έχει σχέση. Επίσης, είναι κρίμα για νέα παιδιά να μαχαιρώνονται για τις ομάδες και τον οπαδισμό. Αυτό σίγουρα για το τελευταίο είναι κρίμα και πολύ στενάχωρο. Αλλά όχι, δεν έγινε γι' αυτό. Δεν έγινε για το Σέρβο. Γιατί αν θα παρατήρησες, όσο καιρό τον έχανε η εθνική, τον έχανε και ο ΠΑΟΚ από τους τραυματισμούς. Καλημέρα, πιστεύω ότι θα ξεκινήσουμε με το άσμα. Λέει: Αχ, Μουσταφά, αχ, Μουσταφά, χτες την παράσταση έδωσε, λέει, το τελευταίο τηλέφωνο ακόμα κλαίω. Έβλεπε Στάσο στο YouTube, ναι, φοβερό. Βαγγέλη, αν η εθνική καλέσει το συνατουραλιζέ το φάλο Παναθηναϊκός, δεν θα χάσει, λέει, το ηθικό πλεονέκτημα που μιλάει για το γόκαπ. Λέει ο Μάκης. Μάκης, αρέσει η ντριγκά, πάντα το ξέρω. Θες εκεί να τα μπερδεύεις, να τα ανακατεύεις. Καλημέρα, Βαγγέλη. Είδα και εγώ τη φωτογραφία, λέει, και ρωτάω ποιος είναι αυτός μαζί με τον Ευθύμη Ρετζιά. Σάκης από Ελευσίνα. Έχεις δίκιο, Βαγγέλη. Λέει, αν θυμάσαι καλά, λέει, μία πλευρά του προσώπου ήταν παραμορφωμένη, είχε χτυπήσει άσχημα. Ναι, αυτό ακριβώς, Νικόλα, τότε. Γιατί να σε βέλε για το φάλε, επειδή τον κράτησε, λέει, τραυματία και τον πλήρωνε. Και το Σπανούλι πλήρωσε ο Θανάσης και τον έφερε από το NBA και μετά έφυγε. Οκ, επαγγελματίες είναι, λέει ο Τάσος. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τα Δελέργια του Τυρνάβου. Ο φίλος μας ο Δημητρός ο Γίγαντας. Καλημέρα, Βαγγέλη, από όμορφη Πάφο Δημήτρης 7. Καλημέρα από Χαϊδελβέργια Γερμανίας. Τι κούβα μας έστειλε η Νότια Κορέα. Ναι, αν την είχες παίξει, την πάτησες. Καλημέρα, Βαγγέλη, θεωρείς καλή επιλογή για τον Παναθηναϊκό στο 5 τον Νούρκιτς? Τι άποψη έχεις? Ότι είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει. Και αυτά. Και αυτά. Είχαμε και την επιστροφή του. Όπως διαβάζω στο Sport FM, την επιστροφή του JR. Νεϊμάρ, Τζούνιορ και τα πολλά ακόμα που το συνοδεύουν. Λοιπόν, ο Νεϊμάρ, ο οποίος έκανε και αυτό το ρεκοράκι του, έγινε ο πρώτος Βραζιλιάνος που αγωνίζεται με το 10 σε 4 διαφορετικά μουντιάλ. Ο Νεϊμάρ που πέρασαν τα χρόνια, 34 έχει γίνει και αυτός. Είπαμε, Βραζιλία ανοίξε 3-0. Υπενθυμίζω, για όσους συντονίζονται σιγά-σιγά, το βράδυ είχαμε Μαρόκο, Αϊτή 4-2, Βραζιλία, Σκωτία 3-0. Νότιος Αφρική, Νότια Κορέα 1-0 και Μεξικό Τσεχία 3-0. Είμαστε έτοιμοι από κόσμο. Φύγαμε λοιπόν. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου, Πάνο, καλημέρα.
1: Τι κάνεις, αδερφέ μου?
0: Καλά, φίλε, εσύ?
1: Καλά, ωραία. Κοίτα να δεις, Βαγγέλη, αν ο Φαλ είναι καλά στην υγεία του και αφού πιστεύω ότι θα τον διάλεξει και ο Μπράντοβιτς, δεν νομίζω να τον επήραμε έτσι, πιστεύω θα πάμε καλά. Τι λες?
0: Τοποθετήθηκα πριν δύο λεπτά, Παναγιώτη. Είπα ότι από τη στιγμή που έρχεται σαν Έλληνας και συμπληρωματικός και με αυτό που ρώτησες, πιστεύω ότι τον διάλεξε, δεν χρειάζεται αυτό. Μην το ξαναπείς αυτό. Ναι. Αυτά επιμερών ο Μπράντοβιτς δεν υπάρχουν αυτά. Να διαλέξει άλλος. Αυτό μην το συζητάς καθόλου. Αυτό. Μην το αναφέρουμε.
1: Ναι, ναι. Πες ότι δεν το είπα.
0: Δεν το δέχεται αυτό. Δηλαδή δεν το είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτεί.
1: Δεν περίμενε ότι δεν το είπα.
0: Α, μπράβο, ναι, ως μη γενόμενο.
1: Πες ότι δεν το είπα. Πάντως, κοίτα να δεις, θα βοηθήσει, γιατί είναι ψηλός, παίρνει rebound και είναι ο μόνος που μπορεί να σταματήσει τον Μιλουτίνο, φίλε.
0: Δεν ξέρω με τι σκεπτικό έγινε, φίλε. Αυτοί που, τον επιλέξαν ξέρουν καλύτερα. Αλλά σου λέω ότι...
1: Πάντως, είναι παίκτης που θα σου πάρει και το rebound, θα μοιράσει και την πάσα στους παίκτες που σουτάρουνε. Έχει πολλά στοιχεία καλά, εγώ πιστεύω, στους παίκτες.
0: Να δούμε και στη κατάσταση θα είναι κιόλας, γιατί φέτος να παίξει καθόλου, έτσι.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Και το Λεσό δεν είχε παίξει, αλλά με χαρά τα πήγε. Άρχισε να πατάει καλά σιγά σιγά. Και πιστεύω και με τον Ομπράντο θα πάει ακόμα καλύτερα. Και γενικώς και οι Έλληνες θα παίξουν όλοι τα παιδιά. Και πιστεύω θα δώσει ευκαιρία σε όλους τους παίχτες ο Ομπράντο. Είναι σωστός. Αυτά είχα να πω. Την καλημέρα μου.
0: Έγινε, φιλαρακό. Δεν σας είπα πριν, να το πω εντάχει, ότι αυτή η νίκη της Νότιας Αφρικής απέναντι στην Νότια Κορέα έφερε την πρώτη της πρόκριση στα νοκάουτ, σε Μουντιάλ. Το είχε δοκιμάσει, το είχε ξαναδοκιμάσει η Νότιος Αφρική, δεν το είχε καταφέρει ποτέ και το πέτυχε χθες για πρώτη φορά στην ιστορία της, έτσι. Δεν το είχε, ήταν το 10, είχε γίνει πρώτη ομάδα που διοργάνωνε Μουντιάλ και δεν είχε καταφέρει να περάσει από τους ομίλους. Βέβαια μετά ακολούθησαν και άλλο όπως το Κατάρ, αλλά ήταν η πρώτη ομάδα που δεν το είχε καταφέρει, ήταν η Νότια Αφρική. Πάμε παρακάτω, εμείς, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
2: Μισό λεπτό, ρε Πάντο.
0: Ναι, έλα κανονικά.
2: Κάτι, γιατί εγώ με την ιστορία μου δεν μπορεί να μάθω. Έλα.
0: Έλα,
2: τώρα μ' ακούς.
0: Καλώς ήρθες.
3: Ωραία. Γιάννης Ολυμπιακός, μια αντικειμενικός.
0: Έλα, Τζον.
3: Εντάξει, πάντα θέλω να βγαίνω όταν να υπάρχει λόγος, δεν πρέπει να πούμε κάτι. Και υπήρξε το έθισμα μετά τη μεταγραφή τη χτεσινή. Καταρχάς να πούμε συλληπιτήρια, έτσι. Άλλο ένα παιδί, νέο παιδί. Και δυστυχώς από την ασθένεια αυτή τη συγκεκριμένη, η οποία δεν ξέρω τι διάλογο γίνεται, εύχομαι κάποια στιγμή να είναι μόνο ζώδιο που λέμε.
0: Τι να πω, ρε φίλε, το ευχόμαστε δεκαετίες τώρα.
3: Ταλαιπωριότανε δύο χρόνια και δύο-δυόμιση χρόνια ταλαιπωριότανε και ήταν και σε άσχημο σημείο ο άνθρωπος. Εντάξει.
0: Ας τα πάνε.
3: Δεν θέλω να το μαυρίσω, αλλά όλοι ξέρουμε ότι είμαστε περαστικοί. Είναι άσχημο όμως να ξέρεις, ρε φίλε, ότι θα ξέρεις ότι ο χρόνος είναι πιο περιορισμένος. Το ξέρεις. Όταν το ξέρεις είναι πολύ άσχημο.
0: Βέβαια, ρε φίλε.
3: Πάμε γιατί η ζωή δυστυχώς προχωράει ή ευτυχώς, οπότε πάμε στα κάθε μας. Δεν με έχει ενοχλήσει καθόλου. Φυσιολογικά πράγματα είναι αυτά που γράφουν στους ντροπή και κάτι τέτοια αναστεία πράγματα. Δεν θα βρίσκε καταρχάς 6 εκατομμύρια πουθενά, έτσι.
0: Τι δεν θα βρίσκε?
3: Γιατί νομίζω 6 εκατομμύρια, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ποιος?
3: Για το ΦΑΛ μιλάω.
0: Πώς 6, 1,5 εκατομμύριο το χρόνο θα παίρνει, 1,6.
3: Κάτι για 6 ακούστηκε και λέω.
0: Όχι, ρε, 1,6 το χρόνο στον Ολυμπιακό. Θέλω να σου πω ότι είχε συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά. Το οποίο θα ήταν 1,9. Αλλά βγήκε ο Ολυμπιακός από το συμβόλαιο, έκανε opt-out.
3: Εντάξει, κοίταξε. Καλή κάθε ομάδα κοιτάει να είναι
0: στη θέση αυτή. Από τη στιγμή που παίρνει το διαβατήριο σαν Έλληνας, είναι μια κίνηση η οποία την κάνει. Έτσι,
3: κοίταξε, ναι. Θα σου πω τι γίνεται, Βάγκο. Υπάρχουν στα δεδομένα πράγματα που είναι και καλά και κακά. Αν ξεκινήσουμε από τα κακά, ας πούμε, και να πάμε στα καλά σαν ομάδα στο Παναθηναϊκό, έτσι που έχει έρθει. Τα κακά είναι ότι είναι καιρό έξω. Δεν ξέρουμε πώς θα ανταπεξέλθει το κορμί του σε όλο αυτό. Βέβαια δεν πάει για πρώτος.
0: Πάει για τρίτος.
3: Έτσι, ωραία. Λοιπόν, τι έχει ο ΦΑΛ, εφόσον πάμε στα καλά του, είναι τρομερός rim protector, δηλαδή προστατεύει πολύ καλά τη ρακέτα, είναι εξαιρετικός rebounder, έχει τη δημιουργία από μέσα προς τα έξω, που με τα γκάρτ που έχει ο Παναθηναϊκός.
0: Σωστός.
3: Θεωρώ ότι εφόσον υπάρχει ο Μπράδοβιτς πλέον στην ομάδα, έτσι, θα έχετε το λιγότερο 10 με 12 τρίποντα σε κάθε παιχνίδι. Έτσι. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι να είναι καλά ο άνθρωπος και να μπορεί να τα απεξέλθει. Έτσι. Μια μεταγραφή δεν την κάνεις με το σκεπτικό ότι θα σου τραυματιστεί ο παίκτης. Έτσι. Και ο ΦΑΛ, το ένα παιχνίδι που τον δοκίμασε και τον έβαλε, και κιλά έχει δείξει να έχει χάσει. Δεν ξέρω αν είδες την φυσική του κατάσταση γενικώς τη σωματοδομή του μετά τον τραυματισμό. Παρουσιάστηκε για μένα έτσι όπως τον έβλεπα πολύ καλύτερος από ό,τι ήταν. Θα δείξει βέβαια, γιατί το παιδί το πρόβλημα που είχε ουσιαστικά πάντα και στον Ολυμπιακό δεν ήταν ότι δεν μπορεί να αποστάρει, είναι ότι έχει πολύ αδύνατα πόδια με βάση τον κορμό του και δεν μπορεί να πάει πολύ μέσα, γιατί τον σπρώχνουν και χάνει, ξέρεις, έχει αυτό το άσχημο ΦΑΛ. Και δεν το λέω για τον Παναθηναϊκός, το λέω γιατί ήταν στον Ολυμπιακό και το ξέραμε και το βλέπαμε. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, θα γίνουν τρομερές μονομαχές, πιστεύω. Αυτοί που αγαπάμε καταρχάς το άθλημα και μετά, όχι, αγαπάμε τις ομάδες μας όλοι εννοείται, αλλά αγαπάμε πολύ το άθλημα.
0: Αλλά ξέρουμε να χάνουμε κιόλας, πες το. Γιατί είναι πάρα πολλοί που δεν ξέρουν να χάνουν, αυτό είναι αυτή η διαφορά.
3: Καλά, αυτό είναι άλλο το δεν θέλω να χάνω. Κι άλλο δεν ξέρω να κάνω,
0: έτσι,
3: η διαφορά.
0: Μπράβο.
3: Εγώ δεν ξέρω να κάνω τόσο τάβλια από τον Παναθηναϊκό, έτσι. Αλλά το να ξέρω να χάνω.
0: Αλλά όταν χάνεις, να το παραδέχεις, αυτό είναι το θέμα. Γιατί στον αθλητισμό και όποιος έχει κάνει αθλητισμό από παιδί, το έχει διδαχθεί αυτό, ότι δεν είναι κάθε μέρα της νίκης. Ενδεχομένως πιο πολλές φορές είναι. Έτσι, μπράβο. Και πολύ καλά κάνεις. Και πολύ καλά κάνεις, όπως λέμε στα παιδιά μας, ότι δεν είναι όλα καλώς καμωμένα και ότι έρχονται και δυσκολίες στη ζωή κτλ. Και ο αθλητισμός μια μικρογραφία σε αυτό είναι. Θα έρθουν οι καλές μέρες, θα έρθουν οι κακές μέρες.
3: Όσοι λοιπόν έχουν κάνει και δεν έχουν στήσει δύο πέτρες, κατάλαβες τι εννοώ, σαν τρία κόρνερ πέναλτι και τα λοιπά, και παίζουν με βαθμούς και νιώθουν την αδικία και όλο αυτό το πράγμα όταν ισχύει και όταν γίνεται, ας πούμε, Εγώ, ας πούμε, σαν Γιάννης, δεν θέλω να κερδίζω όταν είναι καλύτερος ο αντίπαλος.
0: Όταν δεν ταξίζεις, ναι.
3: Έτσι. Δηλαδή, προσπαθεί κι άλλος.
0: Να σου πω κάτι τώρα.
3: Να το καταλάβουμε όλοι.
0: Λέει εδώ ένας φίλος ένα μήνυμα να το πιάσουμε μαζί. Λέει από τη στιγμή που έφυγε ο Φαλ και πιθανόν και ο Λαριτζάκης. Για το Λαριτζάκη ανοίγω εγώ παρένθεση και λέω ότι ο Λαριτζάκης 99% πάει στον Άρη. Κλείνω την παρένθεση. Σε τι κατάσταση είναι ο Ολυμπιακός σε σχέση με τους Έλληνες που πρέπει να έχει καλημέρα από ξυλόκαστρο, λέει ο φίλος. Ναι, τι γίνεται
3: να
0: τώρα
3: σου πω την αλήθεια, Βαγγέλη, να σου πω την αλήθεια και για τον Ντόρσεϊ πλέον δεν είμαι πολύ σίγουρος. Γιατί αν θεωρήσει ότι ερχόμενος ο Μακιντάιρ και ο Μοντέρο μειωθεί ο χρόνος του, το κεφάλι του μέσα μου δημιουργεί μια ανησυχία εμένα.
0: Κοίταξε, αυτές οι κινήσεις έχουν φέρει μια αναταραχή σε ό,τι αφορά τον Ντόρσεϊ και τον Κόκαπ. Αυτοί θέλουν παραπάνω λεφτά τώρα. Και είναι και προβληματισμένοι, ειδικά ο Ντόρσεϊ, για το ρόλο τους στην επόμενη μέρα.
3: Κοίταξε, ο Γόκαπ το έχει δηλώσει ότι δεν θέλει παραπάνω από 15.
0: Αυτό που χθες πώς τον είδες? Α, για λεφτά λέγω, λέω. Γιατί αυτή η δήλωση χθεσινή είναι για λεφτά, ξεκάθαρα.
3: Ναι, και αυτό θα το δούμε και είναι ένα μέτρο πίεσης, γιατί εντάξει, όπως και να το κάνουμε, η προσφορά του Γόκαπ είναι πολύ σημαντική.
0: Ναι, πρέπει να τα πάρει κι αυτός, δεν πρέπει να τα πάρει.
3: Τον Ολυμπιακό και... Σαφώς αλλάζουν οι ισορροπίες στα αποδυτήρια και όταν αλλάζουν οι ισορροπίες στα αποδυτήρια μιας ομάδας υπάρχει και η μουρμούρα, είναι δεδομένο αυτό. Τώρα από εκεί πέρα είναι θέμα χειρισμών, έτσι.
0: Από Έλληνες τώρα είναι λοιπόν, είναι ο Γόκαπ Πέσαν Έλληνας, ο Λαρτζάκης θα φύγει είπαμε, Γόκαπ Βεζέκοφ 2, Παπα-Νικολάου 3, Νεζίπουγλου 4, Ντόρσεϊ 5.
3: Ναι.
0: Δεδομένο ότι θα φύγει λέμε ότι θα φύγει ο Λαριτζάκης, που νομίζω ότι θα φύγει ο Λαριτζάκης 99%.
3: Κοίταξε, να σου πω κάτι, θεωρώ ότι στην περίπτωση του Λαριτζάκη που θα τον καλύψει ο Νετζιπογλου, γιατί έχει τα στοιχεία.
0: Αλλά και πάλι είναι 5 όμως οι Έλληνες που μετρήσαμε.
3: Ναι, είναι πρόβλημα, είναι πρόβλημα. Αυτό το ελληνικό πρωτάθλημα έχει τεράστιο πρόβλημα. Ολυμπιακός, βέβαια, αν δεν κάνω λάθος, πάει να περάσει αυτό με τους 7 ξένους, έτσι.
0: Δεν το δέχτηκε η ΑΟΚ.
3: Δεν το δέχτηκε. Οπότε στο ελληνικό πρωτάθλημα μπορεί να γίνει το τραγελαφικό, να το πω έτσι. Στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός να πηγαίνει τρένο και στην Ελλάδα να έχει πρόβλημα. Και το λέω πολύ σοβαρά, γιατί δυναμώνει και άλλη δύο από πάνω πάρα πολύ. Θα δούμε. Τρικαδόρικο είναι αυτό που έχει γίνει, να σου πω την αλήθεια. Αυτά, την καλημέρα μου.
0: Έγινε, φίλε.
3: Θα τα πούμε.
0: Λοιπόν, και 28, να διαβάσω μηνύματα, να μην κόψω κάποιον άνθρωπο στο 1,5 λεπτό. Και περιμένει μετά να τελειώσουν δελτία διαφημιστικά κτλ. Πάμε να διαβάσω λίγα μηνύματα, να πάμε στο δελτίο και μετά να πάμε μετά πάμε γραμμές. Καλημέρα, Βαγγέλη Παναθηναϊκός για Παντελό. Μιχάλης, καλημέρα. Ποιος Φαλ και Ντέλια Σάλο είναι το θέμα? Τι παιχταρά πήρε ο θρύλος, λέει αυτός ο Μοντέρο. Όντως είναι διαστημικός, εγώ πάθει πλάκα, λέει ο Γιάννης. Βαγγέλη μου, καθόλου πλάκα δεν κάνω. Εμένα δεν με ψήνει και πολύ αυτή η προσθήκη. Περίμενα καλό αθλητικό σέντερ τύπου Λεσόρ.

0: Φαλ δεν είναι καλός rebounder, μη αντικειμενικέ, κατά που πέσω και ο μεσόωρο και ο Καραγιαννίδης είναι ο έκτος Έλληνας. Καλημέρα Βαγγέλη, έκλεισε και ο Μπίρς στον Αυτοκράτορα, αν έκλεισε και ο Κέμ Μπίρς στον Άρη, το ξέραμε εδώ και μέρες, απλά γίνεται το επίσημο. Ο Κώστας υπογράφει τριετές συμβόλαιο με τον Άρη, αφού θα μείνει ελεύθερος στον Ολυμπιακό, και όλα δείχνουν μαζί ότι έρθει και ο Λαριτζάκης. Γνώμη μου, το τελευταίο δεν πρέπει να τον δώσει ο Ολυμπιακός και μιλάω ως Αριανός, διότι μπορεί να ξεκίνησε την πασχετική του καριέρα στον Άρη, όμως μετά από τόσα χρόνια στην ομάδα του Λιμανιού θεωρείται κομμάτι της. Άσε που στον Άρη σε αυτή τη θέση είμαστε πλήρες, αλλά ο Κώστας Πανούλης ξέρει καλύτερα. Καλημέρα σε όλους, λέω Αργύρης. Καλημέρα είναι και ο Καραγιαννίδης, μου υπενθυμίζει εδώ ο Φίλιππος, όπως και ο Βάγγελης. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε για τη συνέχεια μας.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια συμπλοκής χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 10 άτομα συνεπλάκησαν στην οδό Μεγαλουπόλεως με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του νερού στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου, όπου και κατέληξε. 14 άτομα έχουν προσαχθεί, ενώ είχε εντοπιστεί το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Συνεγερμό σήμανε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο Αττικών, όταν 90χρονος επιχειρήσε να εισβάλλει στο δωμάτιο που νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Οι υπάλληλοι ασφαλείας του νοσοκομείου τον σταμάτησαν στην πόρτα και ενημέρωσαν αμέσως τις αρχές. Κατά τον έλεγχο, εντόπισαν μέσα σε ένα κουτί που είχε μαζί του ένα μαχαίρι και ειδοποίησαν την αστυνομία. Ο ηλικιωμένος συνελήφθηνος, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε τη Βενεζουέλα η υπηρεσιακή πρόεδρος μετά τους σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν το κεντρικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας κατάρρευση κτιρίων στην πρωτεύουσα Καράκας. Η πρόεδρος απέφυγε να δώσει απολογισμό νεκρών και τραυματιών, ενώ ανακοίνωσε πως θα κλείσει προσωρινά το Διεθνές Αεροδρόμιο, το οποίο εξυπηρετεί την πρωτεύουσα, καθώς είχε υποστεί ζημιές. Υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενημέρους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η σχετική τροπολογία για τα δάνεια υπερψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟ και την Ελληνική Λύση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΙ δήλωσαν παρόν. Στη μία μετά το μεσημέρι σήμερα θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στα λυκεία της χώρας, ενώ οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.

0: Μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Και πώς να
1: κλάψεις. BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. 2-10-95-79-283-4-5. Να στείλω την καλημέρα μου και στη Γαλλία, στο Σέντρο Πέ, συγκεκριμένα στο φίλο και αδερφό μου τον Αναστάσια Εκάρα, που στέλνει και αυτός τις δικές του καλημέρες. Ο Αναστάσιο, καλημέρα Βαγγέλη, την αγάπη μου φίλε, και από εμάς την αγάπη μας έχεις φίλε εκεί στην Ξενιτιά. Λοιπόν, και πάμε στον κόσμο τώρα. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα Βαγγέλη.
0: Γεια σου Νικόλα.
1: Καλημέρα και σε Γιώργο. Να αρχίσω λίγο ανάποδα τώρα, να αρχίσω το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ και δείχνει τα πράγματα πώς έχουν αλλάξει φέτος στο Παναθηναϊκό. Μια συνέντευξη που έδωσε ο καινούριος CEO τέλος πάντων της ομάδας, διευθύνος ήμουνας, θα το πούμε έτσι. Δεν θυμάμαι τώρα στο ποιον την έδωσε.
0: Στον Βασίλη τον Βέργη στο Σπορτάλ.
1: Okay. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτά που είπε, τουλάχιστον αποσπάσματα, δεν την είδα όλη.
0: Mm-hmm.
1: Παράδειγμα, είπε ότι μια ομάδα δεν μπορεί να είναι πολύ καλή στο κομμάτι το παιχτικό, ας πούμε, να το πούμε έτσι. Να έχει τους καλύτερους παίκτες, να έχει τους καλύτερους και να μην είναι οργανωμένη σωστά, γιατί δεν πρέπει όλα τα γρανάζια, όλοι ο μηχανισμός να λειτουργεί σωστά για να λειτουργεί σωστά και η ομάδα. Εκεί είπα και διάφορα άλλα πράγματα για συνεργασίες, καλά αυτά είναι του μέλλοντος.
0: Να πούμε ότι είναι πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι ο κύριος Στέφανος Γιουρέλης και ότι είναι ο άνθρωπος που έχει αναλάβει τώρα πριν δύο μήνες.
1: Ναι, πολύ πρόσφατα, ναι. Νομίζω ότι όλες αυτές οι κινήσεις και αυτά με τις στοχευμένες μεταγραφές που νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην του αρέσει ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι δείχνει ότι έχει πει σε μια άλλη ρωτά η ομάδα με σωστές βάσεις και από εκεί πέρα η επιτυχία θα έρθει τώρα. Το πότε θα έρθει, αν θα πείτε στον πρωτάθλημα, θα πει. Αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, θα αφήσουμε λίγο τα ποδοσφαιρικά, να πάμε στα πασχετικά. Πρέπει να μάθουμε όλοι μας και περισσότερο και εσείς το λέω γενικά σαν κλάδος, έτσι, οι δημοσιογράφοι να ξεχωρίζουμε τον επαγγελματισμό από τα οπαδικά. Γιατί το λέω αυτό. Είδα μια τοποθέτηση του ενός ρεπόρτερ του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, του Μελάγες. Και μόλις έμεινε ελεύθερος ο ΦΑΛ, είναι πριν 2-3 μέρες τώρα, και λέει σίγουρα μετά τη Δευτέρα, γιατί είχε ανακοινωθεί το Βράντοβιτς, και λέει ότι αν ήταν δυνατόν να έρθει ο ΦΑΛ στο Παναθηναϊκό, ο πρώτος που θα έπαιρνε τηλέφωνο ο Μπράντοβιτς και σίγουρα το τηλέφωνο να τον καλέσει θα ήταν ο ΦΑΛ. Αλλά δεν είναι δυνατόν να έρθει. Και του λέει ο άλλος ο συμπαρουσιαστής του, γιατί εσύ δεν είναι. Γιατί δεν θα έρθει. Δηλαδή, γιατί είμαστε τόσο σίγουροι ότι επειδή έχουμε παίξει σε μια ομάδα ένας επαγγελματίας, ειδικά από το ΦΑΛ, ούτε καν Έλληνας, γιατί δεν είναι Έλληνας, έτσι είναι Γάλλος ο άνθρωπος.
0: Mm-hmm.
1: Ότι δεν θα βάλει πρώτα το οικονομικό του συμφέρον, το επαγγελματικό του, και θα βάλει πρώτα την ομάδα στην οποία έπαιξε 2, 3, 4, 5. Όσα και να πείτε, ναι. Γιατί το βλέπουμε πάρα πολύ οπαδικά και δεν ξέρω, δεν είναι πολύ, πολύ καλό αυτό. Γιατί λίγο μας, ο συγκεκριμένος ας πούμε τώρα εκτέθηκε, έτσι. Γιατί αυτό το βίντεο υπάρχει και λέει ότι δεν θα έρθει ποτέ ο ΦΑΛ στο Παναθηναϊκό.
0: Okay.
1: Δηλαδή, λίγο να σκεφτούμε και εμείς σαν οπαδοί μετά, ότι παιδιά, οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους. Οκ, μπορεί να δένονται κάποιοι με μια ομάδα, είναι εξαιρέσεις. Είναι ας πούμε ο Αλβέρτης, είναι από την άλλη μεριά ο Παπα-Νικολάου. Αλλά είναι επαγγελματίες κατά βάση. Κάνουν τη δουλειά τους. Από αυτό θα ζήσουμε, πολύ προσιλοπάροχα, ναι. Οκ, okay, όχι σαν όλους εμάς τους υπόλοιπους, αλλά από αυτό ζούνε. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το καταλάβουμε όλοι και θα αλλάξουμε λίγο το σκεπτικό μας και το τρόπο που... Που σκεφτόμαστε και αντιδρούμε πολλές φορές.
0: Mm-hmm.
1: Και κάτι, θα πω κάτι τώρα σε σχέση με τον συγχωρεμένο τον Γκόνια.
0: Mm-hmm.
1: Διάβαζα ότι όταν είχε πάει στον Ολυμπιακό,
0: mm-hmm.
1: το έλεγε ο πρόεδρος του Λεβαδιακού, γιατί του δίνει πάρα πολύ λίγα χρήματα. Ενώ ο Λεβαδιακός είχε ικανοποιηθεί πλήρως, δηλαδή του είχαν δώσει με το παραπάνω στην μεταγραφή, στο συμβόλαιο του Γκόνια του είχαν δώσει πολύ λίγα χρήματα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αλλά επειδή ο Τάκης ήταν πολύ Ολυμπιακός από μικρός, ήθελε οπωσδήποτε και του λέει ο πρόεδρος του Λεβαδιακού. Αυτό το έλεγε τώρα. Άνθρωπος που το είχε πει, έτσι, δηλαδή ενώ δημοσιογράφος.
0: Ναι.
1: Θέλει να χαλάσω την μεταγραφή ή να σου πω να πάρεις κάτι παραπάνω. Όχι, λέει, μη σε νοιάζει. Εγώ θέλω να πάω εκεί που πήγα και αυτό μου αρκεί. Δηλαδή αυτό το λέω σε συνδυασμό με το προηγούμενο. χωρίς την επαγγελματική καριέρα μου έκανε λάθος, αλλά οικονομικά για τον άνθρωπο το ζημίωσε, ας πούμε. Γιατί έβαλε παραπάνω το αποδικό του συνέστημα από το...
0: Αυτά συνέβαιναν, να ξέρεις, μέχρι τα 90's αυτά συνέβαιναν πιο συχνά. Τώρα πλέον στις μέρες μας...
1: Λίγο να είναι να κρατάμε μια ισορροπία και περισσότερο εμείς οι απ' έξω. Στο κάτω πάνω του γκόνια ήταν η δική του απόφαση, καλά έκανε αφού έτσι ένιωθε. Οι απ' έξω όμως δεν μπορούμε να κρίνουμε αποφάσεις ενός επαγγελματία αθλητή. Αυτά ήθελα να πω. Mm-hmm. Να είμαστε καλά και να έχουμε όλη υγεία πάνω απ' όλα.
0: Έγινε Νίκο, τα λέμε φίλε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Προχωράμε εμείς, Τζόρτζ, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγελάκη.
0: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε, ο Βαγγέλης.
0: Καλώς το συνονόματο.
3: Συνονόματο. Και όλοι καλά είστε.
0: Καλά, φιλαράκο. Αφού έχουμε την υγεία μας, καλά είμαστε εσύ.
3: Ναι. Ήθελα να σταματήσω λίγο στον Παναθηναϊκό. Φέτος φαντάζομαι, παρότι είμαι εκτής, φέτος φαντάζομαι να έχει κάποιο καλό τεχνικό διευθυντή και να γίνουν σωστές μεταγραφές. Mm-hmm. Από προπονητή μου αρέσει εμένα αυτός ο προπονητής.
0: Ναι.
3: Δηλαδή θέλω το Παναθηναϊκό να βρεθεί εκεί που βρίσκεται. Να βρεθεί δηλαδή εκεί που ήταν παλιά.
0: Ναι.
3: Δηλαδή να υπάρχει ανταγωνισμός.
0: Mm-hmm.
3: Τώρα όσον αφορά για το θέμα, ίσως να με παρεξηγήσει μερικοί φίλοι που είπα για τον Κωνσταντίνα. Τι σου λέει αυτό το ότι κάνει δύο παιδιά και δεν μπορεί να συμμετάξει στην εθνική? Για πες μου.
0: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι τώρα. Τι, ξέρουμε όλοι τώρα ποιο είναι το θέμα. Έτσι.
3: Ναι.
0: Τώρα ο άνθρωπος είναι προσωπικό του ζήτημα.
3: Γιατί θα γίνει
0: όχι, όχι, όχι,
3: και δεν μπορεί να
0: προπονηθεί.
3: Είπα, μήπως μου πει αυτό.
0: Όχι. Ξέρουμε όλοι ποιο είναι το θέμα, αλλά από τη στιγμή που δεν θέλει ο ίδιος να μιλήσει ανοιχτά, τι να κάνουμε κι εμείς τώρα που θέλει να μιλήσει ανοιχτά ο ίδιος. Εγώ λέω κρίμα, κρίμα.
3: Με τον Μπάγεβιτ, γιατί είχα κάνει εγώ ένα διάστημα στην Οικονομική Επιτροπή επί Μπάρλου.
0: Ναι.
3: Στην ΑΕΚ μέσα.
0: Ναι.
3: Ξέρετε τον Γκέκα.
0: Τι?
3: Τον Γκέκα, τον θυμάσαι που ήταν στο Παναθηναϊκό?
0: Το Θοφάνη Γκέκα, δεν θυμάμαι ρε φίλε, πλάκα κάνεις.
3: Ναι, ο Μπάγεβιτ τότε είχε παγωθεί, ήταν στην ΑΕΚ, είχε παγωθεί να τον φέρει στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
3: Βρισκόμαστε στο Κινέζικο, τότε μόνο και εγώ είμαι στα πράγματα της ΑΕΚ. Βρισκόμαστε στο Κινέζικο απάνω στην Κεφισιά.
0: Mm-hmm.
3: Και για μια στιγμή λέω Ντούσκο, ρε παιδιά, λέει, είναι τρελή, δεν υπάρχει ένας τεχνικός διευθυντής μέσα στο Παναθηναϊκό. Θέλουν να δώσουν τον Γκέκα και να δώσουν και λεπτά στον ΠΑΟ και τον Σαλπικίδη. Γι' αυτόν τον παίκτη εγώ έκανα αμάν και πώς να τον φέρω στην άκρη την εποχή εκείνη. Καλά, δεν βλέπουν, δεν καταλαβαίνουν. Και ευτυχώς τότε βρέθηκε ο Ρεκάγγελ και πήγε στην Πετερουρέμιση, αν θυμάστε καλά, και πήγε και στην εκεί το παιδί. Δηλαδή για μένα λάθη και από του Παναθηναϊκού. Συμφωνείτε ή διαφωνείς?
0: Στην περίπτωση του Γκέκα.
3: Ε?
0: Στην περίπτωση του Γκέκα.
3: Ναι.
0: Ναι, ναι, δεν την εκτίμησε καλά. Δεν την εκτίμησε καλά την περίπτωση του Γκέκα. Ναι. Αποδέχτηκε. Στην Πόχουμ πήγε πρώτα απ' όλα. Έτσι.
3: Ναι.
0: Όχι στην Βέρντερ. Ναι, δεν τη μέτρησε καλά την περίπτωση του Γκέκα και φάνηκε από την πορεία του μετά.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Ακριβώς. Και ένα άλλο
0: έλεγε. Και ο ίδιος το έχει παράπονο και ο ίδιος το έχει πει μετά το τέλος καριέρας του.
3: Και ένα άλλο έλεγε ο Μπάγεβιτς στην εποχή που ήταν να την πάρει ο Φάγε την ΑΕΚ. Και θυμάμαι ένα γεγονός όταν βρισκόταν μέσα, περνούσε ο Μπατίστε και ήταν ο συγχωρημένος αυτός ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ο Αρχανάς.
0: Ναι.
3: Και λέει τον Μπατίστα, πίνεις, δεν έπρεπε μια μπανάνα ο Μπατίστα και λέει, εντάξει, λέει, δεν του μίλησε καθόλου, γέλασε. Βγαίνει και ο Μπάγεβιτς προς τα έξω και του λέει τι έγινε Ντούσκο και πετάξει ορισμένα γαλλικά ο Μπάγεβιτς και φεύγουμε τότε εγώ, συγχωρημένος ο Πασκαλέτης, ο Στέφανος Λογανέτης και πήγαμε στο Βεζάντιο. Λέει τι έγινε. Είχε ζητήσει ο Φάγε να πάρει την ΑΕΚ και το 15 δισεκατομμύρια εκείνη την εποχή. Λέει να κάνω έναν έλεγχο, κάνω έναν έλεγχο και λέει να την πάρω. Μετά λέει δεν την πουλάω. Και εν συνεχεία μετά ήταν σε κόντρα με τον Ρουχανά ο Μπάγεβιτς και αυτό ήταν για ένα μήνα. Και την εποχή εκείνη για να σου πω το γεγονός ας πούμε, φεύγουμε και τα φέρνει, τι έγινε ρε Τουσκο, γιατί νευρίασε. Αυτό και αυτό έγινε και πήγε το Δεκέμβριο λέει και το 25 δισεκατομμύρια, οπότε το πάγει άπαρα τα μάτια, να ησυχάσει. Mm-hmm. Τότε ήταν, εγώ είχα μάθει από το Γενάρη μήνα ότι θα φύγει ο Μπάγεβιτς. Είχε δύο προτάσεις. Είχε μια πρόταση από τη Ρώμα και μια πρόταση από τον Ολυμπιακό. Και λέει παιδιά, εγώ δεν θα πάω στη Ρώμα γιατί δεν θέλει μπέκα η γυναίκα μου, της άρεσε εδώ στην Ελλάδα. Και ήξερα εγώ από το Γενάρη μήνα ότι θα πάω στον Ολυμπιακό ο Μπάγεβιτς.
0: Ναι. Mm-hmm.
3: Υπήρχε κόντρα μεταξύ Τουρχανά και Μπάγεβιτς.
0: Ναι, αυτό το είχα ακούσει. Δεν τα πήγαιναν καλά αυτοί, ναι.
3: Δεν είχε σκοπό, δεν είχε. Δηλαδή ο Μπάκεβιτ είχε ανακτήσει τόσο πολύ και αυτά που λέγανε δεν ήταν αγκητή και τερέστε. Μην ξεχνάτε ότι 25 εκατομμύρια έδωσε στα Φιλαδέλφια με τον σεισμό.
0: Είναι αγκητή ο Μπάκεβιτ. Μιλάμε για χαζαμάρε τώρα. Είναι αγκητή. Ναι. Ανεξάρτητα από τα αυτά που συνέβησαν, έτσι μπορεί να συμβεί αυτό στον αθλητισμό. Έτσι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπο δεν είναι αγκητή.
3: Ναι. Εγώ θέλω φέτο να δω ένα παραδοσιακό. Διότι είμαι πρώτα, σου πω την αλήθεια, πρώτα είμαι αντιολυμπιακός και μετά εκτής.
0: Όπως τη βρίσκει ο καθένας.
3: Ξέρεις γιατί, ξέρεις γιατί. Όταν έπαιζα στο Ναϊτό Άρτας, γιατί τότε υπήρχε πριν γίνει η αναγέννηση.
0: Ήταν αετός η ομάδα.
3: Ήταν αετός και παναπρακικός.
0: Ναι.
3: Εγώ έπαιζα στο Ναυρούρι, δεν είχα κλείσει η ομάδα. Ανεβαίνω εδώ πάνω και ήταν πιο πολύ Ολυμπιακοί.
0: Ναι.
3: Και πήγαμε το 59-60, γιατί είμαι μεγάλος, 83 χρονών.
0: Ναι.
3: Πήγαμε το 60, το 59 κατέβηκα στην Αθήνα καθαρά Δευτέρα και έπαιζε ΑΕΚ Ολυμπιακός. Κατέβαινε κάτω ένας Στορίδης, βγάζει έναν γκολ, σωτάρει ένα σούτ, πεντάκι το... δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν ο... ένας παίκτης Ολυμπιακού, δεν θυμάμαι τώρα με τι κοστόρος. Έτσι ήταν, που απέκρουσε σε δίκη τερματοφύλακα. Παίξε λίγο ο αμυντικός. Παίξε. Έπαιζε μια ωραία μπάλα η ΑΕΚ τότε και έχασε τη δουλειά να θυμάμαι αυτόν Ολυμπιακό. Από τότε δεν βγαίνοντας έξω από το γήπεδο, το παιδιά του λέει από σήμερα δεν λέω να έχει ζήσει.
0: Έγινε ΑΕΚ εκείνη η μέρα. Έγινε ΑΕΚ λέω εκείνη τη μέρα δηλαδή.
3: Εκείνη την ημέρα για να έχει. Μα δεν υποστήριζε ομάδα γιατί έπαιζε μπάλα. Δεν είχα ας πούμε κλείσει σε ομάδα.
0: Μάλιστα.
3: Ωραία. Λοιπόν,
0: έγινε φίλε. Να είσαι καλά.
3: Να σε...
0: Χάνεσαι λίγο και δεν.
3: Να ακούω κάθε μέρα τώρα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, καλησπέρα.
3: Γεια σα, ρε Βαγγελάκο.
0: Γεια σα, φίλε. Γεια, καλημέρα. Να σα πω ότι στο site του Sport FM ήδη μπορείτε να μπείτε να βλέπετε highlights από τα παιχνίδια τα βραδινά που ασφαλώ και δεν είδατε περισσότεροι, όπω και εγώ. Ενώ υπάρχει ήδη και το πρώτο ζευγάρι στου 32, Καναδά, Νότια Αφρική, όπω είπαμε και στο ξεκίνημα τη εκπομπή. Συνεχίζουμε με γραμμέ. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι.
0: Καλώς τον.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, κρίμα πως είστε μακριά. Κόβουμε βερίχοκα τώρα. Να σου γέμιζα ρε φίλε ένα κουβά. Να τον πάρεις για το σπίτι.
0: Ναι.
2: Μακάρι να ήσουν εδώ πέρα. Ο Θοδόρης αποκόρυφε με ρε φίλε Βαγγελάκη.
0: Έλα ρε φίλε. Τι κάνεις.
2: Λοιπόν. Τι να κάνω. Να, πρωί πρωί κόβουμε βερίχοκα.
0: Βουλίτσα ε.
2: Σοχτήμα ναι.
0: Ωραία λοιπόν, είναι μια χαρά δεν είναι.
2: Καλά είναι. Δόξα τον δρόμο και ρωσίτσα. Λοιπόν. Ναι. Καταρχάς για το φαλ. Ο φαλ. Να ξέρεις, θα έρθει μέσα στο σεφ και θα χειροκροτηθεί. Γιατί είναι και καλό παιδί και καλός αθλητής και δεν έδωσε το δικαίωμα ποτέ στον Ολυμπιακό. Ποτέ. Είτε έπαιζε, είτε τα πάντα. Είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος, φίλε, όπως εσείς ας πούμε με τον τον Κώστα μου, δεν το ξεχνάω, τον αρχηγό μας.
0: Τον Σλούκα.
2: Ναι, όχι τον Σλούκα.
0: Τον Κώστα.
2: Που παίζει ακόμα στον Ολυμπιακό, φίλε. Από Νικολάου.
0: Το πανικολά, ναι.
2: Αποδεκτός. Όπου να πάει αυτός ο άνθρωπος είναι αποδεκτός. Δηλαδή, πώς θα το κάνουμε.
0: Τώρα, τι να σου πω τώρα, αν θα χειροκροτηθεί, όχι, δεν ξέρω, αλλά θα το δούμε.
2: Εγώ πιστεύω θα χειροκροτηθεί. Εντάξει, όλα θα είναι και δεκάρωση. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα.
0: Ναι.
2: Βαγγέλη, μάχο. Πρώτα-πρώτα να είναι ο άνθρωπος υγιής. Αλλά δίνω δύο υπέρ για τον Παναθηναϊκό που τον πήρε, για τον λόγο που τον πήρε. Το ένα είναι ότι είναι Έλληνας, δηλαδή θα παίξει σαν Έλληνας.
0: Ναι.
2: Και το άλλο είναι ότι είναι επιλογή όχι του Γιαννακόπουλου για να ξέρει ρε παιδί.
0: Για να κάνει σπάσιμο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Είναι σίγουρα τον Μπράντοβιτς.
0: Είναι μπασκετική επιλογή τον Μπράντοβιτς.
2: Μπράβο.
0: Ναι.
2: Αυτό. Δηλαδή αυτό μου λέει πράγματα. Γιατί αλλιώς θα λέγαμε εντάξει τον πήρε για να αντισπάει σε εμάς και να μας κάνει τέλος πάντων. Τώρα από εκεί και πέρα, Βαγγέλη μου, σου λέω τώρα, εμένα τι θα με πείραζε, να σου πω.
0: Ναι.
2: Θα με πείραζε να μου πάρει τον Ντόρσεϊ ή του Παναθηναϊκούς θα του πείραζε να του πάρουμε εμεί το. Ο Γκόμες.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω να συμφωνήσεις.
0: Βέβαια, ναι. Είναι πιο εκείνη.
2: Είναι άλλη η βαρύτητα.
0: Ναι, ναι, εκείνη άλλα, ναι.
2: Εντάξει.
0: Και
2: αυτά, Βαγγελάκη μου, τώρα για τον Κωνσταντέλια, παιδιά. Κοίτα, μην ασχολιόμαστε. Ο Κωνσταντέλια ήταν στη Θεσσαλονίκη, ειδικά το ξέρανε εδώ και καιρό, ότι θα αποσυρθεί από την Εθνική. Το κακό ξέρεις ποιο είναι, Βαγγέλη. Επειδή έχει πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο ο Κωνσταντέλια, στις τεχνικές του κατησίσεις, φίλε, δεν τον αφήνουν να δυναμώσει ένα σπιτί γιατί καλό το ταλέντο, αλλά το ταλέντο πρέπει να το.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι τώρα δεν ξέρω τώρα και αν κάνω σωστά που καθόμαστε και κουβεντιάζουμε αυτό.
2: Όχι,
0: αλλά,
2: δεν το κατεκρίνουμε αλλά... θρησκευτικά. Θρησκευτικά
0: είναι μια επιλογή του. Είναι μια επιλογή του. Είναι μια επιλογή του, αλλά αυτό δεν βοηθάει να κάνεις ποδοσφαιρική καριέρα με αυτόν τον τρόπο.
2: Απλά αν θυμάστε, Βαγγέλη, όταν τραυματιζόταν, μου λέγανε και οι δημοσιογράφοι που κάνανε το ρεπορτάζ του ΠΑΟ, ότι αν ο τραυματισμός του ενός αθλητή μπορεί να γυρίσει ένα μήνα,
0: αυτός δύο.
2: Ο Κωνσταντέλια θα γυρίσει σε δύο, γιατί δεν έπαιρνε την αγωγή, κατάλαβες. Ναι, αυτά, Βαγγελάκη μου, καλή
0: δουλειά. Έγινε, καλή δουλειά, καλή δουλειά εύχομαι εκεί. Καλή παραγωγή. Δεν θα χειροκροτηθεί, λέει, μην τρελαθούμε κιόλα. Λέει, καλά να είναι και τέλος. Μια χαρά τα λες, φίλε. Μ' άρεσε αυτή η εξήγηση εμένα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
4: Καλημέρα, Παύλο.
0: Γεια σου, Παύλο.
4: Είπε πριν ο φίλος ότι εκτέθηκε ο Μελάγιας και να πούμε τι λέμε και εμείς.
0: Ναι, λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, Παύλο μου.
4: Ναι. Είπε, λέω, ένας φίλος πριν ότι εκτέθηκε ο Μελάγιας.
0: Ναι, επειδή είχε πει ότι δεν, ούτε 0% να πάει στον Παναγιώτη τέτοια. Ναι.
4: Ο Γιανακόπουλος δεν εκτέθηκε, που είχε πει ούτε νεκρός ο Μπράντοβιτς όσο εδώ εγώ. Όχι ότι είναι ψέματα. Όσο εγώ δεν θα πέρασε το απέξω ο Μπράντοβιτς.
0: Όχι, νεκρός δεν είπε, δεν είπε τέτοιο πράγμα ότι είναι νεκρός.
4: Όχι, το διόρθωσα και είπα, όσο ζω εγώ δεν θα πέρασε το απέξω ο Μπράντοβιτς. Το είχε πει αυτό.
0: Κάτι είχε πει, δεν θυμάμαι ακριβώς τις πρώτες, αλλά κάτι είχε πει. Ναι.
4: Αυτό είχε πει. Λοιπόν, τώρα τι να πω εγώ, ότι εκτέθηκε ο Γιανακόπουλος.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
7: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
8: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
9: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
10: Αγία Νάπα. Τι στιγμές έχουμε ζήσει. Ξαπλώστρα μέχρι να νυχτώσει, άμμος παντού.
11: Πάμε, άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
10: Που ποτέ δεν έφευγες και τώρα τη ζούμε από την αρχή. Ίδιες παραλίες, ίδια γέλια, διαφορετικές στιγμές. Με οικογένεια, με φίλους, με κάθε εκδοχή του εαυτού σου. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου και συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
12: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
13: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άλδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
14: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν.
15: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
14: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη,
16: Μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία. Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
18: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
19: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
20: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
21: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
22: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
23: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
24: Fiber to the room να κάνεις.
25: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Καλημέρα σε όλους, καλό πρωινό. Καλώς βρεθήκαμε, ελπίζω, ξανά. Ελπίζω και εύχομαι καλά να ξεκινάει η μέρα σας. Καλά να έχει αρχίσει η προσπάθειά σας. Με ό,τι έχετε σήμερα έτσι ενώπιόν σας, ρουτίνα, καθημερινότητα, κάτι διαφορετικό. Είμαστε πλέον στην 25η μέρα του μήνα Ιούνιου, μέρα πέμπτη στην σειρά της εβδομάδας. Πάμε έτσι προς την ολοκλήρωση του κομματιού της εργάσιμης εβδομάδας για τον περισσότερο κόσμο. Ένα ακόμη πρωινό το οποίο σας βρίσκει συντονισμένο στους 95 στα FM. Θυμίζω στους 90 μας ακούτε στην επαρχία Μοχώστου. Sport FM 95 είναι η εκπομπή πρώτη πάσα, το πρώτο τρίωρο ενημέρωσης καθημερινά από το σταθμό μας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης. Μαζί και σήμερα για να δούμε έτσι την επικαιρότητα. Όλα όσα έφεραν οι προηγούμενες ώρες. Τι αναμένουμε. Στο επίκεντρο πάντα, εδώ και μέρες και θα είναι για αρκετές μέρες ακόμη. Το παγκόσμιο κύπελο. Φτάνουμε σιγά σιγά στην ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, στη φάση των ομίλων. Ήδη τρεις από τους 12 όμιλους, μέχρι και πριν από μία περίπου ώρα, είχαμε παιχνίδια. Έχουν ολοκληρωθεί οι αγώνες αυτούς τους τρεις όμιλους. Στην πρώτη αυτή φάση έχουμε ομάδες που έχουν εξασφαλίσει οι πρώτες δύο στον κάθε όμιλο την πρόκριση. Κάποιες που περιμένουν, που ελπίζουν με αυτό το δεύτερο έτσι στάδιο, κριτήριο για την πρόκληση, οι 8 καλύτερες τρίτες από τους 12 ομίλους. Θα τα δούμε στη συνέχεια, τι έφεραν οι τελευταίες ώρες στην αγωνιστική δράση, τι ακολουθεί σήμερα. Σήμερα σχετικό, μόλις που προλαβαίνουμε κάποια παιχνίδια στο πλαίσιο της 25ης μέρας του μήνα Ιούνιου. Στα δικά μας ήρεμη σχετικά βραδιά, χωρίς κάτι έτσι ιδιαίτερα σημαντικό να έχει ανακοινωθεί τις βραδινές κυρίως ώρες, χωρίς την έκπληξη, χωρίς την ηχηρή αν θέλετε κίνηση, μεταγραφή, υπομονή και αναμονή για τους φίλους όλων των ομάδων, γιατί καμία ομάδα, έστω αν κάποιες είναι λίγο πιο μπροστά ή με λιγότερες ανάγκες στο θέμα έτσι των κινήσεων για τον προγραμματισμό, όλες οι ομάδες ή από όλες τις ομάδες αναμένουμε ακόμη κάποιες ή αρκετές θα μπορούσε να πει κάποιος κινήσεις. Την εκπομπή πρώτη πάσα την ακούτε χάρη στην ΣΥΤΑ και όταν έχετε πρόγραμμα Freedom με τη ΣΥΤΑ. Πέραν από σήμα παντού, 5G για περιόριστη επικοινωνία, εξασφαλίζεται και δωρεάν, κερασμένο ουσιαστικά από την ΣΥΤΑ, για 6 μήνες τη συνδρομή Volt Plus, για να τα έχετε όλα στην πόρτα σας, φαγητό, καφέ, ψώνια, τόσο για εφιστάμενους συνδρομητές, όσο και για νέους πελάτες ισχύει. Για 6 μήνες το Volt Plus κερασμένο από την ΣΥΤΑ. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΣΥΤΑ, sita.com.cy. Θυμίζω πρωτού συνεχίσουμε και πάμε να δούμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας με γραπτά μηνύματα στο 2950. Καλημερίζω πράσινο κυνηγό που και σήμερα πρώτος μας καλημέρισε και εμάς και όπως πάντα τους ανατολικούς του Κασιπή. Να περάσει γράφει και η τρίτη αγωνιστική, να ξεκινήσει η φάση των knockout και σίγουρα θα δούμε καλύτερα παιχνίδια, η εκτίμησή του. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον πράσινο κυνηγό. Για το προσοχή στους δρόμους από το στόμα σου και στου Θεού ταυτή, αλλά και στα αυτιά όλων μας που σε κάποια στιγμή της μέρας μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία να οδηγήσουμε, να ξοδέψουμε ώρες αρκετές στους αυτοκινητόδρομους προσεκτικά, πάνω απ' όλα συγκεντρωμένα στο οδήγημα, μακριά από κινήσεις με ρίσκο. Και μιας και ο λόγος για τα γραπτά σας μηνύματα στο 2950, θυμίζω και τον επιπρόσθετο λόγο που έχετε για να στείλετε μήνυμα. 2950, γράφετε μπροστά την λέξη, την ένδειξη Weber, W-E-B-E-R, και ακολούθως το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Με αυτόν τον απλό τρόπο διεκδικείτε Η ψισταριά Weber Grill Q1200 είναι αξίας 850 ευρώ. Προσφορά από την εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Limited. Με πολλά πλεονεκτήματα. Δείτε τα, διαβάστε τα στην ιστοσελίδα μας sportfmcy.com. Μηνύματα στέλνετε μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Τρίτη 30 Ιουνίου θα κάνουμε την κλήρωση εδώ στην εκπομπή Πρώτη Πάσα. Καλημερίζω και φίλο 996. Βγήκε, γράφει και το πρώτο ζευγάρι της επόμενης φάσης. Νότιος Αφρική, Καναδάς. Θα τα δούμε στην συνέχεια. Πάμε να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες. Πάμε έτσι να δούμε τα θέματα που προβάλλονται σήμερα στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
0: Εφημερίδα Χαραυγή, αθλητικές σελίδες, κόσμος των σπορ. Μουντιάλ στο κύριο θέμα, η πρόκριση κρίνεται στο φινάλε. Γράφει ο τίτλος για τα σημερινά παιχνίδια, την αγωνιστική δράση. Χωρίς άγχος, σημειώνει επίσης ρεπορτάζ για τη Γερμανία που έχει ήδη εξασφαλίσει την πρωτιά στον πέμπτο όμιλο. Στα δικά μας, ο χρόνος θα δείξει. Ρεπορτάζ Ομόνια. Χένικ Μπέρ και Σίμο Σταραπουλούζου εντείνουν την προσπάθεια για τις μεταγραφές, όμως το τοπίο παραμένει θολό για τις επόμενες ανακοινώσεις. Το ξεκάθαρο πλάνο με στόχο την επιτυχία, τίτλος και θέμα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πάμε στον Απόλλωνα, άρχισε και εδώ η προετοιμασία. Άρχισε το χτίσιμο, γράφει ο τίτλος, εν ώψη της νέας σεζόν. ΑΕΛ, προαναγγέλθηκαν μαζεμένες ανακοινώσεις μεταγραφών. Από ΑΕΛ, πολλές οι ανάγκες και ανοιχτές κεραίες παντού για τις προσθήκες στο ρόστερ. Ανόρθωση, το προκαταβολικό στοίχημα για τον νέο προπονητή. Στη φωτογραφία είναι ο Σένση με την εξέλιξη που επισημοποιήθηκε πλέον με την αποχώρησή του. Στοίχημα για τον όποιο νέο προπονητή να διαχειριστεί αυτή τη σημαντική απουσία. Πάφος, ευσύ, όρεξη και πείσμα με το καλημέρα, γράφει ο τίτλος. Και εδώ για την έναρξη της προετοιμασίας της φετινής σεζόν. Πάμε στην εφημερίδα Super Sport. Επιλέγει ρεπορτάζ Ομόνοια στο κύριο θέμα με τίτλο «Χρυσάφι στο βουνό». Γίνεται αναφορά σε ένα νεαρό 19 χρόνων, τον Χρήση Ευαγγέλου, ο οποίος συμμετέχει στην προετοιμασία. Πάμε στο ρεπορτάζ από ΕΛ. «Κλείνουν τις εκκρεμότητες», γράφει ο τίτλος. «Οι περιπτώσεις του Μαντσίνη και του Μάγερ είναι αυτές που απασχολούν». Απέτηση για εφαρμογή, ρεπορτάζ ΑΕΛ, οι τελευταίες αντιδράσεις της διοίκησης σε σχέση με την, με τον αθλητικό δικαστή και όλα όσα διαδραμαντίζονται τις τελευταίες μέρες. Το δείγμα γραφής, ρεπορτάζ Άρη σε σχέση με τον προπονητή, το γνώριμο, τον κύριο Ρατσκόφ. Ήταν όλα τα λεφτά, τίτλος το θέμα και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ για τις δηλώσεις του κυρίου Καμορανέζη και το σημείο της αναφοράς του για τα παιχνίδια με πίεση ή τη στιγμή της πίεσης. Έχουν ξεχωρίσει δύο coach τα δεδομένα στην ανόρθωση για τον νέο προπονητή. Κινήσεις πριν την αναχώρηση, αναμένονται μεταγραφές Πάφος FC πριν πάει η ομάδα στο εξωτερικό για βασικό στάδιο προετοιμασίας και πίστηκε από το project. Ο τίτλος πάει στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα και και στο τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των Μπαλογιάννη. Συνεχίζουμε, πάμε στον Φιλελεύθερο, στις αθλητικές του σελίδες Goal News. Ανόρθωση στο κύριο θέμα, με το στυλό στο χέρι ο Κόπιτς, γράφει ο τίτλος. Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Κροάτη τεχνικό. Η ζωή χωρίς τον Σένση επίσης στο ρεπορτάζ της ανόρθωσης. Πάμε στο ρεπορτάζ από ΕΛ. Βήματα προόδου για τον Δημήτρη Λιμνιό. Οι εκτιμήσεις ότι για τις πιθανότητες ουσιαστικά να αποτελέσει μεταγραφικό απόκτημα. Ρεπορτάζ Απόλλωνα. Ένα επιθετικογενές μπακ στη φαρέτρα του για τον Μπαλογιάννη. Και εδώ ο τίτλος. Πέφτουν υπογραφές διαζυγίου με τον Γκόλτσον στο ρεπορτάζ του Άρη, που αγγίζει βέβαια και το ρεπορτάζ του του Απόλλωνα. Έριξε βάρος στην άμυνα για ενίσχυση Ομόνια, το όνομα του Ζαν Κάρνιτσνικ για το δεξί άκρο και αυτό του Γκοτιέ Λορίς για τα στόπερ σε περίοπτη θέση, γράφει το ρεπορτάζ. ΑΕΛΤΑ, διαφορετικά δεδομένα με τους ΣΥΝΚ και Κονσεϊσάο. Μεταγραφικός πυρετός πριν την Αυστρία και εδώ στο ρεπορτάζ της ΠΑΦΟΥ. Μάουρο Καμορανέζη χτίζει την ΑΕΚ της Ευρώπης μέσα σε 28 μέρες. Και ολοκληρώνουμε με τον πολίτη και το γήπεδό του. Δεν θα κοσμεί τα γήπεδά μας στο κύριο θέμα για τον Στέφανο Σένση και την αποχώρησή του από την ανόρθωση. Πάμε σε άλλα ρεπορτάζ. Ομόνια προτάσεις χωρίς βιασύνη για δεξιό μπακ. ΑΕΚ γρήγορα και ωραία, απόλυτα θετικά. Είναι αρκετά προχωρημένος μέχρι τώρα ο προγραμματισμός. Τους ενώνει η ίδια δίψα. Ρεπορτάζ από όλα και εδώ σε σχέση με την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κωνσταντίνου Μπαλογιάννη. Ξέρει από πρωταθλητισμό, ρεπορτάζ Πάφος FC σε σχέση και με τον προπονητή της ομάδας Ρικάρτο Σαπίντο. Πάει να βρει τον Κετσπάια Ομπά για τον Αλκα Σιμπά, που όπως όλα δείχνουν συνεχίζει στην ομάδα του Τιμούρ Κετσπάγια στη Γεωργία. Πίστε ότι θα είναι καλύτερος για τον Ολυμπιακό με τα χθεσινά της επίσημης παρουσίασης του προπονητή. Και από τα θέματα για το Μουντιάλ, δεν με νοιάζει τι κάνουν άλλοι. Ξέσπασμα και εκτός γηπέδου από Κριστιάνο Ρονάλτο. Σε ένα κλαπ με λίγους ο Μόντριτς που ξεπέρασε τις 200 συμμετοχές με την Κροατία. Και φαίνεται λίγο μακρινό, αλλά η απάντηση του Μέση αν θα παίξει και στο Μουντιάλ του 2030. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης.

Συνεχίζονται οι καλημέρες, οι πρώτες καλημέρες έτσι της σημερινής εκπομπής στο 2950. Καλημερίζω φίλο Λούκα από Άγιο Θεόδωρο Λάρνακας, τον Γιάννο που μας καλημερίζει και σήμερα μαζί με τον μικρό CEO. Σήμερα γράφει, α, είναι και ο μεγάλος CEO, χαρούμενος που θα περάσει πρώτη Βραζιλία. Καλημέρα και στον φίλο Πάμπο και πάμε να δώσουμε έτσι τα πρώτα της σημερινής μέρας. Και σήμερα κάνουμε αρχή από το Μουντιάλ. Ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική σε δεύτερο, τρίτο και πρώτο όμιλο. Πριν από μια περίπου ώρα ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια στον πρώτο όμιλο. 3-3 για το Μεξικό. Πρώτη νίκη για την Νότιο Αφρική με χρυσό σκόρ από τον Μασέκο. Πήρε την νίκη και πιθανότατα πρόκριση στην επόμενη φάση μέσω των 8 καλύτερων τρίτων στις βαθμολογίες των ομίλων. Αποχαιρέτησε τη διοργάνωση η Τσεχία από τον όμιλο αυτό. Πάμε να δούμε τι έφερε η τελευταία αγωνιστική. Νίκη για την Νότιο Αφρική επί της Νοτιού Κορέας με 1-0. Ο Μασέκο στο 63ο λεπτό το χρυσό γκολ για τους Νότιο Αφρικανούς. Τριάρα του Μεξικού απέναντι στην Τσεχία και τα τρία γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Τσάβες στο 55, Κινώνες στο 61ο και στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Φιντάλκο. Στη βαθμολογία, στην πρώτη θέση 3-3 και με 9 βαθμούς στο Μεξικό. Πρόκριση από την δεύτερη θέση για την Νότιο Αφρική. Στους 4 βαθμούς. Ελπίδες, είπαμε και πριν, πιθανότητες πρόκρισης για την Νότιο Κορέα που τερμάτισε τρίτη με 3 βαθμούς και θα αναμένουμε γενικότερα βέβαια όλες τις τρίτες ομάδες των ομίλων για να δούμε τις 8 καλύτερες. Η Τσεχία αποχαιρέτησε τη διοργάνωση μένοντας στην τέταρτη θέση με 1 βαθμό. Πάμε χρονικά, τρίτος όμιλος, νίκες για Βραζιλία και Μαρόκο που προκρίθηκαν στην επόμενη φάση, στις δύο πρώτες θέσεις του τρίτου ομίλου. Ελπίζει για μια θέση στις 8 καλύτερες τρίτες η Σκωτία. Τριάρα της Βραζιλίας επί της Σκωτίας με πρωταγωνιστή τον Βινίσιους Junior που πέτυχε 2 γκολ στο 7ο λεπτό και στο 3ο των καθυστερήσεων στο πρώτο ημίχρονο. Στο 60 λεπτό της αναμέτρησης ο Κούνια σκόραρε για την Βραζιλία διαμορφώνοντας το τελικό 3-0. Βινίσιους Junior, ο οποίος ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων έχοντας πάρει και στα 3 παιχνίδια το βραβείο Man of the Match. Επίσης, Βινίσιους Junior με τα 2 γκολ που πέτυχε χθες έφτασε τα 4 και βρίσκεται πλέον ένα πίσω από τον Λιονέλ Μέση στον πίνακα των σκόρερ, ενώ και ο Κούνια που σκόραρε το 3ο γκολ της Βραζιλίας είναι αυτή τη στιγμή στα 3 γκολ. Στα αξιοσημείωτα επίσης από το παιχνίδι αυτό η πρώτη συμμετοχή για τον Νεϊμάρ στην Βραζιλία, πέρασε ως αλλαγή στο 76ο λεπτό αντικαθιστώντας τον Κούνια. Νίκη για το Μαρόκο στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, 4-2 απέναντι στην Αϊτή. Η Αϊτή που ευνηδίασε πάντως παίρνοντας ένα προβάδισμα στο 10ο λεπτό από ένα αυτόν γκολ. Ισοφάρισε με τον Χακίμι στο 31ο λεπτό το Μαρόκο. Ξαναπήρε προβάδισμα η Αϊτή με τον Ισίντορ στο 43ο, αλλά στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου το Μαρόκο ισοφάρισε με τον Σαϊμπάρι και πέτυχε άλλα 2 γκολ, 78ο λεπτό με τον Ραχίμι και 81ο με τον Γιασίν για να πάρει αυτή την νίκη. Στη βαθμολογία από 7 βαθμούς Βραζιλία και Μαρόκο, η Βραζιλία πρώτη, το Μαρόκο στην δεύτερη θέση και τρίτη όπως είπαμε και πριν η Σκωτία με 3 βαθμούς αναμένει την ολοκλήρωση της αγωνιστικής σε όλους τους ομίλους. Αποχαιρέτησε χωρίς βαθμό την διοργάνωση EIT. Χθες βράδυ είχαμε τα παιχνίδια στον δεύτερο όμιλο. Νίκη πρωτιάς για την Ελβετία που κέρδισε τον Καναδά. Σημαντική νίκη και για τη Βοσνία επί του Κατάρ.
Πρώτη λοιπόν η Ελβετία, ισοβάθμισαν στη δεύτερη θέση Βοσνία και Καναδάς. Ο Καναδάς πήρε την πρόκριση ως δεύτερος, υπερτερώντας τα Αγγόλα, αφού το μεταξύ τους παιχνίδι στον όμιλο έμεινε στην ισοπαλία 1-1, η Βοσνία στην αναμονή. Ελβετία-Καναδάς λοιπόν 2-1. Στο δεύτερο ημίχρονο και τα τρία γκολ, 46 λεπτό για τον Βάρκας που άνοιξε το σκορ για την Ελβετία. Ο Μαζάμπι πέτυχε το 2-0 για τους Ελβετούς στο 57ο λεπτό. Μείωσε με τον Ντέιβιτ ο Καναδάς στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης. Νίκη 3-1 για την Βοσνία επί του Κατάρ. Ο Αλαμπέκοβιτς στο 21ο λεπτό έβαλε τους Βόσνιους μπροστά στο σκορ. Με αυτόν γκολ στο 34ο λεπτό το 2-0. Μείωσε το Κατάρ λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου με τον Αλχάιντος, αλλά ο Μαχμίτς στο 20ο λεπτό έδωσε το προβάδισμα ξανά των δύο τερμάτων στη Βοσνία και διαμόρφωσε, όπως αποδείχθηκε λίγο αργότερα, το τελικό 3-1. Βασικό στην εντεκάδα της Βοσνίας και χθες βράδυ ο Ιβάν Σούνιτς αντικαταστάθηκε με την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Η Ελβετία στους 7 βαθμούς τερμάτισε πρώτη και είπαμε Καναδάς και Βοσνία ισοβάθμισαν με 4 βαθμούς. Ο Καναδάς πήρε την δεύτερη θέση και η Βοσνία έμεινε τρίτη. Το Κατάρ αποχαιρέτησε τη διοργάνωση με 1 βαθμό. Πάμε να δούμε τη συνέχεια, τι ακολουθεί και την ολοκλήρωση ουσιαστικά της τρίτης αγωνιστικής σε πέμπτο, έκτο και τέταρτο όμιλο, όπως ακολουθούν τα παιχνίδια. Είπα και πριν, μόλις που προλαβαίνουμε κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας τα επόμενα παιχνίδια, έχουμε τα δύο για τον πέμπτο όμιλο στις 11 το βράδυ. Ο Ισημερινός του Εκουαδόρ παίζει με τη Γερμανία και Κουρασάο αχτεί έλεφαντος του. Θυμίζω, η Γερμανία είναι στην πρώτη θέση έχοντας 2 στα 2 και 6 βαθμούς. Αχτεί έλεφαντος του ακολουθεί με 3, από 1 βαθμό έχουν Εκουαδόρ και Κουρασάο. Στις 2 μετά τα μεσάνυχτα έχουμε τα παιχνίδια για τον 6ο όμιλο. Ιαπωνία, Σουηδία, Τινησία, Ολλανδία. Η Τινησία δεν έχει πιθανότητες ούτε για την τρίτη θέση. Η Ολλανδία είναι στην κορυφή, υπερτερώντας την ισοβαθμία της Ιαπωνίας, έχουν οι δύο ομάδες από 4 βαθμούς, και η Σουηδία είναι στην τρίτη αυτή τη στιγμή με 3 βαθμούς. Είναι ακόμη όλα ανοιχτά για τις πρώτες 2 θέσεις. Η Τινησία δεν έχει βαθμό στην τέταρτη θέση. Και πάμε πλέον αύριο στις 5 τα ξημερώματα, τα παιχνίδια για τον τέταρτο όμιλο, Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι στην κορυφή με 6 βαθμούς, από 3 βαθμούς έχουν Αυστραλία και Παραγουάη στις θέσεις 2 και 3, χωρίς βαθμό και χωρίς πιθανότητα ούτε για την τέταρτη θέση για να συνεχίσει τη διοργάνωση η Τουρκία στην τέταρτη θέση του ομίλου.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Ανταποδίδω την καλημέρα στον φίλο 794. Καλημερίζει όλους τους φρουρούς ασφαλείας, άνδρες, γυναίκες και νυχτερινά περίπολα που πάνε για ύπνο. Καλή ξεκούραση να πούμε. Καλή εκπομπή εύχεται στο σταθμό. Αναμένουμε το καλοκαιρινό παζαράκι γράφει στις μεταγραφές όλων των ομάδων, απολαμβάνοντας το Μουντιάλ μας και τη θάλασσα μας. Δανεικός συνδυασμός. Και αφού μας γράφει και ο φίλος για το καλοκαιρινό παζαράκι στις μεταγραφές, πάμε στα δικά μας. Είπα και πριν στο ξεκίνημα της εκπομπής, ήρεμη και η χθεσινή βραδιά. Στην ουσία μείναμε έτσι σε σημαντικές εξελίξεις. Η σημαντική εξέλιξη από χθες το απόγευμα, όταν ουσιαστικά η ανόρθωση επισημοποίησε το τέλος της συνεργασίας της με τον Στέφανο Σένση. Ήταν ένα θέμα το οποίο από την πρώτη στιγμή της ολοκλήρωσης, δηλαδή της τελευταίας αγωνιστικής περίοδου και εισερχόμενη πλέον σε αυτή την περίοδο του προγραμματισμού, με βάση τα δεδομένα στην ανόρθωση, με βάση την παρουσία του Στέφανο Σένση στο τελευταίο πρωτάθλημα, ήταν ένα θέμα που αποτελούσε μόνιμα θέμα συζήτησης στο ρεπορτάζ της ανόρθωσης, στο κατά πόσο μπορεί να διατηρήσει τον Σένση στο δυναμικό της. Είναι αλήθεια ότι έκανε μια προσπάθεια η διοίκηση προτείνοντας του επέκταση συμβολέου, αλλά είναι και αλήθεια ότι με βάση το βιογραφικό του, την πολύ καλή περσινή του έτσι παρουσία και το γεγονός ότι υπήρχε και μια ρήτρα που έδινε το δικαίωμα σε κάποια ομάδα να προχωρήσει και αν ικανοποιήσει αυτό τον όρο να κάνει δικό της τον Στέφανο Σένση, και είναι πλέον δεδομένο, είναι πλέον γεγονός, ο ποδοσφαιριστής συνεχίζει στην ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Η ανόρθωση ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της μεταγραφής του ποδοσφαιριστή στη βουλγαρική ομάδα. Αποτέλεσε, όπως έγραψε, υπόδειγμα επαγγελματία κατά τη διάρκεια της παρουσίας του και κέρδισε το σεβασμό και την εκτίμηση ολόκληρης της οικογένειας της ανόρθωσης, σημείωσε επίσης την σχετική ανακοίνωση, και ευχαρίστησε θερμά τον ποδοσφαιριστή για την προσφορά του στο σύλλογο και για τις όμορφες στιγμές που χάρισε. Είχε προλάβει να αποχαιρετήσει και ο Στέφανο Σένση την οικογένεια της ανόρθωσης, όπως έγραψε. Από την πρώτη μέρα με κάνατε να νιώσω σαν το σπίτι μου και πάντα έδινα τον καλύτερο μου εαυτό για αυτή την ομάδα, δηλώνοντας περήφανος που αποτέλεσε μέρος της. Από εκεί και πέρα είχαμε μια ανακοίνωση από τον Ολυμπιακό. Είχε λεχθεί βέβαια η περίπτωση αυτή και από την χθεσινή συνέντευξη τύπου. Καταρχή συμφωνία με τον Ελλαδίτη Αλέξανδρο Λόλι, 23χρονος μέσο επιθετικός. Κύρια θέση, όπως σημειώνεται, το αριστερό άκρο της επίθεσης. Έπαιξε πέρσι στη Νίκη Βόλου στην Ελλάδα, Super League 2. Και είναι καταρχή συμφωνία για συμβόλαιο διάρκειας 1+1 χρόνο. Άλλη ανακοίνωση από εκεί και πέρα δεν προέκυψε τις τελευταίες ώρες. Τα ρεπορτάζ επιμένουν ότι σήμερα είναι καθοριστική μέρα για την περίπτωση Κόνορ Γκόλτσον, που με βάση πάντα τις πληροφορίες και τα δημοσιεύματα εδώ και 48 περίπου ώρες μένει λεμεσό, αλλά αλλάζει χρώμα φανέλας και από τον Άρη πάει στον Απόλλωνα. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι έχουν συμφωνηθεί τα πάντα και αναμένονται σήμερα οι σχετικές ανακοινώσεις, τόσο από τον Άρη για την αποχώρηση του ποδοσφαιριστή, όσο και από τον Απόλλωνα για την προσθήκη του στο ρόστερ. Θα δούμε. Εξέλιξη χθεσινή για ένα Κύπριο ποδοσφαιριστή, τον Παύλο Κορέα, ο οποίος ανακοινώθηκε ότι συνεχίζει την καριέρα του στο Ισραήλ. Τον ανακοίνωσε επίσημα η Μακάπι Πέτακ Τίκβα. Εξέλιξη και για ένα Κύπριο προπονητή, τον Ηλία Χαραλάμπους, ο οποίος ήταν γνωστό με βάση τα ρεπορτάζ και από τις προηγούμενες 1-2 μέρες. Πλέον είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του Λεβαδιακού. Ανακοινώθηκε χθες από την ΠΑΕ Λεβαδιακός η έναρξη της συνεργασίας με τον Ηλία Χαραλάμπους, συμβόλαιο για τα επόμενα 2 χρόνια. Και από την ελλαδική επικαιρότητα, στα μπασκετικά έτσι επικεντρώθηκε το ενδιαφέρον των προηγούμενων τελευταίων ωρών με την κίνηση έκπληξη, θα μπορούσαμε να πούμε, από τον Παναθηναϊκό που ανακοίνωσε την απόκτηση του Μουσταφά Φαλ του Γάλλου Σέντερ που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό και έχει υπογράψει πλέον συμβόλαιο διάρκειας 2+1 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Στα 34 του χρόνια και στα αξιοσημείωτα που ίσως να παίξει και σημαντικό ρόλο έτσι στην απόφαση του Παναθηναϊκού να τον εντάξει στο δυναμικό του, το γεγονός ότι είναι στην τελική διαδικασία για να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο. Επανήλθε ο φίλος 7-4 όταν έγραψαν για το Λόλι τον ποδοσφαιριστή αυτό του Ολυμπιακού. Πήγε το μυαλό του στον Λίλι, πρώην παίχτη της Αλκής. Μήπως ξέρουμε αν παίζει ποδόσφαιρο ακόμη, για να με

0: καλύτερα euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
1: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
2: Φίνας, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν μου το Αλφαπίτσα.
3: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
2: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
4: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς, Windows 11 Pro, ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
5: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
6: Ζεστό νερό.
7: Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7000-8182.
8: Ο Δήμος Δρομολαξίας Μενεού παρουσιάζει Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια, μέρες αδέσποτες.
9: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
8: Παρασκευή, 26 Ιουνίου, στο Πάρκο Κάμηρος, στο Μενεού. Ώρα προσέλευσης, 8 μετά μεσημβρία. Ώρα έναρξης, 9 μετά μεσημβρία. Γενική είσοδος 15 ευρώ. Εισιτήρια από την Ticketbox. Πληροφορίες 2442-2414.
10: Το Μουντιάλ είναι εδώ και κάθε αγώνας αξίζει τον τέλειο χώρο. Απόλαυσε μοναδικές στιγμές με φίλους και οικογένεια σε σαλόνια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου που συνδυάζουν άνεση, ποιότητα και στυλ από Sun Tower. Γιατί οι μεγάλες στιγμές του ποδοσφαίρου θέλουν και το ιδανικό σκηνικό. Sun Tower, Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφος. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε στα social media μας και να λάβετε μέρος στους διαγωνισμούς μας. Je te

0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου.

0: γραφείο τύπου και πληροφοριών.
1: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
4: Στις 25 Ιουνίου 1982 έγινε το παιχνίδι ντροπή του Χιχών. Στην φάση των ομίλων του Μουντιάλ στην Ισπανία, η Δυτική Γερμανία νίκησε 1-0 την Αυστρία. Ένα αποτέλεσμα που βόλευε και τις δύο ομάδες για να προκριθούν, αφήνοντας εσκεμμένα έξω την Αλγερία. Μετά από αυτόν τον αγώνα, η FIFA άλλαξε τους κανόνες. Από τότε, τα τελευταία μας των ομίλων γίνονται πάντα την ίδια ώρα.

0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε.
0: Σταμάτησε λίγο απότομα.
1: Έτσι σταματάει πάντα.
0: Γιατί?
1: Όποια εκτέλεση και να ακούσει, έτσι θα σταματήσει. Αν σέβεται τον εαυτό του καλλιτέχνη.
0: Μην το καταλαβαίνω. Γιατί πρέπει να μην σέβεται τον εαυτό του να σταματήσει.
1: Γιατί έχει κάποιου άλλου.
0: Ένα fade out, ας
1: πούμε. Όχι, έχει κάποιου άλλου που το έχω ξανακούσει που το τραβάνε και πάνε και πάνε. Δεν έχει. Σταματάει έτσι απότομα.
0: Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ό,τι είχα να πω το είπα. Ό,τι είχα να δώσω το έδωσα.
1: Και από τον Καψάλη και από τον Γκυρίτσι και από το. Δεν ξέρω.
0: Εδώ ακούσαμε έναν Αντώνη Γκυρίτσι. Αφήστε με να φύγω.
1: Ναι, έτσι το κόβουν.
0: Παραδοσιακό.
1: Εντελώς.
0: Μάλιστα. Και να εκτιμήσω, να υπολογίσω.
1: Να μην υπολογίσω, να εκτιμήσει τίποτα.
0: Να ρωτήσω, τότε, να ρωτήσω τότε.
1: Πρέπει να κάνω ανάλυση για πια.
0: Όχι, επειδή νομίζω κρύβει μια ιστορία. Αφήστε με να φύγω. Έχω δύο παιδιά.
1: Ούτε θέλω να την πω.
0: Γιατί?
1: Έτσι.
0: Για τον κόσμο που ακούει. Έτσι, για... Καλά. Τι να σα πω, παιδιά. Λοιπόν, προσπάθησα να το διευκρινίσω.
1: Δεν θέλω να το διευκρινίσω. Είναι πολύ βαριά ιστορία. Πολύ... Δεν ξέρω καν γιατί το θυμήθηκα τώρα αυτό το τραγούδι. Uh-huh. Μάλλον γιατί έχω νευρά.
0: Όπα.
1: Μάλλον γι' αυτό.
0: Να προσέχουμε δηλαδή.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα Μιχάλη μου, τι κάνεις.
1: Καλά εσείς, πώς είστε.
0: Είσαι καλά.
1: Πώς περάσατε τη νύχτα σας.
0: Εντάξει.
1: Τι.
0: Με εμπνέαν και πολλά τα παιχνίδια.
1: Γιατί ρε, ποιο δεν ήταν εμπνευσμένο. Η Ελβετία δεν ήταν. Ήτανε. Η Βοσνία δεν ήταν.
0: Μα πόσα να δω, ρε φίλε.
1: Είδα την Ελβετία, είδα την Βραζιλία, είδα το Μεξικό.
0: Σιγά που τα είδες όλα.
1: Λοιπόν, για να καλύψει χρόνο να φύγω.
0: Ναι, μπράβο Μιχάλη που τα είδες όλα. Πραγματικά η ΑΗ ευτυχώς.
1: Είδα το Λεξ, πήγα σε αποφύτηση. Τι άλλο θέλετε.
0: Είδες. Περίμενε, επίεξε το Λεξ, επίεξε σε αποφύτηση. Είδα και τα παιχνίδια. Μα πόσες ώρες εσύ του τη μέρα σου, εσένα.
1: Δεν πειράζει που εσείς είστε. Να μην σας χαρακτηρίσω, αλλά εγώ δεν είμαι από αυτό που είστε εσείς. Εσείς τι κάνατε, κύριε Γιώργο, κοιμηθήκατε από τις 9, να φανταστώ.
0: Όχι από τις 9, αλλά εντάξει, έβλεπα.
1: Τι είδες?
0: Έβλεπα την Ελβετία με τον Καναδά.
1: Ελβετία με Καναδά.
0: Ναι.
1: Με τον Άχμετ και τους υπόλοιπους.
0: Με πολύ δυσκολία. Δεν ξέρω. Ένιωθα, ήταν η
1: νομίζω
0: κούραση.
1: Νομίζω ήταν προσωπική σου η κούραση. Γιατί το παιχνίδι ήταν καλό.
0: Εντάξει, ενώ έτσι ήταν και το παιχνίδι, ξέρει το.
1: Ναι.
0: Έλειπε, ας πούμε, το όνομα από μέσα ή ξέρω εγώ τι να σου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μέχρι εκεί. Και νομίζω πάμε είναι ακόμα πιο δύσκολα πράγματα γιατί 11 τα παιχνίδια σήμερα. Εντάξει, λυπηθείτε μας.
1: Καλά, εντάξει, είναι λίγο περίεργο.
0: Δεν γίνεται. Και το πιο καλό σου, ας πούμε, όμιλος ή θεωρητικά το πιο έτσι, παιχνίδια που τα αναμένεις να έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, είναι στις 11. Ενώ όμιλος πιο κάτω που παίζει η Ολλανδία και η...
1: Α, με την Τινησία στις δύο.
0: Και η Σουηδία και η Ιαπωνία.
1: Η Ιαπωνία ήθελα να το δω.
0: Μα γι' αυτό σου λέω, είναι ωραία παιχνίδια. Είναι και βαθμολογία του ομίλου αυτού.
1: Θα δούμε το πρωί την Τουρκία μας.
0: 4-4-3. 4-4-3, ενώ στη βαθμολογία δεν έχει κρυθεί κάτι. Στις 2 το πρωί. Μα συγγνώμη, ρε παιδιά.
1: Και μετά πάμε 5 η ώρα Τουρκία.
0: Μα πού είναι την Τουρκία, ούτε αυτά θα τα δούμε. Γιατί άμα στις 6 τώρα στον προλαβαίνουμε έναν ημίχρονο εδώ.
1: Ε, καλά, 5 η ώρα, δεν είσαι ξυπνιός.
0: Ναι, 5 ώρα ξυπνιός και να είμαι πρέπει να ετοιμαστώ για να έρθω. Και να κάτσουν όλα τα παιχνίδια.
1: Καλά, 2 ώρες θες να ετοιμαστείς να έρθεις.
0: Μα και 5,
1: 5 ρε.
0: Ένα λεπτό.
1: Σηκώνεσαι 5, βλέπεις μια ώρα. Ναι, 45 ναι. Λεπτά, ετοιμάζεσαι, έρχεσαι δουλειά.
0: Να δούμε το δεύτερο ημίχρονο εδώ. Ναι, νομίζω είναι 4.
1: Όχι, 5 ώρα είναι καλά.
0: Να δούμε έναν ημίχρονο εδώ στο γραφείο.
1: Και ένα στο σπίτι.
0: Τι ώρα κοιμάστε. Πότε να ετοιμάστε τώρα.
1: Ναι, μα τι ώρα κοιμάστε. Πόσες ώρες κοιμάστε ρε, την ημέρα. Ρε.
0: 5 άμα βλέπω ποδόσφαιρο.
1: Ρε.
0: Σημαίνει μετά. Νέρος.
1: Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι κοιμότανε τέταρτα μετά τα μεσάνυχτα.
0: Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι ήταν κάτι άλλο.
1: Δεν έκανε τίποτα. Ναι. Δημιουργούσε, σηκωνόταν, δούλευε η μισή ώρα, κοιμόταν ένα τέταρτο.
0: Τούτο μου μείνε τώρα.
1: Τι είναι αυτά που
0: κοιμούμε τέταρτα.
1: Τι είναι αυτά που κάνετε. Δηλαδή ναι. Αναπροσαρμόστε λίγο τις ώρες σας.
0: Λουτ. Κάνει πόσο λίγο να πάθει για τίποτα.
1: Τέλος πάντων. Καλώς ορίσατε και σήμερα στο Sport FM 95 στη συχνότητα της καρδιάς σας. Ελπίζω να είστε. Βάλε κάτι να παίζει.
0: Ναι, τώρα. Είπα να περάσει λίγο μετά το. Αφήστε με να φύγω γιατί έχω δύο παιδιά.
1: Και παρακαλούμε το Δήμο Στροβόλου να μην κλείσει άλλους δρόμους. Απλά γιατί έτσι. Απλά γιατί έτσι. Μας ήρθε να μονοδρομήσουμε τους δρόμους.
0: Ξετυλίγεται το κουβάρι.
1: Έχει δύο μέρες δεν μπορούμε να βγούμε από το σπίτι γιατί μονοδρομήσαμε το highway.
0: Το highway.
1: Πάνω στη γέφυρα του αγρότη.
0: Μα είδα το γίνονται με το.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε.
0: Μα και πριν το σπίτι σου περνούσα χτες κάτι. Χαμός, ρε, πάλι είναι κλειστό.
1: Ναι, ένα πράγμα. Δεξιά μία διέξοδο, α πούμε.
0: Δεν
1: είναι
0: το πράγμα. Ένα μονοκάμιο. Τι είναι
1: η σίδα, τίποτα. Κλείσανε το δρόμο. Προφανώς θα μονοδρομηθεί από την άλλη πλευρά. Και δεν μένουν όλα τα αυτοκίνητα εκεί πέρα τώρα.
0: Ας έχω κάποιους μέσα στο Δήμαστρο Βόλου να μιλήσω, να δω να σε βοηθήσω. Είναι να...
1: Γιώργο.
0: Θέλεις κάτι, πες μου. Αν θέλεις κάτι, πες μου τώρα να σηκώσω το τηλέφωνο.
1: Θέλω μια βαριοπούλα να πάω να σπάσω αυτό που χτίαξα.
0: Όχι, βαριοπούλε δεν είναι. Μιλούμε για άδεια. Να σου εξηγήσω. Ή ρουσφέτ την τζετσιάνο, να πάει ο νουσφέτ.
1: Όχι, ρε, νόμιμα.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Νόμιμα, τι ρουσφέτ.
0: Έχουμε ένα νόμιμα.
1: Πόσου έχουμε.
0: Μια περίπτωση είναι και ψηλή θέση.
1: Όχι στο δημοτικό θέατρο.
0: Όχι, ρε, στο Δήμον είπαμε. Ναι. Πέμουν να μου θέλεις να κανονίσω.
1: Λοιπόν, 25 του Ιούνιου σημαία γιορτάζει η Αγία Φεβρονία.
0: Φεβρονία.
1: Ωραίο όνομα. Επίσης γιορτάζει ο Ορέντιος.
0: Ο Ορέντιος.
1: Ο Δομέτιος, βλέπω εδώ. Ο Λεωνίδιος και η Ευτροπία.
0: Μένα μου είδε σήμερα.
1: Εξαιρετικά ονόματα για τις...
0: Ναι, να ξεπουλήσουν πάλι σήμερα τα καταστήματα δώρων, αυτοπολία, ναι. Γλυκά.
1: Πέμπτη λοιπόν, 25 του μήνα, τελειώνει και αυτός ο μήνας. Κάντε υπομονή, μην ενδίδετε στο θυμό, μην έχετε νεύρα. Ναι, μην παίρνετε μένα σπάρα.
0: Βρείτε άλλους δρόμους που δεν είναι κλειστοί, δεν είναι χουμονοδρομηθοί.
1: Ανοίξτε τα ελικοδρόμια στις ταράτσες σας. Πάρτε τις βάρκες σας να πηγαίνουμε όλοι και από τον Πεδίαιο.
0: Αυτό είναι πείραξη πρωί-πρωί.
1: Μια όλεξ, μια αποφύτηση. Όχι να δω Βραζιλία, όχι να δω. Αυτή η Σκοτσέζη αμυντική είναι δίπλα μας ή με τους άλλους.
0: Η αποφύτηση πόση ώρα πήρε.
1: Ένα διωράκι.
0: Διωράκι, το φοβάμαι και εγώ για την Παρασκευή.
1: Να σου πω.
0: Ναι.
1: Νερό να πάρεις και κάνα τσαγάκι.
0: Σε κανένα θέρμο. Είναι σωστό.
1: Εγώ μια χαρά το πήρα.
0: Καλά, εσύ καλέσαμε σε τηλέφωνο με τον Τριγκόν σε πειραρία και έφερε και ο τσάις σου μαζί. Πάμε.
1: Το ταξίδι στον χρόνο σας το προσφέρουν τα ηρεμιστικά του τάδε.
0: Μάλιστα.
1: Ομίλου, τέλος πάντων.
0: Νομίζω ότι είναι καλύτερα να έχουμε κάθε μέρα ένα χορηγό.
1: Σίγουρα. Εδώ δεν μπορούμε να βρούμε ένα όμως. Θα βρούμε.
0: Ένα κάνουμε, ένα με το πέντε. Rotation.
1: 1678, Έλενα Κορνάρο Πισκόπια. Η πρώτη γυναίκα που παίρνει διδακτορικό, κύριε Γιώργο.
0: Μάλιστα.
1: Στα μαθηματικά. Από τη Βενετία. Μιλάμε τρομερό μυαλό. 1852, γεννιέται ο καταστροφέας της Καταλωνίας και της Βαρκελόνης. Και όχι, δεν είναι ο Γκουαρδιόλα.
0: Ήμουν έτοιμο να σου πω, πάνε πολλά νωρίς για τον Γκουαρδιόλα.
1: Είναι ο Γκαουντί. Ο Αντώνιος ο Γκαουντί, ο οποίος δημιούργησε τη Βαρκελόνη όπως την ξέρετε σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Ο φοβερός.
0: Πώς ήταν πριν δηλαδή για την καταστροφέα.
1: Χωριό.
0: Χωριό.
1: Την έπιασε ο Γκαουντί στα χέρια του και την έκανε με τη Σαγράδα Φαμίλια να είναι.
0: Δήμαρχο ή να μπουντα.
1: Αρχιτέκτονα.
0: Αρχιτέκτονα.
1: Ενώ. Για στο Δήμο τύπου.
0: Όχι, ρε, άστα αυτό. Όπω θέλει, πέ μου. Αλλά νομίζω ότι τη δημιούργησε με την έννοια ότι ας πούμε δήμαρχος έκαμε έργα και όλα αυτά.
1: Έκανε αρχιτεκτονικά έργα.
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Το υδραυλικό αποχετευτικό.
0: Ναι,
1: ας
0: αλλά
1: πούμε,
0: κάποιοι
1: του
0: δώσαν το δικαίωμα όμως.
1: Σίγουρα.
0: Οι αρμόδιες.
1: Ο δήμαρχος Τροβόλου.
0: Δημοτικές αρχές.
1: Πήρε τηλέφωνο. Μπορώ να χτίσω, χτίσε. Χτίζανε, είναι νησίδες.
0: Ανοίξτε το δρόμο. Σας
1: παρακαλώ. 1903 γεννιέται ο George Orwell. Ο τρομερός και φοβερός συγγραφέας του 1984. Φάρμα των ζώων και πάει λέγοντας. Αν θέλετε να διαβάσετε βασική ξένη λογοτεχνία, ξεκινήστε από εκεί.
0: Αν όχι, διαβάστε Καζαντζάκη. Ελέος η περίπτωση.
1: 1925. Ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος, παππούς.
0: Ναι, ναι. Τέτοιο,
1: διαλύει το κοινοβούλιο και κηρύσσει την... πολύ μικρή σε διάρκεια δικτατορία του.
0: Μάλιστα.
1: 1940 ο αδόλφος Χίτλερ ξεναγείται στο Παρίσι.
0: Ένα λεπτό. Τι σημαίνει ξεναγείται.
1: Την πήρα που την πήρα την πόλη. Τη χώρα.
0: Α, ξεναγείται. Όχι.
1: Έχει γίνει εισβολή. Σου λέει, να δω. Τι πήρα, τι αγόρασα. Ναι,
0: ναι. Να μου πιάμε, ρε.
1: Ναι, αυτό.
0: Μάλιστα. Διότι έχουμε τζαλού.
1: Ναι, ναι.
0: Να ξέρουμε.
1: Να ξέρουμε.
0: Μάλιστα.
1: 1941 η Ιταλική σημαία υψώνεται στην Ακρόπολη δίπλα στη Γερμανική και την Ελληνική. 1950 αρχίζει ο πόλεμος της Κορέας. Πολέμησε ο παππούς μου εκεί. Πήγε ένα εκστρατευτικό σώμα 5.000 Ελλήνων και πολέμησε στο πλευρό του ΟΗΕ, δηλαδή της Δύσης, απέναντι στις κομμουνιστικές δυνάμεις.
0: Μάλιστα. Ποιος ενίκησε.
1: Χωρίστηκε η Πενίσουλα στα δύο, αν θυμάσαι.
0: Ο έθιμο τότε.
1: Η Πενίσουλα χωρίστηκε στα δύο και έγινε ο χαγμός εκεί πέρα. 1963 γεννιέται ο Γιώργος Κυριάκου Παναγιώτου, κύριε Γιώργο.
0: Γιώργος Κυριάκου Παναγιώτου.
1: Mm-hmm. Ο Τζόρτζ Μάικολ. 1963. 1991, διάσπαση της Ιουγκοσλαβίας. Σλοβενία, Κροατία κηρύσουν την ανεξαρτησία τους. Σαν σήμερα. Το 97 φεύγει από τη ζωή ο Ζακ Ιβ Κουστό, ο Δίτης. Και το 2009 ο Μάικλ Τζάκσον.
0: Σαν σήμερα πέθανε ο Μάικλ Τζάκσον.
1: Θυμάμαι, καθόμουν να έβλεπα πρωινές ειδήσεις. Νεκρός ο Μάικλ Τζάκσον. Σοκ. 2009. Βάλε ένα Μιχαλάκι Τζάκσον.
0: Το κακό ήταν ότι είχαμε πολλά σοκ.
1: Βάλε ένα beat it.
0: Πριν το θάνατο του.
1: Σοκ τι beat it.
0: Με κάποιες από τις ενέργειες του, τις αποφάσεις του.
1: Ναι, ήταν.
0: Θυμάσαι εδώ με έναν παιδί που ήταν από το, το κράτος στο μπαλκόνι.
1: Ακραίες πολλές φορές.
0: Ναι. Εκείνη η αποφάσή του να υποβάλει τον εαυτό του, τον οργανισμό του. Στην διαδικασία, όχι να αλλάξει το χρώμα του, όχι να.
1: Εντάξει, και πολλά βγήκαν στη συνέχεια για τα όσα συνέβαιναν στη φάρμα του, στο ράντσο του.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι.
1: Πολύ, όχι, πολύ
0: δεν θα παίξουμε.
1: Πολύ αμφιλεγόμενη προσωπικότητα.
0: Δεν θα παίξουμε.
1: Δεν θες να παίξεις, μην παίξεις. Παρεξηγηθώ.
0: Αν θέλεις εσύ, αν το ζητάς ως έτοιμα.
1: Ζητάω λίγη λογική.
0: Η λογική τι σημαίνει?
1: Να μην ανοίγουμε και να κλείνουμε τους δρόμους όποτε μας
0: λόγου και αιτίας. Και χωρίς προειδοποίηση μου λες.
1: Λίγη λογική. Λοιπόν, μπράβο στο Λέξη για την χθεσινή συναυλία. Μπράβο στα παιδιά που πήραν τα πτυχία τους εχθές.
0: Σε αυτά που θα πάρουν τις επόμενες μέρες.
1: Σε αυτά που θα πάρουν και παίρνουν όλο αυτό το διάστημα που αποφυτούν. Συγχαρητήρια σε όλους, παιδιά. Καλή σταδιοδρομία, καλή πορεία στη ζωή σας. Είτε επιλέξετε να συνεχίσετε ακαδημαϊκά, είτε επιλέξετε να βρείτε μια δουλειά να κάνετε, είτε πάτε στρατό, διότι έρχεται αυτό το χρονικό σημείο στη ζωή των αγοριών που πάνε στρατό. Κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε. Ζήστε το, απολαύστε το. Όλα είναι μια ωραία, υπέροχη ευκαιρία για να ζήσουμε τη ζωή μας. Κατά τα άλλα, Έσχος, η πρώτη και δεύτερη γραμμή άμυνα της Σκωτίας. Μακντόμινεϊ και λυπή συγγενείς. Δεν ξέρω με ποιον παίζατε χτες. Τα τρία που φάγατε λίγα ήτανε. Μπράβο στον Βίνι. Ωραία τα γκολ του.
0: Ο Βίνι που πήρε τρία παιχνίδια, τρεις φορές το man of the match.
1: Ναι, και η ωραία, πολύ ωραία εμφάνιση της Βραζιλίας. Μεστή εννοώ απέναντι σε μια κατά τα άλλα σκληρή ομάδα.
0: Καλυτερεύει όσο μου πάει.
1: Καλυτερεύει, αλήθεια είναι.
0: Εντάξει, δεν το έχω δει κάποια στιγμή ότι πάλι, ναι, διαβάζοντας, ακούγοντας. Και βλέποντας και το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι γενικότερα μπορούμε να έχουμε προσδοκίες.
1: Αρχίζει και κατακάθεται.
0: Ναι, ναι. Προσδοκίες έτσι.
1: Ότι θα δούμε ωραία.
0: Για
1: πράγματα.
0: Να δούμε καλύτερα, ναι. Καλύτερη συνέχεια υπό ποια έννοια. Ότι από τις ομάδες που αναμένεις ή από τις ομάδες που συγκαταλέγονται σε αυτούς που λέμε φαβοροί ή δυνάμεις ή πρώτες, υπάρχει μια έτσι προπτυγή ότι ναι, περνώντας αυτόν το στάδιο της φάσης των ομίλων που ήξεραν και ήδη και λογικό. Και έκαναν και μια διαχείριση δυνάμεων. Ότι δεν χάνεται ο κόσμος, ας πούμε, μια ισοβαλία.
1: Αλλά σίγουρα, ναι.
0: Ναι, τώρα νομίζω ότι θα πάμε σε καλύτερες.
1: Τι άλλο είδα, το Μεξικό, το οποίο στο Αζτέκα σύεται κάθε φορά το γήπεδο.
0: Να πούμε για το Μεξικό, γιατί δεν το παπλήνω, ότι είχαμε και την πρώτη συμμετοχή του Ochoa.
1: Ναι, μπήκε 7 λεπτά.
0: Ναι,
1: όχι, μπήκε στο
0: 97. 8, 77. Εκεί. Ναι.
1: Μπήκε, φίλησε και τα δοκάρια φεύγοντας.
0: Ναι.
1: Και πήρε χρόνο συμμετοχής για έκτο Μουντιάλ.
0: Ναι. Πολύ είχαμε Ochoa, είχαμε Σούνιτς.
1: Σούνιτς είχαμε στην Βοσνία.
0: Έπαιξε έναν ημίχρονο, το πάμε αυτό.
1: Μα έβαψε τα μαλλιά του. Κάτι έκανε. Νομίζω. Μεξικό 3-0. Και στους 32 και η Νότιος Αφρική.
0: Είναι η πρώτη φορά που προκρίνεται από τη φάση των ομίλων.
1: Ναι. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Και αυτοί το χάρηκαν πάρα πολύ. Και δικαίως βεβαίως. Κάτι τέτοιες στιγμές. Ούτε είχαν στο δικό τους το Μουντιάλ είχαν περάσει.
0: Και δεν ήταν φαβορή να περάσει την Κορέα. Όχι. Μιλώ για την πρωτιά. Αλλά νομίζω ότι η Κορέα έτσι έδινε την εκτίμηση ότι ήταν πιο κοντά στο να
1: περάσει.
0: Να πάει δεύτερη. Πιο... Αλλά ναι. Εντάξει, τώρα ελπίζει στον απολογισμό, να το πούμε. Των ομάδων που θα τερματίσουν στην τρίτη θέση να είναι στις 8 καλύτερες.
1: Και άκουγα το πρωί τον.
0: Εμένα?
1: Τον κύριο Νερατζιά, πριν ξεκινήσεις. Είπαμε, έχω κοιμηθεί.
0: Είπα και εγώ να ακούσω άλλο μετά τις 7.
1: Στρατηγικά λέω.
0: Ναι.
1: Έχουμε το πρώτο ζευγάρι του 32.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι?
0: Στο στείλε εδώ ένα φίλο από το πρωί. Είναι αυτόν τη Νοτιού Αφρική. Νότια Αφρική με Καναδά.
1: Με Καναδά παίζει τώρα.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Εντάξει, όσο προχωρούμε και ολοκληρώνονται και άλλοι τρεις όμιλοι από απόψε μέχρι το πρωί αύριο, θα συμπληρώνονται και ζευγάρια της επόμενης φάσης.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι γνωστό ποιος διασταυρώνει με ποιον, ενώ βάσει της θέσης που παίρνει στον όμιλο και όλα αυτά.
1: Ωραία. Αρχίζει και γίνεται λίγο πιο ενδιαφέρον το πράγμα.
0: Εντάξει, μετά όταν θα βάλει τα παιχνίδια νοκάουτ είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Κάθεσαι να δει ένα παιχνίδι και ξέρει ότι.
1: Αυτό είναι, δεν έχει άλλο.
0: Ναι, θα δει το τέλο την ομάδα που θα προκριθεί.
1: Για εμά που καθόμαστε, για εσά που κοιμάστε, προφανώ δεν έχει σημασία.
0: Για όλου, εγώ το λέω, ο καθένα αποφασίζει.
1: Σηκώνεστε το πρωί, θα βλέπετε εδώ στο Sport FM. Α, πέρασε η Καναδά, α πούμε. Και πάνω κάτω αυτά. Τα χτεσινά, ξεχάσαμε κάτι, είπαμε Βοσνία, είπαμε Καναδά, με Ελβετία, είπαμε Νότιος Αφρική, είπαμε Μεξικό, είπαμε Βραζιλία, νομίζω τα είπαμε όλα.
0: Είπαμε Βινίσιους, είπαμε Νοτσόα, είπαμε Σούνιτς, ενώ στα σημαντικά που,
1: ναι, δεν έχει κάτι άλλο.
0: Που προκύπτουν.
1: Και λέμε πάλι σήμερα ότι ξεκινάμε στις 5 το πρωί.
0: Όχι
1: στις 11
0: το βράδυ.
1: Εκουαδόρ, Γερμανία και.
0: Προλαβαίνουμε και στη σημερινή ημέρα κάτι.
1: Κουρασάο, ακτή ελεφαντοστού, θα το δει. Το κουρασάο.
0: Εντάξει, είπαμε, έχουμε μια.
1: Εσύ που είσαι πυρήνα.
0: Ευκαιρία υπέρβαση.
1: Και μετά πάμε στις 2 το πρωί.
0: Ναι.
1: Την νησία Ολλανδία. 11-2-5. 11-2-5. Στις 2 την νησία Ολλανδία.
0: Αυτό είναι ο καλύτερο.
1: Ιαπωνία-Σουηδία. Εξαιρετικό όμιλο.
0: Ναι, από του 3 ομίλου που ακολουθούν τα παιχνίδια του.
1: Και τελειώνουν.
0: Νομίζω ότι αν είχαμε τη δυνατότητα την ίδια ώρα να έπαιζαν και σε καλή ώρα, ενώ εφικτή, ναι, πιο εφικτή για μα, θα βλέπαμε ένα από αυτόν τον όμιλο.
1: Μάλιστα.
0: Ή περισσότεροι τουλάχιστον. Μάλιστα. Νομίζω. Αλλά. Δυστυχώς την ώρα που έχουν οριστεί τα συγκεκριμένα παιχνίδια, δύσκολο.
1: Τι είχε η εσωτερική επικαιρότητα, έτσι επιγραμματικά, έγινε κάτι που έχασα, καμιά ανακοίνωση, τίποτα.
0: Τελευταίες βραδινές ώρες, όχι. Η πιο σημαντική εξέλιξη,
1: ωραία,
0: χρονικά τελευταία που έχει προκύψει είναι αυτό που αναμέναμε βέβαια, αλλά είναι επίσημο πλέον, της αποχώρησης του Στέφανο Σένση από την ανόρθωση. Πάει στη Τσέσικα Ρίψιο στούδιο. Καλημέρα, Ανδρέα. Πάει στη Τσέσικα Σόφιας.
1: Να πάει, στο καλό να
0: πάει. Στη Βουλγαρία. Πληρώθηκε ή πληρώνεται κατά κάποιον τρόπο η ρήτρα. Εντάξει. Τα έχουμε ξαναπεί. Είναι μια συζήτηση γιατί και ο κορυφαίος της ανόρθωσης ήταν πέρσι. Και από τους καλύτερους στο πρωτάθλημα γενικότερα.
1: Υπήρξε ανακοίνωση από την ομάδα, έτσι.
0: Από την ανόρθωση.
1: Ναι.
0: Εντάξει, βγήκε ο ίδιος πρώτα και αποχαιρέτησε και λίγο την ώρα μετά, χθες το απόγευμα, και επίσημα η ανόρθωση ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του στην.
1: Κάθε επιτυχία για κάθε καλό.
0: Της Σόφιας. Ναι.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Και είναι και η συζήτηση για το. Είναι άλλη ιδιαιτερότητα, διότι το να χάσει η όποια ομάδα έναν καλό παίκτη είναι ένα ή ως ένα σημείο συζήτησης. Σε ένα βαθμό, ας πούμε, το πώς αξιολογείται. Το να χάσει και μια ομάδα η οποία είναι στα δεδομένα τα συνθήκες, τις λες και πρωτόγνωρες, το να μην μπορεί να κάνει μεταγραφές, άρα να μην μπορείς και για οποιοδήποτε άλλο φύγει, αλλά ειδικά για το Σένση, να ψάξεις τον αντικαταστάτη του, αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Δύσκολα.
0: Ναι.
1: Πράγματα, δύσκολα πράγματα.
0: Έτσι. Εδώ είναι που παίρνει άλλες διαστάσεις, εννοώ το θέμα.
1: Δεν είναι τόσο εύκολο να αντικαταστήσει ένα τέτοιο παίχτη. Όπως είναι εύκολο, ας πούμε, αν είσαι η κρασοκανάτα, ο David Beckham, να αντικαταστήσεις το μπουκάλι, το κρασί που κατέβασες μονορούφι με ένα άλλο.
0: Πού κολλά τον τώρα, χάσα κάτι πάλι.
1: Γενικά λέω εγώ τώρα.
0: David Beckham. Πού το θυμήθηκε τώρα.
1: Γενικά, αγόρι μου.
0: Είδε τον κάπου, σχολιάζει κάπου Μουντιάλ και πίνει κρασί.
1: Να δω εγώ τον Μπέκαμ να πίνει κρασί πού, στο βουνί που θα είναι ο γαστρονόμος.
0: Όχι, στο
1: αύριο,
0: βουνί. Στο βουνί θα πάει ο κόσμος να δει τον.
1: Α, περάσει καλά στο γαστρονόμος αύριο με το.
0: Την Τρίτη.
1: Ναι. Στην εκδήλωση εκεί που κάνει ο όμιλος.
0: Δώσε 2-3 μηνύματα και φεύγουμε.
1: Δεν έχει άλλο.
0: Βαθιές αναπνοέ, το Σερπεντένα και εσέναν μάλλον.
1: Γιατί ρε παιδιά.
0: Εισπνεύστε αργά από τη μύτη μετρώντας ως το 4. Κρατήστε αναπνοή σας για 4 δευτερόλεπτα. Ισχύ, και εμπνεύστε από το στόμα για 6 δευτερόλεπτα. Απομακρυνθείτε από την κατάσταση του άτομου που σας προκαλεί ένταση.
1: Κάνω εκπομπή μαζί.
0: Περπατήστε για λίγα λεπτά. Σαν δεν τρέπεσαι. Περπατήστε για λίγα λεπτά. Ενυδάτωση λέει. Πείτε ένα ποτήρι νερό. Hydration break βασικά. Βοηθά στη φυσική χαλάρωση των μυών και άσκηση, εκτονώστε την ένταση με λίγες διατάσεις ή γρήγορο περπάτημα. Ναι. Επίσης μας δίνει πληροφορίες για τον Άντωνι Γκαουντί. Μεταμόρφωσε, λέει, τη Βαρκελόνη εισάγοντας οργανικές καμπυλωτές γραμμές εμπνευσμένες από τη φύση, αντικαθιστώντας τις συμβατικές ευθείες γραμμές με καινοτόμες τεχνικές. Εγώ προτιμώ τις τούτες παντός.
1: Ναι,
0: τις συμβατικές ευθείες γραμμές.
1: Ναι, ναι.
0: Δημιούργησε ένα εμβληματικό τοπόσημα που καθόρισαν την παγκόσμια ταυτότητα της πόλης. Ο άλλος ενοκομμένος κάτι γράφει ότι πολέμησα εγώ.
1: Πού τώρα είπαμε εμείς για πολέμου.
0: Τότε που πήρε ο παππούς σου.
1: Θα μου το είχε πει ο παππούς μου.
0: Μάλιστα. Ο Μπάτλερ, πόσο νουίσκινη πιεψές.
1: Ποιος
0: είναι ο Μπάτλερ. Και με αυτήν την απορία πάμε στο διαφημιστικό, γιατί συμπληρώσαμε μία ώρα εκπομπής.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
3: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
5: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar. Και οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Gerard's Kitchen Bar.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση, τι μου λες.
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
8: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
9: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
10: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering greatness.
11: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς, Windows 11 Pro, ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
12: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
13: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
14: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
15: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Kofar.
16: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ακριτικές περιοχές όπως η Δερίνια, ο Αστρομερίτης, ο Άγιος Δομέτιος και τα Λίμπια με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 92.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 50.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και μέχρι 10.000 ευρώ σε περίπτωση που ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
17: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
2: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
18: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε

0: Δεν μιλά κανένας. Αν δεν μιλήσω εγώ, δηλαδή δεν μιλά κανένας.
1: Αστεράκια μου.
0: Καλημέρα, Ανδρέα, καλώς όρισες.
1: Καλημέρα, αγάπες.
2: Καλημέρα, φίλε.
1: Έτσι, όταν ο άλλος είναι ηγέτης, βγαίνει μπροστά.
0: Περίμενα να δω, να δώσω μια πρωτοβουλία, αλλά δεν μπορεί να μιλήσει κάποιος από τους.
1: Τούτον το να στηρίζεις τους συνεργάτες σου.
0: Εγώ δίδω πάντα τη διευκαιρία, την πρωτοβουλία, την. Πώς το λες, τη.
1: Διδώ σωτηρίο.
0: Ω, σε παρακαλέσω.
1: Μιχαλή μου, είσαι λίγο καλύτερα.
2: Γιατί είναι μεγαλύτερα, φίλε.
0: Εντάξει, δεν θα πάει στο συγκεκριμένο δρόμο, Μιχάλη, μέχρι το απόγευμα μου να σχολάσει.
1: Τι είναι να κάνουμε με όλη την κατάσταση, θες να κάνουμε διαμαρτυρία.
2: Τραγικό, είναι μια τραγική κατάσταση.
1: Θέλεις να κόψουμε δρόμους.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω γενικά, ας πούμε. Θέλει ένας δήμος οποιοδήποτε.
1: Να του δώσω του φίλου μου.
2: Γιατί δεν ανοίγει λίγο ένα διάλογο με τον κόσμο εκεί.
1: Γιατί είναι τίποτε οφειδίας. Ναι, μόνο να σου βάλει μες στο app.
0: Όχι, είναι και μόνο φιλίας και τα άλλα κόμματα πάντα λένε, ας πούμε, διάλογο με την πολιτεία, κοινωνία των πολιτών και ξέρω εγώ. Δεν κατάλαβα ποτέ τον διάλογο. Εγώ συμμετείχα.
2: Προφανώς δεν υπήρχε και ποτέ για να καταλάβουμε για κάτι.
0: Είναι την επικαλούνται κάθε
2: δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω. Αλήθεια όμως. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
0: Πρωτού συνεχίσουμε.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Τι είναι, Ανδρέα, πώς επέρασες?
1: Μια χαρά.
0: Τι είδες? Όχι, τότε να σε ρωτήσω 8 και 20.
2: Ναι, ρε φίλε, μην βγαίνετε εκτός προγράμματος τώρα.
1: Μην μου τα αποσυντονίζετε. Χαλαρώσαμε λίγο καλοκαιράκι, μπήκαμε σε μια λογική λίγο γιόλο, ρε παιδιά. Νομίζω πρέπει να επανέλθουμε σιγά-σιγά.
0: Μιχάλη, σε πιες το Lex, πιες?
1: Όχι, είχα πρόσκληση, αλλά προτίμησα να δω ένα θεατρικό.
2: Σπιτί?
1: Όχι.
2: Α, να πας να δεις θέατρο.
1: Ναι.
2: Τι είδες?
1: Την πλατεία. Την πλατεία, σε μια πλατεία στην Αγλαντζά. Έτσι ανοιχτό χώρο, ωραίο αεράκι.
2: Μεζέ.
1: Μετά, after.
0: Ελβετία, Καναδά. Ούτε πόξο-πόξο. Βοσνία.
1: Το έβλεπα, κύριε Γιώργο.
0: Μα πού το βλέπεις?
1: Το έβλεπα παράλληλα.
0: Στο θεατρικό. Εκεί στην πλατεία του θεάτρου.
1: Τι ώρα ήταν?
2: 10 η ώρα έχει τελειώσει, κύριε Γιώργο.
1: Κύριε Γιώργο,
2: σταμάτα να σπέρνει τη διχόνοια, κύριε Γιώργο.
0: Φετία και μεζέδε.
1: Σταμάτα να απαξιώνει του συνεργάτε σου επιτέλου. Να μείνει μόνο σου χωρί φίλου. Είπα σου το.
0: Φίλου να θέλει.
2: Ο Μάρκος Ζούκεμπεργκ του Sport FM.
0: Να απευθύνω τώρα μια πρόσκληση.
1: Έναν κάλεσμα.
0: Όχι, φίλοι μου, στείλτε ένα μήνυμα να το δούσε.
1: Ναι. Που λες, το έβλεπα παράλληλα.
0: Για να με μπλοκάρει το σύστημα που το κάνω.
1: Μεταξύ σου Βλακίου και Κρυθεΐνου Κρυθαρίου. Πέρασα ωραία. Ήταν καλό παιχνίδι. Έτσι, ειδικά προς το τέλος που επίεσαν ο Καναδάς για να βρει την ισοφάριση, έτσι, μια-δυο περιπτώσεις. Ήταν ωραία φάση. Ήταν ωραία φάση. Εντάξει, ας σου πω όμως.
0: Να μου πεις.
1: Θέλω παιχνίδια εμπόρικα. Δεν μπορώ τον τίνει.
0: Ναι, ψες, ήταν.
1: Θέλω παιχνίδια εμπόρικα, επιτέλους.
0: Έρχονται.
1: Να περάσουν και θα περάσουν, να δούμε ποιοι θα περάσουν, να δούμε τις εκπλήξεις που πάντα είναι καλοδεχούμενες. Ποτέ δεν είπαμε όχι στις εκπλήξεις.
0: Με εννοείς για μετά, που είναι νοκάουτ. Τα παιχνίδια.
1: Και τώρα θα περάσει η ομάδα.
0: Εκπλήξη τώρα, ας πούμε, να μείνει μια από τις ομάδες που αναμέναμε εκτός.
1: Ή να περάσει η ομάδα που δεν περιμέναμε.
0: Εν το ίδιο.
1: Θεωρείται
0: εκπλήξη. Άμα να μείνει μια από δεν το περιμέναμε, Ανδρέα, σημαίνει να περάσει μια που είναι ανέκπληξη.
1: Α, σου πω, Μιχαλή μου.
2: Πες τα, Ανδρέα, πες τα.
0: Μπορεί να θυμάσαι το συντή των χτεσινών. Δεν ξέχνω. Δεν ξέχνω.
1: Να κρατάμε.
0: Το CD που είπα να μου φέρει κάποιο σαν CD και φύρθηκε μου το γέλιο. Δεν ξέχνουμε, Ανδρέα.
1: Το γέγιο δίνει ζωή για όνομα του Θεού. Να μας κόψετε το γέγιο.
2: Πιστεύω.
0: Κέψαν οι μπέστης μου και στέλνουν. Παιδιά, μη στείλετε, αλλά εντάξει.
1: Στείλτε ρε να δω.
0: Ξέρω ότι είναι πολλοί που... Που
2: τώρα,
0: είστε, που νιώθετε.
2: Μετατρέπει την εκπομπή σε ψήφο εμπιστοσύνη.
0: Μα γι' αυτόν είπα.
2: Προς τον Γιώργο Λογκίδη.
0: Όχι, δεν είναι η εκπομπή. Δεν έχει να κάνει
2: με. Πώς η εργαλειοποίηση πλέον.
0: Ένα λεπτό. Δεν είναι η εκπομπή. Είπε ο Ανδρέας ότι να μείνω μόνο μου. Δεν εννοούσε τι.
2: Σύσσωμη στέγη περίκολα να γλαντζιάσει, υποστηρίζει Γιώργο Λογκίδη.
0: Έτσι είναι.
2: Είμαστε μαζί σου, είμαστε δίπλα σου όσπου ζούμε.
0: Να βρεθούμε να αποφασίσουμε και να κάνουμε για την αντιδημαρχία.
1: Ήρθαν τρία μηνύματα, δεν θα έρθουν άλλα και είμαι σίγουρος ότι τα δύο από τα τρία έχουν συμφέρον. Ένα σωρίς θέλει να ψήσει, να φάει.
0: Να βρεθούμε να ψήσουμε, δεν σημαίνει να το ψήσω εγώ. Είμαστε φίλοι. Μάλιστα. Ο φίλος μου ο Κολοκοτρώνης. Πού είχα δει και λέει.
1: Που λες, ναι. Άρα είδα, έκανα συνδυασμό. το συνδύασα.
0: Όψε, δεν ήξερα να συνδυάσουμε. Μπορούμε να κάνουμε. Πάλι. Η ώρα 11 το παιχνίδι. Άλλη, πρώτη.
1: Τι είπε, τουλάχιστον.
0: Ναι. Τα πιο ωραία είναι μετά η ώρα 2 το πρωί.
1: Α, ναι, να τα δω.
0: Δεν ήξερα να συνδυάσουμε μα οδηγήσει αυτά. Αλλά εντάξει.
1: Το λοιπόν, παιδιά, να πούμε ότι. Δυστυχώς είχαμε δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς, 7,2, 7,5 στη Βενεζουέλα, προκαλώντας καταρρεύσεις πολλών κτηρίων, πανικός στο Καράκας ειδικά. Διασώστες ανακοίνωσαν ότι άρχισαν ήδη να ανασύρουν σωρούς ανθρώπων από το κτίριο σε μια εργατική συνοικία βόρεια του Καράκας. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποιος επίσημος απολογισμός, αλλά υπάρχουν φόβοι ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών. Είχαμε πάρα πολλές καταρρεύσεις κτηρίων και αυτό φαίνεται ότι προκαλεί ανησυχία για μεγάλον αριθμό θυμάτων, αλλά να περιμένουμε να δούμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Ο ένας σεισμός που θεωρήθηκε προσεισμός εντός εισαγωγικών 7,2 καταγράφηκε στις 6 το απόγευμα ώρα εκεί στην Βενεζουέλα, ναι, και ακολούθησε και ο άλλος που ήταν 7,5 με μικρόν εστιακό βάθος. Εντάξει, παρακολουθούμε, περιμένουμε να δούμε. Οι εικόνες που έρχονται κοντά μας είναι
2: τρομερές.
1: Ναι, είναι σοκαριστικές. Ελπίζουμε να μην γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Ελπίζουμε να μην υπάρχει μεγάλος αριθμός νεκρών. Πάμε έτσι να δούμε κάποια δικά μας, είναι νομικά, αστυνομικά θέματα.
0: Νομικά. Τι είναι νομικά?
1: Νομικά, όπως είναι για παράδειγμα το τι θα γίνει με τους ποινικούς ανακριτές στην υπόθεση του πορίσματος κράτους μαφία. Υπάρχει πιθανότητα, είναι ένα ενδεχόμενο που δεν απέκλεισε η κυβέρνηση. Μετά το Υπουργικό περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει, τι θα έχουμε, πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Συζητήθηκε, όμως δεν ανακοινώθηκε ο διορισμός ποινικών ανακριτών. Έγινε λόγος για ομάδα ποινικών ανακριτών στη συγκεκριμένη υπόθεση και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι αυτή η ομάδα, από ποιους θα απαρτίζεται και από πού θα είναι. Σε μια άλλη εξέλιξη, να πούμε ότι στο πολιτικό κομμάτι ο κύριος Νίκος Αναστασιάδης επικοινώνησε με την πρόεδρο του κόμματος Ανίδα Δημητρίου για να την ενημερώσει ότι θα απέχει από τις συνεδρίες των συλλογικών οργάνων του ΔΣΥ. Όπως ανέφερε ο ίδιος στην ανακοίνωσή του, επικοινώνησα σήμερα με την πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, κυρία Ανίδα Δημητρίου, και εξέφρασα την πρόθεσή μου να απέχω από τις συνεδρίες των συλλογικών οργάνων του κόμματος μέχρι να λάμψει η αλήθεια για τα όσα μου αποδίδονται. Πάμε σε έναν άλλο θέμα. Χθες είχαμε επίσης ανακοίνωση, γι' αυτό είναι και νομικά τα θέματα, κύριε Γιώργο μου, έτσι, επειδή αφορούν και την νομική υπηρεσία, δεν είναι καθαρά αστυνομικά. Να πούμε χθες ότι είχαμε ανακοίνωση λοιπόν από την νομική υπηρεσία, σύμφωνα με την οποία δεν υπήρχε επαρκές μαρτυρικών υλικών για την προώθηση ποινικής δίωξης κατά τη διερεύνηση καταγγελίας εναντίον του Νίκου Σίκα. Θυμάστε την υπόθεση.
0: Ναι.
1: Άρα η νομική υπηρεσία, η ουσία είναι ότι δεν προχωρά.
0: Δεν στοιχειοθετείται υπόθεση.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Την αφήνει σε εκκρεμότητα για έναν χρονικό διάστημα, μπας και προκύψει οποιαδήποτε μαρτυρία που να μπορεί, δηλαδή την αφήνει ανοιχτή ουσιαστικά για, για να μιλάμε πιο απλά. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη υπόθεση. Να πούμε επίσης χθες ότι είπαμε για την δίκη που ξεκίνησε την υπόθεση που αφορά τον εναργία δήμαρχο Μπάφου Φέδωνα Φέδωνος. Να πούμε ότι χθες είχαμε άκουσεν τις κατηγορίες, αρνείται τις 5 κατηγορίες ο κύριος Φέδωνος και στις 16 Ιουλίου η απόφαση του δικαστηρίου αν η δίκη τελικά θα πραγματοποιηθεί και κλεισμένων των θυρών ή όχι. Συνεχίζουμε με κάποια άλλα θέματα. Καθόλου εθαρρυντικά, απογοητευτικά θα έλεγε κανείς, είναι τα όσα μας έδωσε χθες η ΚΑΝ, τα στοιχεία για τις ναρκωτικές ουσίες που διακινούνται στην Κύπρο. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στη χθεσινή παρουσίαση για το συγκεκριμένο θέμα, έχουμε εμφάνιση νέων και ιδιαίτερα επικίνδυνων ναρκωτικών στην Κύπρο. Έχουμε αύξηση πολλών έτσι παραμέτρων που έχουν να κάνουν είτε με τις κατασχέσεις είτε με την διακίνηση. Είναι κάποια νέα ναρκωτικά, είναι το Κάπτακον, γνωστά ως τα χάπιον τζιχαντιστών και κάποια άλλα τα οποία μας τα έδωσαν έτσι αναλυτικά. Χθες να πούμε ότι είχαμε και μια υπόθεση με υγρή κοκαίνη σε μπουκάλια καλλιντικών στο αεροδρόμιο Λάρνακας.
2: Αυτό είναι που σήκωσε μεγάλη ιστορία.
1: Ναι.
2: Αν υπάρχει εργαστήριο από υγροποίηση.
1: Ακριβώς. Και η καθαρότητα της που δείχνει και την επικινδυνότητά της φτάνει του συγκεκριμένου σκευάσματος, έφτανε το 97%. Άρα παιδιά, δεν πάμε καλά στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ναι, γίνονται προσπάθειες από την ΙΚΑΝ, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Πάμε να δούμε το πώς θα είναι και το σκηνικό του καιρού σήμερα.
0: Αλλάζει κάτι.
1: Πριν περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, 37 οι βαθμοί.
0: Κολλημένο.
1: Ναι, εκεί έτσι
2: άρχισε. Τουλάχιστον είμαστε στα δικά μας, δηλαδή που να είσαι Βρυξέλλες και να έχει 37.
1: Ναι,
2: η Λονδίνο και να
1: που
2: έχει.
1: Που δεν έχει ούτε τις υποδομές.
2: Και δεν έχει ούτε air condition.
1: Ναι, είναι δηλαδή... λες και μας χτυπάει εμάς πλην, ναι, 20, ας πούμε, ναι, 25 ρε, και περιμένουμε να δούμε πώς θα ζεσταθούν. Κάπως έτσι είναι το αντίστοιχο και σε χώρες που δεν είναι συνηθισμένες σε τέτοιες θερμοκρασίες. Άρα ναι, μένει κολλημένο, τα μποφόρια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή θα έχουμε έθριον καιρό, παροδικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή θα μείνει στα ίδια επίπεδα, άρα κύριε Γιώργο, μέχρι την Κυριακή τα ίδια θα λέμε, και θεωρείται ότι είναι πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Αυτά λοιπόν από εμένα, αν θέλετε μπορούμε να περάσουμε στις εφημερίδες.
0: Αφού ακούσουμε την πλησιάση.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση.
1: Ξεκινάμε με φιλελεύθερο σήμερα. Είναι αυτό που συζητήσαμε εμείς. Συναγερμός για νέες ναρκωτικές ουσίες. Εξαιρετικά επικίνδυνα ναρκωτικά εισέβαλαν και στην Κύπρο. Αυξημένη και η διακίνηση κοκαίνης πάνω κατά 130% οι κατασχέσεις. Σε άλλο θέμα, άνω κάτω η ορομίσθη του δημοσίου. Είναι αυτό που λέγαμε χθες που είχαμε τη στάση την απεργία ουσιαστικά και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, αν θα ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους ή αν θα έχουμε κλιμάκωση των μέτρων. Η χαραυγή, θεσμική υπεκφυγή αντικάθαρση, το πόρισμα μεταβιβάστηκε, η διαφθορά καταγγέλλεται, οι αποφάσεις εκκρεμούν. Επίσης, σε άλλο θέμα, αβέβαιο το μέλλον του καταλόγου διοριστέων. Η αλήθεια στη συνέχεια, αν το κράτος μαφία περνά στους ανακριτές, το Υπουργικό προχωρά σε διορισμό ομάδας, ενώ το ζήτημα ανεξάρτητου κατήγορου φέρεται, μεταφέρεται στην νομική υπηρεσία. Μια άλλη τραγική είδηση δυστυχώς. Εδώ στο πρωτοσέλιδο της αλήθειας, 2 χρόνια μετά την τραγωδία, αταφών παραμένει ακόμα το βρέφος που έσβησε στη Λάρνακα. Στη δίνη νομικών διαδικασιών, ισορρός του βρέφους παραμένει στα ψυγεία του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Πρέπει να δοθεί εντολή για ταφή από τον θανατικό ανακριτή, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία. Τέλος, ο πολίτης Δομικές αδυναμίες σκιάζουν την οικονομία. Καμπανάκι Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τις αυξημένες δαπάνες μας μετά το 2030. Ορομίσθη τέρμα στους μισούς πείνας.
0: Θυμίζω στο 2950 με γραπτά μηνύματα διεκδικείτε τη ψισταριά Weber Grill Q1200 αξίας 850 ευρώ. Μας την προσφέρει η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Limited. Θα κληρωθεί την ερχόμενη Τρίτη εδώ στην εκπομπή Πρώτη Πάσα. Μέχρι τότε στέλνετε στο 2950 πάντα Weber, όνομα, τυπώνυμο και ηλικία για να είστε στις συμμετοχές, για να είστε στη λίστα και στην κλήρωση. Μια και λόγο για το αμηνύματα στο 2950, να ευχαριστήσω τα αμηνύματα στήριξη επικοινωνία εδώ και ο Σύνδεσμος Συνταξιούχων Κύπρου. Δεν χρειάζεται, παιδιά, να το συνεχίσουμε. Επίσης, δεν θέλω τώρα να ανακοινώσω οτιδήποτε με βάση και οδηγίες, κατευθύνσεις που έρχονται από τα πάνω δώματα. Εντάξει, να περιμένουμε λίγο και για τη σύνθεση, τη νέα σύνθεση να θα είναι δίδυμο τη εκπομπή και όλα αυτά. Και τα ένθετα που θα έχει και όλα αυτά, θα το δούμε αυτό. Εντάξει, να μην, δεν χρειάζεται τώρα να προτρέχουμε. Όχι, όχι, όχι, όχι. Μιχάλη μου, Μιχάλη, Μιχάλη, έχεις λάθος.
1: Αποχωρεί ο Μιχάλη.
0: Δεν φεύγει ένας από τους δύο. Με βάση τα μηνύματα. Δεν φεύγει ένας από τους δύο. Λοιπόν, πάμε στο. Πού να πάμε, 28, γιατί έφυγε.
1: Έτσι που του κάνει, δεν μπορεί να περιμένει.
0: Είπα, δεν θέλω να δώσω συνέχεια. Λαμβάνω μηνύματα και. Και κατευθύνσεις. Δεν σου είπα κάτι. Για το μήνυμα του 514 θα πούμε στη συνέχεια. Τελικά ο ΦΑΛ λέει 0% να πάει στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, είναι και μια γενικότερα μεταγραφή έτσι που προκάλεσε συζήτηση. Έκπληξη. Ακόμα και τα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού δεν την ανέμεναν.
1: Μην
0: είναι
1: ρε,
0: και
1: ρε,
0: η φάση με τον.
1: Στάθουρε στον πόντο σου.
0: Αμέσως. Είδες τον. Είδες τον. Είδες τον. Τον καφέ λέω έξω από το στούντιο, σωστά. Ναι, θα το δούμε μετά με το 0% να πάει στον Παναθηναϊκό.
1: Ούτε για ούρτι νάιτ.
0: Ναι. Πέρασε η Νότια Αφρική, λέω 94, μεγάλη έκπληξη. Εντάξει, δεν αναμενόταν το μεγάλη έκπληξη. Το θέμα είναι ποιον αφήνεις έξω. Η Κορέα, ας πούμε, τώρα έμεινε στον όμιλο αυτόν και περιμένει για να δει από την τρίτη θέση. Και βλέπουμε. Καλημέρα και Νορβηγία για τον τίτλο. Δεν μου το δω. Καλημέρα Θέμας και Νορβηγία για τον τίτλο.
1: Καλημερίζημα και λαλεί μας ότι είναι να πάει η Νορβηγία για τον τίτλο.
0: Οκ. Εντάξει. Αν φύγει ο DJ θα αλλάξω σταθμό, λέει ο 33. Ποιος είναι ο DJ?
2: Έλατε.
0: Για να ξέρουμε δηλαδή.
1: Εσύ μάλλον.
0: Γιατί εγώ?
1: Είσαι εσύ που κάθεσαι στα desk.
0: Έτσι, είναι επιλογές. Το να ανέβω κατεβέα, ζεις στα μικρόφωνα.
2: Θα πάμε διάλειμμα ή θα μουρμουράμε πολύ ώρα ακόμα.
0: Θα σου πω εγώ, Μιχάλη, θα σου πω, θα πας και διάλειμμα.
1: Οπ!
0: Λοιπόν, μπορούμε τώρα να πάμε στο διαφημιστικό.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
6: 60 bars, 40 μυστικές αξιολογήσεις. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Διεθνείς κριτές με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και

70 τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
2: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
3: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο Gate για την πτήση της Pizza Hut.
3: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
5: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς, Windows 11 Pro, ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
6: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
7: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης.

0: εκτίμησης και παράδοσης γαστρονόμου στο βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. Η εμπιστοσύνη στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν βασίζεται στα λόγια. Ζήτησε ιστορικό τεχνικό έλεγχο και πιστοποίηση πριν αποφασίσεις. Μια σωστή εταιρεία δεν λέει απλώς ότι το αυτοκίνητο είναι καλό, το αποδεικνύει.

0: το αφήσω.
1: Όχι βέβαια.
0: Γιατί? Σου αρέσει. Α, σου αρέσουν οι Ροξέτ.
1: Σου αρέσουν εσένα. Σου θυμίζουν τον εαυτό σου το 91.
0: Το 91 ήταν η Ροξέτ.
1: Βεβαίως ήταν το 91.
0: Εντάξει, ναι, είναι της εποχής εκείνη, ναι.
1: Η τραγουδίστρια η Φέργιουσον νομίζω πέθανε το 19.
0: Ναι.
1: Ο άλλος συνεχίζει. Ο Περ.
0: Συνεχίζει εννοείς.
1: Περ Πόντς. Περ κάτι. Περ Γκίστ, όχι Περ Γκίστ είναι το ίδιο.
0: Περ Εντίνο πείτε. Περ Πόντς.
1: Περ Πόντς είναι άλλος.
0: Ναι. Λοιπόν, επανήλθαμε. Στα 40 λεπτά μετά τις 8. Από πού θέλετε, καλοί μου συνεργάτες, να. Να αρχίσουμε τη συζήτηση.
1: Προσωρινή μου συνεργάτη.
2: Τούτα τα καλοπιάσματα εκτός αν μιλάς σε άλλους.
1: Προσωρινή μου συνεργάτη.
0: Όχι, οι άλλοι δεν είναι άλλοι. Θα είναι, θα είναι άλλος. Γιατί θα πάμε σε δίδυμο. Αλλά είπαμε, αυτά θα αφήσουμε για πιο μετά.
1: Άλλος αν είναι άλλος, γιατί θα πάτε σε δίδυμο.
0: Ναι.
1: Βολεύει το δίδυμο.
0: Ναι.
1: Να πάτε.
0: Με χορηγημένον ήδη ένθετο.
1: Ήδη.
0: Άλλον ένθετο.
1: Βρήκατε και το δίδυμο. Χορηγήσατε και ένθετο.
0: Ναι, άλλον ένθετο όμως.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, για να μην σας διακόπτω μετά.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Λοιπόν, Μουντιάλ ή τοπική είναι επικαιρότητα.
1: Αυτό δεν είχε κάτι τοπική επικαιρότητα. Είχε κάτι. Ενώ δεν σε ρώτησε αυτά.
0: Εντάξει, δεν είχε κάτι. Ναι, έχουμε θέματα. Περιμένουμε. Ναι.
1: Τι έχει.
0: Εντάξει.
2: Άντε, πάμε με τοπική αφού ξεκινήσατε με τοπική.
0: Επειδή είδα σε που έβλεπε τα κουτάκια.
2: Έβλεπα, εντάξει.
0: Εν έχει τα κουτάκια.
2: Έχουμε όμως ονοματάκια που παίζουν.
0: Ναι.
2: Σενάρια που παίζουν.
0: Λέγεται ότι σήμερα. Λέγεται, εκτιμούν τα ρεπορτάζ, οι πληροφορίες, οι ενδείξεις, οι εκτιμήσεις γενικότερα ότι θα έχουμε σήμερα εξέλιξη με την περίπτωση του Γκόλτσο.
2: Να πάει στον Απόλλων η εξέλιξη.
0: Ναι, να φύγει από τον Άρη, βασικά να πάει λίγα χιλιόμετρα παρακάτω, μένει Λεμεσόν και θα πάει στο.
2: Τι
0: αλλάζει αποδυτήρια στο στάδιο Αλφαμέγα.
2: Τι υπέροχο για έναν ποδοσφαιριστή είναι το πράγμα.
0: Ποιο? Γιατί είναι υπέροχο.
1: Να αλλάζει πολύ.
0: Υπέροχο εννοώ. Τι, δεν κατάλαβα.
2: Ρε παιδί, μάλλον να πιάσει τα πράγματα σου, να αφήσει να μπει μέσα στο αεροπλάνο, να πάει σε άλλη χώρα. Άλλο να είσαι δίπλα, να κλείσει έναν καλό συμβόλαιο για να μείνει.
1: Μόνοι του τα κανονίζουν, νομίζει, Αντρέα μου. Σαν εμένα και σαν εσένα που θέλουμε να κάνουμε μετακόμιση ή να πάμε ένα ταξίδι στα ελληνικά νησιά και ετοιμαζόμαστε 10 μέρες.
2: Όχι.
1: Όχι, Αντρέα.
2: Πώ πάει δηλαδή.
1: Έχει logistics. Έχει άτομα που κάνουν αυτές τις δουλειές.
0: Ναι, αλλά μπορεί να το θέλουν κάποτε να μπούμε στο αεροπλάνο. Ανάλογα στις πρότασεις που έχουν αλλάξουν.
2: Ναι, αλλά για εμένα θα μου. Ας πάω αν ήμουν ποδοσφαιριστής, θα μου άρεσε πολύ αυτό.
1: Είναι του χαρακτήρα σου και του δικού μου. Ναι.
2: Να φύγω από εκεί. Ναι, ναι. Λοιπόν, παρακαλώ, ειδικά μου αρέσει εκεί. Ναι.
0: Αφού σου αρέσουν τα ταξίδια όμως.
1: Ναι, αλλά είναι, το αρέσει και μια μονιμότητα να υπάρχει, μια σταθερότητα, μια κάτι τι τέλος πάντων.
2: Ισχύει.
1: Να μην προκαλείται μόνιμη βάση μεγάλη αναστάτωση.
2: Εντάξει, για τον Γκόλτσον τα είπαν και χθες. Δηλαδή φαινόταν ότι ναι, όπως το παίρνει ο Άρης, δεν θα ήταν δύσκολο να φύγει. Δηλαδή δεν βλέπουμε έναν Άρη ο οποίος καίγεται να κρατήσει τέτοια ηλικία και προφίλ ποδοσφαιριστές. Θα το γυρίσει όπως μας είπαν και με το πενταετές πλάνο σε μια νεανική ομάδα η οποία σταδιακά προοδευτικά θα χτίζει και θα δημιουργεί δυναμική. Άρα με αυτά τα δεδομένα φαίνεται ότι ναι, ο Γκόλτσον δεν ήταν ένας από αυτούς που θα κρατούσαν. Θα έβαζα κάτω και την περσινή του την παρουσία. Δηλαδή δεν μπορεί να θεωρηθεί ο Γκόλτσον στη Λοβάτη.
0: Εντάξει, αλλά είναι μια παρουσία σε αντίθεση με την προηγούμενη ή αν θέλεις και με ένα γενικότερα βιογραφικό που έντια συνάδει με το περσινό. Ποιος παίχτης πέρσι από τον Άρη, ας πούμε, διασώνεται.
2: Ο Χάμπος έκανε πολύ καλές εμφανίσεις.
0: Εντάξει,
1: ο Κάστανος.
0: Ο Κάστανος έπαιξε, ρε παιδιά, πόσο διάστημα έπαιξε.
2: Εντάξει, όταν ήρθε έκανε καλές εμφανίσεις. Δεν κρίνουμε με αυτό που είδαμε.
0: Εντάξει.
1: Δεν ήταν να πεις ότι αδιάφορος, ας πούμε.
0: Όχι, δεν θέμα να αδιαφορίας.
1: Έπαιξε και είχε και καλά παιχνίδια.
0: Οκ. Περιμένουμε να δούμε σήμερα το. Ή αν όντως θα έχουμε τώρα, μπορεί σήμερα, μπορεί να αύριο, την εξέλιξη. Λέγεται ότι έχουν συμφωνηθεί και ο τρόπος με τον οποίο λύνει το συμβόλαιό του με τον Άρη. γιατί ήταν ένα θέμα. Και πολύ περισσότερο έχουν καταλήξει σε συμφωνία τα δύο νέα μέρη της συμφωνίας, ενώ που είναι ο Κόλτσο με τον Απόλλωνα.
2: Ναι, αν πάμε στο κομμάτι του Απόλλωνα, ενώ γιατί μιλήσαμε από την πλευρά του Άρη και το πώς τελειώνει η συνεργασία τους, αν πάμε στον Απόλλωνα, βάζει σίγουρα εμπειρία στην αμυντική του γραμμή.
0: Ύψος επίσης.
2: Ύψος, δύναμη. Ίσως όχι ταχύτητα, γιατί εντάξει, να μην τα θέλουμε όλα δικά μας, αλλά ο καλός ο Γκόλτσον μαζί, αν θεωρήσουμε ότι θα είναι αμυντικό δίδυμο μαζί με τον Κβίτα, είπα και χθες την άποψή μου ότι θεωρώ ότι θα είναι μια κατάσταση η οποία θα δέσει την άμυνα του Απόλλων. Φυσικά νιώθω ότι έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά ως... δηλαδή στο ψηλό παιχνίδι, στο, πάνω σε αυτό που λέγαμε για αλληλοσυμπλήρωση, όταν δύο αλληλοσυμπληρώνονται, ένα αμυντικό δίδυμο αλληλοσυμπληρώνεται, τότε είναι το ιδανικό για μια ομάδα. Αλλά έχει τον Κβίτα που θεωρείται ο ηγέτης της άμυνας σου, φέρνεις έναν Γκόλτσον με παραστάσεις, κάπου εκεί νομίζω δημιουργείς μια καλή προοπτική τουλάχιστον που θα δούμε στο γήπεδο, όπως λέμε πάντα.
0: Σίγουρα είναι θετική η πρώτη εκτίμηση. Τώρα και πέρα ισχύει για όλους αυτό, είναι μόνο για το. Τι άλλο. Εντάξει, η πιο σημαντική, το είπαμε και πριν, το συζητήσαμε και τις προηγούμενες μέρες. Η εξέλιξη, η τελευταία χρονικά σημαντική, η πιο σημαντική εξέλιξη είναι ο Σένσι. Αποχαιρέτησε. Μετά από λίγο βγήκε και η επίσημη ανακοίνωση από την ανόρθωση. Και η επόμενη μέρα πλέον στην ανόρθωση πολύ περισσότερο εντός ζητούμενων, που είπαμε ιδιαιτερότητα ότι δεν μπορεί να φέρει, παίρνει μεν κάποια λεφτά, αλλά ακόμη και να ήθελε ή να είχε την δυνατότητα να από άλλα θέματα οικονομικά, ενώ να τα αξιοποιήσει για το συγκεκριμένο ή για μια άλλη θέση, δεν μπορείς λόγω της ιδιαιτερότητας του εμπάρκου.
2: Για εμένα είναι και λίγο η δεύτερη ανάγνωση με τη φύγη του συγκεκριμένου, που έχει να κάνει με τον προπονητή. Αν ήμουν ένας προπονητής ο οποίος
0: συζητώ τώρα με την όρθωση,
2: ναι, και άκουγα ότι φεύγει ο στυλοβάτης μου, ο πιο ποιοτικός μου, η προσωπικότητα, που όλα αυτά τα στοιχεία τα έδειξε ο Σένση.
1: Τι ήταν να κάνεις πίσω?
2: Ναι.
1: Γιατί ρε φίλε,
4: γιατί αφού πας να λαμβάνεις την ομάδα, εσύ εν λευκό να φτιάξεις την ομάδα όπως θέλεις.
0: Εντάξει, ο κάθε προπονητής που μπαίνει,
4: πρέπει να σου ερχόταν ο προγραμματισμός. Δηλαδή, εντάξει,
0: ο κάθε προπονητής που μπαίνει σε μια συζήτηση με ένα σύλλογο για να πάει, όταν αρχίσεις να συζητάς, παράλληλα κάνεις ένα search, να το πούμε έτσι στα κυπριακά.
2: Έρευνα αγοράς.
0: Σε ποια ομάδα πάει, τι επιλογές έχεις, τι δυναμικών υπάρχει, τι δυνατότητες υπάρχουν. Ναι, υπάρχει μια βάση σε αυτό που λέει για μένα ο Ανδρέας, ότι πολύ πιθανόν να επηρεαστεί ακόμα παραπάνω κάποιος που το σκέφτεται, μελετάει ίσως και άλλες προτάσεις και όλα αυτά, αλλά εντάξει, θα δούμε και την κατάληξη τώρα των περιπτώσεων, εάν και εφόσον επηρεάσουν. Νομίζω επίσης ότι αν πάρουμε να σπούμε τώρα τα παραδείγματα Γκέρετς και Κόπιτς, που λέγεται ότι συζητάνε με την ανόρθωση, νομίζω ότι από την ανόρθωση το θεωρώ λογικό στις συζητήσεις που έχω ξεκινήσει, ας πούμε, εδώ και πόσες μέρες με τους συγκεκριμένους προπονητές, ότι θα πρέπει να έχει λεχθεί στον προπονητή και στη μία και στην άλλη περίπτωση, ότι ξέρετε, κατά πάσα πιθανότητα, γιατί δεν θεωρώ ότι η ανόρθωση χτες το έμαθε ή προχτές διαπίστωσε ότι θα χάσει το Σένση.
2: Δηλαδή,
0: έχω την εντύπωση ότι η διοίκηση το ανέμενε. Οι άνθρωποι της ανόρθωσης που λέμε, το ανέμεναν ότι το πιο πιθανό είναι να μην έχουμε και το Σένση του χρόνου. Άρα πολύ πιθανό να είναι μέσα στα δεδομένα που συζητήθηκαν ήδη με τις περιπτώσεις των δύο, που επαναλαμβάνω λέγεται ότι ένας από τους δύο θα είναι ο επόμενος προπονητής, και οι εκτιμήσεις των τελευταίων ωρών δίνουν προβάδισμα στον Κροάτι, στον Κόπιτς, αν και αρχικά ήταν ο Βέλγος ο Γκέρετς στο προσκήνιο. Θα το δούμε και εδώ πώς θα εξελιχθεί. Είναι αλήθεια ότι περνούν οι μέρες, όλο ένα θα τελειώσει το θέμα του προπονητή στην ανόρθωση.
1: Δεν υπάρχει νεότερο.
0: Και ακόμη δεν υπάρχει νεότερο. Δεν έχει, εκτιμώ, ξεπεράσει τα χρονικά περιθώρια η ανόρθωση ως προς το πότε ξεκινάει ο προγραμματισμός.
4: The sooner the better, που λέμε.
0: Εντάξει, αλλά είπαμε, είναι η ιδιαιτερότητα ότι ούτως ή άλλως δεν έχει ένας προπονητής που θα έρθει τώρα στην ανόρθωση την δυνατότητα να κάτσει να δει, να μπει σε μια διαδικασία επαφών με τους μάνατζερ, με τους σκάουτερ. Θέλω, βρείτε μου, ας πούμε, παίκτες για αυτή, για αυτήν, για αυτήν τη θέση, επιλογές και όλα αυτά. Αφού ούτως ή άλλως με αυτούς που έχει, με αυτούς προχωρεί. Μια αξιολόγηση κάποιων νεαρών ακόμη, αν θα κάνει, νομίζω αν μπορεί να την κάνει τώρα, ενώ σε περίοδο που δεν υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις ακόμα και για τις πιο κάτω ηλικιακά ομάδες, για να δει και να προφανώς θα συμβουλευτεί με κάποιους από την ανόρθωση, όποιος και αν έρθει, και θα δει κάποιους ακόμα νεαρούς στο στάδιο της προετοιμασίας. Και βλέπουμε ποιους θα κρατήσει, ενώ ποιους θα προωθήσει. Όταν λέω να κρατήσει, ποιους θα προωθήσει ενδεχομένως στην πρώτη ομάδα.
2: Εντάξει, ίσως όμως αυτό που θέλω να πω, τα στοιχεία που έβαλες κάτω, ίσως να δημιουργήσουν και αποτρεπτικά για κάποιον προπονητή που μπορεί να βρίσκεται ψηλά στη λίστα σου, στο να τον κλείσεις ή στο να τον...
0: Εννοείς για το Σένσι εσύ?
2: Γενικότερα,
0: επειδή έχει γενικότερα προβλήματα κάτω, στην ανόρθωση, ναι. Γι' αυτό σου λέω, όσοι συζητούν με την ανόρθωση, συζητούν ή μπορεί να συζητήσουν, για αυτά τα πράγματα συζητούν. Δεν υπάρχει για έναν παίχτη μόνο, αφού έχει γενικότερο το θέμα.
2: Ναι, απλά λέω, το λέω με την έννοια ότι μου φωνάς.
0: Ναι, χρειαστείς τηλέφωνο, Ανδρέα.
2: Όχι, όλα καλά. Ας πω, μου φωνάζουν, κάνετε εσείς οι δύο εκπομπή και μου φωνάζουν να κάνουμε
0: ένα εκπομπή. Δύο.
2: Εσύ με τον Μιχάλη. Εσύ με τον Μιχάλη. Και μου φωνάζουν και μου λένε, έλα να κάνεις εκπομπή με αυτούς τους δύο. Και ενώ είμαι έτοιμος να κλείσω, μου λένε, φεύγει ο Τσιγκαλάς. Τι, ενάρτω να κάνω εκπομπή μόνο μαζί σου?
4: Κάτι τέτοιο θα γίνει. Καταρχήν, εσύ προσωπικά τρέχεις. Ας το παραδεχτούμε. Έλα τώρα με το γελάκι το αυτό.
0: Τι εννοείς τρέχει?
4: Τρέχει να έρθει, όπως είπες, τρέχει βουρητός να έρθει.
0: Ναι, εντάξει. Το θέμα, εντάξει, με συγχύζουμε τον κόσμο τώρα, που μπορεί να μην και ξέρει. Είναι το παράδειγμα, ας πούμε. Διότι εσείς θα είναι αλλαγή, να φύγετε και δύο. Αν θα γίνει, λέω, μια αλλαγή.
4: Τελειώσαμε, κύριε, και μείναμε μονάχοι.
0: Κατάλαβες.
2: Αχ, δει μια μονάδα η οποία είναι πιο ποιοτική σου.
0: Το ξανασκέφτεσαι. Ναι, ναι. Αλλά με πώ, τι εννοεί μονάδα, αφού δεν ξέρω να φύγει, πες.
4: Ευχαριστώ τον κόσμο του Sport FM 95 που μα. Πέρασαμε έτσι ωραίες ώρες μαζί.
0: Βάζει και ωραία αυτόν γκολ, λέει ο Αστραντεπέντε, και πέναλτι στην κερκίδα. Τι νοείς αυτόν γκολ στην κερκίδα, φίλε, εσύ είχες?
4: Ειρωνικό είναι.
0: Ναι, αλλά...
2: Ποιος θα δημιουργούσε προβλήματα στα ποδητήρια?
0: Άλλοι, περίμενε λεπτό, άλλοι διόρθωναν τα λάθη του, και αυτό δημιουργούσε προβλήματα στα ποδητήρια. Είχε προβλήματα στα ποδητήρια ο Άρης? Δεν ξέρω, φίλε, τι να σας πω. Μπορεί να ξέρεις εσύ, δεν το αφισβητώ, αλλά δεν μπορώ καν να το σχολιάσω. Είναι αλήθεια ότι δεν είχαμε, πώς να το πω, στο φημολογία για τέτοιου είδους θέματα στον Άρη. Θέματα στα αποδυτήρια.
2: Για τον Κόλτσον, λέει τώρα ο φίλος.
0: Ναι, φαντάζομαι τώρα που συζητούσαμε. Τότε η χρονιά του δεν ήταν καλή, ναι. Τότε έκαμε λάθη, ναι. Τότε δεν ξέρω, ήταν αυτόν γκολ.
4: Ο Μασέκο που έβαλε τον γκολ χθες. Είναι στην ΑΕΛ ή ήταν στην ΑΕΛ?
0: Μα νομίζω.
2: Νομίζω είναι.
0: Είναι. Μα είναι ή πρέπει να κάτι να. Μια διαδικασία να γίνει για να.
4: Γιατί τώρα δύσκολο να μείνει.
0: Ναι, ναι, δυσκολεύει. Όσο πάει καλά στο Μουντιάλ, αντιλαμβάνεσαι.
4: Απλά θέλω να ξεκαθαρίσω.
0: Ναι, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι δεσμευμένος με. Okay. Πρέπει να βρω το. Πότε ήρθε ο Μασέκο, τώρα τον Ιανουάριο.
4: Και εμείς που έχουμε 15 εντές κλειστό συμβόλαιο, μάθαμε εδώ στον αέρα ότι αποτελούν παρελθόν.
0: Κλειστό συμβόλαιο. Αν έχεις τέτοιο, να μας το παρουσιάσει να το δούμε. Αν έχεις κλειστό, που λέγει είναι κλειστό, ανεπαόριστον.
4: Πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
2: Θα είναι ο Τζονίς το σύριαλ του καλοκαιριού?
0: Από πού και ως πού?
2: Από πού και ως πού. Άρχισε να ακούγεται για Πάφον, άρχισε να φέρεται έτσι διάφορα δημοσιεύματα ότι προτείνεται στο ΑΠΟΕΛ.
0: Μα χτες πού διαβάζε για τον Τζονί ότι πάει στο Ισραήλ?
2: Ακούγεται και για Μακάμπι Χάιφα. Ενώ ακούγονται ενώ δεν είναι τώρα, είναι σενάρια.
0: Ένα λεπτό, ποιος τα λέει για τα
2: είναι
0: δημοσιεύματα?
2: Άρα ενώ αν παίζει κανένας επαναπατρισμός, σίγουρα θα είναι από τα ονόματα που θα συζητήσουν.
0: Συγγνώμη, Ανδρέα, απλά γι' αυτό μου πάμε πριν για τον Μασέκο. Βρήκα την ανακοίνωση όταν η ΑΕΛ ανακοίνωνε την επίτευξη συμφωνίας με την πρωταθλήτρια ομάδα Νοτιού Αφρικής Μαμελώδη κάτι ξέρω εγώ, Sundowns, για το δανεισμό του ποδοσφαιριστή Ταπέκο Μασέκο μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας ποδοσφαιρικής περίοδου.
2: Άρα είναι δανεικός.
0: Ναι, ναι. Άρα αν είδα σε συζητήσεις ή αν λογαριάζει ή λογαριάζει, δεν είναι να μπει σε συζητήσεις για περαιτέρω. Δανεικός εννοώ μπορεί να είσαι μέσα μια προοπτική, ναι. Τα πράγματα πλέον αντιλαμβάνεσαι.
2: Μαμέκο τώρα με τις
0: εφαλίες. Μασέκο.
2: Το μικρόν του
0: Ταπέκο.
2: Ο Ταπέκο λοιπόν. Αν τώρα με τις εμφανίσεις που κάνει, έτσι που ξεχωρίζει στο παγκόσμιο, λογικά
0: συνεχίζει κιόλας.
2: Η εξαργύρωση των εμφανίσεων θα συνεπάγεται ίσως με έναν καλύτερο πρωτάθλημα, ίσως με ένα συμβόλαιο δυνατό.
0: Ναι.
2: Αυτό.
0: Άρα δύσκολα τα πράγματα για ΑΕΛ σε σχέση με Μασέκο. Σχόλιο Ηλίας Λιβαδιακός. Α, ναι, Ηλίας Χαραλάμπους.
4: Ωραία μεταγραφή.
0: Μεταγραφή εννοώ. Ανακοινώθηκε χθες από τον Λιβαδιακό. Είναι ο νέος προπονητής του Λιβαδιακού.
2: Μα έκαμε και λίγο teasing νομίζω ο Λιβαδιακός στα social.
4: Με το συγκεκριμένο εννοείς.
2: Ναι, έβαλε, νομίζω έβαλε έτσι το πρόσωπο του με λίγο μπλερ.
4: Ναι, ναι.
2: Σας βάζουμε λίγο αντιράκιν, είπε, και βάλε χαρτούμι.
0: Δεν το είδα κάπου.
4: Είναι ωραία κίνηση για τον Λιβαδιακό. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα κάνει τόση καλή δουλειά όσο ο νυν προπονητής του ΑΠΟΕΛ, αλλά.
2: Εντάξει, έκανε καλή.
4: Έξω ήταν μια χαρά.
2: Έκανε καλή δουλειά στη Ρουμανία όμως ο Ηλίας. Εντάξει, είναι ωραίο να δούμε τον Ηλίαν και σε μια ομάδα ελληνική το πώς θα ανταποκριθεί και πώς θα δουλέψει. Γιατί. Εντάξει, Ρουμανία να ακούγαμε για τα επιτεύγματα του, τον βλέπαμε και στην Ευρώπη πόσο καλά πήγαινε με την ομάδα του. Όμως, εντάξει, άλλο πρωτάθλημα, άλλες συνθήκες, άλλες δυναμικές.
4: Έτσι.
2: Και θα ήταν όμορφο να δούμε. Εγώ θα ήθελα να πετύχει, δηλαδή να είναι σε μια κατάσταση που να δείξει ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος έφυγε από την Κύπρο και κάνει καριέρα. Αυτό για τον Ηλία. Και είναι ένας προπονητής που δουλεύει προοδευτικά, δηλαδή γιατί υπήρχε και μια συζήτηση κατά πόσον από τη Ρουμανία στο Λεβαδιακό θεωρείται υποβάθμιση ως κίνηση, αλλά δεν το βλέπω. Δηλαδή εγώ το βλέπω ότι παραμένει στο εξωτερικό, κλείνει συμβόλαια.
4: Υγιέστατη ομάδα ο Λεβαδιακός.
2: Ναι.
4: Ωραίο γιατί το όχι. Project.
0: Πέρσι είχε καλή είναι. Μα λείπει κάτι η Λουί.
5: Έχουμε δοκιμάσει τη διαφορή τύψη
0: αυτό. Α, οκ.
2: Είπες τα όλα, δυο λεπτά, μισή ερώτηση σου έκαμε αν είπες ποιοι είναι έξω, ποιοι είναι μέσα.
0: Όχι, ήταν σωστή απάντηση, εμπεριστατωμένη το γιατί...
4: Το γιατί λείπουμε το έπιπλο.
5: Ναι.
0: Τι σημαίνει,
4: σιγά σιγά αυτές οι καρέκλες που ήταν τέσσερις θα γίνονται τρεις, μετά θα γίνουν δύο.
0: Εντάξει,
4: Λουί στο τέλος να μείνει ένας, αυτός που θέλει να μείνει. Αυτός που κινεί τα νήματα, κύριε Λούι, ό,τι και να κάνουμε. Ένας είναι αυτός που κινεί τα νήματα.
0: Ναι. Έχουμε καμιά είδηση. Έχουμε καμιά είδηση. Πού πάει, Ανδρέα?
5: Όχι, Λούι, πιο μεγάλη.
0: Συγγνώμη. Ποιο σου είπε να σηκωθεί?
4: Πάλι σε
0: ποιο σου είπε να σηκωθεί?
4: Πώ σε πετσόκοψε τώρα έτσι?
5: Εδώ κάνει καρέκλα μου του φίλου που.
0: Ποιο σου είπε να δώσει το.
4: Πώ σε πετσόκοψε?
0: Μα και επειδή έχετε φίλου μεταξύ σα, πρέπει να.
4: Τα σκαμπό μου και τα μικρόφωνα μου.
0: Καλημέρα, Ελένη, καλημέρα. Πε μας, Λουί μου, έχουμε κανένα. Κιόν. Τι έγινε το φαλ?
5: Συγχαρητήρια
4: στη Βαλένθια.
5: Επειδή σηκώθηκα σήμερα πριν, έκανα έτσι ένα γρήγορο σκρόλ μέσα στα social.
6: Ο φαλ στο μάθια, εγώ ήμουν με τον Λιβαδιό την προμαγητή. Είναι πιστεύω να πρέπει του. Μα ποιος φαλ λέγω?
2: Ο γνωστός.
6: Ναι, επειδή είχε πει ο συνάδελφος στη Ελλάδα.
0: Φαντάζομαι είναι επιλογή του ο Μπράντοβιτς, καθαρά.
6: Εντάξει, είναι το λίγο, τι άλλο.
4: Όχι η απόδειξη της αγάπης για ένα κόπουλο, ας πούμε, για
2: ποιο?
4: Έλληνες παίχτες που.
6: Εντάξει, μίλησε.
4: Θεωρητικά πέρασαν από τον Ολυμπιακό.
6: Έκαμε το αντρές του το, με το διαβατήριο. Αλλά εντάξει, okay. Αν είναι Ελλήνας, νομίζω μια χαρά.
4: Ναι, ελληνικό διαβατήριο.
0: Μα γι' αυτό, νομίζω έπαιξε τον ρόλο.
6: Βγήκε το πρώτο του χρόνο, θα είναι 1,6.
4: Πόσο καιρό είχε να παίξει?
6: Έπαιξε τα τελευταία δύο μάτσες της regular season, αλλά δεν έπαιξε πέρσι.
0: Έπαιζε, ναι, που ήταν τραυματίας.
6: Επειδή με ρωτήσει ένα πότε έχει να δείξει. Ναι, πέρυσι. Σε τέτοιο μάτς ρυθμού που εντάξει. Μετά μείνουν εκτός γιατί ήταν το ελληνικό πράσινο να ξαναδεί χωρίς μας. Και δεν έπαιξε. Έπαιξε τα δύο τελευταία μάτς της Ευρωλίγκας που ήταν διαδικαστικά.
4: Δηλαδή πιστεύεις ότι είναι καλή μεταγραφή εσύ?
6: Όχι, δεν έχω ιδέα. Δεν έχω άποψη. Πρέπει να το δούμε.
4: Έτσι.
0: Λοιπόν, πρώτον αθλητικό δελτίο διαφημίσει τραγούδι του Ανδρέα και επανερχόμαστε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Sport FM στους 95.
7: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

Καλή σας μέρα. Αθλητική ενημέρωση στις 9 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Ανακοινώνει Μπρίτο και Μπιέλ. Η Πάφος ήρθε σε συμφωνία με την Sporting Λισαβόνας και θα αποκτήσει με ελευθέρα μεταγραφή τον 29χρονο Πορτογάλο μέσω Μπρίτο, ο οποίος ήταν και πέρσι στο ρόστερ. Θα αποκτηθεί επίσης με τη μορφή δανεισμού από την Sporting και ο 25χρονος Βραζιλιάνος μέσω επιθετικός Γκάμπριελ Τεϊσέρια Αραγκάο Μπιέλ. Και δύο βρίσκονται στην Κύπρο. Στην προπονή της παφιακής ομάδας συμμετέχει και ο Λέλε, ο δανεισμός του οποίου ολοκληρώνεται τέλος Ιουνίου χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν θα παραμείνει όχι στην ομάδα.

0: Ανοιχτό το θέμα απόκτηση του Πορτογάλου μέσω Γκούγκα. Πραγματοποιείται σήμερα στις 7 στον Νοητή Παπαδόπουλος η εκλογική γενική συνέλευση εταιρείας ανόρθωσης. Ο Κροάτης Ζέλικο Κόπιτς και ο Βέργος Κάρελ Γκέρετς είναι οι δύο επικρατέστεροι για τον πάγκο της κυρίας παρελθόνος Έντσι, ο οποίος συνεχίζει στις 10 Σόφιας. Βάζει τα κι ανώλευκα ο Κόνορ Γκόλτσον, ο Άγγλος αμυντικός, εφόσον τακτοποιήσει το θέμα της αποζημίωσής του και αποχωρήσει από τον Άρη, θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Απόλλωνα, καθώς υπάρχει ήδη συμφωνία. Αρχές Ιουλίου θα ανακοινωθεί ο Όσμπολτ, άρχισε χθες η προετοιμασία στο Κολόσσι. Στην Ομονία υπάρχει αναμονή για τις επόμενες προσθήκες στο ρόστερ. Προτεραιότητα αποτελεί απόκτηση κεντρικού αμυντικού και δεξιού μπακ. Κλείνει και τυπικά η εκκρεμότητα με τον Κακουλή και ο Κύπριος επιθετικός θα ανακοινωθεί και επίσημα από το Τριφυλί. Πλησιάζει στον ΑΠΟΕΛ Ολυμνιός. Οι επαφές των δύο πλευρών είναι σε προχωρημένο στάδιο με τις ενδείξεις για τελική συμφωνία να είναι θετικές. Αναμονή για την απάντηση Μαντσίνη. Ετήσια τακτική γενική συνέλευση του σωματείου θα πραγματοποιηθεί την 5η 9 Ιουλίου. Το μεταγραφές έχει ολοκληρώσει μέχρι στιγμής η ΑΕΚ και έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των ξένων και κοινοτικών. Ρούμπιο και Χάιρο ενδέχεται να αποχωρήσουν σε περίπτωση που αποκτηθούν και άλλοι παίχτες κατά λόγο Α. Στην άλλη, αντιδρακοποιούν τις προσπάθειες για προσθήκες στο ρόστερ και είναι πιθανό ενδεχόμενο να προκύψουν μαζεμένες ανακοινώσεις. Νέα έκτακτη γενική συνέλευση συγκάλεσε για σήμερα στις 7 το ΔΣ της Νότιου Παραλμνίου, όπου και θα ληφθεί οριστική απόφαση για παραχώρηση του ποδοσφαιρικού τμήματος σε Αμερικανική επενδυτική εταιρεία. Πραγματοποιήθηκε χθες η ετήσια γενική συνέλευση και ευρύσεων ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας και αναδείχθηκε νέος πρόεδρος ο Λουίς Δημητρίου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Για το δεύτερο ομίλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Ελβετία κέρδισε τον Καναδά με 2-1 και πήρε την πρώτη θέση του ομίλου. Η Βοσνία κέρδισε το Κατάρ με 3-1 και θα συνεχίσει τη διοργάνωση. Για τον τρίτο ομίλο, στη μία τα ξημερώματα, η Βραζιλία πέρασε πρώτη αφού κέρδισε και την Σκωτία με 3-0. Το Μαρόκο επικράτησε 4-2 της Αϊτής. Στον πρώτο ομίλο, το Μεξικό κάνει το 3-3, κερδίζοντας με 3-0 την Τσεχία. Ενώ η Αφρική πήρε την πρόκριση απέναντι στην Νότια Κορέα, τερμάτισε δεύτερη, κερδίζοντας με τον Μασέκο στο 1-0. Μεταγραφή έκπληξη για τον Παναθηναϊκό που έντυσε στα πράσινα τον Μουσταφά Φάλ για 2+1 χρόνια. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της πράσινης ΚΑΕ, έμειναν τα τυπικά για την ελληνοποίηση του Γάλλου Σέντερ που δεν θα πάρει θέση ξένου στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πρωταθλήτρια Ισπανίας η Βαλένθια στον μπάσκετ, αφού έκανε και δεύτερο διπλό στην Βαρκελόνη απέναντι στην Μπάρτσα και πήρε τον τίτλο μετά από 9 χρόνια MVP της σειράς ο Μοντέρο, που αναμένεται σύμφωνα με λαδικά δημοσιεύματα να ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες από τον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με τον Τζαν Λουκ Αντιμάτζιο, Ιταλό δημοσιογράφο Ολλανδός, το Περντε Φράι βρίσκεται πρώτον πυλών του Παναθηναϊκού. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.sy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Νέα τοποθεσία καταστήματος Hilti στη Λεμεσό. Μεγαλύτερος χώρος, περισσότερες λύσεις και άριστη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ομονίας 23 στη Λεμεσό. 30% έκπτωση και επιπλέον εκπλήξεις από 22 μέχρι 26 Ιουνίου Παγκύπρια. Επαγγελματικά εργαλεία Hilti. Ανώτερη ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Zeta Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο zeta.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Zeta Business. Ένα με σένα.
4: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την Allwinbet. Allwinbet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
5: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η ΟΠΑΠ Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
6: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
7: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Sita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Sita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Sita Vision. Ένα με σένα.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Φουλ και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
11: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
12: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic. Κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό.
13: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
14: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
15: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
16: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Σπορ FM 95.
17: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η AllWinBet. AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
18: Συνέχεια στην τρίτη αγωνιστική στη φάση ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Για τον πέμπτο όμιλο στις 11 το βράδυ, Κουρασάο, Αχτή Ελεφαντοστού, η σημερινός Γερμανία. Δύο ώρες μετά τα μεσάνυχτα για τον έκτο όμιλο, Ιαπωνία-Σουηδία, την Ισία-Ολλανδία. Και στις 5 τα ξημερώματα, τέταρτος όμιλος, Παραγουάη-Αυστραλία, Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
1: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.
2: Επανήλθαμε, τρίτη και τελευταία ώρα στη σημερινή εκπομπή Πρώτη Πάσα. Συζητήσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα λίγο έτσι για την τοπική επικαιρότητα, για το ότι δεν είχαμε και πολλά πολλά τις τελευταίες ώρες, για το τι αναμένεται ίσως και σήμερα στο θέμα Gold Son, Μασέκο επίσης, βλέπω εδώ και κάποια μηνύματα. Μασέκο λέει ο 657 δανεικός στην ΑΕΛ, αλλά όπως βλέπω τις αναρτήσεις της ΑΕΛ στο Instagram, μπορεί να είναι κλειστός και να μην τον ανακοίνωσαν και σαν αναρτήσεις.
3: Ναι, επειδή λέει το δικό μας παιδί, κάπως έτσι έβλεπα και εγώ κάποιες τις προάλλες.
2: Ο Νικόλας Λεβέντης χθες μίλησε στο σταθμό μας, τον ρώτησε η Στέλλα Σοκράτους, της είπε δύσκολη περίπτωση, γίνεται προσπάθεια από όσοι το είπαν, αλλά είναι δύσκολη περίπτωση. Ο D477 που μας διορθώνει, Θαπέλο είναι το μικρό του, okay, δεν περνώ. Το δέχομαι. Είναι, και μπορεί να έχει και οψιόν αγοράς. Στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο. Στην ανακοίνωση που είχε προκύψει όταν ήρθε στην ΑΕΛ, δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο και ούτε κάτι τέτοιο είπε χτες ο Νικόλας Λεβέντης. Θα το έλεγε. Αν υπήρχε οψιόν αγοράς, δεν θα ήταν και τόσο δύσκολο. Αν ήταν, εννοώ, προσυμφωνημένο ο τρόπος με τον οποίο κάνεις δικό σου έναν παίκτη. Η ανακοίνωση της ΑΕΛ μιλάει για δανεισμόν. Ακολούθως, επειδή ξαναείδα τώρα, ήταν μια αναφορά στην πορεία του, στο βιογραφικό του και όλα αυτά, και στο τέλος του ευχόμαστε καλές, καλή επιτυχία. Δεν λέει για οτιδήποτε άλλο. Και ο φίλος 601 για τον Γκόλτσο που συζητήσαμε, καλά με κατώματα λέει. Να ευχηθούμε στους συμπολίτες με τον Γκόλτσο. Μπορεί να μην διασώθηκαν και πολλοί παίχτες από τον περσινό Άρη, αλλά ο συγκεκριμένος ήταν αρνητικός. Είχαμε ένα γιαγκό να τρέχει να καλύψει τις ατασταλίες του. Αγωνιστικές εννοεί, φαντάζομαι.
3: Προφανώς, γιατί αν ήταν αγωνιστικές, ο Ιανκό είχε πολύ τρέξιμο με τις δικές του.
2: Τέλος πάντων, ρωτάτε να μάθετε πόσα έκανε στο παρασκήνιο.
3: Υπάρχει φημολογία, εννοώ από κόσμο τώρα... που είναι κοντά.
4: Έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα με αυτούς τους ανθρώπους. Πολύ μεγάλο πρόβλημα.
3: Εκεί που τους σκιώ.
4: Με αυτούς που πάνε κάπου και
3: πρόβλημα.
4: Αρχίζουν την παραγοντοποίηση, το σιδεροκουτάλιασμα, το έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα.
2: Περίμενε, τώρα για ποιον μιλούμε τώρα, για τον Κόλτσον ή για αυτούς που κατηγορούν τον Κόλτσον?
4: Για σένα, ξεκάθαρα.
2: Α, γιατί δεν το λες?
3: Μια φορμή τον Κόλτσον έφερε το πάνω.
2: Μιχάλη μου, εγώ δεν ούτε κουταλιάζω ούτε πυρουνιάζω. Γενικά, αν είναι με το μαχαίρι, θα το κόψω αυτό που πρέπει να κοπεί. Κατάλαβες τι εννοώ, ξεκάθαρα πράγματα.
4: Μαχαιροβγάλτη που πρωί. Απλά λέω, έχω μεγάλο πρόβλημα. Αν ισχύει, δεν τα ξέρω εγώ αυτά το παρασκήνιο.
2: Φίλε, ρωτάτε τι κάνει στο παρασκήνιο μας, λέει, μα ποιον να ρωτήσει για το παρασκήνιο.
3: Να παιδιά... ρωτήσουμε, ρε παιδιά.
2: Να ρωτήσουμε.
3: Ρωτάτε.
2: Υφυπουργέ. Άμα υφυπουργό είναι στην Ελλάδα ακόμα, δεν ξέρω.
4: Δεν του αντέχω, δεν του θέλω στη ζωή μου, δεν του θέλω στη δουλειά μου, δεν του θέλω πουθενά αυτού του ανθρώπου. Πουθενά.
3: Γιατί έρχεσαι?
4: Γιατί δεν υπήρξα ποτέ τέτοιου άνθρωπου, ούτε. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, το είχα πει. Όταν πρώτο ήρθα, με ρωτάς εσύ, πώς είδες τον Παναθηναϊκό χθες, Μιχάλη? Σου απαντάω εγώ. Ο κύριος Ομπράντοβιτς κατέβασε. Ποιος Ομπράντοβιτς? Ορίστε. 6 χρόνια μετά, 7, επιβεβαιώνομαι.
2: Επιβεβαιώνεις το, Άντρε, ότι έτσι τον ερώτησες και έτσι είπε και από τότε 6 χρόνια.
3: Και αγόρασε.
2: Παραπάνω, εγώ νομίζω. Εδώ το λάθος. Παραπάνω.
4: Και αγόρασε ένα πολύ μεγάλο παίχτη, ένα φοβερό σέντερ.
3: Εχθές δεν πήρα μυρωδιά, τι έγινε?
4: Σηκώθηκε στο
3: πρωί.
2: Για το Φάλενο.
3: Ετοιμάζω το καφεδάκι μου, κάθομαι στον μπαλκόνι μου εκεί να πιω έναν καφέ, έτσι να αρχίσω να λειτουργώ, να επικοινωνώ με το περιβάλλον. Στο πρώτο σκρολ, Φαλ.
4: Και το φάλι στα πράσινα.
3: Δεν καταλάβαινα γιατί πιάσαν το και κάτι στο σελίδες, ξέρεις, τρολ. Με διάθεση να τρολαρούν. Ναι, έλεγα τώρα πιάσαμε το φαλ, πιάσαμε το φαλ. Γιατί φαλ εδώ, φαλ εκεί, φαλ. Τελικά, ναι.
2: Αυτός που βγήκε, η Μιχάλη που γνώρισε παραπάνω, έγινε viral.
4: Ένας. Μελάγιας,
2: πώς το λένε?
4: Κωνσταντίνος Μελάγιας.
2: Τι είναι αυτός? Δημοσιογράφος.
4: Αθλητικογράφος.
2: Πού εργάζεται?
4: Στο Sport 24.
2: Στο σελίδα εννοείς.
4: Ναι.
2: Μάλιστα. Και βγήκε σε τηλεοπτικό
4: πάνελ. Γεννημένος το 1977.
2: Δεν με απασχολεί.
4: Ασχολείται με τον μπάσκετ από 9 χρονών. Αν δεν ήταν δημοσιογράφος, θα ήθελε να είναι προπονητής. Απλά σου δίνω στοιχεία.
2: 9 χρονών δηλαδή έπαιζε στο σχολείο του μπάσκετ, ναι, με τα παιδιά. Εντάξει.
4: Εσύ 9 χρονών έπαιζε μπάσκετ.
2: Μπορεί.
4: Αυτό λέω.
2: Δεν θυμάμαι τώρα πότε έπαιξα πρώτη φορά στο σχολείο.
4: Βάλτε στο βιογραφικό σου.
2: Την μπάλα του μπάσκετ. Και τι είχε μπίψε.
4: Ότι δεν υπήρχε περίπτωση ο Φάλ να πάρει στον Παναθηναϊκό, γιατί δεν ήθελε.
3: 0%
2: Εννοεί, επικαλέστηκε πληροφορία ότι και ο ίδιο ο Φάλ δεν ήθελε.
4: Ναι, έτσι όπω το είπε, ρε παιδί μου, ήταν σαν να ήξερε προσωπικά ο ίδιο ότι ο Φάλ δεν θέλει.
2: Μάλιστα.
4: Και σήμερα είναι το viral τη ημέρα.
2: Μάλιστα. Είναι ενδεικματικό το μήνυμα του Φιγουργού όμω. Δεν μου δίνει ξεκάθαρη εικόνα. Πολύ απλά γράφει.
4: Άρα υπήρχε πρόβλημα. Σταμάτησε.
2: Περίμενε. Πολύ απλά ευχαριστούμε τον Κόλτσον για την παρουσία του στην ομάδα μας. Αν εμένα μέχρι εδώ ήταν να πω ναι, δυσαρεστημένος, αλλά συνεχίζει. Του ευχόμαστε καλή συνέχεια και να περνά καλά στη Λεμεσό με τα λεφτά μας. Με τα λεφτά μας ποιον.
3: Αφού υποτίθεται.
2: Να πληρώνει μέρος του συμβολέου και ο Άρης, ας πούμε, έτσι στυλ.
3: Νομίζω λίγο που διάβασα χθες, πώς πάει να γίνει τον deal είναι ότι. Επειδή έχει και το χρόνο συμβολέο,
2: ναι.
3: Θα πληρώσει ένα μεγάλο ποσό του συμβολέου του το χρόνου.
2: Μάλιστα.
3: Ο Άρης και το υπόλοιπο θα το καλύψει ο Απόλλωνας. Κάπως έτσι το.
2: Μάλιστα. Άρα ναι, αλλά είναι μόνο με τα λεφτά του.
3: Έχει ένα πάλι fangressive το μήνυμα του.
4: Το πολύ απλά.
2: Βγάζει μια βγάζει παραπονό.
4: Εκεί, στο πολύ απλά σταματάς.
2: Ναι.
3: Πολύ απλά.
4: Πολύ απλά.
3: Όταν λες κάτι πολύ ναι. Απλά.
4: Τάστο, μέχρι εκεί, δεν θέλω να πω άλλα.
2: Είναι σαν να με ρωτούν εμένα μια εκπομπή. Πολύ απλά.
4: Όταν θα κάνει το δικό σου podcast, εντάξει, να τα πει αυτά. Η πρώτη σου αποκαλύψη.
2: Εάν ρωτηθώ. Εάν με ρωτήσει το έτερο νήμιση του podcast.
3: Σου πω κάτι, μόλι βγει το podcast Λογίδι αέρα και κυκλοφορεί στα social media να κάνω report. Για κατάλληλο περιεχόμενο. Έτσι,
4: ό,τι μπορούμε θα κάνουμε, γιατί δεν θα είμαστε πια εδώ.
3: Θα βάλω τα μπότσε να του χτυπού report.
4: Ναι. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
2: Ού, τρόμαξε.
4: Αυτός δηλαδή τώρα είναι σοβαρός άνθρωπος.
2: Τώρα ήταν σοβαρή κουβέντα να πει.
4: Για
2: τον άνθρωπο που τον ανέδειξε εδώ και χρόνια. Που τον έβγαλε από την αφάνεια και τον έβαλε να κάνει μαζί του εκπομπή.
3: Και όσο άλλος να κάνει.
2: Για όνομα του. Καταλάβες. Και να πει να με κάνει.
3: Report.
2: Άκου, report.
3: Report, θα τρώσει.
2: Σιγά με κάνει και εξώδικο.
4: Έτσι είναι.
3: Εξώδικο θα σου
4: να νομίζεις, Αντρέα, ότι πάντα του χρωστάς την ανέλυξή σου. Και το γεγονός ότι σε αναγνωρίζει ο κόσμος. Δεν θα σε αφήσει ποτέ να το ξεχάσεις.
3: Έτερο-νεκάτερο.
4: Ποτέ.
3: Έτερο-νεκάτερο.
4: Αυτό είναι το μεγαλείο του ανδρός. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πολύ απλά αυτό είναι.
2: Για μένα που μιλάς τώρα.
4: Πάμε σε άλλα νέα της επικαιρότητας.
2: Σε άλλα νέα της επικαιρότητας τα έδωσε και ο Λουίς στο δελτίο για να μην το αφήσουμε. Γιατί στέλνει και εδώ ένα μήνυμα. Αλλά το πάμε και στο δελτίο, φίλε 4.50. Για BL και Κούγκα που εκλείσαν λέει το μήνυμα στην Πάφο. Ναι, είναι η τελευταία πληροφόρηση που έχουμε. Την εδώσαμε και στο δελτίο. Πριν από λίγο, η πληροφορία ήταν ότι τόσο με την περίπτωση Μπρίτο όσο και την περίπτωση Μπίελ. Η Πάφος έχει έρθει σε συμφωνία με τη Sporting Λισαβόνας. Θα πάρει με ελευθέραν τον Μπρίτο, ήταν και πέρσι αυτό στο ρόστερ, και θα αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού ο Γκάμπριελ Τεσέιρα Ραγκάο Μπίελ, θα το λέμε. Και οι δύο είναι στην Κύπρο ήδη. Και αναμένουμε πολύ πιθανόν εντός της ημέρας. Το θέμα του Γκούγκα που γράφει εδώ και ο φίλος είναι Πορτογάλος μέσος. Εντάξει, δεν υπάρχουν για αυτόν ανάλογα ενώ σε στάδιο προχωρημένων πληροφορίες ότι είναι η περίπτωση, αλλά είναι περίπτωση η οποία αναμένεται να καταλήξει με τον Α ή τον Β τρόπο. Μπορεί να δεχτούμε ότι είναι και πιθανότητες προς τη θετική για την Πάφον πλευρά να συμφωνήσει και για αυτήν την περίπτωση.
3: Έλα ρε Μάκος, ενός χρονών Μπρίτο.
2: Ναι.
3: Νόμιζα πιο μεγάλος. Και είναι μέσος, σωστά ο Μπρίτο. Και ο άλλος, ο Βραζιλιάνος.
2: 25χρονος Βραζιλιάνος, μέσο επιθετικός.
3: BL.
2: Ναι.
3: Ωραία.
2: Εντάξει, είναι τρία ονόματα και από το τρίτο προκύψει το τέταρτο που είναι BL.
3: Εντάξει.
2: Εντάξει, το έχουμε αυτό.
3: Βραζιλιάνος, λογικό.
2: Σε πολλές περιπτώσεις, ναι. Και ο Ζιάζ, άμα το δει, ένα σωρό άλλο ονόματα ενώ έχει. Και ο Άντερ, όχι ο Άντερσον, ποιος είναι, ο Ζάιρο ήταν. Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που το. Οι Βραζιλιάνοι το έχουμε αυτό. Το έχουμε με τους Βραζιλιάνους.
3: 21-25 νεαροί. Νεαροί ποδοσφαιριστές. Και περιμένουμε να. Εντάξει, για τον Μπρίτο έχουμε μια εικόνα. Τον είδαμε σε κάποια παιχνίδια. Για μένα μου άρεσε. Δυναμικός, γρήγορος. Εντάξει. Περιμένουμε να δούμε αν και εφόσον θα έχουμε και τον BL.
2: BL.
3: Ναι. Και είναι το παλιγάρι, είναι λέει να συνεχίζει, δεν μου είναι.
2: Μα και αυτό νομίζω τώρα κάτι πρέπει να ξεκαθαρίσει. Δανεικός που ήταν. Είναι στις προπονήσεις. Μέχρι τέλος Ιουνίου ούτως ή άλλως είναι ο.
3: Ο δανεισμός του,
2: ναι,
3: ή κάτι
2: δανεί,
3: έτσι.
2: Και για την ώρα δεν ξέρει κανένας. Τώρα, εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος το τι θα καθορίσει
3: δεν
2: για το
3: Λελέ.
2: Θα είναι αναλόγως αν η Πάφος βρει άλλες επιλογές και μπορεί να μην θέλει. Θα είναι αναλόγως των επαφών για την ανανέωση ή για το να τον πάρει και τα δικαιώματά του.
3: Δεν είδα κάτι από το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
2: Σε κάποια παιχνίδια έδειξε κάποια πράγματα. Εντάξει, περισσότερο νομίζω ήταν η σύγκριση στις επιλογές του Ελλάδες. Που επέμενε περισσότερο στο Λέλε αντί στον Άντερσον.
3: Ναι, μα νομίζω όμως και ο Σαπίντο τον προτιμήσε.
2: Μα ο Πίντο πόσα παιχνίδια. Είμαι σίγουρος ότι στα παιχνίδια όλα του Πίντο ήταν βασική επιλογή ο Λέλε.
3: Απλά θεωρώ ότι ο Λέλε έπρεπε να ήταν ο περσινός βασικός striker της Πάφου, ρε παιδί. Με τον την έννοια που το λέω. Μου έβγαλε σταθερότητα.
2: Μα μπορεί να μείνει όμως. Μπορεί να μείνει κάποιος, Ανδρέα μου, ή στην προηγουμένη περίπτωση ο Λέλε. Μπορεί να μείνει, αλλά όταν θα ολοκληρωθεί ο μεταγραφικός σχεδιασμός και θα συμπληρωθούν οι επιλογές στην επίθεση, να μην θεωρείται ο βασικός.
3: Μα εγώ σου λέω και το άλλο, ότι μπορεί να μείνει και τούτον που είδαμε.
2: Ναι,
3: το
2: να δείξει
3: μικρό,
2: κάτι δείχνει, άλλο.
3: Να δείξει κάτι πολύ καλύτερο.
2: Αλλά εν τούτον που πάμε πολλές φορές με ακροατές που κάποτε στέλνουν μας μηνύματα, παίρνει μια ομάδα έναν συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και λέμε τώρα να μοντούν την επιλογή που πήγαν και φέραν και τούτο σε πρώτη διαλογή. Καμιά φορά είναι η σειρά με την οποία να αποκτηθεί κάποιο παίχτη ή γενικότερα οι παίχτε και οι επιλογέ σε μια θέση. Δεν σημαίνει ότι πάντα μπορεί ή βρίσκει τον τρόπο να ξεκινήσει που θεωρεί βασική επιλογή. Δηλαδή σε μια τετράδα, ας πούμε, παιχτών στην επίθεση, αν θέλει τέσσερις για παράδειγμα, μπορεί να βρει τον τρίτον ή τον θεωρητικά πάντα δεύτερον πρώτα και η πρώτη επιλογή να μείνει στο τέλος. Άρα πρέπει να περιμένουμε να δούμε γενικότερα τη σύνθεση. Με τι μάλλον είναι σήμερα, Μιχάλη, με εφημερίδες, όχι, εδώ σε
4: το δελτίο.
2: Με το δελτίο. Εντάξει. Ναι.
4: Κάνω λάθος.
2: Αυτά. Κάτι ήταν να πει, Αντρέα, με τις ειδήσεις τώρα μου πας.
3: Ναι, αυτό θα έλεγα.
2: Α, για την Πάφο.
3: Okay. Αν μπορούσα έτσι, αν ξεδίπλωνα να το.
2: Εντάξει, το ξεδίπλωμα και το δίπλωμα.
3: Ναι. Θα έλεγα ό,τι είπες
2: και εσύ. Το ξεδίπλωμα και το δίπλωμα είναι αναλόγως.
4: Αφού τα είπε ο κύριος Γιώργος. Μπορώ να φύγω εγώ.
2: Εσύ να πας.
4: Έχει και 5 λεπτά που δεν έχω μιλήσει. Μπορώ να πήγω να αποχωρήσω.
2: Αν σκέφτεσαι.
4: 28 είναι.
2: Πότε θέλει να μιλήσει, δεν μπορώ εγώ να το ελέγξω πλήρως.
4: Πάω εδώ.
2: Να πάω να δεις τις επιλογές σου. Τις επιλογές σου.
4: Στείλω εγώ μια επιστολή σαν τον Κωνσταντέλια, παιδιά.
2: Άλλον τούτο.
4: Θα μείνω σπίτι μου για τα επόμενα δύο χρόνια.
2: Στα 23 του χρόνια.
4: Έχω παιδιά.
2: Ένα παιδί που έχω, λέει, και ένα παιδί που έρχεται, δεν μπορώ να παίζω στη Εθνική.
4: Τι έβαλα το πρωί, αφήστε με να φύγω γιατί έχω δύο παιδιά. Αφιερωμένο.
2: Πραγματικά όταν διάβασα το. Λέω εγώ τι έχει τώρα, α πούμε, τι έγινε με τον Κωνσταντέλια. Άμα σου πούνε για οικογενειακούς λόγους, χωρίς άλλες λεπτομέρειες, θα πεις. Μη κακό είναι κάτι αρνητικό, κάποιο.
3: Μπράβο του.
4: Ναι, μπράβο του.
3: Μπράβο του, ρε.
4: Τι μπράβο του, ρε, Αντρέα.
3: Έτσι το είδε, έτσι το ένιωσε, ρε. Μάλιστα, για παιδιά που μιλούμε.
2: Είσαι επαγγελματία, γέννησε, Αντρέα.
4: Σε καλεί το εθνόσημο, ρε, Αντρέα.
2: Στα 23 σου επαγγελματία.
3: Έτσι νιώθει, ρε, παιδιά. Ήθελε να αφιερώσει κάποιο χρόνο για την οικογένειά του, δηλαδή και τα παιδιά του.
4: Γιατί τον στερήθηκε ο χρόνο. Στερήθηκε το χρόνο.
3: Εντάξει, η ζωή του ποδοσφαιριστή δεν νομίζω ότι είναι εύκολη.
4: Δεν είπα ότι είναι εύκολη.
3: Αλλά είναι του.
2: Ναι, εσύ που είχαμε καριέρα.
4: Πε μα, ρε, προ.
2: Μάλιστα.
3: Καλά έκαμε. Εγώ στηρίζω έτσι αποφάσει.
4: Αλίμονο.
3: Στηρίζω σπαστική.
2: Δεν είναι επαγγελματία.
4: Να πάρει κανεί μόνιμη άδεια και να μην το στηρίξει ο Αντρέα Γιώργαλά. Μιλάμε τώρα.
2: Μιλούμε για το νοστραμμένο next big thing, κάτι τέτοιο του ποδοσφαίρου τώρα στα 23 του. Και έρχεσαι και λες δεν μπορώ να παίζω γιατί κλαίει το μωρό τη νύχτα.
4: Δεν γίνεται.
3: Δεν ξέρω επειδή κλαίει το μωρό. Μπορεί να θέλει να μείνει για μένα κοντά, να στηρίξει, να.
2: Γιατί τι το. Είναι μόνο το πρόβλημα αφήνω να πάει μια εβδομάδα με... στην εβδομάδα που πάει και παίζει. Δηλαδή είναι σιγαγωνιστικέ υποχρεώσει.
3: Σου λέει να προσθέσω κι άλλα, δεν θέλει ο άνθρωπος.
2: Να σταματήσει να παίζει τότε.
3: Γιατί να σταματήσει.
2: Να πάει δημόσιο υπάλληλο, να πάει τραπεζικό υπάλληλο.
4: Αν δηλαδή η Ελλάδα περνούσε στο Μουντιάλ και έπρεπε να πάει στην Αμερική, τι ήταν να γίνει. Καθιαφωνεί κάθετα. Μα δεν μα λε γιατί. Απλά διαφωνώ.
3: Γιατί για σας είπα το γιατί. Γιατί ότι μπαίνει πρώτα η οικογένεια.
2: Όταν αποφάσισες και πήρες το δρόμο του επαγγελματία ποδοσφαιριστή.
3: Αν ιεράρχησε ο άνθρωπος ότι πρώτα θα μπει η οικογένεια του τη δεδομένη στιγμή, πολύ καλά κάνει.
2: Θα έπρεπε να κάνει κάποια άλλη δουλειά στα 23 του όμως, Ανδρέα. Στα 23 επαγγελματίας με το εκτόπισμα του συγκεκριμένου. Και να αν είναι η οικογένεια μπροστά, θα έπρεπε να κάνει κάτι άλλο.
4: Άσε τώρα. Και στενοχωρεί τον Νίκο τον Καρβέλα χωρίς λόγο.
2: Συγγνώμη.
4: Άσε τώρα. Πού θα πάει να βρει τώρα αντικαταστάτη ο άλλος.
3: Α, τον Ιβάν.
2: Δεν είναι θέμα αντικαταστάτη. Σημαίνει ότι μπορεί να επηρεάζεται και σε άλλα. Και στη, όχι μόνο στην εθνική.
4: Εγώ
2: γενικότερα.
4: Φεύγω, γιατί είναι η ώρα μου. Εντάξει, είναι και 31.
2: Εντάξει, σε αφήνω. Άτε. Λοιπόν, αποχαιρετούμε το Μιχάλη. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό για σήμερα. Μαζεύονται και κάποια μηνύματα έτσι. Στα τελευταία λεπτά σε σχέση με όλα όσα συζητάμε

0: Μέση. Κάνει την μπάλα, έλεγε κάνει σέντρα και πάντα και τον γκολ! Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, 2 extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
1: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας, το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
2: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
3: Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
4: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Αγία Νάπα. Τι στιγμές έχουμε ζήσει. Ξαπλώστρα μέχρι να νυχτώσει, άμμος παντού.
6: Πάμε, άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
5: Που ποτέ δεν έφευγες και τώρα τη ζούμε από την αρχή. Ίδιες παραλίες, ίδια γέλια, διαφορετικές στιγμές. Με οικογένεια, με φίλους, με κάθε εκδοχή του εαυτού σου. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου και συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
7: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με coupé design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
8: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
9: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
10: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκονης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
11: Νέα τοποθεσία καταστήματος Hilti στη Λεμεσό. Μεγαλύτερος χώρος, περισσότερες λύσεις και άριστη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ομονίας

0: 23 στη Λεμεσό. 30% έκπτωση και επιπλέον εκπλήξεις από 22 μέχρι 26 Ιουνίου Παγκύπρια. Επαγγελματικά εργαλεία Hilti. Ανώτερη ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς.
1: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με 40, σχεδόν 41 συμπληρωμένα λεπτά μετά τις 9. Συνεχίζεται η συζήτηση περί Γκόρτσον και όχι μόνο, θα τα δούμε όμως όλα αυτά στη συνέχεια. Για την ώρα πάμε να μας ενημερώσει ο Ανδρέας εάν θα πρέπει όσοι μας ακούτε και κυκλοφορείτε να προσέξετε ή να αποφύγετε κάποιους συγκεκριμένους δρόμους.
1: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μία προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και των νέων βελτιωμένων καυσίμων Shell V-Power. Κάθε Δευτέρα σε τιμή προσφοράς η βενζίνη 98 οκτανίων και κάθε Πέμπτη σε τιμή προσφοράς το πετρέλαιο. Διαθέσιμα σε πάνω από 40 σημεία.
2: Λοιπόν,
0: από πού να πάμε και από πού να μην πάμε. Θα μπορούσε να λέγεται επίσης το έθετο.
2: Από Λάρνακα θα ξεκινήσω. Φαίνεται ότι τα οδικά έργα που είπαμε πάρα πολλές φορές στη Ριζοεγιά έχουν μετακινηθεί λίγο πιο κάτω προς το ύψος της Κόσης, με αποτέλεσμα να παρατηρείται εκεί κίνηση. Είναι από Λάρνακα προς Λευκοσία. Λογικά είναι προγραμματισμένα και χρειάζεται λίγη υπομονή. Είναι ευτυχώς που δεν είναι κάποιων τροχαίων. Κατά τα άλλα, Λάρνακα και επαρχία Αμοχώς του είναι μια χαρά. Δεν θα δω την 1η Απριλίου. Παρά τις απειλές που δέχομαι.
0: Επικίνδυνο πράγμα τούτο. Από ό,τι είπαν χτες με τα νέα τα είδη που παρουσιαστήκα, μακριά και αγαπημένα φίλε 657, με τα χάπια των γιορτιστών, αλλά πρόσεχε.
2: Να το δούμε μετά το μήνυμα, γιατί δεν ξέρω τι λέει, είμαι στους χάρτες τώρα. Πάω Λεμεσόν λοιπόν. Λεμεσόν από τον Άγιον Τίχωναν, Λευκοσία μπρος Λεμεσό, φαίνεται να υπάρχει κίνηση. Επίσης κίνηση ξεκινάει από τον κυκλικό κόμβο της Γερμασόγιας στην ίδια κατεύθυνση και φτάνει μέχρι λίγο πριν τον κυκλικό κόμβο της Λινόπετρας. Ένα λεπτό να δω. Επίσης έχουμε τροχιά κίνηση έτσι έντονη στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, στη Γρηγόρη Αυξεντίου και Σπύρου Κυπριανού. Εκείνον το τρίγωνο εκεί παρουσιάζει θέματα, έναν τροχαίο χωρίς όμως να παρουσιάζονται ιδιαίτερα θέματα στην κυκλοφορία. Αν έχουμε και στη Γρηγόρη Αυξεντίου διασταύρωση με Αγίας Φυλάξεως. Η Κολονακίους αρκετά της σημεία έχει μποτιγιάρισμα, καθώς και από ό,τι βλέπω εδώ η Γλάσθονος, η οποία έχει και μια ένδειξη για οδικά έργα στη Γεωργίου Καραϊσκάκη Πάροδο, δεν ξέρω κατά πόσον επηρεάζει. Δώστε μου λίγο να δω και την Πάφον, γιατί δεν την έψαξα από πριν. Η Πάφος εντάξει, έχει τα θέματα της, η Ακαμαντίδος που είναι κλασική μέχρι και τη Θερμοπυλών έχει τροχαία κίνηση και πάμε και στη Λευκοσία, η οποία μου φάνηκε σε κανονικά επίπεδα, αλλά ένα λεπτάκι να το επιβεβαιώσω. Ναι, η είσοδος της Λευκοσίας παρουσιάζει κάποια προβλήματα, όχι όμως βαρύ μποτιγιάρισμα. Η Αγλαντζάς Πάροδο Κένετη
0: Στρόβωνον εκεί μου το σπίτι του Μιχάλη, εγώ ψάνε τους δρόμους.
2: Δεν θα κάνω άλλα κάρτε.
0: Επειδή ήταν ο σέφος αναστατωμένος το πρωί.
2: Ήταν υπερβολικός. Τώρα που είμαστε μόνοι, να σου πω πρέπει να ήταν λίγο υπερβολικός.
0: Okay, θα λοιπόν γράψω γιατί θα βρούμε να έρθει τράμπου του παίζει το φύλλο ξιάνοντα.
2: Ναι. Λοιπόν, κύριε Αγκουμάτση Νίκης, Γρίβα Διγενή και Σπύρου Κυπριανού στα κόκκινά τους. Αυτά χωρίς όμως ευτυχώς να υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη για τροχαίο στην πρωτεύουσα.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσου με σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
3: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς και Μεξικό συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση ως διοργανώτριες χώρες και χωρίς να συμμετέχουν σε προκριματική φάση. Οι χώρες που διοργανώνουν τελική φάση κερδίζουν αυτόματα θέση σε αυτήν από το 1938. Συμμετοχή χωρίς να αγωνίζονται σε προκριματική φάση εξασφάλισαν από το 1938 μέχρι το 2002 οι νικήτριες χώρες της κάθε προηγούμενης διοργάνωσης. Κάτι που άλλαξε μετά το παγκόσμιο κύπελο του 2002 σε Νότιο Κορέα και Ιαπωνία.

0: Λοιπόν, είπα και πριν, έρχονται και άλλες έτσι. Σοβαρεύει το πράγμα για τον Κόλτσον. Έχουμε από την Μπλε Λεμεσανή, η οποία είναι αξιόπιστη πηγή. Ενώ με βάση τη μηνύματα που κατά καιρό μας στέλνει. Οι πηγές μου, λέει η Μπλε Λεμεσανή, λένε ότι έκαμε γκλικ και στα αποδυτήρια. Γι' αυτόν έφυγε ο προπονητής του Άρη και αφού έδιωξε ο Άρης τους παίχτες αυτούς, έφερε πίσω τον προπονητή. Και ελπίζω, σημειώνει ο προπονητής μας, εδώ πάει στον κύριο Λωσάδα, να το έχει υπόψη του. Τι να πω ρε παιδιά, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να αμφισβητήσω τόσες πολλές πληροφορίες, αλλά προφανώς τη Λεμεσόν κάτι παραπάνω από εμάς είχε να ακουστεί.
1: Αν πολύ ο κάπνος για να
0: μην. Μα γι' αυτό λέω. Γι' αυτό λέω.
1: Φυσικά για καμιά φορά γίνεται viral, μπορεί να γίνονται viral πράγματα οποία.
0: Για λάθος λόγους που λέμε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Επίσης ο Τζονίσο, ο επόμενος, μας έγραψε ο 450 εκεί που μιλούσαμε για εμπάφο. Ναι. Εντάξει, μα ούτως ή άλλως η εμπάφος αναφέρεται στους πιθανούς ή στους προορισμούς που έχουν προταθεί στον εκπρόσωπο του ποδοσφαιριστή. Δεν ξέρω, θα έχουμε και τον επαναπατρισμό, να το πούμε έτσι, του Μαρίνου Τζονί.
1: Θα ήθελα να δώσω και πράγμα μπράθυνα τον Τζονί.
0: Μαργά ή γρήγορα θα επιστρέψει, νομίζω.
1: Εντάξει, δεν ήταν ούτε, νομίζω, με βάση τόσα μας έδειξε ο Μαρίνος, ίσως και κάποιοι σοβαροί τραυματισμοί που είχε, να μην το έδωσαν το δικαίωμα να αναπτυχθεί ή να κάνει την πορεία που και ο ίδιος θα ήθελε. Δηλαδή νιώθω ότι πρέπει να κάνει ένα ξεπέταγμα, αλλά μετά τον τράβηξαν κάποια πράγματα πίσω. Αλλά δεν πάβει να είναι ένας ποιοτικός ποδοσφαιριστής σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί τους χάνουμε, ειδικά όταν παίζουν σε τέτοιου είδους προαθλήματα. Η μόνη ένδειξή μας είναι η εθνική, όταν και εφόσον τους ζούμε. Η μόνη, ας πούμε, επιφύλαξη σε τέτοιου είδους ποδοσφαιριστές είναι σε ποια κατάσταση επιστρέφουν.
0: Και πήραν τα χρόνια εδώ.
1: Όχι, δεν μιλώ για τα χρόνια. Ούτε ο Δημήτρης ο Χριστοφή, ας πούμε, τότε όταν επέστρεφε, ήταν ιδιαίτερα μεγάλος. Αλλά θυμάσαι ότι με το σοβαρό του πρόβλημα τραυματισμού.
0: Βασικά δεν επέστρεψε.
1: Δεν επέστρεψε ποτέ και δεν θύμιζε σε καμία περίπτωση τον Χριστοφή
0: πριν φύγει.
1: Άρα, φυσικά υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, ας πούμε, που επέστρεψαν, έκαναν στάθεις αλωνεύτης, ας πούμε.
0: Yeah.
1: Άρα, εντάξει. Αυτόν περιμένεις να δεις. Ένα λεπτάκι να δω αν έχουμε κάτι άλλο που δεν δώσαμε.
0: Πήγα λίγο πιο πίσω, ναι, εκεί για τη Σαραμινάκα.
1: Η καθυστέρηση που παρατηρείται εφυσιολογική, ανησυχεί ο 812.
0: Εγώ δεν ξέρω αν πρέπει να μπει η λέξη καθυστέρηση. Τι συνιστά καθυστέρηση για την ομάδα, ρε παιδιά.
1: Ναι. Πρέπει να έχει κλειστεί, να πούμε πόσους δεν πρέπει να έχει κλειστεί.
0: Εντάξει, δεν έχω τώρα μπροστά μου τα δεδομένα της πώς το λες, της ανάγκης, εννοώ γενικότερα της Νέας Σαλαμίνας σε προσθήκες. Το πόσες, δηλαδή, είναι ο αρχικός έστω υπολογισμός, ο αρχικός σχεδιασμός.
1: Εντάξει, όταν έρχεσαι όμως, νομίζω δόθηκε στη δημοσιογραφική ο αριθμός. Προσπαθώ να θυμηθώ.
0: Μα γι' αυτόν είπα, δεν τα έχω τώρα μπροστά μου.
1: Έχει ήδη τρεις μεταγραφές.
0: Γενικότερα, εγώ θα πω, μέχρι να βρει, αν το βρει κάτι παραπάνω ο Ανδρέας, ότι για ομάδες όπως η Νέα Σαλαμίνα, που οι αγωνιστικές υποχρεώσεις είναι ουσιαστικά με την έναρξη του πρωταθλήματος που είναι τέλος Αυγούστου, δεν νομίζω αυτή τη στιγμή να μπορούμε να μιλούμε για καθυστέρηση. Όταν γίνει, έβρα τώρα το ρεπορτάζ, όταν έχει ο αρχικός σχεδιασμός πρόσφατα στη συνέντευξη τύπου που ελέγχθηκαν πράγματα, προέβλεπε 10 με 12 μεταγραφές, έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα 3, άλλες 8 με 9 προσθήκες. Εντάξει.
1: Το θέμα είναι αν είναι εντεκατά τους, Γιώργο, που τους θέλεις.
0: Ό,τι και να είναι, 8 με 9 δεν είναι λίγες, αλλά ούτε και μπορεί να πεις ότι βγήκαμε εκτός, ξαναλέω, όταν είσαι ακόμη 25 Ιουνίου. Καμιά ομάδα δεν θα ξεκινήσει προετοιμασία και να έχει full τελειωμένο, εννοώ, το μεταγραφικό της σχεδιασμό. Είναι πρακτικά, νομίζω, αδύνατο. Και μπορεί να είναι επικίνδυνο να κάνεις τόσο νωρίς τις κινήσεις σου, γιατί θα αρχίσουν προετοιμασία τώρα αρχές Ιουλίου όλες οι ομάδες. Είναι ένα εύκολο πράγμα, άμα θέλεις 10 με 12 μεταγραφές, να τις κάνεις μέχρι τις αρχές Ιουλίου. Νομίζω ποτέ δεν το έχουμε δει. Αν εξαιρέσεις και είναι το πάλι τις ιδιαίτερες συνθήκες που είχαμε πέρσι στην ανόρθωση, που έτρεχαν, έτρεχαν να κλείσουν γιατί, για άλλους λόγους, πριν να έρθουν να τους βρουν οι αποφάσεις για την απαγόρευση μεταγραφών, νομίζω ότι θα δυσκολευτούμε αν βρούμε, που νομίζω δεν θα βρούμε, περιπτώσεις ανάλογες προηγούμενα καλοκαίρια, ας πούμε, που κάποιος τελείωσε τόσο νωρίς. Πάμε παρακάτω.
1: Να πάμε παρακάτω, παραπάνω, να δούμε αν έχουμε κάποια. Πέρασε η Νότια Αφρική, μεγάλη έκπληξη. Το
0: δώσαμε αυτό, ναι.
1: Αν τα έδωσε το.
0: Ναι, πιο κάτω δώσαμε.
1: Ναι, ενώ Κολοκοτρώνη που εχάθηκε.
0: Έντα μηνύματα στήριξη που ήρθαν από διάφορου συνδέσμου.
1: Ένα λεπτάκι να δω. Νομίζω ο κότσο τη καρδιά μα πιο πάνω. Καλημέρα.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι.
1: Ψάχνουν ίντρικα, λέει. Εγώ νιώθω ότι.
0: Ναι, ναι, μόνο στη Λεμεσό κότσο. Και στη Λευκοσία, ειδικά αν είχαμε μετακινήσει και στο παρελθόν πριν χρόνια. Μεταξύ των δύο μεγάλων ομάδων, αν έφευγε κάποιο και πήγαινε στην άλλη ομάδα, ακούαμε διάφορα.
1: Mm-hmm. Αλλά εντάξει, σε αυτή τη φάση φαίνεται ότι έρχεται έτσι από διάφορες πηγές ή απόψεις. Έξω είναι χαρά Θεού. Η δουλειά πάει τρένων.
0: Πρόσεχε.
1: Και γενικά είμαι σε καλή διάθεση. Προειδοποιώ, Αντρέα, δεν κάνεις σωστή εκτίμηση της κίνησης στο παραλίμνη. Θα πιω τα γνωστά χαπάκια.
0: Ναι, μας είπαν
1: χτες. Και θα έρθω. Πόρε, απειλές για τη ζωή μας.
0: Μιλούμε μετά το πούζι, είναι πήγαμε στο πολλά πιο βαρετά.
1: Αι,
0: αυτό σου είπα, αυτό σου είπα. Μάλιστα, πάμε παρακάτω.
1: Παρακάτω, η Πέτρα του Ρωμιού. Καλημέρα φίλοι μου, όλες οι προθέσεις στο ρόστερ πάφου γυρίζουν στη μεσαία γραμμή και πιστεύω ότι είναι επιθυμίες του Σαπίντο. Μια θέση που θέλει ακόμη καλύτερη ενίσχυση είναι η θέση τερματοφύλακα. Ο Κωνσταντέγιας όταν παίζει με τον ΠΑΟΚ δεν θα έχει παιδιά, λέει η Πέτρα του Ρωμιού.
0: Ναι, αυτό είπαμε και εμείς.
1: Εσείς.
0: Εμείς, εγώ δεν το με την άποψη.
1: Εγώ τον στηρίζω με χίγια. Όταν ο Γιωβάνοβιτς βάζει μπακασέτα μάνταλο, γιατί να παίζει, μα νομίζω δεν είναι τόσο λόγος.
0: Μα το κριτήριο είναι η εκτίμηση γύρω από την απόφαση που κάνουμε είναι αν θα το βάλει ή αν έχει κάποιον άλλο να βάλει. Είναι γενικότερα για έναν 23χρονο της αξίας του που έχει παρουσιάσει επαγγελματία, το να λέει, ξέρεις, δεν μπορώ να πάω στην Εθνική γιατί έχω δυο, έχω έναν παιδί και έρχεται ακόμα ένα. Είδα και ένα μήνυμα, το άκουσα και εγώ χτες, μου στέλνουν και κάποια μηνύματα στο κινητό μου ότι μπορεί να έχει σχέση με το τι λέγεται ως προς τα πιστεύω του τα
1: θρησκευτικά
0: κατά κάποιον τρόπο. Δεν ξέρω αν είναι συγκεκριμένη, λέγεται ότι μάρτυρας του Ιεχωβά, κάπως έτσι, και κάτι το... Δεν ξέρω αν αυτό αναγκάζει κάποιον να διαφοροποιήσει κάποιες απόψεις. Δεν ξέρω. Το τι πιστεύει ο καθένας δικαίωμά του, αλλά.
1: Να απαντήσω. Πάμε στον υπεύθυνο αλκοτέστ της εκπομπής, στο 044. Ο Μπάτλερ, ο ηθοποιός, εννοεί ο Τζέραρντ Μπάτλερ, 300 του Λεωνίδα.
0: Στείλε μας το πρωί μήνυμα κάποιος. Τώρα μπαίναμε διαφημιστικό το πρώτο. Ναι. Πριν το δεύτερο, μην έρθει εσύ, ότι ο Μπάτλερ πόσον ύπιεψε. Και λέμε, ποιον Μπάτλερ, ας πούμε. Εν τώρα άργησε λίγο να μας πει την εξή.
1: Ο Μπάτλερ, αν δεν τον γνωρίζεις Γιώργο, είναι ο ηθοποιός που έξανε τους 300.
0: Καλή μόνο.
1: Επειδή ξέρω ότι στην ποιότητα κάνεις μια στροφή σε τούτα. Ήταν ψέστο Σκωτία Βραζιλία. Πρέπει να κατέβασε μια μπουκάλα νουίσκι.
0: Εντάξει, αν το σηκώνει ρε παιδιά και δεν οδήγησε μετά. Και πήρε τον κάποιος άλλος, ήταν μόνο το πρόβλημα.
1: Να του... Mm-hmm. Βάλουμε και πόσο είναι να πιού. Και ξέρετε ποιον παιχνίδι είναι. Έχει παιχνίδια που θέλεις παραπάνω από μια μπουκάλα για να το δεις.
0: Σωστό.
1: Που εμπίνονται. Μένε σε 9 ρε παιδιά, ο Λοσάδα θα τα τακτοποιήσει όλα, λέει ο 203. Αυτά συμβαίνουν όταν δεν υπάρχει ηγετική μορφή στα αποδητήρια. Μόνο ο Απόλλων είναι μεσό, είναι μπλε.
0: Μάλιστα.
1: Πιο πάνω. Κύριε Λογίδη, με Κβίτα Κόλτσον η άμυνα θα είναι φοητσάρικη, πολύ ποιότητα. Το είπαμε.
0: Κάτι ανάλογο είπαμε, είπε πιο συγκεκριμένα και περισσότερο και ο Ανδρέας.
1: Κβίτα και Γκόλτσον, ένα πιάω Κόντσον, φορτώστε, λέει ο 241. Ένα λεπτό, 6:30. Ναι, ρε, αφού γι' αυτόν έδειξε ενδιαφέρον η Αελάρα, επειδή.
0: Είναι καλό χαρακτήρα, δεν με λιώβε.
1: Ήταν πάλι.
0: Όχι επειδή εγκρατούμε.
1: Όχι επειδή εγκρατούμε. Πολλά καλή επιλογή ο Γκόλτσον, παιδιά, λέει λογικά ένα αελίστα.
0: Χωρίς πλάκα.
1: Μάλιστα. Απάντα κύριε Γιώργο. Απάντα κύριε Γιώργο.
0: Τι πράγμα
1: έτσι όπως τα κάνεις απάντα.
0: Εγώ απάντηνα, εγώ τα κάνω.
1: Απάντα κύριε Γιώργο.
0: Να πω εσέναν το μήνυμα.
1: Ναι,
0: επικοινωνεί η Μπέλε Μεσανή και λέει κύριε Γιώργαλά. Κύριε Γιώργαλά δεν θα έδινα καμία πληροφορία του καφενείου. Εσύ είπες ότι πολλές φορές γίνονται viral οι κουβέντες του καφενείου. Δεν είπα εγώ κάτι.
1: Μίλησα εγώ για την πληροφορία που δώσατε.
0: Λέει μετά, σε ευχαριστώ κύριε Λογίδη που με θεωρείς σοβαρή πηγή. Μα είναι αποδεδειγμένα με βάση τα μηνύματα που παίρνουμε κατά καιρούς.
1: Άσε ρε πονήρε. Άσε.
0: Λοιπόν, μετά τον Γκόλτσον.
1: Ο 141.
0: Μάλιστα.
1: Λέει, κερζί, φέρε και μπαμπίκα να πέσουν τα τσιμέντα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά λοιπόν.
0: Μπαμπίκα, το όνομα του έπαιξε. Αλλά όχι για Απόλλωνα μέχρι τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Λοιπόν, να σας δώσω ένα νεότερο για Μουντιάλ που βγαίνει. Θυμάστε τον τραυματισμό του Κονέ στο παιχνίδι του Καναδά με το Κατάρ. Μα εκείνη τη μέρα νομίζω ότι αποβλήθηκε ο παίχτης. Είναι το VAR που του φώναξε τον απέβαλε, έτσι.
1: Νομίζω, ναι.
0: Μάλιστα. Ο Ασίμ Ματίμπο, ο οποίος έκαμε το φάουλ. Η πειθαρχική επιτροπή της FIFA τον έχει τιμωρήσει με ποινή αποκλεισμού 5 αγωνιστικών για το συγκεκριμένο φάουλ που προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό, κάταγμα γνήμης και περώνης. Θυμίζω στον ποδοσφαιριστή του
1: ο φίλος Γιώργος
0: Καναδά. Δεν ότι... τέλειωσε, Ανδρέα μου, περίμενε. Διαβάζω μάλιστα, διαβάζω μάλιστα ότι είναι η τρίτη πιο βαριά ανάλογη τιμωρία που επιβάλλει η FIFA. Και φέρνει στις μνήμες μας το σχετικό ρεπορτάζ στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις. Η μία ήταν η τιμωρία 9 αγωνιστικών στον Λουίς Σουάρες για δάγκωμα, λέει. Άκου τι λένε τώρα. Για δάγκωμα στον Τζόρτσιο Κιελίνη στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014. Τώρα για ένα δάγκωμα πάνω στην ένταση του παιχνιδιού έβαλαν του ανθρώπου 9 αγωνιστικές. Και η δεύτερη πιο βαριά ήταν ο αποκλεισμός 8 αγωνιστικών στον Τασότη. Μάωρο Τασότη. Και ο πίσω πάμε, όσοι θυμούνται, για μια αγωνιά στο Λουίς Ενρίκε στο Μουντιάλ του 1994. Αυτά τα νεότερα από το Μουντιάλ. Ναι, Ανδρέα.
1: Άρα, μπορούμε να.
0: Ναι, αφού εμείνουν. Δεν θα σου πω άλλο. Αφού εμείνουν.
1: Παίζει φίλε του Μπαμπίκα, λέει ο φίλος ο Γιώργος, γνώστης και όσες φορές έδωσε κάτι.
0: Για ποιο θέμα γνώστη. Σε πιάναμε πηγή.
1: Οκ.
0: Ναι, είπα ακούστηκε, δεν είπα ότι μόνο για το αποκλείεται να ακουστεί και για άλλον. Κάτσετε να δω εδώ αν προκύπτει και κάτι από τα θέματα που ακολουθούν να σας δώσω. Θα έχουμε ρεπορτάζ και για Ανόρθωση, Ομόνια, για ΑΕΚ βασικά. Θα δούμε τι εξελίξεις γενικότερα θα φέρουν οι επόμενες ώρες. Λοιπόν, αφήσαμε κάτι πίσω. Νομίζω πως όχι. Ναι, εντάξει. Κάποτε συμβαίνουν ακόμα και οι καλύτεροι να κάνουν λάθος.
1: Να φύγαμε τίποτε πίσω, κύριε Γιώργο.
0: Να φύγαμε τίποτε πίσω. Λοιπόν, τελευταίος έλεγχος. Εάν προκύπτει κάτι που δεν το προλάβαμε, νομίζω πως μπορούμε να δώσουμε σκυτάλι. Αρχικά για δελτίο, αθλητικό δελτίο και ακολούθως για την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι». Από μας, καλών υπόλοιπων της σημερινής μέρας. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 7.
1: Καλή συνέχεια.
0: Μα είπα από εμάς, Ανδρέα, δεν χρειάζεται να.
1: Ωραία, φίλε.

0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνία του σπιτιού.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μα καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
6: Τελική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Ανακοινώνει Μπρίτο και MBL. Η Πάφος ήρθε στη συμφωνία με την Sporting Λισαβόνας και θα αποκτήσει με Δευτέρα μεταγραφή τον 21χρονο Πορτογάλο μέσω Μπρίτο, ο οποίος ήταν και πέρσι στο ρόστερ. Θα αποκτηθεί επίσης με τη μορφή δανεισμού από την Sporting και ο 25χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός Γκάμπριελ Τεσέιρα Ραγκάο Μπιέλ. Και οι δύο βρίσκονται στην Κύπρο. Στην προμονή της παφιακής ομάδας συμμετέχει και ο Λέλε. Ο δανεισμός του οποίου ολοκληρώνεται τέλος Ιουνίου, χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν θα παραμένει ή όχι στην ομάδα. Ανοιχτό το θέμα απόκτησης του Πορτογάλου μέσω Γκούγκα. Πραγματοποιείται σε 7 στον Τόνι Παπαδόπουλο η εκλογή Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της Ανορθωσίας. Ο Κροάτης Ζέλικο Κόπιτς και ο Βέλγος Κάρελ Γκέρετ είναι οι δύο επικρατέστεροι για τον πάγκο της κυρίας. Παρελθόν ο Σέντσι, ο οποίος συνεχίζει στην Τσέσσεκα Σόφια. Βάζει τα κιανόλευκα ο Κόνορ Κόλτσον, ο Άγγλος αμυντικός, εφόσον τακτοποιήσει το θέμα της αποζημίωσής του και αποχωρήσει από τον Άρη, θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Απόλλωνα, καθώς υπάρχει ήδη συμφωνία. Αρχές Ιουλίου θα ανακοινωθεί και ο Όσμπολτ, άρχισε χθες η προετοιμασία στο Κολόσσι. Στην Ομόνοια υπάρχει αναμονή για τις επόμενες προσθήκες στο ρόστερ. Προτεραιότητα αποτελεί η απόκτηση του κεντρικού αμυντικού και δεξιού μπακ. Κλείνει και τυπικά η εκκρεμότητα με τον Κακουλή και ο Κύπριος επιθετικός της ανακοινωθεί και επίσημα από τον Τριφυλλί. Πλησιάζει το Αποέλ ο Δημήτρης Λιμνιός. Οι επαφές των δύο πλευρών είναι σε προχωρημένο στάδιο με τις ενδείξεις να είναι θετικές για συμφωνία. Αναμονή για την απάντηση Μαντσίνη. Η ετήσια ταχτή Γενική Συνέλευση του Σωματείου θα πραγματοποιηθεί την 5η Ιουλίου. 8 μεταγραφές έχει ολοκληρώσει μέχρι στιγμής η ΑΕΚ και έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των ξένων των κοινοτικών. Ρούμπιο και Χάιρο ενδέχεται να αποχωρήσουν σε περίπτωση που αποκτηθούν και άλλοι παίχτες. Στην Αλέντα αντικοποιούνται οι προσπάθειες για προσήκη στο ρόστερ που είναι πιθανό να προκύψουν μαζεμένες ανακοίνωσεις. Νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκάλεσε για σήμερα στις 7 δελτά σίγμα της Νότιου Παλμνίου που και θα ληφθεί οριστική απόφαση για παραχώρηση του ποδοσφαιρικού τμήματος σε Αμερικανική Επενδυτική Εταιρεία. Πραγματοποιήθηκε χθες η ετήσια Γενική Συνέλευση της Κυπριακής Ομοσπονδίας με νέο πρόεδρο τον Λούι Δημήτρη.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Ο ομίλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Ελβετία κέρδισε τον Καναδά με 2-1 και πήρε την πρώτη θέση στον όμιλο. Η Βοσνία κέρδισε τον Κατάρ με 3-1 και θα συνεχίσει την διοργάνωση μέσα από τις καλύτερες τρίτες. Για τον τρίτο όμιλο, στη μία τα ξημερώματα η Βραζιλία πέρασε πρώτη αφού κέρδισε και τη Σκωτία με 3-0. Δεύτερο το Μαρόκο που επικράτησε τη Ζαϊτή με 4-2. Τον πρώτο όμιλο το Μεξικό ανέτο 3-3 κέρδισε την Τσεχία με 3-0. Ενώ η Νότια Αφρική πήρε την πρόκριση και την δεύτερη θέση από την Νότια Κορέα αφού κέρδισε με 1-0 με σκόρερ τον Μασέκο. Μεταγραφή έκπληξη από τον Παναθηναϊκό που ένισε στα πράσινα τον Μουσταφά Φάλ χθες το βράδυ για 2-1 χρόνια. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη πράσινης ΚΑΕ Δημήτρη Ανακόπουλο, έμειναν τα τυπικά για την ελληνοποίηση του Γάλλου Σέντερ που δεν θα πάρει θέση ξένου στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πρωταθλήτρια Ισπανίας η Βαλένθια στον μπάσκετ αφού έκανε και δεύτερο διπλό στην Βαρκελόνη απέναντι στην Μπάρτσα και πήρε τον τίτλο μετά από 9 χρόνια MVP τη σειρά στον Τζιν Μοντέρο που αναμένεται σύμφωνα με λατικά δημοσιεύματα να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Γιανλούκα Ντιμάτζιο, ο Ολλανδός Στόπερ Ντε Φράι βρίσκεται πρώτον πυλών του τριφυγιού. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Ο Δήμος Δρομολαξίας Μενεού παρουσιάζει Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια, μέρες αδέσποτες.
8: Πόσο πολύ σ' αγάπησες.
7: Παρασκευή, 26 Ιουνίου, στο Πάρκο Κάμηρος, στο Μενεού. Ώρα προσέλευσης, 8 μετά μεσημβρία. Ώρα έναρξης, 9 μετά μεσημβρία. Γενική είσοδος 15 ευρώ. Εισιτήρια από την Ticketbox. Πληροφορίες 2442-2414.
9: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
10: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
9: Όπω.
10: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
9: Όπως?
10: Όπως το παγκόσμιο!
11: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
12: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic. Κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό.
14: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμυγός ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
15: 2-0 από νωρίς. Στη Megabet Plus πληρώνεσαι ήδη. Early Payout όταν η επιλογή σου προηγηθεί με διαφορά 2 γκολ. Κερδίζεις πριν τελειώσει το match. Και συνεχίζεις δυνατά με τη Mega Combo προσφορά. Έως 60 ευρώ free bet και bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να ενεργοποιήσετε το promo code Mega Combo 60. Ζήσε τη Mega Φάση στο παγκόσμιο κύπελο. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
16: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
17: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
18: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
19: Είσαι έτοιμος για την απόλυτη ποδηλατική πρόκληση της χρονιάς? Την Κυριακή 28 Ιουνίου η Αγροκηπιά φιλοξενεί το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Αντοχής Δρόμου Ποδηλασίας 2026. Οι κορυφαίοι ποδηλάτες της Κύπρου δοκιμάζουν τα όρια τους σε μια απαιτητική διαδρομή με στόχο τον τίτλο του Πρωταθλητή Κύπρου. Ο αγώνας ξεκινά στις 3.30 το απόγευμα. Από τις 5 μέχρι τις 7, ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τον τερματισμό με τους Εφρέμ Γεωργίου και Παντελή Παντελή, μεταφέροντας όλο τον παλμό της δράσης. Παγκύπριο Πρωτάθλημα Αντοχής Δρόμου Ποδηλασίας 2026. Ζήσε την ένταση, νιώσε την αδρεναλίνη.
20: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
4: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
19: Κάνε παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτους.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάκε. Στο παγκόσμιο κύπελο για τον δεύτερο όμιλο, χθες βράδυ Ελβετία-Καναδάς 2-1 και Βοσνία-Κατάρ 3-1. Ως πρώτη πέρασε η Ελβετία, δεύτερος ο Καναδάς, τρίτη και πρόκριση για την Βοσνία. Για τον τρίτο όμιλο τα ξημερώματα Σκωτία-Βραζιλία 0-3 και Μαρόκο-Αϊτή 4-2 προκρίθηκαν ως πρώτη η Βραζιλία και ως δεύτερο το Μαρόκο, με τις δύο ομάδες να έχουν πάντως από 7 βαθμούς. Για τον πρώτο όμιλο είχαμε επίσης τα ξημερώματα δύο παιχνίδια, Τσεχία-Μεξικό 0-3 και Νότια Αφρική-Νότιος Κορέα 1-0. Ο Τσο έγραψε ιστορία με την έκτη συμμετοχή του σε Μουντιάλ και αποθεώθηκε. Ο ίδιος ήταν και πάρα πολύ συγκινημένος και δάκρυσε κιόλας. 3-3 και πρώτο λοιπόν το Μεξικό. Ο Μασέκο, άλλος παίχτης που ήταν στην ΑΕΛ πέρσι, πέτυχε το χρυσό γκολ για την Νότιο Αφρική στο χθεσινό παιχνίδι. Η Νότιος Αφρική, η οποία πέρασε δεύτερη στον όμιλο και προκρίθηκε και μάλιστα προκύπτηκε ο αντίπαλός της για την φάση των 32, θα είναι ο Καναδάς. Περιμένουμε μεταγραφικές εξελίξεις, ίσως και εντός της ημέρας στην Πάφο. Μπρίτο και Μπιέλ είναι δύο ποδοσφαιριστές με τους οποίους υπάρχει συμφωνία με την ομάδα τους, την Sporting Λισαβόνας, και είναι πάρα πολύ πιθανό, όπως έλεγα, εντός της ημέρας να ανακοινωθούν. Σήμερα έχουμε την Γενική Εκλογική Συνέλευση στην Ανόρθωση της Εταιρείας της Ανόρθωσης. Έφυγε και είναι και τυπικά παρελθόν ο Σένση, βγήκαν και ανακοινώσεις χθες. Βγαίνει και η απόφαση σήμερα ενδεχομένως είναι πιθανό να αναφερθεί και κάτι στην συνέλευση σε σχέση με τον νέο προπονητή. Μία ανάσα από τον Απόλλωνα φαίνεται να είναι ο Γκόλτσον. Τα λέγαμε και χθες ότι υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στον ποδοσφαιριστή και τους Κιανόλευκους. Είναι καθοριστική και μία συνάντηση που θα έχει σήμερα ο Άγγλος αμυντικός με τον Άρη σε σχέση με το θέμα της αποζημίωσής του. Όταν και εφόσον προκύψει οριστική συμφωνία, υπογράφει άμεσα στον Απόλλωνα. Θα τα πούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Έχουμε ετοιμάσει κάποια θέματα. Θα έχουμε και ένα ξεχωριστό καλεσμένο. Θα τα πούμε, επαναλαμβάνω, όλα αυτά κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

Ο Sport FM και για Απόστολος Παπαδόπουλος Limited, θυμίζω τον διαγωνισμό μας, δίνουν τη δυνατότητα σε ένα φίλο ακροατή να διεκδικήσει και να κερδίσει μια ψυσταριά Weber Grill Q1200 αξίας 850 ευρώ. Ένα εξαιρετικό δώρο, ειδικά τώρα για το Mundial που είναι και οι αγώνες, πολλά παιχνίδια. Τα barbecue είναι οπωσδήποτε απαραίτητα. Λοιπόν, στο 2950 στέλνετε τα μηνύματά σας με την ένδειξη Weber, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας και μπαίνετε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στην εκπομπή Πρώτη Πάσα την 3η 30 Ιουνίου. Να σας πω και κάτι άλλο, το Epic Cocktail Festival έρχεται για πρώτη φορά στην Λεμεσό, την Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 το Garden της ETCO θα μεταμορφωθεί σε ένα ζωντανό χώρο γεύσης, φιλοξενώντας μια μοναδική γιορτή αφιερωμένη στην τέχνη του κοκτέιλ. Στο πλαίσιο των βραβείων 30 Best Bars by Epic, τα 10 κορυφαία bars που θα βραβευθούν θα βρίσκονται εκεί για να σερβίρουν στο κοινό. Θα ακολουθήσει after party, δημιουργώντας το απόλυτο καλοκαιρινό vibe μέχρι αργά. Η είσοδος στο φεστιβάλ είναι στα 10 ευρώ, από τα οποία τα 2 ευρώ θα δοθούν σε φιλανθρωπικό σκοπό. Και είστε όλοι προσκεκλημένοι. Είπαμε Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 7.30 στο Garden της ETCO.

0: Πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή με το ρεπορτάζ της Ανόρθωσης και είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή για να δώσουμε τα νέα που προκύπτουν ο Εφραίμ Γεωργίου, συνάδελφος. Γεια σου Εφραίμ, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους ακράτες του Sport FM 95.
0: Μάλιστα, έχει κάποια θέματα η Ανόρθωση, είναι το απόγευμα προς το βράδυ, είναι 7 η ώρα για την ακρίβεια.
1: Η ώρα 7.
0: Η εκλογική γενική συνέλευση της εταιρείας, θα έχουμε τα νέα μέλη του νέου Δέλτα Σίγμα, ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες άλλες εξελίξεις, οπότε να αρχίσουμε με αυτόν και σε ακούμε.
1: Ναι, θα γίνει και ο καταρτισμός του Διοικητικού Συμβουλίου, θα χωριστούν οι ρόλοι επίσημα ποιος θα αναλάβει τι. Τη θέση δηλαδή που θα κατέχει ο καθένας και από εκεί και πέρα αναμένουμε να μάθουμε τα νεότερα στο θέμα του προπονητή που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα.
0: Καταρχήν γνωρίζουμε κάποια άτομα που θα βρίσκονται, Εφραίμ, δεν ξέρω αν μ' ακούς, πριν φύγουμε από τη συνέλευση, γνωρίζουμε και άτομα γιατί υπάρχει και μια θέση κλειδί θεωρώ εκεί. Του εκτελεστικού προέδρου ή δεν ξέρω ακριβώς πώς το ονομάζεται τώρα.
1: Του εκτελεστικού προέδρου δεν έχει πια ακόμη προς τα έξω. Πολύ πιθανόν σήμερα να ανακοινωθεί το όλο θέμα. Έγινε η προεργασία το προηγούμενο διάστημα. Η αλήθεια είναι ακουστήκαν και κάποια ονόματα. Ωστόσο δεν έχει βγει προς τα έξω η τελική απόφαση. Θεωρώ ότι το όλο θέμα θα συζητηθεί και πολύ πιθανόν να υπάρξει και ανακοίνωση για τη συγκεκριμένη θέση που όπως λες είναι κλειδί. Ο εκτελεστικός πρόεδρος μιας ομάδας είναι το α και το μ. Από αυτόν θα ξεκινάνε σχεδόν τα πάντα. Χωρίς εκτελεστικό πρόεδρο υπάρχει ένα ζήτημα.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα περιμένουμε ουσιαστικές εξελίξεις, δεν είναι απλά μια συνέλευση η σημερινή στην Ανόρθωση, με τα δεδομένα που προκύπτουν και υπάρχουν, συνεπώς είναι ακόμη πιο σημαντική οποιαδήποτε νέα απόφαση.
1: Ναι, εκ των πραγμάτων. Και νομίζω ότι το νέο Δέλτα Σίγμα έτσι θα ανοίξει τα χαρτιά του προς τον κόσμο και θα κάνει τον κόσμο της Ανόρθωσης να είναι πολύ πιο σίγουρος για την επόμενη μέρα και το πλάνο το οποίο θα ακολουθηθεί.
0: Μάλιστα. Ο Ζέλικο Κόπιτς, ο Κροάτης προπονητής, ο οποίος θυμίζω είχε δουλέψει και πριν από μερικά χρόνια στην ΠΑΦΟ, παρουσιάζεται ως το φαβορί για την τεχνική ηγεσία. Έτσι είναι όντως τα πράγματα?
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι το όνομα του Ζέλικο Κόπιτς όντως ήταν το πρώτο και είναι το πρώτο στο shortlist που έχω στην Ανόρθωση. Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία συμφωνία μαζί του. Όσο δεν απαντά, όσο δεν δίνει την τελική του απάντηση, τόσο πιο δύσκολο γίνεται και το όλο θέμα, Στέλλα.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει και ο Γκέρετ στη λίστα. Έγινε συνάντηση με τον Κόπιτς. Μάλιστα η συνάντηση έγινε στη Ρουμανία, καθώς ταξίδεψε άτομο του Δέλτα Σίγμα της Ανόρθωσης και είχε κατευθείαν συνάντηση μαζί με τον Ζέλικο Κόπιτς. Ωστόσο, όσο περνούν οι μέρες και δεν υπάρχει η τελειωτική απάντηση, πρέπει να βάζουμε το ερωτηματικό δίπλα.
0: Ναι.
1: Παραμένει ο νούμερο ένα στόχος. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Είναι και ο Γκέρετ στη λίστα. Αυτά είναι τα δεδομένα.
0: Ναι. Βασικά ένας εκ των δύο και θα δούμε τελικά αν θα επιλεγεί ο Κόπιτς με την έννοια ότι δεν ξέρω αν παίζει κάποιο ρόλο. Ήταν και παλαιότερο όπως έχω προαναφέρει στην Κύπρο ενώ γνωρίζει κάποια πράγματα. Δεν θα είναι εντελώς άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Ναι.
1: Σωστό. Και είναι και καλό το βιογραφικό του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει προπονήσει Δυναμό Ζάγκρεμπ, έχει προπονήσει Χάιντουκ Σπλιτ. Ήταν στην Κύπρο, ήταν στην ΠΑΦΟ. Είσαι σε μια περίοδο που δεν μπορείς να προχωρήσεις σε μεταγραφές. Ως εκ τούτου θες να φέρεις το καλύτερο δυνατό στη θέση του προπονητή. Και ο Ζέλικο Κόπιτς αυτή τη στιγμή μοιάζει μια τέτοια περίπτωση. Δηλαδή δεν θα έρθει να βρει κάτι εντελώς άγνωστο. Έχει δουλέψει ξανά στην Κύπρο. Άρα νομίζω ότι σε όλα τα κουτάκια βάζεις δίπλα ένα νι. Ωστόσο δεν είναι τόσο απλό να μπορέσεις να πείσεις και έναν προπονητή να έρθει αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που υπάρχουν στην ανόρθωση. Ναι. Του παρουσιάστηκε το project, το οποίο project δεν αφορά μόνο τη φετινή σεζόν κλπ, αλλά είναι ένα μακροπρόθεσμο project στη συνάντηση που είχαν κατηδίαν. Από πλευράς της ανόρθωσης του προσφέρουν και ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Η αλήθεια είναι ότι είναι συμβόλαιο το οποίο τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε ο προπονητής της ανόρθωσης. Mm-hmm. Θα στο θέσω έτσι.
0: Ακόμα και ο Τιμούρκετς παλιά.
1: Ακόμα,
0: ή στα ίδια επίπεδα.
1: Λίγο πιο πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο πιο πάνω, μαζί με τους συνεργάτες πάει καλά πάνω. Μαζί με τους συνεργάτες. Ναι. Γιατί αντιλαμβάνεσαι δεν είναι
0: πρέπει...
1: μόνο ότι θα έρθει ναι, ένας προπονητής.
0: Ναι, πρέπει να βρεις έναν τρόπο να προσελκύσεις τέτοιους προπονητές. Διότι ναι. είπες και εσύ προηγουμένως, είναι αντικίνητρο να θέλεις για κάποιον να πάει σε μια ομάδα και να ξέρει ότι δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές ούτε τώρα το καλοκαίρι ούτε το χειμώνα.
1: Ναι, και ακριβώς γι' αυτό του παρουσιάζεις και το πλάνο σου, το μακροπρόθεσμο πλάνο, αλλά κλείνεις και ένα καλό συμβόλαιο. Είπαμε, του έχουν κάνει την πρόταση, είναι ο νούμερο ένα στόχος, ωστόσο όσο δεν απαντά, εγώ θα βάζω το ερωτηματικό δίπλα και θα σημειώνω το όνομα του Γκέρετ.
0: Ναι. Μάλιστα. Εννοείς μπορεί να έχει κάποια αναπόφαση οριστική το απόγευμα και να ανακοινωθεί κιόλας στη συνέλευση.
1: Θα προσπαθήσουν να έχουν τις τελικές, την τελική απάντηση σήμερα, ωστόσο δεν είναι δεδομένο ότι αυτό θα συμβεί και η ώρα 7 απόψε στη γενική συνέλευση θα ανακοινωθεί ο προπονητής.
0: Ναι.
1: Είναι σε καθημερινή επικοινωνία μαζί με τον Ζελικό Γόβιτς και τον Γκέρετ. Όμως περιμένουν την τελική απάντηση. Θα προσπαθήσουν να την έχουν.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Είχαμε και μια σημαντική αποχώρηση ενός βασικότατου ποδοσφαιριστή, του καλύτερου για την ακρίβεια, στην ανόρθωση του Σένση. Αλλά νομίζω ότι ήταν κατά κάποιον τρόπο δεμένα τα χέρια των ανθρώπων εκεί. Όσες προσπάθειες και να έκαναν για να τον κρατήσουν ήταν αδύνατον, γιατί και η ΤΣΣΚΑ τους έδωσε το ποσό της ρήτρας και από την άλλη έδωσαν και στον ίδιο έναν πάρα πολύ ψηλό συμβόλαιο. Ναι.
1: Το κλειδί είναι το πάρα πολύ ψηλό συμβόλαιο που έδωσε στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος περνούσε καλά στην Κύπρο, ένιωθε ωραία στην ανόρθωση. Είπε και ο ίδιος στο χαιρεστήριο μήνυμα του ότι ένιωσε σαν το σπίτι του και του είχε προσφέρει και ανόρθωση ένα τριετές συμβόλαιο με πολύ καλές απολαβές. Όμως τα λεφτά ήταν πολύ πολύ διαφορετικά στην ομάδα της Βουλγαρίας. Και όταν λέω πολύ διαφορετικά, σε δύο χρόνια συμβόλαιο που θα έχει εκεί θα πάρει περισσότερα χρήματα από ό,τι θα παίρνει στα τρία χρόνια ακόμα και με τα μπόνους που θα υπήρχαν στο συμβόλαιο που του προσέφεραν στην ανόρθωση. Και όταν δεν είναι τα πρώτα σου συμβόλαια, αντιθέτως όσο περνά είσαι σε μια φάση που θα βρεις τα τελευταία σου καλά, έτσι, αρκετά καλά συμβόλαια, το βλέπεις αυτό δύο και τρεις φορές.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Και εντάξει, από εκεί και πέρα η συζήτηση πάει στο πώς μπορείς να αναπληρώσεις αυτό το κενό. Δεν μπορείς να κάνεις μεταγραφές, θα πρέπει να βρεις τις λύσεις από το ρόστερ. Θα επιστρέψει και ο Βανίφ από την Ομόνια Ραδί που είχε δοθεί δανεικός. Δεν κατάφερε να αγωνιστεί εκεί. Ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς, επιστρέφει όμως στην ομάδα, άρα θα είναι άλλη μια επιλογή. Και είναι και οι παίκτες από το υφιστάμενο ρόστερ που ήταν και την περσινή σεζόν. Με Χρυσοστόμου, Ιωάννου, Αρτιματά, Σαμπουακή. Υπάρχουν Μίτερτροπ, υπάρχουν οι επιλογές.
0: Είναι εκτός έτσι για λιγός λόγω του σοβαρού τραυματισμού.
1: Ο Ιωάννου είναι εκτός λόγω του σοβαρού τραυματισμού, όμως σε κάποια φάση μέσα στη σεζόν θα επιστρέψει.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα αυτά τα δεδομένα για την ώρα και να περιμένουμε και τη συνέλευση να μάθουμε έτσι κάποια παραπάνω πράγματα.
1: Κρατάμε και την επιστροφή του Φανίφ, Στέλλα μου. Κρατάμε την επιστροφή του Φανίφ.
0: Ωραία. Εντάξει, είναι και κίνητρο εννοώ για τους υπόλοιπους να δείξουν και να αποδείξουν ότι μπορούν να βοηθήσουν αυτήν την ιστορική ομάδα για να έχει μια καλή πορεία τη νέα σεζόν.
1: Και από τη στιγμή που μπαίνει σε μια διαδικασία ότι δημιουργεί ένα νέο project, είναι κινητό για τον κάθε ποδοσφαιριστή να μπορέσει έτσι να τραβήξει κουπί σε αυτή τη χρονιά και να εξαργυρώσει, ας πούμε, τη χρονιά του στις επόμενες που θα ακολουθήσουν, που τα πράγματα θα είναι πολύ πολύ καλύτερα από, για την ανόρθωση.
0: Ωραία. Μάλιστα. Βλέπεις Μουντιάλ προφανώς. Δεν ξέρω αν παρακολουθείς τα παιχνίδια που είναι μεσάνυχτα και ή τις πρώτες πρωινές ώρες. Αλλά είχαμε κάτι το ιδιαίτερο χθες. Ήθελα να το πω. Δεν πρόλαβα προηγουμένως. Τρεις παίχτες που αγωνίζονται ή αγωνίστηκαν στην Κύπρο φέτος πήραν συμμετοχή με τις ομάδες τους χθες. Ο Σούνιτς, πρώτος και καλύτερος. Και είχε και πολύ καλή παρουσία στην νίκη της Βοσνίας. Ο Μασέκο που πέτυχε το νικητήριο τέρμα για την Νότιον Αφρική. Και ο Τσόα που ολοκλήρωσε μια ενδεχομένως ονειρική καριέρα, θα μπορούσε να πει κάποιος. Έγραψε ιστορία.
1: Δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει. Θα ζητά από τους συμπαίκτες του να συνεχίσει η καριέρα του άλλο ένα παιχνίδι κάθε φορά.
0: Εντάξει, δεν νομίζω να τον ξαναβάλουν, όμως να αγωνιστεί.
1: Αν εννοείς για να αγωνιστεί, ναι, είναι δύσκολο να το δούμε ξανααγωνίζεται. Πήγε στο 77 χθες. Ναι.
0: Ήταν και τέτοιο το σκορ, ήταν και προκριμένο το Μεξικό. Απλώς του έδωσαν τη δυνατότητα, γιατί θα ήταν το τελευταίο του θεωρώ παιχνίδι κάτω από τα δοκάρια, αφού σταματάει και την ποδοσφαιρική του καριέρα. Και με αυτόν τον τρόπο να αποχαιρετήσει. Ήταν πάρα πολύ συγκινημένος. Είδα κάποια πλάνα, δάκρυσε κιόλας. Τον αποθέωσε γενικά και ο κόσμος, αφού είναι και εντός έδρας που.
1: Ναι. Είναι το έκτο μουντιάλ στο οποίο βρίσκεται. Είναι το τέταρτο όμως το οποίο αγωνίζεται υπέρ την λεπτά συμμετοχής. Γιατί στα πρώτα δύο της καριέρας του δεν ήταν ο βασικός τερματοφύλακας και δεν είχε πάρει λεπτά συμμετοχής. Αυτό είναι το τέταρτο. Και αυτός είναι ο λόγος, Στέρνα, που εάν δεις Μέση και Ρονάλντο έχουν στη φανέλα τους ένα εμβληματάκι που δείχνει ότι είναι η έκτη φορά που αγωνίζονται. Και ο Τσόα δεν το έχει αυτό, γιατί δεν έγραψε συμμετοχές της προεδρίας. Ωστόσο, μέσα στα ιστορικά ρεκόρ, οι ιστορικοί του ποδοσφαίρου θα έχουν να γράφουν το όνομα του Τσόα ως ένας παίχτης που πήρε κλήση 6 φορές σε παγκόσμιο κύπελλο, ένας από τους τρεις. Ναι. Ένας από τους τρεις.
0: Έτσι είναι. Μάλιστα. Και να δούμε και πώς θα προχωρήσουν. Και οι τρεις προχωρούν, και οι εθνικές τους πάντως προχωρούν.
1: Ναι.
0: Στην επόμενη φάση.
1: Ναι. Mm-hmm. Δεν συμμετείχαν απλώς, πήραν και προκρίσεις.
0: Ναι.
1: Πήραν και προκρίσεις και οι τρεις.
0: Μάλιστα. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Εφραίμ. Και θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Να ευχηθώ καλό υπόλοιπο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Είναι 10 και 31. Θα πάμε στο δελτίο, τα διαφημιστικά και επανερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Η Κύπρος ενημέρωσε επίσημα το Γενικό Γραμματέα των ΗΕ για τις τουρκικές παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου και των χωρικών υδροχωρών.

0: πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία όταν ρωτήθηκε αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά 735 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν. Ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα δυτικά και στα νότιο-δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 27 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
1: Δέκα κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Miller's, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival, 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ, στη Λεμεσό.
2: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
3: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιο μας.
4: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
5: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
4: Η νέα δραματική σειρά Μια νύχτα μόνο, καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
5: Μοναξιά.
6: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
8: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση. Ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
9: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Ab Reload Ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Ab Reload Ηλεκτρολίτες.

0: Ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Up Reload Ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
1: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
2: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
3: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
4: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
5: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
6: Την Αγία Νάπα την ξέρεις, αλλά δεν φαντάζεσαι πόσο ακόμα έχεις να ανακαλύψεις. Λίγα λεπτά πιο πέρα, σε περιμένει αυθεντική γαστρονομία, παραδοσιακή φιλοξενία, πολιτισμός και φύση που σε προσκαλεί να την ζήσεις. Από την Αγία Νάπα στη Σωτήρα, στο Λιοπέτρι, στο Αυγόρου και στην Άχνα. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου. Ένας δήμος γεμάτος εμπειρίες που συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
7: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
8: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
11: Στις 25 Ιουνίου 1982 έγινε το παιχνίδι ντροπή του Χιχών. Στην φάση των ομίλων του Μουντιάλ στην Ισπανία, η Δυτική Γερμανία νίκησε 1-0 την Αυστρία. Ένα αποτέλεσμα που βόλευε και τις δύο ομάδες για να προκριθούν, αφήνοντας εσκεμμένα έξω την Αλγερία. Μετά από αυτόν τον αγώνα, η FIFA άλλαξε τους κανόνες. Από τότε, τα τελευταία μας των ομίλων γίνονται πάντα την ίδια ώρα.
10: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Και πάμε στο ρεπορτάζ της Ομόνιας. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Νικολάου. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Μάλιστα, η Ομόνια που συνεχίζει την προετοιμασία της στην Κυπερούντα αυτές τις μέρες, στην απουσία των διεθνών. Από εβδομάδας πάει και Πολωνία. Και για την ώρα δεν έχουμε έτσι κάποια ιδιαίτερη κινητικότητα, θα έλεγα, ή κατάληξη σε σχέση με προσθήκες στο ρόστερ, πέραν από αυτές τις δύο που έχουν ανακοινωθεί. Η μία ήταν κανονική μεταγραφή, εννοώ Μοτνόρ, η άλλη καταρχήν συμφωνία ο Κακουλής.
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι αυτό που βγαίνει από τα ενδότερα της Ομόνια Στέλλα είναι ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε ανακοίνωση κάποιου ποδοσφαιριστή πολύ άμεσα, ας το πούμε. Όμως πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι άνθρωποι της Ομόνιας βρίσκονται στο στάδιο που έχουν κάποιες έτσι επαφές με κάποιους ποδοσφαιριστές, όμως δεν είναι σε τέτοιο σημείο που να νιώθουμε ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να σκάσει μια ανακοίνωση ανά πάσα στιγμή. Αυτό βγαίνει τουλάχιστον μέσα από τα εντότερα της Ομόνιας. Και αυτό που αντιλαμβάνομαι τέλα, μέσα από κάποιες έτσι επαφές που είχα, είναι ότι δεν βιάζεται καθόλου ο κύριος Μπέρκ όσον αφορά το κομμάτι των μεταγραφών. Δεν πιέζεται, θεωρεί ότι έχει τη μαγιά για να χτίσει πάνω και να πορευθεί με κάποιους ποδοσφαιριστές στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι τουλάχιστον. Ο στόχος του κυρίου Μπέρκ και της Ομονίας είναι να κλείσουν τους στόχους που έχουν βάλει ως προτεραιότητα και δεν πιέζονται, δηλαδή δεν θα θυσιάσουν την ποιότητα των ποδοσφαιριστών για να κερδίσουν οποιοδήποτε χρόνο. Έχουν και στο μυαλό το παράδειγμα ποδοσφαιριστών όπως ο ΜΑΕ για παράδειγμα, που ήρθε τέλος Αυγούστου και έκανε την πολύ μεγάλη διαφορά, και αυτό θα πρέπει να κρατήσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τρέχουν τις εξελίξεις ή ότι δεν θέλουν να κλείσουν κάποιους ποδοσφαιριστές όσο πιο σύντομα γίνεται. Mm. Αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν θα θυσιάσουν την ποιότητα για χάρη της ταχύτητας.
0: Κρίνεται όμως ότι υπάρχει ανάγκη για μια-δυο θέσεις να συμπληρωθούν, ενώ κάποια κενά πριν παίξει τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια η ομάδα.
1: Ναι, σίγουρα. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Στέλλα, είναι η θέση στο δεξί άκρο της άμυνας. Εκεί που πέρσι υπήρχαν αρκετές επιλογές, αυτή τη στιγμή η Ομόνια είναι ουσιαστικά μόνο με τον Ντουμπάντζο ως μια διαθέσιμη λύση. Και εκεί έχει πέσει έτσι το περισσότερο βάρος. Και εκτιμώ ότι δεν θα αρχίσουν οι εξελίξεις για τον παίχτη που θα έρθει για να καλύψει τη συγκεκριμένη θέση. Από εκεί και πέρα σίγουρα υπάρχουν έτσι αρκετές διεργασίες και για το κέντρο της άμυνας. Όμως επαναλαμβάνω, θα πρέπει να περιμένουμε ακόμη λίγο. Νιώθω όμως ότι τουλάχιστον μέχρι τα πρώτα αρχικά στάδια του βασικού στάδιου της προετοιμασίας που θα γίνει στην Πολωνία, νιώθω ότι θα υπάρξουν κάποιες εξελίξεις τουλάχιστον όσον αφορά το δεξιάκρο της άμυνας.
0: Ναι, εντάξει, επειδή συνδέονται κάποια θέματα, είναι η περίπτωση του Ντιουγκού και αν ισχύει ακόμη και είναι ενώ εκεί ανοιχτό το θέμα για την Ομόνια, είναι η περίπτωση του Σλοβαίνου του Καρνίτσνικ, είναι η περίπτωση του Σίλβα. Τι ακριβώς γίνεται με αυτούς?
1: Ναι, να ξεκαθαρίσουμε ότι για τον Ντιουγκού, επειδή βγήκαν και κάποια δημοσιεύματα ότι έχει κλείσει στη Τσέλιε, η αλήθεια είναι ότι στην Ομόνια δεν έχουν κάτι υπόψη τους. Θεωρούν ότι αυτό το κεφάλαιο είναι ακόμη ανοιχτό όσον αφορά τον Ντιουγκού. Τώρα αν ο Ντιουγκού μιλάει με κάποιες άλλες ομάδες, δεν έχει ενημερώσει την Ομόνια ότι...
0: Μα δεν έχει καμιά υποχρέωση να την ενημερώσει.
1: Ναι,
0: αφού είναι ελεύθερος.
1: Ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Ομόνια, οπότε δεν έχει ενημερώσει ότι είναι αρνητική η απάντησή του, για παράδειγμα. Όμως, Στέλλα, για να είμαι ειλικρινής, νιώθω ότι αυτό το κεφάλαιο έχει τραβήσει πάρα πολύ και, όπως έχω πει και άλλες φορές, νιώθω ότι θα είναι αρνητική η κατάληξη στο συγκεκριμένο κεφάλαιο. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Τώρα, από εκεί και πέρα, να ξεκαθαρίσουμε για τον Καρνιτσίκ ότι δεν υπάρχει κάποιο deadline όπως έχει γραφτεί στα μέσα της Σλοβενίας. Είχε γραφτεί στα μέσα της Σλοβενίας, Στέλλα, ότι είχε δώσει Ομόνια deadline στον ποδοσφαιριστή να απαντήσει μέχρι χθες το βράδυ στην πρόταση της Ομόνιας. Αυτό το πράγμα να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν ισχύει. Και συγκεκριμένα για το συγκεκριμένο παίχτη, να πούμε ότι αυτό που έχουμε μάθει είναι ότι όντως βρίσκεται στη λίστα της Ομόνιας. Μπορεί να μην είναι κατά ανάγκη το νούμερο ένα στόχος, αλλά δεν είναι, δεν έχει μπει στη διαδικασία η Ομόνια να του δώσει κάποιον deadline ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε κρατούμε ότι όντως ενδιαφέρει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Βρίσκεται ανάμεσα στις επιλογές που έχουν μπροστά τους για το δεξί άκρο της άμυνας. Όπως μαθαίνω, όντως βρίσκεται στη λίστα και ο Ικορ Σίλβα μαζί με κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές. Και η προσωπική μου εκτίμηση, Στέλλα, είναι ότι αυτό το κεφάλαιο θα κλείσει τουλάχιστον μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, διότι όπως έχουμε αναφέρει, η θέση στο δεξί άκρο της άμυνας αποτελεί προτεραιότητα και νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται και ο καθένας κοιτώντας το ρόστερ της Ομόνιας ότι έχει ανάγκη να κλείσει σύντομα κάποιον ποδοσφαιριστή που μπορεί να αγωνιστεί στη συγκεκριμένη θέση.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, με τον Κακουλίν τι ακριβώς γίνεται?
1: Εντάξει, συνεχίζουν στην Ομόνια να μας μεταφέρουν ότι δεν υπάρχει καμία ανησυχία για το συγκεκριμένο θέμα. Θεωρούν ότι δεν υπάρχει κάτι που τους ανησυχεί, ότι είναι τυπικό.

0: το θέμα και ότι θα το διευθετήσει ο Άρης με την ΑΕΚ. Σε διαφορετική περίπτωση, Στέλλα, ίσως να ψάξουν να βρουν διαφορετικές λύσεις και να βρεθεί τρόπος ο ποδοσφαιριστής να μπορέσει να δώσει το παρόν του στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας που θα ξεκινήσει την Δευτέρα. Μέχρι τη Δευτέρα νομίζω να κάνουμε ακόμη λίγη υπομονή και θα δούμε πώς θα το διαχειριστούν οι άνθρωποι της Ομόνοιας, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, δεν ανησυχούν ότι θα πάει κάτι στραβά.
1: Ναι. Μάλιστα, είπαμε ότι οι προπονήσεις τώρα είναι στην Κυπερούντα, συμμετέχουν όλοι στο κανονικό πρόγραμμα, οι διεθνείς είναι αυτοί που απουσιάζουν. Ναι, έτσι είναι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Να επαναλάβουμε, Στέλλα, ότι 2 Ιουλίου, 5 Ιουλίου και 9 Ιουλίου είναι τα φιλικά της Ομόνοιας, τα οποία θα μεταδοθούν αποκλειστικά από το Ομόνοια TV. Είναι καλό να το γνωρίζει αυτό ο κόσμος. Δεν θα μπορέσουν δηλαδή να τα παρακολουθήσουν από οποιοδήποτε άλλο κανάλι. Από εκεί και πέρα, να πούμε, Στέλλα, ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα ο κόσμος θα ενημερωθεί και για τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Και να πούμε ότι σήμερα, Στέλλα,
1: μέσα στην εβδομάδα, αν είπες.
0: Μέσα στην επόμενη εβδομάδα.
1: Μέσα στην επόμενη, ναι. Επειδή με ρωτάει και ένας φίλος εδώ, νομίζω μου είχε στείλει και χθες για τα εισιτήρια διαρκείας. Άρα η τελευταία ενημέρωση αναφέρει ότι από εβδομάδα θα έχουμε τα νεότερα σε σχέση με τα εισιτήρια διαρκείας και για τις εμφανίσεις που μου λέει στην μπουτίκ. Επειδή είχα ρωτήσει και χθες, είναι μέσα στον Ιούλιο. Ακόμη δεν έχουν έρθει νέες επίσημες εμφανίσεις της ομάδας. Μέσα στον Ιούλιο μου έχουν πει, χωρίς να προσδιορίζεται ακριβώς πότε. Μάλιστα. Ναι.
0: Να πούμε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, Στέλλα. Σήμερα θα εκδικαστεί η υπόθεση του Γιάνσον στο ΚΑΣ. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ. Εντάξει, νομίζω ότι εξαρτάται πώς θα το. Με ποιο φακό θα εκδικάσει τη συγκεκριμένη υπόθεση το ΚΑΣ. Όμως, όπως και να έχει, Στέλλα, στην Ομόνοια, όπως έχουμε αναφέρει πολλές φορές, έχουν σε ξεχωριστό λογαριασμό το ποσό το οποίο μπορεί να εκδικαστεί ότι πρέπει να δώσει τον κύριο Γιάσο. Και θα κλείσει με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο αυτό το σημαντικό κεφάλαιο το οποίο μας απασχολεί και το συζητούμε εδώ και αρκετό καιρό.
1: Ναι, για να φύγει και το εμπάρκο. Έτσι.
0: Για να φύγει και το εμπάρκο, δεν υπάρχει θέμα ότι θα μείνει το εμπάρκο. Νομίζω ότι αντιλαμβάνονται όλοι αυτό. Αλλά θα πρέπει να εκδικαστεί.
1: Το θέμα είναι το ποσό που θα επιδικαστεί. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι τα αντιλαμβάνεται ο καθένας από τη στιγμή που είχε συμβόλαιο και διακόπηκε. Έχει κάποιες υποχρεώσεις η Ομόνοια. Οπότε θα αναγκαστεί να πληρώσει έναν ποσό στον Γιάνσον. Τώρα, ποιο θα είναι αυτόν τον ποσό. Θεωρώ ότι αυτό είναι το ερώτημα τη όλη υπόθεση. Όχι αν θα κερδίσει ή θα χάσει. Νομίζω αυτό είναι δεδομένο, Γιώργο.
0: Ναι, αυτό είναι δεδομένο τουλάχιστον και στα δικά μου τα μάτια. Νομίζω ότι η Ομόνοια, Στέλλα, περισσότερο το κάνει για λόγους αρχής να παίρνει την υπόθεση αυτή στη δικαιοσύνη. Δεν είναι θέμα οικονομικό. Ήθελα να φωνάξουν κιόλας στον υπόλοιπο ποδοσφαιρικό κόσμο ότι αυτά τα πράγματα που λένε ότι έκανε ο κ. Γιάνσον δεν μπορούν να τα κάνουν στην Ομόνοια και ήθελε να περάσει κάποια μηνύματα. Δεν είναι θέμα, νομίζω, οικονομικό. Και αυτό γίνεται ξεκάθαρο από τη στιγμή που το θέμα πήγε στο ΚΑΣ. Να πω και καμιά άλλη λεπτομέρεια, Στέλλα, την οποία έτσι εντοπίσαμε ένα δημοσίευμα στο εξωτερικό και επειδή σιγά σιγά θα αρχίσουμε να μπαίνουμε και σε ρυθμούς ευρωπαϊκών αγωνών. Να πω ότι ποδοσφαιριστής της ΚΑΙΡΑΤ, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής της ΚΑΙΡΑΤ, ο Νταν Γκλέιζερ, ο οποίος είχε αγωνιστεί και στον Όφη στο παρελθόν, απασχολεί πολύ έντονα μάλιστα. Και όπως σημειώνουν ρεπορτάζ στο Ισραήλ, έχει καλές πιθανότητες να αποχωρήσει από την ΚΑΙΡΑΤ και να πάει στην ΠΕΙΤΑΡ Ιερουσαλήμ. Ομάδα η οποία θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ Λάρνακα.
1: Μάλιστα. Πώς μου τον είπες τον παίχτη?
0: Νταν Γκλέιζερ. Δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά. Είναι μέσος, αμυντικός μέσος, ο οποίος αγωνίζεται στην ΚΑΙΡΑΤ και στο παρελθόν είχε περάσει και από το Όφη.
1: Ναι. Μάλιστα. Άρα να δούμε αν θα προκύψει αυτή η μεταγραφή που λες. Και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ναι, μου έχουν στείλει μήνυμα εδώ σε σχέση με το δεξιό μπακ και αν θα πάει στην προετοιμασία η Ομόνοια χωρίς κάποιον για αυτήν τη θέση. Θυμίζω είναι ο Ντουμπάντζο εκεί, δεξιός μπακ είναι.
0: Ναι.
1: Για την ώρα αυτός είναι.
0: Εντάξει, έπαιξε και σε κάποια παιχνίδια έτσι προς το τέλος ο νεαρός ο Κωνσταντινίδης, ο οποίος παίζει και ως κεντρικός αμυντικός. Αλλά εντάξει, τονίζουμε ξανά ότι είναι προτεραιότητα και η Ομόνοια θέλει να ενισχυθεί όσο πιο σύντομα γίνεται στη συγκεκριμένη θέση.
1: Ναι. Μάλιστα. Αυτά τα νέα, προκύπτει κάτι άλλο, Γιώργο?
0: Αυτά προς το παρόν, Στέλλα. Και όπως είπα, θα πρέπει να περιμένουμε, γιατί ενδεχομένως η σημερινή μέρα να φέρει κάποια νέα στην υπόθεση γεια σου.
1: Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή, καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο. Πάμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Είναι μαζί μας ο Ανδρέας Βεντούρης για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Γεια σου, Ανδρέα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Μάλιστα. Ο Γιώργος μας έλεγε τώρα, δεν ξέρω αν προλαβές, αν ήσουν στη γραμμή, για τον Dan Glazer, τον ποδοσφαιριστή που ήταν και παλαιότερα στον Όφι. Είναι στο ρόστερ της Καϊράτ, αλλά υπάρχει ενδεχόμενο να πάει στην ομάδα που θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στην Ευρώπη, είναι την Μπεϊτάρ. Οπότε είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο να δούμε αν όντως θα πάει αυτός ο ποδοσφαιριστής εκεί και αν θα είναι αντίπαλος της ΑΕΚ.
2: Ποιο θα είναι αντίπαλο τη ΑΕΚ. Ναι. Επάντως έχει κάνει 4 μεταγραφές.
1: Τέσσερις μεταγραφές αυτό το διάστημα.
2: Ναι,
1: μάλιστα.
2: 4 έκανε.
1: Άρα ενισχύεται και αυτή με τη σειρά τη.
2: Ναι, τους βασικούς όμως, τους ποδοσφαιριστές που ήταν σημαντικοί, τους έχει κρατήσει. Έχει πάρει 4 ποδοσφαιριστές, οι 3 αν δεν κάνω λάθος είναι από την εγχώρια της αγορά. Τους βρήκα, είναι ο Ντέκας Βόρκο, είναι 22χρονος Ισραηλινός μέσος, είναι διεθνής με την Ελπίδο, έπαιζε πέρσι τη Χαπουέλ Ραμάτ Γκαν, 36 συμμετοχές, 6 γκολ και 10 κάρτες, 10 κίτρινες. Ο Εουγκέν Αντσάκ είναι ένας Γκανέζος επιθετικός που έπαιζε στην Άσο, η οποία επιβιβάστηκε, έβαλε 9 γκολ 7 στις 32 παιχνίδια. Ένας 27χρονος Ισραηλινός, ο Τόμπερ Γιωσέφη, έπαιζε στην Ουκρανία, στην Πολύσια, έμεινε ελεύθερος και τον απέκτησε η Μπεϊτάρ. Και ο Νόαμ Μούτσε, ο οποίος αποκτήθηκε ως ελεύθερος, είναι Ισραηλινός μέσος, κατάγεται από την Αιθιοπία, αλλά έχει αποκτήσει Ισραηλινή υπηκότητα και γι' αυτό έπαιξε και στην Εθνική Ελπίδα. Αυτή είναι η τέσσερι
1: τέτοια. Μάλιστα. Όλοι οι Ισραηλινοί, αν δεν κάνω λάθος, όπως σε άκουσα σωστά.
2: Ναι.
1: Εντάξει, έχουν και διαφορετικούς κανονισμούς εκεί.
2: Ούτως ή άλλως, ναι, 5 ξένους δικαιούνται.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό είναι λογικό ότι αποκτούν περισσότερο Ισραηλινούς και έχετε 5 θέσεις για τους ξένους τους.
1: Εντάξει, και έκανε περισσότερες, Ανδρέα μου. 8 στο σύνολο μέχρι στιγμής. Είναι η πρώτη ομάδα που φτάνει σε αυτόν τον αριθμό. Έχει κάνει τις περισσότερες. Και ήθελα να μου πεις έτσι μια γενική εκτίμηση. Πώς είδες αυτές τις κινήσεις, αν ξεχωρίζεις και κάποιαν.
2: Να σου πω, θεωρώ ότι, και χρησιμοποιώ σκοπίμως τη λέξη θεωρώ, διότι όλα είναι στην θεωρία, στην πράξη θα δούμε και αν μεταγραφή είναι πραγματικά καλή, όσο πείσαι και να ακούγεται, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο τελευταίος ποδοσφαιριστής που έχει πάρει ο Ολλανδός αμυντικός, ο Φαντερχόρ, ο οποίος παρεμπιπτόντος είναι στην Κύπρο, πιθανόν και να ανακοινωθεί σήμερα το απόγευμα που θα περάσει από γιατρικές εξετάσεις και εργομετρικά, ίσως να κάνει και την πρώτη του προπόνηση το απόγευμα. Ο ένας ποδοσφαιριστής, αυτός κουβαλάει πολύ καλό βιογραφικό.
1: Πολύ καλό, ναι.
2: Είναι αλήθεια. Από εκεί και πέρα έπαιξε στην Ουτρέχτη 4 χρόνια, προηγουμένως στον Άγιαξ, γενικά έπαιξε στη Σουότση, γενικά κουβαλάει πάρα πολύ καλό βιογραφικό. Θεωρώ ότι βάσει των, αναλαμβάνω, κρίνουμε περισσότερο από το βιογραφικό τους, γιατί δεν τους έχουμε δει. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Ρέπας έχει καλούς αριθμούς στην εξαετία που αγωνίστηκε στη Μάριμπορ. Δεν είναι όμως κριτήριο για μένα. Διαβάζεται ή ακούγεται ωραίο το ότι έδωσε, για παράδειγμα, 9 assist πέρσι. Έρχεται ως αντιπόνς. Δεν είναι εύκολο αντικατασταθεί ο πόνς. Θυμίζω ότι ο Πόση έχει έρθει στην ΑΕΚ κατευθείαν από τη Λαλίγκα. Δεν είναι το ίδιο με το αντίστοιχο πρωτάθλημα της Σλοβενίας. Παρότι έχουν υποθεί καλά λόγια για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Τον Αντερέγκεν τον ξέρουμε. Ο Λαγιούνι επίσης είναι ένα ποδοσφαιριστής που είχε πολύ καλή, κουβαλά πολύ καλό βιογραφικό με καλές χρονιές στην Σουηδία. Θεωρώ ότι έχει πάρει επίσης τους δύο Κύπριους, τον Πιλέα και τον Άδωνη. Με τον Άδωνη να δίνει βάθος στην αμυντική γραμμή, ο Πιλέας θεωρώ ότι θα διεκδικήσει θέση βασικού μαζί με τον Κούρφινγκελ στο αριστερό άκρο της άμυνας. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο στοίχημα για την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι ο τερματοφύλακας που έχει αποκτήσει, ο Μούφτιτς. Δεν έχουμε εικόνα καθόλου, φυσικά και με άλλους δεν έχουμε εικόνα, αλλά Έρχεται από την ομάδα, από τη Ζελέζνιτσαρ της Βοσνίας, που τερμάτισε έκτη στα 24 του χρόνια. Πρώτη φορά βγαίνει από την πατρίδα του για να αγωνιστεί. Δεν πάβει να αποτελεί ένα στίχη.
1: Μάλιστα. Σύντονο
2: coach
1: που έχει η ΑΕΚ.
2: Σύντονο προπονητή. Έχει πάρει 8 παίχτες. Θα συμπληρώσει 11, πιστεύω.
1: Μάλιστα.
2: Μίνιμο.
1: Άρα θα πάρει άλλους 3, λες.
2: Ναι, ακόμη έναν μέσο, έναν εξτρέμ και έναν σεντερφόρ. Βέβαια θα πρέπει να βρει και την άκρη ο Τσαβιρόγα, καθώς ο κατάλογος είναι κάτι περισσότερο, έχει ξεπεράσει το όριο.
1: Είναι υπερπλήρης.
2: Είναι υπερπλήρης, ναι, ναι. Θεωρητικά έχει 20, πρακτικά γιατί στους 20 συμπεριλαμβάνω τον Κομάρ και τον Ενρίκες που δεν πρόκειται να μείνουν, πάρουν έχουν συμβόλαιο, θα βρεθεί ο τρόπος να φύγουν. Ο Καμπρέρα θεωρώ ότι θα πρέπει να θεωρείται σίγουρο ότι δεν θα αντιληφθεί στον κατάλογο Α, αφού θα επιστρέψει Φεβρουάριο του 27, άρα πάμε στους 17. Όσους δηλαδή, όσους δικαιούται. Ναι. Δεδομένα θα γίνει προσπάθεια.
1: Γίνεται ήδη προσπάθεια.
2: Εγώ θεωρώ ότι, να σου πω, από τη στιγμή που θα γίνουν τουλάχιστον ακόμη 3 κινήσεις, συνεπώς θα πρέπει να βρεθούν λύσεις στο κέντρο της για τον κατάλογο Β. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι πως δεν είναι και το ευκολότερο να γίνουν 3 τέτοιες μεταγραφές. Οπότε αν χρειαστεί να αποχωρήσουν ποδοσφαιριστές, θεωρώ ότι οι δύο βασικοί υποψήφοι είναι ο Ρούμπιο και ο Χάιρο, παρότι έχουν συμβόλαιο και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Είναι στην προετοιμασία, θα ακολουθήσουν την προετοιμασία, αυτό είναι σίγουρο. Και από εκεί και πέρα, αναλόγως το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό. Μπορεί από τους 3 παίχτες που θα πάρει ο Ρόκα, οι 2 να είναι για τον κατάλογο Β και να χρειαστεί να φύγει κάποιος. Να φύγει ένας, όχι 2. Εκτός και αν προκύψει κάτι διαφορετικό, όπως για παράδειγμα, αν όντως προκύψει κάποια πρόταση από Ισραήλ μεριά για τον Κούρφινγκελ, έχουν γραφτεί 2-3 φορές, έχουν υπάρξει δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος της Χαβουέλ Τελαβίβ, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στο τραπέζι προς το παρόν για την ΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Ούτε καν κρούση δεν έχει γίνει. Όπως και να έχουν τα πράγματα, εμείς καταγράφουμε τα δεδομένα που έχουμε ενώπιον μας όσον αφορά τις θέσεις. Και όσο περνάει ο χρόνος, θα ξεκαθαρίζει το σκηνικό ανάλογα και με τις επόμενες μεταγραφές που θα κάνει ο Τσάβι Ρόκα.
1: Μάλιστα. Και να πούμε ότι η ΑΕΚ ενημέρωσε χθες ότι έχει ακυρωθεί, αναβάλλεται καλύτερα. Ναι. Ο αγιασμός ήταν προγραμματισμένος.
2: Ναι, αναβάλλεται. Ο λόγος που ακυρώθηκε η ανοιχτή προπόνηση και ο αγιασμός, επειδή ρωτάει και αρκετός κόσμος, ήταν προγραμματισμένη για αύριο, την Παρασκευή. Είναι γιατί υπάρχει και η απόφαση όπως μεταφερθεί στις 17 Ιουλίου, η μέρα που θα γίνει και το φεστιβάλ πίσω από την Ανατολική Εξέδρα στην Αρένα. Είχαμε μιλήσει γι' αυτό την προηγούμενη φορά που συζητήσαμε για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Αυτός είναι ο λόγος της αναβολής. Απλά αποφασίστηκε να γίνουν όλα μαζί σε μία μέρα που θα είναι και η προηγούμενη των γενεθλίων της ΑΕΚ.
1: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, έχουμε κάτι άλλο. Αυτά για την ώρα, ναι.
2: Αυτά για την ώρα. Η ΑΕΚ ενημέρωσε και για τα φιλικά της. Ναι. Ως γνωστόν, ξεχωρίζει το φιλικό με τον. Θα δώσει 3 πολύ δυνατά φιλικά. Το πρώτο είναι με τη Χέλμοντ. Την Ολλανδική, έπαιζε στη δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας, 4 Ιουλίου, 7 Ιουλίου με τον ΠΑΟΚ, 10 Ιουλίου με τον Άγιαξ, θα συναντήσει και τον Γιόρτι Κρόιφ. Και με την επιστροφή της στην Κύπρο, 16 Ιουλίου με τον Απόλλωνα στο ΑΜΕΓΑ, τελευταίο φιλικό πριν από το πρώτο παιχνίδι με την Πέιταρ.
1: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ,
2: Ανδρέα. Καλή συνέχεια, Στέλλα.
1: Καλόν υπόλοιπον. Αυτά και για την ΑΕΚ. Πάμε αμέσως στο αθλητικό δελτίο και επανερχόμαστε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Σπορ FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημερώση στις 11 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Ανακοινώνει πριν το Κεμπίελ. Η Πάφος ήρθε σε συμφωνία με Sporting Λισαβόνας και θα αποκτήσει με ελευθερία μεταγραφή τον 29χρονο Πορτογάλο Μπρίτο, ο οποίος ήταν και πέρσι στο ρόστερ. Θα αποκτηθεί επίσημη μορφή δανεισμού από την Sporting ως 5χρονος Βραζιλιάνος με τον πεσιδετικός Μπιέλ. Και οι δύο βρίσκονται στην Κύπρο. Στις προπονήσεις παφιακής ομάδας συμμετέχει και ο Λέλε, ο δανεισμός του οποίου ολοκληρώνεται τέλος Ιουνίου, χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν θα παραμείνει όχι στην ομάδα. Ανοιχτό θέμα αποκτήσης του Πορτογάλου μέσω Κούκα. Πραγματοποιείται σήμερα στις 7 στο Παπαδόπουλος η εκλογική Γενική Συνέλευση της εταιρείας της Ανόρθωσης. Ο Κάρελ Γκέρετς, ο Βέλγος προπονητής, είναι φαβορή για την θέση του προπονητή. Παρελθόν, ο Σενσί που θα αγωνίζεται στις 10 Σόφιες. Βάζει τα κιανόλευκα ο Κόνορ Κόλτσον, ο Άγγλος αμυντικός, εφόσον τακτοποιήσει το θέμα της αποζημίωσής του και αποχωρήσει από τον Άρη, θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με Απόλλωνα, καθώς υπάρχει ήδη συμφωνία. Αρχές Ιουλίου ανακοινώνεται ο Όσμπολτ, άρχισε χθες η προετοιμασία στο Κόλος. Η Άρη δίνει τις προσπάθειές της για απόκτηση του 29χρονου Βόσνιου επιθετικού Χάμσα Τσάτακοβιτς, με τις επαφές να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και όλες τις εξελίξεις να είναι θετικές για τους γαλαζοκύτταρους. Σύνομα υπάρχει αναμονή για τις επόμενες προσθήκες στο ρόστερ. Προτεραιότητα αποτελεί απόκτηση κεντρικού αμυντικού και δεξιού μπακ. Κλείνει και τυπικά η εκκρεμότητα με τον Κακουλή και ο Κύπρος επιθετικός θα ανακοινωθεί από το Τριφύλλι. Πολύ κοντά στον Αποέλο Δημήτρης Λιμνιός. Η επαφή των δύο πλευρών είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο και απομένει να τα βρει και ο ποδοσφαιριστής με τον Παναθηναϊκό. Αναμονή για την απάντηση του Μαντσίνη. Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Σωματείου θα είναι την 5η-9 Ιουλίου. 8 μεταγραφές έχει ολοκληρώσει μέχρι στιγμής και έχει συμπληρωθεί ο αριθμός ξένων και κοινοτικών. Ρούμπιο Χάιρο ενδέχεται να αποχωρήσουν σε περίπτωση που γίνουν ακόμη προσθήκες κατά λόγο Α. Νέα εκτακτική γενική συνέλευση συγκάλεσε για σήμερα στις 7 το ΔΣ της Ένωσης Νέων Παρνίων που θα ληφθεί οριστική απόφαση για παραχώρηση του ποδοσφαιρικού τμήματος σε Αμερικανική επενδυτική εταιρεία.
6: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Στις 11 αρχίζει απόψε η δράση για τους αγώνες του 5ου ομίλου στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η σημερινός Γερμανία και Κουρασάο αχτή ελεφάντος του. Στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής τα παιχνίδια η Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία Ολλανδία μάχη για την πρόκριση δίνουν Ολλανδία, Ιαπωνία και Σουηδία. Στις 5 το πρωί της Παρασκευής αρχίζουν τα μάτς του 4ου ομίλου Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία ΗΠΑ. Για τη δεύτερη θέση παλεύουν Αυστραλία και Παραγουάη. Μεταγραφή και εκλήψη του Παναθηναϊκού με τον Μουσταφά Φαλ να ντύνεται στα πράσινα για 2+1 χρόνια. Το συμβόλαιο του Γάλλου Σέντερ θα ανέρχεται τον πρώτο χρόνο στο 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Πρωταθλήτρια Ισπανίας η Βαλένθια με τον Μοντέρο MVP, ο οποίος αναμένεται σύμφωνα με λαδικό δημοσιεύματα να ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες από τον Ολυμπιακό. Τον δρόμο για την Κωνσταντινούπολη και τη Φενέρφερετ να έχει πάρει ο Σέβον Σιλ τη τράπεζα 6 χρόνια στην Αρμάνι Μιλάνο. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σας στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.
6: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμη που σχεδόν βαριέμαι.
8: Καλή αυτή υποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
10: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
12: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
13: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
14: Το έφτιαξες κι αυτό? Και την πόρτα? Και τον κήπο?
15: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
14: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
15: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο, Παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
16: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
17: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλειών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
18: Το καλοκαίρι ξεκινά καλύτερα όταν ξεκινάμε ευεξία. Στα Holland & Barrett μέχρι και τις 28 Ιουνίου ανακάλυψε προϊόντα για διαχείριση βάρους, ύπνο και χαλάρωση, ενέργεια και απόδοση και συνολική ευεξία σε μια μοναδική προσφορά 3-4-2 Mix & Match. Επίλεξε 3 αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα 2. Αυτό το καλοκαίρι άφησε την ευεξία να σε ακολουθεί παντού. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
19: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
20: Στους 4 τροχούς αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Το θρυλικό Nissan Micra κάνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση της ιστορίας του, περνώντας την εποχή της ηλεκτροκίνησης. Hyundai Kona και Renault Symbioz μπαίνουν απέναντι, διεκδικώντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατηγορία των compact υβριδικών SUV. Ακόμη ταξιδεύουμε στην Αμίμπια με τον Defender 110 σε ένα συναρπαστικό διπορικό στην καρδιά της Αφρικής. 4 τροχοί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
3: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
21: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
22: Συνέχεια στην τρίτη αγωνιστική στη φάση ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Για τον πέμπτο όμιλο στις 11 το βράδυ, Κουρασάο Αχτή Ελεφαντοστού, η σημερινός Γερμανία. 2 ώρες μετά τα μεσάνυχτα για τον έκτο όμιλο Ιαπωνία-Σουηδία, την Ισία-Ολλανδία. Και στις 5 τα ξημερώματα, 4ος όμιλος Παραγουάη-Αυστραλία, Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 4ο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
1: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί. Ακούτε την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σουκράτου, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάγκε. Πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, να σας πω ότι σύμφωνα με την πληροφόρηση που προκύπτει και είναι από τον συνάδελφο τον Πανίκο Κωνσταντίνου, η ανόρθωση είναι μια ανάσα βασικά από τον νέο της προπονητή και πρόκειται για τον Βέλγο Κάρελ Γκέρετς. Αυτός αναμένεται να αποτελέσει το νέο τεχνικό στην ομάδα της αμοχώς του. Είναι μια τελευταία εξέλιξη που προκύπτει και σας την μεταφέρω. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα καλεσμένο, ο οποίος τον γνωρίσαμε εδώ αρχικά στην Κύπρο, ήταν ποδοσφαιριστής, ξεκίνησε από την Ομόνια, έπαιξε σε Αλκή και σε Ακρίτα και επέστρεψε ως προπονητής, ήταν στην Πάφο, στην ομάδα U19 και αναφέρομαι στον Σοφιάν Σερφά και είναι μαζί μας εδώ και για τη συνομιλία ο Λουίς Νικολάου για να μας βοηθήσει και στη συνομιλία και στη μετάφραση. Λουί, καταρχήν σε χαιρετώ.
1: Καλημέρα. Στέλλα, καλημέρα και στον καλεσμένο μας.
0: Και να τον καλωσορίσουμε και να τον καλημερίσουμε.
1: Hello, Σοφιάν.
0: Hello, Σοφιάν. Good morning.
2: Καλημέρα, good morning.
0: How are you?
2: I'm very good, and you?
0: Thank you. Λουί, λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Υπάρχει μια εξέλιξη, μπορεί να μην την ξέρουν οι περισσότεροι, αλλά όπως έχω πει και προηγουμένως, ο Σοφιάν ήταν στην ομάδα U19 της Πάφου, η οποία πήρε και πρωτάθλημα και κύπελλο, καλή πορεία, αρκετά καλή πορεία θα έλεγα, στο UEFA Youth League, και όμως αποχώρησε από την ομάδα. Θα ήθελα να μας πει ο ίδιος τον λόγο για αυτήν την εξέλιξη και επειδή το γνωρίζω εγώ, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να μας το πει και ο ίδιος για τον επόμενο σταθμό, για την επόμενη ομάδα που συνεχίζει.
1: So, Sofian, Stella is asking about the development regarding your future. You left Paphos FC U19 and you're heading to the new destination. She didn't mention the new destination because she wanted you to say first a few things about your journey in Paphos U19 team and the next chapter of your career.
2: Okay, all right. It's been a great season with Paphos FC. It's been a great season with UCAP Alekaenia. Beside the titles, the championship and the cup, there is a development of the player that of the players that is the heart of the project. I think it's been a successful season as we have players that signed their first professional contract. We have some players that are training or trained with the first team. We have some players that played with the first team, even in Champions League. So it's been an amazing season for the academy.
1: Πρώτα απ' όλα ήταν μια εξαιρετική σεζόν με την ομάδα της U19 της Πάφου και εκτός από τους τίτλους ο Σοφιάν κρατάει την εξέλιξη των ποδοσφαιριστών, τις συμμετοχές που πήραν στις πρώτες, στην πρώτη ομάδα, τα συμβόλαια, τα επαγγελματικά που πήραν και γενικότερα τις ευκαιρίες. Οπότε αν κάνουμε μια περίληψη όλων αυτών, είναι μια πολύ γεμάτη και πετυχημένη σεζόν για την ομάδα 119 της Πάφου και για τον ίδιο. And now, so regarding now your next chapter, where you're heading after this experience, okay. What would you like to say?
2: I will tell it. I think it's not. I will tell it. I think it's not anymore a secret. As I informed Paphos FC that I'm leaving. I'm leaving for Monaco. I had the great opportunity to be in touch with Monaco. They have contacted me to be in charge of the second team. We call it there the elite group. So it was obviously a great opportunity for me. I'm very, very grateful toward Paphos FC, which is like a family for me. If I could join such a big club, it's because of obviously of the exposition with Paphos FC. Let's say also in youth league because we have played against Monaco. So obviously I'm very grateful toward the Paphos FC family. Mm-hmm.
1: Θα είμαι, λέει, δεν είναι πλέον μυστικό. Το επόμενο σταθμό έχει ενημερώσει ήδη την Μπάφο ότι φεύγει και πάει στη Μονακό, στο Μοντε Κάρλο, στην δεύτερη ομάδα, υπεύθυνο τη δεύτερη ομάδα. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ίδιο και είναι και ευγνώμων για την ομάδα τη Μπάφο που τη θεωρεί πλέον οικογένειά του και το ότι έχει καταφέρει να πάρει αυτή τη μεγάλη ευκαιρία και να πάει σε μια μεγάλη ομάδα στο εξωτερικό. Είναι ευγνώμων στην Μπάφο γιατί του έδωσε το βάρθρο, το πλαίσιο, ούτως ώστε να μπορέσει να δείξει τι μπορεί να κάνει και να έχει αυτή την ευκαιρία στο Μοντε Κάρλο.
0: Μάλιστα. Θα ήθελε να μας πει έτσι κάποια παραπάνω πράγματα για την ομάδα U19 της ΠΑΦΟΥ. Δίνουν πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα εκεί στο θέμα των ακαδημιών πλέον. Είπαμε ότι πήραν και τους τίτλους. Συν το γεγονός ότι έχει και κάποια παιδιά, αν πιστεύει ο ίδιος, ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να μπουν και στην πρώτη ομάδα.
1: Regarding your experience with Paphos, we would like to know if you could say a few things about the project there, and of course if you could name some of the players that you think will have a bright future in the football.
2: Paphos FC, it's simply for me the place to be as a coach, obviously, because now I'm coach, but also for the players. It's simply the place to be in Cyprus. It's a great club. It start to be a big club, one of the biggest club in Cyprus. And even being a big club, it seems and you feel like it's a family. It's crazy how the people, they make you feel in this club. Things are very simple, but things are very, very professional. The facilities are amazing. You have everything to work in a proper way. Regarding the players, I will say the players and the coaches as well, because we have obviously also amazing coaches in Paphos FC. I was very lucky this season because we have many very good players. I will speak because one of my biggest target was to improve and develop, especially Cypriot players, because I believe that in the future we will need Cypriot players more Cypriot players in the first team. But I think obviously about Yorgos Mikhail, I think it's a talent. We have also Kosmas, that I believe that. I think he signed yesterday because I saw him in the office signing his first professional contract. I'm so proud of him and so proud of our work together. And I believe also that in the next years we will have some young players, especially with the 2010 generation that won the championship with Angelos Efthymiou. I was talking about coaches as well. Angelos is one of the brilliant coaches, Cypriot coaches that we have in the country. I learned a lot with him and the way how he developed this 2010 generation. I think about obviously Siderilio, Kais, or Christofi, Modesto. We have these players 2010. They are very young, still young, but so talented, and I believe that. We will have some very nice surprise in the future.
1: Για μένα η Πάφος είναι το σωστό μέρος να βρίσκεσαι για παίχτες αλλά και για προπονητές. Είναι πολύ μεγάλο κλαμπ, ένα από τα μεγαλύτερα στο νησί, αλλά παραμένει να είναι οικογένεια, που είναι πιο σημαντικό αυτό. Έχουν φοβερές εγκαταστάσεις, έχεις τα πάντα για να δουλέψεις με το σωστό τρόπο. Έχουμε εκπληκτικούς παίχτες αλλά και προπονητές στην Πάφο και ήμουν πολύ τυχερός να συνεργαστώ μαζί τους. Εργασιακά στόχευσα στο να εξελίξω περισσότερο τους Κύπριους παίχτες γιατί θα τους χρειαζόμασταν στο μέλλον, όπως ο Γιώργος Μιχαήλ και ο Κοσμάς. Ο Κοσμάς μάλιστα υπόγραψε το πρώτο επαγγελματικό του συμβόλαιο. Τα επόμενα χρόνια πιστεύω ότι θα δούμε και πολλά παιδιά από την γενιά του 2010, που εκεί με προπονητή τον Άγγελο Ευθυμίου, ένα εξαιρετικό coach, κάνουν πολύ καλή δουλειά και περιμένουν να τους δουν στο μέλλον έτσι με ενθουσιασμό για το τι μπορούν να καταφέρουν. Εκθίασε και τον Άγγελο Ευθυμίου για τον επαγγελματισμό του και την ποιότητά του σαν προπονητής.
0: Μάλιστα. Θέλει να μας πει και για την πρώτη ομάδα της ΠΑΦΟΥ. Έκανε μια πάρα πολύ καλή πορεία φέτος και στο Champions League. Από εκεί και πέρα, από ένα σημείο και μετά, τα είχε χαλάσει λίγο. Ήταν και οι αλλαγές των προπονητών. Αν θέλει να μας πει κάτι για την ΠΑΦΟΥ και την πρώτη ομάδα.
1: If you would like to comment about ΠΑΦΟΥ FC first team and the great experience and the great presence in the Champions League phase, and of course, what happened next? The season ended with the cup, which is very nice. If you would like to comment about that,
2: yes, of course. You know, I'm not very surprised when I signed for the club and I saw how the club and the people are working inside. It's obvious that you have such results. The club is so healthy. And I'm not talking about the financial part. I'm talking about the people who are working in the club. They are so professional. Everybody is doing his job properly and perfectly. We have some people that are controlling, let's say, the club, like Paris, Oharus. We have Rodolfo. We have Cristiano as well, that are such a gentleman, but also so professional guys. So I'm telling you that... being inside, you can understand how the club is working, and you can understand that there is no miracle at the end. This kind of result, this kind of success is the result of all this professional work. I'm very happy with what is happening with Paphos, and I believe that the future will be even more brilliant.
1: Mm-hmm. Δεν με εξέπληξε όταν υπέγραψα με το κλαμπ και είδα πώς δουλεύουν. Ήταν ολοφάνερο ότι θα είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Όλοι είναι πολύ επαγγελματίες. Ένα πάρα πολύ καλό περιβάλλον στο οποίο δουλεύουμε μέσα. Και στο κλαμπ, κάποιοι άνθρωποι όπως ο Χάρης, ο Χάρος, ο Ροδόλφος κλπ. Βλέπεις πώς δουλεύουν και καταλαβαίνεις ότι τίποτα δεν γίνεται στην τύχη. Είμαι πολύ χαρούμενος για το τι πέτυχε το κλαμπ και ελπίζω ότι θα πετύχει περισσότερα στη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Επίσης, να ρωτήσουμε λίγο και. Γενικότερα, πώς είδε το πρωτάθλημα φέτος, αν του έκανε κάτι και τι είναι αυτόν εντύπωση, Λουί. Να συγκρίνει κιόλας από τον καιρό που αγωνιζόταν ο ίδιος παλαιότερα, πόση πρόοδο ή τι βελτίωση είδε στο πρωτάθλημα μας.
1: What are your comments about this year's league and the championship race? And of course, if you could compare the last few years with when you were a player in Cyprus, and what differences do you see in that?
2: I will say that, first of all, the championship this season, Omonia did amazing, obviously. It was, I believe, the best team by far, so there is no a surprise. They are doing well. AEK as well did very well this season. We had some problems that we have fixed by the end of the season by winning the cup. The difference is huge by the time that I was here. It's huge. I'm really, really happy that Cyprus Championship and Cyprus football is improving, is really, really improving. You know, Cyprus, at the end, it's a small country, and when I see the football, the quality of football that there is in such a smaller country, it's just crazy. So I'm really happy when I see the team that's going in Europe, when I see the team performing in Europe, in Conference, in Europa League, or in Champions League with Paphos. It looks that we are doing well. We have to continue. I know that the Federation, the CFA, is doing an amazing job with Marios Constantino by developing the coach. Obviously, it helps a lot. I would just like a little bit more, how can I say, energy and concentration on the academies. I think we should have a little bit more help in the academy. I know that Marios Constantino is trying a lot, but obviously we need help for everybody to improve again and again. Cyprus football, Cypriot football player, so we can have, so Cyprus can have the best future.
1: Θα πω ότι πάνω απ' όλα το πρωτάθλημα η Ομόνια ήταν εκπληκτική και η καλύτερη ομάδα με διαφορά, δικαία πήρε τον τίτλο, κάνουν εξαιρετική δουλειά εκεί. Η ΑΕΚ τα πήγε πολύ καλά, εμείς διορθώσαμε αναφερόμενο στην Πάφο κάποια πράγματα και πήραμε στο φινάλε το κύπελο. Σε ό,τι αφορά την σύγκριση της παρουσίας του σαν ποδοσφαιριστής και το σήμερα, είναι τεράστιες οι διαφορές από τότε που έπαιζα. Είμαι χαρούμενος για τη δραστική βελτίωση του κυπριακού ποδοσφαίρου. Ένα μικρό νησί όπως η Κύπρος να έχει καταφέρει να εξελιχθεί σε αυτόν τον βαθμό και να έχει για αυτές τις μεγάλες επιτυχίες στην Ευρώπη. Η Ομοσπονδία βοηθάει και ο Μάρος Κωνσταντίνου πολύ με την σχολή προπονητικής και εξελίσσει τους προπονητές. Αυτό που θέλει και ο ίδιος ο Μάρος Κωνσταντίνου, αλλά που εισηγείται και ο καλεσμένος μας να γίνει, είναι να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στις ακαδημίες, να εξελίξουμε τον Κύπριο ποδοσφαιριστή και μέσω του Κύπριου ποδοσφαιριστή να εξελίξουμε και το Κυπριακό πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Θα ήθελε, θα τον ενδιέφερε κάποια στιγμή στο μέλλον να επιστρέψει στην Κύπρο ως πρώτος προπονητής σε κάποια ομάδα?
1: Would you be interested in the near future to return to Cyprus as a head coach of one of the teams here?
2: Absolutely. It's a truth. I think I came back so many times in Cyprus. Everybody know my respect and my feeling toward Cyprus. It's very simple. I love this country. I love football, football Cyprus, and I know that my my story and my journey with Cyprus is not finished. And I'm sure that I will come back one day to coach again or not. We never know. I don't know what predict the future, but definitely I will want to come back in Cyprus.
1: Αδιαμφισβήτητα, έχω επιστρέψει τόσες πολλές φορές πίσω στην Κύπρο. Αγαπώ αυτή τη χώρα, το ποδόσφαιρο αυτής της χώρας, το αγαπώ πολύ και η ιστορία μου με την Κύπρο σίγουρα δεν έχει τελειώσει. Δεν ξέρω αν θα έρθω, θα το ήθελα σαν πρώτος προμονητής πίσω, αλλά σίγουρα θα επιστρέφω σε αυτό το νησί.
0: Να πάμε λίγο και στο Μουντιάλ. Είναι Γαλλο-Αλγερινός.
1: Okay.
0: Θέλω να μας πείτε την άποψή του λίγο, γιατί η Γαλλία αρχικά θεωρείται το φαβορί για το, να πάρει το τρόπαιο, και για την Αλγερία.
1: You have French and Algerian roots. Stella is asking,
2: yes,
1: if you believe that France can win the whole thing, the World Cup, and your comments about Algeria.
2: France, in my opinion, is one of the best team, obviously. I think probably, this is just my opinion, I believe that we have the best players. Maybe not the best team. I believe that Spain or Argentina is playing better, but I think in terms of individualities, we have the best players. We have our chances, like I would say Spain, Argentina, Brazil, obviously, or Germany. Concerning Algeria is another story. Being just in the group, it's already a nice thing. They won 2 days ago the game against Jordan. There isn't the last game against Austria, and I believe that they have some chance to go out from the group, even by being third. So we're gonna follow that.
1: Η Γαλλία είναι μια από τις καλύτερες ομάδες. Έχουμε τους καλύτερους παίχτες, όχι την καλύτερη ομάδα. Οι καλύτερες ομάδες, κατά την άποψή του, είναι η Ισπανία και η Αργεντινή. Αλλά σε μονάδες θεωρεί ότι είναι η πιο ολοκληρωμένη, είναι η πιο γεμάτη ομάδα η Γαλλία. Βλέπει φυσικά μεγάλα φαβορή την Ισπανία, την Αργεντινή, τη Γαλλία και φυσικά την Βραζιλία και τη Γερμανία. Σε ό,τι αφορά την Αλγερία, είπε ότι είναι επιτυχία που είναι στον γκρουπ. Η νίκη απέναντι στην Ιορδανία πριν δύο μέρες ήταν πολύ σημαντική και θεωρεί ότι έχει τις πιθανότητες της με ένα καλό αποτέλεσμα απέναντι στην Αυστρία να διεκδικήσει έστω και μέσω της τρίτης θέσης να συνεχίσει την πορεία της στο Μουντιάλ.
0: Μάλιστα. Ξεχωρίζει κάποιο ποδοσφαιριστή, θέλει να πει κάτι, ή για αυτούς που είναι έτσι. Τα πρώτα ονόματα, αν θέλει, στις ομάδες τους και σκοράρουν, π.χ. ο Βινίσιους χθες, ο Μέση, ο Ρονάλτο, ο Εμπαπέ, συνεχίζουν σε αυτόν το κορυφαίο επίπεδο και ανταποκρίνονται.
1: In this year's World Cup, the big names has shown up, all the players that you heard from Stella. Is there a standout player for you, a player that you think is doing exceptional in this World Cup?
2: Without surprise, and I will not be. How can I say? I will not surprise nobody. Messi, even being, I don't know how old is he? 38 or 39?
1: 39 yesterday, I think.
0: Yes,
1: it was his birthday.
2: 39 yesterday. Mm-hmm. It's absolutely crazy what he.

0: Ο Μέση είναι αυτός που ξεχωρίζει. Δεν θα εκπλήξω κανέναν, λέει. Στα 39 του χρόνια κάνει απίστευτα πράγματα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε βλέποντας όλα τα μεγάλα ονόματα να ξεχωρίζουν σε αυτό το Μουντιάλ είναι να απολαύσουμε το Μουντιάλ. Μίλησε και για τον Εμπαπέ που σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Αλλά πρέπει να απολαύσουμε αυτό το τουρνουά, γιατί ο Μέση και ο Ρονάλτο ίσως τους βλέπουμε για τελευταία φορά και είναι το τέλος μιας διαδρομής που άφησε ιστορία στο ποδόσφαιρο.
1: Μάλιστα. Θέλω να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτήν τη συνομιλία. Να του ευχηθούμε κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα στη Μονακό. Πολύ μεγάλη πρόκληση.
0: Good luck from all of us here in Sport FM 95. And of course, we would like to say that we wish all the best for you in your next chapter of your career in Monaco. It's a huge challenge for you and we hope you do well.
2: Thanks a lot. Thank you very much.
1: Thank you very much, Sofiane. Thank you. Bye-bye.
2: Bye.
1: Λίστα. Αυτά από τον Σοφιάν Σερφά. Έχουμε μπει πάρα πολλά και για την Πάφο και για το πρωτάθλημα και για το Μουντιάλ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λούι, αλλά δεν θα αποχωρήσεις.
0: Θα μείνω. Αντιδράστατης του Ανδρέα του Βιολάρη σήμερα.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο. Επιστρέφουμε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Η Κύπρος ενημέρωσε επίσημα το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις τουρκικές παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου και των χωρικών υδάτων της κατά την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 2026. 103 εναέριες παραβιάσεις έγιναν από τουρκικά drones, 196 από μαχητικά αεροσκάφη. Η αστυνομία πραγματοποίησε οργανωμένες περιπολίες και ελέγχους ανά το Παγκύπριο κατά τη διάρκεια της νύχτας για την πρόληψη εγκληματικών ενεργειών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης. Με χειροπέδες 10 πρόσωπα κατά τη διάρκεια των σαρωτικών ελέγχων από τις αρχές. Διπλός ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών έπληξε τη Βενεζουέλα, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 32 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 700 ατόμων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία όταν ρωτήθηκε αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά 735 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν. Ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα δυτικά και στα νότιο-δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 27 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Νέα τοποθεσία καταστήματος Hilti στη Λεμεσό. Μεγαλύτερος χώρος, περισσότερες λύσεις και άριστη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ομονίας 23 στη Λεμεσό. 30% έκπτωση και επιπλέον εκπλήξεις από 22 μέχρι 26 Ιουνίου Παγκύπρια. Επαγγελματικά εργαλεία Hilti. Ανώτερη ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς.
6: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
7: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
5: 60 bars, 40 άμυστικες αξιολογήσεις. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Διεθνείς κριτές με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και μια διαδικασία σχεδιασμένη για να ξεχωρίζει μόνο την πραγματική αριστεία. Μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία στο υψηλότερο επίπεδο. WIS 30 Best Bars by Epic.

0: Ποια είναι τα 30 καλύτερα μπαρ στη Κύπρου? Στις 6 Ιουλίου στην Έτκο στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα Wiz 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminende, Tanqueray, Martin Miller's, Nihenda, Eldorado. Wiz Guide. Live better.
1: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners. Το καλοκαίρι ξεκινά καλύτερα όταν ξεκινά με Ευεξία. Στα Holland & Barrett μέχρι και τις 28 Ιουνίου ανακάλυψε προϊόντα για διαχείριση βάρους, ύπνο και χαλάρωση, ενέργεια και απόδοση και συνολική ευεξία σε μια μοναδική προσφορά 3-4-2 Mix & Match. Επίλεξε 3 αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα 2. Αυτό το καλοκαίρι άφησε την ευεξία να σε ακολουθεί παντού. Και τώρα, νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
2: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
3: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις 1 στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μην χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
4: BicelCyprus.com. Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς Windows 11 Pro. Ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
5: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
6: Μια σπάνια επανέκδοση, ένας διαγωνισμός διηγήματος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 50 χρόνια μετά, ο διαγωνισμός που ανέδειξε νέες λογοτεχνικές φωνές αναβιώνει. Διαβάστε τα βραβευμένα διηγήματα του 1976, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Προκύπτει μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη που έχει να κάνει με το ΑΠΟΕΛ και όχι μόνο. Και θα μας την μεταφέρει η Μαρία Βασιλιάδου, είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο. Σε χαιρετώ, Μαρία.
1: Καλημέρα, καλημέρα Στέλλα και στους ακροατές μας.
0: Στο επίκεντρο, ο Λιμνιός.
1: Ακριβώς. Με τον οποίο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία ουσιαστικά η γαλαζοκίτρινη. Αυτό που απομένει για να ολοκληρωθεί ουσιαστικά η μεταγραφή του Ελλαδίτη στο ΑΠΟΕΛ είναι το να συμφωνήσει και ο ίδιος με τον Παναθηναϊκό για ό,τι αφορά την αποζημίωση που θα λάβει για την λύση της εργασίας των δύο πλευρών από τη στιγμή που έχει συμβόλαιο με το Τριφύλλι για ακόμη ένα χρόνο. Αυτό σχετίζεται και με το οικονομικό κομμάτι και τα δεδομένα που προσφέρει βέβαια και το ΑΠΟΕΛ στον ίδιο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία οι δύο πλευρές και μάλιστα η εξέλιξη που προκύπτει είναι πως για τον ποδοσφαιριστή έκανε κρούση ακόμη μια κυπριακή ομάδα, η ομάδα του Απόλλωνα. Αλλά ο παίκτης έχει ως προτεραιότητα το ΑΠΟΕΛ για να έρθει στην Κύπρο, γιατί έχει μια καλή συνεργασία και με τον Ζήση Βρίζα και με τον Νίκο Παπαδόπουλο, ενώ είναι άνθρωποι που τους γνωρίζει. Αυτοί ενδιαφέρθηκαν άλλωστε για την περίπτωση του Μάλιστα. Δημήτρη Λιμνιού και φαίνεται ότι είναι θετικές οι ενδείξεις για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του έτσι στην ομάδα της Λευκοσίας.
0: Και παρά την κρούση που είχε κάνει και ο Απόλλωνας.
1: Ναι, που είναι ακόμη κάτι σημαντικό γιατί αφορά και την προοπτική του ιδίου. Το πώς βλέπει ο ίδιος, θέλω να πω, το ΑΠΟΕΛ. Φαίνεται ότι είναι η προτεραιότητα.
0: Παίζει ρόλο και γενικά η κατάσταση εκεί και οι άνθρωποι που γνωρίζει πάρα πολύ καλά από την Ελλάδα.
1: Και πάνω σε αυτό να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη ως γνωστόν οι διεργασίες. Ζήσης Βρίζας και Νίκος Παπαδόπουλος θέλουν να φέρουν στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ ποδοσφαιριστές που τους γνωρίζουν, ποδοσφαιριστές ακόμη και από το ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Μιχάλης Παναγίτης, για τον οποίο υπήρχαν και χτες κάποια δημοσιεύματα, είναι ένα από τα ονόματα που αξιολογούνται, αν και υπάρχουν και άλλες πολλές περιπτώσεις για ό,τι αφορά τις δεύτερες επιλογές ουσιαστικά για τα άκρα της επίθεσης των γαλαζοκιτρινών. Και ενώ εξετάζονται και περιπτώσεις ποδοσφαιριστών καταλόγου Β που μπορεί να δούμε να έρχονται στην ομάδα της Λευκοσίας.
0: Μάλιστα, αυτά έτσι.
1: Αυτά. Πριν κλείσουμε, αν θέλεις να κάνουμε και μια αναφορά στη χθεσινή ανακοίνωση του σωματείου του ΑΠΟΕΛ.
0: Για τη Γενική Συνέλευση.
1: Σωστά, στις 9 Ιουλίου, στις 6 το απόγευμα στο Παβιλίον. Και ένα από τα σημαντικά θέματα που συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη είναι και η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τη Συμφωνία Διαχείρισης του Ποδοσφαιρικού Τμήματος. Εντάξει, ως γνωστόν, οι ενέργειες που γίνονται όλο αυτό το διάστημα και με το επιδεντικό σχήμα είναι στο επίκεντρο και το σωματείο του ΑΠΟΕΛ. Οπότε αναμένουμε το τι θα συζητηθεί και στη Γενική Συνέλευση.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Θα πάμε τώρα στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Νέων Ύψωνα, ο Χριστόφορος Μιχαηλούδης. Σε χαιρετώ, Χριστόφορε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέλλα, σε εσένα και στους ακροατές.
0: Παρέα και ο Λουίς εδώ, δεν ξέρω αν τον άκουσες.
3: Χαιρέτε.
2: Γεια σου Λουί. Έχουμε κάποια κρεμότητα με τον Λουί για το θέμα του παγκοσμίου κυπέλλου, ξέρει αυτό.
3: Σε περιμένω.
0: Έχετε κρεμότητα.
3: Κρεμότητα, ναι.
0: Παρεδώσε.
3: Παρεδώσε, ναι. Κόλλα δώσε.
2: Κάνουμε συλλογή στα αυτοκολλήματα του παγκοσμίου και έχουμε κάποιες...
3: Κρεμότητες.
0: Μάλιστα. Ποιος μας λείπει?
2: Χριστόφορε. Μου λείπει η ομάδα της Ισπανίας.
3: Την έχω.
2: Την έχει ο Λουίς. Ελπίζω να μην την πουλήσει.
3: Όχι, θα την πουλήσω. Ας μην πουλήσω εσένα.
0: Εντάξει λοιπόν, πάμε στα της ομάδας του Ύψωνα. Ναι, έχει καιρό να τα πούμε, Χριστόφορε μου, σωστό. Ήθελα να μας ενημερώσεις οπότε αν για κάποια θέματα. Καταρχήν τι γίνεται με αυτόν τον προπονητή, αν έχετε λάβει κάποια απόφαση, αν θα είναι ο Τσικρίνσκι αυτός ή κάποιος άλλος.
2: Εντάξει, για το θέμα προπονητή που είναι το πιο σημαντικό, διότι από αυτόν θα στηθούν και το θέμα της προετοιμασίας και το ρόστερ και τα υπόλοιπα. Με το Τσικρίσκι είμαστε πάρα πολύ κοντά, ακόμη δεν μπήκαν υπογραφές, όμως έμειναν κάποιες μικρές λεπτομέρειες για να κλείσει η συμφωνία και να είναι ο νέος μας προπονητής. Άρα περιμένουμε τα επόμενα 24 ώρα να κλείσουμε το θέμα προπονητή για να μπορέσει και ο ίδιος να κάνει το δικό του προγραμματισμό, διότι οι μέρες περνούν και σίγουρα αρχίζει και ο χρόνος να πιέζει λίγο, διότι υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να διευθετηθούν με την συμφωνία με τον προπονητή. Και ελπίζουμε οι επόμενες μέρες θα έχουμε οριστική συμφωνία με τον κύριο Τσικρίνσκι.
0: Μάλιστα. Ένας νέος προπονητής. Εντάξει,

0: Τι είναι, όπως καταλαβαίνω και από τα λεγόμενά σου, η επιλογή.
1: Ένας προπονητής που
0: τον περιμένετε κιόλας στην Κύπρο κάποια στιγμή.
1: Ναι, το ξέρουμε ως ποδοσφαιριστή από τη φιλία του στην ΑΕΚ Αθηνών. Διατέλεσε βοηθός προπονητής στην ΑΕΚ Θεσσαλονίκης. Νομίζω ο πρόεδρος και την πέρσινη χρονιά έδειξε ότι θέλει να εμπιστευτεί προπονητές που δεν είναι γνωστοί και που ξεκινούν την καριέρα τους προπονητές. Είναι μια ομάδα που προσφέρεται ο ύψωνας για αυτούς τους προπονητές, διότι θα υπάρξει και αλλαγές πολλές στο ρόστερ της ομάδας, καθώς θα υπάρχουν περίπου 7 με 8 προσθήκες για τη νέα χρονιά. Mm-hmm. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να έρθει ο προπονητής να κλείσει για να μπορέσει και ο ίδιος να κάνει το δικό του προγραμματισμό και την επιλογή των ποδοσφαιριστών.
0: Μάλιστα. Στα 39 του χρόνια, έψαχνα λίγο την ηλικία του, λέω μήπως και κάνω λάθος. 39 ετών, άλλοι παίζουν στο Μουντιάλ, Χριστόφορε.
1: Και 41 παίζουν στο Μουντιάλ, ακόμα και 39.
0: Έτσι είναι, μάλιστα. Αλλά έρχεται καθαρός προπονητής, δεν είναι για να αγωνιστεί κιόλας.
1: Όχι, είναι καθαρός προπονητής.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με κάποια άλλα θέματα σε σχέση με τη στελέχωση του ρόστερ? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να περιμένουμε πολλές διαφοροποιήσεις.
1: Εντάξει, κάποιοι ποδοσφαιριστές έφυγαν καθώς ήταν δανεικοί, όπως είναι ο Τιάκο και ο Ζάντρο, οι οποίοι ήταν δανεικοί από τον Άρη. Ο Μπα από το Αποέλ και ο Αγγέγια από την Τζένο, αυτοί επέστρεψαν στις ομάδες τους.
0: Ο Πάνκοφ πήγε στην ΑΕΚ.
1: Ο Πάνκοφ πήρε μεταγραφή στην ΑΕΚ, ο Χούλιο Σέζαρ στον Άρη. Mm-hmm. Εκτός ομάδας, ο Κουμουρίς συμφωνήσε με την Ομόνια Δίπλα, φύγε και αυτός. Ο Μαξ Οδησέρα αγωνίζεται στην ομάδα του Δημούς και Σπάια. Υπάρχουν και 2-3 άλλες περιπτώσεις που μάλλον θα είναι παρελθόν, άρα θα πρέπει άμεσα να στελεχωθεί η ομάδα με 7-8 ποδοσφαιριστές για να μπορέσει να πάει όσο πιο συμπληρωμένο το ρόστερ γίνεται στην προετοιμασία που θα κάνει η ομάδα περί τα μέσα Ιουλίου. Όμως το σημαντικό είναι να έρθει προπονητής και συνέχεια θα ξεκινήσουμε και για τις συμφωνίες των ποδοσφαιριστές.
0: Mm-hmm. Ναι. Φαντάζομαι ότι θέλετε να πάρετε και Κύπρους, έτσι, γιατί ανέφερες προηγουμένως κάποιοι έχουν ήδη αποχωρήσει. Έχουν αναφερθεί πριν από μερικές μέρες, είχαμε και ένα δημοσίευμα στο 24 σε σχέση με Βενιζέλον και Αγγελή.
1: Και τον Αγγελή. Ναι. Ναι, είναι δύο ποδοσφαιριστές που ενδιαφέρουν την ομάδα μας. Με τον Βενιζέλο υπάρχει σχεδόν συμφωνία και με τον Αγγελή υπάρχουν επαφές. Από τη στιγμή που φεύγουν κάποιοι Κύπριοι στέλα, θα πρέπει σίγουρα να στελεχωθεί η ομάδα και με Κύπριους ποδοσφαιριστές.
0: Άρα πάτε για διψήφιο αριθμό παιχτών, ναι.
1: Περίπου μάλλον μέχρι τους 10 μαζί με αυτούς τους δύο, ναι, που προαναφέραμε. Ναι. Αυτός εξαρτάται και από τον προπονητή και από τον πρόεδρο, γιατί είναι και το οικονομικό κομμάτι στη μέση. Ναι. Και πιστεύω ότι
0: έφυγε
1: μέσα
0: και
1: Ιούνι...
0: ένας εκ των μεγάλων χορηγών που τον είχατε και στην επωνυμία. Έχει
1: αποχωρήσει. Ναι, η Freedom. Ναι, η Freedom, όπου ήταν τελευταία 3 χρονιά ο, ναι, κύριος χορηγός της ομάδας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή ήταν μια συμφωνία που έληξε τον Μάιο, βγάλαμε και ανακοίνωση, τους ευχαριστούμε, ήταν σίγουρα πολύτιμη η προσφορά τους στην ομάδα και βοήθησαν στα μέγιστα στο να ανεβεί η ομάδα και να παραμείνει στην κατηγορία. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, όπως είναι και οι μεταγραφές ποδοσφαιριστών, είναι και χορηγή το ίδιο.
0: Για την προετοιμασία δεν μπορούμε να πούμε.
1: Για προετοιμασία υπάρχουν 2 επιλογές, μία στην Ελλάδα και μία για Κύπρο, με 2 διαφορετικές ημερομηνίες. Θα δούμε πού θα καταλήξουμε να πάμε. Αυτό που περιμένουμε είναι και για τα αεροπορικά εισιτήρια, αλλά και για την διαθεσιμότητα και για το ποιες ομάδες υπάρχουν για φιλικά, γιατί είναι πολύ σημαντικό, Στέλλα, στα προετοιμασία να δίνεις και καλά φιλικά παιχνίδια. Περισσότερο προσφέρεται, γενικά προετοιμασία προσφέρεται να την κάνεις στο εξωτερικό, διότι βρίσκεις πιο εύκολα ομάδες για φιλικά, σε αντιθέσει με την
0: και
1: Κύπρο.
0: Καλύτερες καιρικές συνθήκες, προφανώς.
1: Σίγουρα, καλύτερες καιρικές συνθήκες, όμως βρίσκεις και πιο εύκολα ομάδες, διότι υπάρχουν και προπονητικά κέντρα που είναι μια περιοχή που μπορεί να προετοιμάζουν ταυτόχρονα 10 ομάδες και θα μπορείς να κάνεις πιο εύκολα φιλικά. Αυτά θα τα δούμε και με τον προπονητή και θα αποφασιστεί και αυτό το ζήτημα με την προετοιμασία.
0: Λοιπόν, κάτι τελευταίο σε σχέση με το Τσίρο Στάδιο, υπάρχει συμφωνία και από πλευράς της ομάδας σας?

0: Το πιο σημαντικό θέμα με το Τσίρο είναι η αδειοδότηση για να μπορούν να διεξάγονται παιχνίδια. Αντιλαμβάνεστε, δεν υπήρχαν ποδοσφαιρικοί αγώνες τα τελευταία 3-4 χρόνια. Δεν είναι μόνο το θέμα των κερκύρων και της άδειας, υπάρχουν και άλλα θέματα που πρέπει να διευθετηθούν, τα οποία θα πρέπει να τα δούμε άμεσα, διότι θα πρέπει να δηλώσουμε και έδρα.
1: Έχετε μέχρι το τέλος του μήνα. Άρα, ναι, αν είναι ένα γήπεδο πρώτα το Τσίριο, στη συνέχεια είναι η εναλλακτική, ποια θα είναι?
0: Συζητούμε με ακόμα ένα-δύο γήπεδα, για να έχουμε ένα plan B σε περίπτωση που δεν καταλήξουμε στο Τσίριο, χωρίς να εξαρτάται από εμάς. Διότι, όπως είπαμε και πριν, Στέλλα, όταν μιλούσαμε και την περσινή χρονιά, η ομάδα προτιμά να είναι στην Λεμεσό, είναι η βάση της εδώ, είναι εδώ το σπίτι της, στον ύψωνα, θα πρέπει να θέλουμε να αγωνιζόμαστε στο Τσίριο. Όμως, αν το Τσίριο δεν είναι κατάλληλο και δεν δοθούν οι άδειες για να διεξάγονται οι παιχνίδια, τότε αναγκαστικά θα πρέπει να κοιτάξουμε κάπου άλλο.
1: Μάλιστα. Ίσως πάτε ξανά Αμόχωστος.
0: Ή και Αμόχωστος ή και σε κάποιο άλλο γήπεδο. Όμως, προτιμούμε να μείνουμε στο Τσίριο για να είμαστε στη Λεμεσό και να έχουν την ευκαιρία και αυτοί οι λίγοι που στηρίζουν την ομάδα να έρχονται παρά να τους ταλαιπωρούμε, όπως έγινε πέρσι στη Λάρνακα. Να σημειώσω εδώ ότι υπήρχε άψογη συνεργασία με την Νέα Σαλαμίνα και το Αμόχωστος και τους ευχαριστούμε, όμως ήταν ταλαιπωρία και για τους ποδοσφαιριστές, προπονήσεις στη Λεμεσό και παιχνίδια στη Λάρνακα. Αντιλαμβάνεστε, είναι καλύτερο να αγωνίζεσαι στο δικό σου περιβάλλον. Είναι σαν να δίνεις παιχνίδια εκτός έδρας σε όλη την καθόλου διάρκεια της χρονιάς. Ας ελπίσουμε ότι θα διευθυνθούν αυτά που εκκρεμούν για το Τσίρο για να μπορέσουμε να αγωνιστούμε στη Λεμεσό.
1: Ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο να ευχηθώ.
0: Ευχαριστώ. Γεια σου, Λούι.
1: Καλή συνέχεια. Καλών υπόλοιπων.
2: Καλό υπόλοιπο, Χριστό.
1: Από τον εκπρόσωπο της Ένωσης Νέων Ύψωνων, τον Χριστόφορο Μιχαηλούδη, και πάμε στο ένθετο μας.
3: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
1: Λοιπόν, όπως έχουμε προαναφέρει, θα πούμε σήμερα για το Παγκόσμιο Κύπελλο με τον Λούι Νικολάου. Απουσία, ο Ανδρέας Βιολάρης.
2: Ελβετικός σουγιάς.
1: Δικαιολογημένος.
2: Πάντα είναι δικαιολογημένος. Δεν έχει δώσει ποτέ αφορμές να...
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αρχίζουμε χρονικά.
2: Ναι, μέχρι χθες το βράδυ.
1: Δεύτερος όμιλος.
2: Αρχίζει σιγά σιγά να συμπληρώνεται, ας το πούμε έτσι, το puzzle των 32, που θα δούμε πώς θα
1: εξελιχθούν. Είμαστε στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική των
2: ομίλων. Ακριβώς. Ξεκίνησε η βραδιά χθες με το Βοσνία-Ερζεγοβίνη Κατάρ και το Ελβετία-Καναδάς, εκεί που οι Ελβετοί πήραν την πρώτη θέση κερδίζοντας τους οικοδεσπότες με 2-1. Η Βοσνία 3-1 το Κατάρ, και αυτή νομίζω έχει πολύ καλές πιθανότητες να είναι στις καλύτερες τρίτες. Ακολούθησε μετά η Βραζιλία.
1: Προκρίθηκε ως πρώτη η Ελβετία. Και δεύτερος ο Καναδάς.
2: Ακριβώς.
1: Από αυτόν τον ομιλό.
2: Οι τρίτες ομάδες, να πούμε, θα περιμένουν λίγο οι περισσότερες να ολοκληρωθεί η εικόνα, γιατί 8 καλύτερες είναι αυτές που θα περάσουν. Για παράδειγμα, η Σκωτία που έχασε χθες βράδυ από τη Βραζιλία, βλέπα στον BBC ότι έχει 37% πιθανότητα να είναι μέσα στις καλύτερες 8. Οπότε θα αναμένουν οι Σκοτσέζοι κάποια αποτελέσματα. Το Μαρόκο είναι η δεύτερη ομάδα σε ισοβαθμία με τη Βραζιλία που ήρθε πρώτη λόγω διαφοράς τερμάτων.
1: Πάντως ξεχωρίζουν αυτές οι εθνικές, και η Βραζιλία και το Μαρόκο. Δείχνουν ότι έχουν πάρα πολύ δυνατά σύνολα.
2: Ναι, έκαναν καλές νίκες. Εντάξει, το Μαρόκο τα χρειάστηκε, ήταν 2-2. Με την IT στη συνέχεια κατάφερε να επιβληθεί και να πάρει την νίκη. Η Βραζιλία το καθαρίσε όπως έκανε και με την IT από νωρίς, δηλαδή στο 63-0. Νομίζω με την IT ήταν στο ημίχρονο 3-0. Σε εκπληκτική κατάσταση και φαίνεται να έχουν χημεία ο Βινίσιους και ο Κούνια και ο Μπρούνο Κιμαράης της Νιούκασλ, που έδωσε χθες την τρίτη του ασίστ στο Μουντιάλ.
1: Και ο Βινίσιος σκοράρε σε όλα και στα τρία.
2: Ναι, και είναι ο πέμπτος μόλις Βραζιλιάνος που το πετυχαίνει αυτό. Δηλαδή να έχει σκοράρει και στα τρία.
1: Ο Κούνια σε ποιο δεν σκοράρε?
2: Στο πρώτο. Δεν πήγαινε αλλαγή ο Κούνια. Στο πρώτο έπαιξε ο Κορτιάκο βασικός. Αυτά τα. Οι πέντε Βραζιλιάνοι που το έκαναν ήταν ο Ζαϊρζίνιο το 70, ο Ρωμάριο το 94, ο Ριβάλτο και ο Ρονάλτο το 2002. Ήταν οι άλλοι τέσσερις που το είχαν πετύχει.
1: Και πάμε και στον πρώτο ομίλο.
2: Τσεχία Μεξικό 0-3-3 στα 3 για το Μεξικό, που κάνει έτσι πολύ καλή αρχή. Και ο Μασέκο με την Κορέα, σκόρερ και νίκη και δεύτερη θέση. Και έτσι...
1: Εντυπωσιάζει, ναι, με τις παρουσίες του εκεί.
2: Και έτσι έχει σχηματιστεί και το πρώτο ζευγάρι των 32, που είναι αυτόν της Νοτιού Αφρικής με τον Καναδά. Είναι οι μόνες ομάδες που ξέρουμε ότι διασταυρώνονται μεταξύ τους. Θα μάθουμε κι άλλες από τις διασταυρώσεις απόψη.
1: Εντάξει, να πούμε ότι πάμε Κυριακή για να ολοκληρωθεί η τρίτη αγωνιστική. Να βρω ακριβώς την ώρα. Είναι ξημερώματα Κυριακής βασικά.
2: Ξημερώματα Κυριακής στις 5 είναι το δεύτερο παιχνίδι, όμιλος της Αργεντινής ουσιαστικά, ναι. Που είναι το Αλγερία, Αυστρία και η Ορδανία, Αργεντινή.
1: Μάλιστα.
2: Ξημερώματα
1: και Κυριακή βράδυ θα έχουμε το πρώτο παιχνίδι για τη φάση των 32.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι είναι τα πράγματα.
2: Περιμένουμε να δούμε τι θα μας φέρει.
1: Ναι. Επίσης, διαβάζα ότι ο ποδοσφαιριστής, τώρα μου διαφεύγει το όνομα του, που έκανε εκείνον το σκληρό φάουλ.
2: Ναι, το ότι παίχτηκε τιμωρία.
1: Πέντε αγωνιστικές.
2: Για τον τραυματισμό του Κονέ, του Καναδά, λες.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, πέντε αγωνιστικές.
1: Είναι
2: το
1: από τις πιο βαρικές τιμωρίες που έχει επιβάλει η FIFA. Στην κορυφή είναι ο Λουίς Σουάρες.
2: Εντάξει,
1: για το περιβόητο δαγκομονική. Με νέα αγωνιστικές ήταν τότε.
2: Ακριβώς. Να σου πω έτσι ένα-δυο άλλα πράγματα που έγιναν χθες. Πήρε το πρωτάθλημα η Βαλένθια στον μπάσκετ στην Ισπανία και ολοκληρώθηκε η δράση στα πρωταθλήματα μπάσκετ στην Ευρώπη, που ήταν το τελευταίο. Και ο ΦΑΛ του Ολυμπιακού υπέγραψε το
1: μαθηματικό. Πώς προέκυψε τώρα?
2: Ήταν μια από τις πιο μεγάλες εκπλήξεις, δηλαδή δεν υπήρχε καμία ένδειξη πουθενά. Κάποιοι μάλιστα συναδελφοί στην Ελλάδα το είχαν αποκλείσει με 0% πιθανότητες να γίνει. Και όμως έγινε.
1: Από τον
2: αυτό.
1: Ολυμπιακό έφυγε λόγω ηλικίας.
2: Αποδεσμευτήκε. Δεν ήθελα να. Εντάξει, είναι γεμάτος Ολυμπιακός σε αυτή τη θέση. Έχει τρεις πολύ καλούς σέντερ και θα τους είχε και την επόμενη χρονιά. Ο ΦΑΛ φάνηκε πως θα πηγαίνει στον Άρη και τον Βασίλη Σπανούλη λόγω μιας καλής σχέσης που υπήρχε εκεί. Αλλά ήρθε ο Σφίνα Παναθηναϊκός 1,8 εκατομμύρια στην πρώτη χρονιά, 1,6 στην δεύτερη. 1,6 στην πρώτη, 1,8 στη δεύτερη. Αντιλαμβάνεσαι ότι. Για έναν αθλητή στα 34 του με σοβαρό τραυματισμό ήταν πολύ δύσκολο να πει όχι. Μένει να αποδείξει στο γήπεδο ότι μπορεί να δικαιολογήσει αυτά τα λεφτά. Παίρνει πάντως ελληνικό διαβατήριο τον Αύγουστο, που είναι πολύ σημαντικό για τις ελληνικές ομάδες, γιατί υπάρχει, ναι, έλλειψη στους Ελλαδίτες στην, μάλιστα, Ελλάδα, στο πρωτάθλημα.
1: Τι δεν είπαμε το πρόγραμμα που έχουμε απόψε.
2: Ναι, έχουμε παιχνίδια απόψε. Τα έχω εδώ έτσι μαζεμένα στο δελτίο. Στις 11 η σημερινός Γερμανία και Κουρασάου Αχτή Ελεφαντος του. Στις 2 για τον έκτον όμιλο η Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία Ολλανδία. Εκεί είναι μάχη πρόκρισης, γιατί η Ολλανδία και η Ιαπωνία έχουν 4, η Σουηδία έχει 3 και η Ιαπωνία έχει 1. Όχι, δεν έχει πόντο. Η Ιαπωνία δεν έχει πόντο. Χωρίς πόντο η Ιαπωνία.
1: Ναι.
2: Όχι, περίμενε, γράψα τα λάθος. Και αν έχει πόντο, ή την Ισία. Ναι, είναι 2 ήττες.
1: Ναι.
2: Και στις 5 Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, είπα. Για τη δεύτερη θέση παλεύουν η Αυστραλία και η Παραγουάη. Η Αμερική έχει κλειδώσει την πρωτιά με την νίκη απέναντι στην Αυστραλία. Έχει κερδίσει και τις δύο βασικά.
1: Άρα έχουμε τέταρτον, πέμπτον και έκτον όμιλων απόψε και τα ξημερώματα.
2: Με εκκρεμότητες για να δούμε το seeding που θα πάει καταλήξει κάθε ομάδα σε αυτόν το δέντρο που σχηματίζεται.
1: Για τη φάση των 32. Ακριβώς. Έγινε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Ήταν μεγάλη συνεισφορά σήμερα στην εκπομπή. Και από εμάς να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους, καλό υπόλοιπο, γεια σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Αθλητική ενημερώση στις 12 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Ανακοινώνονται Μπρίτο και Μπιέλ στην ΠΑΦΟ. Η παφιακή ομάδα έρθε συμφωνία με την Sportic για να αποκτηθεί με μορφή δανεισμού ο Βραζιλιάνος Μπιέλ, αλλά και για να συνεχίσει στην ομάδα Μπρίτο. Οι δύο βρίσκονται στην Κύπρο, ενώ μέσα στις προπονήσεις συμμετέχει και ο Λέλε, που ο δανεισμός του ολοκληρώνεται τέλος Ιουνίου. Χωρίς να είναι ξεκάθαρο βέβαια αν θα παραμείνει στην ομάδα. Ανοιχτό το θέμα αποκτήσης και του Κουκά. Σήμερα στις 7 στον Νοής Παπαδόπουλος πραγματοποιείται η εκλογική γενική συνέλευση της εταιρείας ανόρθωσης. Ο Βέλγος Γκέρετς είναι ο επικρατέστερος για να καθίσει στον πάγκο της κυρίας. Παζίτα και αν ο Λευκάν Γκόλτσον, ο Άγγλος αμυντικός, εφόσον τακτοποιήσει το θέμα της αποζημίωσης του και αποχωρήσει από τον Άρη, θα υπογράψει συμβόλαιο με τον Απολλώνα. Οι αλεντινίδεις προσπάθειες για απόκτηση του 29χρονου βόσνιου επιθετικού Χάμζα Τσατακοβίτς. Στην ΟΜΕΑ υπάρχει αναμονή για τις επόμενες προσθήκες στο ρόστερ. Προτεραιότητα αποτελεί απόκτηση κεντρικού αμυντικού και δεξιού μπακ. Πλησιάζει στον Αποέλ ο Δημήτρης Λιμνιός. Οι επαφές των δύο πλευρών είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο, με τις ενδείξεις για τελική συμφωνία να είναι θετικές. Αυτό που απομένει είναι να συμφωνήσει και ο ίδιος με τον Παναθηναϊκό Ναϊκό, γιατί έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο με τους Πράσινους. Αναμονή και για την απάντηση Μαντσίνη. 8 μεταγραφές έχει ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής η ΑΕΚ και έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των ξένων και κοινοτικών. Σε περίπτωση προς τις αφαιρέσεων, αυτοί που μπορεί να φύγουν είναι η Ρούμπιο και Χάιρο. Νέα εκτακτή γενική συνέλευση συγκάλεσε για σήμερα στις 7 η Ένωση Νέων Παραλιμνίου, με την ομάδα να προχωράει σε αποδοχή του επενδυτικού φαντ από αμερικανική εταιρεία. Για το θέμα προπονητή είμαστε πολύ κοντά με τον Τσικρίνσκι, αναμένονται εξελίξεις για τα επόμενα 24 ώρα για να αρχίσει και ο ίδιος να δουλεύει. Ανέβερε με δηλώσεις στο Sport 95 εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Χριστόφορος Μιχαηλούδης και σημείωσε πως αναμένονται ακόμη 7 με 8 προσθήκες.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Για το παγκόσμιο κύπελλο απόψε στις 11 αρχίζουν οι αγώνες. Πέμπτος όμιλος, σημερινός Γερμανία και Κουρασάο Αχτήλεφαντος του. Στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής, τα παιχνίδια Ιαπωνία, Σουηδία και Τινησία, Ολλανδία για τον 8ο όμιλο. Μάχη για την πρόκριση δίνουν Ολλανδία με 4, Ιαπωνία με 4 και Σουηδία με 3, Ουραγός ή Τινησία χωρίς νίκη. Στις 5 το πρωί της Παρασκευής αρχίζουν και τα μάτς του 4ου όμιλου, Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία. Είπα, μάχη για την δεύτερη θέση μεταξύ Αυστραλίας και Παραγουάης. Μεταγραφή εκπλήξη στον Παναθηναϊκό, με τον Μουσταφά Φαλ να υπογράφει στους Πράσινους για 2+1 χρόνια, με τον πρώτο χρόνο το συμβόλαιο του Γάλλου Σέντερ να φτάνει το 1,8 εκατομμύρια. Τον δρόμο για Κωνσταντινούπολη και Φενέρφερετ να έχει πάρει ο Σέβον Σίλτς ύστερα από 6 χρόνια στην Αρμάνι Μιλάνο. Μια αθλητική ενημέρωση σας στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.gr.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Στο περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η pop star Λίκε Λί μας μιλά πριν τη συναυλία της στο Ηρώδιο και δηλώνει περήφανη για το θρηλυκό I Follow Rivers του 1 δισεκατομμυρίου ακροάσεων. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος θυμάται τους απαράδεκτους και το «Στην υγειά μας ρε παιδιά» και ένα ξεχωριστό ταξίδι στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων μέσα από άγνωστες και συγκινητικές ιστορίες. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
4: Νέα τοποθεσία καταστήματος Hilti στη Λεμεσό. Μεγαλύτερος χώρος, περισσότερες λύσεις και άριστη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ομονίας 23 στη Λεμεσό. 30% έκπτωση και επιπλέον εκπλήξεις από 22 μέχρι 26 Ιουνίου παγκύπρια. Επαγγελματικά εργαλεία Hilti. Ανώτερη ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς.
5: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και security management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
6: Μέση. Παίρνει την μπάλα, έρχεται, κάνει σέντρα και φανταστείτε το γκολ! Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, 2 extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
3: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
7: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κύριος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages, συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado, υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival, 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ, στη Λεμεσό.
8: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμυγός ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
9: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
10: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
11: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
12: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
13: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
1: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
14: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.

0: Λουτσιάνο Παβαρότη και τους φίλους του ξεκίνησε η Διασπορά Ειδήσεων. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είμαι ο Απόστολος Σταμαράς και μαζί θα πάμε μέχρι και τη 1:20, ξεδιπλώνοντας την επικαιρότητα, όπως λέμε πάντα, όπως διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα. Ημέρα Πέμπτη σήμερα, 25 του Ιούνιου, βαδίζουμε προς το τέλος του μήνα και ο πλανήτης ξύπνησε με ένα καταστροφικό γεγονός στη Βενεζουέλα. Στραμμένα τα βλέμματα προς τα εκεί για τις συνέπειες του καταστροφικού γεγονότος. Οι προβλέψεις λένε για χιλιάδες νεκρούς. Το βλέμμα μας και η καρδιά μας είναι σε αυτή την χώρα της Λατινικής Αμερικής. Εμείς θα ξεκινήσουμε με την εσωτερική μας επικαιρότητα και τον απόϊχο του κράτους μαφία του πορίσματος, να το δούμε από την νομική τύχη. Επάνω σε αυτό το θέμα θα μας βοηθήσει ένας εκλεκτός φιλοξενούμενος αυτής της εκπομπής, ο νομικός, ο κύριος Ρίκος Μαπουρίδης. Κύριε Μαπουρίδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, έχοντας το βλέμμα μας στην Βενεζουέλα και στα όσα άφησε πίσω του ο Εγκέλαδος, να ξεκινήσουμε από τα καθ' ημάς και η προφανής ερώτηση, χωρίς να επικαλεστώ τον κομματικό σας προσανατολισμό ως ένας απλός πολίτης, η γεύση που σας άφησε το πόρισμα για το κράτος μαφία.
1: Ναι, το πόρισμα είναι ξεδοντιασμένο εξαιτίας της αδυναμίας που περιέχεται στο ίδιο το νομοθέτημα που καθιερώνει την Επιτροπή. Η Επιτροπή δεν έχει ανακριτική εξουσία, εξού και ό,τι πήρε από την, πλέον υπόκειται στην ορθή δικονομική διαδικασία της ποινικής δίκης, εάν και εφόσον αποφασιστεί να διεξαχθεί. Δηλαδή πρέπει να γίνει επιπλέον ανάκριση.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, χωρίς να ξέρουμε τα τεκμήρια πάνω στα οποία στηρίχθηκε το πόρισμα, γιατί δημοσιεύτηκε μόνο το πόρισμα που αποφάσισε να δημοσιεύσει η Επιτροπή, όχι οι 3.500 σελίδες τα τεκμήρια επιπλέον των σημειώσεων της ανακριτικής ομάδας, της διερευνητικής ομάδας καλύτερα. Επομένως, προφανώς υπάρχουν θέματα προς διερεύνηση και προς περαιτέρω διερεύνηση, και αυτό θα πρέπει να το δει η Επιτροπή σε επόμενες υποθέσεις της, για να ελείπει αυτή η πολλαπλότητα των διαδικασιών. Το άλλο θέμα είναι ότι βεβαίως είμαστε ευρόντιτοι από όσα αποκαλύπτει η Επιτροπή.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούμε να πούμε αν υπάρχει ή δεν υπάρχει υπόθεση, αφού και η ίδια η Επιτροπή βάζει τη δική της επιφύλαξη, ότι εγώ αποδεικνύω με βάση την ισορροπία των πιθανοτήτων και όχι πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας, και δεν μπορούσε να το κάνει άλλωστε. Όμως το πρόβλημα μας είναι ότι τα πορίσματα της Επιτροπής αυτής είναι εκτεθειμένα χωρίς προηγουμένως να τεθούν υπόψη των διοκομένων, δηλαδή των υποκειμένων της έρευνας, ούτως ώστε να δώσουν και να περιληφθεί η δική τους απάντηση εάν επιθυμούσαν. Είναι άλλωστε αυτό το πρώτο που έθεσε και ο Αναστασιάδης προχτές στη δημοσιογραφική του διάσκεψη. Λέει, εμένα με καταλογίζουν 10 πράγματα για τα οποία ουδέποτε με ερώτησαν για να τους δώσω την άποψή μου. Επομένως, θα έπρεπε, όπως συμβαίνει με κάθε διερευνητική επιτροπή, αφού κατέληγε σε καταρχήν συμπεράσματα, να τους καλούσε και να τους έλεγε: έχω αυτά τα θέματα που αφορούν εσάς. Πέστε μου τι θέλετε να δώσετε ως απάντηση για να μπορέσει η έκθεση να περιβληθεί και το τεκμήριο της αντικειμενικότητας. Τώρα τα έχουν βάλει όλα ως ελέξησαν από αυτούς τους οποίους ερώτησαν στο βαθμό που τους ρώτησαν.
0: Κύριε Μαπουρίδη, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, διαφωνείτε με την ενέργεια της Επιτροπής να αναφερθεί σε συγκεκριμένα αδικήματα?
1: Ναι, γιατί η Επιτροπή ενεργεί στη βάση της ισορροπίας των πιθανοτήτων, ενώ τα αδικήματα στα οποία αναφέρεται απαιτούν απόδειξη περαμπάσης λογικής αμφιβολίας. Άρα η Επιτροπή θα μπορούσε να αναφερθεί στα πορίσματά της.
0: Μάλιστα.
1: Και να πει, κύριε, τα αδικήματα που θα αποφασίσει ο εισαγγελέας να προτείνει προς δίωξη είναι εκείνα που θα αποφασίσει ο Γενικός Εισαγγελέας αφού διεξαχθεί προηγουμένως η προανάκριση. Εδώ τι έκανε? Διετύπωσε στην ουσία κατηγορητήριο το οποίο ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι θα παρατεθεί και στο δικαστήριο, ενώ δεν είναι έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ένα κατηγορητήριο το οποίο όμως η ίδια αναιρεί εκ των συμπερασμάτων και λέει είναι νωρίς να το διατυπώσουμε. Αφού είναι νωρίς, γιατί το διατυπώνει?
0: Μάλιστα. Και ερχόμαστε τώρα στην πλευρά του Γενικού Εισαγγελέα που είναι το μπαλάκι της όλης υπόθεσης. Υπό άλλες περιστάσεις δεν θα το συζητούσαμε, αλλά το συζητάμε γιατί έχουμε ένα γενικό και ένα βοηθό Γενικό Εισαγγελέα οι οποίοι χρημάτισαν υπουργοί ενός προσώπου το οποίο συμπεριλαμβάνεται μέσα σε αυτή την έκθεση το πόρισμα της Επιτροπής. Και μιλάω βεβαίως για τον Νίκο Αναστασιάδη. Θέλω να μου πείτε, υπάρχει η συζήτηση και από ό,τι αντιλαμβάνομαι γίνεται κατανοητό και από τον Γενικό και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα ότι θα δηλώσουν κόλλημα αν το ζήτημα αυτό είναι περισσότερο ηθικό ζήτημα ή πραγματικό, δηλαδή αν μέσα στους όρους εντολής του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα υπάρχει πρόνοια που λέει ότι δεν μπορεί να ασκήσει τις αρμοδιότητες του για ένα πρόσωπο το οποίο στο μέλλον είχε κάποια σχέση μαζί του. Και όταν λέω σχέση μαζί του, για να μην παρεξηγηθώ, να ήταν μια σχέση θεσμική, να το πω έτσι.
1: Ναι, είχαν.
0: Ναι,
1: να σας πω. Ο Γενικός και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας προέτειναν μια εν μέρη εξαίρεση τους.
0: Ναι.
1: Η εν μέρη εξαίρεση είναι σαν το δεν ξεπέζω, αλλά συνεχίζω να παίζω.
0: Ναι.
1: Γιατί ενώ αναθέτουν σε ένα μη θεσμοθετημένο εισαγγελικό συμβούλιο την εκχώρηση της εξουσίας τους, δεν έχουμε το διατακτικό της εκχώρησης για να δούμε τι είναι που τους αναθέτουν ακριβώς. Προς το παρόν ξέρουμε ότι ανέθεσαν την επίβλεψη των ανακρίσεων. Μα η επίβλεψη των ανακρίσεων είναι ένα μηχανιστικό ζήτημα, δηλαδή να επιβλέπουν τους ανακριτές που θα διοριστούν αν και όταν διοριστούν, και επί του σημείου αυτού συμφωνώ με τον Αχιλέα τον Δημητριάδη ότι κάποιοι από τους ανακριτές τουλάχιστον πρέπει να είναι πρόσωπα που συμμετείχαν και στη διερεύνηση. Ο Γενικός και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας όμως θα κληθούν επί της ουσίας και επί του πρακτέου να αποφασίσουν αν θα υπογράψουν την ποινική δίωξη αν και εφόσον η ανακριτική ομάδα προτείνει τέτοια δίωξη εναντίον κάποιων ή όλων από τα άτομα που διερευνώνται.
0: Αυτή τη δίωξη
1: δηλαδή,
0: δεν μπορεί...
1: Εκείνη την ώρα, εκείνη την ώρα είμαστε σαν την Ελλάδα που βγήκε από το ΝΑΤΟ αλλά εξακολουθούσε να ήταν μέσα στο ΝΑΤΟ μπες βγες.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Δεν μπορεί να υπογράψει κάποιος άλλος.
1: Ο Γενικός Εισαγγελέας δεν μπορούν να πούν εξαιρούμε σήμερα από την επίβλεψη των ανακρίσεων, αλλά την κρίσιμη ώρα, εάν έλθει θα λάβω απόφαση αν θα διώξω ή αν δεν διώξω.
0: Άρα,
1: επομένως,
0: άρα
1: ο γενικός και ο βοηθός γενικός εισαγγελέας ή ένας εκ των δύο θα πρέπει στο κρίσιμο εκείνο σημείο να παρετηθεί για να μπορέσει ο ανεξάρτητος και μη εμπλεκόμενος γενικός που θα, ή βοηθός, όποιος θα είναι που θα αποφασιστεί να φύγει, να διοριστεί, να αναλάβει αυτή την ευθύνη.
0: Μάλιστα. Άρα, έτσι όπως μου το περιγράφετε, επειδή δεν μπορεί να υπογράψει κάποιος άλλος ή να εκχωρήσει την εξουσία ο γενικός ή ο βοηθός γενικός να υπογράψει κάποιος άλλος, η παρέτηση είναι μονόδρομος.
1: Η παρέτηση θεωρώ ότι είναι μονόδρομος, γιατί, σήμερα ανέθεσε σε κάποιους να επιβλέπουν την ανάκριση και αυτή είναι η φυστάμενη τους.
0: Ναι.
1: Με τον ίδιο τρόπο που ήδη λένε, μα εμείς ήμασταν μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου αλλά δεν ασχολούμασταν με τα διαβατήρια. Δεν γίνεται. Αν έτσι είναι ο ισχυρισμός τους, τότε γιατί εξαιρούνται.
0: Μάλιστα.
1: Με τον ίδιο τρόπο, έμμεση επίβλεψη έχουν και επί των υφισταμένων τους, δηλαδή του λεγόμενου Εισαγγελικού
0: Συμβουλίου,
1: όπως το ακούσαμε προχτές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και ένα τελευταίο, επειδή μας πιέζει ο χρόνος. Συμφωνείτε με αυτό το οποίο υπάρχει ως αίσθηση τελευταίως, και όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα περισσότερο, ότι κάθε φορά που έχουμε μια κρίσιμη υπόθεση δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο μηχανισμό τον κυπριακό να φέρουμε ξένους ή ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές κτλ.
1: Είμαστε μικρός κόσμος, Απόστολε.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε μικρή κοινωνία και ο καθένας μας είχε, είτε το ήθελε είτε όχι, είτε εμπλοκή σε κάποια από τα γεγονότα, είτε συνάρτηση ή σχέση με κάποιους από τους εμπλεκόμενους. Δεν μπορείς δηλαδή να βγάλεις έξω όλους και να πεις ότι διαλέγω αυτούς που δεν έχουν είτε θετική είτε αρνητική άποψη εκφράσει προηγουμένως, είτε φιλική είτε εχθρική στάση προηγουμένως με κάποιους άλλους.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, δεν έχουμε, είναι ιστορία με τους, με τους διαιτητές του ποδοσφαίρου. Αναγκαζόμαστε και φέρνουμε από το εξωτερικό
0: διαιτητές
1: ποδοσφαίρου. Είναι με τον ίδιο τρόπο που ευτυχώς είχαμε αυτή την Αυστραλή μέλος της Επιτροπής, η οποία φαίνεται ότι διεξήγαγε μια πλήρη έρευνα. Και γι' αυτό είπα ότι συμφωνώ με τον Αχιλιάτο Δημητριάδη.
0: Μάλιστα.
1: Ότι πρέπει κάποιοι να είναι μερικοί από αυτούς που συμμετείχαν στη διερεύνηση για να κερδίσουμε χρόνο. Γιατί
0: μάλιστα,
1: αν πάμε μετά από 1-1,5 χρόνο για να τελειώσει η ανάκριση, είναι μια διαδικασία που δεν θα ωφελήσει σε τίποτε.
0: Μάλιστα.
1: Θα είμαστε στις επόμενες εκλογές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε, θα τα ξανασυζητήσουμε. Καλό υπόλοιπο της ημέρας.
1: Έγινε, Αποστολή μου. Ευχαριστώ.

Παραμένουμε στο θέμα του πορίσματος. Πάμε τώρα να το δούμε λίγο στη νομική, στην πολιτική πτυχή και πιο συγκεκριμένα στην πλευρά του Δημοκρατικού Συναγερμού, κόμμα του κυρίου Αναστασιάδη. Αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε με τον εκλεκτό μου συνάδελφο και υψηλόβαθμο στέλεχος του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον κύριο Ευθύμιο Δίπλαρο. Κύριε Δίπλαρε, καλό μεσημέρι. Ναι. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, θα επανέλθουμε.

0: Λοιπόν, ευελπιστώ τώρα τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δίπλαρο. Κύριε Δίπλαρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Τωμαρά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Πλέον έχουμε τα δεδομένα μπροστά μας. Έχουμε το πόρισμα, έχουμε την αντίδραση του Νίκου Αναστασιάδη. Θα ήθελα να με ρωτήσετε, επειδή είστε από τους... βγήκατε και είπατε πράγματα μετά τη συνέντευξη του Νίκου Αναστασιάδη. Θα ήθελα... Το πρώτο πράγμα είναι λίγο την αίσθησή σας. Πώς εξελίσσετε το όλο ζήτημα?
1: Πρώτα απ' όλα να πω ότι ως Δημοκρατικός Συναγερμός είμαστε όλοι ευθυγραμμισμένοι σε αυτό το οποίο έχουμε πει από την πρώτη στιγμή όταν τοποθετηθήκαμε. Σεβασμός σε κάθε διαδικασία, σε κάθε πόρισμα, όλα στο φως, μηδενική ανοχή, να διερευνηθούν όλα και όλοι όσοι εμπλέκονται, και αυτή είναι και η ειδοποιώς διαφορά του Δημοκρατικού Συναγερμού με το ΑΚΕΛ, γιατί ακριβώς εμείς σεβόμαστε και τους θεσμούς, τις διαδικασίες, σεβόμαστε τα πορίσματα, τις αποφάσεις των δικαστηρίων που εκεί θα αποφανθούν, τα δικαστήρια που θα αποφανθούν ποιος είναι ένοχος ή αθώος, ανεξαρτήτως ποιους αφορά. Εμείς, αγαπητοί Απόστολε, δεν διαχωρίζουμε τους δικούς μας με τους άλλους, σε αντίθεση με το ΑΚΕΛ, το οποίο θεωρεί πως οι δικοί του είναι πάντοτε αθώοι και πολιτικοί κρατούμενοι όταν ακόμη και έχουν καταδικαστεί, και μάλιστα χωρίς να και να απορρίπτουν τα απορίσματα, σχίζοντας τα και πετώντας τα στον κάλαθο των αχρήστων. Από εκεί και πέρα, εμείς ως Δημοκρατικός Συναγερμός, αυτό το οποίο έχουμε διαμηνήσει είναι πλήρης διερεύνηση, τάχυς σταδιορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών ή και κατήγορου, όλα να γίνουν γρήγορα, ακριβώς για να λάμψει η αλήθεια.
0: Κύριε Δίπλαρε, έχετε επικριθεί μετά την συνέντευξη Αναστασιάδη ότι σπεύσατε να προσφέρετε στήριξη στον πρώην πρόεδρο του κόμματός σας και πρόεδρο της Δημοκρατίας, θεωρώντας ότι τα όσα αναφέρει το πόρισμα είναι ατεκμηριώτα, αν τουλάχιστον το αποδίδω σωστά, τις επικρίσεις. Αυτό το πράγμα το οποίο μας λέτε τώρα με σχέση με τις επικρίσεις κάπου δεν συναντιόνται. Τι να πάρουμε την αντίδραση?
1: Αγαπητοί Απόστολε, να πάρουμε τα πράγματα

0: με βάση το ισοζύγιο πιθανοτήτων και όχι των αποδείξεων εναντίον του τέος Προέδρου της Δημοκρατίας και κάποιον άλλο.
1: Σωστό.
0: Αλλά επειδή αναφερόμαστε στον τέος Πρόεδρο της Δημοκρατίας, επικεντρώνουμε εδώ την προσοχή μας. Τι είπε ο τέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας? Ότι για αυτά τα 7 πιθανώς ενδεχομένως αδικήματα δεν ερωτήθηκαν να εκφράσω, και που δεν αναγράφονταν στο βιβλίο, δεν ερωτήθηκαν να εκφράσω την άποψή μου. Και το ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απευθύνετε εσείς οι δημοσιογράφοι στην αρχή κατά της διαφθοράς είναι αν ερωτήθηκε ο τέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας για αυτά τα 7 αδικήματα να εκφράσει την άποψή του ή όχι.
1: Ναι.
0: Ποιος λέει ψέματα? Να ξεκαθαρίσει η αρχή κατά της διαφθοράς. Και εμείς προχωρώντας και ένα ακόμη βήμα παραπέρα, λέμε αν ερωτήθηκε ότι ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας να δοθεί και στη δημοσιότητα όλο το πόρισμα και οι 3.000 σελίδες για να δει και η κοινωνία τι πραγματικά έχει επισυμβεί. Εμείς δεν ανασταματήσαμε το πόρισμα γιατί και σεβαστήκαμε το πόρισμα, ένα πόρισμα το οποίο καταρρύπτει όλους τους ισχυρισμούς του κ. Δρουσώτη. Όμως μέσα από τη διερεύνηση προέκυψα με βάση το ισοζύγιο πιθανότητων και όχι των αποδείξεων αυτά τα 7 πιθανώς ενδεχομένως αδικήματα. Από εκεί και πέρα. Αρμόδια αρχή να κρίνει αν κάποιος είναι ένοχος ή αθώος
1: είναι
0: η δικαιοσύνη, είναι τα δικαστήρια.
1: Νομική υπηρεσία και όλα αυτά.
0: Είναι η νομική υπηρεσία, οι ανακριτές. Αν αύριο δηλαδή που θα ξεκινήσει η διερεύνηση υπόθεσης, οι ανακριτές δεν στοιχειοθετήσουν υπόθεση και δεν οδηγηθεί στα δικαστήρια, σημαίνει είναι διεφθαρμένοι και οι αστυνομικοί και οι ανακριτές, είναι διεφθαρμένοι όλοι στην δικαστική εξουσία κτλ. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα, να στείνονται λαϊκά δικαστήρια, να καταδικάζονται κάποιοι είτε είναι ένοχοι είτε είναι αθώοι προτού καν οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Γι' αυτό και καταλάβαμε και αντιλήφθηκε και αντιλαμβάνεται ευρύτερα η κοινωνία. Και αναφέρομαι στο ΑΚΕΛ και θα αναφερθώ και πάλι στο ΑΚΕΛ. Ειδικά σε αυτούς που δεν σεβάστηκαν πορίσματα όπως η ανατίναξη στο Μαρί και το γεγονός ότι χάθηκαν 13 ανθρώπινες ζωές εν καιρό ειρήνης και δεν σεβάστηκαν ούτε τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, όπως ούτε και το πόρισμα για την καταστροφή της οικονομίας, ούτε και το πόρισμα για το σκάνδαλο Σύνδρομου Λαξιά που εκεί, προσέξτε, καταδικάστηκε το ίδιο το ΑΚΕΡ και τα στελέχη του και μάλιστα φυλακίστηκαν κάποιοι και το ΑΚΕΛ αντί να πει ότι υποστηρίζει, τέλος πάντων σέβεται τη δικαιοσύνη, μίλησε για πολιτικούς κρατούμενους και βρέθηκε έξω από τις κεντρικές φυλακές και έξω από τα δικαστήρια. Εμείς δεν θα πράξουμε το ίδιο. Και αυτή είναι η ιδιοποιώς διαφορά του Δημοκρατικού Συνάδελφου. Εμείς λέμε αν ο Ευθύμιος, αν ο Απόστολος, ο Χ, ο Γ, δικαστή και είναι στέλεχος μας, ναι, να φυλακιστεί. Εκεί στο δικαστήριο είναι που θα πρέπει να αποδειχθεί ότι είναι ένοχος κάποιος ή αθώος στην προκειμένη περίπτωση.
1: Λοιπόν,
0: αυτό δεν μπορεί δηλαδή να κατηγορείται ο Δημοκρατικός Συναγερμός για αυτά τα οποία έχουμε δει και με ένα μένος, μια τοξικότητα, με έναν αρνητισμό από το ΑΚΕΛ, γιατί το ΑΚΕΛ θέλει από τώρα να ξεκινήσει τον προεκλογικό εκλογές για το 2028.
1: Κύριε Δίπλαρε, κλείνοντας, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Οι φωνές μέσα από το Δημοκρατικό Συναγερμό, πριν πάρει την αποφάση του Νίκος Αναστασιάδης, ότι...
0: Μα ποιες φωνές, κύριε Ντομάρα?
1: Να σας πω.
0: Εξέφρασε την άποψη ο κύριος Δημητρίου.
1: Απόψεις, να το διορθώσω. Είναι απόψεις.
0: Πεςτε μου.
1: Να το διορθώσω, δεν είναι φωνές, είναι απόψεις.
0: Εξέφρασε μία άποψη ο κύριος Δημητρίου, βεβαιασμένη, δεν εγνώριζε την απόφαση του Προέδρου, του τέος Προέδρου της Δημοκρατίας, την οποία η ηγεσία και η Πρόεδρος και εγώ προσωπικά τη γνωρίζαμε, ότι θα απήχε από τη συμμετοχή του στα συλλεκτικά όργανα του κόμματος. Ένας τέος Πρόεδρος Δημοκρατίας και επίτιμος Πρόεδρος Δημοκρατικού Συναγερμού που ανάλωσε το είναι του για αυτή την παράταξη, δεν θα αφήνει, κύριε Τομαρά, κανένα να βρίσκει προσκόμματα και επιχειρήματα έολα για να πλήξουν την εικόνα του Δημοκρατικού Συναγερμού και της ηγεσίας. Και ο ίδιος από μόνος του μας το είχε αναφέρει από την πρώτη στιγμή ότι θα πήγε από τη συμμετοχή του στα συλλογικά όργανα του κόμματος, αν έμενε τη δημοσιογραφική διάσκεψη και αν εκεί συνάδελφος σας τον ερωτούσε θα τους απαντούσε και για αυτή του την απόφαση την οποία εμείς γνωρίζαμε και ο συνάδελφος, χωρίς να γνωρίζει όλα αυτά, δεδιασμένα το λέω, ναι,

0: προέβη σε αυτή την τοποθέτηση. Όλα τα υπόλοιπα στελέχη όμως, όλα τα υπόλοιπα στελέχη από το τελευταίο άτομο μέχρι της ηγεσίας μέχρι και πρώην υπουργούς σε τοποθετήσεις τους εξέφρασαν την απόψη αυτή την οποία εκφράζω και εγώ σαν απληρωτής πρόεδρος του κόμματος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο της ημέρας.
0: Και να σας πω και κάτι. Βεβαίως. Και δεν είναι ούτε και η ουσία του ζητήματος εδώ. Εδώ βλέπουμε μια τακτική από το ΑΚΕΛ να μας πει ότι στη δεκαετία Δημοκρατικού Συναγερμού Νίκο Αναστασιάδη δεν έγινε τίποτα. Και λίγο να παρουσιαστούμε και ως οι διεφθαρμένοι της κοινωνίας, εμείς που σώσαμε τον τόπο από την καταστροφική πολιτική του ΑΚΕ. Για να μην πω σε λεπτομέρειες του πορίσματος, ότι τάχα και καλά άσκησε πίεση ο Νίκος Αναστασιάδης ως ο πρόεδρος τότε του Δημοκρατικού Συναγερμού σε ένα υπουργό του ΑΚΕΛ, που ο οποίος αποφάσισε το Α ή το Β. Αυτός ο υπουργός του ΑΚΕΛ δεν εξετάζεται και δεν ερευνάται, και κατηγορείται ότι ως πρόεδρος, που τότε ήταν βουλευτής, ότι τα χάσκει σε πίεση. Αυτά είναι τραγελαφικά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο της ημέρας, κύριε Δίπλα.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, ξεφύγαμε λίγο από την ατζέντα μας. Πάμε να ολοκληρώσουμε τα εμπορικά μηνύματα για να επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Ο Δήμος Δρομολαξίας Μενεού παρουσιάζει Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
4: Πόσο πολύ σ' αγάπησες.
3: Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Κάμηρος στο Μενεού. Ώρα προσέλευσης 8 μετά μεσημβρία. Ώρα έναρξης 9 μετά μεσημβρία. Γενική είσοδος 15 ευρώ. Εισιτήρια από την Ticketbox. Πληροφορίες 2442-2414.
5: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
7: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
8: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
9: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
10: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
11: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
12: Louis Saint Elias Resort στον Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για 2 παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
13: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
14: Τα κουφώματά μου είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοιγοκλίνοντάς τα.
15: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
17: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
16: 15? Από πού θα πάμε?
17: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
16: Τι?
17: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
16: Τώρα μιλάς σωστά.
18: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
20: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
21: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
22: Ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
23: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
22: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
23: Μοναξιά.
24: Την Αγία Νάπα την ξέρεις, αλλά δεν φαντάζεσαι πόσο ακόμα έχεις να ανακαλύψεις. Λίγα λεπτά πιο πέρα σε περιμένει αυθεντική γαστρονομία, παραδοσιακή φιλοξενία, πολιτισμός και φύση που σε προσκαλεί να την ζήσεις. Από την Αγία Νάπα στη Σωτήρα, στο Λιοπέτρι, στο Αυγόρου και στην Άχνα. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου. Ένας δήμος γεμάτος εμπειρίες που συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
25: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
26: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
27: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην Διασπορά Ειδήσεων. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είμαι ο Απόστολος Θωμαράς και θα πάμε μαζί μέχρι τη 1:20, ξεδιπλώνοντας την επικαιρότητα όπως αυτή διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα. Μας ήλθε ο σεισμός στην Βενεζουέλα, αλλά προηγουμένως στη γειτονιά μας, και μιλάω για την Ευρώπη, βιώνει ένα φαινόμενο πρωτοφανές για την κεντρική Ευρώπη, τις υψηλές θερμοκρασίες, εικόνες απίστευτες, ειδήσεις απερίγραπτες με αρκετούς δεκάδες νεκρούς για θερμοκρασίες που για μας θεωρώ ότι το καλοκαίρι είναι συνηθισμένες. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε με τον Διευθυντή της Μητρολογικής Υπηρεσίας, τον κύριο Φίλιππο Τίνβιο. Κύριε Τίνβιο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Λοιπόν, παρακολουθούμε όλοι, φαντάζομαι και εσείς περισσότερο από εμάς, τα όσα βιώνει η κεντρική και νότιο-δυτική Ευρώπη με τις υψηλές θερμοκρασίες. Άκουγα παραδείγματος χάρη χθες για θερμοκρασίες 35, 36, 37 βαθμούς και μου έκανε εντύπωση, γιατί τέτοιες θερμοκρασίες στην Κύπρο για μας μέσα στο καλοκαίρι είναι κάτι το συνηθισμένο. Και δεν είναι μόνο η αίσθηση ότι είναι κάτι το συνηθισμένο, είναι και τα αποτελέσματα αυτού του καύσωνα, όπως τον ονομάζουν, με δεκάδες νεκρούς. Θα ήθελα πρώτα ένα σχόλιο επάνω σε αυτό με τη ματιά του ειδικού.
1: Βεβαίως, η απόλυτη τιμή της θερμοκρασίας δεν εκφράζει ακριβώς το πώς αισθανόμαστε τον καιρό γύρω μας. Δηλαδή, αλλιώτικα είμαστε εξοπλισμένοι βιολογικά εμείς οι Μεσόγειοι από τους βόρειους λαούς. Το σκούρο χρώμα μας, λόγω του ήλιου βεβαίως, μας προστατεύει. Επίσης, μιλάμε για χώρες που δεν έχουν υποδομές για τέτοιες θερμοκρασίες. Δηλαδή τα σπίτια τους είναι βασισμένα στην θερμομόνωση και όχι στην απομόνωση του κτηρίου από τους εξωτερικούς παράγοντες. Δεν έχουν air condition. Η Αγγλία αντιμετωπίζει το πρόβλημα της υγρασίας. Δηλαδή η 36 της βαθμή μαζί με μια σχετική υγρασία των 70% δημιουργεί τεράστια δυσφορία. Οπότε, ναι, δεν είναι υψηλά τα νούμερα, ναι, δεν είναι ψηλότερα από αυτά που βιώνει αυτές τις μέρες η Ισπανία, αλλά είναι χώρες οι οποίες δεν είναι προετοιμασμένες για τέτοιες μετεωρολογικές συνθήκες.
0: Αν εμείς, δηλαδή κάνω ένα συνειρμό, μπορεί να είναι και άγερος, αν εμείς με 37, 38 και 39 βαθμούς είχαμε παραδείγματος χάρη 10 νεκρούς, θεωρώ ότι θα έχει γυρίσει η Κύπρος ανάποδα, έτσι. Κάτι τέτοιο βεβαίως δεν συμβαίνει.
1: Με 37 βαθμούς,
0: ναι.
1: 38 βαθμούς είχαμε χθες, σήμερα πάμε για 37.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε είναι οι κανονικές μας συνθήκες. Στο καλοκαίρι,
0: ναι.
1: Παρόλο που η μέση τιμή είναι γύρω στις 36 βαθμούς στο εσωτερικό αυτή την περίοδο, ναι, αναμένουμε και χαμηλότερες και ψηλότερες θερμοκρασίες, και αυτό το καλοκαίρι δεν έχουμε ακόμα 40. Και έχει φύγει σχεδόν ο πρώτος μήνας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν είναι σπάνιο.
0: Υπάρχει μία εξήγηση για αυτό το οποίο ονομάζεται θερμικό στόλος, αν το θυμάμαι καλά. Το φαινόμενο δηλαδή με τις υψηλές θερμοκρασίες, όπου σε μία περιοχή εγκλωβίζονται οι θερμές αέριες μάζες. Στην κεντρική Ευρώπη υπάρχει μία εξήγηση.
1: Τα συστήματα καιρού κινούνται μέσα στο χώρο και πολλές φορές οι διατάξεις αυτές ευνοούν συγκεκριμένους τύπους καιρού και άλλες φορές όχι. Για παράδειγμα, μία συνθήκη που μας επηρεάζει εμάς είναι αυτός ο θερμικός θόλος να ανεβαίνει την άνοιξη από τη Βόρειο Αφρική προς την Ευρώπη, να φτάνει μεν και να ψηλώνει θερμοκρασίες και παράλληλα να φέρνει και πάρα πολύ σκόνη. Τα έχουμε δει πολύ συχνά αυτά τα συστήματα.
0: Βεβαίως.
1: Δεν αυξάνουν τόσο πολύ τη θερμοκρασία, φέρνουν σκόνη. Ή έχουμε τα βαρομετρικά χαμηλά, τα οποία είναι ένα άλλο είδος καιρικών συστημάτων, το οποίο μεταφέρει μαζί του βροχή. Και φέτος είχαμε αρκετά βαρομετρικά χαμηλά που επηρέασαν την Ανατολική Μεσόγειο. Είναι ένας ρευστός χώρος μέσα στον οποίο συμβαίνουν πράγματα. Αν θέλουμε να το συνδέσουμε με την κλιματική αλλαγή, είναι ένας ρευστός χώρος στον οποίο συμβαίνουν τα ίδια πράγματα που συνέβαιναν και παλαιότερα, Mm-hmm. Αλλά τώρα συμβαίνουν σε ένα πιο θερμό περιβάλλον. Έχουμε αυξήσει τη θερμοκρασία του υποβάθρου. Και εκεί που λέμε φυσιολογικά τόσο λίγο πάνω λίγο κάτω, και αυτό είναι το κανονικό, τώρα έχουμε ψηλότερο φυσιολογικό, αλλά και το λίγο πάνω λίγο κάτω είναι εκτός των προηγούμενων ορίων. Οπότε η κλιματική αλλαγή έχει φέρει αλλαγή στο υπόβαθρο. Συμβαίνουν όντως αυτές οι έντονες διαφοροποιήσεις,
0: ναι,
1: τις οποίες τις βλέπαμε και παλαιότερα. Δηλαδή, ένα πάρα πολύ ισχυρό παρόμοιο σύστημα συνέβηκε στην Αγγλία το 1976. Σήμερα και στην Αγγλία και στη Γαλλία και στην Ισπανία και στη Γερμανία ήταν πολύ παρόμοιο σύστημα, το οποίο είχε όμως χαμηλότερες θερμοκρασίες από τις θερμοκρασίες που βιώνουμε τώρα.
0: Μάλιστα.
1: 2 με 3 βαθμούς. Οπότε οι κινήσεις των βαρομετρικών συστημάτων είναι φυσιολογικές. Αυτό που δεν είναι φυσιολογικό είναι αυτό που αλλάξαμε στον πλανήτη μας. Διότι η κλιματική μεταβολή είναι ανθρωπογενής.
0: Μάλιστα. Δεν θα ρωτήσω αν υπάρχει κίνδυνος για την Κύπρο. Αυτό το οποίο έτσι μου έρχεται ως απορία είναι στην περίπτωση που αυτό το θερμικό πλαίσιο επηρεάσει και εμάς, ο θερμικός στόλος. Υπάρχει περίπτωση να βιώσουμε θερμοκρασίες πάνω από τις κανονικές που αφήνει πίσω του αυτός ο θερμικός στόλος? Δηλαδή από ό,τι βλέπουμε είναι περίπου από 37 μέχρι 40 βαθμούς. 37 μέχρι 40 βαθμούς ούτως ή άλλως και χωρίς θερμικό στόλο εμείς στην Κύπρο τις βιώνουμε.
1: Ναι, όπως σας είπα, χτες 38, σήμερα 37.
0: Ναι, ναι.
1: Αύριο 37 και πάλι. Ο θερμικός στόλος είναι μια έκφαση, όπως λέμε μετεωρολογικά,
0: ναι, ναι,
1: των ψηλών θερμοκρασιακά μαζών προς τα βόρεια. Αυτό σιγά σιγά αναμειγνύεται με βάση την ροή του αέρα της περιοχής και σιγά σιγά εξαλείφεται. Δηλαδή η μέγιστη τιμή του είναι σήμερα και σταδιακά μέχρι το Σαββατοκυριακό θα έχει εξαλειφθεί πλήρως. Δηλαδή θα κινηθεί προς τα ανατολικά και θα εξασθενήσει. Και θα περάσουμε σε κανονικές θερμοκρασίες. Δηλαδή σήμερα η Γαλλία, εκτός από ψηλές θερμοκρασίες, είχε βγάλει προειδοποίηση για καταιγίδες στο δυτικό μέρος της.
0: Ναι.
1: Τώρα, η θέση αυτού της έξαρσης είναι πολύ δυτικά μας. Δεν πρόκειται να μας επηρεάσει.
0: Μάλιστα.
1: Και η ροή του ανέμου μέχρι πριν λίγες μέρες, λόγω αυτής της έξαρσης, μας είχε κρατήσει η θερμοκρασία σε κανονικά επίπεδα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα όμως που εξασθενεί, επανερχόμαστε στα κανονικά και η Κύπρος παίρνει τις ψηλότερες τις θερμοκρασίες με άνεμο από τα ανατολικά μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με θερμικό θόλο ή χωρίς θερμικό θόλο, εμείς τα σαραντάρια κάποια στιγμή θα τα βιώσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν.
1: Βεβαίως. Στατιστικά είναι αδύνατο να περάσει καλοκαίρι χωρίς θερμοκρασία.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο της ημέρας, κύριε Τίνβια.
1: Και σε εσάς.

0: λοιπόν θα παραμείνουμε στα του καιρού σε μια με μια διαφορετική πτυχή. Ακούσαμε τον Διευθυντή της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας τι μας είπε. Ούτως ή άλλως με θερμικό θόλο ή χωρίς θερμικό θόλο, οι θερμοκρασίες στην Κύπρο κάθε καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα υψηλές. Το κομμάτι το οποίο μας ενδιαφέρει άμεσα είναι αυτό της πολιτικής προστασίας, πρώτον του πληθυσμού αλλά μετά και μετά του περιβάλλοντος. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε για πρώτη φορά ραδιοφωνικά με τον διοικητή της πολιτικής άμυνας, τον κύριο Θεόδωρο Λεμονιάτη. Κύριε Λεμονιάτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Λοιπόν, οι θερμοκρασίες είναι δεδομένες. Δεν αλλάζουν, ούτε περιμένουμε να δούμε αν έχουμε θερμικούς θόλους κτλ. Έχουμε ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Πόσο έτοιμοι είμαστε αυτό το καλοκαίρι από πλευράς πολιτικής προστασίας?
1: Λοιπόν, σύμφωνα με τα εθνικά επιχειρησιακά σχέδια που υφίστανται για την αντιμετώπιση των κρίσεων, η πολιτική άμυνα έχει ως αποστολή να προβεί σε αραιώσεις ή εκκενώσεις πληθυσμού σε περίπτωση που έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά και στην οποία μεγάλη πυρκαγιά απειλούνται κοινότητες, οι οικίες ή οι πολίτες.
0: Μάλιστα.
1: Άρα στη βάση αυτής της αποστολής η πολιτική άμυνα έχει προβεί σε επισκέψεις σε όλες τις κοινότητες και έχει αναθεωρήσει όλα τα στοιχεία που αφορούν το σχέδιο πολύβιος, διότι αυτό είναι το σχέδιο που αφορά τις εκκενώσεις, έτσι ώστε να είναι έτοιμη να αντεπεξέλθει σε περίπτωση που έχουμε μια κατάσταση η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως κρίση. Επί της ουσίας προσπαθήσαμε να βάλουμε σε αυτή την ευαισθητοποίηση και τους κοινοτάρχες και τις κοινότητες και τα μέλη του Συμβουλίου, αλλά και τους πολίτες οι οποίοι κατοικούν στις κοινότητες. Και αυτό το κάναμε επίσης με τις ασκήσεις τις οποίες διοργανώσαμε τον Μάιο και τον Ιούνιο. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 7 ασκήσεις πανκύπρια με 10 εμπλεκόμενες κοινότητες, όπου εμπλάκηκαν και οι κάτοικοι των κοινοτήτων και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι κοινοτάρχες και όλο το σύστημα των υπηρεσιών, με σκοπό να έχουμε μια τυποποίηση των διαδικασιών και εσωτερικά για μας, αλλά και εξωτερικά εννοώ με τη σχέση μας με τον κόσμο και τις κοινότητες, να δούμε πόσο επιχειρησιακά έτοιμοι είμαστε σε αυτή την κατάσταση, αλλά και να ενεργοποιήσουμε τις κοινότητες και τους πολίτες και να τους δώσουμε το μήνυμα ότι ωραία, είσαστε σπίτι σας, αν προκύψει ανάγκη για να σας αραιώσουμε, να σας απομακρύνουμε ή να σας εκκενώσουμε, θα πρέπει να συνεργαστείτε και εμείς θα κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Και πρέπει να ακολουθήσετε.
0: Κύριε Λεμονιάτη, να σας πω κάτι. Παρακολουθώ χρόνια τα θέματα και της πολιτικής προστασίας αλλά και φυσικών καταστροφών. Κάθε χρόνο όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, και πιστώνω έτσι με ειλικρίνεια το τι μας λένε πριν ξεκινήσει, πριν το γεγονός, ότι όντως γίνονται προετοιμασίες, λαμβάνονται μέτρα. Το θέμα είναι επί του πεδίου, δηλαδή όταν έχουμε το περιστατικό, όλοι αυτοί οι σχεδιασμοί πώς μπορούν να εφαρμοστούν με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
1: Αυτό το πράγμα αντιμετωπίζεται ή προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε βελτιώνοντας τις καταστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη και τα συμπεράσματα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος, παραδείγματος χάρη, για πρώτη φορά έχει διοριστεί γενικός συντονιστής μεγάλων πυρκαγιών, που είναι ο αρχιπέραχος της πυροσβεστικής. Ο αρχιπέραχος αναλαμβάνει την κατάσταση όταν εξελιχθεί ή πάει να εξελιχθεί σε κρίση, δηλαδή όταν δεν είναι τοπικό το περιστατικό στην πυροσβεστική ή στο Τνιαβασό και θα πρέπει να εμπλακούν και άλλες υπηρεσίες. Συγκροτείται η συντονιστική ομάδα χειρισμού κρίσεων που αποτελείται από τον αρχιπέραχο και τους διευθυντές των τμήματων υπηρεσιών, και μετά, αν απαιτηθεί να αυξηθεί το επίπεδο, συγκροτείται και η υπουργική ομάδα χειρισμού κρίσεων που αποτελείται από τους αρμόδιους υπουργούς για περαιτέρω ενέργειες. Με βάση το συντονισμό αυτό, η κάθε υπηρεσία έχει το σχέδιο το οποίο είναι συνταυτισμένο και στο γενικό σχέδιο του συντονισμού και προσπαθεί να ενεργοποιήσει τα σχεδιαζόμενα στο πεδίο. Εννοείται ότι κανένας δεν μπορεί να προβλέψει τι μπορεί να γίνει, κανένας δεν μπορεί να τα βάλει με τη φύση. Προσπαθούμε να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Σε περίπτωση που θα προκύψει ένα περιστατικό, υπάρχουν και οι διαταγές επί του πεδίου, οι οποίες θα αναλόγως θα εκδίδονται, αφού παίρνονται οι εκτιμήσεις και οι αποφάσεις, και αναλόγως της κάθε κατάστασης την οποία θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε επί του παιδί.
0: Φέτος...
1: δεν μπορεί να προβλέψουμε από τώρα ότι αυτό το πράγμα θα γίνει και είμαστε 100% σίγουροι ότι θα γίνει.
0: Δεν το λέω για αυτό το πράγμα, επειδή συμβαίνει αυτό το πράγμα και δυστυχώς παρατηρείται και το φαινόμενο, δηλαδή να επαναλαμβάνονται και γεγονότα τα οποία τα έχουμε ζήσει. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι γίνονται οι προετοιμασίες. Τώρα, όλοι θα δούμε πώς θα κριθούν αυτά τα σχέδια, εάν και εφόσον εμφανιστούν περιστατικά. Εγώ εύχομαι να μην εμφανιστούν και να μην...
1: Όλοι αυτό.
0: Λοιπόν, το CY Alert δοκιμάστηκε. Είναι έτοιμο για χρήση μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο?
1: Μάλιστα. Το CY Alert ξεκίνησε από τις 2 του Ιούνιου. Δοκιμάστηκε 3 εβδομάδες με δοκιμαστικά μηνύματα. Τώρα είμαστε στην αξιολόγηση των μηνυμάτων από τους παρόχους, από τις εταιρείες. Αυτή η στιγμή που μιλάμε είναι 100% επιχειρησιακά έτοιμο. Λειτουργεί κανονικά. Μπορούμε να στείλουμε μηνύματα ανά πάσα στιγμή. Κάνουμε κάποιες εσωτερικές διαδικασίες για κάποιες τυποποιήσεις εδώ στο κέντρο ελέγχου της πολιτικής άμυνας, οι οποίες όμως δεν μας εστερούν από το ικανότητα να ενεργήσουμε άμεσα. Άρα είμαστε σε αυτό το σημείο, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Το CEO Alert, όπως είπαμε, είναι ένα σύστημα το οποίο χρησιμοποιεί τις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας της περιοχής, των παρόχων, και αποστέλνει τα μηνύματα. Τις ειδοποιήσεις κατά κρίβεια, όχι μηνύματα, τις ειδοποιήσεις στα κινητά που είναι στην επιλεγόμενη περιοχή εκείνη τη στιγμή.
0: Μάλιστα, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να μην χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσετε όλα αυτά τα συστήματα τα οποία έχετε στη διάθεσή σας και όλα να κυλήσουν ομαλά και να μην χρειαστεί να σας ξανακαλέσουμε, να σας έχουμε κοντά μας για να μας ενημερώσετε.
1: Εντάξει.
0: Να είστε καλά.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε σελίδα. Πάμε σε κάτι διαφορετικό, το οποίο βεβαίως αφορά την καθημερινότητά μας. Είναι τα υγρά καύσιμα. Υπάρχει μία ύφεση επί του πεδίου, το πολεμικό λέω, στην Μέση Ανατολή. Κάτι το οποίο μεταγυλά και στις αγορές, στις διεθνείς αγορές υγρών καυσίμων. Το πετρέλαιο βρίσκεται, η τιμή του πετρελαίου βρίσκεται στην κατιούσα του, έχει μειωθεί σημαντικά. Το θέμα είναι πώς περνά και στην αντλία και στον καταναλωτή. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε με έναν ειδικό του θέματος, τον κύριο Κυριάκο Λουκά. Κύριε Λουκά, καλό μεσημέρι.
1: Σας χαιρετώ εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, πού βρισκόμαστε, νομίζω ότι τώρα θα μας πείτε καλά νέα, έτσι, όχι όπως τις προηγουμένες φορές.
1: Ελπίζουμε. Κοιτάξτε, οι τιμές σιγά σιγά πήραν την κατιούσα. Εφόσον ο πόλεμος πάει κατά το τέλος, αν είναι τέλος, μειώνονται και οι τιμές των προϊόντων. Η τιμή του πετρελαίου κοντά στα $78 το βαρέλι, μια τιμή η οποία ήταν προπολεμική και πουλούσαμε προϊόντα αυτήν την εποχή γύρω στο 30. Από αυτήν την τιμή προπολεμική μέχρι αυτή που πουλούμε σήμερα υπάρχει μια αποκλήψη 21-23 σεν στην τη μείωση που μας επρόσφεραν το κράτος 7 σεν ΦΠΑ, το οποίο ισούται με 8,33. Άρα τα 21-23 σεν, αν προσθέσουμε και τούν την έκπτωση του κράτους, σίγουρα έχουμε μια απόκληση ακόμα κοντά στα 30 σεν. Άρα για να είμαστε ευχαριστημένοι, πρέπει το πετρέλαιο και η βενζίνη να πάει ακόμα περίπου κοντά στα 30 σεν τους επόμενους μήνες. Οι μειώσεις ξεκινήσαν, έτσι θα γίνουν απότομα σίγουρα, γιατί χρειάζεται κάποιο χρόνο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα είναι καλά τα νέα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, από τη στιγμή που διαμορφώνεται η τιμή στις διεθνείς αγορές, μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα αυτή η μείωση μεταγυλά στην αντλία?
1: Okay. Θα λέμε σήμερα ότι η τιμή του βαρελιού έχει σημασία πότε εταιρείες αγοράσαν προϊόντα. Σίγουρα έχουν σημασία και τα στόκ τα οποία έχουν εταιρείες, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για να βγαίνει η τιμή η οποία πολλούν. Εγώ πιστεύω τον επόμενο μήνα, αν και έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια ότι τους καλοκαιρινούς μήνες, και δεν ισχύει μόνο για τη Μικρή Κύπρο, τους καλοκαιρινούς μήνες πάντα υπάρχει μια τάση της αμόλυβδης προς τα πάνω. Υψηλές οι καταναλώσεις λόγω και των καιρικών συνθηκών και υπάρχει μια τάση προς τα πάνω. Όμως η χρονιά η φετινή είναι διαφορετική από άλλες χρονιές. Δείχνει τάση προς τα κάτω και οι λόγοι είναι ότι υπάρχει μια ύφεση όσον αφορά τις πολεμικές επιχειρήσεις. Άρα εγώ πιστεύω τον επόμενο μήνα στην ουσία πρέπει να δούμε σημαντικές αλλαγές στην λιανική τιμή πώληση των καυσίμων, η οποία πρέπει να φτάσει στο τέλος μέχρι τα 30 σεν. Αν και το κράτος έχει δώσει παράταση πάνω στη μείωση της φορολογίας, ναι, αλλά πρέπει να φτάσει τα 30 σεν. Δηλαδή πρέπει να πουλιέται κοντά στο 1,30 με η αμόλυβδη και 1,40 περίπου το πετρέλαιο.
0: Αυτές οι τιμές είναι με την επιδότηση.
1: Το καλό είναι ότι τα καύσιμα, αγαπητοί μου, να πάνε κάτω. Εγώ διερωτούμε κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Οι άλλες πρώτες ύλες που έχουν πάρει την ανιούσα θα επιστρέψουν πίσω? Οι χρεώσεις, οποιασδήποτε άλλες χρεώσεις, θα επιστρέψουν τα καύσιμα με τον α ή β τρόπο, είναι να επιστρέψουν, εγώ πιστεύω.
0: Οι τιμές που μας είπατε, οι λιανικές τιμές, 1,30 και 1,40 αντίστοιχα, περιλαμβάνουν, είναι με την επιδότηση ή χωρίς επιδότηση?
1: Όχι, χωρίς την επιδότηση. Άρα εμείς για να είμαστε ευχαριστημένοι,
0: ναι,
1: πρέπει να δούμε 21 με 23 σεν συν την επιδότηση των 8,33, άρα μιλούμε κοντά στα 30 σεν.
0: Ναι.
1: Πιο κάτω την τιμή. Εντάξει. Γιατί στο τέλος ενάρτη η επιδότηση να την αφαιρέσουν. Έτσι θα την κρατήσουν για πάντα. Μας είπαν μέχρι 30 του Ιούνιου.
0: Ναι, γι' αυτό λέω.
1: Και τώρα έχουν δώσει παράταση, που σημαίνει με τη μείωση των τιμών, εγώ πιστεύω τον άλλο μήνα πρέπει να μας, δυστυχώς, να μας την
0: αφαιρέσουμε.
1: Την επιδότηση να την κόψει.
0: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να συνεχίσει η πτωτική πορεία και όταν σας καλούμε να μας λέτε καλά νέα, όχι άσχημα.
1: Ελπίζω. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, για τελευταίο θέμα επιλέξαμε ένα ζήτημα το οποίο και ως εκπομπή και ως σταθμός είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι. Αφορά το 1974 και τις οικογένειες εκείνες οι οποίες μέχρι σήμερα αναμένουν δικούς τους ανθρώπους, ενώ ξέρουν ότι αφήσανε τη ζωή τους στο μαύρο καλοκαίρι το 1974, δεν έχουν επιστραφεί τα λείψανα. Γι' αυτό το θέμα ζητήσαμε από τον Επίτροπο Προεδρίας, τον κύριο Μάριο Χαρτσιώτη, να τον έχουμε κοντά μας, να το συζητήσουμε το θέμα, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Χαρτσιώτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Τομαρά.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκρισή σας, παρά το γεγονός ότι είστε στο εξωτερικό και το πρόγραμμά σας είναι ιδιαίτερα βεβαρημένο. Το θέμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, και αν θυμάμαι καλά, συνήθως τέτοια θέματα βγαίνουν μέσα της περίοδου της μαύρης επετείου, το κάθε καλοκαίρι. Μιλάω για τα λείψανα εκείνα, τα οποία δεν έχουν ταυτοποιηθεί, είναι γνωστά ως ψεκασμένα λείψανα, τα οποία βρίσκονται γίνεται μια προσπάθεια με την χρήση σύγχρονης τεχνολογίας να ταυτοποιηθούν. Θέλω μια ενημέρωση πάνω σε αυτό το θέμα, επειδή πρόσφατα και το Υπουργικό ενέκρινε ένα κονδύλι περίπου 1 εκατομμύριο για αυτή την προσπάθεια. Πού βρισκόμαστε?
1: Ναι, κύριε Τομαρά, όπως πολύ σωστά έχετε πει, πρόσφατα το Υπουργικό Συμβούλιο, με σχετική απόφαση του, έχει εγκρίνει την δαπάνη ενός κονδυλίου της τάξης του 1 εκατομμύριου ευρώ, προκειμένου ακριβώς να διενεργηθούν κάποιες γενετικής φύσεως εξετάσεις με μια πάρα πολύ πρόσφατη σύγχρονη μέθοδο. Η μέθοδος λέγεται μαζικής παράλληλης αλληλούχησης και αφορά ακριβώς τα ψεκασμένα, όπως πολύ σωστά έχετε πει, τα εμποτισμένα καλύτερα λείψανα ηρών πελδικαρίων, οι οποίοι

0: έπεσαν στο πεδίο της μάχης στα τραγικά γεγονότα του 1974 και τα οποία λείψαν αντιστοιχώς λόγω του ότι περίπου γύρω στο 1980 εμποτίζονται με κάποιες χημικές ουσίες, γιατί τότε πίστευαν ότι αυτές οι χημικές ουσίες θα διατηρούσαν τον DNA. Την ίδια ώρα δεν θα καταστρέφονται τα οστά. Δυστυχώς η μέθοδος που ακολουθήθηκε τότε ήταν δύσκολη και τέτοια ώστε πλέον να γίνει μέχρι πρόσφατα αδύνατη η ταυτοποίηση αυτών των λειψάνων. Δυστυχώς οι χημικές ουσίες με τις οποίες είχαν εμποτιστεί τότε τα λείψανα εμπόδιζαν μέχρι πρόσφατα την επιστήμη να προβεί σε διακρύβωση ακριβώς και ταυτοποίηση με την μέθοδο του DNA των λειψάνων των συγκεκριμένων ηρώων. Με πρόσφατες λοιπόν διαδικασίες και με πρόσφατα σχετικά όργανα, μεθόδους και μηχανήματα τα οποία απέκτησε το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής της Κύπρου, έγινε μια νέα προσπάθεια να υπενθυμίσω ότι και στο παρελθόν είχαν σταλεί δείγματα οστών ακόμη και σε σύγχρονο εργαστήριο της Αμερικής, το οποίο και πάλι δυστυχώς απάντησε αρνητικά σε σχέση με τη δυνατότητα ταυτοποίησης. Πρόσφατα λοιπόν έγινε μια ταυτοποίηση ενός μοιραίου οστού ενός ήρωα, κάτι το οποίο έχει αναψερώσει τις ελπίδες μας προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα λείψανα, τα εμποτισμένα λείψανα των ηρώων μας. Έχει λοιπόν ήδη εκταμιευθεί το ποσό με απόφαση, επαναλαμβάνω, του Υπουργικού Συμβουλίου προς την Προεδρία της Δημοκρατίας. Έχει ήδη γίνει σχετική συμφωνία και είμαι εντός εισαγωγικών στην ευχάριστη θέση, γιατί ξέρετε ότι αυτά τα θέματα, τα συναισθήματα είναι πάρα πολύ έντονα και ανάμεικτα. Ακριβώς. Να πω ότι γίνεται μια ίστατη προσπάθεια προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση αυτών των λειψάνων. Θέλω να πιστεύω και ευελπιστώ ότι θα έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε αυτό το κομμάτι. Θα ήθελα, κύριε Τόμαρα, να υπενθυμίσω ότι οι Ελβικάροι, Ελλαδίτες αγνοούμενοι των τραγικών εκείνων γεγονότων, είναι συνολικά 77 άτομα. Έχουν ήδη ταυτοποιηθεί τα 40 από τα λείψανα των Ελβικάριων και παραμένουν 37 λείψανα τα οποία δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Καταλαβαίνετε ότι αν με την βοήθεια του Θεού και της επιστήμης έχουμε θετικά αποτελέσματα, θα κόψουμε αρκετό δρόμο σε αυτή τη τραγική ιστορία 52 χρόνια μετά.
1: Κύριε Χαρτιώτη, αυτά τα νόμπρα που μου είπατε αφορά γενικά το κεφάλαιο λειψάνων Ελληνικαρίων, όχι μόνο των εμποτισμένων, έτσι?
0: Κοιτάξτε, το εκατομμύριο, κύριε Τομαρά, αφορά αποκλειστικά τα εμποτισμένα λείψανα. Ήδη προχωρούμε στην παράδοση της πέμπτης φάσης εξέτασης μικρών σκελετικών δειγμάτων από το Στρατιωτικό Κημητήριο Λευκωσίας στη Λακατάμια, ειδικότερα το Στρατιωτικό Κημητήριο, προς το ίδιο Ινστιτούτο, δηλαδή το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, όπου αναμένεται ότι θα προκύψει και άλλος αριθμός ταυτοποιήσεων και από αυτή τη φάση των διερευνήσεων. Είναι παράλληλες διαδικασίες για ταυτοποίηση, τόσο σε σχέση με Ελληνοκύπριους πεσόντες, όσο και σε σχέση με Ελβικάριους. Επαναλαμβάνω, το 1 εκατομμύριο και η συγκεκριμένη σύγχρονη μέθοδος αφορά τα εμποτισμένα, τα οποία μέχρι σήμερα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να διελευκανθεί και να ταυτοποιηθεί το κομμάτι αυτό.
1: Τα εμποτισμένα είναι αυτά τα οποία ήταν στο στεοφυλάκιο στον Τίνβο της Μακεδονίτης, αν δεν απατώμε, έτσι?
0: Ναι, είναι λείψανα τα οποία ήταν στον Τίνβο της Μακεδονίτης σας. Ήταν τότε, επαναλαμβάνω, το 1980, όπου τότε γίνονται με συγκεκριμένες χημικές ουσίες, γιατί έτσι πίστευαν. Μάλιστα. Τότε. Δεν θυμάμαι καν αν υπήρχε τότε, κύριε Τομαρά, ειλικρινά, η μέθοδος του DNA πηγαίνοντας πίσω τόσα χρόνια. Πίστευαν τότε ότι αυτές οι χημικές ουσίες θα διατηρούσαν, αλλά αντίθετα δυστυχώς κατέστρεφαν τον DNA με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή τη δυσκολία. Όπως τα λέτε, ναι, τα λείψανα αυτά είναι τοποθετημένα. Τα τοποθέτησαν σε ανθρωπολόγοι που συνεργάζονται με την Κυπριακή Δημοκρατία σε συγκεκριμένα κασελάκια και ήταν στον τύμβο της Μακεδονίτης. Τώρα πλέον έχουν μεταφερθεί στο Ανθρωπολογικό Εργαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας και από εκεί, με συγκεκριμένο πρωτόκολλο και μέθοδο που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των ανθρωπολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς επίσης και του γενετιστή του κυρίου Μάριου Καριόλου εκ μέρους του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής, προχωράμε και έχουμε ήδη αρχίσει

0: να αποστέλλουμε δείγματα οστών προκειμένου να αρχίσουν οι προσπάθειες ταυτοποίησης με τη σύγχρονη αυτή μέθοδο που έχουμε πει.
1: Μάλιστα, μας είπατε ότι υπάρχουν άλλες ενέργειες που γίνονται για λείψανα ελδικάριων πέρα από αυτές που μας περιγράψετε.
0: Κύριε Τομαρά, προχωρούμε γρήγορα. Αυτό που ήθελα να πω είναι το θέμα των αγνοωμένων. Πρωτούμπως αυτά καθ' αυτά τα βήματα τα οποία προχωρούμε τάχιστα. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν προσφέρεται πλέον για την παραμικρή έκπτωση, αλλά ούτε και για την οποιαδήποτε πολιτική κόπωση. Mm. Δεν επαναπαυόμαστε, αλλά αντίθετα, μετά από 52 χρόνια το καθήκον επιβάλλει ως ελάχιστη πλέον υποχρέωση την εντατικοποίηση, κύριε Τομαρά, των προσπαθειών μας στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό για την διακρύβωση της τύχης των αγνοωμένων μας. 52 χρόνια, κύριε Τομαρά, είναι πάρα πολλά.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι αυτονόητο ότι μετά από 52 χρόνια και οι πληροφορίες που έχουμε για την τύχη του που κάποιοι αγνοούμενοι μας ενδεχόμενα να είναι θαμμένοι, αλλά και το όλο πληροφοριακό υλικό, αναπόφευκτα, και αυτό είναι κατανοητό από μόνο του, λιγοστεύει η πληροφόρηση. Γι' αυτό και ο χρόνος λιγοστεύει. Έχουμε υποχρέωση να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό για την εξέβρεση της τύχης και του τελευταίου αγνοούμενου. Όπως έχω πει λοιπόν, για να έρθουμε στο ερώτημα σας, πέραν λοιπόν από την πρωτοβουλία για τα θέματα των εμποτισμένων λειψάνων, και κατά δεύτερο λόγο προχωρήσαμε στην παράδοση, όπως έχω πει, πέμπτης φάσης εξέτασης μικρών σκελετικών δειγμάτων, το οποίο επίσης προχωρά στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής. Ένα άλλο σημαντικό βήμα είναι ότι προχωρούμε στη δημιουργία ενός νέου πλέον μόνιμου ανθρωπολογικού εργαστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής 2 κατάλληλοι χώροι και κτίρια, και εντός των επόμενων λίγων εβδομάδων το Υπουργικό Συμβούλιο, με σχετική απόφασή του, θα αποφασίσει προκειμένου συγκεκριμένος χώρος και κτίριο να αποτελέσει το μόνιμο ανθρωπολογικό εργαστήριο, το οποίο προς το παρόν φιλοξενείται σε συγκεκριμένους χώρους της πρώην κρατικής έκθεσης. Άρα είναι αναγκαίο να έχουμε πλέον σαν Κυπριακή Δημοκρατία ένα μόνιμο ανθρωπολογικό εργαστήριο.
1: Ακριβώς.
0: Και είμαστε πάρα πολύ κοντά στην δημιουργία του. Επίσης, κάτι τι άλλο το οποίο ήθελα να αναφέρω, είναι ότι έχει τροχοδρομηθεί η δημιουργία οστεοφυλακίου πλέον για φύλαξη οστών ταυτοποιηθέντων και μη αγνοωμένων και πεσόντων. Είναι ένα θέμα, κύριε Τομαρά, πάρα πολύ ευαίσθητο, το οποίο άπτεται πρώτα απ' όλα και ηθικής, αλλά και γενικότερα θρησκευτικής θεολογικής προσέγγισης. Δηλαδή, ακόμη και μη ταυτοποιηθέντα λείψανα, όπως για παράδειγμα αυτά που έχουμε πει των Ελλαδιτών, των Ελδικαρίων εμποτισμένων λειψάνων. Έστω και αν δεν γνωρίζουμε τα ονόματά τους, τα λείψανα αυτά είναι λείψανα ηρώων, έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι στο πεδίο της μάχης και χρήζουν ενός μνημοσύνου, ενός τρισαγίου, αλλά και όλων των θρησκευτικών τελετών, και που πρέπει να αποδίδουμε σε αυτούς τους ήρωες. Οι ψυχές τους είναι πάνω, έστω αν δεν ξέρουμε τα ονόματά τους, δεν πρέπει πλέον να είναι κάποια καρσελάκια ανώνυμα. Πρέπει να τη χάνουν της απαραίτητης τιμής, έστω και αν προς το παρόν δεν γνωρίζουμε τα ονόματά τους, επαναλαμβάνω. Προς τούτο επαναλαμβάνω, τροχοδρομείται δημιουργία ενός οστεοφυλακίου όπου θα τοποθετηθούν αυτά τα μη ταυτοποιηθέντα προσωρινά λείψανα και οστά αγνοωμένο.
1: Λοιπόν,
0: ήθελα να πω επίσης την στενότατη, να το τονίσω αυτό, συνεργασία που έχουμε, η οποία είναι αγαστή συνεργασία, τόσο με την Παγκύπρια Οργάνωση Συγγενών Αδηλώτων Εχμαλώτων και Αγνοωμένων, όπως και με την αντίστοιχη Πανελλήνια Επιτροπή Αγνοωμένων. Και κύριε Τομαρά, να μην ξεχάσουμε ότι και φέτος, όπως και κάθε χρόνο, προγραμματίζονται διάφορες εκδηλώσεις μέσα στα πλαίσια των μαύρων επαιτίων του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής σε σχέση με τους αγνοούμενους μας.
1: Κύριε
0: Αυτά σε σχέση με τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσουμε τους τελευταίους 7 μήνες αφότου ανέλαβα Προεδρικός Επίτροπος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαρτσιώτη. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο της ημέρας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τομαρά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.

Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 12. Εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο σε όλους και σε όλες.

0: την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
2: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.

0: τετράμινο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
4: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιο μας.
5: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
6: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την Allwinbet.
7: Στο πρακτορείο, στο κινητό.
6: Allwinbet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
8: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
9: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
10: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
11: Είσαι έτοιμος για την απόλυτη ποδηλατική πρόκληση της χρονιάς? Την Κυριακή 28 Ιουνίου η Αγροκηπιά φιλοξενεί το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Αντοχής Δρόμου Ποδηλασίας 2026. Οι κορυφαίοι ποδηλάτες της Κύπρου δοκιμάζουν τα όρια τους σε μια απαιτητική διαδρομή με στόχο τον τίτλο του πρωταθλητή Κύπρου. Ο αγώνας ξεκινά στις 3.30 το απόγευμα. Από τις 5 μέχρι τις 7, ο Sport FM95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τον τερματισμό με τους Εφρέμ Γεωργίου και Παντελή Παντελή, μεταφέροντας όλο τον παλμό της δράσης. Παγκύπριο Πρωτάθλημα Αντοχής Δρόμου Ποδηλασίας 2026. Ζήσε την ένταση, νιώσε την αδρεναλίνη.
12: Ο Γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε την εκπομπή Ωνέα Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν στα της αθλητικής επικαιρότητας. Επιστρέφουμε έτσι στο αθλητικό σκηνικό μετά τα όσα σημαντικά ακούσατε και στην προηγούμενη εκπομπή. Στο 2950 επικοινωνείτε εσείς μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Κινούμαστε ως γνωστόν και σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου. Συνεχίζονται απόψε οι αναμετρήσεις για την τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Ήδη από χθες μάθαμε και το πρώτο ζευγάρι για την φάση των 32 με την Νότιο Αφρική του Μασέκο να αντιμετωπίζει τον Καναδά. Έχουμε και απόψε στις 11 δύο παιχνίδια. Σε σχέση και με την τελευταία αθλητική ενημέρωση που είχατε και από τον σταθμό μας, θα σας πω πως προκύπτει μια ανακοίνωση από πλευράς του Απόλλωνα, ο οποίος ενημερώνει πως έχει ανανεωθεί το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή Χρήστου Χαραλάμπους μέχρι τον Μάιο του 2027, με προοπτική επέκτασης για ακόμη δύο σεζόν, 18χρονος ποδοσφαιριστής. Ταυτόχρονα ανακοινώνεται ότι ο παίκτης θα παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού στην ΑΕΠ Πολεμιδιών για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, και προκύπτει επίσης και ενημέρωση από πλευράς του Ολυμπιακού Λευκωσίας σε σχέση με την έναρξη της εργασίας της ομάδας με τον Αγάπη Βρίκη. Κύπριος μεσοπιθετικός που πέρσι, θυμίζω, αγωνιζόταν στον Απόλλωνα, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 1+1 χρόνια με τους μαυροπράσινους. Είχε ανακοινωθεί, θυμίζω, από χθες στη δημοσιογραφική διάσκεψη του Ολυμπιακού η συνεργασία των δύο πλευρών. Είναι αλήθεια, σε σχέση και με τις προηγούμενες μέρες τουλάχιστον, κινούνται σε πιο ήπιους ρυθμούς μέχρι στιγμής οι εξελίξεις που αφορούν θέματα προγραμματισμού, αν και είναι αρκετά αυτά που αναμένουμε να ξεκαθαρίσουν το επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα. Αναμένεται πως τις επόμενες μέρες θα προκύψει και ανακοίνωση από πλευράς της ανόρθωσης για το θέμα της τεχνικής ηγεσίας. Κατά πάσα πιθανότητα ο Βέλγος Κάρελ Γκέρετς είναι ο άνθρωπος που θα αναλάβει τα ηνία της ομάδας της αμοχώς του, όπως σας ενημέρωσε και ο σταθμός μας. Θυμίζω ότι σήμερα το απόγευμα στις 7 είναι προγραμματισμένη και η Γενική Συνέλευση της εταιρείας της ανόρθωσης. Περιμένουμε να προκύψουν επίσης νεότερα και για την ομάδα της ΠΑΦΟΥ, η οποία έχει έρθει σε συμφωνία με την Sporting για την απόκτηση των Brito Kempiel, Αλεξάνδερ Brito, που θα αποκτηθεί ως ελευθέρα μεταγραφή, ενώ για ό,τι αφορά τον PL θα έρθει ως δανεικός στην ομάδα της ΠΑΦΟΥ. Και οι δύο πάντως παίκτες βρίσκονται στην χώρα μας και θα ενταχθούν στις προπονήσεις της παφιακής ομάδας. Περιμένουμε τις εξελίξεις και στον Απόλλωνα σε σχέση με τον Κόνορ Γκόλτσον,

ο οποίος ήρθε σε συμφωνία με τους Γαλάζιους και απομένει ουσιαστικά να τα βρει και με τον Άρη για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Απόλλωνα. Στο Αποέλ είναι θετικές οι ενδείξεις για ό,τι αφορά την περίπτωση Δημήτρη Λιμνιού. Είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ελλαδίτη ποδοσφαιριστή η Γαλαζοκίτρινη και απομένει ουσιαστικά να τα βρει και ο παίκτης με τον Παναθηναϊκό για ό,τι αφορά την αποζημίωση που θα πάρει. Βρίσκεται, θυμίζω, και στην Κύπρο για λογαριασμό της ΑΕΚ ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός, ο Mike Van de Horn, για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του στην ομάδα της Λάρνακας. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά στην πορεία.

0: Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στοίχημαν. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
1: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς και Μεξικό συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση ως διοργανώτριες χώρες και χωρίς να συμμετέχουν σε προκριματική φάση. Οι χώρες που διοργανώνουν τελική φάση κερδίζουν αυτόματα θέση σε αυτήν από το 1938. Συμμετοχή χωρίς να αγωνίζονται σε προκριματική φάση εξασφάλισαν από το 1938 μέχρι το 2002 οι νικήτριες χώρες της κάθε προηγούμενης διοργάνωσης. Κάτι που άλλαξε μετά το παγκόσμιο κύπελο του 2002 σε Νότιο Κορέα και Ιαπωνία.
0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Linglong Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.

Θυμίζω πως σήμερα είναι προγραμματισμένες και δύο γενικές συνελεύσεις. Θυμίζω πως διεξάγεται σήμερα το απόγευμα στις 7 έκτακτη γενική συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, όπου και αναμένεται να ληφθεί, της ομάδας της Ένωσης, όπως ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο, και αναμένεται να ληφθεί οριστική απόφαση ουσιαστικά για παραχώρηση του ποδοσφαιρικού τμήματος σε αμερικανική εταιρεία. Θα δούμε την απόφαση που θα πάρθει σήμερα. Ενώ στα σημαντικά επίσης της σημερινής μέρας καταγράφεται και η Γενική Συνέλευση της εταιρείας της ανόρθωσης. Στις 7 είναι προγραμματισμένη και αυτή. Θα έχουμε ουσιαστικά τα νέα μέλη, τον καταρτισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Περιμένουμε να ξεκαθαρίσουν και μετά τη σημερινή Γενική Συνέλευση κάποια δεδομένα για ό,τι αφορά γενικότερα την πορεία της ομάδας της αμοχώς του και πώς θα λειτουργήσουν τα δεδομένα στη νέα εταιρεία. Αναμένεται να λεχθούν σήμερα και περισσότερα για ό,τι αφορά το θέμα του εκτελεστικού προέδρου, γιατί ήταν στο ψάξιμο η ομάδα της αμοχώς του για την κάλυψη της θέσης αυτής. Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη τουλάχιστον η απόφαση που έχουν πάρει στην ανόρθωση για τη θέση αυτή. Θα δούμε αν θα υποθεί κάτι περισσότερο σήμερα σε σχέση και με τις αποφάσεις που αναμένουμε να πάρθουν στο θέμα της τεχνικής ηγεσίας. Πάντως, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ο στόχος είναι να υπάρξουν ανακοινώσεις από πλευράς της ομάδας της αμοχώς του για τον νέο προπονητή. Μάλιστα, όπως ακούσατε και από το σταθμό μας σήμερα στην εκπομπή «Κάνε παιχνίδι», ο Βέλγος τεχνικός, ο Κάρελ Γκέρετς, αναμένεται ότι θα είναι ο νέος προπονητής της ανόρθωσης για τη νέα σεζόν. Το δεδομένο είναι πως από τα ονόματα που ήρθαν στο προσκήνιο για την ομάδα της αμοχώς του, φαίνεται η πρόθεση, αν θέλετε, το να έρθει ένας προπονητής που να είναι εμπειρος, να έχει παραστάσεις. Τόσο ο Γκέρετς όσο και ο Κόπιτς, των οποίων οι περιπτώσεις ήταν στο προσκήνιο τις τελευταίες μέρες, είναι προπονητές που έχουν δουλέψει και σε πρωταθλήματα του εξωτερικού. Ιδιαίτερα ο Βέλγος τεχνικός, θυμίζω, πέρσι βρισκόταν στην ομάδα της Ρέμς. Εργάστηκε επίσης σε Union Saint-Gilloise και Schalke τα προηγούμενα χρόνια. Φαίνεται να είναι αυτός ο προπονητής που είναι τουλάχιστον ο επικρατέστερος για να αναλάβει τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας. Το προηγούμενο διάστημα είχαν γίνει επαφές και με τον Ζέλκο Κόπιτς, επίσης προπονητής με εμπειρίες και παραστάσεις. Είχε περάσει ξανά και από την χώρα μας. Με βάση την πληροφόρηση όμως που προκύπτει, ο Γκέρετς φαίνεται να είναι ο επικρατέστερος για να αναλάβει τον πάγκο της κυρίας. Θα δούμε τα όσα θα αποφασιστούν τις επόμενες μέρες. Στην οποία ανόρθωση, θυμίζω, χθες προέκυψε και οριστική εξέλιξη, καθώς ανακοινώθηκε και η αποχώρηση του Στέφανο Σένσι. Σήμερα, μάλιστα, η ομάδα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιταλού μέσου. Σίγουρα η αποχώρηση του, ιδιαίτερα με τις συνθήκες που επικρατούν στην ομάδα της αμοχώς του, δημιουργεί προβληματισμό, γιατί χάνει η ανόρθωση την ποιοτικότερη επιλογή στο ρόστερ της και παράλληλα υπάρχει και το μεταγραφικό εμπάρκο. Αντιλαμβάνεται ο καθένας το πόσο μεγάλη θα είναι και η πρόκληση για όποιον αναλάβει τον πάγκο της ομάδας της ανόρθωσης σε τέτοια περίοδο.

Είναι στην Κύπρο, όπως είπαμε, για την ομάδα της ΑΕΚ ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός, ο Mike van der Horn, ο οποίος έχει έρθει σε καταρχή συμφωνία με την ομάδα της Λάρνακας. Θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην ΑΕΚ, η οποία είναι αλήθεια έκλεισε αρκετά νωρίς τις περισσότερες εκκρεμότητες που είχε στο ρόστερ της. Προχώρησε μέχρι στιγμής σε 8 μεταγραφές και περιμένουμε επίσης να δούμε και τις επόμενες κινήσεις του Τσάβι Ρόκα. Πρόθεση είναι να ενισχυθεί και με ακόμη ένα κεντρικό επιθετικό. Το ψάχνει και για ενίσχυση στην μεσοεπιθετική γραμμή. Αν βρει ένα ποδοσφαιριστή, ο Ρόκα, που μπορεί να παίξει και στα άκρα της επίθεσης και ως μεσοεπιθετικός, μοιάζει να είναι, αν θέλετε, το ιδανικό σενάριο για τον ποδοσφαιριστή που ψάχνει στο θέμα ενίσχυσης. Το θέμα που προκύπτει είναι πως έχει συμπληρωθεί ο κατάλογος Α της ομάδας. Οπότε, για να τίθεται λόγος ενίσχυσης με ποδοσφαιριστές καταλόγου Α, θα πρέπει να υπάρξουν και κάποιες αποχωρήσεις. Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι υποψήφοι προς αποχώρηση, όπως είναι ο Χάιρο και ο Ρουμπιό. Θα δούμε το πώς θα κυλήσουν τα δεδομένα. Προκύπτουν και νεότερα για ό,τι αφορά την ομάδα της Πάφου. Η ομάδα του Σαπίντο έχει έρθει σε συμφωνία με την Sporting Λισαβόνας για την απόκτηση του 21χρονου Πορτογάλου μέσου, του Μπρίτο, με ελευθέρα μεταγραφή. Ο νεαρός χάφ, ο οποίος αγωνίστηκε και στην περσινή σεζόν στην ομάδα της Πάφου, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις της μεσαίας γραμμής, ενώ κατέγραψε και συμμετοχές ως κεντρικός αμυντικός. Κυπελούχοι προχωρούν κιόλας και στην απόκτηση του 25χρονου Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού, του Μπιέλ, ο οποίος επίσης ανήκει στην ομάδα της Sporting και αναμένεται πως θα αγωνιστεί στην ομάδα της Πάφου με την μορφή δανεισμού. Και οι δύο παίκτες βρίσκονται στην Κύπρο και εκτός απρόπτου οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται το επόμενο διάστημα. Την ίδια ώρα στις προπονήσεις της ομάδας συμμετέχει και ο Λέλε, του οποίου ο δανεισμός ολοκληρώνεται στο τέλος Ιουνίου. Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει το σκηνικό αν θα παραμείνει στο ρόστερ της ομάδας της Πάφου. Είναι ένας παίκτης που φαίνεται πάντως να υπάρχει πρόθεση να τον κρατήσουν στην παφιακή ομάδα, ενώ παραμένει ακόμη ανοιχτή και η περίπτωση του 28χρονου Πορτογάλου μέσου, του Γκούγκα, με την Πάφου να συνεχίζει τις προσπάθειες για να τον κάνει δικό της. Περιμένουμε ότι το επόμενο διάστημα, από τη στιγμή που θέλει να κλείσει κιόλας τις εκκρεμότητες που υπάρχουν στο ρόστερ της η παφιακή ομάδα, θα προκύψουν εξελίξεις που περιμένουμε, όπως είπα, και στην ομάδα του Απόλλωνα. Από χθες ο συνάδελφος ο Νικόλας Κωνσταντίνου, που έχει το ρεπορτάζ, μετέφερε από τον Sport FM 95 πως υπάρχει προφορική συμφωνία με τον Κόνορ Κόλτσον και αναμένεται ουσιαστικά να τα βρει και ο ποδοσφαιριστής με τον Άρη για ό,τι αφορά την αποζημίωση που θα πάρει ο Άγγλος αμυντικός, τόσο ώστε να μείνει και ελεύθερος και να μπορέσει να προχωρήσει η μεταγραφή του στον Απόλλωνα. Μπορεί να μην είχε την καλύτερη χρονιά πέρσι στον Άρη, αλλά σαφώς είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει και ποιότητα και εμπειρία, διαθέτει όλα τα φόντα για να αποτελέσει μαζί με τον Κβίτα ένα δυναμικό δίδυμο στο κέντρο της άμυνας του Απόλλωνα για τη νέα σεζόν. Αναμένεται κιόλας αρχές Ιουλίου να ανακοινωθεί και επίσημα η μεταγραφή του Άλεν Όσμπολτ στους Γαλάζιους, Σλοβαίνος κεντρικός επιθετικός θυμίζω, ενώ θα κινηθεί η ομάδα της Λεμεσού για ακόμη ένα επιθετικό σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο.

Για ό,τι αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, είναι θετικές και οι ενδείξεις για την περίπτωση του Δημήτρη Λιμιού στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Η γαλαζοκίτρινη που είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ελλαδίτη ποδοσφαιριστή, και το θέμα που ουσιαστικά απομένει να διευθετηθεί είναι η αποζημίωση που θα λάβει ο παίκτης από τον Παναθηναϊκό. Σύντομα αναμένεται να προκύψουν μάλιστα και οριστικές εξελίξεις στο όλο θέμα. Είναι ούτως ή άλλως στις προτεραιότητες η περίπτωση του Λιμνιού, όπως και το θέμα Μαντσίνη για ό,τι αφορά τον Ζήση Βρίζα. Για το Δημήτρη Λιμνιού μάλιστα, όπως ακούσατε από το σταθμό μας, υπήρχε ενδιαφέρον και από πλευράς του Απόλλωνα, αλλά ο ίδιος φαίνεται να έχει ως προτεραιότητα το να αγωνιστεί στο ΑΠΟΕΛ. Γι' αυτό, όπως είπαμε, είναι θετικές οι ενδείξεις για την μεταγραφή του στην ομάδα της Λευκωσίας. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί σε διάφορες θέσεις. Πέρσι στην Φορτούνα Σιντάρτ έπαιξε στα άκρα της επίθεσης, στο δεξί άκρο της άμυνας, και στον ΠΑΟΚ θυμίζω επίσης έπαιξε ως δεξί μπακ. Και δεν αποκλείεται, όπως είχαμε μεταφέρει από χθες, με βάση και το πώς θα κυλήσουν μάλιστα τα πράγματα για ό,τι αφορά τον προγραμματισμό στο ΑΠΟΕΛ, να το δούμε να αγωνίζεται και στο δεξί άκρο της άμυνας. Στους γαλαζοκίτρινους που εξετάζονται γενικότερα αρκετές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών, ακόμη και παικτών που συγκαταλέγονται στον κατάλογο Β, στόχος είναι μέχρι την έναρξη ουσιαστικά του βασικού σταδίου της προετοιμασίας να έχουν κλείσει οι περισσότερες εκκρεμότητες στο ρόστερ της ομάδας της Λευκωσίας. Κυκλοφόρησε από χθες το όνομα του Μιχάλη Παναγίδη στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ, και σήμερα προκύπτουν και δημοσιεύματα από την Ελλάδα σε σχέση με τον ποδοσφαιριστή του Άρη Θεσσαλονίκης, τα οποία αναφέρουν πως είναι πιθανή η κάθοδος του στην Κύπρο για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ. Αυτό που βγαίνει από πλευράς των γαλαζοκιτρίνων είναι πως είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που εξετάστηκαν θετικά από τον Ζήση Βρίζα και τον Νίκο Παπαδόπουλο, και είναι και αυτός στο τραπέζι των συζητήσεων για ό,τι αφορά την ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης.

Είχαμε λοιπόν και χθες τα πρώτα παιχνίδια για την τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τον Καναδά να αντιμετωπίζει τη Νότια Αφρική. Είναι το παιχνίδι που έχει κλειδώσει για την φάση των 32 της διοργάνωσης. Η Βοσνία και η Ελβετία πήραν χθες την νίκη κόντρα σε Κατάρ και Καναδά αντίστοιχα. Η Ελβετία μάλιστα κατάφερε να τερματίσει και στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πινακά για τον όμιλό της. Δεύτερη νίκη και για την Βραζιλία. Κράτησε με 3-0 τη Σκωτία και εξασφάλισε και αυτή την πρωτιά. Με πρωταγωνιστή για ακόμη ένα παιχνίδι τον Βινίσιους, που σκόραρε και χθες 2 γκολ. Έχει σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια ουσιαστικά της Βραζιλίας μέχρι στιγμής. Σε σχέση νομίζω με το παιχνίδι της πρεμιέρας, βελτιώνεται η απόδοση της ομάδας του Αντσελότη. Νίκη κατάφερε να πάρει και χθες το Μαρόκο, επικράτησε με 4-2 της ITs. Στα παιχνίδια του πρώτου ομίλου ξεχώρισαν οι δύο πρώην παίκτες της ΑΕΛ, Γκιγέρμο Τσόα και Μασέκο. Για τον Μασέκο, εντάξει, είναι ξεκάθαρο πως από τη στιγμή που έχει και πολύ καλές παρουσίες στο παγκόσμιο κύπελο, είναι πολύ δύσκολη πλέον η περίπτωσή του για τη φορά την παραμονή του στην ομάδα της ΑΕΛ. Ούτως ή άλλως θα πρέπει να επιστρέψει στην ομάδα του, στην Νότια Αφρική, με την οποία διατηρεί και συμβόλαιο. Απλά είναι επόμενο ότι και ο ίδιος ανεβάζει κατά πολύ τις μετοχές του με βάση τις καλές του εμφανίσεις. Θυμίζω και στο προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στη Τσεχία ήταν ο παίκτης που κέρδισε το πέναλτι για τη Νότια Αφρική και χθες σκόραρε μάλιστα κόντρα στη Νότια Κορέα, βοηθώντας στο μέγιστο βαθμό για να καταφέρει η ομάδα του να εξασφαλίσει την δεύτερη θέση στον όμιλό της. Το Μεξικό έκανε το 3-3, επικράτησε και χθες με 3-0 της Τσεχίας, σε ένα παιχνίδι που ήταν σημαδιακό και για τον Οτσόα, που πέρασε ως αλλαγή στην αναμέτρηση στο 78 λεπτό στη θέση του Ρανχέλ και γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς που βρισκόνταν στο Αστέκα. Κατέγραψε και ο Μεξικανός πρώην τερματοφύλακας της ΑΕΛ την έκτη του συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελο. Θυμίζω πως η δράση συνεχίζεται βέβαια απόψε. Έχουμε δύο παιχνίδια στις 11 για τον πέμπτο όμιλο της διοργάνωσης. Το Κουρασάο αντιμετωπίζει την ακτή Elephantos 2 και το Εκουαδόρ την Γερμανία. Είναι στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς η Γερμανία. 3 έχει η ακτή Elephantos 2 και από 1 βαθμό το Εκουαδόρ και το Κουρασάο. Αύριο, έτσι όσοι ενδιαφέρεστε, στις 2 τα ξημερώματα έχουμε Ιαπωνία-Σουηδία και την Ισία Ολλανδία. Για ό,τι αφορά τα δεδομένα σε αυτό τον όμιλο, θυμίζω είναι με 4 βαθμούς στην πρώτη θέση η Ολλανδία. 4 βαθμούς έχει και η Ιαπωνία. Ακολουθεί η Σουηδία με 3. Δεν έχει μαζέψει βαθμό μέχρι στιγμής η ομάδα της την Ισίας. Στις 5 αύριο τα ξημερώματα, Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία. ΗΠΑ, θυμίζω οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν 6 βαθμούς και ακολουθούν με 3 Αυστραλία και Παραγουάη.

και ο λόγος για το παγκόσμιο κύπελο. Να σας θυμίσω και τον διαγωνισμό μας που τρέχει στα social media του σταθμού, στο Instagram συγκεκριμένα. Ο Sport FM 95 και η Pizza Hut σας προετοιμάζουν κατάλληλα για να απολαύσετε τα παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλου. Τρεις ακροατές κάθε εβδομάδα μέχρι και το τέλος του Μουντιάλ θα κερδίζουν από ένα δωροκουπόνι αξίας 20 ευρώ από την Pizza Hut. Μπορείτε να μπείτε στο Instagram του σταθμού Sport FM 95 κάτω παύλα 24 Sports και να βρείτε το post του διαγωνισμού. Το μόνο που έχετε να κάνετε ουσιαστικά είναι να απαντήσετε σωστά στην ερώτηση του διαγωνισμού. Κάθε εβδομάδα θα αλλάζει. Αυτή την εβδομάδα η ερώτηση είναι: ποια χώρα έχει τις περισσότερες κατακτήσεις στο παγκόσμιο κύπελο? Εύκολο να το βρείτε, να μπείτε στην κλήρωση έτσι, για τον διαγωνισμό, αφού κάνετε το σχόλιο σας κάτω από το post του διαγωνισμού στο Instagram, θυμίζω. Υπάρχουν εκεί και τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε. Θυμίζω, τρεις ακροατές κάθε εβδομάδα θα κερδίζουν από ένα δωροκουπόνι αξίας 20 ευρώ.

Λοιπόν, αυτά είχαμε μέχρι στιγμής. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Έπειτα εκπομπή Pressing. Να ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλους σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Ο Βέλγος Κάρελ Γκέρετς φαίνεται να είναι επικρατέστερος για την τεχνική ηγεσία της ανόρθωσης με τον Κροάτη Τζέλικο Κόπιτς να συγκεντρώνει πιο λίγες πιθανότητες. Πραγματοποιείται σήμερα στις 7 στο Αντώνης Παπαδόπουλος η εκλογική γενική συνέλευση της εταιρείας της ανόρθωσης. Ανακοινώνει πριν το KMBL, η Πάφος ήρθε σε συμφωνία με την Sporting Λισαβόνας και θα αποκτήσει με ελευθέρα μεταγραφή τον 21χρονο Πορτογάλο μέσον Μπρίτο, ο οποίος ήταν και πέρσι στο ρόστερ. Θα αποκτηθεί επίσης με την μορφή δανεισμού από την Sporting και 25χρονος Βραζιλιάνος μέσο επιθετικός Γκάμπριελ Τεϊσέιρα Ραγκάο Μπιέλ. Και οι δύο βρίσκονται στην Κύπρο. Στις προπονήσεις της παφιακής ομάδας συμμετέχει και ο Λέλε, ο δανεισμός του οποίου ολοκληρώνεται τέλος Ιουνίου, χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν θα παραμείνει όχι στην ομάδα. Ανοιχτό το θέμα απόκτησης του Πορτογάλου Μέσου Γκούγκα. Αποχώρησε από την ομάδα K19 της Πάφος ο Φιάν Σερφάου, ο οποίος συνεχίζει στην δεύτερη ομάδα της Μονακό. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μένα, είμαι πολύ ευγνώμων για τα όσα πέρασα στην Πάφο, μία από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Κύπρο, ανέφερε στον Sport FM ο Σερφά. Στόχος μου ήταν να εξελίξω τους Κύπριους ποδοσφαιριστές. Τα επόμενα χρόνια πιστεύω ότι η Πάφος θα πετύχει ακόμη περισσότερα. Όλοι είναι επαγγελματίες στον σύλλογο, σχολίασε. Και πρόσθεσε λέγοντας ότι θα τον ενδιέφερε η προοπτική να επιστρέψει και να δουλέψει ως προπονητής στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Βάζει τα κιανόλευκα ο Κόνορ Γκόλτσον, ο Άγγλος αμυντικός, εφόσον τακτοποιήσει το θέμα της αποζημίωσής του και αποχωρήσει από τον Άρη, θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Απόλλωνα, καθώς υπάρχει ήδη συμφωνία. Αρχές Ιουλίου θα ανακοινωθεί ο Όσβολτ, άρχισε εχθές η προετοιμασία στο Κολόσσι. Στην Ομόνια υπάρχει αναμονή για τις επόμενες προσθήκες στο ρόστερ. Προτεραιότητα αποτελεί η απόκτηση δεξιού μπακ. Κλείνει και τυπικά η εκκρεμότητα με τον Κακουλή. Εκδικάζεται σήμερα στο ΚΑΣ η έφεση των Πρασίνων κατά της απόφασης για τον Γιέσπερ Γιάνσον. Πλησιάζει στο Αποέλο Δημήτρης Λιμνιός. Οι επαφές των δύο πλευρών είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο, με τις ενδείξεις για τελική συμφωνία να είναι θετικές. Αυτό που απομένει είναι να συμφωνήσει και ο ίδιος με τον Παναθηναϊκό για την αποζημίωσή του. Αναμονή για την απάντηση Μαντσίνη, η ετήσια τακτική γενική συνέλευση του σωματείου θα πραγματοποιηθεί την 5η-9η Ιουλίου. Η ΑΕΛ εντείνει τις προσπάθειές της για την απόκτηση του 29χρονου Βόσνιου επιθετικού Χάμζα Τσατάκοβιτς, με τις επαφές να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. 8 μεταγραφές έχει ολοκληρώσει μέχρι στιγμής η ΑΕΚ και έχει συμπληρωθεί ο ρυθμός των ξένων και κοινοτικών. Ρούπιο και Χάιρο ενδέχεται να αποχωρήσουν σε περίπτωση που αποκτηθούν και άλλοι παίχτες κατά λόγο Α. Νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκάλεσε για σήμερα στις 7 το ΔΣ της Ένωσης, όπου και θα ληφθεί οριστική απόφαση για παραχώρηση του ποδοσφαιρικού τμήματος σε Αμερικανική Επενδυτική Εταιρεία. Πολύ κοντά με τον Τσικρίνσκι για την θέση του προπονητή είναι η Ένωση Νέων Ύψωνα. Αναμένονται εξελίξεις τα επόμενα 24 ώρα, ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου Χριστόφορος Μιχαηλούδης. Θα δηλωθεί ως έδρα το Τσίριο στάδιο και γίνονται επαφές και με άλλα στάδια ως εναλλακτική επιλογή. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Κύπριου δεξιού εξτρέμ Αγάπιου Βρίκη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνια.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Συνεχίζεται η τρίτη αγωνιστική των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο στις 11 για τον 5ο όμιλο, η σημερινός Γερμανία και Κουρασάου Αχτή Ελεφαντοστού. Στις 2 τα ξημερώματα για τον 6ο όμιλο, Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία Ολλανδία. Στις 5 το πρωί για τον 4ο όμιλο Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μεταγραφή εκπλήξη για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό που έντυσε στα πράσινα τον Μουσταφά Φάλ για 2+1 χρόνια. Σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο, ο Ολλανδός στόπερ Ντε Φράι βρίσκεται πρώτον πυλών του Παναθηναϊκού. Σε μια σημαντική κίνηση με την απόκτηση του Ντάνι Καρβαχάλ προχωρεί η Κόμο του Σέσκ Φάπρεκας. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Φουλ και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
7: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
8: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC, εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς, Windows 11 Pro, ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
9: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
10: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Alpha Mega μέχρι 28 Ιουνίου. Κεράσια ελληνικά τώρα 4,25 το κιλό. Κυπριακά σταφύλια μαύρα χωρίς κουκούτσι τώρα 3,95 το κιλό. Χοιρινό σουβλάκι 4,99 το κιλό. Αλφα Μέγα χοιρινά μπιφτιάκια low fat high protein 600 γραμμάρια από 4,99 τώρα 3,99. Ορεινή αγελαδινή γραβιέρα από 10,99 τώρα 9,99 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
11: Το Μουντιάλ είναι εδώ και κάθε αγώνας αξίζει τον τέλειο χώρο. Απόλαυσε μοναδικές στιγμές με φίλους και οικογένεια σε σαλόνια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου που συνδυάζουν άνεση, ποιότητα και στυλ από Sun Tower. Γιατί οι μεγάλες στιγμές του ποδοσφαίρου θέλουν και το ιδανικό σκηνικό. Sun Tower, Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφος. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε στα social media μας και να λάβετε μέρος στους διαγωνισμούς μας.
10: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
12: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές όπως η Αθιένου, η Τριμύκλινη, το Μάμαρι και οι Καπέδες με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 86.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 55.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 11.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 20.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω της κλίσης ή της μορφολογίας του εδάφους. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
13: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
14: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
15: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
0: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
16: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
17: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
18: Συνέχεια στην τρίτη αγωνιστική στη φάση ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Για τον πέμπτο όμιλο στις 11 το βράδυ, Κουρασάο, Αχτή Ελεφαντοστού, η σημερινός Γερμανία. 2 ώρες μετά τα μεσάνυχτα για τον έκτο όμιλο, Ιαπωνία-Σουηδία, την Ισία Ολλανδία. Και στις 5 τα ξημερώματα, τέταρτος όμιλος, Παραγουάη, Αυστραλία, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
16: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
19: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατέ του Sport FM 95 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing, μια εκπομπή που έχει σαν στόχο και σκοπό να κάνει τη μέρα σας καλύτερη αν είστε ξανεκνυχτισμένοι από το Μουντιάλ, να σας ξυπνήσει και αν βαριέστε να σας κάνει να μην βαριέστε, γιατί αυτός είναι ο στόχος αυτής της εκπομπής. Θέλω να ευχηθώ από καρδιάς χρόνια πολλά στον Έρο που ήταν ανίκητος στη μάχη, τον Λογκίνο και την Φευρονία. Είναι η μέρα των ναυτικών, οπότε να ευχηθούμε στο φίλο μας τον Εμίλιο να είναι καλά. Παγκόσμια ημέρα Λεύκης και παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ.
1: Τον Στρούμφ σήμερα, ναι. Σμέρφς.
0: Οπότε αν μπορείς έτσι ένα χαλί.
1: Δευτέρα καλή έχω, την τρίτη δεν αντέχω.
0: Η ενετή μαθηματικός Έλενα...
1: Πότε είπε η ημερομηνία, σας σήμερα τι. Α, είναι η παγκόσμια μέρα. Θα γράφει όμως πάντα, γράφει μέσα από.
0: Η Παγκόσμια Μέρα των Στρούμφ γιορτάζεται με σειρά εκδηλώσεων σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο στις 25 Ιουνίου, ημερομηνία γέννησης του δημιουργού τους, του Αγκεντίνου Κίκα, ενώ με το λόγο.
1: Όχι, Βέλγος τα έκαμε.
0: Μου δεν ήταν τζίνο, ρε, που αν δεν το μεταγλώτησε.
1: Στην Ελλάδα, δεν θυμάμαι.
0: Η Παγκόσμια Μέρα των Στρούμφ γιορτάζει με σειρά εκδηλώσεων 25 Ιουνίου, ημερομηνία γέννησης του δημιουργού Βέλγου Κομίστα Πέγιο, που γεννήθηκε το 28. Και πέθανε το 28 και πέθανε 24 Δεκεμβρίου το 92. Τα στρουφάκια είναι μια φανταστική κοινότητα από μικρά γαλάζια πλάσματα που δημιούργησε ο Πέγιο το 58.
1: Α, το 58.
0: Και γνώρισαν παγκόσμια επιτυχία τη δεκαετία του 80 μέσα από την ομονίμη τηλεοπτική σειρά.
1: Μάλιστα. 70 χρονών. Ναι, πίστευε, συνέχισε.
0: Πού σε καλωσορίζω, γιατί μπήκε μόνο σου.
1: Ναι, όχι, συνέχισε. Σαν να μην είμαι εδώ.
0: Σε καλωσορίζω, Αντρέα, και θα συνεχίσω. Καλώς ήρθες.
1: Ναι.
0: Η ενετή μαθηματικός Έλενα Κορνάρο και δεν βγαίνει να σε δω, Πισκόπια, γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα. Κυρία Κορνάρο. Αποτυχημένη εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον τη Μάνη, ο οποίο γνωρίζει διπλή ήττα, έχασε εγκεντός και εκτός, στις μάχες της Βέργας και του Δύρου. Το 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλιτήρας, το οποίο έχουν πάρει όνομα και τα τσικλιτήρια οι αγώνες,
1: πολύ σωστά,
0: κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φόρας στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Χόλμη με επίδοση 3 μέτρα και 37 εκατοστά.
1: Ναι, δεν το είχα σκεφτεί που πρώτες Ολυμπιακές παιδί μου, δε, να πηδούν ύψος, να πηδούν μήκος χωρίς φορά. Μου είπαν κάποιος, να σκεφτεί κάποιος πειρέ, μα ίσως ήταν καλύτερα να τρέχουμε και λίγο.
0: Η Εθνική Ανδρών στον μπάσκετ είναι τον πρώτο διεθνή αγώνα στην Ελλάδα στην ιστορία της αντιμετωπίσης στην Κωνσταντινούπολη την Τουρκία, από την οποία ηττάται με σκορ.
1: Μα μπάσκετ να σου πω τώρα. Να πω σου πρέπει, δεν ξέρω. 70-50.
0: 49-12.
1: Μπάσκετ.
0: Ναι.
1: 49-12. Γιατί το 36. 12 πόντους.
0: Αρχίζει ο Κορεάτικος πόλεμος το 50 με την εισβολή της Βορείου Κορέα στην Νότιο Κορέα. Το 1978, στο πιο στημένο, θα έλεγε κανείς, παγκόσμιο κύπελλο, έναν κύπελλο που ήταν λίγο λιγότερο από το 22, η Αργεντινή κατακτά το πρώτο της παγκόσμιο κύπελλο και 11ο από την καθιέρωση του θεσμού.
1: Ήταν ο τελικός σας σήμερα?
0: Ναι, το 78.
1: Ναι, με Ολλανδία.
0: 3-1.
1: Ναι.
0: Γεννήθηκε σαν σήμερα ο Γκαουντί, Ισπανός κεντρικός αρχιτέκτονας. Η πόλη του φυσικά είναι η Βαρκελόνη και η Σαγράδα Φαμίλια που ολοκληρώθηκε φέτος, έχει την υπογραφή του. Τζορτζ Όργουελ, Άγγλος συγγραφέας, πολύ γνωστός, γεννήθηκε το 1903. Και ο Βίλιαμ Μόγκριτς, Άγγλος σχεδιαστής, συγγραφέας και πανεπιστημιακός. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2009 και θα έπρεπε να το ξέρεις αυτό. Ο Μάικλ Τζάκσον. Έφυγε το 1997 ο Γάλλος ωκεανογράφος Ζακ Ιβ Κουστό. Και έφυγε και από τη ζωή.
1: Κατσίμπακ.
0: 1978 ο Γιώργος Κατσίμπαλης, Έλληνας λόγιος, μέλος της τριλικής γενιάς του 30. Αυτά είχα, ήταν μια πλούσια μέρα από πληροφορίες.
1: Όντως.
0: Και ωραίες πληροφορίες, θα έλεγα. Και σε καλωσορίζω για δεύτερη φορά στην εκπομπή.
1: Καλώς σε βρήκα.
0: Στέλνεις, αν θέλεις να μπεις στην κλήρωση για να κερδίσεις την ψισταριά Weber που θα γίνει η κλήρωση τη Δευτέρα στην εκπομπή.
1: Δευτέρα, 30, πλησιάζει, α.
0: Τι. Τυχαία που το
1: είπα. Όχι, μάλλον. Αν είναι τυχαία, αποκλείω το έρευνα. Νομίζω είναι Τρίτη. Είναι Τρίτη.
0: Που θα γίνει η κλήρωση στην εκπομπή, να δώσει πρώτη πάσα. Μην δώσει την πάσα.
1: Ναι.
0: Πάρε την πρώτη πάσα.
1: Πρόσφορα του πέραν από το Sport 95, συνεργασία με την εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Limited.
0: Βρήκε την αφορά.
1: Μα την εταιρεία δεν θα παίξω.
0: Όχι, την αφορά για την ημερομηνία κλήρωση.
1: 30 είναι.
0: 30.
1: Ναι.
0: Και Ο Κούνια σκοράρει το τρίτο του γκολ. Θα σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όπα. Εδώ... Ναι.
0: Δεν ξέρω αν ακούσε το ίδιο.
1: Δεν ακούω τίποτα όλη μέρα. Ξέρει απουσία, δεν είδα τίποτα.
0: Σε ελέγξω.
1: Ναι.
0: Ποιο.
1: Ναι.
0: Βασικά, ο Vinicius Junior Epses έγινε ο πέμπτο Βραζιλιάνο στην ιστορία του Μουντιάλ που σκοράρει και στα τρία μάτια των ομίλων.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να μου πει του άλλου τέσσερι.
1: Εντάξει, ξεκινώ με... από ένα Ρονάλτο έτσι για...
0: Το 2002.
1: Ναι, με Ρονάλτο.
0: Ξέρω ποιον θα έβρισε.
1: Ξέρεις ποιον δεν θα έβρω, ποιον είναι τόσο παλιός που μπορεί να μην ξέρω. Εντάξει. Νέιμαρ δεν αποκλίνα ο Νέιμαρ. Εδώ. Poker face, ρε, poker face. Το λοιπόν, θα πω τον Πελέ.
0: Όχι.
1: Όχι. Θα πω τον... Ακόμα δύο λάθη. Θα πω τον Ζαρζίνιο. Ζαρζίνιο το 70, ναι.
0: Πίστευκα ότι
1: είναι. Σκουάρες σε διαφορετικούς τελικούς ο Ζαρζίνιο.
0: Σου έμεινε ένας και ένας.
1: Έχει κάποιον 94. Ερωτώ. Εντάξει ρε φίλε. Έχω δύο λάθη.
0: Αφού έχεις ακόμα δύο λάθη, είπες ένα. Μπορείς να κάνεις άλλο ένα λάθος. Αν δεν τον πει να μην τα σου, να σε παρακαλέσω να μπεις.
1: Οκ. Έχει κάποιον που συναφέραμε χτες.
0: Ναι.
1: Ο Ρωμάριο.
0: Μπράβο.
1: Ναι,
0: έμεινα. Είναι σούτιος που η Λάλλον δεν θα
1: πεις. Ήβρα τέσσερις ήδη.
0: Ήβρες τρεις, ο άλλος είναι ο Βινίσιος.
1: Α, τέσσερις, αν είναι σωστά. Εντάξει, να πω για να φύγει, θα πω τον Νέιμαρ για να φύγει.
0: Εφιέ.
1: Εφιέ, να. Πελέ, είπαμε, δεν είναι. Είναι, θυμίζω το όνομα ακριβώς.
0: Ναι, πρα δύσκολο όνομα.
1: Αν είναι εύκολο.
0: Δεν ήξερα.
1: Είναι το 21ο ή είναι το προηγούμενο.
0: 21ο.
1: Εντάξει, οκ. Θα πω τον... Ριβάλτο. Όχι. Δεν ήξερα, φίλε. Παραδεινούμε.
0: Είπε ένα όνομα.
1: Από ένα όνομα, απλά για πω. Αντριάν.
0: Ο Ριβάλτο.
1: Όχι. Είπα τον. Είπα τον. Είπα τον. Με τύφο. Σωστό.
0: 2002.
1: Και αυτό, ναι.
0: Και ο Ρονάλτο και ο Ριβάλτο σκόραν σε όλα τα μάτια του ομίλου.
1: Του ομίλου. Συγχαρητήρια σε όλου.
0: Συγχαρητήρια πάνω απ' όλα στον Κούνια που αποδεικνύει ότι κάποιοι εδώ τον πίστεψαν, κάποιοι έλεγαν πράγματα για αυτόν. Το δικαιώνει για τον προπονητή του και εγώ χαίρομαι που τον βλέπω εννιάρη. Ίσως να μην χρειαζόμαστε άλλον επιθετικό στη Manchester United με αυτόν τον Κούνια.
1: Σου είπα πριν μερικές μέρες, νομίζω περασμένη Δευτέρα, αν με θυμάμαι εδώ στην εκπομπή στο podcast. Είναι
0: εκπληκτικό το κλίψιμο που κάνει στον κόλ του Βινίσιου, δεν ήξερα αν το είδαν πολύ.
1: Ναι, το είδα, ναι, για το παιχνίδι. Σου είπα τον αριθμό πριν λίγες μέρες, άλλαξε προφανώς. Ο Βινίσιος έγινε ποιος παίχτης στη σειρά. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Ο οποίος πετυχαίνει μέχρι τώρα, μετά από δύο αγωνιστικές ολοκληρωμένες, που πετυχαίνει τουλάχιστον δύο γκολ σε ένα παιχνίδι.
0: Α, πελάμε.
1: Ναι, σου είπα λίγες μέρες ότι μέχρι σήμερα έβαλαν, ξέρω, πέντε παίχτες τουλάχιστον δύο γκολ σε ένα παιχνίδι.
0: 20ος.
1: 19ος.
0: Αχ, έκανα λάθος. Με τρεις από λάθος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, σήμερα.
1: Είναι εντυπωσιακό. Δεν ήξερα αν υπάρχει προηγούμενο. Είναι εύκολο να το έβρισκα, αλλά αποκλείεται να υπάρχει. Μετά από δύο εβδομάδες, ούτε καν δύο εβδομάδες που συμπληρωθήκαν. Ακριβώς, 14 μέρες και ξέρω πόσα παιχνίδια. 19 παίχτες έβαλαν τουλάχιστον δύο γκολ σε ένα παιχνίδι.
0: Αν σκεφτεί ότι οι 9 πρώτοι σκόρες του Μουντιάλ έχουν το. Ο ένα του έχει τρία γκολ. Δηλαδή είναι ο Μέση με 5, είναι 4 με 4 και 4 με 3. Είναι εντυπωσιακό το πράγμα. Ότι
1: ναι.
0: 9 παίχτες διεκδικούν το χρυσό παπούτσι επίσης όριστον. Γιατί λέω επίσης όριστον, γιατί πιστεύω, όπως μας είπε ο Κώστας, ότι μπορεί να παίξει ο Μέση αύριο. Γιατί αν έπαιζε ο Μέση, πιστεύω είναι ένα μεγάλο φαβορί στο μάτσο το τελευταίο.
1: Να δούμε.
0: Εσύ λες να παίξει.
1: Όχι, είναι πάνε να παίξει.
0: Εσύ με ρωτήσα, δεν πιστεύει να παίξει.
1: Ναι, μα να το βάλει παίξει ένα μικρό, α πούμε. Ναι.
0: Μόνο λοιπόν για το ρεκόρ.
1: Για το ρεκόρ. Αν όχι. Α, δούμε. Χαιρετούμε τον 856, ο οποίος θες απόλαυσε τις δύο extra large pizzas από τους φίλους μας. Την 7 Star Pizza. Ήταν από τους φίλους που βγήκαν και κέρδισαν. Λου, είμαι δίπλα σου.
0: Να σου πω κάτι που. Ένα event που έχει.
1: Ναι.
0: Πήρα και άδεια βέβαια να το πούμε.
1: Ναι.
0: Με πήραν τηλέφωνο σήμερα. Είναι.
1: Ναι.
0: Από την. Athlean Foundation.
1: Athlean.
0: Athlean Foundation στην Αραδί που είναι.
1: Πόσο έργανε με το spell, πώς γράφεται.
0: Athlean.
1: Πώς το Athlean.
0: A-T-H-L-I-N.
1: Athlean. Athlean. Okay. Ναι. Okay.
0: Έχει ανταλλαγή γκαρτών και στίκες πανίνι για το Μουντιάλ. Μικροί και μεγάλοι συλλέκτες έχουν την ευκαιρία 4 Ιουλίου του 2026, 9 με 2, να πάνε στο Ίδρυμα Αθλήν, που σε συνεργασία με το Δήμο Αρδίπου προσκαλούν τους φίλους της συλλογής καρτών και αυτοκολλήτων της Πανίνη σε μια ξεχωριστή εκδήλωση ανταλλαγής. Η τοποθεσία είναι η πρότυπη αθλητική βιβλιοθήκη Αθλήν, που είναι ένας καθαρά μη κερδοσκοπικός οργανισμός, στην πλατεία του Αποστόλου Λουκά στην Αραδίπου. Όσοι θέλουν να πάνε το Σάββατο να κλείσουν τα δευτεράκια τους, να πάρουν τα αυτοκόλλητα τους, τις κάρτες τους, είναι ευπρόσδεκτο.
1: Αφού ξανοιχτήκαμε, να σου πω και εγώ ότι υπάρχει διημερών event στο κατάστημα Λούκας Ηροδότου και στην Πάφο, σε συνεργασία με τους φίλους μας της Ίνκο, ναι. Αύριο Παρασκευή 26 και μεθαύριο Σάββατο 27 μπορείτε να περάσετε από το κατάστημα του φίλου των φίλων μας, αν είναι και δικός μας φίλος, ο Λούκας Ηροδότου, είναι Μελανού 99, Τρεμηθούσα Πάφος η διευθυνσή, η περιοχή, για να δείτε από κοντά ολοκληρωμένη σειρά εργαλείων, μπορείτε να δοκιμάσετε τα εργαλεία και να ενημερωθείτε από τα παιδιά εκεί που είναι και εξειδικευμένων προσωπικών της εταιρείας που θα βρίσκεται στο χώρο. Και πάντα σε τέτοιες εκδηλώσεις οι φίλοι Μαντσίκο έχουν και δώρα και εκπλήξεις σε όλους όσοι θα παρευρεθούν εκεί. Γιατί,
0: Αλάνια,
1: γιατί έχει μια κοπέλα μου τρίφεται πάνω στην πόρτα μας.
0: Κάμε μου καρτούλα, για μένα είναι για ο Βιολάρι. Για μένα είναι για ο Βιολάρι.
1: Φτιάχνει βίντεο, ρε. Φτιάχνει βίντεο, την έχουμε, ρε.
0: Φακάει ο προβολέας, πρέπει να κλείσουν το φως. Για μένα είναι για
1: ακούμε, ακούμε αυτό.
0: Για μένα.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
0: Επιστρέψαμε.
1: Τελικά ήταν για σένα ή για μένα.
0: Για μένα είπε.
1: Για σένα.
0: Και, και χορεύει.
1: Για σένα ή για μένα.
0: Για την εαυτόν της νομίζω.
1: Για, τη...
3: για το κοινό.
1: Για το κοινό. Για τη διασκέδαση.
0: Και περιμένει να κόψει ένα
1: σπορ. Κάμερες βάλαμε στο στούδιο ακόμα.
0: Ναι, είναι βάλαμε.
1: Ακόμα.
0: Χάνουν οι φίλοι ακροατές στο σοου.
1: Ναι, ναι.
0: Αλάνια μου, στείλτε τις ευχαριστίες μου στο συμπέθερο μου για το απλό λαϊκό και προπάντων τίμιο lunch που μου παρέθεσε σε σχέση με τα Golden Boys, διάφορων Forex που τρώνε με χρυσά κουτάκια και εργάζονται, αλλά και τους τραπεζίτες που βρίσκονται στο United Center του Chicago.
1: Εντάξει, θέλουμε να προσπερνούμε τους Golden Boys και τα λοιπά, μας ενδιαφέρει. Αλλά τι εννοεί, τι είναι αυτόν που καθιστά το γεύμα του συμπέθερου απλών λαϊκών και τίμιων.
0: Ναι,
1: σωστό.
0: Να μας απαντήσει.
1: Να μας πει, να μας πει.
0: Και ο Gio που είναι Νέα Υόρκη.
1: Και μια ντομάτα, να πούμε.
0: Θέλει να κάνει και εκείνος foundation.
1: Ποιος?
0: Και θα είναι η άθλη το foundation του λέει.
1: Στη Νέα Νέα Υόρκη.
0: Ναι. Και τον γκρουπ που δημιουργήσα νομίζω δημιουργήσε έναν τέρας.
1: Ναι, δημιουργήσες προβλήματα.
0: Να χαιρετήσουμε και τον Μουσταφά Φάλπα που χθες είναι παίκτης του Παναθηναϊκού.
1: Μα πήγαινε τελικά. Αφού ρε μας ο άλλος θα πάει 0% ρε.
0: Μελάγες στην Ελλάδα αλλά τελικά πήγαινε.
1: Απειδή έμεινα με τσίνον εγώ να εξασχοληθεί.
0: 2-1 χρόνια θα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Έκπληξη η αλήθεια είναι αυτή η μεταγραφή. Αλλά θα δούμε πώς θα πάει και τι σχέδια έχει ο κύριος Ομπράντοβιτς για τον Φαλ.
1: Είναι επιλογή Ζότς. Καθαρά.
0: Ναι, ναι, ναι. Βόμβα στη Showbiz. Για να πιάσουμε κι άλλους. Φεύγει σκορδά από Μέκα.
1: Και πάει στον Αντένα τελικά.
0: Πάει στον Αντένα.
1: Πάει στον Αντένα.
0: Τώρα γύρισε.
1: Και θα φύγει από τον Αντένα επειδή πάει πρώην του ο Γιάνγκας.
0: Ο Κυράντονα.
1: Ο Γιάνγκας, ρε.
0: Ο Γιάνγκας τι κάνει.
1: Επειδή πάει πρώην του, η σκορδά στον Αντένα.
0: Ο Γιάνγκας.
1: Δεν τον έδωσε κανένα, το κάναμε πίσω από την πλάτη του.
0: Ο Γιάνγκας εξηγήσε πολέμο με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Θα φτιαχτώ για να δικαιολογηθεί την Πουτζάμπα.
1: Όχι, όχι. Πάει χρόνια αυτή η κόντρα. Πάει χρόνια αυτή η κόντρα.
0: Αν ήσουν ο Γιάνγκας να νιώθεις αδικημένος που την μεταχείριση που έχει ο Αρναούτογλου από κανάλι.
1: Αν ήμουν ο Γιάνγκας θα ευχαριστώ τον Θεό κάθε πρωί που ξυπνώ και έχω εκπομπή δική μου και θεωρούμε από τα κορυφαία ονόματα στην Ελλάδα. Αυτό θα έκανα.
0: Ναι.
1: Μας απάντησε πριν με break ότι το λαϊκό απλό τίμιο lunch ήταν έναν απλό λαϊκό ψητό συνοδευμένο με λίγα σούσι.
0: Πού φέρνει τα σούσι.
1: Για να δράσεις ότι τώρα είναι Golden είπε, Boy. Είναι Golden Boy ο Big Gio.
0: Θυμήθηκα γίνον το στέκι στο Κολωνάκι. Μια έτσι πολλά μικρή πορτούα που έπινε και έκανες ψητό. Ήταν το καλύτερο ψητό που έπινε. Εντάξει, εσύ που είναι Κολωνάκι τώρα. Μιλούμε εμείς
3: είμαστε.
0: Εξάρχεια.
1: Εξάρχεια. Πάμε σε break, επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η Κύπρος ενημέρωσε επίσημα το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις τουρκικές βραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου και των χωρικών υδάτων της κατά την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 2026. 103 εναέριες παραβιάσεις έγιναν από τουρκικά drones, 196 από μαχητικά αεροσκάφη. Η αστυνομία πραγματοποίησε οργανωμένες περιπολίες και ελέγχους ανά το Παγκύπριο κατά τη διάρκεια της νύχτας για την πρόληψη εγκληματικών ενεργειών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης. Με χειροπέδες 10 πρόσωπα κατά τη διάρκεια των σαρωτικών ελέγχων από τις αρχές. Διπλός ισχυρός σεισμός με μέγεθος 7,2 και 7,5 βαθμών έπληξε τη Βενεζουέλα, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 32 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 700 ατόμων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία όταν ρωτήθηκε αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά 735 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
4: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στα παράλια. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 22 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
7: Με την υπογραφή ποιότητα.

0: και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς Windows 11 Pro. Ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
1: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
3: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
2: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Αγία Νάπα. Τι στιγμές έχουμε ζήσει. Ξαπλώστρα μέχρι να νυχτώσει, άμμος παντού.
2: Πάμε, άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
1: Που ποτέ δεν έφευγες και τώρα τη ζούμε από την αρχή. Ίδιες παραλίες, ίδια γέλια, διαφορετικές στιγμές. Με οικογένεια, με φίλους, με κάθε εκδοχή του εαυτού σου. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου και συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
3: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, bicelcypress.com.
4: Νέα τοποθεσία καταστήματος Hilti στη Λεμεσό. Μεγαλύτερος χώρος, περισσότερες λύσεις και άριστη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Μονίας 23 στη Λεμεσό. 30% έκπτωση και επιπλέον εκπλήξεις από 22 μέχρι 26 Ιουνίου Παγκύπρια. Επαγγελματικά εργαλεία Hilti. Ανώτερη ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς.
5: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
7: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο. Εδώ είμαστε.
1: Δεν έχουμε φύγει, μόλις έχουμε έρθει.
2: Όπως είπε και ο Ρονάλντο, επέστρεψαν back, είπε, δεν έφυγα ποτέ. I'm right here, είπε, I'm back, που είπε.
0: Ποιο, ο Κριστιανό.
2: Ναι, μετά από εκείνο.
0: I am here, we are here. Δεν ξέρω.
2: Πιστεύω ότι μπορεί να πει, ας είναι ρε φίλε.
0: Ρε φίλε, εντάξει, μια από τις καλύτερες ομάδες. Ότι μπορούν, έχουν πιθανότητες. Ναι, προφανώς έχουν πιθανότητες να πάρουν.
2: Έχω την έννοια να μην μας καλούν τη Βραζιλία.
0: Ναι, η Βραζιλία είναι με Πορτογαλία, με κάποιο άλλο να βγει.
2: Επιμένεις, α. Να περάσει που το δεύτερο του Group F που είναι να κληρωθεί.
0: Ποιος είναι. Που το δεύτερο παίζει με δεύτερο.
2: Το δεύτερο είναι ο Μυρίς Ολλανδίας.
0: Γιατί παίζει με δεύτερο, είσαι γιουρός.
2: Εντάξει,
0: όχι ρωτώ, έντσι.
2: Αφού έχω έννοια.
0: Δεύτερο σεφ είναι MBCDE, Ολλανδία, Ιαπωνίες, Σουηδίες, Ολλανδίες. Ναι ρε φίλε.
2: Ολλανδία
0: θα είναι το φαβορί, αλλά μπορεί να μην έξω.
2: Τους Ολλανδούς μόνο φορούν.
0: Έτσι είναι η φάση την Ιαπωνία, είναι η φάση Σουηδία, αλλά μπορεί να σε βγάλει έξω. Ούτε οι Γερμανοί φώντας τους Ιαπωνίες, ήταν τους πίνοι τους.
2: Ποιοι είναι φώντα?
0: Οι Γερμανοί, δεν τους εφώντα.
2: Τα Τζιόμπερ ξένα, απ' τόσο.
0: Ναι, όχι, εννοείς στο πλάγιο.
2: Ναι.
0: Μα τελικά δεν πέρασαν αυτό.
2: Είναι πέρασε για τον goal line. Ούτε του Μαντούκα πέρασε, αλλά είναι και ο άλλο.
0: Όχι, επειδή δεν είχαμε τον goal line τεχνολογία. Αν το είχαμε...
2: Θα να ξέρουν.
0: Ναι. 29-50, για οτιδήποτε θέλετε. Ο 5-6-9... Προφανώς ακούει άλλο σταθμό, αλλά πήγα να μπουν και μιλήσω στο θέμα να το διαβάσω. Κάποιος θα βρεθεί, νομίζω, να μας πει τι θέλει να πει ο ποιητής. Και εγώ σας άκουγα κάθε μέρα και έστειλα κάθε μέρα και ξέρεις το πολλά. Α, και ξέρεις το πόλι. Άρα χρειάζεται.
2: Ναι, πόλη,
0: σταμάτησα να ακούω και να στέλνω λόγω Μπαρπέρι και τη ανοχή σα. Άκουσα τυχαία σήμερα.
2: Φίλε, ο Μπαρπέρι είναι κάποιο που τηλεφωνά στον πόλι. Και ο φίλο πε στην νομίμα είναι κάποιο που δεν μπορεί να αντέξει τον Μπαρπέρι.
0: Ναι. Άρα το χαιρετούμε τον φίλο, επειδή όντω αν δεν ακούει πόλη. Τι είναι να ακούει εμάς.
2: Έτσι έστειλε εμάς εμάς.
0: Όχι, έστειλε το του πόλη να του πει.
2: Τι άλλαξε σταθμό.
0: Άλλαξε σταθμό.
2: Εν καρτερά να... Πάμε αλλού.
0: Ούτε που υπολογίζεις Απόλλωνα και Ροντρίγκες. Κάποιος μας πει τι σταθμό να ακούει ο συγκεκριμένος φίλος και τι είναι το θέμα συζήτησης. Κάποιος μας ακούει εμάς ρε φίλε. Λουί, κολοτούν πάνω ο Γιαννακόπουλος Γιαφάλ.
2: Ωραία ο πρόεδρος.
0: Ερώτησε ο φίλος.
2: Ναι, ναι. Είπε ο πρόεδρος ότι εμείς δεν είμαστε αντίον των ελληνοποιήσεων και δεν κάνουμε ελληνοποίηση των μαθηνέκων. Ο Μουσταφά Φαλ όμως έρχεται σαν Ελληνάς, αφού το μόνο που έχει μείνει εδώ και 1,5 χρόνο που κάνει τη διαδικασία είναι να κάνει, να δώσει το, να πάρει το ταυτότητα. Και θα τον πάρουν, οκ. Okay. Αλλά είμαστε αντίον των ελληνοποιήσεων, είπε, και των τιμητικών. Μην το ξεχνάμε αυτό, ότι κάποιος έχει πάρει διαβατήριο για να παίζει στην Ελλάδα και με όρο ότι αν δεν πάει να παίξει σε έναν παράθυρο θα ανακληθεί το διαβατήριο. Και ο κύριος ο συγκεκριμένος είναι η δεύτερη συνεχόμενη κλήση που δεν είναι στη διάθεση του
0: Ομοσπονδιακού.
2: Να μην ανεβάσουμε την τοξικότητα.
0: Και όλα αυτά για το καλό της Εθνικής που είναι πάνω απ' όλα. Είναι επίσημη γραμμένη πάνω απ' όλα. Ναι,
2: μεταφέρουμε τα λόγια. Ο Γιαννακόπουλος αν ήθελε να κάνει άλλα τζάλα που τούτα με το θυμό που έχει μέσα του και τούτα που κάνει και παραπονιέται, μπορεί να με στείλει τους αθλητές του στην Εθνική. Δεν το κάνει ποτέ. Άλλοι με το Ρικ Πιτίνο έκαναν το. Για να μην ανεβάσουμε τώρα την τοξικότητα.
0: Όχι, όχι, μα βλέπεις να συζητάμε ήρεμα.
2: Απλά να μην τα λούμε όλα όπως είναι, να μην είμαστε. Πού το μιξιό, είναι βραχτή να μην πραβαλάνει μου.
0: Ο Μπαρπέρις εντός που χρονεί 40 ευρώ το κούρεμα με το ψαλίδι. Είναι φίλος μου, ο Λούις το ξέρει. Το δήλωσε είναι φίλος μου. Και ότι είναι και λίγα που σας χρονεί με 40 ευρώ. Είναι και λίγα. Επειδή, καταρχάς ναι, επειδή κάνει με το ψαλίδι. Αποκλειστικά και μόνο. Και νούμερο έναν, Μέση, κάτι είπε. Και νούμερο δύο, τη φωτογραφία του Κριστιαν. Γεια σου πολύ, γεια σου Τάκη. Μόνο Fix Sports, ο Νέαρ.
2: Πείτε μου. Είπα, καμία διακοπάρες, α.
0: Πού είναι?
2: Δεν κατάλαβα.
0: Είδατε ψες την παγκόσμια πρωταθλήτρια. Είχε χθες την παγκόσμια πρωταθλήτρια.
2: Βραζιλία.
0: Όχι, το Μαρόκο, λέει ο φίλος.
2: Α, όχι, όχι, η Βραζιλία.
0: Κουμπονάκι σίγουρον τι, 706 να το πάρει. Χθες όπως δεν μ' άρεσε που φάθηκε ο γκολ, έβρεθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ. Φαινόταν καλύτερη ομάδα, κάποια στιγμή θα ισοφαρίσει και θα προηγηθεί, αλλά μου άρεσε το ότι φάει έτσι εύκολα δύο τέρματα. Χαιρετούμε και το φίλο τον Γιάννο. Γιάννο, πλέον, εντάξει, αυτό νομίζω ξεκαθάρισε από την πρώτη δεύτερη μέρα. ότι τα, πώς τα λέει, hydration breaks. Ότι είναι καθαρά για διαφημιστικούς λόγους. Αν και αυτόν ήξαν επίσημη δήλωση, αν βγήκε τέλος πάντων ως θέση της FIFA και της UEFA, σίγουρα της UEFA, δεν ξέρω την FIFA, ότι δεν έχει σκοπό να τα εφαρμόσει αυτά τα cooling break, hydration break των τριών λεπτών στις δικές της οργανώσεις, βλέπε Champions League, Europa League, Euro ή σε κάποια πρωταθλήματα, κάποιες λίγκες, Premier League, La Liga και τα λοιπά. Αλλά τόσα πολλά τα λεφτά που δεν ξέρω αν αποφασίζουν να βάλουν πίεση οι broadcasters, ξέρω το Sky Sports, το Sky Italia και ποιοι δείχνουν τα μεγάλα πρωταθλήματα και οι διοργανώσεις, αν θα υποκύψει τελικά η UEFA, επειδή συνήθως money talks, οπότε κρατούμε μια πισινή. Διάβαζα σήμερα το πρωί έναν άρθρο ότι τα χρήματα από τις διαφημίσεις μόνο στο cooling break, στο hydration break, yeah, όχι πριν μετά κτλ.
2: Μα μας το προχτές και μας το λέει. Ότι το πιο μεγάλο, το πιο ακριβό break, το διάφημιση
0: είναι ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Μόνο Gina. Gina τα δύο λεπτά είναι ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Okay. Μόνο το ένα δίκτυο, θυμάμαι, το Fox. Μόνο το Fox νομίζω πιάνει τον αντέρθον της πίτσας. 250 εκατομμύρια τα έσοδα του Fox μόνο που Gina τα cooling breaks.
2: Σουπερμπολίστικο.
0: Ναι, οπότε αντιλαμβάνεσαι, αν έρθουν να πιέσουν τα μεγάλα δίκτυα, τηλεοπτικά δίκτυα, ειδικά τα ευρωπαϊκά, δεν αποκλείεται να μας το καθιερώσουν. Και πέραν από τον τηλεοπτικό χρόνο που τον αξιοποιούν να έχουν διαφημίσεις, κάποιοι δεν πάνε, δεν φεύγουν full screen να πάνε σε διαφημίσεις, off cam.
2: Δικαιούνται να φύγουν.
0: Δεν ξέρω ποιοι δικαιούνται και ποιοι όχι, επειδή θυμάστε προχτές που πήγαμε στο Σίγμα, ρωτήσαμε και μας είπαν ότι δεν δικαιούμαστε. Το Fox το κάνει. Τώρα δεν ξέρω, ισχύουν άλλοι, κάνουν εκεί, κυρώσαν κάτι παραπάνω για να δικαιούται. Αλλά περισσότερα δίχτυα από ό,τι καταλαβαίνω, δεν φεύγουν από το γήπεδο. Απλά μικραίνει η εικόνα σε ένα πιο μικρό παράθυρο και βγαίνουν γύρω από την τηλεόραση δεξιά-αριστερά διάφορες διαφημίσεις, που είναι τα pops, διαφημιστικά pops. Και αν επρόσεξες, πάντα νομίζω όλοι οι ποδοσφαιριστές στην ώρα του διαλύματος εκείνου πίνουν όλοι Powerade.
2: Ναι, διαφημίσεις.
0: Άλλα. Εκατοντάδες εκατομμύρια για μέ. Άλλα εκατοντάδες εκατομμύρια.
2: Δεν πιάσει τίποτα όμως για το Paris που είπες τώρα.
0: Τι να πιάσει. Η μόνη, δεν ξέρω αν είναι η μοναδική στον κόσμο, η μοναδική από τα μεγάλα δίχτυα είναι το μοναδικό σίγουρα, το Telemundo. Είναι το μοναδικό που δεν βάζει, που δεν πάει σε διαφημίσεις και δεν βάζει ούτε καν διαφημιστικά spots, pops. Εκείνη ήταν του hydration break. Και έκανε και μια δήλωση ότι είμαστε old school εμείς. 33 λεπτά, θέλουμε να δείχνουμε τους ποδοσφαιριστές να δούμε τι κάνουν, θέλουμε να δείχνουμε πλάνα από την εξέδρα, να δούμε πώς απολαμβάνει ο κόσμος στο Μουντιάλ, ένα παιχνίδι κτλ. Ότι δεν είμαστε τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει τον business
2: κομμάτι.
0: Face of football, ας το πούμε έτσι, ναι. Το είπαμε δικά μου λόγια.
2: Είναι όπως το τηλεοπτικό θέμα της EuroLeague, λέει ο φίλος. Εντάξει, εκείνο, πες ότι αν βοηθάει και λίγο το άθλημα να λίγο παραπάνω ώρα, δηλαδή, είχε φορές, χτες έκαναμε το παιχνίδι τον τελικό με τον κόψει το λιβαδιό, την πρώτη περίοδο σε real time επί 16 λεπτά. Εννοείται και σε το μάτς, μια ώρα και 35 λεπτά.
0: Σε άθλημα που ούτως άλλος όμως έχει πώς θα λες, time out και έχει να προσθέσει ακόμη ένα. Okay. Ο Μιέμεν Τασάμα λέει ότι χθες το σήμα πήγε σε διαφήμιση full screen, okay, δεν το πρόσεξα. Είναι όπως time out στην Ευρωλίγκα, το συλλαδιο 3, ας το κάνουν 4 quarter όπως το μπάσκετ. Είναι μεγάλη κοροϊδία στο παιχνίδι της Αγγλίας. Έβρεχε, είχε χαμηλή θερμοκρασία και έκανα cooling break. Εντάξει, μα πλέον ήταν κοροϊδία το πρώτο καιρό που μας έλεγαν. Προσπαθούν να σπίσουν ότι cooling break. Πλέον, όταν κατάλαβαν ότι δεν τους παίρνει, παραδέχτηκαν επίσημα ότι η παιδιά εν 3 λεπτά και δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Μάλιστα, υπήρχε σε ένα παιχνίδι πρόσφατα, πριν μια-δυο μέρες, θυμάμαι ποιο παιχνίδι ήταν, που πέρασαν τα 3 λεπτά και επειδή τώρα δεν ξέρω ποιον κανάλι. Το Fox, ας πούμε, λέω το Αμερικάνικο, δεν επλάβαινε να δει τι διαφημίσει του. Ήταν όλοι μες στο γήπεδο και περιμένασαι νεύμα που τον τέταρτο να πει ότι παιδιά μπορείτε να ξεκινήσετε. Ναι.
2: Ένα αστείο είναι για ποσοσφαιρό, αλλά εντάξει, να συνηθίσουν. Στην F1 όμως μικραίνει η οθόνη και κόβεται ο ήχος και έχει στιγμές που χάθηκαν μεγάλα γεγονότα, λέει ο Τσακ.
0: Όχι, δεν το διάβασα. Εννοεί επαναρχίζει το παιχνίδι μετά το cooling break.
2: Φόρμουλα 1.
0: Α, στη Φόρμουλα 1 είπε, συγγνώμη,
2: ένα πράγμα. Επίε full screen με δύο διαφορετικές στοιχηματικές και στα δύο cooling break.
0: Οκ.
2: Δεν το είδα εγώ, δεν το παρατήρησα. Βολευτήκατε όλοι με τα 12 νομίζω η CableNet 19 η ΣΥΤΑ, να μου ήταν.
0: Με το δεύτερο, α, το δεύτερο κανάλι, ναι. Νομίζω το βρήκαν όλοι. Οδεύουν προς την καταστροφή του παραδοσιακού ποδοσφαίρου. Λέω 3-3. Μα τι είναι το παραδοσιακό ποδοσφαίρο και τι έμεινε από αυτόν.
2: Ναι.
0: Είτε αγωνιστικά, αλλά πολλά παραπάνω για τον business wise.
2: Άρα, φίλε, εντάξει, ξεφύγαν τα λεφτά, ξεφύγαν όλα. Πολύκαρπος.
0: Κωστάκης
2: Γιωργάκης. Τι μου θύμισες, μπρο, ωραίες εποχές ήταν το τραγούδι που ξεκινήσες και πίντο μανολόγια το The Power. Oh. Γερμανία, εφεύκαν πατημένη, ούλο διαφημίσει.
0: Πού.
2: Στη Γερμανία που ήταν.
0: Α, επέστρεψε. Επέστρεψε, ναι.
2: Να σας ακούει. Να το γνωρίσει και ο ημερόπι.
0: Δεν ήταν πόσα χρόνια, ναι.
2: Αναλυτική. Στο pressing, το pressing είναι μόνο του. Μόνο pressing λέει ο Big Gio. Ένας λαϊκός τίμιος οικογενειάρχης. Δεν είναι golden boy, ο Big Gio.
0: Ας συγχύσω, το ίδιο, εντάξει. Ναι. Ναι.
2: Λάρε τους έτσι να παίρνουν πάνω του, λέει τον Gio, για μας. Είναι ένα δις κέρδος το κάθε break, να τους δώσουν και extra toilet break που την
0: φύγουν. Όχι ο κάθε break, συνολικά, όχι, είπαμε, εντάξει.
2: Ο Gio καρτεράζει στην κονιά.
0: Δεν είσαι πρόβλημα, δεν είσαι πρόβλημα.
2: Ας πούμε και άλλο τύπου, τότε που εμφανιστεί ο Gio έκαμε σε καλύτερο.
0: Δεν μπορεί να τρέπετε.
2: Όχι, έκαμε σε έναν καλύτερο.
0: Α, εμένα καλύτερο.
2: Με πίεση που σου βάλει εννοώ.
0: Ναι.
2: Βάλει σου πίεση.
0: Ναι. Αφιερωμένο στον Κωστάκη.

3-23 αν είδαμε χθες Νεϊμάρ. Όσον έπαιξε τον είδαμε. Εντάξει, σκουριασμένος, λογικών. Βαρύς. Φαίνεται για έναν παίχτη που έφτασε στο prime του να είναι ο καλύτερος στον κόσμο εκτός από τους δύο, να είναι ο best of the rest. Οι δύο ήταν εκτός συναγωνισμού. Να είναι ο καλύτερος από όλους τους υπόλοιπους. Φάνερο μου λέει ότι το κορμί δεν μπορεί να ακολουθήσει το μυαλό. Ξέρεις, θέλει την εντολή ο εγκέφαλος τι πρέπει να κάνει το κορμί του, τα πόδια του, και δεν μπορεί να το κάνει. Το οποίο να κάνει χθες μια φάση να περάσει και ο τρεις παίχτες μέσα σε ένα χώρο 2x2. Το έχει, το άμα να το κάνει δεκάδες φορές ο Νέιμαρ. Πλέον δεν μπορεί να το κάνει. Εγώ στεναχωριέμαι από το

0: που το βλέπω η αλήθεια.
1: Πάντως βλέπεις και πόσο φαν του, πόσο τον αγαπούν οι παίχτες του.
0: Ρε φίλε, εντάξει, είναι ό,τι λέγαμε και χθες για τον Μέση και για τον Ρονάλτο. Είναι ένα απόλυτο στάρ.
1: Σε πολύ καταλήγματα.
0: Και του τον έγινε ακόμη πιο έντονο, επειδή τα τελευταία 20 χρόνια δεν υπήρχε αντίστοιχος παίχτης.
1: Στη Βραζιλία.
0: Ενώ παλιά υπήρχαν. Ήδη αφορνιά από αυτό. Δηλαδή πήγαινε σε άμμοντια, δεν ξέρεις ποιον στάρ να πρωτοθαυμάσει. Ναι. Τα τελευταία 15 χρόνια μόνο του. Δεν έχει κάτι άλλο. Δεν έχει κάποιον άλλο να συγκριθεί μαζί του.
1: Από αυτόν τον Μοντιάλ και μετά θα έχει κι άλλο.
0: Έχει ήδη. Είναι ήδη στη σκιά του.
1: Ευτυχώς που τον αγοράσαμε 60 εκατομμύρια πέρσι. Γιατί φέτος ήταν να θέλουμε 150 με το αγαπημένο στο Μοντιάλ. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση και ο Μπρόν Κιμαράες.
0: Ναι.
1: Δώσε 3 ασίστ ήδη.
0: Έκαμε 3. Οκ. Ό,τι
1: θέλει να Μοντιάλ να σου λέω εννοώ.
0: Ναι, ευχαριστώ Λοϊζό μου.
1: Αρέσκει μου ο Μπρόν Κιμαράες. Για τα ονόματα έτσι που ακούνται. Αν είναι για αντικά σε μοίρα, αρέσκει μου. Τι είναι ό,τι θέλω να σβέθηκε. Μπρόν Τζι.
0: Αθηκε ο Μπρόν όμως ρε φίλε. Μπρούνο.
1: Μπρούνο Τζι και Μπρούνο Σκέτο.
0: Μπρούνο Τζι, Μπρούνο, Μπρούνο.
1: Ελείπες. Όχι, δεν ελείπες.
0: Πού, πότε.
1: Πού είναι συζητήσαμε. Α, ήταν ο Κωστής και την συζητήσαμε. Έτσι θυμέ, την πάσαν που πήγαινε να φκάρει ο Μπρούνο του Ρονάλτο σε το φάουλ.
0: Ο Μπρούνο του Ρονάλτο. Α, ναι.
1: Τα τύπος είναι ο Μπρούνο, κάμε την ό,τι θέλει. Ξέρεις και σε ένα άλλος που πίστευκα τελευταίος έτσι πριν τον Μπρούνο που πίστευκα ότι κάμε την ό,τι θέλει.
0: Ποιος?
1: Ο Μάρες.
0: Α, νομίζω τελευταίος, τώρα τελευταία.
1: Είναι
0: πολύ μαπάτο ρε φίλε, πολλά κύρα.
1: Θέλω μια φορά είδα, έστηκε στο πλάγιο και είχε μια διαγωνία και έκαμε ένα black control, πάσαν και έφυγαν αντέα τέτ. Ήταν παντέτσι στη γειτονιά νημιτσί και έρχεται η μαπά πάνω σου και έκαμε στους μια μπασουά.
0: Ναι.
1: Έχω το μέσα στο μυαλό μου το Μάρες για την ικανότητα του.
0: Ο 157 θεωρεί καλύτερο Mundial Rebel το 2006, όλα στο prime τους, νέα μπάλα, σκληρές μάχες.
1: Μα μ' αρέσει ας πούμε το ποδόσφαιρο που το κέρδισε, και είναι το έτσι το αμυντικό.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Αλήθεια, εγώ θυμούμαι
0: έτσι. Επειδή θυμούμαι πολλά πράγματα, ενώ που το δώθηκε όσο καιρός θυμούμαι, που ήταν το 8 θυμούμαι και τα λοιπά, δεν μου αποτυπωθεί.
1: Έχω τα θυμούμαι που θυμούμαι ότι εμείνα μου είναι το 2, εντάξει το 98 είμαι μαλά, ήμουν πιο μικρός, το 2 και το 10. Να Μοντιάλ που κράτησα.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ένιξε, εγώ νιώθω ότι, ότι το φετινό μας δοκεί πάρα πολλά πράγματα.
1: Το φετινό.
0: Να μας δοκεί πράγματα τώρα που να ξεκινήσουν τα νοκάουτ. Βλέπεις παίχτες που.
1: Σε καλή κατάσταση είναι οι καλοί παίχτες. Τούτον έχει. Δεν ήξερα αν το είδαμε. Συνήθως στα Μοντιάλ λέμε ότι κάποιοι είναι κουρασμένοι, κάποιοι απογοητεύουν. Έχουμε παίχτες. Οι top 5 παίχτες του κόσμου, ρε φίλε, είναι οι 5 σε top κατάσταση.
0: Τζάλι 10.
1: Τζάλι
0: 10-15, ναι, εκτός που. Είναι η superstar. Που ξέρω αν 3-4-5 είναι παραπάνω. Εν άλλοι 10 που του κορυφαίου στον κόσμο. Δηλαδή βάλει Κέιν, βάλει και του υπόλοιπου. Που είναι star με την άλλη.
1: Δεν
0: το βάλει superstar το Κέιν.
1: Λόγω χαρακτήρα ή λόγω.
0: Ναι, star. Κορυφαίο star και στον κόσμο. Μην σημαίνει star. Άλλο star, άλλο κορυφαίο παίχτη, άλλο κορυφαίο σκόρερ. Ας πούμε στην ιστορία, αν ο Χάλαντ δεν θα μείνει στου κορυφαίου παίχτε όλων των εποχών, να μείνει στου κορυφαίου κόρε όλων των εποχών. Ο Λεβαντόσκι. Δηλαδή, περάσαν 150 χρόνια ποδόσφαιρο, να παίξαν εκατομμύρια παίχτε. Ο Λεβαντόσκι είναι 7ο κόρε όλων των εποχών. Θα βάλει κάτω το πίκο, αν μαζί κορυφαίο παίχτη όμω.
1: Έτσι και η καταγωγή του για τον Θεό.
0: Ο
1: Γκίξ είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ενώ αν ήταν το ίδιο το hype.
0: Όχι, προφανώς όχι. Αν έπαιζε και Μουντιάλ, και να κάθε φορά είναι εκεί, και να κάνουν και ρεκόρ και συμμετοχές, και να πιάνε τίτλο. Πολλά πιθανό. Αλλά το μεγάλο σκορ είναι ένα, το μεγάλο παίχτε είναι άλλο, και ο μεγάλο στάρ είναι κάτι ακόμη.
1: Είναι πολύ καλά.
0: Εννοείται. Πιο πολύ. Και ακόμη και παίχτε που είναι στάρ, απλά είναι σημαντικοί παίχτε για τι ομάδε του. Οπότε τούτα ούλα μαζί συν. Εντάξει, τώρα αντιγράφω και κλέβω μάλλον από σπαθμό που την. Που έναν κείμενο που ανέβασα το πρωί στο 24 Sports, ότι τούτοι ποδοσφαιριστές, χρησιμοποιήσα το παράδειγμα και τη τριάδα του τένις και του Μέση του Κριστιανό, που όταν παίζει ο ένας τη μια μέρα, και βάλει δύο γκολ, προσπαθεί να βάλει τρία, πια έχει ο ένας 10 ας πούμε, τρόπαια, θέλει ο άλλος να κάνει 11. Όταν συνεπάρχουν τούτοι σε μεγάλες σκηνές, σε μεγάλα τουρνουά, έτσι αλληλοεξουδετερώνονται. Σπρώχνει ο ένας τον άλλο να πάει πιο ψηλά. Και νομίζω ότι τούτο ω ένα βαθμό ισχύει το Μουντιάλ. Άμα βλέπει ο Βινίσιο την προηγούμενη μέρα να λέει σε βαλεθιό, να βάλω και εγώ θυκιό. Ο Ρονάλτο, ο Χριστιανό, ο Εμπαπέ και τα λοιπά.
1: Οι Αμερικανοί δεν ξέρουν να έξω στο στοίχημα.
0: Ναι.
1: Οι Αμερικανοί με τι λίρε. Κοιμηθήκαμε. Επειδή παρακολουθώ του Αμερικάνου που του NFL τα στοιχήματα του ξέρω εγώ παίζουν κάτι πελάρε και κάθονται. Νομίζουν παίζουν NFL. Και κάθονται.
0: Αθλητικό δελτίο ίσω να επιστρέφουν.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Ο Βέλγος Κάρελ Γκέρετς φαίνεται να είναι ο επικρατέστερος για την τεχνική ηγεσία της ανόρθωσης, με τον Κροάτη Ζέλικο Κόπιτς να συγκεντρώνει πιο λίγες πιθανότητες. Πραγματοποιείται σήμερα στις 7 στο Αντώνης Παπαδόπουλος η εκλογική γενική συνέλευση της εταιρείας της ανόρθωσης. Ανακοινώνει Μπρίτο και MBL, η Πάφος ήρθε σε συμφωνία με την Sporting Λισαβόνας και θα αποκτήσει με λευτέρα μεταγραφή τον 21χρονο Πορτογάλο μέσο Μπρίτο, ο οποίος ήταν και πέρσι στο ρόστερ. Θα αποκτηθεί επίσης με την μορφή δανεισμού από την Sporting και ο 25χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός Γκάμπριελ Τεϊσέιρα Ραγκά MBL. Και οι δύο βρίσκονται στην Κύπρο. Στις προπονήσεις της παφιακής ομάδας συμμετέχει και ο Λέλε, ο δανεισμός του οποίου ολοκληρώνεται τέλος Ιουνίου, χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν θα παραμείνει ή όχι στην ομάδα. Ανοιχτό το θέμα απόκτησης του Πορτογάλου μέσου Γκούγκα. Αποχώρησε από την ομάδα K19 της Πάφου Σοφιάν Σερφά, ο οποίος συνεχίζει στην δεύτερη ομάδα της Μονακό. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μένα, είμαι πολύ ευγνώμων για τα όσα πέρασα στην Πάφο, μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της Κύπρου, ανέφερε στον Sport FM ο Σερφά. Στόχος μου ήταν να εξελίξω τους Κύπριους ποδοσφαιριστές, τα επόμενα χρόνια πιστεύω ότι η Πάφος θα πετύχει ακόμη περισσότερα. Σχολίασε και πρόσθεσε ότι θα τον ενδιέφερε η προοπτική να επιστρέψει και να δουλέψει ως προπονητής στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Βάζει τα κιανόλευκα ο Κόνορ Γκόλτσον, ο Άγγλος αμυντικός, εφόσον τακτοποιήσει το θέμα της αποζημίωσής του και αποχωρήσει από τον Άρη, θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Απόλλωνα, καθώς υπάρχει ήδη συμφωνία. Αρχές Ιουλίου θα ανακοινωθεί ο Όσμπολτ, άρχισε χθες η προετοιμασία στο Κολόσσι. Στην Ομόνια υπάρχει αναμονή για τις επόμενες προσθήκες στο ρόστερ. Προτεραιότητα αποτελεί η απόκτηση δεξιού μπακ. Κλείνει και τυπικά η εκκρεμότητα με τον Κακουλή. Εκδικάζεται σήμερα στο ΚΑΣ η έφεση των Πρασίνων κατά της απόφασης για τον Γέσπερ Γιάνσον. Πλησιάζει στο Απόελο Δημήτρης Λιμνιός. Οι επαφές των δύο πλευρών είναι σε προχωρημένο στάδιο, με τις ενδείξεις για τελική συμφωνία να είναι θετικές. Αυτό που απομένει είναι να συμφωνήσει και ο ίδιος με τον Παναθηναϊκό για την αποζημίωσή του. Η ΑΕΛ εντείνει τις προσπάθειές της για την απόκτηση του 29χρονου Βόσνιου επιθετικού Χάμζα Τσατάκοβιτς, με τις επαφές να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. 8 μεταγραφές έχει ολοκληρώσει μέχρι στιγμής η ΑΕΚ και έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των ξένων και κοινοτικών. Ρούμπιο και Χάιρο ενδέχεται να αποχωρήσουν σε περίπτωση που αποκτηθούν και άλλοι παίχτες καταλόγου Α. Νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκάλεσε για σήμερα στις 7 το ΔΣ της Ένωσης, όπου θα ληφθεί οριστική απόφαση για παραχώρηση του ποδοσφαιρικού τμήματος σε Αμερικανική Επενδυτική Εταιρεία. Πολύ κοντά με τον Τσικρίνσκι για την θέση του προπονητή είναι η Ένωση Νέων Ήψων. Αναμένονται εξελίξεις τα επόμενα 24 ώρα, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου Χριστόφορος Μιχαηλούδης. Θα δηλωθεί ως έδρα το Τσίριο στάδιο και γίνονται επαφές με άλλα στάδια ως εναλλακτική επιλογή. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Κύπριου δεξιού εξτρέμ Αγάπιου Βρίκη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνια.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Συνεχίζεται η τρίτη αγωνιστική των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο στις 11 για τον 5ο όμιλο. Η σημερινός Γερμανία και Κουρασάου Αχτή Ελεφαντοστού. Στις 2 τα ξημερώματα για τον 6ο όμιλο η Ιαπωνία, Σουηδία και την νησί Ολλανδία. Στις 5 το πρωί για τον 4ο όμιλο Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μεταγραφή έκπληξη για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό που έντισε στα πράσινα τον Μουσταφά Φάλ για 2+1 χρόνια. Σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο, Ολλανδό Στόπερ Ντεφράι βρίσκεται πρώτον πυλών του Παναθηναϊκού. Σε μια σημαντική κίνηση με την απόκτηση του Ντάνι Καρβαχάλ προχωρεί η Κόμο. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Το περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Η pop star Λίκε Λί μας μιλά πριν τη συναυλία της στο Ηρώδιο και δηλώνει περήφανη για το θρυλικό I Follow Rivers του 1 δισεκατομμυρίου ακροάσεων. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος θυμάται τους απαράδεκτους και το «Στην υγειά μας ρε παιδιά» και ένα ξεχωριστό ταξίδι στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων μέσα από άγνωστες και συγκινητικές ιστορίες. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποβάλουν.
2: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
1: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota electric feeling.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
6: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
7: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
8: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
7: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
9: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με

0: εκπληκτική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
1: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
1: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.
2: Δεύτερη ώρα. Τρίτη περίοδος. Επιστρέφουμε από Hydration Break. 29.50 τα μηνύματά σας με την ένδειξη Κρόνος. Διεκδικείτε αύριο Παρασκευή μία από τις δύο κούτες που θα δώσουμε και πάλι κάρτες εν αναμονή για αυτοκόλλητα. Εγώ αξίζει να πιστεύω ότι δεν θα έρθουν ποτέ τα αυτοκόλλητα. Απλά το λέω. Πληρώνω και φίλο μας ο Φιδίας πριν. Στο 29.50 επίσης με την ένδειξη Weber, όνομα επίθετων και ηλικία, θέλουμε και όλα τα στοιχεία. Μπορείτε να διεκδικήσετε το μεγάλο μαζόρον. Η μεγάλη κλήρωση θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη, 30 του μήνα, στην επόμενη πρώτη πάσα, σε συνεργασία με την Απόστολος Παπαδόπουλος Limited. Σας χαρίζουμε μια Weber ψυσταριά grill αξίας 850 ευρώ. Και ό,τι άλλο θέλετε, ό,τι άλλο ήθελε να προκύψει στο 29.50.
0: Το ένθετο «Η κίνηση στους δρόμους» είναι μία προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και των νέων βελτιωμένων καυσίμων Shell V-Power. Κάθε Δευτέρα σε τιμή προσφοράς η βενζίνη 98 οκτανίων και κάθε Πέμπτη σε τιμή προσφοράς το πετρέλαιο. Διαθέσιμα σε πάνω από 40 σημεία.
3: Στη Λευκοσία θα βρείτε κίνηση στη Γρυβαλιενή, θα βρείτε κίνηση στην Λεμεσού και στη Λεωφόρο Αθαλάσσα. Προφώτα καλησπέρα και από Λεμεσού και από Λεωφόρο Αθαλάσσα. Στη Λάρναγα δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα παρά μόνο στην Γρύβα Διγενή, ενώ στα κάτω πολεμίδια στη Λεμεσό των κυκλικών κόμβων υπάρχει αρκετή κίνηση, όπως υπάρχει και στο roundabout της Αγίας Φυλάξεως. Η Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στις κάθε τους διασταυρώσεις της έχει και εκεί αρκετή κίνηση. Στην Πάφο δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Εδώ και μερικές μέρες έχουν διορθωθεί κάποιοι από τους δρόμους. Θα βρείτε λίγο κίνηση στην Λεωφόρο Μεσόγης και θα σας συνέστην αν ήταν δυνατό να την αποφύγετε, όπως θα ήταν καλό να αποφεύγετε και την Τάσου Παπαδόπουλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Ο 044, Ανδρέα, έχεις κάποια εικόνα γνώμη για το Βέλγο προπονητή που είναι κοντά με ανόρθωση? Γέρετς. Φαίνεται σοβαρή περίπτωση, κάτι που η ομάδα έχει ανάγκη φέτος, ειδικά συμφωνώ μαζί σου με το τελευταίο κομμάτι, πιο πολύ από ποτέ. Αν το ζητούμενο, ένα βασικό ζητούμενο από έναν προπονητή για μια ομάδα είναι να αξιοποιήσει το έπακρο ή ακόμη να πάρει και περισσότερα από ό,τι πιστεύει κάποιο από το ρόστερ μια ομάδα, όπω έκαμε ο Λοσάδο με τον Απόλλωνα, που εξεζούμισε εντό σε σχέση με το τι επιστεύαμε δηλαδή, η ανόρθωση. Με δεδομένο Α ότι δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές και δεδομένο Β ότι έχασε κάποιους λίγους αλλά πολύ σημαντικούς ποδοσφαιριστές, ξεκινώντας από τον Σένση, έχει τεράστια ανάγκη να βρει έναν προπονητή που θα πάρει το μέγιστο που μπορεί να πάρει από αυτόν το ρόστερ. Και για το πρώτο δεν έχω εικόνα. Από ό,τι βλέπω εδώ έχει παίξει η πρώτη του ομάδα, ήταν η Union Saint-Gilloise 22-23, άρα έκανε η χρονιά που το χάσε στην τελευταία αγωνιστική, στον γκολ, στη διαφορά τερμάτων. Εκείνη, ξέρει ποιος είσαι και σου. Εκείνη η χρονιά.
1: Νοήσου.
0: Α, εντάξει.
1: Γκέρετς.
0: Ο Γκέρετς, ναι.
1: Σεντζιλουάς. Χάσαμε το Σεντζιλουάς.
0: Ναι. Στείλε ανοιχητικό του... του αρφού. Μα θέλουμε ένα report για τον προπονητή της ομάδας σου 22-23, Κάρελ Γκέρετς. Αν θυμάται, αν έχει εικόνα να μας πει. Νομίζω το 23 έκαμε εσείς το ticket.
1: Καλησπέρα Νικόλα, Λουίς από Δασούπολη. Είμαι ο φίλος του αδερφού σου, τον Ανδρέα. Κάνουμε αυτή τη στιγμή μια εκπομπή. Έχει ακουστεί το όνομα του Βέλγου προπονητή Γκέρετς, ο οποίος έχει περάσει και από την κοινή μας ομάδα, από την οποία θα μου φέρνεις και μια μπλούζα, την Union Saint-Gilloise.
0: Τι γαλαζοκίτρινη φαντάζομαι.
1: Τι γαλαζοκίτρινη εννοείται μπλούζα θα μου έφερνες. Και θα θέλαμε από σένα λίγο να μας δώσεις το profile του Βέλγου προπονητή αυτού, για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε και τους φίλους της ανόρθωσης για το τι μπορεί να περιμένουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και αναμένω την απάντησή σου. Αρέσει την πλάω Λουίς από εδώ σου πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Μα μου δάσεις φίλης με τον Γιώργος από πύργο Ηλίας.
0: Λουί, γίνεται να μας λαλείς και τα προγνωστικά του καιρού τις επόμενες μέρες, λέει ο φίλος 765. Μα πώς τα λες έτσι ρε Λουί, σε κάνει εικόνα να μας σύρουν κανένα πύραυλο και να μας ενημερώνει στο ράδιο, λέει ο 755.
1: Ο καιρός αύριο στην Λευκοσία αναμένεται κυρίως έρθεριος, με την θερμοκρασία να φτάσει στους 36 βαθμούς. Τη Λευκοσία, στο κέντρο.
0: Στο εσωτερικό
1: και στους 25 στα ορεινά.
0: Βόρεια, ανατολικό, δυτικά παράλια.
1: Θα δουλέψω. Έχει κάποιον να μου στείλει το κείμενο όμως, γιατί δεν θέλω τώρα να μπαίνω να γράφω άλλα κείμενα. Γράφω αδελτία και ο μέρες. Κουράστηκα, αύριο έχω αδελτία.
0: Εντός γίνεται και ο μέρες και όχι αύριο.
1: Εντάξει, άμα κάνω ένα.
0: Α, είναι σαν να είναι δύο μέρες. Σωστά, έχει δίκιο. Ο φίλος Τάσος Κούκος, Λευκοσία, κάρτες, πανίνι, αδρέναλιν, World Cup 2026, ελπίζω να ακούσα σωστά. Τι λένε, ναι, αλλά δεν εγκούτσε τη λέξη που πρέπει να στείλει.
1: Κρόνος είναι.
0: Αν δεν υπάρχει το κρόνος, δεν μπορεί να στείλει μόνο κρόνος, τίποτε άλλο.
1: Και να μπει.
0: Να μπει στην κλήρωση. Αλλά στείλει όλα τα υπόλοιπα χωρίς τον κρόνο.
1: Και τις 900 κάρτες που στη συλλογή είναι, να μην πεις.
0: Ναι, άρα χωρίς κρόνος δεν μπαίνει στην κλήρωση. Είμαι ο Λύσης και μόλις τελείωσα.
1: Έφτασα η Πετρούλα.
0: Έφτασα
1: η Πετρούλα. Όντως ήταν ένα hype τότε, δηλαδή περιμέναμε να. Βάλαμε να δούμε τον καιρό στο Star.
0: Ρε φίλε, τυχαία που κάναμε καριέρα.
1: Είναι τα καριέρα κάναμε μετά από τώρα, φίλε.
0: Όχι, είναι τα 3-4 χρόνια, ρε φίλε.
1: Δεν κάνω λάθος, είχε πάει και στο θέμα Αναστασιάδη για λίγο η Πετρούλα.
0: Ναι. Καριέρα ενός παρουσιάστηκε για τον καιρό.
1: Είχε τότε η τηλεόραση, δηλαδή 2008 με 12 που ήμουν Αθήνα. Όλγα Φαρμάκη στον θέμο.
0: Δούκισσα.
1: Δούκισσα, ήταν πιο μέτα.
0: Ναι, εντάξει, ξεκινήσαν από εκεί όλες.
1: Η άλλη Ναστάζια, αν τη θυμάστε, η Ξαθή.
0: Ναστάζια, ναι.
1: Ναι, φίλε, δεν χάναμε τη...
0: Το θέμα.
1: Λουί, τελικά τον Κούνια, θέλεις τον? Ναι, ρε, θέλω τον. Αφού πες με να μου το δώκεις. Ήφερε κίτρινο Κούνια.
0: Και εσύ χτύπησες κόκκινο. Όλγα Φαρμάκη, Αλάνια, από...
1: Όλγα Φαρμάκη ήταν η αγαπημένη μου, αλλά δεν άρεσε καθόλου τους άλλους της παρέας.
0: Ούτε εμένα.
1: Είχαν και έναν παρατσούκλι μου που την χαρακτηρίζαν την αγαπημένη μου Όλγα. Είχα πάρει όλα τα νίτρο τότε του Πέτρου Κωστόπουλου και είχα και κάποια Μαξίμ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Χαίρετε το Σταυρί. Γεια σου φίλε μου.
2: Γεια σου Σταύρο. Έρχομαι από Λεμεσό Μπάφο προς Λάρναγα. Δίκες με Μουντιάλ να ξέρουμε να πέσει κανονικές.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ξεφτικές.
0: Ναι. Ασχολούμαστε με το Ρε Σταύρο, είσαι Μουντιάλ.
1: Έχει μουντιάλ. Ο φίλος μας από τη Λάρνακα, σας αμπάστα ρε θηριό.
0: Ναι,
1: μάλιστα. Για 7 χρόνια πήγαινε καλεσμένοι στο Θεό. Λέει, σας αμπάστα.
0: Και η Τζούλια.
1: Τζούλια Αλεξανδράκη.
0: Τζούλια ξύνησε από εκεί.
1: Τζούλια Αλεξανδράκη.
0: Ή τέλος πάντων ήταν και εκεί.
1: Νομίζω πάσω ξανά στην κουβέντρα, τρίτη ηλικίου. Είχα όνομα ότι καθυστερούσε να πάω σχολείο.
0: Ευτυχώς στην πορεία το ξεπέρασες.
1: Ναι. Μάλιστα, ανοίξα στο είπα που μου έκανε χαλάστρα ο πας μου.
0: Δηλαδή.
1: Που έλεγα του υποδιευθυντή ότι μην είσαι κολατσά και καμιά φορά και λεωφορείο.
0: Ναι.
1: Και πιέντσι πέν του, εντάξει καμιά φορά αργή, αλλά καταλαβαίνω την απόσταση, και λέει το πας μου αφού είναι απέναντι σπίμα. Τόσο πάνω. Και πάω στα αρχαία στην κυρία Δανάη, να μας ακούεις κυρία Δανάη, ήσουν η αγαπημένη μου καθηγήτρια. Και είχε μου πολύ αδυναμία, ρε κυρία Δανάη, όπως μου είχες πει στέλνα πάνω, ενώ μπορεί να την καπελάραν και αγαμώ.
0: Ναι.
1: Και πάω 7.30-6.00, νομίζω 7.45. Λέει μου, γιατί άρχισες ρε πάγιο παιδό. Άδεις κυρία, χάσεν το 12 από το 9, χάσεν η Τζούλια από την Ολυμπία, τη γυναίκα του Σπανούλη, ξέρεις το,
0: ναι.
1: Και είμαι πολλά στενοχωρημένος, μην μου πείτε τίποτε λάδες, για ώρα να απολογούμε, αλλά ξενύχτησα χτες να δάθα και δεις την Τζούλια και χάσαμε. Πέρασε ρε μέσα, παγιο χαρακτήρα, άταχτε, ξέρω, έθηκαν τον ποντά αστεία. Έρχεται η συμμαθήτρια μου η Άντρη μετά από 10 δευτερόλεπτα που έκανα τον τη συζήτηση με την κυρία Δανάη. Να δεις πού ήσουν λάδι της. Ε, κυρία, αποκοιμήθηκα. Πήγαινε να φέρεις άδεια εσπάθου, δηλαδή.
0: Ε, ρε φίλε, ναι. Τι boring, έγινε. Αποκοιμήθηκα.
1: Είναι τη σαν ωραία, εγώ.
0: Ναι. Ας τον απόλαυσε το κοπέλα το ψέμα.
1: Τι μια λίδα σκάλα έστειλε με η κυρία Μαυροκορδάτου. Έστειλε με να πάω νυφτό. Ε, μου είπε να πάω φέρω. Είπε μου σε πάω πίνε νύφτου, ρε. Χαιρετίζουμε από τον κόκκινο.
0: Από?
1: Τον κόκκινο.
0: Ω, έκαιρετ. Χαιρετώ και το φίλο 4-5, ο φίλος 788, άποψη για κατάκοβης που φαίνεται να έκλεισε η Ελλάδα.
1: Άντρια, πραγματικά, αφαγάμε την εκπομπή.
0: Ναι.
1: Λίγο μπάστα τούτα βασικά.
0: Δηλαδή. Επειδή να σου πω, διαβάζω μήνυμα, άποψη για κατάκοβης που φαίνεται να έκλεισε την ΑΕΛ. Και πας σε λαείς ΑΕΛ. Ναι, ενώ τι επρόσθεσες η
1: συζήτηση. Ήθελε τον κατάκοβα επιθετικός.
0: Ναι.
1: Θέλει τον ΑΕΛ, εμπολάγοντας στο Αγγλίες.
0: Ελπίζω να σε καλύψαμε, φίλε.
1: Άκου λίγο το να μαθαίνεις φίλε. Big Geo. Frankly speaking, η Ιουλία ήταν ό,τι πιο κοντινό στο δεκάρι στις αρχές της.
0: Frankly, πολλά με έκανε το Frankly.
1: Είσαι η Ιουλία λίγο έτσι. Όντως ήταν πες και ωραίες γυναίκες που πήγαμε ότι σε διάμε μόμορφιάς για με. Εντάξει, νίξω αν η Ειρήνη Σκλήβα μπορεί να το απόλυτο.
0: Ε, ρε φίλε, έχει τον τίτλο. Άμα έχει τον τίτλο.
1: Έναν και πανέμορφη, γιατί τώρα μιλάμε μπελά.
0: Ε, φίλε, δεν πιο στον κόσμο. Ευχή πιο στον κόσμο, η κοπέλα, δεν μπορεί να ευχή με χάρη.
1: Εντάξει, έχει φορέ που πιο μορφή στον κόσμο, στα δικά σου μάτια, ενώ καμιά φορά μπαίνει και λίγο υποκειμενικά.
0: Όχι πάντα. Αλλά
1: η Σκλήβα, ρε φίλε, ήταν απίστευτη μορφή. Ε, πάντα αλλάξε κουβέντα, αλλάξαν και τηλεόραση, αλλάξαν και εκπομπέ. Τώρα θέλουμε τζάγκα που αγκιά θέλουμε με νεγάγκια.
0: Ναι, αντί για πιο παλιά ρούλα.
1: Και πιο παλιά ρούλα.
0: Καλύτερο
1: μου διά... Λεωνόρα Μελέτη.
0: Εντάξει. Καλύτερο, διαβάσαμε το. Βλέπω Ορτογαλία, Γαλλία, αν τελικών, αν δεν πέσουν κάπου μαζί. Ο 76. Εκτιμώ πως τα ατομικά, λέει ο 307. Εκτιμώ πως τα ατομικά ρεκόρ που γίνονται σε αυτό το Μουντιάλ είναι τελείως άκυρα λόγω του ότι πιο πολλές ομάδες και αδύνατες που μπορούν να καταρρύψουν πολλά ρεκόρ με εύκολο τρόπο. Πιο παλιά ήταν πολύ πιο δυνατές εθνικές και διοργανώσεις, άποψή μου. Οπότε εντάξει. Άποψη του φίλου, ρε, να που θέλεις. Δεν ευρειάζεσαι. Για ξέρω, εγώ τα σχολιάσα και προχθές πριν τα βάλει ο Ρονάλτο, πριν τα βάλει ο Κριστιάνο και πριν τα βάλει ο Μπαπέ.
1: Ρονάλτο, Κριστιανίδη.
0: Ο Μέση και ο Ρονάλτο και ο Μπαπέ και τα λοιπά. Πώς παίζει ο ένας, έφτασε τον Κλόζε, μετά πέρασε τον, μετά Ρονάλτο, έξι συνεχόμενα μουντιά. Ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικά, δεν δημιουργούν και ένα μύθο. Ή μπορεί να γιγαντώσουν έναν υφιστάμενο μύθων, αλλά δεν είναι για πολλά. Δεν θεωρώ ότι. Ας πούμε, προχτές, το ξανά είπα το παράδειγμα. Προχτές πριν βάλει τον γκολ, ο Μέση ήταν ο Κλόζη, ας πούμε, ο κορυφαίος όλων των εποχών στην ιστορία του Μουντιάλ, ήταν προσκόρερ. Ή ενώ Φοντέν, ας πούμε, ποιο το ξέρει ο Φοντέν. Εμφανίστηκε ένα παγκόσμιο κύπελο, βάλε 13, εξαφανίστηκε.
1: Σωστό.
0: Τον Κότσιτ, φέτος τον εμφανίστηκε που ήταν quiz.
1: Ναι.
0: Εμφανίστηκε εμπρέ 70 χρόνια, βάλε 11 γκολ.
1: Όχι,
0: τσου είπα κάτι, είναι του φίλο παντό. Και σε δύο μέρη. Στο ένα ότι πιο παλιά ήταν πιο δύσκολα. Ως το 50-60 έβαλα για πλάκα 2-3-4-5 σκορ 10-1-9-0-7-4-7-3-10-2. Ήταν πιο εύκολο να γίνουν αυτά τα ρεκόρ πιο παλιά. Υπήρχε μια περίοδο 90s, ξέρω εγώ, okay, που ήταν πιο ανταγωνιστικών, διαφορετικών και των ποδόσφαιρων, αλλά δεν θεωρώ ότι ήταν πιο δυνατές εθνικές, πιο παλιά. Πάντα υπήρχαν δυνατές. Μα δεν θα τον όλο μόνο χρόνο, πήρα φορά μόνο χρόνο. Αύριο είναι κλήρωση, παιδιά, το μεταξύ.
1: Αύριο έχουμε και quiz με πλούσια δώρα.
0: Όντως, yeah. Δηλαδή.
1: Σε συνεργασία με τη McDonald's.
0: Περίμενε. Έπιασε έγκριση.
1: Πήγε κάτω το πρωί. Έκανα πάρα πολλές δουλειές σήμερα.
0: Αφού στο μεσημέρι δεν είχαμε, δεν ήμασταν έτοιμοι για ξύπνημα αύριο.
1: Εμένα λέμε να κάνουμε ενθυκιο quiz.
0: Ναι, αλλά όχι να ξύπνω από αύριο.
1: Παρασκευή και Παρασκευή.
0: Ναι, αλλά όχι από αύριο. Εντάξει, πες τι θα ακολουθήσεις τις επόμενες. Όχι αύριο, τις επόμενες.
1: Είμαι σίγουρος εγώ, δεν μου το. Ξαναμιλήσεις μετά το μεσημέρι.
0: Το μεσημέρι, το μεσημέρι.
1: Έτσι έχω πριν πάω στο.
0: Αφού μου είπαν ότι θα συζητούμε τώρα.
1: Δεν είμαστε έτοιμοι για το τέτοιο, ναι, αλλά ναι. Να κάνουμε την Παρασκευή, τα δώρα.
0: Οκ, καινούργια πληροφορία μένα. Εγώ είμαι στο ότι δεν είμαστε έτοιμοι.
1: Εντάξει, πάμε.
0: Ενώ εγώ, ότι κάποια διαδικαστικά. Αλλά πέντε θα έχουμε. Ενώ θα είναι αύριο,
1: ναι,
0: μάλλον. Αλλά...
1: αυτή την Παρασκευή που εγώ είμαι σίγουρος ότι θα είναι την αύριο.
0: Ναι.
1: Αλλά αν όχι.
0: Ναι,
1: αυτή
0: ναι, ναι.
1: Την Παρασκευή, την επόμενη, σίγουρα.
0: Σίγουρα.
1: Θα έχουμε το πακέτο με τα 6 ποτήρια τα συλλεκτικά του McDonald's. Με τους 6 star, είναι ο Σόνο, ο Γιαμάλ, ο Μπέκαμ, ο
0: Ροναλτίνιο. Μια στους δυο.
1: Ξέρεις τους.
0: Ναι ρε, πάμε ξανά.
1: Ο Πουλισίτς.
0: Ο Πουλισίτς.
1: Είδα ένα YouTuber που μας να τον
0: έρθει. Οκ.
1: Είναι εσύ.
0: Θυμώ τον Πουλισίτς, μπορεί να υπάρχει.
1: Είναι 6 αστέρες.
0: Ναι, πάμε ξανά.
1: Σόν.
0: Σόν.
1: Μπέκαμ.
0: Μπέκα.
1: Ροναλτίνιο.
0: Ναι.
1: Γιαμάλ.
0: Ναι.
1: Κέιν.
0: Ανδρή.
1: Ανδρή.
0: Ναι, είναι ένας.
1: Ρονάλτο το φαινόμενο.
0: Όχι.
1: Εθνικότητα. Μεσί.
0: Ούτε εγώ ξέρω πέπτω. Τον έχω τώρα. Απλά προσπαθώ. Μπάρνει το Πούλισικ. Δεν ήξερα. Μπάρνει το Πούλισικ. Λογικά μπορεί να βάλει και ένα Αμερικανό. Απλά για το.
1: Για το hype.
0: Ναι.
1: Anyway, να έχουμε όλο το πακέτο μεταξύ ποτήρια. Με ερωτήσεις γύρω από τους πρωταγωνιστές.
0: Άρα, αν θέλει τις επόμενες μέρες, κάτσε διαβάστε λίγο το βιογραφικό των 6 ποδοσφαιριστών. Και επειδή ακριβώς ξέρετε. Για ποια πρόσωπα θα φορούν οι ερωτήσεις, θα βάλουμε δύσκολες ερωτήσεις.
1: Ροναλτίνιο, Γιαμάλ, Ανρί, Μπέκαμ, Σον βλέπω εδώ.
0: Άρα είναι πέντε.
1: Και ο άλλος είναι ο Γκρίμας, ρε.
0: Ο?
1: Πέντε. Ο άλλος είναι η μασκότη Λιλά.
0: Άρα πέντε είναι η μασκότη, μάλιστα.
1: Να κάνουμε ερωτήσεις για η μασκότη εμείς.
0: Να είστε έτοιμοι για όλα. Βιόλα μου, διάβασε το για σένα.
1: Θα σε κανονίσει εσένα, φίλε ο Βιολάρης. Μπορείς να τον κάνεις.
0: Τι κέρδισε όμως.
1: Ή ότι κέρδισε να μας πει να τον κάνεις.
0: Ναι.
1: Και να πάμε και σε ένα break και να σου στείλει το μήνυμα ο φίλος να δεις και εσύ τι κέρδισε.
0: Άκουσα μόνο δύο λεπτά. Σήμερα σας αμπάστα. Θυμούμε εξώφυλλο Μαξίμ. Μπαστάτε Τούρκη Ιταλόγα. Ήταν ο τίτλος.
1: Ναι.
0: Ναι. Last break. Last hydration break.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Η Κύπρος ενημέρωσε επίσημα το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις τουρκικές παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου και των χωρικών υδάτων της κατά την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 2026. 103 εναέριες παραβιάσεις έγιναν από τουρκικά drones, 196 από μαχητικά αεροσκάφη. Η αστυνομία πραγματοποίησε οργανωμένες περιπολίες και ελέγχους ανά το Παγκύπριο κατά τη διάρκεια της νύχτας για την πρόληψη εγκληματικών ενεργειών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, με χειροπέδες 10 πρόσωπα κατά τη διάρκεια των σαρωτικών ελέγχων από τις αρχές. Διπλός ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών έπληξε τη Βενεζουέλα, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 32 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 700 ατόμων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία όταν ρωτήθηκε αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά 735 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στα παράλια. Η θερμοκρασία θα κατέληθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 22 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Μια σπάνια επανέκδοση, ένας διαγωνισμός διηγήματος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 50 χρόνια μετά, ο διαγωνισμός που ανέδειξε νέες λογοτεχνικές φωνές αναβιώνει. Διαβάστε τα βραβευμένα διηγήματα του 1976, την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
4: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
5: Φτηνάς, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
6: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
5: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
7: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
4: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
8: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
9: Νέα τοποθεσία.

0: 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
1: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamin Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
4: Είσαι έτοιμος για την απόλυτη ποδηλατική πρόκληση της χρονιάς? Την Κυριακή 28 Ιουνίου η Αγροκηπιά φιλοξενεί το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Αντοχής Δρόμου Ποδηλασίας 2026. Οι κορυφαίοι ποδηλάτες της Κύπρου δοκιμάζουν τα όρια τους σε μια απαιτητική διαδρομή με στόχο τον τίτλο του Πρωταθλητή Κύπρου. Ο αγώνας ξεκινά στις 3.30 το απόγευμα. Από τις 5 μέχρι τις 7, ο Sport FM95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τον τερματισμό με τους Εφρέμ Γεωργίου και Παντελή Παντελή, μεταφέροντας όλο τον παλμό της δράσης. Παγκύπριο Πρωτάθλημα Αντοχής Δρόμου Ποδηλασίας 2026. Ζήσε την ένταση, νιώσε την αδρεναλίνη.
5: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
1: Στις 25 Ιουνίου 1982 έγινε το παιχνίδι ντροπή του Χιχών. Στην φάση των ομίλων του Μουντιάλ στην Ισπανία, η Δυτική Γερμανία νίκησε 1-0 την Αυστρία. Ένα αποτέλεσμα που βόλευε και τις δύο ομάδες για να προκριθούν, αφήνοντας εσκεμμένα έξω την Αλγερία. Μετά από αυτόν τον αγώνα, η FIFA άλλαξε τους κανόνες. Από τότε, τα τελευταία μας των ομίλων γίνονται πάντα την ίδια ώρα.

0: Επιστρέψαμε. 29.50 τα μηνύματά σας. Εύελιν Καζαντζόγλου Ρέλουι, λέει ο 464. Στέλλα Φωτίου. Όχι, άγγιρο, άγγιρο. Απολογούμε. Φίλοι, πώς τρέχει για Κρόνος. Απολογούμε. Πάμε, σαν να μην έχει συμβεί. Η Απόλλωνα με τη μεταγραφή Γκόλτσον δίπλα από Κβίτα. Μιλάμε για δύο πύργους και έναν τρομακτικό δίδυμο στην άμυνα. Τι άλλο θέλει για μένα? Έναν ακραίο γρήγορο και με τρίπλα, λέει ο 611. Αν ο Γκόλτσον παίζει στα επίπεδα που ξέρουμε ότι μπορεί να παίξει, όχι στα επίπεδα τα περσινά, που αλήθεια φυσικά να μην το χρεώσουμε αποκλειστικά του Γκόλτσον, ήταν μια κακή χρονιά για τον Άρη. 5.50 μου το κουμπόνι θα είναι εδώ, όποτε θέλει παίρνα. Λουί, συμφωνώ με Όλγα Φαρμάκη ότι ήταν τόπο, αλλά το κορυφαίο κορίτσι του Θεού ήταν η Ιωάννα Λίλη. Άξια, δεν μου την πειράζει και η Ιωάννα Λίλη από το Θεό. Ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά παντού στην Αγγιοθόρη.
0: Σου άρεψε, ναι. Εντάξει, ήταν playmate η Ιωάννα. Μέντο πολύ, σκεφτείτε κορέ σκορ που σα έρχεται Νορβηγία, Γαλλία, γιατί κλείνει 950 ευρώ πάνω σε κάτι. 2-2. Είπα το γλίωρα. 2-2 ή 2-3. Είπα το γλίωρα. Πάνω σε κάτι. Ελπίζω να βολεύει το 2-2-2-3. Πότε είναι το Αυστρία-Αλγερία? Αύριο. Το Αυστρία-Αλγερία. Αυστρία-Αλγερία είναι. Α, Σάββατο. Είναι Σάββατο. Νομίζω. Ναι. Το Αυστρία, θυμάσαι την ιστορία μου, κάπου την είπαμε πρόσφατα σε podcast εδώ, κάπου αλλού. Νομίζω πολλά πράγματα τον τελευταίο καιρό. Ναι. Που ήταν η ντροπή του Χιχών, τον Disgrace of Χιχών.
1: Σήμερα, είναι το βιντεάκι μα.
0: Το βιντεάκι μα.
1: Που κάνουμε βιντεάκι για σήμερα.
0: Ναι.
1: Που κάνουμε μαζί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είπε για τον Disgrace of Χιχών.
0: Εντάξει, δεν αφαιρθήκα σε αυτό με λεπτομέρειε. Τώρα καταλαβαίνω.
1: Και καταχειροκροτήθηκε.
0: Από το κοινό.
1: Ναι, ναι.
0: Άλλο είναι εκείνο, άλλο είναι εκείνο. Να σου πω πρώτα για να καταλήξουμε σε εκείνο. Με σημερινό, τον Disgrace του Χιχών ήταν το παιχνίδι του 82, Αυστρία-Γερμανία, τελευταία αγωνιστική ομίλων. Αν έχανε η Γερμανία με 1-0, αν κέρδιζε η Αυστρία 1-0, επερούσαν και οι δύο χέρι-χέρι στην επόμενη φάση. Και έμεινε εκτός η Αλγερία. Και όπως και έγινε. 1-0 που έμεινε στην ιστορία, ενώ ξέρω το παιχνίδι, ντροπή του στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ναι, που ήταν και αφορμή εκείνο το παιχνίδι, να αποφασίσει η FIFA ότι τα παιχνίδια τη τελευταία αγωνιστική θα γίνονται την ίδια μέρα, την ίδια ώρα. Του ίδιου ομίλου εννοείται. Τέλος πάντων. Τότε η Αλγερία ήταν το θύμα του στημένου. Ας το χαρακτηρίσουμε στημένο, και υπήρχε μεγάλη αντίδραση τότε. Και έντονες διαμαρτυρίες στην Αλγερία, αλλά γενικότερα αντίδραση από το παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερεώμα. Και τα φέρνει έτσι η ζωή καμιά φορά, που 44 χρόνια μετά παίζουν αύριο Αυστρία-Αλγερία. Όποιος κερδίζει περνά στην επόμενη φάση, ή μπορούν να το φέρουν χ και να περάσουν και δύο χέρι-χέρι στην επόμενη φάση. Η Αλγερία, η οποία έτσι το παρουσιάζουν και στα ημέρα που έγινε η κλήρωση, δηλαδή στην Αλγερία, θα πάρουμε εκδίκηση μετά από 44 χρόνια. Να ζήξουμε εμείς που μας το εστίασαν το 82 και μείναμε εκτός. Ναι, θεωρείς ότι θα πάνε ως διακδίκηση, ενώ πάτε παιδιά, δεν πειράζει. Αν μπορούσαμε να περάσουμε ξεχασμένα, να κάτσουμε χ και οι δύο. Περάσουμε ξεχασμένα χ.
1: Φάση είναι δυναμικό, ήταν στο 2, μα δεν μ' άρεσε πολύ η Αλγερία.
0: Άρα χ παιδιά να περάσουν του
1: κιό. Εκτό τσάνια Αυστριακή που είναι το German mentality, α πούμε, το πιο δυτικό ευρωπαϊκό.
0: Εντάξει, κεντρικό.
1: Κέντρο ευρωπαϊκό, ναι. Που θα πεις ότι πάμε για με, cold-blooded και τα λοιπά.
0: Listen to this.
2: Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
0: Τι είδες?
1: Σε λεάνου αυτό.
0: Ναι.
1: Και με τα happy meal έχει ωραία πράγματα. Έχει τα squash mallows που είναι μπλουκάκια που φορούν φανέλες στο ομάδο.
0: Όντως. Ας πούμε να φέρουν και αυτά να μοιράσουμε στους ακαροτές μας, τους φίλους μας που είναι και φίλοι μας.
1: Που είναι και φίλοι μας. Και έκαμε στην την Big Mac sauce, βάλαν τη μέσα σε κουπούι. Καταλάβες όσο κάνεις ketchup πριν μαζί. Ναι. Έκαμε την Big Mac sauce. Σε αυτόν τον μοντιάλ.
0: Θεέ μου τι ζήσαμε. Μην ξεχνάτε την Νόνη το κανόνι.
1: Νόνη Δούνια.
0: Νόνη Δούνια. Εντάξει, ήταν άλλη.
1: Κλάση.
0: Ναι.
1: Τα δεύτερο tier η Νόνη Δούνια.
0: Έχουμε το πρώτο, δεύτερο, τρίτο ή έχει, ας πούμε, υπάρχει Premier League ένα, δύο.
1: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πες, τα tiers.
0: Δύο.
1: Δύο θα βάλεις την Νόνη Δούνια.
0: Ναι.
1: Την Νίγη Γκαρτσόνα.
0: Από τη δεύτερη άνοδο στην πρώτη. Ποια με, να παίζει για πρώτη, ναι, αλλά να πέφτει για αποφυγή υποβιασμού.
1: Η πρώτη σου ποια είναι τα η κατηγορία, ας πούμε, οι τρεις σου. Τέσσερις, πάντα να παίζει πρώτη κατηγορία.
0: Πρώτη κατηγορία, για τίτλο. Ναι,
1: ναι,
0: για τίτλο.
1: Ναι, ναι, ναι, πρώτον γκρουπ.
0: Εντάξει, επειδή αναφέραμε και λόγω του τίτλου που είχε παγκόσμιο αμύσει στους κόσμους, θα βάλουμε την Ειρήνη, τιμή σε ένα γκέν. Ναι. Σίγουρα Τζούλια.
1: Αλεξάνδρα του.
0: Ναι. Τότε, πριν. Ναι. Πριν τις φασαρίες.
1: Ναι.
0: Δούκισσα, ναι, που πιο ωραίες ελληνικές έβερε ο Δούκισσα. Και κάτι έτσι σε πιο. Πραβάλλον και σε πιο.
1: Πιο λαϊκό.
0: Πιο λαϊκό. Πιο playmate φάση.
1: Ναι,
0: θύμισε μου λίγο όμως, άρα μπες εσύ.
1: Εντάξει, ας πούμε μια πολύ ωραία γυναίκα, ναι, που ξέρετε μαζί μας τώρα, αλλά σύντομη διεκατία ήταν η Βάστρο Κώστα. Δηλαδή ήταν πιο
0: ωραία. Okay, okay.
1: Για μένα, ναι, ας πούμε τότε. Η Ιωάννα Λίλη σίγουρα ήταν top.
0: Ναι.
1: Η Εύελιν Καζαντζόγλου ήταν top. Η άλλη που μου αρέσει και η Βελίνα Παντονίου.
0: Μα περίμενε, το άλλο είναι γενικά ή μόνο που θέμω.
1: Α, που θέμω μόνο.
0: Α, έτσι κατάλαβα.
1: Α, όχι.
0: Άρα ο Τούδε σου λε είναι δεύτερη κατηγορία, του σου λε.
1: Πέμω
0: τηλεφώνου. Πέμω τηλεφώνου.
1: Θυμίε να μου γάμανε, ναι, που είμαστε στην ίδια.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εγώ πεθιάμε να μην παρεξηγηθώ ότι νόμιζα ότι ήμασταν παίζαμε για θέμω. Σίγουρα μπαίνει η Ματσούκα, 4-12.
1: Λουίζε Αλφό λέει ο Μπικτζίο.
0: Εστίλμο τώρα, εστίλμο. Ελπίζω να μην ακούει όμως για να τον ευθυνδιάσουμε.
1: Ναι, ειδικά για Ισκλήβα δεν θέλω να ακούσω την άποψή του. Έχω σε στο να σου στείλω πριν.
0: Εντάξει, πέμω το, έλα.

0: Είμαι
1: μουρλάς ότι θέλουμε να τσέσουμε.
0: Μα πόσο σου
1: μιλάμε. Όχι, τα χάρη μου, δείτε, γιώσαν τα γέλα. Ναι, κουράζε μας, πόσες φορές να μας τα ταξίδω. Ναι.
0: Πέντω, αύριο μου έχουμε quiz. Να έρθει, αμέσως είμαι έχει το quiz. Έβλεπε με στο πλάνο που είχα το ρολόι, έστελε μου μηνύματα, έβλεπε ότι έσχευκα να δω τι έγινε και ξεκίνησε ένα ανελέητο τηλεφώνημα και βιντεογραφούσαμε που έβλεπα το ρολόι μου να μου κάνει φάρσα, να σου πω. Νοσο ήταν πολλά πρόκλητος. Δεν ήμασταν καλά άνθρωποι. Έρχονται συνέχεια για κρόνο, μα γιατί έτσι με τον κρόνο.
1: Κυκλοφόρησε μια τσάντα, δηλαδή είναι αυτοόλυτα, κάρτες.
0: Κάρτες,
1: αυτοόλυτες περιμένω εγώ.
0: Μα πολλά έτσι δύσκολα.
1: Εντός παιδί και στις παραστάσεις να φτιάσαι ρος.
0: Ναι, όταν το τηλεφά.
1: Εντάξει, να πέτεις και χωρίς και ξανά.
0: Τσεριντάιαλ, τσεριντάιαλ. Αρέσκεις μου ρε φίλε, πραγματικά αρέσκεις μου γιατί είσαι αρφός, δηλαδή μπαίνεις μες στη μάχη για τον άλλον με τον άλλον. Εν είσαι ούτε στους άλλους.
1: Δήμητρα Αλεξανδράκη, ρωτάω 464.
0: Ήταν καλή, ναι.
1: Ναι, πρώτη ή δεύτερη κατηγορία. Τετάρτη, ρε μα. Είπαμε, εντάξει, δεν το πάρει.
0: Εντάξει, μα, και βάλουμε. Ας πένει η Μαρία Σολομού, βλέπουμε τώρα στην τηλεοράση μας εδώ με το μαγιό.
1: Ναι.
0: Στη σειρά που παίζει. Πέμπτη κατηγορία, αν με ρωτάς.
1: Πέμπτη, α, εντάξει, είσαι πολλά αυστηρός κριτής, οκ.
0: Ναι. Με πιστεύω ότι έντσι, καμιά φορά η τηλεοράση διάζει hype. Εντάξει, να πιένει μετά και στο μανίκο μετά.
1: Μανίκο. Κρόνος, θέλουμε Κρόνος παιδιά, θέλουμε Κρόνος. Δεν χρειάζεται τώρα όνομα, ας στείλετε καλύτερα όνομα ανεπίθετο και τα λοιπά. Αλλά για το Weber όμως θέλουμε αναγκαστικά και όνομα και επίθετο και την ηλικία σας.
0: Δεν ήταν βόμβα ούτε ξύπνη κίνηση, ήταν το...
1: Τι έπαθες?
0: Τίποτε, νομίζω ήταν να δούμε καμιά είδηση έτσι για μπάσκετ, αλλά... Μα υπάρχει μεγάλος σεβασμός για τον Νίστρουπ στον μάθια εγώ, να υπάρχουν expectations. Δεν έχεις εικόνα, τίποτε που
1: λέω. Όχι, έχω εικόνα, αφού ξαναζήσαμε τώρα.
0: Το ποδόσφαιρο δεν εννοώ.
1: Σου που έκανα σχεδόν όλα τα παιχνίδια του μεταδόσεις στον Όμιλο. Με την United, με την Φενέρ ή η Γαλατά ποια ήταν, η Φενέρ.
0: Όχι, ήταν η Γαλατά, η United.
1: Ναι, εκείνον τον Όμιλο, εκείνον τον Όμιλο, ναι.
0: Ιάκοπ ή Τζέικοπ. Να μην το λάλλουμε.
1: Δεν ξέρω. Ιάκοπ. Ας το πούμε Ιάκοπ μέχρι να σπουγγέρεις.
0: 8 συμμετοχές στη μάπα, να.
1: Στη μάπα, πόσο συμμετοχές. 8 έχει. Ας την εθνική εννοείς.
0: Όχι, senior career.
1: Ναι.
0: Κοπεχάγη που το 7 στο 9, 2 συμμετοχές. Stavanger που το 9 στο 10, 0 συμμετοχές. Να ξεκινήσω να είσαι τραυμαϊκούς άνθρωπος. 10-11, Hafnar, Fortune.
1: Εντάξει, προφανώς παίζεις σε χαμηλό επίπεδο, οπότε είναι εύκολο να σε καταγράψεις.
0: Αλάνια, Άντζελα, Αγγερέκου που θα τη βάζαμε δεύτερο tier.
1: Αλλά είμαι πρωταγωνιστική στους στόχους στη δεύτερη κατηγορία.
0: Ναι, ναι.
1: Ζέτα Μακρυμπού για κορυφή, λέει ο 503.
0: Ρημαντός, εγκρινούμε να παντάρε.
1: Λούι, γνώμη για Λαζονία Γιαννακόπουλου, ότι η Ρεάλ είναι ο αντίπαλος του. Με τη συνδίδωση. Κάμε τη συνδίδωση.
0: Για τις Ευρωλίγκες, ρε φίλε, αφού η Ρεάλ έχει 11.
1: Α, εννοείς για να τη φτάσει.
0: Ναι, 7 ο Παναθηναϊκός. Δεν το θεωρώ Λαζονία. Το πράγμα θεωρώ ότι βάλεις ψηλά τον πύχη.
1: Ναι. Εγώ ξέρω ότι ρωτάνε η Όλγα η Φαρμάκη μπαίνει στο Αγίμα. Στο Αγίμα. Αγίμα τελευταία σειρά όμως.
0: Αρέσει και μου πολλά η Όλγα Φαρμάκη. Πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Φάση, είπα σου την ιστορία νομίζω πας.
1: Όχι, όχι, μπορείς να πεις.
0: Με η Όλγα Φαρμάκη σου πάνε ιστορία.
1: Όχι.
0: Και τις αδερφές Δημητρίου.
1: Όχι.
0: Και την Έλσα Ντόλη.
1: Όχι.
0: Ήμουν φοιτητής.
1: Ναι.
0: Πρώτον έτος. Επία και βήβρα τους Κυπρέους.
1: Ναι,
0: τον φίλο μου Ανδρίκο, τον ξάδερφο μου Ανδρέα, τον φίλο μου Ανδρίκο και τον Διάκο, τον Γιώργο που μπορεί να μας ακούει φανατικός φίλος της Άρσεν να μας ακούει εδώ, ο οποίος ήταν φυσιθεραπευτής, έκαμε την πρακτική του στην Νέα Ρίστ.
1: Okay.
0: Ο Γιώργος έτριφε συνέχεια τον Τόλι τον Κουτρούγια, γιατί ο Τόλις ο Κουτρούγιας είχε τραυματισμούς.
1: Ναι.
0: Ο Τόλις ο Κουτρούγιας ήταν παντρεμένος με την Έλσα Ντόλη, η οποία έκαμε κολλητή παρέα με τις αδερφές Δημητρίου και την Όλγα Φαρμάκη. Ένα βράδυ λοιπόν
1: που βρέχει.
0: Παίζα εμπόκερ σπίτι του φίλου μου Ζαμέ, και χτυπάω τηλέφωνο ο Τόλης ο Κουτρούγιας. Είμαστε πρώτον τραπέζι καραμέλα. Γιώργο, πάρε ο Γιώργος εντάξει. Τότε σε σχέση συνεσταλμένο, δηλαδή που είναι τα τηλέφωνα με την κοπέλα του.
1: Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Φέρ, πριν το δεύτερο τριμποτό. Ήταν έτσι.
0: Περίμενα, α, έτσι. Α, έτσι. Α, έτσι. Είμαστε στο Καραμέλα με την Έλσαν, τις δυο φίλες της και την Όργαν τη Φαρμάκη. Πάρ' τους φίλους σου και έλα. Τσάμε ήμουν εγώ, ο Ρίκος, και ο Ανδρέας. Ανδρέας είναι αρκετούν, δεν ήταν η φάση του anyway, ενώ ούτε ξέρω. Φίλε, εγώ γονάτισα. Ρε, γονάτισα μπροστά του. Δηλαδή, έκανα την προσευχή. Αγκαλιάσα το απόθηκια του. Σε παρακαλώ, λαλό του. Να πάω να αλλάξω και να πάμε, εντάξει. Όχι ρε, τσιάς να κάνουμε έτσι πράγματα. Ρε, σε παρακαλώ, λαλό του. Ρε, να μας τα κεράσει, ούλα ντρέπουμε, λαλί μου. Ρε, σε παρακαλώ. Θέλω πάρα πολύ, είναι όνειρο ζωή, θέλω να πάω. Ήμουν 20 χρονών, είμαι
1: πανέτοιμο. Γιατί τώρα που είσαι, πόσο είσαι, είναι το επεισόδιο.
0: Όχι ρε, αλλά ενώ σου, σε παρακαλώ, Γιώργο, σε ανέδωτος. Ρε φίλε, δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Εδώ αρφού μου λέω. Έτσι μου λέω. Και είναι πια με ρε. Can you imagine?
1: Ρε φίλε, μιλάς του κόμμα του Γιώργου.
0: Ναι, θωρώ τους. Όχι ρε, ήταν respected ας πέντε που κάμε. Δηλαδή, δεν πήγαινε να εκμαλευτεί μια σχέση. Να πάω σκουβαλίσει μας κουρούπε του τσάμε να μας τσερνούν. Δεν ήταν κακό. Δηλαδή, αλλά δεν σκεφτούν την ώρα ότι είναι ντροπή ή ότι... Και είχα μόνο ένα στόχο την ώρα. Εκλείσε μας τους.
1: Ζέτα Δούκα, πρωταθλήτρια αγροτικού, λέω 803. Τζένι Μπότσι, ρε παιδιά.
0: Τζένι Μπότσι είναι πρώτη ερήμα.
1: Πρώτο, οκ. Ζέτα Ελένη Μενεγάκη, Δούκη Σανομικού, σειρά.
0: Η σειρά που ναι, ζωάλαμε.
1: Δούκησα, Ελένη Ζέτα.
0: Ζέτα, Ελένη Δούκησα. Η Δούκησα αυκάλι μου κάτι κρύο.
1: Εντάξει, ναι.
0: Κάτι πάω, γίνονται. Κάτι που το Frozen του κοιμάζω.
1: Ζέτα,
0: ακούω το τηλέφωνο μου, πιάνε να τέγια συνεστή, θα πατούσα το κουμπί στο αυτοκίνητο για να κλείσει.
1: Επέρα στο τηλέφωνο σου, πιάμε εσένα, αφού άλλος
0: έρθει. Είπε μα τσίγγε στη διάθεση μας ο άλλος.
1: Ναι, τράπο, δεν κάνει τη ζωγιά στο αρκετά σωρός. Ελίνα Κάντζα.
0: Δεζαβού, η σημερινή εκπομπή, λέει ο άντρος.
1: Αλήθεια, ναι, εντάξει.
0: Λουίσια, αφός, είσαι καθηγητής.
1: Σκυλή του πολέμου.
0: Λάσφημη. Αδερφές Κανονίδου, ήλα Λαζοπούλου. Καραμέλα, κόλαση,
1: αδερφές Κανονίδου, τι ήταν.
0: Ενίσαι απλά αρφός, είσαι σκυλή του πολέμου. Ελίνα Κάντζα, πιντών οι ονόματα και ατάκες.
1: Οι αδερφές Κανονίδου, τι ήταν, ποιες ήταν.
0: Google, δεν το θυμούνται.
1: Δεν το θυμούνται. Ήταν τραγουδίστρες, πότε θέτε.
0: Ξέρεις και άλλοι μου άρεσε και ήταν και μουσικός, ραδιοφωνικός παραγωγός, η Γιολάντα Διαμαντή.
1: Ναι.
0: Γιατί παρουσιάζεται το Σαββατό, το στο ΡΙΚ, το...
1: Σαββατόβραδο. Ευχάριστο Σαββατόβραδο.
0: Δεν μου την έλεγα.
1: Η...
0: Κατερίνα Λάσπα.
1: Α, εντάξει, ρε, πήγε στην... στην δεύτερη...
0: Ειρήνη Χαραμπίδου.
1: Ειρήνη Χαραμπίδου ήταν η πρώτη, ναι.
0: Μάγκη, ρε.
1: Μάγκη.
0: Μάγκη Χαραμπίδου.
1: Άι. Ναι.
0: Πω ακόμα, ναι. Εντάξει, μπράβο φίλοι. Θέλουμε να σκιάνουν και κοπέλες τηλέφωνο. Σε εκπομπή την Παρασκευή.
1: Γιατί, μπορώ να στείλουν και άντρες, ρε φίλε.
0: Ωραίους άντρες.
1: Ωραίους άντρες. Ωραίους άντρες, ας πούμε, Λάμπης.
0: Λάμπης, ναι.
1: Λάμπης, ρε φίλε. Νάιτσις, ειδικά έρθει.
0: Ο Θάνος Καλλύρης, για
1: να εντάξει. Γιάννης Σαβιδάκης. Εντάξει, ήταν αγωτευτική. Και ο τεντραουδιστές και τα λοιπά. Τώρα, δεν ήταν Λάμπης, ρε φίλε. Ήταν Σάκης.
0: Ναι, ο Σάκης, εντάξει, κλείνει μόνο τα δρόμους για να...
1: Ναι.
0: Ήταν ότι
1: ούτε ο Μιχάλης, που ήταν το σούπερ μοντέλο, ο Χατζιάννης, αλλά εντούτο. Αν είσαι τραγουδιστής, εκπέμπεις κάτι... Άλλοι άντρες, για να καλύψουν όλα τα...
0: Ο Αλεξάνδρος Παπα, νομίζω, που παντρευτεί μετά την... την Ναταλία Γερμανού, ρε.
1: Αλεξάνδρος.
0: Ναι, ήταν πολλά όμορφο, παιδί. Την εκπομπή στο Star με τα τραγούδια.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Με την Κατερία Στικουδή.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Η κοπελά που παρουσιάζει.
1: Το... Παρθένης.
0: Ναι, Αλεξάνδρος Παρθένης.
1: Παρθένης. Έχω πληροφορίες.
0: Κάναμε σκάτω τα μάθηκα σου ρολόγια και ως εντός. Ωραίο παιδί είναι ο Παρθένης.
1: Σία Κοτσόνες τελευταίο τρεις. Κάρτσονα. Πόπι Τσαπανίδου. Άχι, Γιάννα Νταρίλη.
0: Εύγια Δάμ.
1: Αβιαδά μου.
0: Κατερίνα Θάνου που παντρευτεί ο Παρθένης.
1: Κατερίνα Θάνου, όντως.
0: Ναι.
1: Εύκαινε όμως και με την Ναταλία. Η Ναταλία
0: Γερμανού είχε καλό
1: line-up.
0: Ναι.
1: Έλεος, αλλολία να μας πεις, χαρήκατε που επιάμεν τη Euroleague γιατί αν τίποτα σας είναι η Real.
0: Εγώ έλεγα το τι τον.
1: Καλή να βαστάρετε το Γιαννακόπουλο. Έλεος.
0: Ρε, εγώ έλεγα το πότε που ήταν στο Κάουνας. Η Ρεάλ είχε 10 στο Κάουνας. Ήταν να είχε 5 τώρα με το Κάουνας και εμείς 7 και η Ρεάλ 10.
1: Αν ο σταθμός σας ήταν ομάδα, ποιος θα έπαιζε λίμπερο?
0: Μα που μας ή που...
1: που μας ρε φαίνει να φέρεις το Μπέγεν Πάουερ.
0: Είναι το Λογίδη.
1: Λογίδης.
0: Ναι, Λογίδης Τσικαλάς.
1: Έτσι αλέχουσιν που πίσω τα πάντα.
0: Λογίδης Τσικαλάς και πορτάρεις εσύ. Δεξιά Γιωργαλάς άμυνα. Αριστερά, αριστερό μπακ. Κυριάκος Τοφή. Μπροστά στα χαφ να βάλει Μαριβάς με έναν πιο δυνατό. Με ένα έτσι λίγο πιο... Μοσάδο τον κοσάρι.
1: Ναι. Καζεμίρο ο Μέινο, ας πούμε.
0: Ναι, ο Μέινο είναι ο κοσάρις όμως.
1: Θέλουν πιο μίτσι δηλαδή.
0: Όχι, τώρα άλλαξα, γιατί μάρει βάζει βουρά πολλά, κάνει πολλά
1: πάνω. Ναι, ναι.
0: Δεξιά, εξτρέμ, ένα βάλα ο Ζαβό, που είναι το μαλλού, είναι να πουλάει ο φανελές.
1: Ναι, ναι, κάνει και φάση, ας πούμε, χωρίς την κορδελού αντού.
0: Ναι, αριστερόν εξτρέμ, ένα βάλα τον κότσο, έφυγε ο κότσος. Αριστερόν εξτρέμ και ένα βάλα τον Παντελή.
1: Ναι.
0: Να βάλω τον Εφραίμ.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Στον πάγκο.
1: Α, εντάξει, ναι.
0: Ναι.
1: Προπονητής.
0: Προπονητής ο Εφραίμ, μπράβο που κάνει και στατιστικά. Αναλυτής. Ούτε καν πρώτη. Αναλυτής. Άρα θυμίζω μου το δεκάριν και το εννιάρι. Εγώ να παίξω σε τέρφορ γιατί υπάρχει κόμμα βουρό.
1: Εντάξει.
0: Και κάνω τον τελίβερ.
1: Βάλε πίσω σου η Στέλλα ρε φίλε να μοιράζει.
0: Να βάλω η Στέλλα στο κράτος πίσω μου δεκάριν. Να μην τη βάλω αριστερό εξτρέμ στη Στέλλα. Και τραβήσω άλλο
1: μέτρο. Ναι, ναι, ναι.
0: Αριστερό εξτρέμ τη Στέλλα. Και δεκάρι. Σε πάτη να βάλω ο Μάκη και ο πιο κότσο το μαλλί του.
1: Ο Σάκης έκανε μας με τα ψυχολογικά που να γυρίζουν οι μητσές να μας δουν τα νάιτσι. Θα φάμε μπίτσες τώρα, κάναμε 20 φούρνους, λέει ο κότσο, διά σου κότσο. Ευγενία Σαμαρά. Ποια είναι Ευγενία Σαμαρά? Α, αμάν.
0: Ναι, πήγαινε και ηθοποιός στο τραπέζι.
1: Α, είναι καμία ηθοποιόν τώρα, οκ. Είδα σε στον Πειραιά να πανηγυρίζεις, έλεος.
0: Ναι, ναι, ναι. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, εγώ για να καθίσεις την Ευρωλίγα.
1: Το είπαμε, Άννα Μαρία λογοθέτη, φίλε μου. 890.
0: Εννοείται αυτό. Αλάνια μου ξεφύγει πολύ allowance σε Playboy Maxim, Nitro και Penthouse κτλ. Και είναι ασφαλισμένο στο παιδιάστρο.
1: Τίποτα δεν ακούστηκε. Κλείσαμε. Να λέμε αύριο να απολογούμαστε για. Αν είπαν και τίποτα παραπάνω, διαγράψε τα. Αύριο ναι, τζο χολό να τα με για quiz.
0: Να πιέζει πίσω τώρα.
1: Να πιέζει πίσω, απαντάει του.
2: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Ο Βέλγος Κάρελ Γκέρετς φαίνεται να είναι επικρατέστερος για την τεχνική ηγεσία της ανόρθωσης, με τον Κροάτη Ζέλικο Κόπιτς να συγκεντρώνει πιο λίγες πιθανότητες. Πραγματοποιείται σήμερα στις 7 στο Αντώνης Παπαδόπουλος η εκλογική γενική συνέλευση της εταιρείας της ανόρθωσης. Η ΑΕΛ συμφώνησε και προχωρήσει στην απόκτηση του 29χρονου Βόσνιου επιθετικού Χάμζα Τσατάκοβιτς. Θα αποκτήσει επίσης τον Πορτογάλο αμυντικό Ντιόγκο Γκόμες. Σύντομα ανακοινώνονται Ιγκομής και Καρό. Ανακοινώνει εμπρίτο και MBL, η Πάφος ήρθε σε συμφωνία με την Sporting Λισαβόνας και θα αποκτήσει με λευτέρα μεταγραφή τον 21χρονο Πορτογάλο Μεσομπρίτο, ο οποίος ήταν και πέρσι στο ρόστερ. Θα αποκτηθεί επίσης με την μορφή δανεισμού από την Sporting 25χρονος Βραζιλιάνος μέσω επιθετικός MBL και οι δύο βρίσκονται στην Κύπρο. Στις προπονήσεις της παφιακής ομάδας συμμετέχει και ο Λέλε, ο δανεισμός του οποίου ολοκληρώνεται τέλος Ιουνίου. Χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν θα παραμείνει όχι στην ομάδα. Ανοιχτό το θέμα απόκτησης του Πορτογάλου Μέσου Γκούγκα. Αποχώρησε από την ομάδα K19 της Πάφος ο Φιάν Σερφά, ο οποίος συνεχίζει στην δεύτερη ομάδα της Μονακό. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μένα, είμαι πολύ ευγνώμων για τα όσα πέρασα στην Πάφο, μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της Κύπρου, ανέφερε μιλώντας στον Sport FM ο Σερφά. Στόχος μου ήταν να εξελίξω τους Κύπριους ποδοσφαιριστές τα επόμενα χρόνια. Πιστεύω ότι η Πάφος θα πετύχει ακόμη περισσότερα, σχολίασε και πρόσθεσε ότι θα τον ενδιέφερε η προοπτική να επιστρέψει και να δουλέψει ως προπονητής στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Βάζει τα και ανώλευκα ο Κόνορ Γκόλτσον, ο Άγγλος αμυντικός, εφόσον τακτοποιήσει το θέμα της αποζημίωσής του και αποχωρήσει από τον Άρη, θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Απόλλωνα, καθώς υπάρχει ήδη συμφωνία. Αρχές Ιουλίου θα ανακοινωθεί και ο Όσμπολτ, άρχισε χθες η προετοιμασία στο Κολόσι. Στην Ομόνια υπάρχει αναμονή για τις επόμενες προσθήκες στο ρόστερ. Προτεραιότητα αποτελεί απόκτηση δεξιού μπακ σε περίοπτη θέση το όνομα του Ζαν Καρνιτσνίκ. Εκδικάζεται σήμερα στο ΚΑΣ η έφεση των Πρασίνων κατά της απόφασης για τον Γιέσπερ Γιάνσον. Πλησιάζει στο Αποέλο Δημήτρης Λιμνιός. Οι επαφές των δύο πλευρών είναι σε προχωρημένο στάδιο, με τις ενδείξεις για τελική συμφωνία να είναι θετικές. Αυτό που απομένει είναι να συμφωνήσει και ο ίδιος με τον Παναθηναϊκό για την αποζημίωσή του. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Ολλανδός αμυντικός Mike van der Horn, ο οποίος πέρασε από γιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί και επίσημα από την ΑΕΚ. Νέα έκτακτη γενική συνέλευση συγκάλεσε για σήμερα στις 7 το ΔΣ της Ένωσης, όπου και θα ληφθεί οριστική απόφαση για παραχώρηση του ποδοσφαιρικού τμήματος σε Αμερικανική επενδυτική εταιρεία. Πολύ κοντά με τον Τσικρίνσκι για την θέση του προπονητή είναι η Ένωση Νέων Ήψων. Αναμένονται εξελίξεις τα επόμενα 24 ώρα. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Κύπριου δεξίου εξτρέμ Αγάπιου Βρίκη.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Συνεχίζεται η τρίτη αγωνιστική των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο στις 11 για τον πέμπτο όμιλο, η σημερινός Γερμανία και Κουρασάο Αχτή Ελεφάντος του. Στις 2 τα ξημερώματα για τον έκτο όμιλο, η Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία Ολλανδία. Στις 5 το πρωί για τον τέταρτο όμιλο, Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο, ο Ολλανδός Στόπερ Ντε Φράι βρίσκεται πρώτον πυλών του Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε πρόταση ανανέωση συμβολέου στον Τάισον για ακόμη ένα χρόνο. Σε μια ακόμη σημαντική κίνηση με την απόκτηση του Ντάνι Καρβαχάλ προχωρεί η Κόμο. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας. Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
4: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
5: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
6: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Φουλ και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
8: Εγγύηση, τι μου λες.
7: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.

0: αξίζει.
1: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
2: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
3: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
4: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται.

0: Experience. Παρουσιάζει η Epic, κύριος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival, 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO. Στη Λεμεσό.
1: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
2: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
3: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
4: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
5: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
6: Συνέχεια στην τρίτη αγωνιστική στη φάση ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Για τον πέμπτο όμιλο στις 11 το βράδυ, Κουρασάο, Αχτή Ελεφαντοστού, η σημερινός Γερμανία. 2 ώρες μετά τα μεσάνυχτα για τον έκτο όμιλο, Ιαπωνία-Σουηδία, την Ισία Ολλανδία. Και στις 5 τα ξημερώματα, τέταρτος όμιλος, Παραγουάη-Αυστραλία, Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
5: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
7: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Πέμπτη, έχει ο μήνας 25, είναι ο έκτος, ζούμε στο έτος 2026. Ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά της Λευκωσίας. Λέγεται Μάπε Show και έχει στα μικρόφωνα της τον Μάγκη. Καλησπέρα Μάγκη.
1: Και τον Χρήστο, γεια σου Χρήστο.
0: Άμα θέλετε κιόλας επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνυμάτων για να εκφράσετε απόψεις, σκέψεις και συναισθήματα και γιατί όχι να ερεθίσετε τη φαντασία των συνακροατών αλλά και των παραγωγών της εκπομπής, όπως επίσης και στο 2950.
1: Με την ένδειξη Βέμπερ, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε μια ψυσταριά Βέμπερ Κλικιού 1200 αξίας 850 ευρώ και είναι μια προσφορά από τον Sport FM 95 και την εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Limited.
0: Πότε είναι με τον καλό κλήρωση?
1: Τρίτη 30 Ιουνίου.
0: Δηλαδή άλλη εβδομάδα.
1: Ναι, φτάσαμε. Τι άλλη
0: okay, όλα αυτά είπαμε στο 2950. Ομολογώ ότι ξέρεις, είναι από αυτά τα πολύ αγαπημένα τραγούδια που τα φιλάμε για ειδικές περιστάσεις. Το που μόλις ακούσαμε, του Μίκη Θοδωράκη που τραγουδάει ο Μανώλης ο Μητσιάς. Ξέρεις, είναι και πολλά τραγούδια που σκέφτεσαι, ρε, έχουν πάρει. Να το γυρίσω, να το παίξω μουσική εκπομπή για κανείς. Ποιος ενδιαφέρεται για τον Μακέκο ή τον
1: Μασέκο.
0: Πάολο Ρίγκ, ας πούμε. Μασέκο, ας πούμε, και δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Θα μπορούσε να γυρίσει μουσικά. Άμα ξεκινάς έτσι μια εκπομπή, συνήθως μουσικά πρέπει να την πάρει. Γιατί αλλιώς πρέπει να κάνεις ένα δύσκολο transition. Γιατί από τη μια, όπως λέει και εσύ, έχεις το Μανώλη Μίτσια, και από την άλλη.
0: Λοιπόν, Μάγκες, ποια είναι η άλλη, το Μασέκο. Ποιο.
1: Ξέρω, θες το Μασέκο. Μασέκο, Τσόα, Σούνιτς.
0: Λοιπόν, Μάγκες, επειδή η εκπομπή έχει κοινωνικές ευαισθησίες και επειδή νοιάζεται για τον άνθρωπο και το άτομο ξεχωριστά, αν και δεν το ισχυρίζεται, δεν το συζητά, θέλω να σας πω ότι το στοίχημα είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πράγμα. Το στοίχημα στο ποδόσφαιρο είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πράγμα. Και έχω την εντύπωση ότι οι περισσότεροι εξ ημών δεν το αντιλαμβανόμαστε με τη σοβαρότητα που θα έπρεπε. Αντιθέτως, η συντριπτική πλειοψηφία των Κυπρίων παιχτών αντιμετωπίζει το στοίχημα με μια αβάσταχτη ελαφρότητα. Αβάσταχτη. Έτσι, του τύπου. Πέμουν ρε Μάγκης, και ο χώρες, και ομάδες. Πέμουν, και ο χώρες, και ομάδες. Ό,τι να είναι.
1: Η Ιαπωνία, Σουηδία.
0: Άσου. Ρωτάμε γιατί.
1: Γιατί.
0: Να δερούν οι Ιαπωνές.
1: Γιατί. Έτσι το νιώθω.
0: Είναι καλή ομάδα.
1: Είναι καλή ομάδα.
0: Ναι. Και γιατί είναι καλή ομάδα, έτσι το νιώθω. Ποιο είναι η κουβέντα.
1: Παραγουάη, Αυστραλία.
0: Και όλοι και όλοι.
1: Άντα, μη είσαι και ημίχρονο τελικό, δηλαδή.
0: Γιατί.
1: Γιατί.
0: Έτσι μου ήρθε. Το στοίχημα, κυρίες και κύριοι, είναι μια ολόκληρη. Δεν θα το λέγα επιστήμη, αλλά είναι ένα μεγάλο αντικείμενο, ας πούμε, γνώσεων. Χρειάζεται να έχεις ένα μεγάλο αντικείμενο γνώσεων. Δεν είναι διαισθητικό, δεν έχει να κάνει δηλαδή με το.
1: Νιώθω το. Νιώθω το.
0: Νιώθω το.
1: Έχω τη φλασιά.
0: Ναι, ή ας πούμε. Και κυρίως δεν έχει να κάνει με το συναίσθημα. Έτσι. Επίσης πρέπει να είσαι και ψύχρεμος. Σωστά. Ναι. Πρέπει να. Εντάξει, ψύχρεμος. Πρέπει να είσαι σωστός στη διαχείριση του συναισθήματος.
1: Εντάξει, τι περιγράφει.
0: Του χρήματο, όχι του συναισθήματο. Χρήμα, συνέστημα, ευτερείο χρήμα, ναι. Είπαμε το φορέ εδώ. Έλεγε τα ίδια και τα ίδια. Πρέπει να έχει καλή. Πρέπει να έχει λίγε γνώσει που να με πάρει ευχή, α πούμε. Λίγε γνώσει και θε και τύχη. Εννοείται θε και τύχη. Αλλά δεν είναι ουκή παραπάνω τη Ιάρνια που είναι μεγαλύτερη μπελάρα, α πούμε, που να κερδίζει ο στίγμα, σωστά.
1: Ναι. Ναι, κάπω έτσι πάει. Αν και πρόσεξε, υπάρχουν.
0: Κύλι, α πούμε. Και... Δεν είναι αυτά, α πούμε.
1: Πλέον τα στατιστικά που υπάρχουν, ξέρω, να μπεις, να ψάξεις, να μπορείς να αφιερώσεις πάρα πολλές ώρες για να καταλήξεις κάπου.
0: Και μιλάμε τώρα κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ που είναι όπως το Πάσχα, ας πούμε, για τους χριστιανούς. Το κατάλαβες, ναι. Δηλαδή
1: ναι, είναι
0: το
1: Μουντιάλ.
0: Στοίχημα παίζουμε όλοι, το στοίχημα. Στο Μουντιάλ παίζουμε όλοι στοίχημα. Ακόμη και αυτοί που δεν παίζουν, παίζουν στοίχημα.
1: Μουντιάλ Euro είναι οι διοργανώσεις.
0: Ακριβώς, είναι πώς να το κάνουμε.
1: Κάθε δύο χρόνια είναι η περίοδος.
0: Όπως και περισσότεροι από εσάς πάτε εκκλησιά μια φορά το χρόνο το Πάσχα, το ίδιο και ένας που παίζει στοίχημα, το παίζει στις μεγάλες διοργανώσεις. Ευτυχώς δεν έχουμε αυτό το IP. Αλλά όπως και να έχει, είναι Κάτι το οποίο πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί.
1: Παίζω σπάνια, αλλά όποτε παίζω πιάνω.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Okay. Ξέρεις πως από εσάς ξέρω. Δαμέ παίζω Eurovision, θα παίξω World Cup, λέει.
1: Ας τι ευχαίσαι. Δαμέ για τον νέο Πάπα, θυμούμαι τότε είχα αυκεί στοιχηματικές.
0: Είσαι φαβορή. Ποιος ήταν, τους Αμερικάνους.
1: Ο Πιτσαμπάλα ήταν.
0: Πιτσαμπάλα, ρε Μάκη. Πιτσαμπάλα ήταν το φαβορή για το...
1: Ο Καρδινάλιος.
0: Ποιος ήταν. Τι πιτσαμπάλα. Όπως λέμε μιλαμπάλα.
1: Ο Ιταλός καρδινάλιος πιτσαμπάλα.
0: Α, Ιταλός πιτσαμπάλα, πουτσαμπάλα, εντάξει, ό,τι και να πεις, δεν βγήκε.
1: Δεν βγήκε.
0: Του μείνει μπάλα. Ο νονός μου, το κουμπάρο μου, έπαιζα 10 λίρες σαν το επόμενο αυτοκίνητο που θα περάσει ένα άσπρο. Δεν φτάνουν και όλα αυτά. Έχουμε και το στο DNA τώρα, λέμε, λίγο χαζομάρες είναι αυτό, αλλά έχουμε το κουμάρι, ας πούμε, στην ιδιοσυγκρασία μας. Έχει δίκιο ο διάβολος αυτό. Δηλαδή, μπορεί να είναι αυτό που περνά, μπορεί να είναι ο τσιφτές δημοκρατία ή αγρινό, μπορεί να είναι οτιδήποτε, οποιαδήποτε αφορμή, ας πούμε, να στοιχηματίσουμε. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ήμουν πλήρως. Και το σας λέω που είμαστε στον κουβά, δεν σας κάνω εξυμνάδες του τύπου. Ενώ ήμουν ενημερωμένος, παρακολουθώ την Ελβετία. Αν και δεν μ' άρεσε. Δηλαδή, είναι μια χώρα που δεν την σκεφτώ ποτέ ποδοσφαιρικά.
1: Ναι.
0: Την παρακολουθώ.
1: Ναι.
0: Και μ' αρέσει σαν εθνική ομάδα. Και ήμουν κάθετος πας στον άσο τη Ελβετία.
1: Ναι.
0: Κόντρα στον Καναδά. Μέσα στην έδρα του Βανκούβερ. Ξέρω εγώ πώς σου λένε.
1: Στο Βανκούβερ.
0: Στο Βανκούβερ ήταν. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Και σου διέμεινε ένα απόδοση 2,60. Παίζει το έτσι. Ξέρει ότι είναι να κερδίσει. Πιστεύει ότι θα κερδίσει. Ξέρει. Πιστεύει και εκτιμά με βάση τι γνώσει σου ότι θα κερδίσουν. Τι πάει και βάλει στην Νότιο Κορέα. Μα με ένα κερδίσει τώρα. Να φύγα μικρό. Την Νότιο Κορέα την βάλει ρε ηλίθιε πα στο κουπόνι σου. Και ξέρει γιατί την έπαιξα την Νότιο Κορέα. Γιατί τάχα τη ξέρω εγώ η Νότιο Αφρική γεμάτη Μανισί Μουέ.
1: Εσκέφτησε το πράγμα.
0: Που η Μανισί Μουέ δεν είναι Νότιο Αφρικάνο, α πούμε. Καταλάβες. Πίτσα μπάλα λέγονταν ο Καρδινάλιος και η μάνα του το επίθετο ήταν πύρα. Πολύ σωστά το λες, κύριε 1968. Καταλαβαίνετε. Πρέπει να ξέρεις το αντικείμενο που να σε πάρει. Και κυρίως να ξέρεις να διαχειρίζεις σωστά
1: το. Να διαχειρίζεσαι. Δηλαδή νιώθεις το ένα σίγουρο. Γιατί πάει στο προαίσθημα με το άλλο, στο άλλο.
0: Έλαντε. Δηλαδή εμείς ξέρουμε ενώ και αν πέφτουμε στη νύχτα με τις γυναίκες. Τι παθες ρε. Δεν καταλαβαίνω τι νόμιζε. Με ένα παρέα που καθόμασταν στο καφέ και πιάμε με τον παρέα μου ζυγά μονά νούμερο αυτοκίνητο. Κάτι πολλές παρέες έχουν
1: πλακώσει. Ο καθένας κάθεται να μην παίζει.
0: Μιας και είναι ο φίλος 180 που έστειλε το μήνυμα, μου θύμισε τον Γκότσον. Ο Γκότσον είναι Κύπρο.
1: Ναι.
0: Και μάλλον υπογράφησε τον Απολλό.
1: Ναι, αφού έχει τη συνάντηση μαζί με τον Άρη για να ξεκαθαρίσει.
0: Έγινε η συνάντηση.
1: Έγινε.
0: Έτσι ξέρα.
1: Οκ. Okay.
0: Πολλά ριάγια. Πολλά ριάγια. Εν τω μεταξύ.
1: Από να πιάσει συμφωνία μα, εγώ τώρα είναι ήρωα ο μα, εγώ φίλε.
0: Μα αυτό σου λέω ρε. Εντάξει, για να είμαι και ένα σωστό αντικειμενικό και σοβαρό δημοσιογράφο.
1: Ναι.
0: Έτσι όπω αρμόζει αυτήν την κυπριακή φιλάθλη γνώμη, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν αξίζει στου Κύπριου φιλάθλου ένα σοβαρό αντικειμενικό και εξειδικευμένο δημοσιογράφο.
1: Ναι.
0: Okay. Πώ μπορώ να πω ότι η ΑΕΛ είναι μουντιαλομάνα. Και είμαι σοβαρό, α πούμε.
1: Μουντιαλομάνα.
0: Είναι μουντιαλομάνα. Η ΑΕΛ διαθέτει αυτή τη στιγμή τρεις εθνικούς ήρωες της τάξης της. Ή που πκερωθήκα ρε κουμπάρε με το τσέκιν του συνεργατηγού της ΑΕΛ.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και δεν πρόκειται απλά για παίχτης, μιλούμε για τρία σύμβολα. Πώς είναι, ξέρω εγώ, ο Διονύσος Σολωμός, πώς είναι, ξέρω εγώ, όλοι αυτοί οι σπουδαίοι άνθρωποι, ας πούμε, του κάθε έθνους. Είναι ή δεν είναι για το Κάπο Βερτιό ο Γιάννης Κουρουβίνος Βοζίνια σημαντική προσωπικότητα. Είναι.
1: Είναι.
0: Okay. Είναι ή δεν είναι σημαντικό σαν το Μακάριο ο Τσουαϊό Μεξικό.
1: Είναι.
0: Είναι.
1: Ένα μου πήγε το άλλο.
0: Είναι
1: τώρα.
0: Ή δεν είναι ο Μασέκο ο Φιδίας της Νότιου Αφρικής.
1: Α, εντάξει, θες το πολλά ωραία.
0: Ναι,
1: επειδή άχωσες με ότι να το βάλεις.
0: Τι, πού να το βάλω.
1: Μέσα στη...
0: Ας και λέμε να βάλω σιγά σου. Ο Μασέκο έριξε 1 εκατομμύριο followers για να μπορεί να πιέζει μεταγραφή. Είναι ο Ελλάδα 1929. Μα γιατί άλλη διαπρέπει στο παγκόσμιο στερεώμα. Έλα, διαπρέπει στο παγκόσμιο στερεώμα και τη κατουρούν οι γάτοι που λέει και ο 1960 στην Κύπρο. Έτσι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να δώσω απαντήσει, κύριε. 960. Πάντως η ΑΕΛ αυτή τη στιγμή είναι, ξαναλέω, συνδέεται σε ένα εθνικό επίπεδο με τους παίχτες της. Τη σούβλα μου πέσει στον καρπούν ευρώ, εγώ θα χρωστά στήθη.
1: Εντάξει, πρόσεξε, βλέποντας κάτω από το post, εξής, η ΑΕΛ κάνει ανάρτηση, είχε κάνει ανάρτηση για τον Οτσόα, κάνει ανάρτηση για τον Μασέκο. Πηγαίνουν έτσι οι αντιδράσεις κάτω, θέλω να σου πω. Φανίζονται ότι οι Αφρικανοί λένε ότι είναι δικό σας το παιδί, γιατί γράφει ένα our boy, είναι δικό σας. Ο Μασέκο.
0: Έχουν και διπλωματικό επεισόδιο.
1: Δικό μα ο Μασέκο.
0: Κάνουμε ανακοίνωση κατά την Νοτιού Αφρική.
1: Ευτυχώ ο Άσμιν θυμήθηκε να βάλει για τον Μασέκο και κάτι τέτοια.
0: Ναι. Ναι, αλλά εγώ είδα ότι μέσα σε 10 λεπτά το ποστάρισμα για τον Οτσόα ήταν στα 3.500 likes.
1: Γράφει τη λέξη Οτσόα στο Μεξικό, τι θέλει.
0: Εντάξει, ότι είναι Μεξικάνοι, δεν είναι σοβαρό λάθος που να μιλάω. Εντάξει, ρε φίλε.
1: Τέτοιο είναι. Αν πήγαινε φίλοι στα δοκάρια.
0: Για τους Αμερικανούς είναι ο Μάικλ Τζόρταν, καταλάβω το. Για τους Ερωγό, για τους. Πες τώρα, ό,τι θες πες. Για τους Ισπανούς είναι ο Ναδάρ, για τους Ελβετούς ο Φεντέρε. Για τους Μεξικανούς είναι ο Τσόα, ρε φίλε. Τη τσεκίλα μου μέσα, δηλαδή, ώρες καλά, ρε, χωρίς τα ριάκια σου και κάτω περιπέζεις μας ότι θα πάθεις ποτέ σου, Εσβετία. Ρε, μας είσαι γεννής του Νίγαρου, λέει, τι έπαθες, τι. Καλά, ρε, χωνείς τα ριάκια σου και κάτω, ρε. Τι ξέρω στους άνθρωποι μου, έτσι. Ξέρεις, έπαιξα κουπόνι με over goal, με over corner, με over κάρτες. Στα πέντε μας τα βρήκα όλα και χάσα τελικά 1000 ευρώ για ένα corner. Εντάξει, ρε φίλε, όλοι έχουμε να πω μια ιστορία, γιατί και πώς. Το καλύτερο παρατάτε τους. Πριν 6 μήνες έβαλα 50 ευρώ σε στοιχηματική εταιρεία, σκοτώθηκα να τα κάνω 130 και συνεχίζω να παίζω 3 για να πιάσω το πολύ 20.
1: Εντάξει, αν παίξεις 3 για να πιάσεις 20.
0: Από ελεκτημένο ποτέ νικημένο ονοών νοήτω, λέει ο. Και θα μας σημίσει μια άλλη γλώσσα ο φίλος μας ο Πάτερ Ρόκος από το Αγκάκι.
1: Ο νόν νοήτω.
0: Ο? Ο νόν νοήτω, ρε. Ποιος νόν, ρε.
1: Έτσι όπως το γράφει.
0: Το μόνο που πρέπει να κάνει ο Λοϊζίδης είναι να μας κανονίσει να παίζουμε προκριματικά Ασίας ή Αφρικής. Μόνο έτσι θα πάει Μουντιάλ και εμείς, λέει ένας. Εδώ και δεν έχει άδικο, είναι μια καλή, ας πούμε. Γεωγραφικά το έχουμε. Για εκείνον τον επιθετικό που μίλαν οι ΑΕΤ τούτος τελικά. Ποιος, ρε. Παιδιά, σας το πάμε για το ονονός νονίτ. Ποιος είναι τούτο, ρε. Ο νονός νονίτο είναι. Ο 613 έχεις χιούμορ τελικά, ε. Δεν σου το έχω, ας πούμε. Αδειόβοβε. Κάτι σοβαρό θα λέγαμε για το... Α, για την ΑΕΛ. Αυτό που ξέραμε και σας το είπαμε από χθες είναι ότι κλείγει ο Τσαντάκοβιτς.
1: Ναι, αφού γι' αυτό... Αυτός... Έμεινε μια ανακοίνωση. Πάρα πολύ κοντά. Πάρα πολύ κοντά.
0: Λέτε να βρεθεί κανένας άγιος άνθρωπος να αγοράσει την ομάδα με όλο τον απόϊχο γύρω από τις ΑΕΛ στο Μουντιάλ. Γιατί ξέρεις κανένα επενδυτή που κάθε μας στο Μουντιάλ και παρελθόντως έχει και τον λόγο, έτσι δεν είναι.
1: Είναι έξυπνος ο διαχειριστής στο social της ΑΕΛ, γιατί χτες και σήμερα με το που γράψεις ο Τσόα ή Μασέκο εμφανίζει όλες τις σελίδες που έκαναν tag.
0: Εντάξει, μάλλον ξέρει να το χειρίζεται κύριε Ξανωσταντριάννα και είναι η δουλειά του και μπράβο του, δεν ξέρω κιόλας, αλλά μπράβο του, όποιος και να είναι.
1: Σκέφτω να μου τα μην έβαλες.
0: Τι να μην έβαλες?
1: Ποστάρισμα. Για τον Τσόρο Μασέκο.
0: Εσύ μην είσαι βλάκας. Πώς να το πω. Ανειδίκευτο. Αν το πω διαφορετικά, μην παρεξηγήσω. Σημαίνει είσαι ανειδίκευτος. Σωστά. Έπαιξα λέει χατρίκ τον Βίνιψες. Αλλά όπως ο πρώτος, πες μου για τον κόρπα κύριο. Τελικά ποιος Βίνι? Ο Βινίσιους εννοεί. Έβαλε τελικά τρία γκολ? Όχι.
1: Όχι.
0: Φιδία θέλει αστυνομικό και. Τι θες να κάνουμε και 205 μου.
1: Φιδία θέλει αστυνομικό. Οκ.
0: Δεν το. Θα πάει τελικό η Βραζιλία και δεν θα τη δούμε. Και παρεπιπτόντως κύριε Χάπινες. Δεν ξέρω, δεν έχω άποψη για τον κόλπο.
1: Μα Βίνι, έβαλε δύο τέρμα και έβαλε έναν. Ο Κούνια έβαλε το άλλο.
0: Ο Κούνια το που θέλει πάφος.
1: Ναι, κύριο που θέλει πάφος. Ο Ματέος Κούνι.
0: Ναι, αλλά το ακύρωσε γκολ του Βίνι Τζόουνς για να πάει ο φίλος μας ο Γάπινες στο ταμείο.
1: Του Βίνι Τζόουνς.
0: Του Βίνι Τζόουνς. Του Βινίσις Τζούνιορ. Του Βίνι Τζόουνς.
1: Να σου πω επίσης ότι πήγε ο Νέιμαρ. Το παίξε ο Νέιμαρ. Και μάλιστα δημιούργησε τρεις τελικές ευκαιρίες ή τουλάχιστον ένα δημιουργός τριών επιθέσεων σε τελικές ευκαιρίες που έκαμε η Βραζιλία. Ο μόνος παίχτης που είχε περισσότερες ήταν ο Πακετά, που δημιούργησε τέσσερις ευκαιρίες για τη Βραζιλία.
0: Ο Πακετά.
1: Ναι.
0: Είμαι ταξιτζή στη Λεμεσό και πριν κανένα δίμηνο πήρα μια κούρσα από το Αλφα Μέγα. Έναν τύπο με το γιο του 7 με 8 χρονών που ήρθε, λέει, από το Μεξικό μόνο για να δει τον Οτσόα. Πολύ ναι. Αρρώστια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι τεράστιο όνομα. Τεράστιο όνομα. Και...
0: εντάξει, ρε φίλε, είναι άνθρωποι, ας πούμε, που ταξιδεύουν για να πάνε να δουν τον τάφο του Τζιμ Μόρισον. Άλλο πάει να δει, ξέρω εγώ, μια θεατρική παράσταση ενός αγαπημένου ηθοποιού. Άλλο πάει στη συναυλία. Ήρθε να δει τον Οτσόα σε μια παράστασή του, ας πούμε.
1: Ήρθε να δει τον Οτσόα σε ποιο παιχνίδι.
0: Κακοπαιγμένη.
1: Σε ποιο παιχνίδι.
0: Και παφιακό, όχι από το Αλφα Μέγα. Ναι, δεν είσαι στο Αλφα Μέγα και εντάντερα του, αλλά. Χαίρετε, ξέρετε, γνωρίζουμε καμιά εξέλιξη για Γκόλστον. Πρέπει να θεωρείτε κλειστό στον Απόλλωνα. Ποια η γνώμη σας για το δίδυμο με Κβίτα, την είπαμε ευθύς εξ αρχής, κύριε Δρόσανάτα, και την γράψαμε κιόλας. Ξέρουμε ότι θα υπογράψει σήμερα. Αυτό μου έρχεται. Θα λάμβανε την αποζημίωση του το πρωί από τον Νίκ, από τον κύριο Νίκ.
1: Και στο καμπάκι την ελευθέρα του και...
0: Χθες ήρθε από το εξωτερικό που βρισκόταν για διακοπές. Και με το καλό σήμερα θα πήγαινε στον Απόλλωνα. Τώρα, ξέρω αν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Ξέρεις, δεν είναι εύκολα κλείουν πράξεις. Εγώ που έχασα το over 3,5 goal, ρε, να παίξουμε να κλείσει επιθετικό η Έλληνα και να θα μείνει ο Μακρύς, λέει.
1: Ο Μακρύς μάλλον προς Ελλάδα πάει.
0: Ελλάδα να ακούω.
1: Προς Ελλάδα. Φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Εννοείς για το καλοκαίρι, διακοπές.
1: Όχι. Τι? Φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες εκεί που εξετάζουν την περίπτωση του. Μπορεί να πάει έτσι ραγκιός. Τα τελευταία χρόνια βλέπεις ότι οι ομάδες από την Ελλάδα έχουν ρίξει δίχτυα στην Κύπρο. Βλέπω.
0: Ναι, για τους λαγοκέφαλους.
1: Για τους λαγοκέφαλους.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η Κύπρος ενημέρωσε επίσημα το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις τουρκικές βραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου και των χωρικών υδάτων της κατά την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 2026. 103 εναέριες παραβιάσεις έγιναν από τουρκικά drones, 196 από μαχητικά αεροσκάφη. Η αστυνομία πραγματοποίησε οργανωμένες περιπολίες και ελέγχους ανά το Παγκύπριο κατά τη διάρκεια της νύχτας για την πρόληψη εγκληματικών ενεργειών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης. Με χειροπέδες 10 πρόσωπα κατά τη διάρκεια των σαρωτικών ελέγχων από τις αρχές. Διπλός ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών έπληξε τη Βενεζουέλα, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 32 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 700 ατόμων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία όταν ρωτήθηκε αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά 735 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό

0: Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια, μέρες αδέσποτες.
1: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
0: Παρασκευή, 26 Ιουνίου, στο Πάρκο Κάμηρος, στο Μενέου. Ώρα προσέλευσης, 8 μετά μεσημβρία. Ώρα έναρξης, 9 μετά μεσημβρία. Γενική είσοδος, 15 ευρώ. Εισιτήρια από την Ticketbox. Πληροφορίες 2442-2414.
2: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
3: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
4: 15. Από πού θα πάμε?
3: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
4: Τι?
3: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
4: Τώρα μιλάς σωστά.
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
6: Η Αθώη, μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ, ολοκληρώνεται. Η σειρά εποχής ταξίδεψε τους τηλεθεατές στην Κέρκυρα αρχές του 20ου αιώνα. Η Αθώη, φινάλε με διπλό επεισόδιο την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στον Αλφα Κύπρου.
7: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
8: Πίνας! Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
9: Αλφαπίτσα app. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
8: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
10: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
11: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
12: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar. Και οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Gerard's Kitchen Bar.
13: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
14: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
15: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ!
16: Κάμνο προ! Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο!
17: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
2: buysellcyprus.com. Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
0: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
5: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
6: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
5: Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
7: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς και Μεξικό συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση ως διοργανώτριες χώρες και χωρίς να συμμετέχουν σε προκριματική φάση. Οι χώρες που διοργανώνουν τελική φάση κερδίζουν αυτόματα θέση σε αυτήν από το 1938. Συμμετοχή χωρίς να αγωνίζονται σε προκριματική φάση εξασφάλισαν από το 1938 μέχρι το 2002 οι νικήτριες χώρες της κάθε προηγούμενης διοργάνωσης. Κάτι που άλλαξε μετά το παγκόσμιο κύπελο του 2002 σε Νότιο Κορέα και Ιαπωνία.
6: Μάλλον εδώ είμαστε που λες. Ακούς Sport FM 95, είμαστε Mappe Show. Στο 2950 μου ακουστάρεις, επικοινωνείς μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Στο 2950 κιόλας με την ένδειξη
8: Βέμπερ, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Μπαίνετε στην κρούση για να διεκδικήσετε μια ψησταριά Βέμπερ αξίας 850 ευρώ. Να πω επίσης πως μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Mbps για το σπίτι. Wi-Fi παντού με δωρεάν booster. Πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ. Και το τηλεόραση για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούργια συσκευή με δόσεις. Και όλα αυτά με μόνο 39 ευρώ και 99 σεν το μήνα. Αυτό είναι το Epic One.
6: Να πούμε κιόλας ότι το Epic Cocktail Festival έρχεται για πρώτη φορά στη Λεμεσό. Τη Δευτέρα του ή την Δευτέρα στις 6 του Ιούλη, δηλαδή από τις 7.30, το Garden της ETCO θα μεταμορφωθεί σε ένα ζωντανό χώρο γεύσης. Στο πλαίσιο των βραβείων 30 Best Bars by Epic, τα 10 κορυφαία bars που θα βραβευτούν θα βρίσκονται εκεί για να σερβίρουν στο κοινό τα δικά τους Signature Cocktail. 10 bar, 10 μοναδικά cocktail και μια πραγματικά epic εμπειρία. Θα ακολουθήσει after party δημιουργώντας το απόλυτο πάμε, και έτσι.
8: Ναι.
6: Πρέπει να λουθούμε, πρέπει να σαστούμε. Κανονικά, ναι.
8: Να χτενιστούμε.
6: Δεν είμαι αφιλφλό, ας πούμε.
8: Όχι.
6: Αφιλφλό από τη θάλασσα. Λοιπόν, ψες, καλησπέρα λέει, ψες κατάφερε να πάνε τον Λέξ. Ευχαριστώ που μας το γνώρισες 3 χρόνια στην εκπομπή σας. Δεν μπορείς να καταλάβεις, με συγκινείς, αλλά δεν είμαι και ο... δεν έχει σημασία, αυτά είναι που τον άκουσες εδώ. Ήταν 2 ώρες μουσική και ήταν γροθιά στο μάχη. Απίστευτος καλλιτέχνης που δεν επιζητά τίποτα από το κοινό του, ούτε το χειροκρότημα. Απλώς πάει εκεί για να τον ακούσεις. Δυστυχώς από εκεί έλειπαν αυτοί που έπρεπε να ήταν, λέει ο 620. Και χαιρόμαστε πραγματικά μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας που ένας άνθρωπος πήγε και έδωσε λίγη τροφή στη ψυχή του, ακούγοντας ένα όντως πολύ καλό καλλιτέχνη. Και πολύ σπουδαίο για τη σύγχρονη εποχή.
8: Πριν 3 χρόνια.
6: Okay. Ομολογώ.
8: Okay. Λοιπόν, σήμερα έχει γενική συνέλευση ανόρθωση.
6: Δηλαδή. Δηλαδή.
8: Είναι η γενική συνέλευση της εταιρείας και είναι η εκλογική. Είναι η εκλογική. Η ώρα 7 θα γίνει. Τυπική διαδικασία αυτή τη φορά. Απλώς για να σταμπαριστούν και με τη βούλα τα ονόματα που θα βρίσκονται στο νέο διοικητικό συμβούλιο.
6: Πώς το λένε τον πρόεδρο?
8: Τον πρόεδρο. Δεν θα είναι ο κύριος Κουμής που θα αναλάβει πρόεδρος.
6: Νομίζω να το μαζείς.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Λοιπόν, η πορεία του Λιμνιού είναι καθοδική, λέει ο 596. Μα σήμερα είδα ένα τίτλο στο 24 που έλεγε ότι μεταξύ Απόλλωνα και Αποέλ επέλεξε Αποέλ ο Λιμνιός.
8: Ναι.
6: Ναι, δεν ναι, ναι. Το μπήκα, δεν
8: είχε
6: το
8: διάβασα. Στο παιχνίδι για την αποκτήση του Λιμνιού και ο Απόλλωνας.
6: Ναι.
8: Και μάλιστα
6: θα τον αποκτήσει ο Στίος στον εξτρέμ του.
8: Ναι, και μάλιστα υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι μάλλον από πλευράς Απόλλωνα έδιναν λίγο καλύτερους στο συμβόλαιο προς τον ποδοσφαιριστή.
6: Και όμως.
8: Ωστόσο έπαιξε το θέμα Βρίζα.
6: Α, οκ. Έπαιξε ο Βρίζας ρόλο, ας πούμε. Για
8: ναι,
6: να...
8: ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, που εντάξει, αντιλαμβάνεσαι με τις άκρες, με το όνομα που έχει χτίσει στην Ελλάδα, είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να πείσει και για το project. Εντάξει, και ως εκ τούτου φαίνεται ότι και δαμέ, ενώ πως την περίπτωση Γκόλτσον παρεμπιπτόντος.
6: Δηλαδή.
8: Δηλαδή πρέπει ο Παναθηναϊκός, ο Λιμνιός, συγγνώμη, να τα βρει με τον Παναθηναϊκό.
6: Ναι, διαφέρθηκε ή προτάθηκε στον Απολλώνα. Ο 596 έχει τις ενστάσεις του.
8: Οκ, μπορεί να έχει τις ενστάσεις του. Εγώ σου λέω ότι μάλιστα οι όροι μάλλον που του πρόσφεραν ήταν λίγο καλύτεροι.
6: Οκ. Ναι.
8: Που λες, τι σου λέω ακριβώς.
6: Δεν ξέρω, νομίζω είναι κάτι σαν τον Γκότσον, γιατί...
8: Ναι, γιατί πρέπει να τα βρει με τον Παναθηναϊκό στο θέμα της αποζημίωσης του. Στην Ελλάδα είχε ένα πολύ ψηλό συμβόλαιο, θέλω να σου πω. Στο Παναθηναϊκό κοντά στις 600 το χρόνο ήταν το συμβόλαιο του.
6: Και θα έρθει κλείσει τον Αποέλ με πόσα.
8: Πολύ πιο χαμηλό. Γιατί παρεμπιπτόντως στην Ελλάδα είναι 600.000, μεταφράζονται στο χέρι περίπου 240.
6: Ναι, γιατί έχει να κάνει με το φορολογικό συντελεστή. Ναι.
8: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι εντελώς διαφορετικό το συμβόλαιο που θα έχει, που θα πάρει εδώ στην Κύπρο.
6: Θεωρείται μεγάλη μεταγραφή ο Λιμνιός?
8: Θεωρείται μια καλή μεταγραφή.
6: Okay.
8: Μια καλή μεταγραφή.
6: Έρχεται ο Τσοντοφάσκη, ρε, πολλές φορές να σας το πούμε. Αυτό λένε οι πληροφορίες μας, ότι είναι κλειστός, ας πούμε, και θα είναι μαζί με τον Κομή στο επιθετικό δίδυμο της ΑΕΛ.
8: Που μια χαρά ακούεσαι σαν επιθετικό δίδυμο.
6: Δεν
8: το
6: ξέρω τον
8: παίκτη,
6: αλλά εντάξει, τον έχω ανακαλύψει, τον έχω σκαουτάρει.
8: Κοίτα, επιθετικός ο οποίος έχει πάνω από 100 τέρματα καριέρα, σημαίνει ότι ξέρεις ότι έχεις έναν παίκτη που μπορεί να αντιστείλει στα δίχτυα.
6: Είχαμε κανένα Βόσνιο μεγάλο striker στην Κύπρο.
8: Βόσνιο μεγάλο striker. Μπα.
6: Βόσνιος γενικά, εκτός από τον Ντούσαν, τον Κερκέζ, ξέρω και δεν θυμάμαι.
8: Ο Σούνιτς.
6: Α, ο Σούνιτς, πα. Ο Σούνιτς μπορεί να είναι το καλύτερο αμυντικό χαφού τέμοτε στην Κύπρο.
8: Okay.
6: Όχι, μάλλον είναι, αλλά εντάξει δεν είναι σε προσφορά, δεν μπορεί να είναι ο Σούνιτς, εννοείται. Η αποζημίωση ίσον βοήθεια του Νίκ προς τον Απόλλωνα για να κλείσει ο παίκτης δείχνει συνεργασία, μήπως...
8: Γιατί να δείχνει συνεργασία?
6: Καμία σχέση, αγαπητέ. Ο Μπάγιτς είναι σε Βόσνιος, ε.
8: Ο Μπάγιτς, ο Μπάγιτς, ε.
6: Καμία σχέση για το συνεργασία, κύριε 611.
8: Ναι, ο Μπάγιτς θυμούμαι άλλο Βοσνίων επιθετικό. Ο Σούσιτς θυμούμαι ήταν από Βοσνία. Γενικότερα παίχτες από Βοσνία έχουν έρθει στην Κύπρο. Είναι μια αγορά η οποία δεν ξέρουμε. Επίσης στείλαμε παίχτες στη Βοσνία. Έπαιξε ο μάμας στη Βοσνία.
6: Εκεί δεν είναι ακόμη ο...
8: ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Ο Τσουγκάνοβιτς. Ποιος είναι ο Τσουγκάνοβιτς? Ποιος είναι ο
8: Τσουγκάνοβιτς?
6: Δεν τον θυμάμαι ρε.
8: Ο Σεμίρ Στήλιτς ήταν Βόσνιος, ναι.
6: Ο Στήλιτς ήταν Βόσνιος. Ο Στήλιτς ήταν ένα ξυλάγκουρο λεπτεπίλεπτο, αν θυμάμαι καλά, αριστεροπόδαρος.
8: Δεκάρι.
6: Δεκάρι, ναι, το θυμάμαι.
8: Ο οποίος την προηγούμενη χρονιά είχε βγει, αν όχι κορυφαίος, μέσα στους κορυφαίους στο πρωτάθλημα της Πολωνίας πριν έρθει στην Κύπρο.
6: Ναι, ήταν θεωρητό.
8: Και μαζί
6: μεγάλη
8: με τον Διατκόφσκι.
6: Θεωρείται πολύ καλή μεταγραφή. Ναι. Θυμάμαι τον Στήλιτς.
8: Ναι, ναι, ναι.
6: Τα κατάφεραν οι Βόσνοι, σας το λέγαμε χθες ότι είναι αλήτες οι Βόσνοι ποδοσφαιρικά. Και ότι τελικά κατάφεραν και πέρασαν ως τρίτη από τον πρώτο όμιλο της Ελβετίας στον Καναδά.
8: Είναι και καλύτερη ομάδα από το Κατάρ.
6: Ναι, οκ, okay, εντάξει, αλλά πήραν και ισοπαλία από τον Καναδά, έτσι.
8: Σωστός. Σωστός.
6: Και έχασαν στα τελευταία 10 λεπτά που είναι η Ελβετία. Δεν ξέρω, είναι ο μόνος όμιλος που γνωρίζω αυτός.
8: και κλείδωσε, έχει κλειδώσει ως καλύτερη τρίτη. Παρότι παραμένουν πολλά πολλά παιχνίδια, δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει στις τέσσερις χειρότερες τρίτες.
6: Ο Τζουκάνοβης ήταν ένας δίμετρος striker της Ομόνιας στα Νάιτης που όποτε βάζει γκολ χόρευε breakdance, κάτι θυμάμαι, έχεις δίκιο, ναι. Ο Τάνκοβιτς είναι Βόσνιος, γέννημα Σουηδίας. Σωστό είναι αυτό που λες, κύριε 960. Ρε, αν έχουν νουδά με στη Λεμεσόμ και αν είσαι στον Οτσιά τηλέφωνο, λαλείς του, έλα να σου κάνω τη μυτική, κάμε ομάδα με Legends να παίξει ενάντια στην ΑΕΛ, πέντε ποδοσφαιριστές ονόματα να βάλει στην ομάδα του, να γεμίσει ο γήπεδο, βάλει και 30 ευρώ το εισιτήριο να πιέσει καμιά λίρα, αφού επενδυτές είναι κοντεύει που λέω 630, να σε στείλουμε.
8: Εγώ ή καλά, πρέπει να εκμεταλλευτείς, πρέπει να εκμεταλλευτείς το γεγονός ότι ήσουν η τελευταία ομάδα του Οτσιά. Ήσουν η τελευταία ομάδα του Οτσιά.
6: Ναι, παρεπτόντως από ό,τι καταλαβαίνω, έρχεται να πιέζει για τον Μασέκο, ας πούμε, θα πιέζει και θα πιέζει καμιά 50, 90, 100.000 ευρώ, ας πούμε. Για τον Μασέκο, για το Μοτσό, τα πάμε, θα πάρει καμιά 150 από εκεί, ας πούμε.
8: Ο Τούτιτς ήταν Βόσνιος.
6: Αν ο Τούτιτς ήταν Βόσνιος, σημαίνει ότι μάλλον είναι ο σπουδαιότερος Βόσνιος που έχει έρθει στην Κύπρο, αν και κατά την άποψή μου ο Σούνιτς είναι. Εντάξει, ο Τούτιτς όμως είναι πολύ πιο ταυτισμένος με την Κύπρο, είχε μεγαλύτερη διάρκεια η καριέρα του. Σούνιτς ήρθε, έκανε αυτά που έκανε μέσα σε 2 χρόνια. Τώρα στο Μουντιάλ και πέσει στην 11 μια ομάδα που έχει πάει στο 32, έτσι. Και βγάζει 90 λεπτά μέσα στο Μουντιάλ. Δεν μπορεί να συγκριθεί κανένα Βόσνιο μαζί του. Από όσου έχουν έρθει στην Κύπρο. Έχουμε κανένα μεταγραφικό.
8: Ναι,
6: ποιο, ο Τούτιτς.
8: Ναι.
6: Παιχταρά.
8: Εντάξει,
6: τότε επειδή εμεί δεν βλέπαμε και πολλού ξένου, όταν αυτοί οι παίκτε ερχόντουσαν ελαίου και του πολέμου στην Ιουγκοσλαβία, μα φαινόντουσαν μάγοι. Και ο Τούτιτς ήταν κυριολεκτικά φαινόταν ένας μάγος όταν τον είχαμε πρώτο δει, ας πούμε, στα κυπριακά γήπεδα, όπως και ο Μιλέγκο, όπως ο Τσέποβιτς, ο Κόκιτς, ο Σάμπουριτς, όλοι αυτοί μας φαινόντουσαν Σούπερμαν, δεν ξέρω, κάτι πολύ διαφορετικό σε σχέση με τον Κύπριο ποδοσφαιριστή.
8: Ναι.
6: Αλλά ήταν ο Τούτιτς, ο αθεόφοβος, ήταν μια παιχτούρα τεράστια, δεν.
8: Άρα, ναι, και ο μεγάλος.
6: Αν έχουμε κανένα μεταγραφικό νέο για την ΠΑΦ αυτή τη στιγμή, κύριε 501.
8: Για την ΠΑΦ ήρθαν στην Κύπρο. Βρίσκονται στην Κύπρο. Ο Μπρίτο και ο Μπιέλ.
6: Ο Μπιέλ ποιος είναι?
8: Ο Μπρίτο θα τον πάρει με ελευθερία από τη Sporting.
6: Εχταράς.
8: Ο Μπιέλ θα έρθει δανεικός από τη Sporting. Και.
6: Και ο Μπιέλ είναι ταρατσέ είναι. Ενώ τι θέση είναι.
8: Βραζιλιάνος.
6: Όχι, ο Τσόροβιτς δεν νομίζω ότι ήταν.
8: Ο Τσόροβιτς δεν ήταν.
6: Σέρβος πρέπει να ήταν ο Τσόροβιτς. Δεν νομίζω. Κροάτης.
8: Κροάτης, μάλλον.
6: Δεν το θυμάμαι ρε, εσύ 613. Ήταν μόλις ήρθα στην Κύπρο που ήταν ο Τσόροβιτς και δεν είναι.
8: Τώρα να σου πω.
6: Ο Σαμουράι, ας πούμε. Αλλά τώρα έτσι είναι πια με τώρα.
8: Ωραίος παίχτης ο Τσόροβιτς.
6: Ήταν striker, ορκής, όντως. Άρα, λέει, εντός έγινε. Έσπαζε τον κόσμο, έσπαζε τον. Σέρβος. Ναι, Σέρβος ήταν.
8: Σέρβος.
6: Και ο Σερβοβόσνιος ήταν και ο Ντούσαν ο Κερκές.
8: Πενιντάρης. Ο Μπιέλ είναι μέσο επιθετικός που λες.
6: Δεκάρι δεν μου λέμε. Κατά λόγο βίτα δεκάρι.
8: Όχι, 25.
6: Θα είναι ο Αντισίλβα.
8: Πιθανό.
6: Και είναι δανεικός από τη Sporting.
8: Ναι.
6: Είναι τα παίχτες εν τούτος.
8: Έχουν ξεκινήσει. Έχει ανοίξει έναν κονέ καλό μεταξύ ΠΑΦ Sporting.
6: Μα τώρα μιλούμε για Sporting, ρε φίλε.
8: Ναι.
6: Μιλάμε για πρώτη ταχύτητα ομάδα στην Ευρώπη. Δεν μιλάω για τον Ολυμπιακό Πειραιώς.
8: Και μιλάς επίσης για μια
6: ή για τον Ερυθροαστέρα.
8: Αν σου βάλω στις πέντε ομάδες που δίνουν τους περισσότερους ποδοσφαιριστές που βγάζουν ποδοσφαιριστές προς την αγορά, η Sporting νομίζω είναι μέσα σε εκείνες πλέον.
6: Μα δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η διακρίση, είναι το μέγεθος της, είναι τεράστια ομάδα.
8: Ναι. Και υπάρχει το ανοιχτό το δήμα απόκτησης του Γκούγκα.
6: Ο Γκούγκα που τους Άραβες,
8: Ναι.
6: Ο Τζουκάνοβης ήταν Ομόνια το 97, τον πήρε από τον Όφι ένας φιλόλιχνος μαγιάς center for, μα ήταν εκείνη την εποχή πολλοί μαγιάδες. Ομολογώ. Και ο Ντουπόφ Παύλα Λωμάκη είναι βαραλευτά. Η ΑΚΒΙΤΑ σημαίνει και αυτό συνεργασία. Από ό,τι ξέρω, οι σχέσεις από Απόλλωνα και ΠΑΦΟΥ δεν είναι σε πολύ καλό επίπεδο, νομίζω. Ναι, αλλά όχι ΠΑΦΟΥ. Άρη είναι το θέμα. Γιατί νωρίτερα ο ακροατής μας είπε.
8: Ναι, για τον Άρη μαζί με το.
6: Αν ο Νίκ.
8: Ναι, αλλά θέλει να σου πει ότι. Καλά, τι εννοεί. Γιατί όταν πηγαίνει ο ΚΒΙΤΑ, πληρώνει ένα κομμάτι του συμβολέου του ΠΑΦΟΥ.
6: Τι εννοεί. Πληρώνει ένα κομμάτι, σωστά.
8: Ακριβώς. Άρα σου λέει ότι αυτό είναι κάτι που γίνεται, ρε παιδί μου. Ένα αν και αν βλέπουμε σκιές παντού.
6: Είναι η ομάδα με τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή νίκη σε έκταση στην ιστορία Sporting, λέει ο 613. Θα σου έλεγα μια φορά, αλλά άστο να πάει στην ευχή. Η Πάφος ανακοινώνει, όντως ανακοίνωσε την Κατερίνα Κούκαλη. Και το ρίξε στον κορμί μου, σπίρτο να πυρποληθώ. Που να σου κάνει το τηλέφωνο, λιμάνι, να γράψω να έτσι τι λέτε.
9: Ναι, το Μάριτ αυτή τη στιγμή, πώς είναι, με γενικά έχουμε.
6: Θυμούμε, λέει, σε μια στήλη εφημερίδα, σε ένα αντρικό σχόλιο, ότι ποια ήταν η σχέση του Τζουγκάνοβης με τα δίχτυα και ο πατέρας του ήταν ψαράς, λέει ο τραγουδιστής. Ωραίο αστείο είναι αυτό. Κόπια στην καλύτερη ταβέρνα τη Λεμεσού. Καλώς τον χαιρετίζω και στο φίλο μας τον Λαμά. Να πάω να φάει ο Γκόλτσο στην ταβέρνα, γιατί να έρθω εγώ, ας πούμε. Σήμερα ήταν ωραίο αστείο. Είχα γράψει αυτό το κείμενο για τον Απόλλωνα πριν 2-3 μέρες. Είχε κίνηση η Λεμεσός. Τι λέω, ο ηλίθιος.
9: Σαν κίνηση είναι Λεμεσός.
6: Εδώ σε κεντρικούς άξονες κιόλας. Και γυρίζει ένα σπουδαστό αυτονίου. Γυρίζει, λέει μου, a trilogy. Τι είχα καταλάβει εγώ ότι εννοούσαν που είχα γράψει για τους δίδυμους πύργους. Oh. Πρόσεξε, λέει μου, γιατί a trilogy. Λες να σκάσει καμιά λιβόμβα, ας πούμε. Από ό,τι γίνει ο κύριος Κύριος.
9: Περίμενε ρε, όταν λέμε τρίλογι εννοείς στην άμυνα, τι να φέρει άλλο
6: τραμέτσι. Τι να το κάνει το τρίλογι στην άμυνα, εντάξει, αλλά άμα... Ναι, όντως. Μάλλον για αστείο μου το πει.
9: Τώρα θα φέρει μπροστά εξτρέμ και λοιπά.
6: Γιατί κύριε Τραγωσιά 15 νιάζεις για εμπάρτη μου, αστείο εγώ του Φιδία το βιογραφικό.
9: Νο.
6: Μα δεν είναι πολύ φτωχό βιογραφικό, δεν έχω κάτι να παραθέσω, τι θα του πω, ας πούμε.
9: Σαν αστυνομικό. Μα
6: για αστυνομικό που με θέλει. Μου πάει κιόλας. Τζουκάνοβιτς, Τσόροβιτς, Καντάκοβιτς, η φυσική εξέλιξη των ειδών. Τι? Α, Τζουκάνοβιτς, Τσόροβιτς, Καντάκοβιτς, λέει 737. Χαιρετίζω κιόλας το φίλο μας.
9: Ρε, εντάξει, τώρα για εξτρέμ, όντως έχει να δώσει καλό συμβολίο για εξτρέμ ο Απόλλωνας.
6: Μα μας είπες ότι ήθελε το λιμνιό, ρε Μαγκή. Είναι ο αντί, ο που είναι μαζί με τον Γκάρι Ροντρίγκ.
9: Δεν είναι ένα.
6: Τι?
9: Εγώ νομίζω ότι ο Απόλλωνας να φέρει. Θα κάνει κίνηση σοβαρότατη. Και δύο μπορεί να είναι οι εξτρέμ που να κλείσουν.
6: Δύο οι εξτρέμ. Γιατί είναι μόνο σκάμπο, το συλλαλητήριο, δεν μου διαδήλωση. Είναι ο Τωμάς, ο Γκάρι Ροντρίγκες, ο μικρός ο Ανδρέου, ο μικρός Αθανασίου και θα πιάσει και έναν εξτρέμ που είναι μες στο πρόγραμμα. Θα πιάσει και άλλο μας, λες. Είναι μόνο να παίξει μόνο το.
9: Μπορεί τον Τωμάς να τον χρησιμοποιήσει τσακιός, ναι.
6: Μα αφού πέσει να το καλύτερο να είναι στο εξτρέμ μαζί μου σε μέδο, ρε Μαγκίνο, γιατί οφείο που λέμε, ξέρω εγώ. Μετά από τέτοια σεζόν, φοβάσαι να τους πεις και κάτι γιατί θα σου ξεκινήσουν τα καρά όλοι. Αλλά τι γίνεται, πάει να συνεχίσει την κακή παράδοση της επόμενης χρονιά των προαθλητών. Η Ομόνια θα έρθει κανένα παίχτη ή μπάλε ο 401. Μα τώρα στην Ομόνια από ό,τι καταλαβαίνω να ασχολούνται με.
9: Τι τον έχω.
6: Για δεν το λες στον κόσμο.
9: Δεν ήξερα, δεν ήξερα όμως.
6: Πέρα το πώ τα πετάσαι εγώ να κάθεται. Αν το πει ασταυρό, ρε Μαγκή. Αν το πει εσύ, εγώ δεν ξέρω πράγμα. Μα ποιο είναι ο Παλάσιο. Α. Ποιο Παλάσιο, ρε.
9: Ένας.
6: Μα ποιο από όλου Παλάσιο.
9: Ξέρω, υπάρχουν. Εν τω μεταξύ υπάρχουν πολλοί. Ήταν και τα αδέρφια Παλάσιο που αγωνίζονταν στο Ελ Σαλβαδόρ και τρεις τους.
6: Άμα η έννοια σου είναι είτε να πιάσει παίκτη που συμφώνησε με συμπολίτη, είτε να θέλει να τιμωρηθεί, θα είσαι μια ζωή υπό τη σκιά και πλέον δεν ξεγελά ούτε του οπαδού. Μα ρε 745 τώρα. Άσε, αφού και εσύ το ίδιο πράγμα κάνεις. Κάνεις το ίδιο πράγμα με αυτό που κατηγορείς τους άλλους που να σε πάρει ευχή. Μετά από τέτοια σεζόν. Α, άμα αν ο Αμό ήταν Βοσνιός, θα ήταν ο καλύτερος Βόσνιος που ήρθε ποτέ. Λέει, να σε δω δηλαδή.
9: Τι ρε φίλε.
6: Ενώ παραθαλάσσιος που να μας κάνει, όχι ο παραθαλάσσιος. Ότι τούτη σχέση έχει τώρα, κύριε 620. Μπορεί ο εξτρέμος να παίζει και επιθετικός. Να έχει εκείνα τα χαρακτηριστικά, δηλαδή γρήγορο και κοντό. Και να έχουμε ένα μόνο striker. Κύριε 650 μου, πώς θα γίνει δηλαδή. Να πάμε αυτό, να πάρουμε τον Πολ Λεβαδιακό, να μείνουμε με Τζίνο,
9: και μπορεί...
6: αν κοντό.
9: Ρε, μπορεί να έχει τον Όσπορτ, να φέρει έναν επιθετικό και να έχει και έναν.
6: Με αυτό δεν είπαμε, ότι θα φέρουν δύο επιθετικού και έναν ακόμη εξτρέμ. Αυτό είπα, αυτό είπαμε.
9: Δύο επιθετικού και έναν εξτρέμ.
6: Και άμα μου μιλάς και 250, μου μιλάς με παραδείγματα. Δηλαδή θα φέρει ποιο δηλαδή. Πες μου ένα παίκτη που έχεις μες στο μυαλό σου. Εγώ τα κάνω αυτά για να σας βοηθώ. Είναι τα παίκτη θέλει Ομόνια, ξέρω εγώ, σκέφτεσαι Αϊτόρ. Λες τον Αϊτόρ. Ποιο είναι, τι εξτρέφει.

0: Θέλει ο Απόλλωνα να σκάζει και σκέφτεσαι. Τι έξερε θέλει ο Απόλλωνας. Εγώ θα ήθελα έναν στον Απόλλωνα.
1: Να πηγαίνει στο ένα.
0: Θα κάνω αυτό που δεν είπα, αυτό που, δεν, που σας είπα. Θα ήθελα ένα παίχτη που πέσει με το αριστερό που είναι δεξιά μεριά. Πάμε break και επιστρέφουμε. Μη μου πεις Λουίζο, ας πούμε. Έναν τύπο Λουίζο.
1: Ας το τι.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
1: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Θέμα χρόνου η πρόσληψη προπονητή στην ανόρθωση με τον Βέλγο Κάρελ Γκέρετς να έχει το πρωτάθλημα έναντι του Ζέλιγκο Κόπιτς. Πραγματοποιείται στις 7 η εκλογική γενική συνέλευση της εταιρείας. Γιάννας Απτινάηλ είναι 29χρονος Βόσνιος επιθετικός Χάμζα Τσαντάκοβιτς. Βγαίνουν οι ανακοινώσεις για Γκόμες, Καρό και Γκομής. Έτοιμος να γίνει ποδοσφαιριστής στο Απόλλωνα ο Κόνορ Γκόλτσον. Ο Άγγλος αμυντικός βρίσκεται σε επαφές με τον Άρη για την αποζημίωσή του και την ελευθερία αρχές Ιουλίου η ανακοίνωση για Οσμπόλτ. Πλησιάζει στο Απόλλωνα ο Δημήτρη Λιμνιός. Οι δύο πλευρές τα βρήκαν σε όλα και απομένει το θέμα της αποζημίωσης του παίκτη από το Παναθηναϊκό. Αναμονή στην Ομόνια για τις επόμενες προσθήκες στο ρόστερ. Προτεραιότητα αποτελεί απόκτηση δεξιού μπακ σε περίοπτη θέση το όνομα του Καρνίτσικ. Εκδικάζεται σήμερα στο ΚΑΣ η έφεση των Πρασίνων κατά της απόφασης του Γιέσπερ Γιάνσον. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Ολλανδός αμυντικός Mike van der Horn, ο οποίος πέρασε από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και ανακοινώθηκε επίσημα από την ΑΕΚ. Θέμα χρόνου οι ανακοινώσεις στην Πάφο για Μπρίτο και Μπιέλ, καθώς ήρθαν σε συμφωνία με τη Sporting, με τους ποδοσφαιριστές να βρίσκονται μάλιστα ήδη στην Κύπρο. Ανοιχτό το θέμα απόκτησης του Πορτογάλου μέσω Γκούγα. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του δεξιού εξτρέμ Αγάπη Βρίκη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνο.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Συνεχίζεται η τρίτη αγωνιστική των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Στις 11 για τον 5ο ομίλο η σημερινός Γερμανία και Κουρασάο Ακτέλ Φαντοστού. Συζητά ξημερώματα για τον 6ο ομίλο η Ιαπωνία Σουηδία και την Ισία Ολλανδία. Ενώ στις 5 το πρωί για τον 4ο ομίλο Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία ΗΠΑ. Σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο, Ολλανδό Τόπερτε Φράι βρίσκεται πρώτον πιλό του Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε πρόταση ανανέωσης συμβολέου στον Τάισον για ακόμη ένα χρόνο. Σε μια σημαντική κίνηση με την απόκτηση του Ντάνι Καβραχάλ προχωράει Κόμο. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Νέα τοποθεσία καταστήματος Hilti στη Λεμεσό. Μεγαλύτερος χώρος, περισσότερες λύσεις και άριστη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ομονίας 23 στη Λεμεσό. 30% έκπτωση και επιπλέον εκπλήξεις από 22 μέχρι 26 Ιουνίου παγκύπρια. Επαγγελματικά εργαλεία Hilti. Ανώτερη ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.

0: αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
2: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries. Ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's.
3: Αγία Νάπα. Τι στιγμές έχουμε ζήσει. Ξαπλώστρα μέχρι να νυχτώσει, άμμος παντού.
4: Πάμε, άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
3: Που ποτέ δεν έφευγες και τώρα τη ζούμε από την αρχή. Ίδιες παραλίες, ίδια γέλια, διαφορετικές στιγμές. Με οικογένεια, με φίλους, με κάθε εκδοχή του εαυτού σου. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου και συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
5: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
6: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
7: Το Μουντιάλ είναι εδώ και κάθε αγώνας αξίζει τον τέλειο χώρο. Απόλαυσε μοναδικές στιγμές με φίλους και οικογένεια σε σαλόνια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου που συνδυάζουν άνεση, ποιότητα και στυλ από Sun Tower. Γιατί οι μεγάλες στιγμές του ποδοσφαίρου θέλουν και το ιδανικό σκηνικό. Sun Tower, Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφος. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε στα social media μας και να λάβετε μέρος στους διαγωνισμούς μας.
8: Παίρνει την μπάλα, έλεγε κάνει σέντρα και φάνταγε τον γκολ! Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, 2 extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
9: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden des Etco στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κύριος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO, στη Λεμεσό.
10: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
11: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
12: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
13: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
14: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
15: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, μπήκαμε στο β' μήχρονο τούτης εδώ της εκπομπής που λέγεται Mappe Show. Στο 2950, αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Στο 2950 κιόλας με την ένδειξη
1: Βέμπερ ονοματεπώνυμο και ηλικία. Μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε μια ψισταριά Βέμπερ αξίας 850 ευρώ. Την ερχόμενη Τρίτη θα γίνει η κλήρωση. Βέμπερ ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας.
0: Φίλε μου, και όσα 16, να σου πω κάτι, σέβομαι την άποψή σου, αν και δεν είμαι γνώστης και πολύ για το νου του Όφη. Νους. Αλλά παίχτη με νους, ευνοφαίνει στον αγωνό. Έτσι δεν. Ακόμη δεν έχουμε γίνει αυτή η ομάδα, κατάλαβες τι σου λέω. Εγώ σου είπα τι θα προτιμάγα για τον Απόλλωνα. Ένα εξτρέμ αριστερό πόδι. Ο νους, από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι δεξιοπόδαρος. Αριστερός εξτρέμ, μεν, αλλά ξαναλέω, αριστερά έχω τον Μπράντον. Συνεπώς δεν έχω τίποτα να προσθέσω ή να διαφοροποιήσω εκεί. Κατά την άποψή μου, έτσι. Γεια σου, Ηλία μου. Είναι ο Μπράντο Τόμας, ο Γκάρι Ροντρίγκες. Είναι και ο Ντιουντού, το ξεχάσαμε. Ο Άγγελος Ανδρέου Αθανασίου και παίζει και ο Εσκρίτσε. Μπράβο.
1: Εσκρίτσε.
0: Ναι, ρε, πάει στα εξτρέμ. Άρα.
1: Και ο επιθετικός πάει, ο Εσκρίτσε.
0: Επιθετικός ή πίσω από τον επιθετικό, όπως τον έπαιξε φέτος ο Λοθάρο.
1: Και είναι η φυσική του θέση. Ναι.
0: Άρα με τον Γκάρι Ροντρίγκες να είναι κάπως έτσι και γιουβετσί, γιατί είναι και στο Μουντιάλ και μπορεί να προκριθούν οι Καποβερτινοί, σωστά.
1: Ναι.
0: Εγώ θα έπαιρνα ένα ακόμη εξτρέμ. Τέλος. Αυτά. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στον Dark Horse μου. Άποψη Ιαπωνία, λέω 757.
1: Ναι, μπορεί σίγουρα να είναι Dark Horse η Ιαπωνία. Μηχανάκια, ρε.
0: Εντάξει, το πιο dark horse, ας πούμε, του Μουντιάλ είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω. Δεν...
1: Ναι, και μετά η συζήτηση πάει σε Νορβηγία, σε Ιαπωνία.
0: Νορβηγία, Ιαπωνία.
1: Τσάμε. Επιμένω ότι για μένα δεν μπορεί η Ολλανδία να είμαι στη συζήτηση για dark horse.
0: Δεν μπορεί να είναι dark horse, γιατί 100 φορές τον τελικό του Μουντιάλ.
1: Ακριβώς.
0: Πείτε μας, λέει κάτι για Ομόνια
1: και Βαρκελόνη. Δεν είμαι εύθυμα, γιατί μου λέει άλλο πώ.
0: Δεν μου σου λέει, μου λέει. Ότι... Τον Παρασκευή το εσκρίτσε με, λέει. Στα 37 έχω καθιάσει μιλάραντο. Πείτε μας, λέει, και για Ομόνια βαρεθήκαμε, μπαίνουμε, φκένουμε μέσα στα σάιτ και τίποτα δεν θεωρούμε. Δώστε μας κανένα όνομα να δούμε κανένα στιμιότυπο. Πάμε καφενέ και δεν έχουμε κουβέντα να πούμε, λέει, 847. Δώστε το όνομα του Κικυρίτσι, πώς το λένε, το Σκρίτσι. Πώς το λένε,
1: Καρνίτσικ.
0: Καρνίτσικ.
1: Λέει, αφού.
0: Στείλ του το, δώσ' του το. Να πάει να δει δεξίμπα να του παίζουν οι μαζέλε.
1: Ναι. Καρνίτσικ, στη Τσέλια.
0: Παιδιά,
1: ένα. Τσέλια, θέλει τον Ιουνικό, ενώ φαίνεται μου λίγο έτσι.
0: Μα ποιο δεν μου ανέλαβε την Τσέλια. Παιδιά, ο παίχτη που ήθελε κιόλα η Ομονία, χωρί πλάκα, είναι αυτό ο του Ισραήλ. Θυμάσαι που γράφτηκε ένα όνομα για το Ισραήλ. Πού το Ισραήλ.
1: Πέρετς.
0: Ο Πέρετ. Τον θέλει αυτόν τον παίχτη.
1: Οκ. Okay.
0: Η Ομονία. Τον. Ναι, είναι δεδομένο.
1: Χαφ, αν δεν κάνω λάθο, που ήταν ο συγκεκριμένο.
0: Χαφ.
1: Τι ήταν,
0: δεκάρι, οχτάρο-δέκαρο.
1: Οκ.
0: Ακτή του κυβερνήτη, dark horse, τι είναι αυτό, κέντρο.
1: Έκλεισε, ρε.
0: Ποιο έκλεισε. Δεν ήμουν από τις ακτές του κυβερνήτη. Όντως είχαμε τέτοιο πράγμα.
1: Όχι, ρε. Ξέρω ότι είχαμε ακτή ελεφάντος του μάλλον, ρε. Έφυγε το άνθρωπο που έγραψε κυβερνήτη, ο του correct.
0: Α, τώρα κατάλαβα. Ήθελε να πει και μια ακτή του κυβερνήτη, για να βουτίζουμε. Μπάπικα, κράτα το και θα με θυμηθείς. Για ποιον?
1: Έχει ακουστεί για Ομόνια και για Απόλλωνα.
0: Σωστά, ναι. Μπάπικα, η Απόλλωνα. Εντάξει. Εντάξει, όπου και να πάει ταιριάζει, κάθεται, ας πούμε, 100%. Αλλά αν μιλήσουμε για τον Πέρες που είσαι ο Απόλλωνας πριν 3 χρόνια, όχι ρε εσύ, όχι για αυτόν τον Πέρες. Πού τον θυμηθείς τον τώρα?
1: Μα λαλείς το άλλο Πέρετ, Ισραηλινός.
0: Τι είπα εγώ?
1: Πέρετς και Ισραηλινός.
0: Δεν είναι Πέρετς.
1: Ναι, όχι, Πέρετς.
0: Σωστά τον είπα.
1: Ναι. Αλλά τι να σκεφτεί ο άνθρωπος. Τον πρώτο Πέρετς που ξέρει Ισραηλινό.
0: Ναι, αλλά τσινός ήταν του. Δεν πάμε μόνο τη. Του μαύρου και του άσπρου. Όχι του μαύρου και του άσπρου. Του κοκκίνου. Τη
1: κροτσάσια που μοιάζει ήταν. Εν τούτο που είχε παίξει μαζί με τον Τελούκα.
0: Έτσι ω πεσέφαμε από τον Τελούκα. Ο Τελούκα είναι εκεί που είναι ακόμα.
1: Ναι. Ναι.
0: Ρε 992 δεν μας ενδιαφέρει. Τελικά τι ήθελες να γράψεις στο ακροτήρι μου μέσα? Ακτίν του κυβερνήτη ή ακτίν του ελεφάντος του? Έπαιξε πέρσι απέναντι στην Πάφο Παιχταράλης ο 450. Αυτόν θέλουν. Τον θέλει και η Πάφος αυτόν. Η αλήθεια είναι ότι φέτος δεν πέφτουν ονόματα έτσι να γίνει. Καταρχήν δεν έχουμε μεταγραφικό σειρά. Επίσης να γίνει λίγο του live tag. Επίσης ο κύριος Χάρης και τον έκλεισε. Έτσι. Επί να δημιουργηθεί, έχουμε κανένα άλλο μεταγραφικό σύριαλ? Όχι. Σπάσαμε φέτος, ρε.
1: Όχι, ο Ρόκα κάθε μέρα να γίνουν οι παίχτες.
0: Άστο ρο, καρε φίλε, με τα γραφικά σίγουρα σημαίνει να έχει μέσα Ομόνια, Αναποέλα, Απόλλωνα. Αν όρθωση δεν είναι, υπάρχουν πια. Κολομβία, τάχος, κοκαρισμένο και τάχος. Ευκήγεν ο άλλος Ισραήλος μες στην Κύπρο, εκτός του Σπούγκιν. Γιατί επιμένουμε, λέει, 737. Καταρχήν μιλήσει αντισημίτης πρώτο. Κατά δεύτερο, οι Ισραηλινοί έχουν βγει πολλοί. Έχουν βγει πολλοί όμως. Ίσως φέρει ένας Απόλλωνας παγιά και νομίζω είναι και μαγαρί του Σασουλίν. Από τους πρώτους Ισραηλινούς που ήρθαν στην Κύπρο.
1: Πρέπει να, η ανόρθωση είναι ρε, ο προπονητής της Μπεϊτάρ, ο προηγούμενος.
0: Ναι, ο Ραμεσιμών. Πώς, όχι. Ντέιβιντ Πλατ.
1: Που ήταν επιθετικός στην ανόρθωση, ήταν Ισραηλινός.
0: Ένα λεπτό, μην μπέρδεψε. Ο Ιντσάκη.
1: Ναι, ναι, ρε φίλε, ναι, Ιντσάκη, μπράβο.
0: Ιντσάκη λέγεται. Ρε.
1: Μπράβο, μπράβο. Ναι,
0: και τι θες με αυτό.
1: Τα πήγαινε καλά. Τα πήγαινε καλά στην ανόρθωση.
0: Ναι, όντως πήγε καλά, ναι.
1: Ψάχναμε παίχτες Ισραηλινούς πήγαν καλά. Αλλά από ό,τι βλέπω τα ονόματα που βλέπω εδώ δεν έχει κάποιο που να κάνει έτσι ένα μεγάλο κλικ. Ρομπέρτο Κολαούτι.
0: Α, ο Κολαούτι, μα ο Στράικερ. Τι ωραία πέρασαμε με τον Κολαούτι. Μα είσαι πολύ μπλάκα με τον Κολαούτι. Θα τον έπιανε ένα πόλο να συμβακούσαμε ενώ γύρω με στη Λεμεσό. Δηλαδή πήγε στην Ανόρθωση.
1: Ανόρθωση και μετά ΑΕΚ.
0: Ναι, αλλά θα ερχόταν Λεμεσό. Ωραίες εποχές. Να πούμε
1: μετά την Ανόρθωση να πήγαινε.
0: Η κυρία Κολαούτι θυμού έκανε εκπομπές ωραίες καλοκαιρινές.
1: Ήταν προκούρεμα, ήταν μετά το κούρεμα.
0: Πότε ήταν δηλαδή.
1: Στην Κύπρο έπαιξε 13-14 και 14-15.
0: Εντάξει ρε Μαγκή, 13-14. 13-14. Θεός πάντων. Τζονίζια Σύρια, τι Σύρια, Κίλερ, τι Σύρια.
1: Επειδή γράφεται ότι ενδιαφέρθηκε η Πάφος, έχουν γράψει για Αποέλ.
0: Να σου πω ταινία να σου πέσει μασέλα, κύριε Δαρόσα, αλλά είναι για πραγματικά.
1: Είναι μισό χρόνο.
0: Είναι πραγματικά για γερά στομάχια. Τι λέει, πες μας κανένα ταινία από εκείνες που βλέπεις και γονείς τα στομάχια σου, σαν πω και έφερες. Έφερε τριάρα από όλα με έξτρα πίκλαν και ξηδάτε ώρα 19, λέει τώρα. Λοιπόν, η ταινία είναι αμερικανική, ανεξάρτητη του σινεμά και λέγεται Ομάχα. Ομάχα. Αλλά είναι για γερά στομάχια έτσι. Και δεν πρέπει να τη δείτε όλοι. Τώρα που σκεφτούμε, έχει να κάνει με μικρά παιδιά. Καλύτερα να μην δείτε. Ωραία ταινία.
1: Ανάλαφρο κινηματογράφο, ένα Σάββατο βραδάκι.
0: Όχι, άμα θες ανάλαφο κινηματογράφο, να πάω να δει το δείπνο. Με, λίγο χαζό είναι αυτό, αλλά να πάω να το δει το δείπνο του Φράγκο. Του φασίστα Φράγκο.
1: Okay.
0: Που θα πάει ο φασίστας να του παραθέτουν ένα δείπνο και όλοι οι σεφ είναι κομμουνιστές. Αριστεροί. Έχει πλάκα, είναι ψηλαστείο, δεν έχει. Αυτά δεν μην πούμε τίποτε άλλο. Τι λέμε, ρε Μαγκή.
1: Το πρόβλημα, όταν έρθουν οι Ισραηλίτες, κάποιες φορές υπάρχει το θέμα με τη θρησκεία, δεν ξέρω.
0: Αυτό το είχαμε πρώτο ανακαλύψει σε ένα ρεπορτάζ που κάναμε τότε στην ΑΕΛ. Δεν είχατε εδώ, δεν ήμασταν ούτε social media, ούτε. Και είχε να κάνει με έναν προπονητή, τον Κλίνκερ.
1: Okay.
0: Και τότε το θεώρησα και δημοσιογραφική προσωπική επιτυχία, γιατί έψαξα να μάθω για τη γιορτή τους.
1: Ναι.
0: Έτσι ήταν πολλά γνωστά τα πράγματα. Ρέμα και 2006-2008. Έτσι είναι τώρα που τα ξέρουμε νουλιούλα.
1: Ναι.
0: Και είχε να κάνει με το, πώς το έλεγα.
1: Χάνουκα.
0: Όχι, ρε το Χάνουκα. Το Χάνουκα ήταν τα Χριστούγεννα.
1: Ναι, ξέρω μια από τις γιορτές τους είπες.
0: Τέλος πάντων και δεν πήγαινε στο μάτσο. Για να τιμήσει τη γιορτή τους. Ήταν ένα Σάββατο από αυτά τα.
1: Okay.
0: Όχι τα ψυχοσάββατα δικά μας, κάτι άλλο. Τέλος πάντων.
1: Θυμούμαι ότι στην Ομόνια είσαι ένα Ισραηλινό πριν 4-5 χρόνια.
0: Ναι, αυτός ήταν ορθόδοξος.
1: Υπερορθόδοξος ήταν.
0: Ο νους του ήταν πας στον Θεό. Ντουτούν Μπιτών ήρθε μισό χρόνο στον Απόλυτο 13 και έβαλε 10 γκολ. Ο Ντάρχο, ο Ακιντόλα, τι γίνεται, λέει, τούτη ψυχή. Να κάνουμε κανένα σύριο. Τι μεταγραφικό σύριο. Με Ομόνια ψάχνεται Ιούνιο, Ιούλη και όρο, καιρό. Κάτσε να φάμε το 15 Αύγουστο, τον Τεβλέμου, Ελένα εδώ. Πήγε ο Χάρη, ο Σάλο Μάκη και τον έκλεισε κατευθείαν, λέει, 476. Είναι πολλά τα μηνύματα, τι είχε πάθει τώρα.
1: Για και ο Απόλυτο σε στήσαν πύργου στι άμυνε, δεν θα τρώνε τερμα ούτε με αίτηση.
0: Α, η Άκη έκλεισε το Χόρνη. Εντάξει, ξέρω δεν είναι έτσι το όνομα.
1: Ναι, ο
0: τι?
1: Ο Μάικ.
0: Ο Χόρν.
1: Μάικ Φάντε Χόρν.
0: Ακούγονται πολύ καλά λόγια για αυτόν να είναι. Και ο Ζάχαβη πήγε καλά στον Απόλλωνα. Γιόμ Κιπούρ. Ευχαριστώ, Γιόμ Κιπούρ. Μεγάλη δημοσιογραφική επιτυχία τότε το Γιόμ Κιπούρ. Τι έγραφα όλοι μετά τον Γιόμ Κιπούρ. Αλλά δεν βράβευε σε μας κανένα να πει μπράβο ρε φίλε, μπράβο για την δικιά σου. Λαλίτσο Λοσάδα με στον τόπο μου κάθε εβδομάδα να αποδεικνύει ότι είσαι καλός προμηθευτής. Και έχει δίκιο. Πολύ σπουδαία κουβέντα του Λοσάδα. Και ισχύει για όλα τους, σε όλους τους τομείς. Η Άκη Απόλληνα, αν ναι, ο Τζονίσε να μείνει Βουλγαρία. Πιο αναλαφρό να πούμε ότι το Όμαχα πρόκειται για ένα εξαιρετικά συγκινητικό δράμα που αφήνει έντονη μελαγχολία και φέρνει αντιμέτωπο με το τέλος της παιδικής αθωότητας. Στην πραγματικότητα θέλεις να βγάλεις τα μάτια σου.
1: Αφού και εσύ τώρα.
0: Στην πραγματικότητα θέλεις να βγάλεις τα μάτια σου με ασέρκα σου. Μην το δείτε, αν δεν μπορείτε. Εγώ είχα λάθος. Ευχαριστώ, ρε 451 που με συμπληρώνεις. Ναι, όντως είναι. Ήθελα να συζητήσω για δύο πράγματα που δεν είναι αμίγως ποδοσφαιρικά, αλλά είναι πολύ σοβαρά και δεν κάνω πλάκ. Το ένα έχει να κάνει με εκείνον τον οπαδό του Κονγκό.
1: Ναι.
0: Εκείνον τον τύπο, ο οποίος είναι εξαιρετικά όμορφο θέαμα, που στέκεται ψηλό το χέρι.
1: Που στέκεται πάντοτε.
0: Ναι, πώς τον. Είναι ένας τύπος, τέλος πάντων, που τιμά έναν πολιτικό του Κονγκό, έτσι, του τότε Ζαΐρ.
1: Ναι.
0: Τους έσφασαν οι Βέλγοι, τέλος πάντων, για δεκαετίες, για αιώνες ίσως. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η περίπτωση του αυτονού.
1: Είναι ο κύριος Λουμούμπα Βέα.
0: Λουμούμπα Βέα. Και το άλλο θέμα που πραγματικά ήθελα να το φέρω στο τραπέζι της συζήτησης είναι ο Κωνσταντέγιας. Και δεν μου έχει κανείς εξήγηση γιατί δεν έχω εμβαθύνει καθόλου. Δεν ξέρω καν. Έχω δει, για να καταλάβετε τον Κωνσταντέγια, τον έχω δει σε κάποιες από τα highlight του, ας πούμε, που φαίνεται πόσο μεγάλος παίκτης είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτή το η απόφαση να. Να μην ακολουθήσει την εθνική ομάδα για λόγους οικογενειακούς. Τι υπάρχει πίσω από αυτόν τον παίχτη, τι ακριβώς είναι η περίπτωση του Κωνσταντέλια?
1: Εντάξει, λένε στην Ελλάδα παντού γράφουν ο κόσμος και λοιπά, ναι, ότι πρόκειται για θρησκευτικούς λόγους γιατί είναι μάρτυρας του Ιαχωβά.
0: Καλά, και ποιος λέει ότι οι μάρτυρες του Ιαχωβά δεν παίζουν
1: πόσο? Δεν ξέρω. Ναι. Την ίδια ώρα όμως.
0: Έχει ξανακούσει τέτοιο πράγμα?
1: Ότι απαγορεύεται.
0: Όχι, έχει ξανακούσει ότι ένα για λόγου θρησκευτικού. Ναι, μόλις πριν λίγο λέγαμε.
1: Λέγαμε για λόγου θρησκευτικού.
0: Ναι, όντως, άκουσε εκεί να δει. Ναι, οκ, okay, ναι, από πάσο, ναι, ναι.
1: Τώρα,
0: είναι αυτή η λογική.
1: Από εκεί και πέρα, ο ίδιος επικαλείται οικογενειακού λόγου. Σου λέει ότι έχω ένα παιδί, γεννώ δεύτερο, χρειάζομαι τον χρόνο με την οικογένειά μου. Εντάξει. Και δεν έχω αυτή τη στιγμή την. Προτιμώ να βάλω την οικογένειά μου μπροστά. Οκ, και ήταν απόλυτα σεβαστό. Το γεγονός όμως ότι γίνεται με μια ανάρτηση του, σε ένα λογαριασμό στο μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που για πάρα πολύ καιρό ήταν ανενεργός, και ξαφνικά έφτιαξε αυτή η ανάρτηση, δείχνει ότι έπιασε εντελώς εξαπρόπτου την ΕΠΟ, τον Ιβάν Ιωβάνοβιτς, τους ανθρώπους της εθνικής.
0: Ναι.
1: Γιατί φαντάζομαι αν το συζητούσαν, αν είχαν καταλήξει σε κάτι τέτοιο, ο τρόπος που θα έβγαινε προς τα έξω δεν θα ήταν κατά ανάγκη μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και τέλος. Ναι.
0: Okay.
1: Αλλά εντάξει, ο Κωνσταντέλιας έκανε αυτή την επιλογή. Υπάρχει η Ελλάδα χωρισμένη τώρα στα δύο. Η μισή κράζουν τον Κωνσταντέλια.
0: Φαντάζομαι οι υποκτζίδες είναι αυτοί που τον υποστηρίζουν, σωστά?
1: Ναι, κράζουν τον Γιωβάνοβιτς.
0: Τι φταίει ο Γιωβάνοβιτς όμως?
1: Ότι δεν τον έβαζε βασικόν, ότι.
0: Μα είναι αυτός ο λόγος, δεν έχει να κάνει.
1: Δεν.
0: Μα του Κωνσταντέλια, από ό,τι έχω καταλάβει, δεν είναι προτεραιότητα του το ποδόσφαιρο.
1: Θα μπορούσε να ήταν. Θα μπορούσε να ήταν προτεραιότητα του ποδόσφαιρο. Γιατί έχει γραφτεί για να πάει μεταγραφή. Από Σεβίλη μέχρι Αγγλία, ενώ υπήρχε ενδιαφέρον, από ό,τι φαίνεται.
0: Δεν τον πολύ νοιάζει.
1: Μένει σταθερά στον ΠΑΟΚ.
0: Okay, υπάρχουν και αυτές τις παραμέτρες, κυρίες και κύριοι, και έχει να κάνει με το άτομο, με τις προσωπικά του, ας πούμε, τη δικιά του κοσμοθεωρία, και είναι σεβαστό δηλαδή. Η πιο μεγάλη επιτυχία ήταν που ήρθα στην εκπομπή σας τότε, παγιά, πολύ παγιά, στο κανάλι 6 σε εβδομάδα εργασίας, και σας είπα πως την Μπόκα την δημιούργησαν 3 Ελλήνες και 4 Ιταλοί. Και έφτιαναν οι ακροατές και λέει σας, μα να πάει το Μιτσίνα να υπελάρες. Και εσείς εχαχανείς. Ναι, υπήρξαν τέτοιες εποχές, ωραίες εποχές ήταν αυτές. Έτσι όπου σε ευκαλά εμείς κλωτσές, ξέρεις, πάντα από τις υπελάρες που μας λέεις.
1: Οκ.
0: Τι ωραίες εποχές ήταν αυτές που δεν. Ο συγκεκριμένος, επειδή είναι αυστηρά θρησκευόμενος, δεν δεχόταν ούτε βελόνα στο σώμα του και αυτό χάλασε με τα γραφή του. Α, στη Μαρσέγη πριν από 2 χρόνια. Κύριε Μάγκη.
1: Okay.
0: Έχουν κάτι τέτοιες.
1: Ναι.
0: Απόψεις.
1: Ναι, ναι.
0: Έναντι της γιατρικής, η αλήθεια λέγεται.
1: Άτυρε. Για τον άλλον τον κύριο, ενώ σημαίνει ότι τεράστιο, ενώ αν έρθει η Μαρσέη, αν έρθει η Σεβίλη, αν έρθει.
0: Ρε 4-6, μα πόσο λαφαζάνης είσαι, ρε. Πάτησε στα ιερά η ελληνικά χώματα τη Λάρνακα. Εντάξει, μιλούμε για τη Χαβάρα, έτσι, Χαβάρα. Περπατώ, πετάσαι το σύζυρο και κάνει σκόνη, ας πούμε. Τα ιερά ελληνικά χρώματα είναι Λάρναγας.
1: Ο υπτάμενος ο Λαδός. Το υπτάμενο Λαδός είναι το κράτη.
0: Πέμας κάτι άλλο ρε, ότι πετάς τα αρχαία ελληνικά ιερά σύννεφα της Λάρναγας ο υπτάμενος ο Λαδός ρε. Πέμας κάτι τέτοιο ρε. Αγιά μου ρε παιδιά μου, πόσο λαφαζάνια έχουμε μες στον τον τόπο. Ούλοι μας δηλαδή έτσι. Είναι ο Λυσσαρίδης του Κονγκό.
1: Ξέρεις ότι
0: ναι, αλλά τον έφαγαν.
1: Ο Λουμούμπα βέα.
0: Τον έφαγαν τον Λουμούμπα βέα. Νομίζω έχω δει και ταινία για τον Λουμούμπα. Ναι, απες.
1: Ναι. Τέλος πάντων, ο φίλαθλος ο συγκεκριμένος, τίθε του θέμα να μην παρευρεθεί, γιατί ήταν σε μια καραντίνα λόγω...
0: Πού να μην παρευρεθεί, ποιος να μην παρευρεθεί, ρε.
1: Ο φίλαθλος, ρε.
0: Ναι.
1: Υπήρχε ένα θέμα με καραντίνα, επειδή έρχεται, ήρθε να έρθει σε επαφή με κάποια έμπολα, ξέρω, με κάτι τέτοια κρούσματα. Και γι' αυτό δεν έπρεπε να μείνει σε καραντίνα και υπήρχε θέμα να θα ήταν.
0: Okay. Επίσης, αντίθετο στην ανανέωση του Ιουγκού είναι και ο σύνδεσμος φακών επαφής της Ομόνιας, όπως αντίθετο είναι με την ανανέωση και ο σύνδεσμος ηρεμία με την μπάλα στα πόδια, λίγο 1993, σε σχέση με την περίπτωση να μείνει όχι ο Ιουγκού. Βγάλε ο Παδό Ρισπέκ που είναι ο ρεπόρτερ του θρησκευτικού να μας κάνει ανάλυση, λέει ο 718. Το έχει ο Παδό Ρισπέκ, νομίζω. Υπάρχει το Κονγκό που είναι απικία του Βελγίου και υπάρχει και η λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό που ήταν απικία της Γαλλίας και έχει δίκιο ο φίλος ο 824. Το Κονγκό λεγόταν παλαιότερα Ζαΐρ, άμα δεν κάνω λάθος. Η Λάρνακα εμέσα στις 20 πιο αρχές πόλεις του κόσμου, αλλά είναι λαφαζανιά γιατί είναι λεμεσός, κάπως έτσι το λέγαμε, σαν 10 ουτήχτηκε. Μα ποια ελληνικά. Άντε ρε, κάνω 59, κανεί βελάρι τώρα. Η ελληνικότητα πώς ερμηνεύεται στο δικό σου μυαλό, ανάλογα με το πώς ψήφισε ο Οδυσσή για το ΕΛΑΜ. Έτσι να μεταφράζετε μερικοί από εσάς. Έχετε ενδιαφέρον, είναι ενδιαφέρουσα η επεξεργασία του μυαλού σας. Είναι πάρα πάρα πολύ απλή. Δεν είσαι καμιά πολύ πλοκοίδα. Δεν ξέρει ότι το σπίτι τη Αγγέλα είναι Ελλάδα, ψήφισε το Οδυσσή είναι Ελλήνα. Σε τέλειωσε.
1: Και τέλο.
0: Σε τέλειωσε. Τέλειωσε και η ιστορία και η Ελλάδα εκεί. Από εκεί ξεκινά και από εκεί τελειώνει. Τέλος πάντων, ο υπτάμενος Ολλανδός παρεπτόντως επάντησε το κουμπί και προσγειώθηκε στα ιερά χώματα έτσι, της Λάρνακας. Μεγάλη μεταγραφή.
1: Ο οποίος παίζει στο όπερ.
0: Με ποιον μιλούσαμε, ο φίλος μας ο Τσολάκη μου έλεγε ότι ήταν η δεύτερη επιλογή της ΑΕΚ.
1: Η δεύτερη επιλογή.
0: Ναι. Η πρώτη ποια ήταν. Ποιος, Γκολτσόν.
1: Ρωτώ.
0: Όχι, ποιο σκέφτηκε να είναι πρώτη ρε Μαγκή.
1: Ο
0: Λάιφς.
1: Ναι.
0: Ήταν ο Λάιφς, μετά ο Χόρνη και πιο μετά ο Γκόλτσον. Έτσι λένε από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ τώρα.
1: Εντάξει, ο συγκεκριμένο. Όντως.
0: Τι
1: όντως. Είναι δεξιμπόδι ο συγκεκριμένο.
0: Τι σημασία έχει. Και ο Γκόλτσο δεξιμπόδι έχει. Δεν είναι.
1: Πώς συνδέονται.
0: Τι εννοείς ρε Μαγκή.
1: Δηλαδή η ΑΕΚ τώρα δεν θα πιάσει άλλον κεντρικό αμυντικό στη θέση να σπέρει ρομπέρ.
0: Όχι, γιατί δεν μπορούν να πέσουν δύο δεξιοποδάρι στο
1: εντάξει, θα έχει δύο δεξιοποδάρι στο
0: okay. Αυτό δεν είναι το μοτίβο για χρόνια.
1: Οκ, okay, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία ερώτηση είναι αυτή. Τι ως που συζήσει παροντή είναι. Η βοηθός διευθυντής μου στο σχολείο σπούδασε στο Πατρίς Λουμούμπα People's Friendship University of Russia. Σας μίλαει, σας μίλασε. Μα καλά, πού έπιεσαι ο πανεπιστήμιο του, στη UNICEF. Μα είστε μερικοί από εσά, ρε. Μα τέλος πάντων.
1: Ρε,
0: όχι, είχαμε σχέση με το Ζάιρ σαν Κύπρι. Και είχε έρθει και μια ομάδα ανθρώπων από το Ζαΐρ στην Κύπρο κατά τον περασμένο αιώνα.
1: Ναι, ρε, αλλά σου λέει ότι στο πανεπιστήμιο, στη Ρωσία μου σπουδάσε το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Ο Φράσσα.
0: Α, επειδή ήταν σοσιαλιστής, μάλλον. Ήταν με τους Σοβιετικούς ο πατρίς, γι' αυτόν τον έφαγαν οι Δυτικοί. Μάλλον, ναι, ναι, ναι. Όπως καταλάβατε, στην Κύπρο δεν έφαγαν κανένα, γιατί δεν ήταν κανείς πραγματικά με τους σοσιαλιστές, έτσι. Αλλά ας το πάει στην ευχή. Εντάξει, σιγά να μην την έκτισε ο Άβελε. Την Λάρνακα που εμείς στις πιο αρχές πόλεις του κόσμου λέει. Μα είναι, ακούς κάτι λαφαζανιές, τις έχουν εδώ που να τους πάρει ευχή. Πάμε σαν πριν να ξεκουραστούμε από δάφτες και στρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Η Κύπρος ενημέρωσε

0: ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 700 ατόμων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία όταν ρωτήθηκε αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά 735 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 22 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
1: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
2: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
3: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
2: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
4: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
5: Το καλοκαίρι ξεκινά καλύτερα όταν ξεκινάμε ευεξία. Στα Holland & Barrett μέχρι και τις 28 Ιουνίου ανακάλυψε προϊόντα για διαχείριση βάρους, ύπνο και χαλάρωση, ενέργεια και απόδοση και συνολική ευεξία σε μια μοναδική προσφορά 3-4-2 Mix & Match. Επίλεξε τρία αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα δύο. Αυτό το καλοκαίρι άφησε την ευεξία να σε ακολουθεί παντού. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
6: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
7: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς Windows 11 Pro. Ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
8: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
9: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Chess την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business.

0: Limited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
1: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου, Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το ξεπέραστο στυλ του, τον Son, Nice One Sonny, Heung-min. Και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Ήξερες ότι μια επταμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε εξόχως ορεινές, μικρές και απόμακρες περιοχές όπως ο Πεδουλάς, ο Αγρός, ο Κάτω Πύργος Τηληρίας και ο Πομός, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 177.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 75.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 15.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 40.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω εδάφους. Επιπρόσθετα, μέχρι 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και 15.000 ευρώ αν η κατοικία βρίσκεται στην περιοχή Τηληρίας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
3: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.
5: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
7: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
8: Λοιπόν, μπήκαμε εκεί πια με το τελευταίο κάρτο τούτης εδώ της εκπομπής που λέγεται Mappe Show. Στο 2950, αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Στο 2950 κιόλας με την ένδειξη...
9: Βέμπερ, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε μια ψισταριά Βέμπερ Grill και όχι για 200, αξίας 850 ευρώ. Να πω επίσης ότι την Κυριακή θα γίνει το πρωτάθλημα ποδηλασίας δρομαντοχής 2026 στην Αγροκυπτιά. Είναι μια κυκλική διαδρομή μήκους 23 χιλιόμετρων στην ευρύτερη περιοχή της Αγροκυπτιάς. Θα βρίσκεται εκεί και ο Σπορ FM 95. Θα είναι ο Παντελής μαζί μου για ένα 2 ώρο live link εκεί που θα γίνουν οι απονομές στην πλατεία της Αγροκυπτιάς.
8: Λοιπόν, φανελάρες δεν ξέρω αν έχει βγάλει Απολλωνάκα. Φανελάρες ξέρω ότι έχει βγάλει Νορβηγία. Δεν έχω δει το Απολλωνά. Είδα μέχρι εκεί που τους είχαν ένα παγάκι και...
9: Πρέπει να...
8: Εντάξει κύριε, δεν είπαμε ότι η Λάρνακα είναι... Εντάξει, δεν είναι η Έριχο, πέμουν καμιά άλλη αρχαία πόλη, δεν είναι η Πέτρα της Ιορδανίας. Ηρεμήστε. Μιας και όμως μιλάμε για αρχές πόλης, να σας πω ότι η ΑΕΚ είναι η πρώτη ομάδα μάγκη που κάνω εκτυπώνω το ρόστερ της για φέτος.
9: Μα αυτό που είναι σε έγκλεισε.
8: Κουτσά καθαρισμένα. Ναι, αυτό, γι' αυτό το λόγο το λέω.
9: Κυκλοφόρησε τώρα πριν λίγο το τελευταίο βίντεο, ρε. Με τις εμφανίσεις στο Απόλλωνα.
8: Α, γι' αυτό δεν. Είχαμε δει το.
9: Πριν 15 λεπτά.
8: Α, γι' αυτό δεν έχουμε άποψη. Okay. Το Κίτεο είναι η πιο αρχαία πόλη της Κύπρου με τους πρώτους Έλληνες στο νησί. Το Μάιο του Σωτήριου έτους 2027 θα σου στείλω φωτογραφία με τη σημαία της Ολλανδίας μπροστά από το άγαλμα του στρατηγού Κίμωνα, λέει 426. Και ο καθένας γίνει ό,τι να είναι. Στο Ζαΐρ έγινε ο πιο ιστορικός αγώνας box. Υπάρχει και το τραγούδι In Ζαΐρ του Johnny Walking, λέω 163. Μήπως έχει να κάνει με Μοχάμετ Άλι, δεν. Έρχονται με τα γραφικές βόμβες Παπασταύρου, Μπέρ και πάνε λέει για ρεκόρ στα διαρκείας οι ομονιάτες. που δεν έχουμε κανένα λόγο να το αφισβητήσουμε από αυτού. Τώρα, όσον αφορά την ΑΕΚ, είναι μια, είναι μια κούκλα κουτσά καθαρισμένη. Αυτό που βλέπω έτσι εντάχει από πάνω από πάνω, σίγουρα θα κάνει κάποιες μεταγράφεις, είναι ότι δεν έχει πληρότητα στα χαφ.
9: Χρειάζεται.
8: Ξαναλέω, είναι από που πάνω που πάνω. Εντελώς επιδερμική η προσέγγιση μου. Έτσι όπως τους καταγράφω στα χαφ, είναι ο Λέδες.
9: Ο Χάμπος.
8: Ο Χάμπος. Ο Ρέπας.
9: Ο Ρέπας.
8: Ο Παπαθανασίου. Ο Πάνκοφ.
9: Ο Πάνκ.
8: Και ο Ναούμ. Δηλαδή, αν υπολογίσουμε ότι ο Αντιπόντς είναι ο Ρέπας.
9: Ναι.
8: Τότε θα έχουμε Λέδες, Ρέπας. Της λείπει ένα επιθετικό χαφ. Αλλά μήπως είναι ένας από τους πολλούς εξτρέμ που έχει, ας πούμε. Ιβάνοβιτ, Τσακώνα, Μιν, Ρούπιο, Λαγιούνι, ξέρω εγώ.
9: Πόσους παίχτες έχεις στον κατάλογο?
8: 16. Δεν ξέρω αν θα μείνει ο Ρούπιο, ας πούμε. Ο Ρούπιο θα μείνει.
9: Κοίτα, υπάρχει μια συζήτηση ότι θα πρέπει να φέρει ακόμη δύο παίχτες, άρα θα πρέπει να φύγει και κάποιος.
8: Ναι, τη υπολείπεται μια θέση. Ναι, είναι κομπλέ στα φορ. Έχει Καμπρέρα, Αντερέγκεν, Μπάγιτς. Στα εξτρέμ έχει φοβερά ποιοτικούς παίχτες. Είναι ο Ιβάνοβιτς, ο Τσακών, ο Αμίν, ο Ρούπιο και ο Λαγιούνι. Στόπερ έχει Μιλίσεβιτς, Σαμπορίτ. Σαμπορίτ, Σαμπορίτ. Χόρν. Χόρν ή Χόρν είναι, τώρα χωρίς πλάκα.
9: Χόρν.
8: Χόρν. Όπως είδε ο ποιός.
9: Χόρν. Μικρό Ρόνι.
8: Χόρν. Οκ. Χόρν. Έχει πολύ ειδοποιούς η ΑΕΚ παρεπτόντος. Έχει Ρέπα, έχει Χόρν.
9: Ο Ρέπα.
8: Ναι.
9: Ήταν ξαναπαίχτης.
8: Μόνο τον Κατράκη δεν έχει. Με πιάει τώρα τα πέτσια. Την Ειρήνη Παπά. Ναι.
9: Ήταν ξανά ποδοσφαιριστής του Μάουρο.
8: Του Μάουρο.
9: Καμορανής.
8: Α, του Καμορανής. Ο Χόρν.
9: Ο Ρέπας. Στη Μάριμπορ.
8: Ναι.
9: Και μάλιστα τότε ο
8: Καμορανής
9: είχε κάνει δήλωση ότι τόσο παίχτης καθαρά σερία. Καθαρά είναι επίπεδο σερία.
8: Ένα λεπτό, Καμπρέρα είναι από το Φεβράριο, άρα δεν υπολογίζεται. Άρα εδώ είναι οι δύο μεταγραφές που λες ότι θα γίνουν. Μπορεί. Αν δεν υπολογίζει το Καμπρέρα. Θα το ψάξουμε.
9: Μέσα στο μυαλό μου θα πέσει παραπάνω ότι, ρε παιδί μου, ο Χάιρο.
8: Τι ο Χάιρο, δεν τα σχέση ο Χάιρο με τον Καμπρέρα. Ο Χάιρο είναι αριστερό, εξτρέμ αριστερό μπακ.
9: Ναι. Τι έχουμε ως αριστερό μπακ αυτή τη στιγμή?
8: Αριστερά μπακ έχουμε ό,τι θες. Έχουμε Πιλέα. Δεν είναι αστείο. Έχουμε Γκάρφουγκελ. Βέβαια γίνεται όταν πρέπει να είναι. Έχουμε Λάξελ Ρόουζ και επίθεση είναι ο Μάικλ Τζάκσον. Με βελάνε το δεκιάρο κομπάρε. Έτσι κάπνω το για πλάκα το άξι. Έχουμε Γκάρφουγκελ Ρέπα. Χον. Δεν γίνεται, ρε μίστε ρε.
9: Υπάρχουν τρεις παίχτες.
8: Τι?
9: Θα μην υπάρχουν τρεις παίχτες.
8: Στα αριστερά.
9: Ναι.
8: Πιλέας, Γκάρφουγκελ και Ιδγκέρδο.
9: Άρα πρέπει να βρω μια. Να ελευθερώσω μια θέση.
8: Α, μάλλον θα βγει ο Γκάρφουγκελ.
9: Ο Γκάρφουγκελ ή Χάιρο ή. Ένας από τους δύο.
8: Λοιπόν, ρε κομπέγια, είμαι την ΑΕ, καθρέφει στο γήπεδο μόνο, δεν έχουμε πει κάτι διαφορετικό. Θα φέρει μάλλον ένα στο κέντρο και θα είναι. Το χρειάζεται το 8ο δεκάρι, αυτό σου λέω. Και έναν φορ. Φεύγει ο Χάιρο και ο Ρούπιο και ο Καμπρέρα και ο Ενρίκες έχει φύγει 0-4.
9: Ναι, μην
8: έχει κάνει ήδη, έχει αποχωρήσει στο καλό. Και ας μας γράφει, έχουν φύγει ο
9: Χάιρο. Ο Χάιρο και ο Ρούπιο. Και ο Ρούπιο.
8: Εντάξει, οκ. Okay. Ένας εδώ λέει, ρε φίλε, έτσι εγώ είμαι λίγο ελληνολάγνος. Μιλούμε ότι μέχρι και η Λισαβόνα είναι πιο παγιά από το Τσίτιο. Με διαφορά 1700 χρόνο, μην μπερδεύεστε. Δεν ξέρω, ρε φίλε, στα 50. Εντάξει, όχι, okay, μην το πάμε παραπέρα. Κάμετε κάτι, λέμε το σήμα. Έχουμε θέμα κάθε καλοκαίρι, ομολόγω. Αφού σας λέω, ρε, αρχαίων Κίτιων έχουμε από όλα τα ονόματα, από όλες τις κουλτούρες, λέει 326. Πρέπει να φέρουν ένα Σάιμον για τον Γκάρφουγκελ και ένα Παπαθανασίου για τον Ρέπα και να κλείσει. Και μια Λαμπέτη για τον Χόρν. Επιμένω εγώ. Στην ΑΕΚ έχουν πολλούς ειδοποιούς για να μπορούν να συμμετάσχουν εύκολα στην επόμενη φιέστα του προαθλητή, λέει. Άντε ρε. Μπορεί να μέσα σας πω μια
9: φιέστα.
8: Και να σας πω και κάτι γιατί είναι βριάσα. Ενώ πια η φέτος. Όχι, ενώ πια η φέτος, Μάκη. Άκουσε με. Παίξε μας τον να πάρω. Εντάξει.
9: Φαίνεται πολλά συσταρισμένη.
8: Δεν ξέρω αν θα είμαστε εδώ, αλλά σου λέω ότι.
9: Φαίνεται πάρα πολλά συσταρισμένη δουλειά φέτος.
8: Ναι, είναι κούκλα. Είναι εξουρισμένο. Είναι μια ομάδα κούκλα. Πώς να σου το πω.
9: Για βάλει άφτυρση.
8: Ναι. Και δεν έχει πλακωθεί, σας λέω, δεν έχει, ξέρω εγώ, και την Λινόπετρα τη Αραγώνα. Τον, ξέρω εγώ, τον Άις Σιλάν του Οβιέδο. Ή, ναι, καταλάβατε. Ναι, ναι.
9: Του να Χιχών, πεις, ξέρω εγώ.
8: Καλά, κύριε 559, καλά. Το κουρασάο ρίζει παραπάνω ένα εδώ. Άντε και το My Fiesta στο Θόκλειο 698. Εσύ κανένα για την ΑΕΛ. Τα πάμε για την ΑΕΛ 100 φορές. Λοιπόν, ξεκινάμε και λέμε. Καρό. Γκομής.
9: Γκόμες.
8: Γκόμες. Τόσο της Πορτογαλίας.
9: Τσαλάκοβιτς.
8: Τσαντάκοβιτς. Τσαντάκοβιτς ή Τσαλάκοβιτς.
9: Τσατάκοβιτς.
8: Τσαλάκοβιτς θα σου πει είναι παραπάνω σε έλιστη. Τσατάκοβιτς όμως. Ναι. Μα δεν σε
9: Εντάξει. Εντάξει, υπάρχει χρόνο. Έχαμε. Έτοιμε οι τέσσερι πρώτε μεταγραφέ.
8: Πάρα πολλά μηνύματα. Μόνο και μόνο που έχω χάμπο, μεν του φάσει, λέει ο φίλο μου Νικόλα. Άλλο λέει εδώ η συγκεκριμένη βοηθό. Επειδή ξέρω ότι είμαι με τον Αποέλ, προσπαθούσε με νύχια και με δόντια να μου την τραβά. Οχ, δεν πρέπει να το πω αυτό. Τι ήσουν από μικρό Αποέλ αντιόλων, και βοηθό διευθυντή. Εγώ ήμουν και αλάνι, αλλά και γλυκής, που στο τέλος... Okay. Μην το συνεχίσω όμως, γιατί μου ακούγεται άρλεγκ, έτσι.
9: Εντάξει, οκ. Okay.
8: Στο τέλος της χρονιάς ήρθε, ήταν αριστερή η κυρία αυτή.
9: Ναι.
8: Τον αγκάλιασε τον κότσο που ήταν μετά από ελ.
9: Ναι. Τι βράντα.
8: Και του είπε, ελπίζω που θα μεγαλώσεις να βάλεις νου. Και να μην ξεχάσεις ποτέ ότι η καρδιά μας είναι στα αριστερά. Και μάλλον δάκρυσα εν δυο τους. Εντάξει, μια σημεία ιστορία, περίμενα να δω πότε να μπει ο καβιταζίν μες στο αχαλάσιο έργο. Πίτερ Θείο, βγες από τον Ρόκα, λέει ένας εδώ. Δεν είναι έτσι όπως τα λες. Άλλος λέει εδώ και πέρσι είχαμε πολλούς ηθοποιούς στο Κυπριακό ποδόσφαιρο, αλλά ήταν επενδυτές. Αν ναι, ήταν άλλη την Ελμβόλη αυτή. Εγώ είμαι από μικρός από Έλληνα αντιοφόρων. Άλλος λέει εδώ η Ομόνια έκλεισε το ρόστερ, δεν γίνεται φίλο. Λάθος κάνετε. Πάφος και Ομόνια ακόμη δεν άκεψαν μεταγραφές. Σιγά σιγά θα έχουμε να βρούμε τον πρωταθλητή.
9: Σωστό, γιατί έχουν ακόμα κινήσεις. Τι υπόλοιποι είναι.
8: Μα και εγώ χάνω λεφτά παστινά, κύριε. Δεν είσαι μόνο εσύ, κύριε, φτάω σου ακρόνομαι. Η λέξη ακρόνομαι γαλλική για όσου. Γνωρίζετε την συγκεκριμένη γλώσσα. Αν θέλει η ΑΕΚ να πάρει πρωτάθλημα, πρέπει να μείνει εκτός ομίλων της Ευρώπης. Σωστός. Σωστός. Απόλυτα σωστός.
9: Εντάξει, κοίταξε, είναι δύσκολα.
8: Πέρσι ήταν μέχρι και που σκεφτόντουσαν αν θέλουν να προκριθούν ή όχι, αν θυμάστε.
9: Ξεκινά δύσκολα φέτος.
8: Α, με Μπεϊτάρ.
9: Ναι. Ναι. Που η Μπεϊτάρ ήταν κοντέψει ο καιρός να πούμε, αλλά να σου πω ότι ο προπονητής φέτος της Μπεϊράτ που αντικατέστησε. Το μέχρι της ανόρθωσης.
8: Τι ωραία.
9: Τον επιθετικό των Ισραηλινών της ανόρθωσης.
8: Μεντσχάκη.
9: Ναι, αντικατέστε. Yeah. Ο νέος προπονητής της Μπεϊράτ ήταν ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας. Του έπιασε τα χαρκιά του και τώρα γίνεται προπονητής.
8: Μόνο που έχω χάμπο μεν του φάσε, κατά τα άλλα δεν το γιουχάραμε, λέει ένα εδώ. Ο φίλο του Απόλλωνα, ο οποίο μα υπενθυμίζει αυτή την δροπλαστική κίνηση που έκαναν κάποιο παδί του. Μου είπαν ότι ο αριστερός αμυντικός που το ψάχνει η Ομόνια είναι παλαιός γνώριμος. Εντάξει, δεν είναι και πολύ σημαντική πληροφορία που σου δώσει όποιο και αν την έδωσε.
9: Παλαιός γνώριμος ποιου, έπαιξε σαν αστεία. Γιατί έχει διαφορά. Δηλαδή, αν είναι παλαιός γνώριμος της Ομόνια και έπαιξε στην Ομόνια, να πιάσει, να δει ποιοι έπαιξαν τα τελευταία χρόνια.
8: Αν έχει παίξει στην Ομόνια και θα ξαναρθεί, τι λέει, τι λέει ρε μαγιά. Ποιο το έπαιρε, α πούμε.
9: Δεν ξέρω.
8: Λοιπόν, μάγκες, κλείσαμε με το θίασο, κλείσαμε και με τα ρόστερ των ομάδων. Πάμε να φύγουμε, σας ευχαριστώ για την παρέα. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη, υγεία να έχουμε.
9: Καλή συνέχεια σε όλους. Yes.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone,
1: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Θέμα χρόνου η πρόσληψη προπονητή στην ανόρθωση με τον Βέλγο Κάρελ Γκέρετς να έχει το προβάδισμα εναντί του Τζέλικο Κόπιτς. Πραγματοποιείται στις 7 η εκλογική γενική συνέλευση της εταιρείας. Μια ανάσα από την ΑΕΛ, 29χρονος Βόσνιος επιθετικός Χάμζα Τσατάκοβιτς. Βγαίνουν ανακοινώσεις για Γκόμες, Καρό και Γκομής. Έτοιμος να γίνει ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα, ο Κόνορ Κόρτσον. Ο Άγγλος αμυντικός βρίσκεται σε επαφές με τον Άρη για την αποζημίωσή του και την ελευθέρα. Αρχές Ιουλίου, ανακοίνωση για Όσπολτ. Πλησιάζει στο Απόλλωνα ο Δημήτρης Λιμνιός. Οι δύο πλευρές τα βρήκαν σε όλα και απομένει το θέμα αποζημίωσης του παίκτη από το Παναθηναϊκό. Αναμονή στην Ομόνοια για τις επόμενες προσθήκες στο ρόστερ. Προτεραιότητα αποτελεί απόκτηση δεξιού μπακ. Σε περίοπτη θέση το όνομα του Ζαν Καρνίτσικ. Εκδικάζεται σήμερα στο ΚΑΣ η έφεση των Πρασίνων κατά της απόφασης του Γιέσπερ Γιάνσον. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Ολλανδός αμυντικός Μάικ Φαντεχόρν, ο οποίος πέρασε από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και ανακοινώθηκε επίσημα από την ΑΕΚ. Θέμα χρόνου οι ανακοινώσεις στην Πάφο για Μπρίτο και Μπιέλ, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Sporting με τους ποδοσφαιριστές να βρίσκονται ήδη στην Κύπρο. Ανοιχτό το θέμα απόκτησης του Πορτογάλου μέσω Γκούγα. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του δεξιού εξτρέμ Αγάπη Βρίκη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνο.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Συνεχίζεται η τρίτη αγωνιστική των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Στις 11 για τον 5ο ομίλο η σημερινός Γερμανία και Κουρασάο Ακτή Ελεφάντος του. Στις 2 τα ξημερώματα για τον 6ο ομίλο η Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία Ολλανδία. Ενώ στις 5 το πρωί για τον 4ο ομίλο Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, είπα. Σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο, ο Ολλανδός Στόπερ Ντε Φράι βρίσκεται πρώτον πυλών του Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε πρόταση ανανέωσης συμβολέου στον Τάισον για ακόμη ένα χρόνο. Τέλος, σε μια σημαντική κίνηση με την απόκτηση του Ντάνι Καβραχάλ, προχωράει Κόμο. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό, το YCHR Plus, πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο, αμυγός ηλεκτρικό, Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
8: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
9: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. επιστροφή σπίτι.
10: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
9: 15? Από πού θα πάμε?
10: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
9: Τι?
10: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
9: Τώρα μιλάς σωστά!
11: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
13: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
14: Φουλ και λίγα λες.
13: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
14: Εγγύηση? Τι μου λες?
13: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
14: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
13: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
15: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
16: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast & Lab Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast & Lab Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast & Lab Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
17: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries. Ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
18: Ο Δήμος Δρομολαξίας Μενεού παρουσιάζει Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια, μέρες αδέσποτες.
19: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
18: Παρασκευή, 26 Ιουνίου, στο Πάρκο Κάμηρος, στο Μενέου. Ώρα προσέλευσης, 8 μετά μεσημβρία. Ώρα έναρξης, 9 μετά μεσημβρία. Γενική είσοδος, 15 ευρώ. Εισιτήρια από την Ticketbox. Πληροφορίες 2442-2414.
20: Ο Γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της Καμένης Γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
21: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
22: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. Η εμπιστοσύνη στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν βασίζεται στα λόγια. Ζήτησε ιστορικό τεχνικό έλεγχο και πιστοποίηση πριν αποφασίσεις. Μια σωστή εταιρεία δεν λέει απλώς ότι το αυτοκίνητο είναι καλό, το αποδεικνύει. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
0: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλό απόγευμα. Sport FM 95 στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Χρήστες Χριστοδούλου στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Να σας πω για τον χορηγό μας ότι είναι το Flexi της Τράπεζας Κύπρου, το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας, με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει, και μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Back of Cyprus Mobile App. Θυμίζω επίσης και τον διαγωνισμό μας. Ο Sport FM 95 και Απόστολος Παπαδόπουλος Limited δίνουν την ευκαιρία σε έναν από εσάς να κερδίσει μια ψισταριά Weber Grill Q 1200. Είναι αξίας 850 ευρώ και για να την διεκδικήσετε θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Weber, ονοματεπώνυμο και ηλικία. WEBER γράφεται το Weber.

0: Χθες είχαμε την Βοσνία να κερδίζει το Κατάρ με 3-1 και την Ελβετία να κερδίζει 2-1 τον Καναδά. Οι Ελβετοί πέρασαν πρώτοι, Καναδάς δεύτερος, Βοσνία μάλλον περνάει με τους 4 βαθμούς. Τσεχία-Μεξικό 3-0 το Μεξικό, με παρουσία ο Τσόα στα τελευταία λεπτά έγραψε και αυτό στην δικιά του ιστορία και μάλιστα έκανε και σχετική ανάρτηση η ΑΕΛ, όπως επίσης έκανε ανάρτηση και για το πολύ όμορφο γκολ που έχει βάλει ο Μασέκο, ένας παίκτης τον οποίο τον είχαμε, δεν τον εκτιμήσαμε τόσο όσο ήταν εδώ νομίζω ποδοσφαιρικά, ενώ η κοινή γνώμη. Ένας παίκτης ο οποίος όμως δείχνει πως είναι πάρα πολύ καλός και μας το αποδεικνύει και σε αυτό το Μουντιάλ. Με δικό του γκολ λοιπόν η Νότιος Αφρική κέρδισε 1-0 την Νότιο Κορέα. Οι Νότιοι της Αφρικής μας έχουν εκπλήξει. Μας έχουν εκπλήξει διότι ξεκίνησαν πολύ άσχημα με τις δύο αποβολές, το παιχνίδι με το Μεξικό. Κατάφεραν όμως να τερματίσουν στην δεύτερη θέση. Παλικαρίσια εμφάνιση στο δεύτερο παιχνίδι, παλικαρίσια εμφάνιση και καλύτερη στο τρίτο μας και οι Νοτιοαφρικανοί περνάνε δίκαια γιατί ανέβασαν στροφές και δεν ήταν αυτό που είδαμε αρχή. 4-2 κέρδισε το Μαρόκο την Αϊτή, 3-0 η Βραζιλία την Σκωτία με ένα καταπληκτικό Βινίσιους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε και τον ποδοσφαιρικό συνεργάτη της εκπομπής. Καλώς τα παιδιά εδώ για το Μουντιάλ. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα Μανίκο.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με Βινίσιους.
1: Δεν θέλει και πολλά λόγια. Εκπληκτικός ποδοσφαιριστής. Μάλλον το νούμερο ένα στη Βραζιλία αυτή τη στιγμή.
0: Αν πω ότι ο Βινίσιους είναι ο πιο εκρηκτικός παίκτης του Μουντιάλ αυτή τη στιγμή, είμαι εκτός? Θα διαφωνήσεις μαζί μου?
1: Από τους πιο εκρηκτικούς, γιατί δεν μπορούμε να ξεχνούμε τον Μπαμπέ. Ο Βινίσιους των τελευταίων τρίμηνων είναι εκπληκτικός. Ίσως να οριμάζει.
0: Μαζί σου, θέλω να το συζητήσουμε λίγο αυτό. Μ' αρέσει έτσι όπως ξεκινάς.
1: Ναι, διότι θυμάσαι, έκαμε πολλές φασαρίες με ρατσισμούς κλπ. Πιθανόν άρχισε να λύει το πρόβλημα του, γιατί ξέρεις, τα πάντα προέρχονται από τον εαυτό μας. Οριμάζει, φαίνεται να οριμάζει, είναι καλύτερος. Τώρα, το κακό του τι είναι, ότι με την πρώτη ευκαιρία που το γιοχαΐζουν ή οτιδήποτε, αντιδρά. Να δούμε πώς ψυχικές δυνάμεις έχει.
0: Θα πω το εξής. Ίσως να ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια, φίλε Ραφαήλ, το παιχνίδι του Μαρόκου με την Αϊτή. Θα τα πούμε όμως στην συνέχεια. Θέλω να μείνουμε λίγο στον Βινίσιους. Γιατί μ' άρεσες έτσι όπως ξεκίνησες. Παλαιότερα, και όταν λέω παλαιότερα, όχι πολύ παλιά, δεν μιλάω πριν χρόνια, μέχρι προσφάτως. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θεωρείται ασταθής, υπερβολικά συναισθηματικός, αυτό που λες που αντιδράει με την εξέδρα, και παίκτης στιγμών. Δηλαδή ήταν παίκτης στιγμή. Φαίνεται σε αυτό το Μουντιάλ, διότι έχουμε δρόμο ακόμα, γι' αυτό βάζω το φαίνεται, να μαθαίνει να κυριαρχεί των συναισθημάτων του και να μην έχει αυτή την τρέλα, να μην είναι κυκλοθυμικός. Παίζει πιο ήρεμα. Δεν μου δείχνει, και επαναλαμβάνω, σε αυτά τα παιχνίδια που είδαμε, που δεν έχω δει τα 90 λεπτά για να είμαι δίκαιος, έχω δει τα και στιγμιότυπα, δεν κάθομαι τώρα η ώρα 3 το πρωί και η ώρα 4, αλλά μοιάζει να είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν προσπαθεί να κάνει τρίπλα σε κάθε επαφή, δεν θέλει να κάνει highlight στα παιχνίδια του, δείχνει να αναγνωρίζει και να αναγνωρίζει και να αναλαμβάνει αυτό το φορτίο με την Βραζιλία, διότι θυμίζω Βραζιλία δεν έχει μπει ως αδιαφιλονίκη το φαβορί στο Μουντιάλ. Ενώ πριν ήθελε να εντυπωσιάζει, ρε παιδί μου, δεν μου μοιάζει ότι θέλει να εντυπωσιάσει σε αυτό το Μουντιάλ. Αντιθέτως θέλει να είναι αποφασιστικός παράγοντας αυτό το Μουντιάλ.
1: Ναι. Φαίνεται να οριμάζει. Φυσικά όταν κερδίζει είναι πολύ πιο εύκολο για να...
0: Ναι, αλλά αυτός βοηθάει πολύ να κερδίσει η Βραζιλία. Δεν κερδίζει η Βραζιλία. Δεν βοηθάει η Βραζιλία τον Βινίσιους.
1: Ναι, κοίταξε, Βανίκο.
0: Για να είμαστε δίκαιοι. Ενώ αυτός βοηθάει πολύ περισσότερο τη Βραζιλία.
1: Εντάξει, πέτυχε τον πρώτο γκολ πολύ γρήγορα από λάθος του αμυντικού.
0: Ωραία.
1: Δώσαν του μπάλα. Ναι, λέω ότι βοηθά και το παιχνίδι. Όταν αρχίζεις με γκολ.
0: Όχι, εννοείται ότι βοηθάει. Η πρώτη φάση κάνεις γκολ.
1: Θέλουμε να το δούμε να προηγηθεί άλλη ομάδα. Anyway, οπωσδήποτε τώρα θα έχει μια αντίπαλο αρκετά καλή. Πιθανόν να παίζει, να παίξει είτε με τη Σουηδία είτε με την Ιαπωνία. Οπότε να δούμε. Να δούμε πώς θα πάει.
0: Εμένα μου άρεσε ο Βινίσιους. Είναι ένας, ναι, όταν κάναμε κουβέντα για επιδραστικούς ποδοσφαιριστές, είτε παίζουν καλά είτε όχι, αλλά είναι επιδραστικοί. Δηλαδή, Μέση, Ρονάλτο, Χάρι Κέιν, ανεξάρτητα από την απόδοσή τους, ο Χάλαντ, ο Εμπαπέ κλπ. Μοιάζει να είναι τέτοιος ο Βινίσιους σε αυτή τη Βραζιλία.
1: Ναι. Τώρα στενοχωρείς το φίλο μας το Σάιμον που είπε να μην ασχολούμαστε με αυτού τους παίκτες.
0: Γιατί?
1: Σου έτσι σου λέει, εντάξει. Και του είπες εσύ ότι αφού αυτοί πρωταγωνιστούν, εντάξει, ίσως να έχει και το δίκαιο του, να περιμένει να δει κάτι καλύτερο, κάποιους νέους ποδοσφαιριστές να εξελίσσονται. Okay.
0: Μα μπορεί να εξελιχθούν κάποιοι παίκτες, αλλά αυτό δεν σημαίνει, δεν αναιρεί, σε κανένα μουντιάλ δεν αναιρέθηκε ένας παίκτης όριμος, ενώ σε καλή ηλικία των 24 με 28. Να κάνει ένα πάρα πολύ καλό τουρνουά.
1: Ναι.
0: Και έχει και ένα προπονητή που τον ξέρει πάρα πολύ καλά. Ναι, συγγνώμη.
1: Ναι, δεν μιλώ όμως. Μιλώ γενικά όταν μιλούμε για Ρονάλτο, Μέση, Εμπαμπέ.
0: Όχι, εγώ μιλώ ειδικά για τον φίλο που, είπε, που μου έστειλε μήνυμα. Ότι και έχει και ένα προπονητή που τον ξέρει.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Νομίζω ότι παδιά.
1: Πανίκο,
0: προηγουμένως.
1: Τα πάντα εξαρτούνται από τον εαυτό σου.
0: Ναι, μα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Όταν αποφασίσεις ότι πρέπει να αλλάξεις σε κάποια στιγμή και θέλεις να βελτιωθείς.
0: Μα εντάξει, δεν είναι θέμα απόφασης, ενώ υπάρχει άνθρωπος που δεν θέλει.
1: Είναι θέμα απόφασης δικής του. Δεν
0: όχι, να σε βοηθήσει ένας άνθρωπος να ηρεμήσεις, να σου διώξει αυτό το ακραίο το συνέστημα, να σε βοηθήσει.
1: Έχει οποιοδήποτε πανίκο από τον Ιμπραήμοβιτς, ποτέ. Όχι, πρέπει να το αποφασίσει ο ίδιος. Αν ο ίδιος το αποφάσισε.
0: Μα εντζε διακόπτης του το πράγμα. Ενώ πώς το εννοείς. Τι, εσύ σήμερα να παίξω, αύριο δεν θα παίξω. Ενώ οριμάζεις με το χρόνο που έρχεται.
1: Ναι, αλλά αν πάρουμε το Μέση. Σε κάποια περίοδο της καριέρας του πήγαινε να χαλάσει λίγο, έβαλε λίγο βάρος. Εξαρτάται τι περνά, τι κατάσταση.
0: Καλά, γιατί μου βάζεις τον Μέση. Υπάρχει καλύτερο παράδειγμα. Υπάρχει καλύτερο παράδειγμα με το Ζητά.
1: Για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή του κόσμου ότι μπορεί να τύχει να ξεφύγει. Τώρα εντάξει, ο Βινίσιος είναι νεαρός, δεν είναι εύκολο να...
0: Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι διακόπτης. Χρειάζεται το χρόνο, χρειάζεται χρόνος ορίμανσης.
1: Ναι, και πολλές φορές τους αδικούμε. Είναι νεαροί, γίνονται πλούσιοι πολύ γρήγορα. Πολλές φορές δεν μπορούν να το διαχειριστούν.
0: Άρα θέλει χρόνο όλο αυτό.
1: Θέλει χρόνο, αλλά δεν το αποφασίζει ο ίδιος.
0: Εντάξει, το να τα αποφασίσεις είναι και η θέληση. Καμιά φορά δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι ότι δεν θέλουν. Δεν μπορείς. Χρειάζεται καμιά φορά να...
1: Το δεν μπορείς τι σημαίνει? Ότι εσύ δεν θέλεις.
0: Εντάξει, μην τα ισοπεδώ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν, παιδί μου, και δεν τους βγαίνει. Έναντέχουν. Χρειάζονται κάποια άλλου τύπου βοήθεια. Δηλαδή, αυτό το χαρακτήρα που έβγαζε ο Ζητάν, ήρεμος παίκτης μια στο γήπεδο. Με την άνεση του, με το αυτό του, και υπήρχαν κάποιες εκρήξεις και αποβλήθηκε και κουτούλησε Και ενώ είχαμε τέτοιου είδους εκρήξεις.
1: Πολλές φορές τι περνάς στην οικογενειακή σου ζωή, μπορεί να έχεις ένα πρόβλημα. Είναι αυτό η διαχείριση, αν πόσο μπορείς να το διαχειριστείς.
0: Τέλος πάντων, μένουμε και λίγο στην Βραζιλία. Πολύ καλό παιχνίδι και από τον Γκυμαράες της Νιουκάσος, τον Μπρούνο Γκυμαράες. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι.
1: Εντάξει, ξέρεις, αρέσκει μου, είσαι λίγο υπερβολικός πάντα. Πανίκο έπαιζαν εναντίον μιας Αταλάντης ομάδας. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι.
1: Έπαιζαν εναντίον μιας Αταλάντης ομάδας.
0: Ναι, με ενδιαφέρει να παίξω καλά εγώ. Δεν έχει παίξει εθνική απέναντι σε Αταλάντη ομάδα και έχει χάσει ή δεν κατάφερε να κερδίσει ή κέρδισε σίγουρα. Και έπαιξε άσχημα.
1: Αλλά ξέρεις πολύ καλά ότι η Σκωτία δεν θυμούμαι πότε που είχε ένα ποδοσφαιριστή αξία.
0: Είχε, τον Κενιτά Κλίση.
1: Εντάξει, πριν πόσα χρόνια.
0: Πριν 50.
1: Ωραία.
0: Πριν 40.
1: Προσπαθούμε να φέρουμε κάποιον, αλλά δυσκολευτούμε.
0: Εντάξει, αλλά αυτό δεν έχει. Βλέπεις την εικόνα μιας ομάδας τώρα. Εγώ έχω δει μια Βραζιλία να. Ξέρεις, είναι η πιο ευρωπαϊκή Βραζιλία όλων των εποχών. Πιθανόν. Να το βάλω και αυτό, μισθά.
1: Αυτό είναι. Έπαιζε μια ευρωπαϊκή Βραζιλία εναντί μιας Αταλάντης ομάδας.
0: Ναι, αλλά μπορεί να παίξεις άσχημα.
1: Δεν έπαιζε την Ετσάντη Βραζιλία.
0: Μα μην περιμένεις. Γιατί το περιμένεις, γιατί οι προσδοκίες σου είναι τόσο ψηλές.
1: Όχι, δεν περιμένω τίποτα, διότι όταν έχεις μόνο δύο αστέρια, προσωπική άποψη, αστέρια, μιλούμε για top ποδοσφαιριστές, ο ένας δεν παίζει, θα περιμένω οτιδήποτε. Αν ο Νεϊμάρ καταφέρει να... Εντάξει, μπήκε 15 λεπτά ο Νεϊμάρ. Okay,
0: ναι,
1: αν
0: αλλά
1: να βοηθεί,
0: νομίζω κάνεις ένα λάθος.
1: Και ότι... σκεφτεί κάτι άλλο λάθος, το οποίο δεν βλέπεις ότι δεν έχει αλλαγές η Βραζιλία.
0: Ναι. Θα σου πω το εξής όμως, διότι είσαι λίγο άδικος στην κριτική. Κάθε φορά που συζητάμε για ομάδα, στο πίσω μέρος του μυαλού σου βάζεις αυτή την ομάδα τροπεούχο του Μουντιάλ και ότι αυτός είναι ο πύχης. Δεν ξεκινάμε με όλες τις εθνικές να λέμε ότι δεν μπορεί να πάει κάπου με τον Βινίσιους. Δεν ξέρω που θα πάει με τον Βινίσιους. Ξέρω ότι έχει βελτιωθεί σε σχέση από το πρώτο παιχνίδι. Ξέρω ότι έχει παίξει καλά ασχέτως αντιπάλου. Κάτι το οποίο με ενδιαφέρει, διότι έχω δύο ομάδες να παίζουν με αδύναμους αντιπάλους και να μην παίζουν καλά. Άρα υπάρχει μια πρόοδος σε αυτή την Βραζιλία που δεν μοιάζει. Δεν είναι καλλιτέχνες των προηγουμένων χρόνων. Αλλά έχει, ρε παιδί μου, έχει λίγη περισσότερη ένταση, έχει μια τακτική πειθαρχία, δεν χάνει τη δημιουργικότητά της, αλλά δεν θα την κρίνω με βάση το αν θα το πάρει. Βλέπω μια πρόοδο.
1: Γνωρίζεις το τραγούδι του Καρά για τον ίδιο άνθρωπο που μιλάμε. Για τη Βραζιλία που μιλούμε, Μαρίκο.
0: Όχι.
1: Έχουμε να πετύσεις.
0: Ναι. Το όχι να διευκρινίσω ότι έχω πει όχι και τι έχω πει ναι. Ναι, μιλάμε για τη Βραζιλία. Συζητάμε όμως για το παιχνίδι με τη Σκωτία. Δεν συζητάμε για τον τελικό του Μουντιάλ.
1: Για το παιχνίδι με τη Σκωτία έχει κάνει μια πολύ καλή πρόοδο.
0: Αυτό λέω.
1: Μέχρι
0: γιατί το κουράζουμε.
1: Διότι είσαι υπερβολικός πάντα γι' αυτό.
0: Γιατί είμαι υπερβολικός. Δεν είναι ο πιο επιδραστικός. Έχει βάλει 4 γκολ. Κάτσε ρε.
1: Είναι ρε πανικό. Αφού το έχουμε πει αυτό. Εδώ συμφωνούμε. Απλά... Θυμάσαι τι μου έλεγες για τον Μπέλιγκαμ και λοιπά.
0: Βεβαίως και όχι θυμάμαι.
1: Ούτε οι εφημερίδες και λοιπά. Ορίστε, στο δεύτερο αγώνα που είδα, σε ποιο κύπελο.
0: Δεν έχουμε κάνει το παραμικρό λάθος με τον Μπέλιχα.
1: Όχι, λέω ότι έχασε το δεύτερο
0: μέχρι. Ναι, αλλά μαζί σου δεν έχει αλλάξει κάτι όμως αυτό που έχουμε πει. Έχουμε πει ότι ο Μπέλιχα αναλαμβάνει αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο φορτίο, ίσως και μεγαλύτερο από τον Χάρι Κέιν, ίσως να είναι περισσότερο επιδραστικός από τον Χάρι Κέιν σε αυτή την Αγγλία. Δεν έχει παίξει καλά.
1: Είναι η άποψή σου ότι είναι πιο επιδραστικός από τον Χάρι Κέιν.
0: Λέμε, ρε παιδί μου, πιθανό. Μα αφού έχουμε πει ότι ο Μπέλιχαμ είναι ο άνθρωπος ο οποίος τα επόμενα χρόνια θα είναι ο πιο επιδραστικός ποδοσφαιριστής. Και ίσως αυτό το Μουντιάλ να είναι περισσότερο και από τον Χάρι Κέιν. Άρα λοιπόν στο τελευταίο παιχνίδι που δεν φάνηκε, φάνηκε η γύμνια της Αγγλίας.
1: Πανίκο, θα υπάρξει και ευρωπαϊκό μετά και ξανά παγκόσμιο κυπέλλο και πιθανόν να είναι ο Πάλμερ εκεί ή ο Φόντεν ή κάποιος άλλος. Σημαίνει ότι ενώ ο Μπέλιγκαμ και δικαιώσαμε. Ο Μπέλιγκαμ σήμερα διότι δεν έχουν κληθεί οι σωστοί ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, αλλά και εγώ θα κλαίω τη μοίρα μου γιατί δεν κλήθηκε ο Πάλμερ. Έχω ένα Μουντιάλ μπροστά μου, παίζω παιχνίδια κάθε εβδομάδα, θα κλαίω για τον Πάλμερ. Ξεχάστε το. Πάει, τελείωσε.
1: Δεν τελείωσε, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
0: Πώς δεν είναι έτσι. Θα σκέφτομαι τον Πάλμερ εγώ.
1: Πανικό. Αν πάει καλά η Αγγλία,
0: ναι.
1: Μια χαρά. Από το πρώτο παιχνίδι που δεν θα πάει καλά, δεν θα τα καταφέρει να αποκλειστεί, θα παίζουν οι καμπάνες. Ξέρεις τι γίνεται, ιδιαίτερα στην Αγγλία.
0: Ωραία. Μείνε μισό λεπτό.
1: Μείνε μισό λεπτό.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
0: Θέλω να πω ότι θα πρέπει να κρίνονται οι ομάδες με αυτό που βλέπουμε με την πρόοδο τους και τα αποτελέσματά τους. Δεν μπορεί κάθε φορά να επικαλούμαστε ποδοσφαιριστές που δεν έχουν κληθεί. Έχει παίξει η Αγγλία ένα παιχνίδι στο οποίο δεν ήταν καλή, θα κριθεί για αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να κρίνονται κάθε φορά επιλογές πριν από ένα μήνα. Δεν κόβεις δρόμο με αυτό το πράγμα. Άρα ο Μπέλιγχαμ για μένα είναι επιδραστικός.
1: Έχουν μείνει χωρίς αλλαγές, αυτό λέω. Δεν έχω
0: θα
1: πει
0: κριθεί
1: ότι...
0: την ώρα που θα αποκλειστεί τι έχει φταίξει. Διότι μπορεί να φταίξει κάτι άλλο. Εγώ λέω ότι αν είναι καλά ο Μπέλιγχαμ, η Αγγλία έχει καλές πιθανότητες να πάει μακριά. Αν δεν είναι καλά, κινδυνεύει να μην παίξει καλά και να αποκλειστεί. Όπως έγινε και στο προηγούμενο παιχνίδι. Δεν ήταν καλός, στήχησε στην Αγγλία. Εντάξει, είναι καλός ο Βινίσιους, είναι... τραβάει τη Βραζιλία.
1: Η διαφορά μας είναι ότι για μένα ο επιδραστικός είναι ο Χάρι Κέιν και όχι ο Μπέλιγχαμ. Εντάξει, παραμένει η διαφορά.
0: Okay, μα δεν βγάζω έξω τον Χάρι Κέιν, είναι ντουέτο. Ενώ ίσως να πρέπει να είναι περισσότερο επιδραστικός ο Μπέλιγχαμ. Όπως και να έχουν τα πράγματα. Ο Χάρι Κέιν είναι κορυφή, είναι ελίτ. Δεν το συζητάω. Πάμε, σου κάνει κάτι εντύπωση ή είναι όλα ok με τα χτεσινά παιχνίδια?
1: Όχι, καθόλου. Δεν μπορούσαμε καμιά εντύπωση, γιατί θυμάμαι στις αρχές που μιλούσα για την Κορέα κλπ. Εγώ την είχα δει και έλεγα ότι από την πρώτη σέτρα μου να τους κάνω να το φάσει, γιατί έχει πρόβλημα πίσω. Δεν χρειάστηκε καν ούτε σέτρα. Να χάνεις από τη South Africa, πανίκο.
0: Νομοτέλεια, νομοτέλεια δηλαδή. Το περίμενες, ναι, ήρθε, δεν...
1: Ναι, μέχρι εκεί. Η Τσεχία κακή. Θυμάσαι, σου είχα πει ότι με τα δεύτερα να παίξει το Μεξικό, ήταν ως κερδίτη. Ναι.
0: Και το Μαρόκο...
1: Κάτι το ιδιαίτερο.
0: Το Μαρόκο παίζει ένα street football.
1: Εντάξει, σίγουρα δεν μπορεί να είναι πάντα καλό. Αρχίζει το άγχος όταν ειδικά είσαι φαβορί. Δεν έχει το μεγάλο όνομα το Μαρόκο για να μπορεί να ελέγχει τα συναισθήματα του στο παιχνίδι κλπ. Πολύ καλή ομάδα. Να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος. Πολύ σημαντικό. Γιατί πιθανόν να είναι, όπως είχαμε πει πριν, Σουηδία, η Ιαπωνία, μάλλον Ολλανδία, συγγνώμη. Μάλλον η Ολλανδία θα είναι πρώτη. Οπότε μάλλον θα παίξει με την Ολλανδία. Εκεί θα να τη δούμε. Να δούμε και το Μαρόκο. Δύσκολο παιχνίδι.
0: Για τα σημερινά, τα θυμάσαι ή να στα πω?
1: Η Γερμανία.
0: Η Γερμανία σημερινός. Ναι,
1: Εκουαδόρ. Όταν έχασε το παιχνίδι με ισοπαλία, τι να πούμε, ένα δύσκολα πλέον.
0: Και μάλλον μένει και έξω, ενώ κινδυνεύει ούτε και τρίτη θέση πλέον που μπήκε με προσδοκίες.
1: Ναι, σίγουρα είναι δύσκολο. Εντάξει, τούτες οι ομάδες, κάποιες ασιάτικες, κάποιες λατινικές, είναι του ύψους και του βάθους.
0: Είχαμε πει όμως από την αρχή ότι η Ιαπωνία είναι η ομάδα που είχε ξεχωρίσει και έρχονταν με τις μεγαλύτερες προσδοκίες από την Ασία.
1: Απλά έχει οι απουσίες, ενώ τραυματίες τα μεγάλα ονόματα τους, παραμένει καλή. Να δούμε, θα είναι δύσκολο παιχνίδι με την Ολλανδία. ίσως να είναι και ένα από τα καλύτερα παιχνίδια στον επόμενο γύρο, στο νοκάουτ.
0: Όχι, οι Ιάπωνες παίζουν με τους Σουηδούς.
1: Είτε με τους Σουηδούς είτε με την Ιαπωνία. Συγγνώμη.
0: Μην τα συγχύζεις. Μιλάω για απόψε.
1: Ο δεύτερος πανίκος θα παίξει εναντίον
0: της Βραζιλίας, νομίζω.
1: Περίμενε. Το Μαρόκο θα παίξει με την Ολλανδία να δεχτεί πρώτη.
0: Ναι, και ο δεύτερος παίζει πάνω στη Βραζιλία.
1: Ναι, ο δεύτερος παίζει με την Ολλανδία. Δηλαδή η Σουηδία.
0: Αν οι Ολλανδοί που θα κερδίσουν λογικά θα διατηρήσουν την πρωτιά, και οι Ιάπωνες αν δεν χάσουν μπορεί να κάτσουν πάνω στην Βραζιλία.
1: Ναι. Αν κερδίσει η Σουηδία θα παίξει η Σουηδία-Βραζιλία.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Αν δεν χάσουν οι Ιάπωνες παίζει μια για διπλό αποτέλεσμα.
1: Ναι. Εκεί αυτά τα παιχνίδια έχουν σημασία, διότι όλα αυτά τώρα που βλέπουμε τελειώνουν πολύ σύντομα. Τα επόμενα παιχνίδια, τα πρωινά είναι νομίζω Τουρκία-Αμερική.
0: Αυτό τι
1: και το άλλο θα είναι Αυστραλία-Παραγουάη. Πιθανόν να έρθουν και στον παλιά να αποκριθούν και εσύ, δεν ξέρω τι.
0: Το σκέφτομαι και εγώ, είναι από το πρωί που το σκέφτομαι αυτό το αποτέλεσμα τη Παραγουάη με την Αυστραλία. Ένα χειβολεύει και του δύο. Εκτός αν οι Παραγουανοί θέλουν τη δεύτερη θέση. Δεν ξέρω πώς θα βρουν αυτοί.
1: Ναι. Αν μπορούν να παίξουν την επίθεση. Διότι στη Λατινική Αμερική, Μπαρίκο, μόνο η Κολομβία μπορεί κάποτε να κοντράρει η Βραζιλία και η Αργεντινή. Όλες οι άλλες ομάδες.
0: Όχι, μην το λες. Και η Ουρουγουάη. Είχε καλές ομάδες η Ουρουγουάη.
1: Πιο παλιά.
0: Ναι. Σε αυτό το Μουντιάλ δείχνει η Κολομβία να έχει μια καλή ομάδα, ναι.
1: Από ανέκαθε. Νομίζω πάρα πολλά χρόνια η Κολομβία είναι σταθερή. Δεν μπορεί να φτάσει το επίπεδο της Βραζιλίας.
0: Δεν θα το φτάσουν ποτέ, ενώ είναι δύσκολο. Ναι. Αργεντινή, Βραζιλία πάντα θα κυριαρχούν. Τέλος πάντων. Έγινε. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα, καλά παιχνίδια σου εύχομαι να παρακολουθήσεις.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Γιατί κάποιες ομάδες έχουν ήδη αποκλειστεί, ποια είναι τα κριτήρια για πρόκριση μέσω τρίτης θέσης, γιατί κάποιες ομάδες που έχουν 0 βαθμούς έχουν αποκλειστεί ήδη, διότι. Δεν έχω καταλάβει, δεν είναι αυτονόητο αυτό που με ρωτάς. Μετράνε τα μεταξύ τους παιχνίδια πρώτα απ' όλα. Το πρώτο κριτήριο. Και μετά αρχίζουμε να μετράμε τις διαφορές στα γκολ. Οπότε αν μια ομάδα κερδίσει και πιάσει μιαν άλλη, ξέρω εγώ, στους 3 βαθμούς, αλλά είχε τηθεί στο προηγούμενο παιχνίδι από αυτήν, μειονεκτή. Γιατί στο μεταξύ τους είχε ηττηθεί. Και μετά πάμε στα υπόλοιπα σενάρια, βαθμοί κλπ. Πάμε στο διάλειμμα μας και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να συζητήσουμε για... Όλοι μιλάνε για Μπαπέ, Βινίσιους, αλλά για Ολίσε κανείς. Χωρίς αυτόν η Γαλλία δεν έβαζε γκολ. Όχι. Αν κάποιοι μίλησαν για τον Ολίσε, ήμασταν εμείς εδώ, σε αυτή την εκπομπή. Από την πρώτη μέρα του τουρνουά μιλούσαμε για τον Ολίσε, ότι είναι ένας παίκτης που ξεχωρίζει. Πριν ξεκινήσει ακόμη τα παιχνίδια της η Γαλλία. Πάμε στο διάλειμμα μας.

0: Τάξης.
1: Με χειροπέδες 10 πρόσωπα κατά τη διάρκεια των σαρωτικών ελέγχων από τις αρχές. Διπλός ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών έπληξε τη Βενεζουέλα, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 32 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 700 ατόμων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία όταν ρωτήθηκε αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά 735. Και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 22 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Ήξερες ότι μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε περιοχές της Υπαίθρου, όπως αναλυώντας το Λιοπέτρη και το Κίτη, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 30.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 25.000 ευρώ και επιπρόσθετη χορηγία έως 5.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
4: Φτύνας, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν μου το Αλφαπίτσα.
5: Αλφαπίτσα app. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
4: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
6: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 28 Ιουνίου. Κεράσια ελληνικά τώρα 4,25 το κιλό. Κυπριακά σταφύλια μαύρα χωρίς κουκούτσι τώρα 3,95 το κιλό. Χοιρινό σουβλάκι 4,99 το κιλό. Αλφα Μέγα χοιρινά μπιφτιακιά low fat high protein 600 γραμμάρια από 4,99 τώρα 3,99. Ορεινή αγελαδινή γραβιέρα από 10,99 τώρα 9,99 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
7: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
8: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
10: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
11: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιο μας.

0: ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου. Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
1: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
3: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
6: Στις 25 Ιουνίου 1982 έγινε το παιχνίδι «Ντροπή του Χιχών». Στην φάση των ομίλων του Μουντιάλ στην Ισπανία, η Δυτική Γερμανία νίκησε 1-0 την Αυστρία. Ένα αποτέλεσμα που βόλευε και τις δύο ομάδες για να προκριθούν, αφήνοντας εσκεμμένα έξω την Αλγερία. Μετά από αυτόν τον αγώνα, η FIFA άλλαξε τους κανόνες. Από τότε, τα τελευταία μας των ομίλων γίνονται πάντα την ίδια ώρα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Χρήστης Χριστοδούλου στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Στο 2950 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, όπως επίσης και για τον διαγωνισμό μας. Την πολύ ωραία. Κόλλησα τώρα. Ψισταριά Weber. Ναι, θυμηθήκα. Η οποία είναι αξίας 850 ευρώ. Γράφεται Weber, W-E-B-E-R. Ονοματεπώνυμο και ηλικία. Την Τρίτη θα είναι η κλήρωση, 30 του μηνός.

Σε λίγο θα είναι και η Γενική Συνέλευση της Ανόρθωσης, έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ανόρθωσης, και περιμένουμε να δούμε τι θα βγει από εκεί. Εκλογική, όχι έκτακτη. Είπα έκτακτη, αλλά είναι εκλογική συνέλευση της εταιρείας. Κλείνει τον Βέλγο, τον Γκέρετς. Αυτός είναι ο νέος προπονητής της Ανόρθωσης. Πολύ πιθανό να ανακοινωθεί και σήμερα στα μέλη. Ίσως, αν όχι σήμερα, ίσως αύριο να ανακοινωθεί. Περιμένουμε να μάθουμε και τον νέο πρόεδρο της εταιρείας, που πληροφορίες μου αναφέρουν ότι μάλλον θα είναι, ή τουλάχιστον δέχεται έντονες πιέσεις, ο Μαραγκός για να είναι αυτός στην προεδρία, πρώην παίκτης της ομάδας, και πολύ πιθανό να ανακοινωθούν και λεπτομέρειες για τον χορηγό του γηπέδου, την Freedom, και από ό,τι μαθαίνουμε είναι τριετούς διάρκειας το συμβόλαιο, 1 εκατομμύριο τον χρόνο. Είναι έξτρα χρήματα όλα αυτά σε σχέση με τα έσοδα που είχε ανόρθωση τα προηγούμενα χρόνια.

Και γίνονται και αρκετές εργασίες του Αντώνης Παπαδόπουλος και θα είναι η ανόρθωση, η διοίκηση της έτοιμη να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας. 8 με 11 του μήνα τα εργομετρικά στην ανόρθωση. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει η προετοιμασία. Επενδύουν πάρα πολύ στον νέο προπονητή. Ξέρει την ομάδα. Έχουν μιλήσει με όλους τους προπονητές που ήταν υποψήφοι. Ξέρει που έρχεται. Ξέρει τι θα αναλάβει και γίνεται πολύ μεγάλη επένδυση στην ομάδα για τη νέα σεζόν. Να φύγει το εμπάρκο, να κρατηθεί σε ένα καλό επίπεδο, να κρατηθεί σε καλύτερο επίπεδο, άμα θέλετε, σε σχέση με την περσινή σεζόν, που είναι οι πλήστοι ποδοσφαιριστές εκεί, ασχέτως αν έχει φύγει ο Σένση. Το θέλουν αυτό, στηρίζουν πάρα πολύ στην ομαδικότητα, στο πνεύμα συνεργασίας που υπάρχει στην ομάδα. Δεν έχουν γίνει πολλές αλλαγές. Θεωρούν ότι θα γίνει και μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων, αφού δεν μπορούν να κάνουν μεταγραφές, και θα επενδύσουν όλα αυτά τα χρήματα, όχι να σπαταλήσουν, να επενδύσουν αυτά τα χρήματα εν ώψη της νέας σεζόν. Και η ανόρθωση θα προσπαθήσει να επιστρέψει δυναμικά από τη νέα σεζόν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν χωρίς να σημαίνει ότι αδιαφορεί για την φετινή σεζόν. Όχι, δεν έχουμε ακόμη νέο με Γιάνσεν για τον φίλο που ρωτάει. Είμαστε στο περίμενε σήμερα, απόψε, έγινε, δεν ξέρω, δεν έχει βγει ακόμη κάτι για την περίπτωση του τεχνικού, πρώην τεχνικού διευθυντή της Ομόνιας. Τεχνικός διευθυντής ήταν αθλητικός διευθυντής, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, είχε ένα έτσι περίεργο ρολό. Και όταν τελειώσει αυτό, θα ξέρει και η διοίκηση της Ομόνιας κατά πόσο θα πληρώσει ή όχι τον Σουηδό, ή πόσο θα πληρώσει ή αν δεν θα πληρώσει καθόλου.

Επίσης, μιας και η κουβέντα είναι στην περίπτωση της Ομόνιας, να πω το... θα μιλήσουμε και για ΑΠΟΕΛ. Απλώς να πω για την Ομόνια ότι φαίνεται να είναι κοντά ο Ντιογκού να πάει στην Τσέλιε και να έρθει ο Κάρνιτσικ, αυτός να έρθει στην Ομόνια, και θα κλείσει. Αυτή είναι η πρώτη, μάλλον η επόμενη μεταγραφή, για να είμαι πιο σωστός. Η Ομόνια ψάχνει και ένα, από ό,τι μαθαίνουμε, δεξί εξτρέμ, αλλά αριστερό ποδαρό. Κοιτάξτε λεπτομέρειες, παλιά θυμάμαι γράφαμε ψάχνει ένα εξτρέμ. Τώρα μαθαίνουμε και τι είδους. Θέλει ένα θέλει στόπερ αριστερό ποδαρό, τερματοφύλακα. Α, και ψάχνει και μέσο. Ψάχνει και ένα μέσο. Αλλά νομίζω ότι η πρώτη μεταγραφή που θα ανακοινωθεί φαίνεται να είναι πιο κοντά να τελειώνει, να ολοκληρώνεται, είναι το θέμα του Κάρνιτσικ. Και μάλλον πάει ο Ντιουγκού εκεί και έρχεται ο άλλος εδώ. Ο 063 λέει, έχουμε κανένα νέο για Λιμνιό στον ΑΠΟΕΛ? Είναι σε καλό δρόμο του Λιμνιού. Είναι σε καλό δρόμο του Λιμνιού, μπορώ να πω. Στον ΑΠΟΕΛ να πω ότι θα πάνε Ολλανδία για προετοιμασία. Αρχίζουν τα εργομετρικά από εβδομάδας, 4-5 Ιουλίου. Αρχάγγελο, μετά θα πάνε Κυπερούντα, μετά θα πάνε στην Ολλανδία. Και περιμένουμε να δούμε και πώς θα εξελιχθεί το θέμα με τις διαδικασίες που γίνονται, διότι στον ΑΠΟΕΛ περιμένουν πάρα πολύ και με μεγάλη αγωνία το θέμα από την UEFA, για να μπορέσει να μεταβιβαστεί ουσιαστικά η άδεια της υφιστάμενης εταιρείας στη νέα εταιρεία. Κοίτα να δεις τώρα, φίλε, ο Λιμνιός ήταν ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε με πάρα πολύ μεγάλη προοπτική. Οι τραυματισμοί τον έχουν φέρει πίσω, δεν έχει καταφέρει να πιάσει τον Παναθηναϊκό. Στην Ολλανδία ήταν. Πού είχε πάει τώρα ο Λιμνιός? Τέλος πάντων, μου διαφεύγει. Είχε φύγει ιδανικός, νομίζω Ολλανδία. Είχε φύγει ιδανικός. Έκανε καλή χρονιά και περιμένουν στο ΑΠΟΕΛ, από ό,τι μαθαίνουμε, θα τον δοκιμάσουν και σε ένα νέο ρόλο του δεξιού μπάκα. Αυτή είναι η πληροφόρηση που υπάρχει, ότι θα δοκιμαστεί ως δεξιός μπάκ, και να δούμε, διότι είναι πάρα πολύ γρήγορος παίχτης και ίσως να θέλουν να τον αξιοποιήσουν σε αυτό. Δεν είναι εκείνη όλη η προοπτική που υπήρχε ως εξτρέ, φαίνεται να την έχει χάσει, και πιθανόν σε ένα πρωτάθλημα με πιο χαμηλή ταχύτητα σε σχέση με τα πλήστα ευρωπαϊκά να του ταιριάξει, διότι θα πω το εξής για το Λιμνιό, το οποίο έχω μάθει. Ήταν ένας, ανέκαθεν ήταν ποδοσφαιριστής ο οποίος ήταν τακτικά πειθαρχημένος, δηλαδή ήταν άνθρωπος του προπονητή, και παρότι οι αρετές του, οι μεσοεπιθετικές, έφθυναν αντί να αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου που ξεκίνησε ως ένα μεγάλο ταλέντο, και επειδή είναι ένα παιδί το οποίο ακολουθεί τον προπονητή και είναι και ένας παίκτης ο οποίος παίζει για την ομάδα, μπορεί να ταιριάξει εκεί ως δεξιός μπακ και να του βγει, όπως πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Θυμάστε Ζωάο Πέδρο, τι να συζητήσουμε τώρα. Πόσοι και πόσοι, ακόμη και ο Μασούρας εξτρέμ ξεκίνησε και κατέληξε να παίζει εκεί. Γιατί ίσως να του ταιριάζει λίγο παραπάνω. Έχει 5 μέρες που είναι σε καλό δρόμο του Λιμανιού, τι εννοείς, του Λιμνιού εννοείς, φίλε, είναι σε καλό δρόμο, ναι, χρειάζονται, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες. Ενώ τι σε προβληματίζει, ο Εμπαπέ 2 χρόνια ήταν σε καλό δρόμο για να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης, πήγε, ήταν σε καλό δρόμο, τι να κάνουμε.

Δεν γίνονται μεταγραφές από τη μια μέρα στην άλλη. Οι παίκτες θέλουν τον χρόνο τους, οι ομάδες μπορεί να θέλουν τον χρόνο τους. Σου λέει ένα ποσό, ζητάς κάτι άλλο, μιλάς με τον προπονητή, θέλει να δει ποιος είσαι. Τον ξέρει βέβαια ο Νίκος Παπαδόπουλος. Παίρνεις τις πληροφορίες σου, έχει μια διαδικασία, έχει συμβόλαιο, πρέπει να μιλήσει με την άλλη ομάδα, πρέπει να βρεθεί. Υπάρχει μια διαδικασία. Τι, θέλω το Λιμιό, έρχεται και ο Παναθηναϊκός τι θα γίνει, το συμβόλαιο του δεν πρέπει να μιλήσει με εκείνους. Άρα παίρνει μια. Υπάρχει χρόνος. Όπως πολλές περιπτώσεις, όπως όλες οι περιπτώσεις. Ενώ το ανάποδο έπρεπε να λες, μα πώς ήρθε αυτός αμέσως. Η διαδικασία, η λογική διαδικασία είναι αυτή. Ναι, θέλουν λίγο χρόνο οι μεταγραφές. Γιατί δεν κλείνουν όλες οι ομάδες όλους τους παίκτες τώρα. Υπάρχει κάποια διαστροφή, κάποια παραγοντική διαστροφή και δεν τους κλείνουν. Προφανώς κάποιοι δεν είναι ελεύθεροι, κάποιοι θέλουν χρόνο, κάποιοι πρέπει να μιλήσουν και με τους μάνατζερ τους, κάποιοι έχουν συμβόλαια. Δεν είναι διαστροφή. Είναι διαδικασία.

0: Φίλος μου ο Κυράκος λέει, πόσους αριστεροπόδες έχει στην Ομόνια ρε Πανίκο? Έχουμε ήδη 5. Αν έρθει ο Κάστανος και αμυντικός να έχουμε 7. Συνήθως 3-4 χρειάζονται. Γιατί είσαι ρατσιστής με τους αριστεροπόδαρους? Γιατί πρέπει να παίζουν μόνο οι δεξιοπόδαροι? Μπορεί να έχεις, ξέρω εγώ, δεξιοπόδαρος μόνο εκεί που τους χρειάζεσαι. Να είναι 7 οι αριστεροπόδαροι και 4 οι δεξιοπόδαροι. Γιατί ζώνει και καλά να έχεις 7 και 8 δεξιοπόδαρους ή 9 δεξιοπόδαρους? Γιατί, τι είναι, ρατσιστικό είναι αυτό, Κυριάκο, τι είναι? Ο άλλος θέλει να παίζει με το αριστερό. Σε ενοχλεί? Και στο κάτω-κάτω, τι 5 μέρες σε καλό δρόμο του Λίμνιου. Την Κυριακή βγήκε το όνομά του, δώσαμε συνέχεια, ό,τι δείχνουν θετικά και πάνε προς συμφωνία. Άρα οι 5 μέρες δεν, μάλλον 2. Εχθές και σήμερα. Γεια σου Εφραίμου. Οι 5 μέρες είναι μέχρι και το Σαββατοκυριακό. Να περάσει και το Σαββατοκυριακό είναι λογικό. Και το 5 μέρες είναι καλό, δηλαδή το να μπορέσεις να αρχίσεις να μιλάς με ένα ποδοσφαιριστή και σε 5 μέρες να κλείνει, είναι πάρα πολύ καλό, είναι σούπερ. Όπως και για την Αελάρα που λέει ο 789 ρωτάει τι γίνεται, έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Αλήθεια, έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος βιασύνης από την στιγμή που ξεκινάει το πρωτάθλημα τέλη Αυγούστου και από την στιγμή που η μεταγραφική περίοδος τελειώνει Σεπτέμβριο. Δεν υπάρχει κάτι να... ένας λόγος ούτε πανικού ούτε βιασύνης. Και θέλει να κτίσει η ΑΕΛ και έχει πάρει κάποιους παίχτες και δεν θα βιαστεί να τους πάρει όλους. Δεν υπάρχει και... γιατί να βιαστώ, ενώ με τρελαίνει αυτό το πράγμα που όλοι. Δεν το λέω για σένα, 789 μου, έτσι, χωρίς παρεξήγηση. Ενώ με τρελαίνει όμως που θέλουμε να κλείσουμε με το που τελειώνει το πρωτάθλημα, θέλουμε να κλείσουμε όλο το ρόστερ αμέσως. Αντέξτε λίγο. Υπάρχει χρόνος. Υπάρχουν και καλοί ποδοσφαιριστές που κυκλοφορούν. Κάθε ομάδα σημαδεύει 3-4 για κάθε θέση. Περιμένει. Μπορεί να έχει σημαδέψει ένα παίκτη που παίζει στο Μουντιάρε, παιδί. Δεν λέω ότι θα πάρεις από την Εθνική Βραζιλίας. Μπορεί να πάρεις όμως από το Κουρασάου. Ένα καλό παίκτη που σου κάνει. Στο κάτω-κάτω η ΑΕΛ έχει πόσους έχει? 3 που είναι στο Μουντιάρ. Μασέκο ή 2. Μασέκο, Τσόα, ποιος άλλος? Μέρα μου διαφεύγει. Πάμε αθλητικό. Ναι, γι' αυτό το διευκρίνησε. 789 χωρίς παρεξήγηση ότι δεν είναι σε σένα που απευθυνόμουν, αλλά οκ, okay, να είσαι καλά. Πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά να ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
1: Σπορ FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Τεμαχρόνη πρόσληψη προπονητή στην ανόρθωση με τον Βέλγο Κάρελ Κέρετς να έχει το προβάδισμα έναντι του Ζελικό Κόπιτς. Πραγματοποιείται στις 7 η εκλογική γενική συνέλευση της εταιρείας. Νιάνας Απτινάηλ είναι 29χρονος Βόσνιος επιθετικός Χάμσαν Τσαντάγκοβιτς. Βγαίνουν ανακοινώσεις για Γκόμες, Καρό και Γκομής. Έτοιμος να γίνει ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα, ο Κόνορ Γκόλτσον. Ο Άγγλος αμυντικός βρίσκεται σε επαφές με τον Άρη για την αποζημίωση και την ελευθέρα. Αρχές Ιουλίου η ανακοίνωση για Όσβολτ. Πλησιάζει στο ΑΠΟΕΛ ο Δημήτρης Λιμνιός. Οι δύο πλευρές τα βρήκαν σε όλα και απομένει το θέμα της αποζημίωσης του παίκτη από τον Παναθηναϊκό. Αναμονή στην Ομόνοια για τις επόμενες προσθήκες στο ρόστερ. Προτεραιότητα αποτελεί απόκτηση δεξιού μπακ. Σε περίοπτη θέση το όνομα του Ζαν Καρνιτσίκ. Εκδικάζεται σήμερα στο ΚΑΣ η έφεση των Πρασίνων κατά της απόφασης του Γιέσπερ Γιάνσον. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Ολλανδός αμυντικός Mike van der Hoorn, ο οποίος πέρασε από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και ανακοινώθηκε επίσημα από την ΑΕΚ. Θέμα χρόνου, η ανακοίνωση στην Πάφο για Μπρίτο και Μπιέλ, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τη Sporting με τους ποδοσφαιριστές να βρίσκονται ήδη στην Κύπρο. Ανοιχτό το θέμα αποκτήσεις του Πορτογάλου μέσω Google. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποκτήση του δεξιού εξτρέμ Αγάπη Βρίκη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνο.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Συνεχίζεται η δράση στην τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 11 για τον 5ο ομίλο η σημερινή Γερμανία και Κουρασάο ακτήρευαντος του. Στις 2 τα ξημερώματα για τον 6ο ομίλο η Ιαπωνία Σουηδία και την Ισία Ολλανδία. Ενώ στις 5 το πρωί για τον 4ο ομίλο Παραγουάη Αυστραλία και Τουρκία ΗΠΑ. Σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο Ολλανδός Στόπερ Ντε Φράι βρίσκεται πρώτον πυλών του Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε πρόταση ανανέωση συμβολέου στον Τάισον για ακόμη ένα χρόνο. Τέλος, σε μια σημαντική κίνηση με την απόκτηση του Ντάνι Καρβαχάλ προχωράει Κόμο. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κύριος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ. Στη Λεμεσό.
5: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμα που σχεδόν βαριέμαι.
6: Καλή αυθυποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
8: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
9: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
10: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
11: Κάνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
10: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
12: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
13: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την Allwinbet.
14: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με Allwinbet όλα τα σώ.
13: Allwinbet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
15: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
16: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
17: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
18: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
19: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
20: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
1: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
20: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
21: Συνέχεια στην τρίτη αγωνιστική στη φάση ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Για τον πέμπτο όμιλο στις 11 το βράδυ, Κουρασάο Αχτή Ελεφαντοστού, η σημερινός Γερμανία. Δύο ώρες μετά τα μεσάνυχτα για τον έκτο όμιλο, Ιαπωνία-Σουηδία, την Ισία-Ολλανδία. Και στις 5 τα ξημερώματα, τέταρτος όμιλος, Παραγουάη-Αυστραλία, Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
20: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
16: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.
20: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μία προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των νέων βελτιωμένων καυσίμων Shell V-Power. Κάθε Δευτέρα σε τιμή προσφοράς η βενζίνη 98 οκτανίων και κάθε Πέμπτη σε τιμή προσφοράς το πετρέλαιο. Διαθέσιμα σε πάνω από 40 σημεία.
0: Λοιπόν, ξεκινώντας από την Πάφο, Λεωφόρος Δημοκρατίας και Τάσου Παπαδόπουλου προς Πλατεία Κένετη είναι το μεγάλο θέμα. Στη Λεμεσό, ο παραλιακός έχει σε αρκετά σημεία του δείχνουν τα αυτοκίνητα σταματημένα, όπως επίσης στην Μέσα Γειτονιά και στα κλασικά roundabout και η Κολονακίου επίσης. Και στα κλασικά roundabout Μέσα Γειτονιάς προς τα πάνω, Αγιάς Φυλάξεως και Πολεμιδιών. Στη Λάρνακα είναι η Γρηγόρη Αυξεντίου και ο Σπύρου Κυπριανού το μεγαλύτερο θέμα. Συν επίσης εκεί που ενώνεται η διασταύρωση είναι Νίκου και Δέσποινας Πατήχη με Γιάννου Κρανιδιώτη. Στην Λευκωσία το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι πάλι εκεί στο roundabout της Τσερίου μέχρι το Γασιπί. Λεωφόρος Αθαλάσσας, Λεωφόρος Τροβόλου, κέντρο Λευκωσίας, πάλι προς Παλουριώτισσα, εκεί υπάρχει πυκνή κίνηση. Λοιπόν, 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το 29-50 τα μηνύματά σας. Ωραίες οι καινούργιες φανέλες του Απόλλωνα, λέει ο 246. Είναι ωραίες. Είναι ωραίες οι εμφανίσεις και πάρα πολύ ωραίοι οι τύποι που κάνουν τα βιντεάκια. Είναι γουστόζικο τα βιντεάκια του Απόλλωνα. Δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει, ενώ είναι τελευταίος που έχουν πει στο τμήμα του Απόλλωνα για αυτό το λόγο, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία τα βιντεάκια. Πάμε, παρακαλώ.
3: Ανήκω μου, γεια σου, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Σάβα μου, καλά.
3: Φίλε, να σε ρωτήσω κάτι, μη ειλικρινά όμως, εντάξει, που το 1 μέχρι το 10, σε πόσον καλό δρόμο είναι του Λιμνιού?
0: 10.
3: 10, wow, ok, εντάξει. Είπαμε, και ως το στείλε μήνυμα αν έχει δίκιο, έχει 5-6 μέρες που τα ακόμα και σε καλό δρόμο.
0: Αφού εχθές βγήκε το θέμα του Λίμνιου. Δευτέρα.
3: Άντε, επανήκω εσύ. Επανήκω. Άκουμε να σου πω κάτι. Οι μεταγραφές που κάνουν τα ΠΟΕΛ με όλο το συμπάθειο προς τους Κυπρέους που είναι εξαιρετικοί παίχτες, και ο Κούτσακο και άλλοι που ανανεώσαν, είναι μεταγραφές για να είναι
0: 7. Μα ο ΠΟΕΛ δεν έχει κάνει ακόμη μεταγραφή.
3: Ούτε να κάνει, ρε πανίκο.
0: Ή θα μπαίνει με 7 παίχτες μέσα. Πάλε με 11 να μπει.
3: Ρε πανίκο. Ό,τι χορεύκουν παίζους, όχι, ό,τι παίζους σου χορεύκεις. Ήρθε το όι που την UEFA, και για ποιον λόγο το κρατάτε μυστικό, δεν κατάλαβα. Η UEFA, δεν είναι οργανισμός μπακάλικων και πάτησα με κυραλίστου, να σου δώκω 10 ευρώ να μου δω τις πράγματα.
0: Δύο ξεχωριστά πράγματα όμως. Το όχι της UEFA, δεν ξέρεις να κάνει με το σημερινό προγραμματισμό.
3: Το όχι της UEFA, ναι, αλλά θέλω να σου πω, εννοεί και πάει λάουλα, δεν ξέρουν ότι είπαν τους όι ή UEFA. Το λοιπόν άκουμε. Η UEFA είναι μπακάλικο. Να πάει τσάμι με 10 ευρώ για να του πει να πιω πράγματα 20 ευρώ και να σου πει έλα με έναν καλύτερο σχέδιο να το δούμε. Πάει τσάμι, λαλείς του. Θέλω να κάνω άρθα βήτα γάμμα. Λαλείς σου όχι, τέλειωσε. Δεν να πιένει τσάρκεται.
0: Μα αφού δεν πήγε.
3: Α?
0: Αφού δεν πήγε ακόμα.
3: Ποιος σου να δεν πει.
0: Ξέρω, έχω πληροφορίες.
3: Κάρ την Μπούρκου να μιλήσει. Κάρ την Μπούρκου να μιλήσει. Γιατί τη βγάλει.
0: Έχω καλύτερες πληροφορίες από την Μπούρκου.
3: Που την Μπούρκου αποκλείεται. Ναι. Εμαν είχες καλύτερες πληροφορίες με τους Βραζιλιάνους, γιατί δεν έγινε. Που μας διότι... ότι είναι κοντά, είναι κοντά.
0: Εγώ σου είπα ότι είναι κοντά. Δουλεύεις τώρα?
3: Δουλεύκω, ναι. Πανίκο μου, Λεβέντη μου, είσαι καλά, φίλοι μου.
0: Είμαι καλά, ρε Σαββά, είμαι καλά.
3: Όχι, να μπορεί να κάνω τίποτα, να πιάω να πω κανένα μπελάρα.
0: Μα να μου πεις εμένα τους λόγους που φκένεις. Αφού φκένεις για να μην ευριάσεις, προσπαθείς. Δεν ξέρω τον λόγο μου φκένεις.
3: Να κλείσω να σου πω κάτι. Μέρα με τη μέρα, οι συνομιλίες σας με τον... με τον αναλυτή που φέρνει τσαμίζει για το παγκόσμιο είναι και πιο ωραίες, ρε φίλε, να συνεχίσετε.
0: Μέχρι να συνηθίσει ο άνθρωπος, δεν είναι ραδιοφωνικός παράγωγος.
3: Ανέβηκε πάρα πολλά.
0: Ναι, θέλεις και συνήθεια. Αμά σε φέρω εδώ να γίνεις ξεφτέρι. Ειδικά αν με νευριάζεις να γίνουμε top δίδυμο. Φαντάζεσαι 2 ώρες να μαλώνουμε?
3: Όχι, πρέπει να κάνεις 2 ώρες να μαλώνετε. Δεν μαλώνετε.
0: Όχι, εγώ και εσύ.
3: Α, εγώ και εσύ.
0: Σε ένα μήνα να γίνει top η εκπομπή.
3: Έτσι.
0: Με το που μπαίνουμε μέσα να με ανάφκεις, θα γίνεται χαμός.
3: Εντάξει, Λεβέντη μου,
0: καλή συνέχεια. Επίσης.

22-472-372 και 22-472-374 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Και δεν κάνω πλάκα ότι για αυτά που έλεγα στον Σάβα ξέρω.

0: Δεν ξέρω πως έχετε ιδέα από το νοτιοαφρικανικό ποδόσφαιρο. Σκέφτομαι να κάνω και ένα podcast, να πω την αλήθεια. Αλλά έχει πολύ ωραία ιστορία πίσω. Δεν είναι ένα ποδόσφαιρο το οποίο είχαν οι μαύροι, οι λευκοί δεν τους ενδιέφερε. Δηλαδή είναι τον μαύρο το ποδόσφαιρο. Πρόσφατα έγινε μέρος και τον λευκό. Και έχουν όλα τα συμπτώματα που είχε και το κυπριακό ποδόσφαιρο. Εγώ γίνηκα μάστερ μαζί του που τσακωνόμαστε κάθε μέρα 8 ώρες συνεχόμενος, λέει ο Blue Phoenix. Είμαι βέβαιος. Είναι στην διαδικασία, ρε, 185. Δεν υπάρχει κάτι για να πούμε στο ΑΠΟΕΛ. Είναι μια διαδικασία που θέλει το χρόνο της. Να μπορέσει δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία. Δεν μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη η UEFA να σου δώσει άδεια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα είμαστε σε μια διαδικασία. Τι χρειάζεται να γίνει στην περίπτωση του ΑΠΟΕΛ, στις οποιασδήποτε ομάδας. Χρειάζεται να γίνει α, β, γ, δ. Ωραία. Προχωράμε να κάνουμε αυτή την διαδικασία σε συνεργασία με την Ομοσπονδία, την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, που έχει και την τεχνογνωσία για να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Και από εκεί και πέρα, όταν ετοιμαστεί όλο αυτό, θα πάει στην UEFA. Η UEFA θα κάτσει να το μελετήσει. Δεν είναι εκεί, στέλνουμε στην UEFA. Είναι ένας οργανισμός με πόσα μέλη, ξέρω εγώ πόσα μέλη, είναι 52-54 ομοσπονδίες με πόσες ομάδες μέσα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να χρειάζεται χρόνος. Όταν λοιπόν πάει εκεί θα κάτσουν, θα ορίσουν μια ημερομηνία, θα κάτσουν να τα δουν, πιθανό να έχουν απορίες, να τα στείλουν πίσω, τι εννοείται εδώ ή αν υπάρχουν κάποια κενά πώς καλύπτονται. Πρέπει να είναι πάρα πολύ αυστηρή σε αυτό το κομμάτι η UEFA, διότι ακριβώς για να σου δώσει την άδεια πρέπει να έχει πιστεί ότι όλοι αυτοί που έχουν να παίρνουν λεφτά από μια ποδοσφαιρική εταιρεία θα είναι εξασφαλισμένοι, και αυτούς τους ανθρώπους θέλει να καλύψει η UEFA, ότι θα λάβουν τα χρήματά τους. Στην πλευρά του ΑΠΟΕΛ, ειδικά στην περίπτωση του Σάββατου Γιασί, δείχνουν πρόθυμοι να αναλάβουν αυτό το βάρος. Δεν είναι λαμόγια, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι πάνε να κλέψουν. Έχουν σκοπό να το αναλάβουν. Άρα πρέπει να βρεθεί εκείνος ο τρόπος να πιστεί η UEFA ότι θα γίνει, για να μπορέσει να τους δώσει την άδεια. Αλλά χρειάζεται χρόνος. Περίπου ένα δίμηνο, μπορεί και λίγο παραπάνω. Χρειάζεται χρόνος. Πάμε, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Βανικό.
0: Χαίρετε.
1: Πώς είσαι?
0: Είμαι καλά, Γιώργο μου, εσύ?
1: Καλά, εδώ σκολάνε με τη δουλειά.
0: Ωραίος.
1: Τι αργά έχουμε? Τα μάτσα.
0: 11. Έχεις όρεξη? Ώστες 12, έναν ημίχρονο.
1: Δύσκολο, φίλε, γιατί δύσκολες και οι ώρες που ξεκινώ δουλειά.
0: Ξέρεις, αν είχε παιχνίδι είναι η ώρα 8, ας πούμε, 9, κάθεσαι, το βλέπεις και πας συνέχεια. Το να κάτσεις να περιμένεις η ώρα 11, σε κάποια στιγμή μπορεί να σε καταβάλει. Είναι η αναμονή που μπορεί να σε κουράσει.
1: Κάποτε βλέπω κάποια μάτσα όμως το πρωί. Μεταλλεύκομαι τις ώρες που είναι, ας πούμε, η ώρα 2, η ώρα 3, η ώρα 2.
0: Α, γιατί σηκώνεσαι έτσι πρωί? Νόμιζα θα μου λέγες για τα παιχνίδια των 6-7, ξέρω εγώ.
1: Όχι. Σηκώνομαι.
0: Okay.
1: Σηκώνομαι, έτσι.
0: Πρωινά, επειδή δεν έχει κάτι το σπουδαίο, είναι η ώρα 5, Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Υπομονή μέχρι να... Διότι αυτό το 2 η ώρα είναι ζώρικο. 2 η ώρα η Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία, Ολλανδία, αυτό... Κανονικά πρέπει να ήταν η ώρα 10, ξέρω εγώ, να κάτσουμε να το δούμε. Ειδικά το Ιαπωνία-Σουηδία μοιάζει ενδιαφέρον. Εντάξει, θα δούμε τους Γερμανούς, τι να κάνουμε.
1: Βλέπω την Ορλανδία μια πεντάρα να βάλει σήμερα. Το πρωί εννοώ.
0: Ναι, μπορεί, είναι επιθετικά είναι καλή. Ενώ έβαλε με όλη την άνεση των Σουηδών.
1: Οι Ιάπωνοι βάλαν 4.
0: Μα και Σουηδία βάλαν 5, ενώ έχουν καλή επίθεση.
1: Γι' αυτό που σου λέω. Μια πεντέρα μπορεί να τη βάλει.
0: Είναι παιχνίδι του over πάντως, στοιχηματικά.
1: Ναι. Έχει κανένα νέο Απόλλωνας?
0: Όχι ιδιαίτερο. Ξεκίνησε. Εντάξει, περιμένουμε. Είμαστε σε αναμονή για τον Γκότσον, από την αλήθεια. Που περιμένουν τον ποδοσφαιριστή να τα βρει με τον Άρη και να φύγει ο μήνας για να μπορέσουν να ανακοινώσουν, νομίζω, όπως μαθαίνουμε, ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος του μήνα ο Όσμπορτ που έπαιζε στο Λεβαδιακό. Άρα πρέπει να φύγει ο μήνας για να μπορέσει να τελειώσει το συμβόλαιο του με τον Λεβαδιακό και να τον ανακοινώσει ο Απόλλωνας. Είναι προσεκτικές οι κινήσεις του Απόλλωνα. Αρκετά προσεκτικές, μπορώ να πω.
1: Αντίξη.
0: Ναι, θέλουμε να δούμε ότι αυτοί που θα έρθουν είναι καλύτεροι από αυτούς που είχαμε.
1: 7-8, πώς
0: να σου πω κάτι, πέραν από τον Μάρκες, δεν έχει χάσει ένα ποδοσφαιριστή αμάν-αμάν ο Απόλλωνας. Δεν είναι μια ομάδα που...
1: Ο Τσέχος ήταν άσχημος, πανικό.
0: Όχι, αλλά είμαι ο Απόλλωνας τώρα. Θα πάω να παίξω στην Ευρώπη. Δεν μπορώ να βρω ένα καλύτερο παίκτη. Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο να βρω ένα καλύτερο παίκτη. Και έχει πάρει το, εν πάση περιπτώσει, τον Λαδίτη στην θέση του. Γι' αυτό λέω ότι πόσο χειρότερος μπορεί, πόσο έξω να πέσω, ας πούμε, με τον με τον Σμέρχα. Και οι δυο τους, Γιώργο.
1: Εγώ και εσύ.
0: Κοίταξε, ένα δεκάλεπτο, ειδικά τώρα με τη διακοπή που κάνουν όπως στο Μουντιάλ με τα 15 λεπτά διακοπή, μπορεί να βγάζουν. Ναι, έναν ημίχρονο μπορώ να το βγάλω. Είμαι σε καλή κατάσταση. Αλλά δεν έχει χάσει, Γιώργο μου, έτσι κάποιο σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Ενώ δεν με τρομάζει. Έφυγε ο Λαμ, okay, ο Μάρκες, η Σούπα είναι το καλό το όνομα. Ο Σμέρχαλ, ο Μάρκοβιτς. Ο Βρίκης και ο Ζαχαρίας Άδωνη. Δεν ξέρω αν βγαίνει κάποιος άλλος.
1: Ο Βούρος.
0: Α, και ο Βούρος, ναι. Οκ. Okay. Και ήρθε ο Παλογιάννης στην θέση του Σμέρχα. Είναι χάσεν κάποιο. Ενώ επενδύω στην παρουσία του προπονητή. Ότι αυτός ο προπονητής έχει φτιάξει μια καλή ομάδα. Τον είδαμε και περιμένεις να δεις ότι με τη μεταγραφική περίοδο θα φέρει και δυο καλύτερους, ρε παιδί μου. Να ανεβάζει λίγο την ποιότητα. Πόσο χειρότερο παίκτη από τον Μάρκοβιτς μπορεί να βρεις?
1: Πανικό μου, να σου πω έτσι, χάρη λογώντας τώρα που λέμε την κουβέντα, ο πρόεδρος της Μπερόε είναι Αργεντινός.
0: Ωραίος.
1: Ανάλαβε τι είναι, την ομάδα.
0: Είναι ξένοι, δηλαδή ανέλαβαν την ομάδα ξένοι?
1: Έχει 4-5 χρόνια που την αναλάβασε.
0: Okay.
1: Και την πήρα στη δεύτερη κατηγορία. Τι έκαμε αυτός? Έφερνε ένα από τις τρίτες κατηγορίες παίχτες, ναι. Έφερνε τους στην ομάδα, θα δείξουν λίγο καλά παιχνίδια και τα πουλάγε. Λουδογόρετ, Λεύσκι, Τσέσικα, πώς εγωράσατε.
0: Okay.
1: Έφερνε την ομάδα δεύτερη κατηγορία.
0: Έχει πολλούς που το κάνουν αυτό. Ενώ ούτε ο πρώτος είναι ούτε ο μονάδος.
1: Μπορεί να βρει ο συγκεκριμένος προπονητής τώρα παίχτες από δεύτερη κατηγορία, παράδειγμα της Αργεντινή.
0: Μπορείς να βρεις και από πρώτη κατηγορία της Ευρώπης. Γιατί να κοιτάξω την Αργεντινή, που εξαρτάται αυτό από το τι συμβόλαια θέλουν. Ξέρεις, οι Αργεντινοί ποδοσφαιριστές είναι πιο ακριβοί από τους Βραζιλιάνους. Γι' αυτό δεν βλέπουμε τόσους πολλούς σε σχέση με Βραζιλιάνους Αργεντινούς σε αυτό το επίπεδο στην Κύπρο. Οι Αργεντινοί για να φύγουν, βλέπεις, οι σπουδαίοι παίκτες πάνε στα μεγάλα πρωταθλήματα. Δεν φεύγουν εύκολα από τις ομάδες τους. Ενώ οι Βραζιλιάνοι είναι τόσοι πολλοί που θα δεις Βραζιλιάνο στην τέταρτη κατηγορία, ξέρω εγώ, της Μάλτας, ή ακόμα και στην Κύπρο μπορεί να έχουμε Βραζιλιάνους, δεν ξέρω, σε αυτές τις κατηγορίες, μέχρι τη Ρεάλ Μαδρίτης που παίζει ο Βινίσιους. Ενώ οι Βραζιλιάνοι φεύγουν πιο εύκολα από την πατρίδα τους.
1: Αφού 90% με ποδόσφαιρο ασχολούνται, είπα.
0: Ναι, και φεύγουν και πιο εύκολα. Οι Αργεντινοί όμως θέλουν καλά συμβόλαια. Δεν φεύγουν εύκολα.
1: Σε όποια γειτονιά να περάσει στη Βραζιλία, οι μικροί παίζουν ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Και, μα και στην Αργεντινή το ίδιο. Μείνε μισό λεπτό, Γιώργο μου.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Και στην Αργεντινή φεύγουν και παίζουν, συγγνώμη, στο εξωτερικό. Προτιμούν όμως τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Δηλαδή, αν κοιτάξεις τη Λατινική Αμερική, Παραγουάη, Ουρουγουάη, Κολομβία, τέτοιες χώρες πάνε εκεί. Δεν δυσκολεύονται όμως να έρθουν στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Οι μέτριοι παίχτες, οι καλοί έρχονται.
1: Λόγω επειδή είναι Αργεντινός, πρέπει να ξέρει 2-3 παίχτες.
0: Μπορεί να ξέρει, αλλά να μην έχει τα λεφτά.
1: Σωστό. Και αυτό.
0: Έγινε, Γιώργο μου. Άντε, καλή ξεκούραση. Γεια χαρά. Καλά. Για χαρά.

Ο φίλος που ρωτάει αν γνωρίζω κατά πόσο πλήρωσε η ανόρθωση τη ρήτρα του Σεργίου. Όχι, δεν την έχει πληρώσει. Εκτός αν είναι κάτι το οποίο θα βγει σήμερα στη συνέλευση. Ξέρετε, στις συνελεύσεις καμιά φορά λέγονται πράγματα τα οποία τα κρατάνε για τα μέλη εκεί. Δεν το γνωρίζω, τουλάχιστον δεν βγήκε οποιαδήποτε πληροφορία. Υπάρχει η πρόθεση της ανόρθωσης για πληρωμή. Αυτό ξέραμε μέχρι στιγμής. Εκτός κι αν έγινε και δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Αλλά δεν έχω δει κάπου. Νομίζω είμαστε ακόμη στο περίμενε.

Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα μας και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Για τον φίλο που ρωτάει, να του πω ότι είναι 11 η ώρα. Είναι την ίδια ώρα σε κάθε όμιλο. 11 η ώρα είναι ο πέμπτος όμιλος, η σημερινός Γερμανία και Κουρασάου Ακτή Ελεφαντοστού. Στις 2 η ώρα η Ιαπωνία, Σουηδία και την νησία Ολλανδία για τον έκτο. Και στις 5 τα ξημερώματα για τον τέταρτο όμιλο, Παραγουάη, Αυστραλία, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Και έτσι θα πάμε μέχρι να τελειώσει η τρίτη αγωνιστική στην φάση των ομίλων. Μετά πάμε νοκάουτ.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Η Κύπρος ενημέρωσε επίσημα το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις τουρκικές παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου και των χωρικών υδάτων της κατά την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 2026. 103 εναέριες παραβιάσεις έγιναν από τουρκικά drones, 196 από μαχητικά αεροσκάφη. Η αστυνομία πραγματοποίησε οργανωμένες περιπολίες και ελέγχους ανά το Παγκύπριο κατά τη διάρκεια της νύχτας για την πρόληψη εγκληματικών ενεργειών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, με χειροπέδες 10 πρόσωπα κατά τη διάρκεια των σαρωτικών ελέγχων από τις αρχές. Διπλός ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών έπληξε τη Βενεζουέλα, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 32 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 700 ατόμων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία όταν ρωτήθηκε αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά 735 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στα παράλια. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 22 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Είσαι έτοιμος για την απόλυτη ποδηλατική πρόκληση της χρονιάς? Την Κυριακή 28 Ιουνίου η Αγροκηπιά φιλοξενεί το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Αντοχής Δρόμου Ποδηλασίας 2026. Οι κορυφαίοι ποδηλάτες της Κύπρου δοκιμάζουν τα όρια τους σε μια απαιτητική διαδρομή με στόχο τον τίτλο του Πρωταθλητή Κύπρου. Ο αγώνας ξεκινά στις 3.30 το απόγευμα. Από τις 5 μέχρι τις 7, ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τον τερματισμό με τους Εφρέμ Γεωργίου και Παντελή Παντελή, μεταφέροντας όλο τον παλμό της δράσης. Παγκύπριο Πρωτάθλημα Αντοχής Δρόμου Ποδηλασίας 2026. Ζήσε την ένταση, νιώσε την αδρεναλίνη.
3: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
4: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
5: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
6: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
7: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις καλέστε στο 96 31 32 63.
8: Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
9: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη.

0: στις 6 Ιουλίου στην Έτκος στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα Wiz 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Miller's, Mijenda, Eldorado. Wiz Guide. Live Better.
1: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το ένθετο «Η αθλητική ατάκα» της ημέρας φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
4: Λοιπόν, αθλητική ατάκα της ημέρας. Ο Γιούρκεν Κλοπ, όταν ρωτήθηκε στο Μουντιάλ για τα high pressure breaks, είπε ότι δεν χρειάζεσαι 2,5 λεπτά μόνο για να πιεις λίγο νερό. Δεν υπάρχει πρόβλημα όταν είσαι στο γήπεδο, επειδή μπορείς να δεις και λίγο σόου. Αλλά καταλαβαίνω τι νιώθουν οι άνθρωποι όταν ξεκινούν οι διαφημίσεις ενώ κάθονται σπίτι. Παρ' όλα αυτά, όταν φτάνεις στην ηλικία μου, είναι μια πολύ ευπρόσδεκτη διακοπή για να πας στην τουαλέτα.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
4: Και 22-472-374 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο 2950 επίσης τα μηνύματά σας και για τον διαγωνισμό μας επίσης.

0: Έλεγα λοιπόν για το. Έχουμε ακροατή. Έλεγα λοιπόν για το ποδόσφαιρο στην Νότιο Αφρική. Υπάρχει ένα σύλλογος, η Durban Wanderers, από τον οποίο έχουν δημιουργηθεί 15 νέοι σύλλογοι. Έχουν δηλαδή σε πολλούς συλλόγους της Νότιου Αφρικής υπάρχουν συχνά διαφωνίες, διασπάσεις και δημιουργούνται νέοι σύλλογοι. Μόνο από τους Durban Wanderers δημιουργήθηκαν 15 νέοι σύλλογοι. 15! Φανταστείτε δηλαδή τι πράγμα είναι αυτό να μην τα βρίσκουν μεταξύ τους και να σηκώνονται να φτιάχνουν κάθε τρεις και λίγο νέα ομάδα. Μόνο από αυτούς. Πάμε σε ακροατή, παρακαλώ.
1: Μετά
0: νιώσα
1: και θα τηλεφωνώ, γιατί
0: δηλαδή
1: τόσο ωραία
0: είναι οι ιστορίες. Ναι, καθόλου. Να συνεχίσω μετά. Γεια σου, Αντώνη. Είμαι καλά, εσύ.
1: Δόξα στον Θεό, είμαστε καλά.
0: Έτοιμοι, η original είναι έτοιμη.
1: Θέλουμε, ναι.
0: Εντάξει. Εντάξει, για το τμήμα μπάσκετ που μιλούμε, για το τμήμα του ποδοσφαίρου. Πήγες ποτέ σου να δεις μπάσκετ?
1: Πήγαινα, ρε, πού?
0: Ναι.
1: Τι έκαλω.
0: Α, επειδή εγώ πήγαινα κάποτε. Έβλεπα την ήρθατε στο γήπεδο, ενώ στην Αραδίπου.
1: Εν τα γήπεδο, μέσα στο γυμνάσιο.
0: Το γυμνάσιο, ναι.
1: Άμε, η Αραδίπου, μια λίτσο, ο Δήμος της Κύπρα, έχω ένα γήπεδο να παίζει. Μα μου, δέος πάντων, μαζί με τα 500 άτομα, αν πρόσεξες, είναι πιο εύκολο να πάμε μανά, είναι μωρά.
0: Αφού έτσι, εγώ με τη γυναίκα μου και το γιο μου το μικρό.
1: Γιατί?

0: στοίχημα να εσπαθούν τόσο πιο εύκολα στο μπάσκετ, μήπως επειδή έχει ενθουσιασμό για κάθε επίθεση, να πούμε.
1: Όχι, και στο ποδόσφαιρο πάνε. Βλέπεις τόσες κοπέλες πάνε. Οι κερκίδες έχουν γεμίσει.
0: Εγώ του λέω, σαν Αντώνης που ημών εραδείπθεν ούλων οικογένειες.
1: Πώς γυναίκες
0: στο έχει. Μπάσκετ, στο μπάσκετ, της αραδείπθεν δεν έχει ημών εραδείπθεν. Της κοινότητας η ομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
0: Είναι, νικούν οι γυναίκες. Παρά να είναι με τους αντράες τους. Μπορεί οι αντράες τους να μην πάσουν γιατί πάσουν μάπαν, γυναίκες μπορεί να μην πάσουν μάπαν και να πάσουν μπάσκετ. Με το σκεπτικό που το λέω.
1: Μπορεί. Μπορεί να είναι ένας λόγος. Μπορεί να εργάζονται.
0: Εγώ
1: μπορεί, έχει για δύο μπορεί.
0: Μπορεί να μην τους ενδιαφέρει τόσο το άθλημα του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ σαν άθλημα κανονισμού, ξέρω εγώ. Αλλά το γεγονός ότι έχει περισσότερο ενθουσιασμό τον μπάσκετ γιατί να μπει καλά την πιο συχνά.
1: Υπάρχει και το άλλο. Εκεί πας να δεις τα παιδιά σου στο ποδόσφαιρο. Αν έπαιζαν μόνο Κύπροι, πολύ πιθανό πάλι να πήγαιναν παππούδες, γιαγιάδες, ενώ μανάδες.
0: Ωραία που ήταν τις Κυριακάες, ρε φίλε.
1: Νωρίς.
0: Τις Κυριακάες τρώαμε νουλί μαζί τα 80, το 90.
1: Το ψητό σου.
0: Και η ώρα τόμιζε, σηκωνούμασταν από τραπέζι να πάμε να δούμε τους συγγενείς μας που παίζαν μάπου. Τι ωραία.
1: Άψε τα κάρβουνα γιατί θα προλάβουμε.
0: Τι ωραίο πράγμα που ήταν. Ναι. Τώρα για το παγκόσμιο ρεπανικό της Ιταλή ώρα θα ήθελα να το πάρουν οι εξής ομάδες για τους εξής λόγους. Αν το πιάσει η Αργεντινή, δεύτερη φορά συνεχόμενη, δεύτερη φορά συνεχόμενη για τον Μέση, εδραιώνεται, δεν το αφήνει τα κανένα πλέον, τα τσίτου. Αν το πιάσει ο Ρονάλντο, ένας παιχταράς, πιάσει το τρόπαιο, θα είναι ισοδύναμο με τον Μέση, αν το πιάσει.
1: Αδικείς όμως την Πορτογαλία σε αυτήν την περίπτωση. Η Πορτογαλία δεν το πήρε ποτέ.
0: Ωραία. Και λογικά να επισκιάσει το γεγονός ότι πιάσει η Πορτογαλία η παρουσία του Ρονάλντο.
1: Πολύ πιθανόν αντί να ασχοληθούμε με την παγκόσμια πρωταθλήτρια, να ασχολούμαστε με τον Κριστιάνο. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο.
0: Αν το πιάσει η Αμερική σαν host χώρα, και θα είναι μεγάλη έκπληξη ισοδύναμη της Ελλάδας, να πούμε. Σκέπτου μια υπερδύναμη στα σπορ που λείπει από το ποδόσφαιρο να πιάσει παγκόσμιο κύπελλο, τι θα γίνει, πώς θα είναι το ποδόσφαιρο.
1: Όχι,
0: μετά.
1: Έχουν τα ούλα. Έχουν τα ούλα. Είναι παγκόσμια δύναμη στρατιωτική, παγκόσμια οικονομική, παγκόσμια αθλητική. Ένα πράγμα είναι πίσω, άμα στο πιάνετε τούτο, καληνύχτα.
0: Φαντάστηκες να το πιάνουν, τον που λέω. Αν το πιάνουν, τότε...
1: Αν αποφασίσουν να επενδύσουν, που επενδύουν ενώ είναι ενδιαφέρει τους, μπορεί να μας κλείσουν εμάς τους υπολείπους. Οπότε δεν το θέλουμε, να μείνει πίσω η Αμερική. Για τούτους τους λόγους.
0: Αν το πιάσει η Βραζιλία, Γερμανία, εντάξει, οκ.
1: Η Ιταλία θα το πιάσει.
0: Η Ιταλία στενό πιάζει, αν το πιάζει εννοεί η Βραζιλία, η Γερμανία, οκ, okay, τα 5-6 έκαμε τα 7, που είναι οκ. Okay. Το πιάζει η Αγγλία, μεγάλη υποθέση, βασικά να λείψουν οι μπύρες παγκοσμίως.
1: Να έχει πλάκα, ναι. Να έχει πλάκα.
0: Ποιοι έμειναν, έτσι, η Νορβηγία, η Μαρόκο, η Ισπανία.
1: Ας το πιάνει η Νορβηγία, είπαν ωραίοι.
0: Είδαμε εκεί, ακόμα αν είδαμε, με... Ουλορέξιν αγώνες, ελπίζω να ξεκινήσουν τους βλέπουμε που τα τώρα.
1: Ο Θεός να σε βοηθήσει, ώρα να έχεις.
0: Είναι όπως ήταν παγιά η έγκλη του παγκόσμιου, εντάξει, γιατί το ποδόσφαιρο είναι πλέον...
1: Όχι, το υποτιμάτε. Κάνετε ένα σοβαρό λάθος όλοι σας. Όσοι έχετε μεγαλώσει λίγο, θεωρείτε ότι το Μουντιάλ έχει χάσει την αξία του. Τα παιδιά που είναι 12-13, τον βλέπουν, είναι κάτι... μυθικό για αυτές τις ηλικίες. Επειδή εμείς περάσαμε από αυτή την ηλικία, τα έχουμε μάθει, έχουμε δει και καλύτερα, έχουμε δει και σπουδαίους παίκτες, αισθανόμαστε ότι εντάξει, οκ. Okay. Για αυτά τα παιδιά που είναι το πρώτο τους, είναι κάτι μαγικό στα μάτια τους. Μην το υποτιμούμε.
0: Να το δεχτώ, όμως να δεχτείς επίσης ότι εμείς δεν είχαμε το ποδόσφαιρο 24-7 στα ζέρκα μας ή στο ταλόνι μας. Ήταν τζιν η ώρα που ήταν να βγάλει την τηλεόραση έξω στη βεράντα ο παπάς, να
1: κλείσει
0: η γειτονιά, να δούμε την μάπα. Έτσι να το ζητήσουν τα μωρά μας, εγκρίμα που θέλουν να το ζητήσουν, εμείς ζήσαμε το ζωή.
1: Το τελευταίο που θυμάμαι τέτοιο ήταν το 98 που βγάλαμε τηλεόραση έξω στην βεράντα με φίλους, παρέα. Μαζευτήκαμε.
0: Έγινε, Πανίκο μου, καλό καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά. Γεια σας, yeah. Σου, Αντώνη μου. Εμένα μου λείπει το ψητό της Κυριακής πριν την μπάλα, λέει ο κίτρινος τυφλός. Νομίζω σε πάρα πολλούς λείπει. Δεν είναι το ψητό που λείπει. Είναι τα νιάτα σου που σου λείπουν. Αυτό είναι που σου λείπει. Είναι το ψητό αυτόν καθεαυτόν. Άμα θέλεις, μπορείς και τώρα να φάεις το ψητό σου. Είναι αυτό που λέει και ο Αντώνης. Η διαδικασία όλη και η παρέα όλη και η περίοδος εκείνη και τα χρόνια. Κίτρινε τυφλέ μου. Και μου λέει ο Χρήστης, το τελετουργικό ακριβώς. Αυτό είναι που λείπει.

Χαίρομαι που κανένας δεν υπολογίζει τη μεγάλη υπτάμενη Ολλανδία, λέει ο 218. Και γράφει και μια ημερομηνία, 25 έκτου του 2006. 2-18, βάλουμε και εμένα μέσα. Ούτε εγώ τους υπολογίζω. Πρόσεξε όμως την διαφορά. Δεν λέω δεν θέλω να το πάρει ή θα απογοητευτώ αν το πάρει. Δεν τους υπολογίζω. Απλώς, καθαρά ποδοσφαιρικά. Θεωρείς αντιπροσωπευτικό αυτό που γίνεται με τη συμμετοχή όλων των αδύνατων ομάδων ως προς τους πρώτους σκόρερ σε σχέση με παγιά? Έχει αλλάξει. Σωστό, λάθος, έχουν αλλάξει. Έχει γίνει μια νέα διαδικασία. Έχουν αυξηθεί οι ομάδες, έχουν αυξηθεί οι αγώνες. Αυξάνονται οι ευκαιρίες. Οπότε δεν έχει, είναι διαφορετικό. Δεν έχει να κάνει με σωστό και λάθος. Είναι απλώς διαφορετικό. Οπότε το βλέπουμε ως διαφορετικό και πάμε παρακάτω. Δεν έχει να κάνει με σωστό και λάθος. Διαφορετικό είναι. Και το ότι μειονεκτούν οι παλαιότεροι σε σχέση με τους νεότερους, ναι. Μειονεκτούν. Αλλά με τα δεδομένα τα σημερινά και την προσπάθεια που γίνονται, και ξέρουμε πώς πάει όλο αυτό το πράγμα, δεν ξέρω, διότι παλιότερα ξέρω εγώ, ήταν πολύ λίγες οι εθνικές. Σε κάποια στιγμή πήγαμε στις 16, μετά στις 24, μετά στις 32. Λέω τώρα για χάρη συζήτησης. Δεν είναι 48 και είναι 24. Θα φανταστείτε τις μισές ομάδες έξω. Άρα πολλά και όλες αυτές που είναι μέσα. Όλες αυτές που είναι μέσα έχουν και 2-3 αστεράκια. Άρα φανταστείτε πόσα αστέρια θα μείναν έξω. Δεν είναι απλώς διαφορετικό. Σε έχω βάλει και εσένα στη λίστα. Ναι, να με βάλεις όχι ως hater, στο ότι ποδοσφαιρικά δεν υπολογίζω τους Ολλανδούς να πάνε μέχρι τέρμα. Αν έχεις δηλαδή μια λίστα με hater εναντίον των Ολλανδών, βγάλε με από εκεί και βάλ με τους απίστους. Σε αυτή τη λίστα να με βάλεις.

Έλεγα λοιπόν για το πρωτάθλημα, για το ποδόσφαιρο μάλλον. Ναι, πάντα ποδοσφαιρικά, οπότε εξηγηθήκαμε 2-18. Για το ποδόσφαιρο στην Νότιο Αμερική, που στην Νότιο Αφρική, οι μη λευκοί, οι μαύροι δηλαδή, αλλά το σωστό είναι οι μη λευκοί, όλοι οι υπόλοιποι, πριν από το 1990, μέχρι δηλαδή να πέσει το Απαρτχάιντ, αδυνατούσαν να αποκτήσουν δύναμη μέσω της πολιτικής. Ξέρετε πώς πήγαιναν τα πράγματα. Οι λευκοί έκαναν κουμάντο σε όλα τα επίπεδα, έτσι. Οι μη λευκοί που ήθελαν να αποκτήσουν δύναμη, άντρες, έτσι, στην συντριπτική πλειοψηφία τους, γίνονταν είτε ιερείς, είτε ποδοσφαιρικοί παράγοντες. Ήταν ο μόνος τρόπος να αποκτήσεις έτσι ένα εκτόπισμα στην κοινωνία. Και να σας πω ότι δεν ξέρω πόσο γνωστό είναι αυτό ή όχι, ο Μαχάτμα Κάντι, Ινδός, έτσι, ο οποίος έζησε στον Ντέρπαν για ένα διάστημα μεταξύ του 18ου-19ου αιώνα, σωστά, όχι, 19ου με 20ου αιώνα, 1893 μέχρι το 1914, προσπάθησε να γίνει ποδοσφαιρικός παράγοντας στην τοπική ομοσπονδία. Απέτυχε. Και μάλιστα ο αρχηγός Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου, ο Άλμπερ Λουτούλη, που κέρδισε και βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, ήταν ενεργό μέλος της Αφρικανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Η πολιτική δραστηριότητα εκεί, αφού τη στερείται οποιαδήποτε άλλη διέξοδος, εκφραζόταν μέσω ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας. Αυτό δεν είναι που κάνουμε και εμείς μέσω του ποδοσφαίρου? Δεν είναι κάτι παρόμοιο όλη αυτή η ιστορία? Ο μοναδικός δηλαδή χώρος στον οποίο ένας φιλόδοξος μαύρος μπορούσε να αποκτήσει δύναμη στην Νότιο Αφρική του Απαρτχάιντ ήταν το ποδόσφαιρο. Αυτό κάναμε και εμείς επί καιρό απεικιοκρατίας. Έτσι δημιουργήθηκε το ποδοσφαίρο μας. Προσπαθούσαμε μέσω του ποδοσφαίρου να ανέβουμε κοινωνικά.

Μεξικό στον τελικό να φορτωθεί ευρώ η Αελάρα. Και γιατί να μην πάει Νότιος Αφρική 128. Το ίδιο δεν είναι? Φαντάζεσαι δηλαδή ένα τελικό όπως ξεκίνησε το Μουντιάλ Μεξικό Νότιος Αφρική. Έγινε στο Euro, έτσι. Θυμίζω, στο Euro το 2004. Πορτογαλία-Ελλάδα πρεμιέρα, Πορτογαλία-Ελλάδα τελικός. Μπορεί να γίνει και τώρα. Μεξικό-Νότιος Αφρική, Μεξικό-Νότιος Αφρική και φορτώνεται η ΑΕΛ, συγγνώμη, διπλά. Αλλά τι σε νοιάζει, αφού δεν υπάρχουν οικονομικά προβλήματα τώρα στην ομάδα.

κλείσουμε να σας δώσω και ένα δημοσίευμα στην ιστοσελίδα μας, το 24 Sports. Ρεπορτάζ του εξωτερικού φέρνει στο προσκήνιο, διαβάζω το ρεπορτάζ, την περίπτωση του Χωράτσιου Μολτοβάν για την Ομόνια, τερματοφύλακας της Ατλέτικο Μαδρίτης. Μπράβο. Σύμφωνα με τον Ιταλό Λορέντζο Λεπόρε, η Ομόνια εξετάζει την περίπτωση του 28χρονου τερματοφύλακα. Την ίδια ώρα ξεκαθαρίζεται ότι η περίπτωση του δεν είναι εύκολη, όπως σημειώνεται είναι στη λίστα αρκετών συλλόγων. Ο Μολτοβάν διατηρεί συμβόλαιο με την Ατλέτικο Μαδρίτης για ακόμη ένα χρόνο. Δείχνει όμως ότι δεν υπολογίζεται και καλείται ο ίδιος να πάρει την επόμενη να αποφασίσει για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Και σύμφωνα με το ξένο δημοσίευμα, η Βιέτσιστα Κρακοβίας υπέβαλε προσφορά και η Ομόνια έχει δείξει ενδιαφέρον. Και ο δημοσιογράφος που υπογράφει το δημοσίευμα λέει ότι ο Μολτοβάν έχει ήδη απορρίψει πρόταση από την Καραμπάχ λόγω οικονομικών όρων. Για να δούμε. Είπαμε, Μολτοβάν, τερματοφύλακας της Ατλέτικο Μαδρίτης, ενδιαφέρει την Ομόνια. Κλείνουμε με Λέξ. Καλό απόγευμα, τα λέμε σε περίπου 22 ώρες.

εικόνες είναι το μυστικό μου. Είχα αφήσει τον Ντενίρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χαρά του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμο που να μπει μέσα στο χώμα του.

0: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Sport FM στους 95.
0: Είσαι έτοιμος για την απόλυτη ποδηλατική πρόκληση της χρονιάς? Την Κυριακή 28 Ιουνίου η Αγροκηπιά φιλοξενεί το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Αντοχής Δρόμου Ποδηλασίας 2026. Οι κορυφαίοι ποδηλάτες της Κύπρου δοκιμάζουν τα όρια τους σε μια απαιτητική διαδρομή με στόχο τον τίτλο του Πρωταθλητή Κύπρου. Ο αγώνας ξεκινά στις 3.30 το απόγευμα. Από τις 5 μέχρι τις 7, ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τον τερματισμό με τους Εφρέμ Γεωργίου και Παντελή Παντελή, μεταφέροντας όλο τον παλμό της δράσης. Παγκύπριο Πρωτάθλημα Αντοχής Δρόμου Ποδηλασίας 2026. Ζήσε την ένταση, νιώσε την αδρεναλίνη.
3: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
4: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
5: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
6: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
7: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
6: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
7: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
6: ίνκο, make the world in your hands.
8: Στους 4 τροχούς, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, το θρυλικό Nissan Micra κάνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση της ιστορίας του, περνώντας την εποχή της ηλεκτροκίνησης. Hyundai Kona και Renault Symbioz μπαίνουν απέναντι, διεκδικώντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατηγορία των compact υβριδικών SUV. Ακόμη, ταξιδεύουμε στην Αμίμπια με το Defender 110 σε ένα συναρπαστικό διπορικό στην καρδιά της Αφρικής. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
10: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
11: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
12: Eurobond Sporting Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
13: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO στη Λεμεσό.
14: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
1: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
15: Σόλο και σήμερα, Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο. Μετά από καιρό στην παρέα στο στούντιο, στην τεχνική καθοδήγηση, ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, φυσικά και στην μουσική επιμέλεια και στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής, ο Μανώλης Μουσουράκης. Σόλο και εκείνος. Καμία γυναικεία παρουσία απόψα.

Λοιπόν, σε μια μέρα που απουσιάζουν, θα πω εγώ, οι μεγάλες ειδήσεις ποδοσφαιρικά, αν μπορεί να πει να ξεχωρίσει κάποιος κάτι, είναι η, βγήκε το απόγευμα, είναι η δήλωση, η τοποθέτηση του Προέδρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, του Μάκη Γκαγκάτση, στο περιθώριο της συνεδρίας της Εκτελεστικής Επιτροπής, που ύψωσε κατά κάποιο τρόπο ασπίδα προστασία στον Γιάννη Κωνσταντέλια, στην απόφαση του, με αφορμή δηλαδή την απόφαση του να απέχει από τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Από τους λεγόμενους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν υπάρχει κάτι πολύ πολύ σημαντικό μέσα στην μέρα. Στο μπάσκετ το τυπικό της, του διαζυγίου του Ολυμπιακού με τον Σακίλ Μακίση και οι πρώτες δηλώσεις του Μουστάφα Φαλ ως παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτορ.

0: Φυσικά, παγκόσμιο κύπελο, άλλη μια μέρα. Από τα ξημερώματα έχουμε την ολοκλήρωση των τριών πρώτων ομίλων της διοργάνωσης. Έχουμε τις πέντε ομάδες που ακολούθησαν το Μεξικό στην πρώτη διάδα των ομίλων τους και ήδη την πρώτη από τις 8 καλύτερες τρίτες η νίκη Παύλα έκπληξη της Νοτιού Αφρικής απέναντι στη Νότια Κορέα έφερε κατευθείαν την Βοσνία Ριζεγοβίνη ως μια από τις καλύτερες τρίτες, παρότι έχουμε ακόμη 9 ομίλους για να ολοκληρωθεί αυτή η πρώτη φάση της διοργάνωσης. Λοιπόν, δεν μπορεί χωρίς εμάς. Εκτάκτος Νίκο Ζέρβα στην παρέα μας για είδηση της τελευταίας στιγμής. Χαίρετε κύριε μου.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, καλά. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας ήταν προπονητής του Ολυμπιακού τουλάχιστον μέχρι το 2029. Και ο Ολυμπιακός ανακοινώνει την ανανέωση συνεργασίας με τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζόκα τα επόμενα 3 χρόνια, σε μια εποχή που η συνέπεια και η πίεση και η πίστη στο όραμα έχουν ανεκτήμητη αξία. Συνεχίζουμε μαζί ένα δρόμο γεμάτο πάθος, δουλειά και υψηλές προσδοκίες. Ο κόουτς Μπαρτζόκας δεν είναι απλώς ο προπονητής της ομάδας μας, είναι η ψυχή μας και μια φιλοσοφία που χτίζεται καθημερινά με αφοσίωση, υδρότητα και πίστη στη νίκη. Η παρουσία του στον πάγκο αποτελεί εγγύηση σταθερότητας και έμπνευσης. Μαζί έχουμε ζήσει ιστορικές στιγμές και μεγάλες επιτυχίες, κατακτώντας 2 Ευρωλίγκες, 1 διπυρωτικό κύπελο, 4 πρωταθλήματα Ελλάδας, 3 κύπελα Ελλάδας, 4 Super Cup Ελλάδας. Μαζί κοιτάμε μπροστά με στόχο ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις. Για τα επόμενα 3 χρόνια συνεχίζουμε ενωμένοι και πιο δυνατοί από ποτέ, με στόχο να ανεβούμε ακόμα πιο ψηλά τον πύχη. Αυτή είναι η ανακοίνωση και ο Ολυμπιακός. Το τουλάχιστον το παγώ, έτσι, για να παρεξηγηθούμε.
0: Ναι.
1: Είναι η επισημοποίηση αυτό που έχουμε πει.
0: Ήταν κάτι που περιμέναμε και αν θυμάμαι καλά και εσύ είχες πει ότι θα, μετά τις αποχωρήσεις θα ξεκινήσει οι ανακοινώσεις, μάλλον από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουν από την ανανέωση του Μπαρτζόκα. Καλά, δεν θυμάμαι.
1: Ακριβώς. Και αυτό ακριβώς γίνεται. Σιγά σιγά θα αρχίσουν και οι παίκτες να... Αυτοί που έχουν κλείσει, δηλαδή ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιλ και ο Ζαν Μοντέρο, να ανακοινώνονται από τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν δηλώσεις και φωτογραφία από την συμφωνία, έτσι.
0: Δηλώσεις Μπαρτζόκα.
1: Ναι, θα πω ό,τι πιο γρήγορα γίνεται, γιατί ξέρω ότι είναι πολύτιμος ο
0: χρόνος. Όχι, πες, ότι δεν έχει να κάνει.
1: Οι Αγγελόπουλοι έχουν πει το εξής στο site του Ολυμπιακού. Μαζί με τον coach ζήσαμε στιγμές που δεν χωρούν σε μια απλή αφήγηση. Μαζί με τον coach συνεχίζουμε. Η ανανέωση συνεργασίας μας με τον Γιώργο Μπαρτζόκα για ακόμη 3 χρόνια δεν είναι μια τυπική συμφωνία. Είναι η συνέχεια μιας κοινής διαδρομής που έχει πάψει εδώ και καιρό να μετριέται σε ημερομηνίες και συμβόλαια και έχει ήδη αποτυπωθεί ανεξίτηλα και ένδοξα στην ιστορία του Συλλόγου. Η εμπιστοσύνη μας στο πρόσωπό του είναι δεδομένη, ισχυρή και έχει κερδιθεί με έργο, με αυθεντικότητα, με συνέπεια αλλά και με αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι διαθέτει την προσωπικότητα, τις γνώσεις και την αφοσίωση που απαιτούνται για να ηγείται του Ολυμπιακού στο υψηλότερο επίπεδο, να διαμορφώνει την οτροπία του και να χτίζει την ταυτότητά του, αλλά και το χαρακτήρα μέσα στο παρκέ με πίστη ενός ανθρώπου που δεν διαπραγματεύεται το όραμά του. Μαζί ζήσαμε στιγμές που δεν χωρούν σε απλή αφήγηση, θριάμβους που έγιναν συλλογική μνήμη με κορύφωση στην κατάκτηση φετινής Ευρωλίγκας και του Πρωταθλήματος Ελλάδας. Στιγμές που δεν ήταν προϊόν τύχης ή συγκυρίας, αλλά το φυσικό αποτέλεσμα μιας αδιάκοπης αφοσίωσης στον κοινό στόχο. Βρισκόμαστε σε μια από τις πιο φωτεινές σελίδες της ιστορίας του Ολυμπιακού, όχι για να τη θυμίζουμε από, να θαυμάζουμε από απόσταση, αλλά για να την συνεχίζουμε γράφοντας τις επόμενες. Δεν μας αρκεί ότι έχει ήδη κατακτηθεί, το σεβόμαστε, το τιμούμε, αλλά το μετατρέπουμε σε θεμέλιο για όσα έρχονται. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν γεννήθηκε για να ακολουθεί και να αντιγράφει. Γεννήθηκε για να ανοίγει μόνος του τους δρόμους προς την κορυφή και με τον Γιώργο Μπαρτζόκα στον πάγκο του θα συνεχίσει να το κάνει μέχρι τέλους με τρόπο που αρμόζει στην ιστορία της αξίας και της καταβολής του. Όλοι μαζί παίρνουμε θέση στην κερκίδα, στο πλευρό των απλών φιλάθλων του θρύλου και γινόμαστε μια γροθιά για να προστατεύσουμε το μεγαλείο του συνδέσμου. Και ο κόουτς Μπαρτζόκας από κάτω έχει μια δήλωση. Η ανανέωση συνεργασίας μας για τα επόμενα 3 χρόνια, λέει ο προπονητής του Ολυμπιακού, με γεμίζει χαρά και συγκίνηση. Για μένα ο Ολυμπιακός είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια επαγγελματική στέγη. Είναι η ομάδα μου, το σπίτι μου και το πιο μακρύ ταξίδι της πορείας μου στο χώρο. Μαζί του αξιώθηκα να ζήσω αξέχαστες στιγμές και χρέος όλων μας είναι να παλέψουμε για ακόμα περισσότερες. Θέλω πρωτίστως να ευχαριστήσω τους προέδρους της ομάδας μας, Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο, για τη σταθερή σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια, μια σχέση που συλληταλατήθηκε μέσα σε αμοιβαίο σεβασμό, ειλικρίνεια και κοινό όραμα για την πρόοδο του Ολυμπιακού. Η αμφίδρομη σύνδεση με τους φιλάθλους μας αποτελεί για μένα ανεξάρτητη πηγή δύναμης. Είναι το καύσιμο που με οθεί να συνεχίζω με το ίδιο πάθος και την ίδια αίσθηση ευθύνης απέναντι στην ομάδα. Τα συναισθήματα που μας χαρίζει ο Ολυμπιακός δεν εξοφλούνται. Η μόνη μορφή ανταπόδοσης είναι η αδιάκοπη προσπάθεια για να κάνουμε μεγαλύτερο, ισχυρότερο και όσο το δυνατόν πιο αντάξιο της ιστορίας μου. Συνεχίζουμε στην ιστορία του. Συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι. Αυτές είναι οι δηλώσεις. Νομίζω μια η πιο ξεχωριστή ανακοίνωση ανανέωσης συμβολέου.
0: Ναι, όντως. Όλα αυτά τα χρόνια.
1: Που καλύπτω εγώ το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
0: Και γενικά νομίζω. Έχει πολύ συνέστημα.
1: Ναι, όπως αξίζει νομίζω. Γιώργο Μπαρτζόκα. Γι' αυτό λέγαμε ότι ο κόσμος δεν χρειάζεται να ανησυχεί. Δεν μπορεί να μην ανακοινωθεί πρώτα ο στρατηγός. Όλα τα άλλα θα ακολουθούν και έπονται, έτσι. Γιατί νομίζω ότι η παρουσία του Μπαρτζόκα ήταν η μεγαλύτερη παρακαταθήκη και εγγύηση, να το πω, ότι ο σύλλογος, δεν θα πω θα παίρνει τίτλους, γιατί κανείς δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο με τις επιτυχίες. Άλλωστε και από όλες τίτλους υπήρχαν επί Μπαρτζόκα, αλλά τουλάχιστον νομίζω ότι είναι αυτός που μπορεί να εγγυηθεί την ομαλή συνέχεια αυτής της ομάδας, έτσι ξεκάθαρα.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Νικόλα μου, ευχαριστώ.
1: Από αύριο πάλι ανακοινώσεις.
0: Έτσι. Ωραία άδεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε τον Νίκο Ζέρβα. Ναι, έστειλε ένας φίλος, νομίζεις ότι είσαι σόλο, λέει. Βάζω στίγμα ότι το παρέμβει ο Νίκος. Λοιπόν, Μπαρτζόκας μέχρι το 2029. Λοιπόν, και πάμε, έστω και με καθυστέρηση, σήμερα λόγω αυτής της πολύ πολύ σημαντικής είδησης, να μπούμε στην ενότητα του Παγκοσμίου Κυπέλου.

0: πράσινιζε αργότερα.
1: Ναι, αλλά ναι, στο 100% δεν θα ήταν.
0: Δεν θα είχε πράσινιζε. Mm.
1: Και από τον άλλο όμιλο, Βραζιλία και Μαρόκο.
0: Και η Σκωτία είναι πολύ δύσκολα πλέον.
1: Η Σκωτία έμεινε στους τρεις, αλλά το λέγαμε και έξω. Το 1-4 που έχει στα τέρματα και το μείον 3 που είναι η διαφορά.
0: Είναι αρνητικό πολύ.
1: Ναι, το κάνει πολύ δύσκολο.
0: Κάνει και να σου πω την αλήθεια, τόσο μου βλέποντας και το παιχνίδι με το Μαρόκο, αλλά και το χθεσινό, και το χθεσινό είναι με την Βραζιλία. Mm. Αλλά τώρα μιλάμε για μια ομάδα που πραγματικά στενοχωριές.
1: Δεν ήταν, ναι. Okay.
0: Και okay, για μας να το καταλάβω σε ένα βαθμό, γιατί και εμείς έχοντας ας πούμε μια δόση αυτογνωσίας, καταλαβαίνουμε ότι okay, δύσκολα θα ήταν για την εθνική ομάδα που προκριθεί. Ναι. Οι Δανείοι πώς γίνεται να μείναν έξω από τη Σκωτία?
1: Έλατε.
0: Δηλαδή αυτό είναι ακόμα πιο. Δηλαδή αν είσαι Δανός και βλέπεις τη Σκωτία να παίζει στο Μουντιάλ.
1: Σωστά.
0: Λες ρε φίλε, εντάξει, δεν γίνεται να αποκλείσει από αυτήν την ομάδα.
1: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Μιλάμε τώρα για μια ομάδα η οποία. Τι να σου. Ακόμα και το.
1: Και την IT που κέρδισε.
0: Ναι.
1: Με πολύ ζόρι.
0: Mm. Δηλαδή δεν έχει δείξει τίποτα. Ακόμα και το Κουρασάο, ρε παιδί μου. Ακόμα και ομάδες που. Το Κατάρ που αποκλείστηκε ήδη χθες. Mm. Το Κατάρ παρουσίασε κάποια πράγματα.
1: Και η Ιορδανία.
0: Προσπάθησε να παίξει και η Ιορδανία.
1: Η Ιορδανία έχει κάνει δύο ήττες, αλλά έχει σκοράρει και στα δύο μάτς. Και αν μη τι άλλο.
0: Κάτι παίξα. Τώρα ναι. Η Σκωτία δηλαδή απορρίσκει πως φτάνουν στην περιοχή.
1: Είδες.
0: Απορρίσκει πως φτάνουν στην περιοχή αυτή η ομάδα. Δηλαδή πως γίνεται να πήγε στο παγκόσμιο κύπελο. Mm-hmm. Τέλος πάντων, τώρα πάμε
1: λοιπόν, στα κοίτα, σημερινά. Εντάχει από τα χθεσινά. Mm-hmm. Που είπαμε τις προκρίσεις και τα σχετικά, κάποια πράγματα που κρατάω είναι η τέταρτη συνεχόμενη πρόκριση της Ελβετίας.
0: Έχει θεμελιωθεί πλέον ότι είναι στις δυνάμεις.
1: Ωραία.
0: Οι σταθερές που πάνε στα νοκάουτ.
1: Σωστά.
0: Πολύ μεγάλη υπόθεση.
1: Τα δύο ρεκόρ που έχουν να κάνουν με το Μαρόκο, η χθεσινή νίκη επί της ΑΕΤΗΣ ήταν η 7η για τους Μαροκινούς σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου και πάει στην κορυφή της σχετικής λίστας αφήνοντας πίσω Γκάνα και Νιγηρία που έχουν από 6 και ο Σαϊμπάρι
0: που πέτυχε και στα τρία προκριματικά, στα τρία των ομίλων.
1: Μπράβο, που σκόραρε και στο χθεσινό μάτς, έγινε ο πρώτος που κάνει το 3-3.
0: Τρομερή προσήκη θα πω για την Μπάγερν.
1: Μπράβο. Θα δούμε ωραία πραγματάκια.
0: Ναι, ναι.
1: Του χρόνου. Λοιπόν, επίσης, από το Μεξικό που παρέμεινε αίτητο για ένα το μάτς στο Αζτέκα. 7-2-0.
0: Έδρα.
1: 7-2-0. Και η πρώτη πρόκριση φυσικά της Νοτιού Αφρικής σε νοκάου.
0: Σε νοκάου.
1: Και για τον Βινίσιους έγινε και αυτός, όπως ο Σαϊμπάρι, και στα τρία σερί. Το είπα χθες ότι μόνο 4 Βραζιλιάνοι το έχουν κάνει στο παρελθόν. Ζαϊρζίνιο το 70, Ρωμάριο 94, Ρονάλντο και Ριβάλτο το 2002. Σε όλες αυτές τις διοργανώσεις η Βραζιλία έφτασε.
0: Στις τρεις προηγούμενες.
1: Ναι. Στις τρεις προηγούμενες έφτασε μέχρι το τέλος.
0: Και το πήρε.
1: Και ήταν αυτή που πανηγύρισε.
0: Δεν ξέρω αν αυτό είναι σημάδι.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Για τους λάτρεις. Ναι. Πάμε στα σημερινά.
0: Πάμε στα σημερινά.
1: Σημερινό-αυριανά ουσιαστικά.
0: Όπου ξεκινάμε με.
1: Λίγο πριν τα μεσάνυχτα.
0: Κουρασάο. Ακτή Φαντοστού. Η Ακτή για μένα πρόσφερε ένα μάτι στη Γερμανία που αποτελεί ένα πολύ ασφαλές δείγμα, πολύ συμπαγής ομάδα. Mm. Πολύ δύσκολο να τη νικήσεις. Στη Φιλαδέλφια αυτό το παιχνίδι για τον πέμπτο όμιλο. Με πέμπτο όμιλο ανοίγει το πρόγραμμα το σημερινό. Ναι. Και το Εκουαδόρ, Γερμανία. Και το Εκουαδόρ θα είναι έκπληξη αν μείνει έξω τάσου.
1: Ναι.
0: Ήταν μία από τις ομάδες που τη θεωρούσαν πολύ. Τουλάχιστον για να είναι στα νοκάουτ από τις ανερχόμενες
1: της
0: Νότιο Αμερικής.
1: Με δεδομένο ότι θα προκριθούν 8 τρίτες, το Εκουαδόρ το να μείνει έξω, ναι, θα είναι έκπληξη. Γιατί έχει έναν βαθμό και κακά τα ψέματα θέλει νίκη σήμερα. Με δύο βαθμούς δεν πρόκειται, και ακόμα και με ισοπαλία δεν πρόκειται να μείνει, να ελπίζει. Ακόμα και το Κουρασάο έχει ελπίδες. Έχει ελπίδες, τυπικά. Okay, προφανώς και είναι δύσκολο να κερδίσει την Ακτή. Αλλά αν το κάνει, περνάει.
0: Θα πάει στους τέσσερις.
1: Ναι, θα πάει στους τέσσερις και με τέσσερις δεδομένα θα περάσει. Είτε σαν δεύτερο, είτε σαν τρίτο.
0: Σαν τρίτο. Μετά έχουμε η Ιαπωνία, Σουηδία στις 2 και την Ισία, Ολλανδία. Mm-hmm. Νομίζω οι Ιάπωνες, ακόμα από αυτούς που παίζονται τέλος πάντων να έρθουν δεύτερη ή τρίτη, ακόμα και πρώτη. Αλλά εντάξει, δύσκολο γιατί η Ολλανδία λογικά την νησιά θα την περιλάβει.
1: Θα τα σπαράξει. Ναι, αλλά... κοίτα, το άλλο, ένα βολικό χ είναι στο Ιαπωνία-Σουηδία. Στους 5 θα πάει η Ιαπωνία, στους 4 η Σουηδία. Περνάνε και οι δύο χέρι-χέρι.
0: Αλλά οι Ιάπωνες έχουν και το πολύ καλό ότι είναι στο 6-2. Είναι στο 4 δηλαδή. Mm-hmm. Οι Σουηδοί και αυτοί σχετικά είναι σε καλή θέση γιατί έχουν 6-6. Βάλανε δηλαδή την πεντάρα στην Τινησία 5-1 ναι. Και φάγανε άλλα τόσα με το ίδιο σκορ 5-1.
1: Έλατε.
0: Δηλαδή. Και είναι ακριβώς στο 6-6.
1: Έβλεπα πριν, ρε φίλε, τώρα που είπες την πεντάρα, ότι άλλη μία φορά στο παρελθόν έχει συμβεί ομάδα να κερδίσει με 4 απλά στο πρώτο παιχνίδι και να χάσει με 4 απλά στο δεύτερο. Και ήταν πάλι η Σουηδία. Το 1938 είχε νικήσει 8-0 την Κούβα και είχε χάσει 5-1 από την Ουγγαρία.
0: 8-0, ναι.
1: Λοιπόν. Ναι, νομίζω ο όμιλος αυτός θα δώσει τρίτη
0: θέση.
1: Μάλλον από τον όμιλο αυτό τρίτη ομάδα θα
0: προκριθεί.
1: Θα προκριθεί στα νοκάουτ. Και τι άλλο έχουμε πρωί-πρωί.
0: 5 η ώρα, Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Mm-hmm. Τουρκία ψάχνει το πρώτο γκολ. Στη διοργάνωση μετά από 60 φεύγα προσπάθειες.
0: Ηνωμένες Πολιτείες εντυπωσιακές μέχρι στιγμής.
1: Ναι.
0: Γνωρίζοντας στον εγγονή του Κώστα. Και το Παραγουάι, Αυστραλία. Ναι. Εκεί θα γίνει άμα και άμος.
1: Αυτό κι αν είναι ωραίο μάτς για ισοπαλία. Για ισοπαλία με τους 4 βαθμούς θα περάσουν και οι δύο.
0: Θα περάσουν και οι δύο.
1: Ναι, γιατί και η Αυστραλία δεν μπορεί να πάει κάτι παραπάνω. Ούτε η Παραγουάι κάτι παραπάνω από δεύτερη. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι δεδομένα στην πρώτη θέση.
0: Θα σου πω κάτι. Είναι βολική ισοπαλία λόγω της πίσης των ομάδων. Νομίζω ότι μπορεί να μην δούμε αυτό το σενάριο. Δεν είναι
1: άλλο αυτό. Ναι, άλλο ναι. Αυτό. Αλλά με την ισοπαλία mm-hmm.
0: και οι δύο, βολεύονται, ναι.
1: Είναι δεδομένα στην επόμενη φάση.
0: Πολλοί θεωρούν ότι ίσως είναι το πρώτο, ας πούμε, όπως έλεγε ο Μανώλης έξω, το ακουβεντιάσαμε πριν, το πρώτο μπισκοτάκι της διοργάνωσης. Ναι. Θα το δούμε αυτό.
1: Σου λέω, είπαμε για πριν, η Τουρκία για μένα τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις.
0: Ναι,
1: αυτή έχει ήδη αποκλειστεί. Ελπίζω να μην συμβεί το ίδιο και με το Βέλγιο, που είναι επίσης από τις απογοητεύσεις του τουρνουά. Οκ, το Βέλγιο έχει δύο ισοπαλίες, αλλά η εικόνα. Πραγματικά περίμενα πολύ καλύτερα πράγματα.
0: Αυτό που μου έμεινε ως τώρα είναι ότι οι ομάδες οι οποίες προσπάθησαν, ειδικά στο χθεσινό, δηλαδή από τον κύκλο της τελευταίας αγωνιστικής, αυτό που κρατάω είναι ότι και ο Καναδάς που εν μέρει μπήκε για να παίξει για την ισοπαλία, αλλά και η Νότια Κορέα η οποία και αυτή μπήκε για να παίξει για την ισοπαλία και λιγότερο για να νικήσει, την πάτησαν. Mm-hmm. Και δεν ξέρω δηλαδή κάπως στο μυαλό των παιχτών του στοιχήματος που μπορούν να ποντάρουν, ρε παιδί μου, ή όσοι το δουν το παιχνίδι, εάν θεωρούν δεδομένο ότι κάποιες ομάδες θα μπουν για να κρατήσουν το πλεονέκτημα που ίσως έχουν ή ότι τους βολεύει στο παλιά, αν οι ομάδες μπουν με αυτό το σκεπτικό, μπορεί να την πατήσουν και να δούμε και εκεί, ας πούμε, στραβοπατήματα ότι μας κάνει το ένα ή το άλλο.
1: Ωραία. Τώρα, είσαι ξύπνιος, γιατί αν είσαι, τότε δεν μπορείς να χάσεις τη νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι Volt και 10 ευρώ PaySafe Card Voucher μπορούν να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου. Το παγκόσμιο παίζει στη Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές είναι αυτή η προσφορά και εσύ δεν μπορείς να τη χάσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr, κάθετο στοίχημα 21+. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, για πες τώρα από αυτά που έχουμε μπροστά μας, στους τρεις ομίλους, από τους οποίους είναι σίγουρες στην επόμενη φάση, η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχοντας καπαρό στην πρώτη θέση. Ποια παιχνίδια, επειδή είναι την ίδια ώρα των ομίλων, ποια θα διάλεγες να δεις?
0: Εντάξει, Γερμανία θα διάλεξω
1: το
0: Κουβαδόρ. Το Ιαπωνία-Σουηδία σίγουρα.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε μεγάλη διάθεση.
1: Γιατί το άλλο θεωρητικά είναι πολλά με λίγα.
0: Και θα έλεγα και το Παραγουάι-Αυστραλία.
1: Ναι. Εγώ το άλλο.
0: Ναι,
1: παρότι δεν έχουν βαθμολογικό κίνητρο, περιμένω τους Αμερικανούς να παίξουν σαν να έχουν, σαν να υπάρχει διακύβευμα και επίσης επιτέλους τους Τούρκους να βγάλουν, ρε παιδί μου, στο χορτάρι την ποιότητα που ομολογουμένως έχουν. Αλλά δεν την έχουμε δει, έστω σκοράροντας ένα γκολ. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα. Εσύ ήξερες ότι μένεις ξύπνιος ακόμα και αν κοιμάσαι. Με το Otto Casao της Novibet ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα. Παίζεις στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθετο στοίχημα. Κύριε μου, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, κύριε
1: Τάσο. Τα λέμε αύριο.
0: Ναι, εδώ θα είμαστε.
1: Ασφάλως.
2: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21 Plus. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
5: Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
6: Η Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
7: Που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
8: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
7: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Άλφα Κύπρου.
8: Μοναξιά.
9: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
10: Μια σπάνια επανέκδοση, ένας διαγωνισμός διηγήματος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 50 χρόνια μετά, ο διαγωνισμός που ανέδειξε νέες λογοτεχνικές φωνές αναβιώνει. Διαβάστε τα βραβευμένα διηγήματα του 1976, την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψό σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
12: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα, από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο bocf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
13: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη αναγεννήθηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
14: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ, στη Λεμεσό.
15: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Είναι δύσκολες. Επισέστη που επικρατεί στην Ολλανδία. Μια προπόνηση πάλι με αυξημένους ρυθμούς μετά το χθεσινό απόγευμα που τους μείωσε κάπως ρυθμούς και την ένταση ο Νίστρουπ. Σήμερα το πρωί έχει πάλι αυξημένη ένταση και ένα πρόγραμμα πλούσιο. Ένα πρόγραμμα το οποίο περιλάμβανε και ανάπτυξη με τελειώματα και δουλειά στο build-up και στο πώς να σπάσει το pressing του αντιπάλου. Χωρισμένοι σε γκρουπ ποδοσφαιριστές και στο τέλος είχε δίτερμα όπου το απόλασαν οι παίκτες. Ένα δίτερμα που τελείωσε 2-2 με γκολ Τσιριβέγια, γκολ Αντίνο, γκολ Ταμπόρδα, γκολ Γιάγκουσιτ και μάλιστα τον γκολ του Ταμπόρδα και σε βίντεο το έχουμε ανεβάσει στο site του Big Win Sport FM. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία ανάπτυξη από τους παίκτες, με τη μία άλλαξαν την μπάλα, η μπάλα σώθηκε στον Ταμπόρδα που σκόραρε και χειροκροτήθηκε αυτό το γκολ. Από όλους. Ήταν ένα διπλό το οποίο άρεσε στους παίκτες, είχε ένταση, είχε πολλά τρεξίματα, είχε 4 γκολ, είχε ωραία γκολ, είχε πάλι τον Νίστρουπ να είναι συνεχώς, δεν είναι πλέον είδηση, ο Νίστρουπ είναι ένας προπονητής, πλέον το έχουμε αντιληφθεί, που είναι αρκετά συμμετοχικός στην προπόνηση, μιλάει στους παίκτες, φωνάει στους παίκτες, τους πουσάρει, τους το πάρει ψυχολογικά, ζητάει πράγματα, δεν θέλει να επαναπαύονται, το κάνει σε κάθε προπόνηση. Είτε δουλεύει μόνος με κάποιο γκρουπ ξεχωριστά όπως έκανε σήμερα που δούλεψε με τους παίκτες στο κομμάτι της τακτικής, στο build-up και στο πώς να σπάσει την πίεση του αντιπάλου, είτε είναι ξέρω στο διπλό, ακόμη και στο ζέσταμα, στο ρόντο, στο κορδίδο που λέγαμε παλιά. Και κάπως έτσι κύλησε η σημερινή μέρα για τον Παναθηναϊκό. Αύριο υπάρχει πρωινή προπόνηση για τους πράσινους. Αύριο θα είναι η χειρότερη μέρα σε ό,τι έχει να κάνει με το...
17: Θερμοκρασίες,
16: Ναι, ναι, θα φτάσει 37-38.
17: Μάλιστα.
16: Θα είναι δύσκολο και είμαι περίεργο γιατί είναι 11 η ώρα το πρωί προπόνηση αύριο να δω πόση ζέστη θα έχει, δηλαδή που θα είναι θερμοκρασία, γιατί άμα έχει φτάσει έστω και 35 θα είναι δύσκολο.
17: Ναι,
16: θα είναι δύσκολο για τις πρόσφαιρες, γιατί πρέπει να εξηγήσουμε και πάλι ότι 35 εδώ που είμαστε ψηλά είναι σαν να έχουμε στην Αθήνα 40.
17: Mm-hmm.
16: Δεν
17: ναι.
16: είναι εύκολα πράγματα. Επομένω μια μέρα ακόμα για εμάς, για τους παίκτες κυρίως. Έτσι.
17: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν μου λες, ναι, μιας και λέμε για τις προπόνησεις. Okay, ουσιαστικά πρώτα 24 ώρα της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Έχει ξεχωρίσει κάποιος από τους μικρούς?
16: Θα σου έλεγα, κοίτα, ο Νεμπής δεν κάνει. Γιατί ο Νεμπής κάνει μέχρι στιγμής ατομικό λόγο τραυματισμού που έχει. Προπονείται μόνος του. Οι υπόλοιποι είναι ο Λάβδας, ο Μπινιάρης και ο γείτονας. Είναι παιδιά τα οποία αφήνουν καλές εντυπώσεις.
17: Ωραία.
16: Εμένα μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ο γείτονας, τραυματοφύλακας.
17: Ναι.
16: Επίσης υπάρχει βίντεο, αν μπει κάποιος στο social του Big Win Sport FM, υπάρχει ένα βίντεο με τα σημερινά τελειώματα που κάνουν οι παίκτες που έχει κάνει μια εντυπωσιακή επέμβαση.
17: Ναι.

0: Δε φράει.
1: Άμεσα.
0: Οκ. Το θεωρούμε τελειωμένο, έτσι.
1: Ναι. Κάποια χαρτιά απομένουν, να βάλει κάποιες υπογραφές.
0: Ωραία.
1: Και να ενσωματωθεί στην αποστολή για να αποτελέσει παίκτη του Παναθηναϊκού. Να αποτελέσει την τέταρτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Και μετά να δούμε τη συνέχεια.
0: Ωραία.
1: Όπου συνέχεια.
0: Ράστοντερ.
1: Ο Ράστοντερ έχουμε πει ότι είναι πιθανό, υπάρχει άλλος επιθετικός στη λίστα. Χαφ, που εκεί θα πρέπει να περιμένουμε μέσα στη εβδομάδα να ξεκαθαρίσει το θέμα Γένσεν. Έχει κάνει ο Παναθηναϊκός την τελική του πρόταση, περιμένει απάντηση. Δεν δίνω πολλές άνοδες εγώ. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια. Δεν μπορούμε να είμαστε και σίγουροι. Αλλιώς να πάει σε άλλη περίπτωση ο Παναθηναϊκός. Και αριστερό μπακ. Και ο άλλος ένας στόπερ που θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Έχουμε πει ότι στο θέμα Φαντρόγγελιν ο Παναθηναϊκός έχει ενεργοποιήσει πλαν B. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να συνεννοηθεί, να το πω έτσι, με τον πρόεδρο της Σάμπσπορ, θα το αφήσουμε στην άκρη το θέμα αυτό και θα δούμε πώς θα επιλύσει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Διονύση, μου ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Διονύση Δεσίλα με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Στον φίλο που ρωτάει γιατί έχει αποκλειστεί η Τουρκία. Αν νικήσει, ξέρω εγώ, την Αμερική, λέει με 2-3 γκολ και χάσει Παραγουάη, δεν περνάει. Δεν περνάει γιατί το πρώτο κριτήριο είναι τα μεταξύ τους αποτελέσματα. Και η Τουρκία έχει χάσει και από την Παραγουάη και από την Αυστραλία. Τόσο απλά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Επίσης το 28 να γίνει 1 Ιουλίου.
1: Εντάξει, τώρα 2-3 μέρες δεν λέει.
0: Ναι, όχι, αυτό λέω. Υποτίθεται είναι για καλό σκοπό.
1: Ναι, ναι, για καλό. Θα σου πάω λίγο πολλά χρόνια πίσω για να δεις ότι τις τρεις τελευταίες φορές που έχει αλλάξει το δικτυακό καθεστώς η ΑΕΛ και τις τρεις λες και είναι κάτι που καρμικό με αυτήν την ομάδα, σημαίνει ακριβώς το ίδιο.
0: Ναι.
1: Το θυμίζω, 2014, Αλέξης Κούγιας για να πάρει την ομάδα του Μπλεξίδα.
0: Ναι.
1: Είχαμε σύριαλ. Άμα γυρίσεις πολύ πίσω και χτυπήσεις λίγο στο διαδίκτυο θα βρεις.
0: Ναι, okay.
1: Από Τρίκαλα, Μύκονο, Αθήνα, Πάρο, χείρισε την μισή Ελλάδα για να τον πείσει να αλλάξει από αυτό την πάρει. 2000, αυτή είναι η πρώτη φορά. Η δεύτερη είναι... Η τελευταία.
0: Καβέλης με Κούγια.
1: Καβέλης με Κούγια, που δεν έδινε ο Κούγια και από εδώ και από εκεί, χιλιαδιό, έγινε πολλές ανακατατάξεις. Είχε γίνει σύριαλ και τελικά έγινε. Είπα να κρατήσουν το γούρι. Γίνεται το ίδιο και αυτή τη φορά. Όντως είναι σύριαλ.
0: Θα υπάρχει αίσιο τέλος αυτή τη φορά.
1: Η αίσθησή μου είναι πως ναι. Είναι η πρώτη φορά που το λέω.
0: Ναι,
1: η αίσθησή μου είναι, θα σου πω για ποιο λόγο πιστεύω ότι θα έχει αίσιο τέλος. Γιατί από τη στιγμή που οι δυο τους, Αβέλης και Τηλιανός, μίλησαν χωρίς τρίτος, τα είπαν σε άλλο στυλ.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις, ο ένας θέλει να φύγει και ο άλλος θέλει να πάρει. Όταν μιλάς απευθείας, χωρίς μεσάζοντες, είναι πολύ διαφορετικά από την επαφή.
0: Αυτό που, το σπασμένο τηλέφωνο που λέμε.
1: Ναι. Και η τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ενδιάμεσα από τα μάτια του Μουντιάλ, με τα μεσονύκτια τρίτη βράδυ, έπαιξε το ρόλο του.
0: Ναι.
1: Βρέθηκαν, βίντεο κλίση, είπαν 1, 2, 3, 4 και με το που έκλεισε το τηλέφωνο, το οποίο είχε διάρκεια 30 λεπτά, δόθηκαν αμοιβαίες εξηγήσεις σε κατέρωθεν, με το κλείσιμο του τηλεφώνου πατήθηκε το κουμπί από το Βρασπαέλ και φύγαν όλα τα οικονομικά στοιχεία που χρειαζόταν. Έτσι ώστε από χθες πρωί από τις 7 οι συνεργάτες και το οικονομικό επιτελείο, το νομικό επιτελείο και όλο το επιτελείο του κ. Στυλιανού έχει ξεκινήσει τον έλεγχο. Είμαστε στη δεύτερη μέρα σήμερα, όλα είναι στη σωστή κατεύθυνση. Το καλό είναι ότι δεν υπάρχουν δηλώσεις πλέον, υπήρχαν χθες. Βγήκε ο Αχιλλέας Δαβέλης και στη δήλωση που έκανε σε μια τηλεοπτική συνέντευξη το είπε πιο ξεκάθαρα. Δηλαδή όποιος την είδε κατάλαβε ότι είμαστε στο τελείωμα. Δεν υπάρχει να γίνει κάτι.
0: Γυρισμός.
1: Και οι δεσμεύσεις που δόθηκαν και από τις δύο πλευρές. Περιμένουμε τώρα αυτό που είπε για 28 και πήγαμε πρώτοι. Είναι γιατί καθυστέρηση χάθηκε κανένα δύο μέρες. Το έχει πει εξάλλου ο Δαβέλης ότι αν είμαστε συζητήσεις και προχωρημένες επαφές με τον οποιοδήποτε, δεν λέει να το 28 και τίποτα, ας πάμε και 2-3 μέρες παραπίσω, όντως αυτό θα γίνει. Έρχεται Λάρισα, πιθανότατα Δευτέρα θα είναι εδώ ο υποψήφιος επενδυτής της ΑΕΛ, θα είναι στην πόλη του, και καταλαβαίνει θα τρέξει από εκεί πέρα η διαδικασία. Έχουμε Πέμπτη σήμερα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή θα υπάρχει πολύ δουλειά. Εκτιμώ από Δευτέρα θα έχει πάρθει απόφαση, δεν θα πάμε την Τρίτη. Και θα υπάρξουν μετά οι επίσημες ανακοινώσεις. Βέβαια, αυτό που σας έλεγα την προηγούμενη φορά, ότι σίγουρα η ΑΕΛ θα παίξει Super League 2. Δεν υπάρχει θέμα γάμα εθνικής. Ο Χιλιάδης Δαβέλης το έπαιξε κάθαρα χθες, ότι σε περίπτωση που γίνει κάποια στραβή, στο 90, στο καθυστερήσει, η ομάδα δεν θα πάει γάμα εθνική. Θα παίξει Super League 2. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Βέβαια, θα αποχωρήσουν οι ίδιοι, θα τρέξει άλλη διοίκηση την ιστορία. Απλά το κρατάμε στο πίσω μέρος για να το έχουμε που θα παίξει άλλη του χρόνου. Αλλά όλα οδηγούν ότι θα είμαστε εποχή Στυλιανού πολύ σύντομα. Και ο ίδιος φιδωλός τις δηλώσεις από εδώ και πέρα. Έχουν σταματήσει τις δηλώσεις. Για μένα αυτό είναι το σωστό. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στη διαδικασία. Φτάνουν οι δηλώσεις. Μέσα μου κουράσει τον κόσμο. Ο οποίος κόσμος είπε να ηρεμήσει.

0: εμείς την ημέρα της ανακοίνωσης. Και κρατήστε και κάτι άλλο που ίσως είναι σημαδιακό και πάμε προς τα εκεί, να έχουμε αλλαγή 28-29. Mm-hmm. 28 Ιουνίου 2022 είχε πάρει ο Νταβέλης την ΑΕΛ από τον Μπούγια.
1: Μάλιστα.
0: Και πληρώνει την Κυριακή 4 χρόνια. Ευθυμίου 28. Και τι να λέει αυτό, μια ημερομηνία? Όχι. Είναι και σημαντική άλλη ημερομηνία. Είναι η μέρα που έγινε έτσι ο Νταβέλης.
1: Μάλιστα, οκ.
0: Είχε πει το 22 ότι είναι η μέρα χαράς που πήρε την ομάδα ως δώρο γενεθλίων. Και τώρα...
1: Και αυτό, μέρα χαράς θα είναι γιατί...
0: Προτιμώ θα το πει ότι είναι μέρα χαράς γιατί φεύγω από κάτι που επιθυμώ να φύγω αν του πήγε τόσο παραπίσω.
1: Ναι, και γιατί βρήκα έναν σοβαρό επενδυτή. Ναι, και δεν, και δεν πάει η ομάδα στα βράχια.
0: Στα βράχια.
1: Άλλο, ναι.
0: Από εκεί πέρα μπορώ να σου δώσω 2-3 τις επόμενες μέρες με το καλό ότι οι συνεργάτες του Ζήση Τηλιανού έχουν προχωρήσει και για προπονητή και για παίκτες, νομικό επιτελείο. Έχει προχωρήσει, δεν έχει βγει κάτι προς τα έξω. Ακούγονται, αλλά δεν θέλω να μπω στη διαδικασία αυτή τώρα.
1: Όχι, ναι, εντάξει, αυτό που λες να είναι να επισημοποιηθεί, μπράβο.
0: Και από εκεί πέρα θα έχουμε να λέμε πολλά στην καθημερινή βάση. Πάντως το από πίσω τρέχει και μάλιστα ταχύτερα. Δηλαδή,
1: όντως,
0: με το καλό να τελειώσει η διαδικασία, ο κόσμος, επειδή αγωνία, δεν θα περιμένει να δει αν θα βρουν προπονητή, αν θα βρουν τεχνικό διευθυντή, θα τρέξει την ομάδα. Ναι, τρέχει ήδη από πίσω όλο το σκηνικό και περιμένουμε να τελειώσει το τυπικό του πράγματος, με τις ανακοινώσεις, για να πάμε σε αυτό που μας αρέσει, να πάμε στο αγωνιστικό.
1: Σωστά. Δύο ερωτήσεις. Υποθετικές. Ο κύριος Τηλιανός θα είναι μόνος του ή θα υπάρχουν και άλλοι επιχειρηματίες μαζί του?
0: Πάμε στο πρώτο. Το είχα πει και την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει. Έχει αρκετούς επιχειρηματίες από την πόλη που και η γενιά του.
1: Το θυμάμαι αυτό που είπες, αν παραμένει αυτό στο τραπέζι.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: είναι.
0: Παραμένει και πολύ πολύ ζεστά.
1: Ωραία.
0: Και θα σου δώσω κάτι παραπάνω, που τώρα θα σε τριγκάρω, αλλά πρέπει να το πω. Στην όλη αυτή η ιστορία μπλέκεται και ο Κώστας Πλαδάκης.
1: Μάλιστα.
0: Πώς εμπλέκεται τώρα για να το βάλουμε? Καταρχήν έχει το γήπεδο.
1: Ναι.
0: Και αυτό θέλει η ομάδα να έχει επόμενη μέρα.
1: Ναι, σωστά.
0: Είναι θετικό στο όλο σκηνικό και θα βοηθήσει και αυτός από τη δική του πλευρά όσο χρειάζεται για την ομάδα την οποία έχει υπηρετήσει. Την έχει φτάσει και την έχει φτάσει και είναι αλήθεια, την αγαπάει.
1: Ωραία.
0: Ισχύει αυτό. Στο τώρα ήδη τη δυνατή στο τέλος, αλλά ξέρω θα παίξει αυτό πάνω απ' όλα.
1: Ναι, ωραία. Okay. Και κάτι άλλο, αυτό που είπε και χθες ο κύριος Νταβέλης, ότι αν θέλουν να μείνω να βοηθήσω ό,τι χρειαστούν, εκτιμάς ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο ή όχι?
0: Για το. Ίσως για τις πρώτες μέρες στην αρχή κάποια κατατόπια να μάθει ο άνθρωπος που δεν ξέρει, ίσως αυτό. Για περαιτέρω όμως όχι, το έχει ξεκόψει.
1: Ναι, το καταλαβαίνω, ναι, αυτό έστω για την αρχή, αυτό για τα κατατόπια που λες.
0: Για την αρχή, εάν του ζητηθεί, είναι θετικός στο να βοηθήσει κι αυτός. Αν του ζητηθεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, γιατί πολλοί μπορεί να το σκεφτούν διαφορετικά, ότι να, μήπως το κάνουν μαζί, δεν υπάρχει καμία
1: σκέψη. Όχι, όχι, όχι, δεν λέω για μαζί αυτό, για το μεταβατικό, ας το πούμε έτσι.
0: Αν θες την άποψή μου με αυτά που άκουσα και χθες και μου έρχονται στα αυτιά, ίσως το πρώτο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέσα στον Ιούλιο, μέχρι να βρει μια σειρά το όλο θέμα, ίσως εκεί κάποιες συμβουλές μπορεί να δώσει για 2-3-5 πράγματα που είναι καλό στην λειτουργία της ομάδας. Αυτό και όχι κάτι άλλο.
1: Ωραία.
0: Αλλά η αίσθησή μου είναι ότι θα αλλάξει κατά πολύ και το οργανωτικό κομμάτι, αλλά και τα άτομα τα οποία θα στελεχώσουν την ΠΑΕ, τα γραφεία, τα πάντα, θα γίνει αλλαγή όπως γίνεται συνήθως πάντα.
1: Ωραία.
0: Σε τέτοιες θέσεις.
1: Χρήστο, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Χρήστο Ευθυμίου. Ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελος.
4: Ναι,
3: τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
4: Μπα δεν μπορεί.
3: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
4: Αστάω, ναι, αστάω.
3: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν.
4: Κοίτα να δεις.
5: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στη Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
6: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρουμε.

0: έρχομαι πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
8: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
7: Για μένα?
8: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
7: Ε, τότε δες το κουλ.
8: Στην πόλη, αποκλείεται.
7: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
8: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Βελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα και ενδεχομένως να πάρουμε και κάποια λεπτά από την δεύτερη. Λοιπόν, με ειδησούλες από τις άλλες ομάδες της Super League. Δεν έχουμε Θεσσαλονίκη σήμερα. Λοιπόν, στα του ΠΑΟΚ, το καινούργιο όνομα που είδε το φως της δημοσιότητας σήμερα είναι αυτό του Γκανέζου Μέσου, και συμπαίκτη του Ράχμαν Μπάμπα στην εθνική ομάδα, του Κουασί Σιμπό, ο οποίος μένει ελεύθερο από την Οβιέδο, σύμφωνα με ένα αφρικανικό δημοσίευμα, ότι ο δικέφαλος του Βορρά έχει κάνει ήδη την πρόταση στον Τάισον για την ανανέωση του συμβολαίου του, με μειωμένες απολαβές προφανώς σε σχέση με αυτές που είχε την σεζόν που ολοκληρώθηκε. Αυτά που καταλαβαίνω δεν είναι ποσό που λες ότι θα φέρει συμφωνία, αλλά αν μη τι άλλο είναι προς διαπραγμάτευση. Εκεί που για την ώρα τουλάχιστον δεν φαίνεται να υπάρχει εξέλιξη είναι στο θέμα του ΟΣΔΟΕΦ, χωρίς αυτό επίσης να σημαίνει ότι δεν θα ξανακάτσουν οι δύο πλευρές στο τραπέζι. Με τα γραφικά είναι θέμα ορών η ολοκλήρωση της προσθήκης του 32χρονου στόπερ του Αρίτζ Ελουστόντο, και κάποιες δηλώσεις του Κετζιόρα, ο οποίος ως γνωστό θα συνεχίσει την καριέρα του στη Δυναμό Κιέβου, είπε ότι για προσωπικούς λόγους ήθελε να φύγει από την Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ και ότι συμφώνησε με την ομάδα να αποχωρήσει ως ελεύθερος. Στατουάρι από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου, κάναμε για μια κουβέντα χθες με τον, έκανα μια ερώτηση στον Αλέξη Σαββόπουλο, αποφάσισε να καλέσει στην προετοιμασία που θα γίνει σε Πτολεμαϊδα και Ιταλία τους νεαρούς Αντωνιάδη Σιταρά και Καραμαλή από την K19 και θα προσθεθούν στους Χαρούπα, Πάπα Σαραφιανό και Κάμτσι, οι οποίοι από πέρυσι έχουν υπογράψει επαγγελματικά συμβόλαια. Επίσης ξέρουμε από το ρεπορτάζ του Άρη ότι οι Κίτρινοι δεν θα ενεργοποιούσαν την οψιόν για τον Χαμζά Μεντίλ, ο 29χρονος αριστερός μπακ, ενώ ακουγόταν ότι θα συνέχισε την καριέρα του σε ομάδα της πατρίδας του στο Μαρόκο, τελικά φαίνεται ότι μένει η Ελλάδα και μετακομίζει στην Μαγνησία για να φορέσει την φανέλα του Βόλου. Επίσης, ο Ιταλός συνάδελφος, ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, γράφει ότι ο Αστέρας Άκτορ παλεύει να αγοράσει από την Παλέρμο τα δικαιώματα του Δημήτρη Νικολάου. Αν καταφέρει να κάνει αυτή την προσθήκη, θα είναι πολύ σημαντική για τους Αρκάδες για την νέα σεζόν. Και επίσης, άλλη μια προσπάθεια πολύ πολύ δύσκολη, σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα, κάνει ο Ηρακλής μέσω του καινούργιου προπονητή του Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος προσπαθεί να πείσει τον Λορέντζο Ινσίνιε να φορέσει την φανέλα του Γυραιού. Οι δύο άνδρες, ως γνωστόν, διατηρούν πολύ καλή σχέση από την κοινή παρουσία τους στην Νάπολη. Ο Ινσίνιε ανήκει στην Πεσκάρα, έχει πρόταση ανανέωσης μέχρι το 2028. Υπάρχει ενδιαφέρον και από την Γαλλία. Προφανώς είναι μια πολύ πολύ δύσκολη περίπτωση, αλλά ο Ηρακλής το παλεύει. Επίσης, είπα στον πρόλογο τις δηλώσεις του πρόεδρου της ΕΠΟ, του Μάγκη Γκαγκάτση, που ύψωσε ασπίδα προστασίας στον Γιάννη Κωνσταντέλια, με αφορμή την απόφαση να απέχει από τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις εθνικής ποδοσφαίρου, σε τίτλους κάποιες ατάκες ότι κάποιοι ξεπέρασαν τα όρια του σχολιασμού και έφτασαν στην στοχοποίηση. Στεκόμαστε δίπλα του με απόλυτο σεβασμό στην απόφαση που πήρε και ότι οι πόρτες της Εθνικής ήταν, είναι και θα παραμείνουν ανοιχτές. Επίσης, στην σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, okay, δεν συζητήθηκε ουσιαστικά αυτό που λέγαμε χθες, το αν θα επιστρέψουν οι Έλληνες διαιτητές, αν θα ξανασφυρίξουν τα ντέρμπι με ξένους βαρίστες.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
4: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
5: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
6: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η Ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
3: Μια σπάνια επανέκδοση, ένας διαγωνισμός διηγήματος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 50 χρόνια μετά, ο διαγωνισμός που ανέδειξε νέες λογοτεχνικές φωνές αναβιώνει. Διαβάστε τα βραδευμένα διηγήματα του 1976, την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
8: Δεν είναι παιχνίδι αν δεν σε φέρνει πιο κοντά, αν δεν σε αγχώνει, αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν παγώνει ο χρόνος, αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξει με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
9: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι?
10: Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
11: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό.
12: Μουντιάλ 26, η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
0: Κυριακού. Λοιπόν, κύριος Αλέξανδρος Τσιριγότης είναι ήδη στο στούντιο, πιο νωρίς σήμερα, έχουμε περισσότερο χρόνο, έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια για να μην έχουμε στο φινάλι ένα πενταλεπτάκι για τα του μπάσκετ. Τι κάνετε, κυρία μου?
13: Μια χαρά, εσείς?
0: Καλά είμαστε κι εμείς.
13: Ετοιμαζόμαστε για Σύρο.
0: Ετοιμαζόσαστε για Σύρο, μπράβο, ναι, σωστά. Με κύριο Παπαδήμα.
13: Μαζί με Δημήτρη Παπαδήμα.
0: Αυτά είναι.
13: Ναι.
0: Αυτά είναι.
13: Σάββατο, Κυριακό.
0: Καπελάκι να πάρετε, αντιλιακό να πάρετε.
13: Βέβαια, βέβαια.
0: Και μαγιό εννοείται, έτσι. Λοιπόν.
13: Έχει πόλη.
0: Δεν σας φοβάμαι. Το αντίθετο. Πέρα από το ότι θα ευχηθώ να περάσετε καλά, είμαι σίγουρος και για το αποτέλεσμα.
13: Θα έχουμε πραγματάκια να παρακολουθεί ο κόσμος. Να παρακολουθεί ο κόσμος και στα social media.
0: Που θα κάνετε. Μπράβο. Ναι, για πες κιόλας και γιατί θα πάτε στη Σύρο.
13: Για το στοίχημα Aegean Ball Festival που διοργανώνει για 8η φορά ο Γιώργος Πρίντεζης στη Σύρο.
0: Αιτία πλέον,
13: ναι. Παραπάνω από 8 αιτία είναι, γιατί ναι, ήταν και κάποια χρόνια που δεν έγινε λόγω της πανδημίας. Mm-hmm. Ουσιαστικά το πρώτο έγινε από το 2016. Οπότε,
0: ναι, okay, δεκαετία συνολικά. Ναι. Αλλά. Μάλιστα.
13: Θα είναι καταπληκτικά, mm-hmm, και περιμένουμε και τον κόσμο να δει το περιεχόμενο που θα έχουμε.
0: Ωραία, ωραία.
13: Λοιπόν, τα μπασκετικά έχουμε. Μπορεί να
0: είναι. Είδηση της ημέρας την έδωσε ο κύριος Ζέρβας στην.
13: Ναι, για το
0: στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ναι.
13: Μας προλαβαίνουν οι εξελίξεις πάντα. Πάνω κάτω την ίδια ώρα είχαμε και το φάλ.
0: Περίπου. Ο φάλ ήταν μια ώρα μετά.
13: Ναι,
0: ήταν μια και κάτι.
13: Ήταν πάλι στην εκπομπή.
0: Αλλά ναι, όντως, όντως.
13: Μάλλον σας περιμένουν. Είχαμε νωρίτερα τις πρώτες δηλώσεις του Μουσταφά Φαλ, mm-hmm, ως παίκτης του Παναθηναϊκού. Πήγε στο Telecom Center. Είδε και τα αποδυτήρια της νέας του ομάδας, εκεί γνωρίστηκε με διάφορους συνεργάτες του, νέους συνεργάτες του. Εντάξει, να μπει ο κόσμος να διαβάσει τις δηλώσεις, δεν θα τις πω όλες αναλυτικά, θα πω μερικές έτσι ατάκες. Είπε ότι θέλω να βρίσκομαι σε μια ανταγωνιστική ομάδα και το βλέπω σαν μια νέα ευκαιρία για μένα, έχω πολύ μεγάλο κίνητρο. Ελπίζω να καταφέρω να κάνω περήφανο στους φίλους του Παναθηναϊκού. Στόχος μου είναι να κατακτήσω την EuroLeague, είπε. Μεταξύ άλλων ο Γάλλος Σέντερ, που είναι από χθες παίκτης του Παναθηναϊκού, μπήκε και αυτό στο κλειστό κλαμπ των παικτών που έχουν πάει απευθείας από τη μία ομάδα στην άλλη. Μόλις 13 είναι,
0: ναι,
13: που έχουν πάει απευθείας, από
0: είτε έτσι είτε αλλιώς.
13: Ναι. Από τον Παναθηναϊκό είχαμε επομένως ανακοινώσεις μεταγραφών. Από τον Ολυμπιακό είχαμε ανακοίνωση αποχώρησης του Σακίλ Μακίσικ ουσιαστικά. Mm-hmm. Είχαμε το αποχαιρετιστήριο μήνυμα των Ερυθρόλευκων.
0: Χθες είχαμε του παίκτη,
13: ναι,
0: σήμερα είχαμε τις ομάδες.
13: Σε ευχαριστούμε για όλα σα πρόσφερε στον Ολυμπιακό και θα είσαι πάντα μέρος της Ερυθρόλευκης οικογένειας. Σου ευχόμαστε υγεία, ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του. Είπαν μεταξύ άλλων οι Ερυθρόλευκοι σε ένα παίκτη που νομίζω ότι είναι κεφάλαιο για τον Ολυμπιακό και ίσως και λίγο υποτιμημένος, θα έλεγα, με βάση το πόσο πρόσφερε και για πόσα χρόνια. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, μιλάμε και για το μακροβιότερο ξένο στην ιστορία του Ολυμπιακού.
0: Αμερικανός.
13: Αμερικανό, ναι. Θα πάει, από ό,τι φαίνεται και από όσα λένε τα ρεπορτάζ, φαβορή για την απόκτηση του Ιντουρκ Τέλεκομ. Αλλά υπάρχει και μια πρόταση από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
13: Και να δούμε. Πιθανολογώ ότι θα πάει στην Τουρκία, αλλά υπάρχει η πρόταση του ΠΑΟΚ στο τραπέζι και,
0: θα τα
13: και βλέπουμε. Ναι.
0: Mm-hmm. Ωραία. Εντός συνέρων, τι άλλο είχαμε?
13: Είχαμε την ανακοίνωση της σύνθεσης του BCL για την πράσινη σεζόν.
0: Mm-hmm.
13: Πολύ σημαντικό και αυτό. Να πούμε, ΑΕΚ και Περιστέρι Μπέτσον είναι οι δύο ομάδες οι ελληνικές που θα είναι απευθείας στους mm-hmm. ομίλους. Και υπάρχουν και άλλες δύο, ο Προμηθέας και ο Κολοσσός Ρόδου, uh-huh. που θα διεκδικήσουν την είσοδό τους στη διοργάνωση από τα προκριματικά, τα οποία θα διεξαχθούν, να πούμε, 14 με 20 Σεπτεμβρίου.
0: Αν είδα καλά σε έναν τίτλο, 24 ομάδες για δύο θέσεις.
13: Μάλιστα, ναι. Είναι...
0: ναι.
13: Έχουν ανακοινωθεί 30 ομάδες και θα έχουμε άλλες δύο θέσεις που θα προκύψουν mm-hmm. από τα προκριματικά.
0: Μάλιστα.
13: Να πω ότι είναι αρκετά υψηλό το επίπεδο για άλλη μια χρονιά. Δηλαδή, οι ομάδες που είδα.
0: Mm-hmm.
13: Ρίτα Βίλνιους, η πρωταθλήτρια προφανώς,
0: ναι.
13: Άλμπα Βερολίνου, Νικάχα Μάλαγα, Μπιλμπάο, Γαλατά Σαράι, Μπάμπερ, Γκβόνι, Σάσαρι, ναι. υπάρχουν καλές ομάδες. Mm-hmm. Είπαμε, ΑΕΚ Περιστέρι απευθείας, Προμηθέας Κολοσσός 14 με 20 Σεπτεμβρίου προκριματικά. Μακάρι να μπουν και οι δύο, να είναι αυτοί τα δύο εισιτήρια που θα έχουμε τα έξτρα.
0: Ζώρικο, αλλά
13: ναι,
0: μακάρι είναι.
13: Μακάρι. Τώρα. Να μείνω στα εγχώρια σε μια είδηση mm. που για μένα ήταν από τις σημαντικές της ημέρας.
0: Ναι.
13: Για το γεγονός πως αποχαιρέτησε τα παρκέ ο Χάρης ο Γιαννόπουλος.
0: Ναι.
13: Ένας παίκτης με πάρα πολύ. Πραγματικά αυτό που λέμε όργο σε τα ελληνικά γήπεδα. Έπαιξε σε πάρα πολλές ομάδες.
0: Mm.
13: Από τους καλύτερους σουτέρ νομίζω που έβγαλε ποτέ το ελληνικό μπάσκετ. Αν
0: ναι.
13: όχι ο καλύτερος.
0: Mm-hmm.
13: Και επειδή είμαι και μαρουσιώτης και έχω και μια σύνδεση με τη συγκεκριμένη ομάδα. Έχω μάθει από όλους ότι μιλάμε για ένα από τα καλύτερα παιδιά του ελληνικού μπάσκετ.
0: Ναι.
13: Και ένα φοβερό επαγγελματία.
0: Και εγώ έχω ακούσει πολύ καλά λόγια. Για και τον συγκεκριμένο.
13: Καλό τον κόσμο να μπει και να ψάξει και στα social media τα πράγματα που ανεβάζει και τέτοια. Κάνει πολύ καλή ανάλυση. Νομίζω ότι θα μας απασχολήσει και από άλλα πόστα μελλοντικά.
0: Λες,
13: Ναι, γιατί...
0: ξέροντας κάτι ή
13: όχι, δεν
0: εκτιμώντας.
13: Ξέρω κάτι, αλλά το εκτιμώ λόγω του
0: ναι.
13: που τον έχω ακούσει σε πολλά podcast. Mm. Φαίνεται να το κατέχει το κομμάτι της ανάλυσης και να του αρέσει. Οπότε πιστεύω ότι κάπου θα τον δούμε.
0: Mm-hmm. Okay.
13: Αυτά από τα εγχώρια. Να πούμε κι εμείς καλός πολίτης, ας πούμε, στο Χάρη το Γιαννόπουλο.
0: Και αυτό που είπαμε, μακάρι να μείνει στον χώρο.
13: Ναι, γιατί είναι και μια φωνή, πραγματικά το λέω, που θα άξιζε να ακούγεται, γιατί πάντα μιλάει για μπάσκετ και μιλάει και με γνώση.
0: Mm-hmm.
13: Πάμε και στα διεθνή.
0: Για πες, από εκεί τι έχουμε, τι ενδιαφέροντα πραγματάκια.
13: Νομίζω η σημαντικότερη είδηση είναι σίγουρα το γεγονός ότι φαίνεται να είναι πάρα πολύ κοντά ο Σέιν Λάρκιν στη Φενέρμπαχτσε.
0: Ναι, επιβεβαιώνονται οι φήμες.
13: Ναι, έτσι φαίνεται. Το έχει γράψει και ο κύριος Ούρμπονας από το Basket News, που είναι πάρα ναι. πολύ έγκυρες συνήθως οι πληροφορίες του, ότι ουσιαστικά απομένουν μόνο υπογραφές. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη κίνηση, γιατί έρχεται από το αντίπαλο δέος ουσιαστικά στη Τουρκία, την Ανατολού Εφές.
0: Πόσα χρόνια ήταν αυτή?
13: 8 χρόνια.
0: 8 χρόνια.
13: Μιλάμε προφανώς για έναν από τους πιο επιδραστικούς παίχτες στην ιστορία της Ευρωλίγκας, βάσει και τίτλων και διακρίσεων ατομικών, και ένα σπουδαίο παίκτη. Ο οποίος φαίνεται ότι θα μεταπηδήσει στην πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2025 και θα γίνει παίκτης του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Εντάξει, είναι και αυτό σε μια έτσι, προχωρημένη μπασκετική ηλικία, αλλά νομίζω ότι ακόμα τον έχουμε δει να παίζει πολύ καλά.
0: Ναι,
13: όταν δεν ταλαιπωρείται από τραυματισμούς, γιατί έχει κάποια θεματάκια.
0: Ναι, τα τελευταία χρόνια όντως έχει.
13: Στο ίδιο πλαίσιο, να πούμε ότι γενικά η Φενέρ ήταν δραστήρια σήμερα, γιατί ανακοίνωσε αποχωρήσεις. Μπράντον Μπόστον Τζούνιορ, Αρμάντο Μπέικον, Αρτούρ Ζάγκαρθ και Ζίλσον Μπάγκο. Τέσσερις αποχωρήσεις μαζί ανακοινώθηκαν. Κανένας από αυτούς τους παίκτες προφανώς δεν ήταν και πολύ μεγάλο μέρος του rotation.
0: Σωστά.
13: Αλλά αδειάζει χώρο η Φενέρ, γιατί θα φέρει τον Λάρκιν και από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με όσα γράφονται, έχει κλείσει τον Μπράξτον Κι της Βαλένθια.
0: Ναι,
13: και
0: μπράβο,
13: τον,
0: και
13: τον Σέιβον Σίλτ τη Αρμάνι Μιλάνο. Επίσης πάρα πολύ καλές
0: προσθήκες.
13: Ναι, πάρα πολύ καλές προσθήκες, γιατί. Για τη Φενέρμπαχτσε και θα έρθουν και άλλες.
0: Mm-hmm.
13: Φαίνεται να πηγαίνει σε μια ανανέωση ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στις λύσεις του. Είχαμε και την αποχώρηση του Ματιέ Στραζέλ από τη Μονακό. Τα είπαμε και χθες ότι η Μονακό θα γίνει τώρα έτσι παζάρι με τις παίκτες της Μονακό. Mm-hmm. Ο Στραζέλ ήδη έχει βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, είναι ουσιαστικά επόμενο τα τυπικά για να είναι παίκτη σαν Ανατολού Εφές.
0: Mm-hmm. Okay.
13: Και αυτός,
0: έχουν μείνει τυπικά
13: τυπικά που να μην έχει ανακοινωθεί, δεν έχουν ανακοινωθεί πολλές αποχωρήσεις ακόμα. Τυπικά. Αλλά ουσιαστικά ξέρουμε ότι θα φύγει σίγουρα ο Mike James, ξέρουμε ότι θα φύγει ο Ματιές Τραζέλ, ξέρουμε ότι θα φύγει ο Blossom Game. Για τον Diallo δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά εγώ πιθανολογώ ότι όλοι οι παίκτες πρώτης γραμμής θα αποχωρήσουν. Γιατί ειδικά άμα η Μονακό δεν είναι στην Ευρωλίγκα του χρόνου και για αυτούς τους παίκτες δεν έχει νόημα να παραμείνουν.
0: Σωστά.
13: Και νομίζω είπαμε ότι θα γίνει και εκεί πολύ μεγάλη μάχη για το ποιος θα τους αποκτήσει. Γιατί όλοι αυτοί οι παίκτες που είπαμε, και ο Τάις, ας πούμε, που είναι και αυτός μια περίπτωση που πιθανολογώ ότι θα βρεθεί στην αγορά και θα απασχολήσει έντονα, είναι παίκτες που νομίζω ότι θα έχουν πάρα πολύ έντονη διεκδίκηση. Τώρα κάτι άλλο σημαντικό, είχαμε την ανακοίνωση του Πίτερς οριστικά
0: στην Αρμάνι.
13: Το περιμέναμε, το ξέραμε.
0: Η Αρμάνι στην ανακοίνωση, αν δεν κάνω λάθος, κάνει λόγο για πολυετές.
13: Ναι, δεν έχει αναφέρει συγκεκριμένα τα χρόνια.
0: Αλλά από ό,τι είδα, οι πληροφορίες τουλάχιστον λένε...
13: Άμα μιλάμε για πολυετές, σίγουρα μιλάμε για 3 χρόνια και πάνω.
0: Ναι, αλλά νομίζω κάπου είδα για 2+1. Αλλά ναι, οκ.
13: Και αυτή πολύ καλή προσθήκη, να βρει και ο Αμερικανός το ρόλο που του αρμόζει, γιατί νομίζω ότι σίγουρα δεν είναι για να είναι, πώς να το πω, παγκίτης σε εισαγωγικά. Σίγουρα για βασικό σε ομάδα Ευρωλίγκας ο Άλεκ Πίτερς, και τον κατανοώ και από αυτή την άποψη, φαντάζομαι και γι' αυτό αποχωρεί από τον Ολυμπιακό.
0: Απλά αυτό που λέμε, ήθελε να παίζει περισσότερο.
13: Γιατί προφανώς τον Ολυμπιακό, και εκεί κατανοούμε ότι δεν θα μπορούσε να παίζει περισσότερο όταν έχει μπροστά του τον ενδεχομένως καλύτερο παίχτη στην Ευρώπη. Και η τελευταία έτσι είδηση που θα πω είναι ότι τέλειωσε ο Τζούλιους Τόμας, ο προπονητής της Παρί που είχε αναλάβει μεσούς της περασμένης σεζόν. Η Παρί ψάχνει τον νέο της τεχνικό, είναι, βρίσκεται σε αναζήτηση.
0: Μάλιστα.
13: Αυτά.
0: Δικαίως και χθεσινό, δικαίως πρωταθλήτρια στην Ισπανία η Βαλένθια.
13: Ναι, νομίζω απόλυτα δίκαια. Το είχαμε πει νομίζω και στην αίθουσα σύνταξης όταν είδαμε ότι αποκλείστηκε η Ρεάλ.
0: Ναι.
13: Ότι η πρωταθλήτρια θα ήταν μάλλον η Βαλένθια με βάση τα δεδομένα που βγήκαν. Είναι νομίζω μια δικαίωση ενός project που πήγε με ένα πολύ διαφορετικό δρόμο από τον περπατημένο και της άξιζε να τελειώσει αυτή τη σεζόν με έναν τίτλο.
0: Σωστά.
13: Και μιλάμε μόλις για το δεύτερο πρωτάθλημα στην ιστορία της, έτσι, οπότε καταλαβαίνουμε και το μέγεθος του κατορθώματος.
0: Ωραία. Αλέξη, ευχαριστώ πολύ.
13: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
14: Η Winsport FM 94,6.

0: 4,6. Guest εμφάνιση σήμερα στο newsroom της 5ης, της 25ης Ιουνίου, ο κύριος Κώστας Νικολακόπουλος. Γεια σας.
1: Τάσο, τι κάνεις?
0: Και επειδή δεν θα σας χορτάσουμε σήμερα, θα σας έχουμε και αύριο, σωστά? Τι κάνεις?
1: Σε ακούω μόνο στα δελτίο ειδήσεων πλέον.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, μωρέ, τι να κάνουμε εδώ στη δουλειά. Ψάχνουμε όπως πάντα. Θέλει να προχωρήσει κάποιες κινήσεις ο Ολυμπιακός. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε ήδη να έχουν γίνει κάποια πράγματα. Νομίζω ότι θα γίνουν τουλάχιστον αυτά τα οποία έχει ο Ολυμπιακός πιο κοντά, είναι πιο κοντά. Νομίζω ότι αύριο θα τελειώσει η μεταγραφή του Πόποβιτς από τον Ερυθρό Αστέρα. Ναι, νομίζω θα τελειώσει αύριο η μεταγραφή. Αυτό είναι το πρόγραμμα, μετά και τις σημερινές επαφές που έγιναν με τον Ερυθρό Αστέρα και με τον παίκτη. Και θα αποκτήσει ο Ολυμπιακός τον για δεύτερο τερματοφύλακα, τον Μαυροβούνιο. Είναι ένα παιδί που έπαιξε τα τρία τελευταία χρόνια στην ΟΦΗΚΑΠΑ Μπέογκραντ, 26 ετών, 1,94 πόσο είναι ξέρω εγώ, 26 έγινε πριν λίγες μέρες, ανήκει στον Ερυθρό Αστέρα από πέρσι. Θα γίνει μεταγραφή με ένα ποσό γύρω στο 1,200-1,5 εκατομμύρια ευρώ, νομίζω κάτι τέτοιο, και θα έρθει να ενσωματωθεί άμεσα με τον Ολυμπιακό. Έχει ξεκινήσει ήδη προπονήσεις με την Μπέογκραντ. Αναψηφίστηκε από τους προπονητές και τους αρχηγούς των ομάδων ως την ιδανική ενδεκάδα, να το πω έτσι, του φετινού πρωταθλήματος της Σερβίας.
0: Μάλιστα. Κάτι λέει, αν μη τι άλλο, προφανώς.
1: Κάτι λέει, έκαναν μη τι άλλο καλό πρωτάθλημα, να το πούμε έτσι, φέτος. Και τα δύο προηγούμενα χρόνια ήταν βασικός βέβαια στην Μπέογκραντ. Έχει και 4 συμμετοχές στην εθνική ομάδα του Μαυροβουνίου. Τον ήξεραν από πέρυσι τον Ολυμπιακό. Την έχουμε πει την ιστορία σε γενικές γραμμές. Οπότε αυτό είναι, αύριο αναμένεται να ολοκληρωθεί αυτή η κίνηση του Ολυμπιακού και να ενσωματωθεί και ο παίχτης. Ολυμπιακός είχε θέμα στη θέση αυτή, ενώ και ποσοτικά, γιατί έφυγαν ο Πασχαλάκης με τον Πότη, οπότε παίρνει τώρα τον Πόποβιτς και τον Στουρνάρα για να καλύψει τις δύο θέσεις ακριβώς αυτές.
0: Άρα ο Πόποβιτς θα είναι, να το πω έτσι, το τρίτο πρόσωπο, το καινούριο, μετά τους Φορτούνη και Μαφαίου.
1: Ναι, και τον Κάρμο τον θεωρούμε σίγουρο. Σίγουρο αξί και αυτός, ποτέ δεν ξέρεις το ποδόσφαιρο.
0: Αλλά
1: τέλος πάντων υπάρχει μια συμφωνία ήδη
0: κυρίων.
1: Κυρίων, να το πούμε έτσι, και μεταξύ Ολυμπιακού Κάρμο και βέβαια μεταξύ Ολυμπιακού και Νότιχαμ. Απλά είναι θέμα φόρμουλας. Τι φόρμουλα ακριβώς θα ακολουθηθεί, να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου καθαρά να τελειώσει και η μεταγραφή του
0: Ρόκα,
1: του συμπαθής Ρόκα, του Ζουόλ Ρόκα από την Ζιρόνα, και αυτός θα αποκτηθεί, πιστεύω είναι θέμα, δεν ξέρω τώρα, να είναι 2-3 ημερών, κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι τέλος πάντων, να το πούμε έτσι, ότι θα πάει και αυτό στην προετοιμασία
0: στην Ολλανδία. Έναρξη τη Δευτέρα και ταξίδι την άλλη Δευτέρα.
1: Όχι, το ταξίδι είναι την Παρασκευή. Ναι, θα κάνουν κάτι ιατρικά, λίγα τρεξίματα, λίγα αυτά.
0: Αργομετρικά, ναι.
1: Ναι, και την Παρασκευή θα πάνε για Ολλανδία, αμέσως λίγο μετά από λίγες μέρες έχει το πρωτοφιλικό κλπ. Εντάξει, προσδοκία είναι να πάνε και άλλοι παίχτες στον Ολυμπιακό βέβαια, εκτός από αυτούς τους δύο, να πάνε και ο Στάνιτς να πάει εκεί και ένα στόπερ επίσης, πιθανόν ο Ντουάρτε, όχι όμως δεδομένα ακόμα, πιθανόν ο Ντουάρτε.
0: Άρα όχι Σμαϊλοβίτς, δεν προχωράει.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν έχουμε κάτι, Τάσο.
0: Okay.
1: Δεν έχει προκύψει δηλαδή κάποια εξέλιξη, κάποια
0: Παραμένει τουλάχιστον από χθες αυτό που διάβασα και που είπε και ο Γιώργος ο Τσανάκας, είναι ότι υπάρχει διαφορά 1 εκατομμυρίου με την Σάντεφιόρντ. Παραμένει αυτό, αυτή η διαφορά.
1: Ναι, αυτή είναι η διαφορά, αλλά δεν βλέπω κινητικότητα.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Ναι, δύο μέρες δεν βλέπω κινητικότητα. Στις δύο τελευταίες μέρες δεν έχω δει κάτι, να πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Στην υπόθεση Καντιού έχουμε κάτι...
1: Εκεί δεν βλέπουμε κινητικότητα εδώ και μία εβδομάδα.
0: Ναι. Άρα ναι. Πάμε, θεωρείς ότι πάμε σε κάτι άλλο?
1: Πιθανόν να πάμε σε κάτι άλλο. Πάντως okay. Αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και μια εβδομάδα όπως σου είπα, δεν έχει γίνει κάτι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν
0: ωραία.
1: Έχει γίνει κάτι. Τώρα θα δούμε εάν αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός πάει για άλλον ή θέλει να επανεξετάσει τα οικονομικά δεδομένα για την υπόθεση με τον Καντιού.
0: Mm-hmm.
1: Μου φαίνεται ότι περισσότερο πάει για άλλον, μου φαίνεται.
0: Okay.
1: Αλλά ξέρεις πως είναι αυτά,
0: καλά,
1: τα πράγματα,
0: ναι, προφανώς.
1: Πως αλλάζουν.
0: Προφανώς.
1: Τι θα κάνουμε, δεν θα αλλάξουμε εμείς το μεταγραφικό,
0: ναι,
1: παιχνίδι.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Βεβαίως.
0: Με τον Ποντένσε, ο Ολυμπιακός έχει κάνει κάποια κίνηση ή το αφήνει?
1: Μέχρι τώρα πόσο ξέρουμε, όχι.
0: Όχι.
1: Μέχρι τώρα πόσο ξέρουμε, όχι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Και κάτι ακόμα. Από τους δανεικούς που επιστρέφουν.
1: Και γύριστους.
0: Καλά, γύριστοι δεν βλέπω να είναι όλοι. Αλλά θα είναι όλοι στην, αν μη τι άλλο, στην πρώτη συγκέντρωση ή και στο ταξίδι στην Ολλανδία. Έχει πάρει αποφάσεις ο Μεντιλίμπαρ.
1: Δεν θα είναι όλοι. Θα είναι ο Γιάρεμτσουκ, ο Στρεφέτσα, ο Μασούρας, αυτοί.
0: Ναι,
1: αυτοί θα είναι από τους δανεικούς. Βεβαίως, εάν δεν προκύψει κάτι μέχρι τις 3 Ιουλίου, ξέρω εγώ, γιατί η Πάρμα ενοχλεί για το Στρεφέτσα.
0: Ναι, σωστά.
1: Η Λιόν ανεπισήμως θέλει το Γιάρεμτσουκ. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, ξέρεις,
0: ναι. Καλά, ναι,
1: τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε ακόμα μια εβδομάδα μέχρι το ταξίδι, ας πούμε. Όχι, οι άλλοι δεν θα πάνε. Δηλαδή, όταν λέμε οι άλλοι, δανεικοί, Μπετανκόρ, Μάντσα, Αθανασίου, ναι, Παπακανέλος. Αυτοί δεν είναι στο πρόγραμμα. Τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν είναι στο πρόγραμμα.
0: Ωραία. Και για να κλείσουμε, κάτι που δεν αφορά τον Ολυμπιακό, αφορά το γήπεδο του Ολυμπιακού, το Καραϊσκάκης. Διάβασα χθες ότι έχει πρόθεση να το δηλώσει ως έδρα η Καλαμάτα, λόγω των έργων που γίνονται στο δικό της γήπεδο για τα πρώτα...
1: Έχει ζητήσει, ξέρω.
0: Α, το έχει ζητήσει.
1: Το έχει ζητήσει ανεπίσημα από τον Ολυμπιακό,
0: ναι.
1: Δεν το έχω σαν δεδομένο. Δεν,
0: α,
1: δεν υπάρχει
0: okay.
1: ακόμα
0: απόφαση.
1: Κάποια δεδομένη απάντηση.
0: Okay. Ωραία.
1: Δεν υπάρχει ακόμα κάποια δεδομένη απάντηση. Πάντως διαφαίνεται μια τέτοια πρόθεση από πλευράς της Καλαμάτας.
0: Ο Ολυμπιακός, σου προκύπτει από το ρεπορτάζ κάτι ως διάθεση να πει ναι?
1: Όχι, θα είχε, δεν θα είχε πρόβλημα ο Ολυμπιακός, αλλά εξαρτάται, ξέρεις, πρέπει να τα βάλουν κάτω, να δουν τα μάτς, το ένα τ' άλλο, ότι ο Ολυμπιακός έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
0: Okay.
1: Πάντως έχει καλή σχέση ο Ολυμπιακός με την Καλαμάτα. Από πέρσι, θυμάστε, είναι μια ομάδα με πολύ κόσμο στην επαρχία και Ολυμπιακούς κλπ. Θα ήθελε να την, φαντάζομαι, να το πω πιο σωστά, φαντάζομαι θα ήθελε
0: να εξυπηρετήσει.
1: Να την εξυπηρετήσει, αλλά δεν έχω ακόμα κάτι δεδομένο. Υπάρχουν επίσης δημοσιεύματα τις τελευταίες ώρες στην τοπικό τύπο, στην Πάρμα, ότι έχουν ενταθεί διαπραγματεύσεις για την αγορά από την Πάρμα του Στρεφέτσα. Κάτι το οποίο πάντως δεν επιβεβαιώνεται από τον Ολυμπιακό. Το ότι τον θέλει η Στρεφέτσα, συγγνώμη, η Πάρμα του Στρεφέτσα, είναι δεδομένο. Τον θέλουν πολύ. Τώρα Με τα λεφτά όμως εκεί,
0: ναι, μπράβο, εκεί
1: βλέπουμε να υπάρχει λίγο πρόβλημα.
0: Λίγο ζόρι, ναι. Okay.
1: Ναι, λίγο ζόρι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστώ, κύριε μου.
1: Και εγώ να σε καλά.
0: Τα λέμε αύριο. Βεβαίως. Να σε καλά. Ακούσαμε και τον Κώστα Νικολακόπουλο με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: 60 bars, 40 μυστικές αξιολογήσεις. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Διεθνείς κριτές με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και μια διαδικασία σχεδιασμένη για να ξεχωρίζει μόνο την πραγματική αριστεία. Μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία στο υψηλότερο επίπεδο. WIS 30 Best Bars by Epic. Ποια είναι τα 30 καλύτερα bars της Κύπρου? Στις 6 Ιουλίου στην ETCO στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα WIS 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Miller's, Mijenda, Eldorado. WIS Guide. Live Better. 2-0 από νωρίς. Στη Megabet Plus πληρώνεσαι ήδη. Early Payout όταν η επιλογή σου προηγηθεί με διαφορά 2 γκολ. Κερδίζεις πριν τελειώσει το match. Και συνεχίζεις δυνατά με τη Mega Combo προσφορά. Έως 60 ευρώ free bet και bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να ενεργοποιήσετε το promo code Mega Combo 60. Ζήσε τη Mega Φάση στο παγκόσμιο κύπελο. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
4: Πού θα πας φέτος διακοπές? Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
5: Στους 4 τροχούς αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, το θρυλικό Nissan Micra κάνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση της ιστορίας του, περνώντας την εποχή της ηλεκτροκίνησης. Hyundai Kona και Renault Symbioz μπαίνουν απέναντι, διεκδικώντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατηγορία των compact υβριδικών SUV. Ακόμη ταξιδεύουμε στην Αμίμπια με το Defender 110 σε ένα συναρπαστικό διπορικό στην καρδιά της Αφρικής. 4 τροχοί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Breed. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Breed. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
7: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
8: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
7: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον ΑΕΦΑ Κύπρου.
8: Μοναξιά.
9: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
10: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
9: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
10: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
11: Mundial χωρίς into bed. Πες στην into bed και πάρε 100% bonus έως 150 ευρώ και έως 65 ευρώ free bets. Και με τα νέα into missions Mundial, παίξε και πάρε έως 25 ευρώ free bet. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις into bed. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Η IntoBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
12: Είσαι έτοιμος για την απόλυτη ποδηλατική πρόκληση της χρονιάς? Την Κυριακή 28 Ιουνίου η Αγροκηπιά φιλοξενεί το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Αντοχής Δρόμου Ποδηλασίας 2026. Οι κορυφαίοι ποδηλάτες της Κύπρου δοκιμάζουν τα όρια τους σε μια απαιτητική διαδρομή με στόχο τον τίτλο του Πρωταθλητή Κύπρου. Ο αγώνας ξεκινά στις 3.30 το απόγευμα. Από τις 5 μέχρι τις 7, ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τον τερματισμό με τους Εφρέμ Γεωργίου και Παντελή Παντελή, μεταφέροντας όλο τον παλμό της δράσης. Παγκύπριο Πρωτάθλημα Αντοχής Δρόμου Ποδηλασίας 2026. Ζήσε την ένταση, νιώσε την αδρεναλίνη.
5: Ο Γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού.

0: Για το τι λεφτά, με τι λεφτά θα ήταν ικανοποιημένη η ΑΕΚ.
1: Κοιτάξτε, δεν νομίζω πολλά. Mm. Δηλαδή, είναι και ένας παίκτης που τον απέκτησε ελεύθερο, νομίζω. Επί της ουσίας, ναι.
0: Ναι, μπράβο, σωστά.
1: Από τον Παναθηναϊκό που δεν ανανέωσε, οπότε είναι και δύσκολο άμα θέλει ο παίκτης και πιέζει να του πει, ας πούμε, ότι άμα δεν πάρω τα λεφτά που θέλω, ξέρεις, ακραία νούμερα εννοώ. Mm-hmm. Τώρα τι να σου πω, ειλικρινά, επειδή ρώτησα αν υπάρχει κρούση, δεν μπορείς να οριοθετήσεις οικονομικό σε μη ενδιαφέρον. Κατάλαβες, δεν μπορείς να σου πει ο άλλος, ξέρεις, εμείς θέλουμε τόσο και άμα είναι το συζητάμε. Δεν υπάρχει κάτι για να σου το πει αυτό, καταλαβες.
0: Ναι, σωστά.
1: Και να το ρωτήσεις, με πόσο θα τον δίνατε. Γιατί πρέπει να το ρωτήσεις η τελική ομάδα αυτό πρώτα. Εμάς και να το δεις, θα το πει αυτό, δεν θα το πω, κύριε. Είναι πολύ απλό.
0: Σωστά.
1: Αλλά αυτά καθορίζονται από αυτά τα δεδομένα που σου προανέφερα. Δηλαδή, αν ο παίχτης θέλει να γυρίσει, να παραπατρίσει την πίεση και όλα αυτά. Και νομίζω ότι και με ένα πόσο και κοντά. Τι να πω, όχι, όχι, και να πω, θα είναι λάθος. Οπότε δεν χρειάζεται να πω νούμερο.
0: Okay.
1: Θα το δούμε, αν και εφόσον. Γιατί επαναλαμβάνω από το ότι το έγραψε στην Ιταλία ότι μπορεί να ενδιαφέρει ο Μπινιόλη την Βενέτσια, μέχρι το να γίνει έστω εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον παίχτη, να ρωτήσουν έστω πόσο κάνει, έχουμε απόσταση.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην γίνει και ποτέ αυτό.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Έκανε και πρώτη φορά άλλωστε.
0: Καλά, ναι, όντως. Λοιπόν,
1: και πέρα
0: η άλλη είδηση, τουλάχιστον ναι, από το ρεπορτάζ, από αυτό που προκύπτει mm-hmm. της ημέρας, έχει να κάνει με τα διαρκείας και την εκτίμηση mm-hmm. ότι το νούμερο θα φτάσει σε πολύ, πολύ υψηλά επίπεδα, έτσι.
1: Ναι, θα είναι μεγαλύτερο από πέρυσι, σίγουρα, mm-hmm. που θα ξεπεράσει τις 20.000 και βάλε. Μπορεί να πάει στα 24 χιλιάρικα, μπορεί να πάει στα 23 χιλιάρικα. Θα δούμε.
0: Ναι.
1: Είναι λογικό, όπως αντιλαμβάνεσαι, μετά από μια σεζόν που έχει φέρει το πρωτάθλημα, μια πολύ ικανοποιητική πορεία στην Ευρώπη, mm-hmm. Με τον τρόπο που κατακτήθηκε το πρωτάθλημα και με την εικόνα που είχε ομάδα της σεζόν, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη επιθυμία και ταυτόχρονα είναι πολύ μεγάλο το κίνητρο για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Σου θυμίζω την προτεραιότητα, γιατί μιλάμε για δεδομένα για 5 παιχνίδια εντός έδρας σε επίπεδο πολύ υψηλό, είτε είναι αυτό το Champions League και η φάση League Phase, mm-hmm. είτε είναι το Europa League που είναι κλειδωμένη League Phase του Europa, έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε σίγουρα θα υπήρχε αναμενόμενα μεγαλύτερη έτσι, διάθεση από μια χρονιά την προηγούμενη, δηλαδή, που θυμίζω ότι η ΑΕΚ είχε μείνει εκτός Ευρώπης από νωρίς και δυστυχώς απέτυχε και στο εγχώριο κομμάτι με την κακή έτσι, με το κακάκι στο φινί στο 0-6 στα πλεόπ πέρυσι.
0: Σωστά.
1: Η επόμενη ήταν λογικό να έχει πιο χαμηλούς, πιο μεγάλο κέρδος οικονομικά, να το πω έτσι, γιατί τελικά η ΑΕΚ έφτασε να έχει κοντά στις 26.000 μεσόωρο.
0: Ναι.
1: Φέτος στη Super League, mm-hmm. που θα αντιλαμβάνεις ότι τα ελεύθερα εισιτήρια ήταν πολύ περισσότερα σε επίπεδο τιμής, εννοώ.
0: Ξέρεις, ναι, ναι, ναι.
1: Πάντα συμφέρουν το διαρκεία συγκριτικά με τα
0: καλά, ναι.
1: Για μια ΠΑΕ εννοώ. Άλλωστε γι' αυτό λέμε ότι έχει βάλει ένα πολύ σημαντικό ποσό στα ευρωπαϊκά εισιτήρια, mm-hmm. στο conference. Τέλος πάντων.
0: Όντως.
1: Είναι σίγουρο ότι θα φτάσει εκεί σε μια πολύ ψηλά νούμερα. Mm-hmm. Εντάξει, πάλι στο 26.250 δεν θα γίνει.
0: Ναι.
1: 23, mm-hmm. που ήταν η πρώτη χρονιά λειτουργίας του γηπέδου και επέτρεψαν κιόλας να βγουν και τόσα ευδαιακίες γιατί δεν υπήρχε και
0: σωστά.
1: Ευρώπη. Mm-hmm. Τώρα δεν δυνατόν να γίνει αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, mm-hmm. και γι' αυτό το λέμε.
0: Μάλιστα. Κλείνει ο μήνας σιγά σιγά.
1: Θα έχουμε την ολοκλήρωση του.
0: Θα έχουμε την προσθήκη, την έξτρα.
1: Την προσθήκη, την επιπλέον. Ναι. Περιμένουμε να δούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι εκτρέχει την υπόθεση του μέσου προκειμένου να ενισχυθεί και να μπορέσει να έχει τους δύο από τους τρεις που ήθελε και ο κόουτς, άλλωστε mm-hmm. πριν την προετοιμασία. Γενικά εντάξει, δεν είναι το ψωμί του πρώτου, αυτό το έχουν ξαναπεί αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτή είναι η επιδίωξη, αυτός είναι ο στόχος. Mm-hmm. Η ΑΕΚ είναι σε επαφή και ο Γιωδιμπάλτα είναι σε επαφές με την περίπτωση του ΧΑΠ που έχει ξεχωρίσει και θέλει να φέρει στην Ένωση, η οποία θυμίζω δεν είναι ο Μπαρίνοφ και δεν είναι κάποιο από τα νόματα που έχουν διαβάσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Mm-hmm. Και αυτό δείχνει ότι είναι σε καλή εξέλιξη η υπόθεση, διότι αν διαρρεύσουν ονόματα συνήθως ο Ριμπάλτα μετά δεν δύσκολα σημαίνει να συνεχιστεί.
0: Δεν προχωράει, είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι και μέσα στη διαδικασία της επαφής ένας όρος.
0: Ναι.
1: Μια προϋπόθεση από τον Ριμπάλτα.
0: Προαπαιτούμενο.
1: Οπότε, ναι, ναι, ναι. Οπότε είναι πολύ καλό. Του κάνει πάρα πολύ καλό θεώρηση στη δουλειά του αυτό το κομμάτι με τον Μπαρίνοφ και όλα αυτά που βγήκαν τις τελευταίες μέρες. Mm-hmm. Γιατί απρόσφατα μπορούσε να δουλεύει αυτό που τρέχει καιρό, λέω και πάλι, τρέχει αρκετές μέρες προκειμένου να το τελειώσει και να είτε το τέλος της επόμενης εβδομάδας να τον έχει κλείσει και να τον έχει φέρει στην Αθήνα για να τον ανακοινώσει. Θυμίζω ότι ο ίδιος ο Ριμπάλτα θα έρθει στην Αθήνα στις 28

0: μετά από ζωή για την Αθήνα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Εννοώ ότι
1: αλλά, ναι.
0: σίγουρα όταν έρχεσαι στο χώρο εργασίας είναι ακόμα πιο ουσιαστικό
1: ναι.
0: σε επίπεδο δουλειάς.
1: Πιστεύεις ότι άμα τη αφήξει θα έχουμε εξελίξεις και στο, και στο δικό του θέμα? Επειδή τον
0: νομίζω ότι θα πρέπει, ρε παιδί μου. Νομίζω ότι θα πρέπει. Δεν ξέρω αν θα επιδιώξει. Ξέρεις, ακόμα και να τελειώσει το θέμα του άμεσα. Δεν ξέρω αν θα επιδιώξει να πάει με την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου.
1: Ναι.
0: Προκειμένου να λειτουργεί απροσκοπτάλλου το πράγμα και να μην ασχολείται κανείς με αυτό. Ξέρεις. Γιατί είναι και δεν τύπος. Πάντα δεν θέλει να συγκεντρώνει τα, το ενδιαφέρον πάνω του. Και στα πρωταθλήματα και σε αυτό τον είδαμε ήταν πολύ, πολύ πιο πίσω από τους πρωταγωνιστές. Που πάρα πολύ ωραίο πράγμα αυτό για μένα.
1: Αλλά ναι, όντως.
0: Νομίζω ότι είναι πιθανό, αλλά και να γίνει δεν το αποκλείω, το μάθουμε πολύ αργότερα, ξέρεις.
1: Ναι, οκ, okay, ναι.
0: Φαντάζομαι αυτό δεν επιδιωχθεί πάντως από τον Μάριο Ηλιόπουλο, εκτός αν είναι σε τέτοιο επίπεδο επαφές που έχουν στο κεφάλι τους επί της ουσίας ολοκληρωθεί, να είναι τυπικά τα θέματα, του οκ, το ξαναλέω ότι θα πρέπει να τελειώνουμε, ξέρεις.
1: Ναι, όντως.
0: Αυτό.
1: Μάλιστα. Κάτι άλλο άξιο αναφοράς από την, από τη μέρα?
0: Όχι, είναι μια τάξη. Μια αλφαδιά, πώς το λέω. Κοίτα, αυτό που θα ήθελε στην ΑΕΚ και δεν προκύπτει ότι προχωράει κάτι, ας πούμε, είναι το θέμα των παραχωρήσεων.
1: Ναι.
0: Και δει ενός εκ των Ελίασσων Ιούπησης. Εκεί υπάρχει μια στασιμότητα, μια... κάτι μου και αριστασιμότητα, το πω είναι ενεργό το έργο. Είναι, δεν προκύπτει, έστω εκδήλωση ενδιαφέροντος, κρούση, που όχι σε λεφτά που μπορεί να ήθελε η ΑΕΚ. Θυμάσαι κάποτε που είχε γραφτεί ότι μπορεί να θέλει να βγάλει 6 εκατομμύρια από αυτές τις δύο πωλήσεις.
1: Ναι, ναι, μπράβο.
0: Ναι,
1: στο εξωτερικό δεν είχε γραφτεί αυτό?
0: Ναι, ναι, ναι, μπράβο.
1: Okay.
0: Ούτε καν.
1: Ναι, προφανώς.
0: Είναι στη βιτρίνα και χωρίς τέτοια ποσά. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος και δεν έχει προκύψει αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι θα δοθούν. Ότι υπάρχει ενδιαφέρον για να δοθούν. Αυτό σημαίνει πάντως ότι σε ό,τι αφορά το κομμάτι της βασικής προετοιμασίας θα βρίσκονται λογικά εκεί.
1: Ναι.
0: Εφόσον δεν έχει γίνει κάτι ή δεν απομένουν επαφές και συζητήσεις ώστε να τους κρατήσουν στην Αθήνα προκειμένου αν γίνει κάτι να φύγουν, θα ταξιδέψουν. Τι είναι στο βασικό στάδιο προετοιμασίας, τουλάχιστον στο πρώτο και βλέπουμε.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Πάμε και στο τελευταίο διαφημιστικό.

0: βλέπω εδώ ένα δημοσίευμα στην Αργεντινή. Ο δημοσιογράφος Οριέλ Λουγκ αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον 30χρονο επιθετικό Μιγκέλ Μερεντιέλ, ο οποίος αγωνίζεται στην Boca Juniors. Ουρουγουανός, παίζει στην Boca από το 2024, 164 παιχνίδια, 56 γκολ και έχει συμβόλαιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2027. Το κρατάμε και το παρακολουθούμε, γιατί ως γνωστόν και η υπόθεση για Κουμάκι δεν έχει κλείσει για τον δικέφαλο του Βορρά. Δεν είναι βέβαια μια υπόθεση ούτε εύκολη, αλλά ούτε ότι μπορεί να έχει εξέλιξη άμεσα. Κρατάμε το όνομα του Μερεντιέλ και συνεχίζουμε και πάμε να κλείσουμε την απόψινή εκπομπή με τα τελευταία νέα του Πανετολικού. Πάμε στον Μπάμπη Τσιρόνι. Είχαμε στην αρχή της εβδομάδας και τυπικά την ανανέωση της συνεργασίας με τον Γιάννη Αναστασίου. Θα κουβεντιάσουμε και γι' αυτό, αλλά και γενικότερα για όλα τα νέα της ομάδας του Αγρινίου. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, Τάσο.
0: Τι κάνεις?
1: Όλα καλά. Από τη στιγμή που έχουμε κάποια κινητικότητα μετά από τόσο καιρό, μπορώ να πω ότι όλα φαίνονται καλύτερα τουλάχιστον. Ο Πανετολικός ήταν μια ομάδα η οποία για περίπου ένα μήνα πραγματικά δεν ακουγόταν απολύτως τίποτα από κανέναν, από επίσημα χείλη, από πραγματικά για κανένα θέμα. Γνωρίζαμε ότι τις τελευταίες ημέρες του Ιουνίου θα γινόντουσαν κάποιες μαζεμένες ανακοινώσεις, θα γίνουν κι άλλες από ό,τι γνωρίζουμε, από ό,τι προκύπτει από το ρεπορτάζ, αλλά έγιναν τουλάχιστον τα απολύτως απαραίτητα αυτή τη στιγμή, που ήταν αυτό που γνωρίζαμε από 29 Μαΐου, δηλαδή ότι έχει συμφωνήσει για την παραμονή του ο Γιάννης Αναστασίου στο Αγρίνιο. Ανακοινώθηκε επίσημα πριν από δύο μέρες, στις 23 του μήνα, την Τρίτη, ότι ο Γιάννης Αναστασίου θα είναι προπονητής του Πανετολικού, όπως είχαμε πει φυσικά και στον αέρα του Sport FM πριν από αρκετό καιρό. Θα έχει βοηθό προπονητή τον Mark Leipers, έναν παλιό του συμπαίκτη στη Ρόντα, Ολλανδός 55 ετών, παλιό αριστερό μπακ της Ρόντα, που θα είναι ο βοηθός του για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο Leipers. Ανακοίνωσε και δύο προπονητές φυσικής κατάστασης, τον Βαγγέλη Μπέκα και τον Αντώνη Τσάτσο. Ο δεύτερος ήταν στην ομάδα, ο πρώτος πέρυσι ήταν στην Κηφισιά. Προπονητής θερματοφυλάκων παρέμεινε ο Παναγιώτης Μπαρτζόκας και αναλυτής ο Θοδωρής Τσιλιμίγκρας, εκεί που έφυγε ο Γιώργος Λαγκαδίτης που πήγε στον Αστέρα και ήρθε στον Πανετολικό αναλυτής που ήταν στον Αστέρα, ο Θοδωρής Τσιλιμίγκρας. Αυτό θα είναι το επιτελείο του Γιάννη Αναστασίου, όπως έγινε γνωστό. Και φυσικά ανακοίνωσε ο Πανετολικός και ότι στις 29 και 30 Ιουνίου επιστρέφουν οι ποδοσφαιριστές για ιατρικές εξετάσεις, δηλαδή από την εβδομάδα που θα αρχίσει, Δευτέρα και Τρίτη, 29 και 30, και πρώτη προπόνηση θα είναι την Τετάρτη, 1η Ιουλίου. Στην ανακοίνωση που έβγαλε ο Πανετολικός δεν αναφέρει κάτι για βασικό στάδιο προετοιμασίας κάπου αλλού. Το λέω αυτό διότι αυτό που προέκυπτε από το ρεπορτάζ όλο το προηγούμενο διάστημα και το οποίο έχει γραφτεί κιόλας είναι ότι ο Πανετολικός εξέταζε το ενδεχόμενο να γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στο Αγρίνιο, στο Εμιλέον. Κάτι το οποίο το έχει ξανακάνει. Μένει να φανεί αν αυτό θα επιβεβαιωθεί και αν δεν θα πάει πουθενά ο Πανετολικός, αν θα παραμείνει δηλαδή στο Αγρίνιο, που δεν είναι και ιδιαίτερα ευνοϊκές θερμοκρασίες. Μιλάμε για μία από τις πιο ζεστές περιοχές της Ελλάδας αυτή την εποχή. Τέλος πάντων, έχει βέβαια τις εγκαταστάσεις και ό,τι άλλο μπορεί να χρειαστεί. Θα φανεί τι θα συμβεί από εκεί και πέρα. Περιμένουμε όμως ανακοινώσεις και σχετικά με κάποιες μεταγραφές και ανανεώσεις στον Πανετολικό. Στις ανανεώσεις, το βάρος του Πανετολικού εδώ και καιρό το έχει ρίξει στον Ματσάν. Το γνωρίζουμε αυτό. Βέβαια για τον Ματσάν φαίνεται ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση που δεν ξέρω το κατά πόσο μπορεί να καταλήξει θετικά και έχουμε δει και δημοσιεύματα το προηγούμενο διάστημα και από το εξωτερικό που κάνουν λόγο και για προτάσεις και από το εξωτερικό, αλλά έχουν μπλέξει στην περίπτωσή του ακόμα και τον Ατρόμητο, για παράδειγμα. Ότι τον κοιτούν κάποιες ομάδες, τον Ματσάν.
0: Ναι.
1: Που θα μπορούσαν ενδεχομένως να του κάνουν και μια πιο συμφέρουσα οικονομικά πρόταση. Θα έβαζα κι εγώ και αυτό στο τραπέζι. Δεν έχει απαντήσει αρνητικά ακόμα ο Ρουμάνος, δεν έχει όμως δώσει καμία απάντηση γενικότερα. Δεν έχει απαντήσει ούτε θετικά στον Πανετολικό, ναι, γιατί και αυτό ζυγίζει τις επιλογές του προφανώς. Και από εκεί και πέρα ο Πανετολικός φαίνεται ότι με εξαίρεση αυτών, μόνο άλλους τρεις ποδοσφαιριστές από τους 13-14 που έλεγαν τα συμβόλαια έχει προσεγγίσει για να δει τις προθέσεις τους και αν θα μπορούσαν να επεκτείνουν τη συνεργασία. Και αυτοί είναι ο Βαγγέλης Νικολάου, ένα παιδί το οποίο έγινε επαγγελματίας στον Πανετολικό, πήρε τις πρώτες του ευκαιρίες και ενδέχεται να παραμείνει. Και από εκεί και πέρα τα δύο στόπερ, ο Μλάντεν και ο Σιέλης. Ο Σιέλης ξέραμε εδώ και καιρό ότι υπήρχε ένα ενδιαφέρον του Όφη, αλλά όπως προέκυψε από το ρεπορτάζ υπήρξε μια διαφορά, όπως διαφορά υπήρχε και με τον Πανετολικό, ζητούσε περισσότερα χρήματα από αυτά που έπαιρνε στο Αγρίνιο. Ήταν βελτιωμένη, ήταν η πρόθεση μάλλον του Πανετολικού να του κάνει βελτιωμένη πρόταση, αλλά φαίνεται να υπήρχε αρκετά μεγάλη απόσταση ως προς αυτό και είχε παγώσει κάπως το ζήτημα. Δεν έχει κλείσει όμως, όπως προκύπτει, ούτε αυτό, ούτε με τον Μλάντεν. Βέβαια, διαφορετική εντελώς περίπτωση ο Μλάντεν, ένας παίκτης περισσότερα χρόνια στο Αγρίνιο, μια άλλη ηλικία, 34 ετών ο Ρουμάνος. Είναι διαφορετικός και ο ρόλος του, αν παραμείνει. Και από εκεί και πέρα, το βάρος μετά θα πέσει στις μεταγραφές για τον Πανετολικό, όπου γνωρίζουμε. Μάλλον αυτό που προκύπτει σύμφωνα με το ρεπορτάζ είναι ότι έχει μια συμφωνία με τον Βασίλη Ξενόπουλο, τον τερματοφύλακα που έμεινε ελεύθερος από την Κηφισιά, για να συνεχίσει την καριέρα του στον Πανετολικό. Τίποτα δεν έχει γίνει επίσημο, τίποτα δεν έχει ανακοινωθεί. Υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές που εξετάζονται, όπως για παράδειγμα υπάρχει μια τιμολογία από Αμερική ότι ο Πανετολικός ενδιαφέρεται για την περίπτωση του Γκανέζου Εξτρέμ, ο Πόκου, που αγωνίζεται στη Μόντρεαλ, στο Καναδά, στο MLS συγκεκριμένα, είναι 25 ετών, βραχής όμως, ένα 72 αριστεροπόδερος εξτρέμ, Γκανέζος, ο οποίος παίζει κυρίως δεξιά, αλλά μπορεί να αγωνιστεί και ως δεύτερος επιθετικός ή και αριστερά, αλλά κυρίως παίζει με ανάποδο πόδι για να κρίνει προς τα μέσα. Είναι μία από τις περιπτώσεις που ενδιαφέρουν, και να δούμε αν θα είναι, αν ενδέχεται να πουλήσει και κάποιο παίκτη ο Πανετολικός. Το λέω γιατί δημοσιεύματα από την Ουκρανία κάνουν λόγο για πρόταση, μάλλον για προτάσεις, για δύο προτάσεις, μία από Ουκρανία και μία από Πολωνία, για τον Κουτσερένκο. Το έχουμε ξαναπεί και στον αερωτικό ρεφέμ ότι είναι από τους παίκτες από τις μεταγραφές του Πανετολικού που δικαίωσαν και με το παραπάνω ο Γευγένη Κουτσερένκο. Ένας τερματοφύλακας ο οποίος, σύμφωνα πάντα με το Transfer Markt, το διευκρινίζω γιατί δεν ξέρουμε ποσά, δεν βγάζει ποτέ προς τα έξω ο Πανετολικός, δαπάνησε και 250.000 ευρώ έδωσε στην Dundee United για να τον αποκτήσει το Γενάρη. Άρα αξιώνει και ο Πανετολικός, αν είναι να τον αποχωριστεί, ένα σημαντικό ποσό. Σύμφωνα με το δημοσίευμα από την πατρίδα του Κουτσερένκο, από την Ουκρανία, φαίνεται ότι στην επικοινωνία που υπήρξε ο Πανετολικός τον κοστολογεί άνω των 600.000 ευρώ και ότι αυτό μάλλον φαίνεται να χαλάει και την υπόθεση.
0: Αποτρεπτικό.
1: Ναι, ναι. Είναι πολλά τα χρήματα και μάλλον φαίνεται ότι χαλάει την υπόθεση και μάλλον θα παραμείνει ο Κουτσερένκο τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής δεδομένα.
0: Δεν αλλά ξέρω γενικά, για τον παίκτη αν είναι καλό ή κακό, αλλά για τον Πανετολικό σίγουρα είναι καλό.
1: Το να διατηρήσει έναν τερματοφύλακα τόσο σταθερό και με αυτά τα προσόντα νομίζω σίγουρα ότι είναι καλό για τον Πανετολικό. Όχι ότι οι 600.000 ευρώ αν του τις έδινε κάποιος θα ήταν κάτι αρνητικό, έτσι. Αλλά εξαρτάται μετά και πώς επενδύεις αυτά τα χρήματα και αν θα καταφέρεις να ξαναπετύχεις περίπτωση που να δείχνει
0: τέτοιο λαβράκι. Γιατί είναι, ήταν ακριβώς λαβράκι.
1: Έτσι ακριβώς. Δείχνει εξαιρετικά στοιχεία ο Κουτσερένκο. Και γενικά όπως φαίνεται μέχρι στιγμής πάμε για ένα μεγάλο καλοκαίρι για τον Πανετολικό, διότι καταλαβαίνει κάποιος από τη στιγμή που μιλάμε για ελάχιστες ανανεώσεις από τους παίκτες που πιθανές ανανεώσεις, γιατί δεν ξέρουμε κιόλας αν θα γίνουν αυτές, από ποδοσφαιριστών που έλεγαν τα συμβόλαιά τους, θα πάμε σε αρκετές μεταγραφές. Και αυτό πάντα είναι έχει ρίσκο. Τη δεδομένη στιγμή θυμίζω ότι ο Πανετολικός επισήμως δεν έχει κάποιον τεχνικό διευθυντή, έχει παραιτηθεί ο Μάκης Μπελεβόνης, η θέση δεν έχει καλυφθεί. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ φαίνεται να έχει ισχυροποιηθεί στο συγκεκριμένο πεδίο και ο λόγος του Γιάννη Αναστασίου, γιατί θυμίζω ότι και στην Κύπρο που ήταν ο Γιάννης Αναστασίου είχε έναν διαφορετικό ρόλο στην Ομόνια. Είχε λόγο δηλαδή και στις μεταγραφές, δεν είχε πάει στην αρχή ως προπονητής, μετά αναγκάστηκε να γίνει και προπονητής. Γνωρίζει την αγορά, φαίνεται να έχει λόγο λίγο παραπάνω και σε αυτά τα ζητήματα. Δεν είναι δηλαδή το μοντέλο του Πανετολικού αυτή τη στιγμή ότι λέει ο προπονητής θέλω ένα χαφ και ένα φόρμα αυτά τα στοιχεία και του βρίσκουν οι άλλοι παίκτη και αυτός μετά τον εγκρίνει. Έτσι.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
6: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
7: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
6: Όπω.
7: Όμως σε αυτό το υπαρξιακό κενό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
6: Όπως.
7: Όπως το παγκόσμιο.
8: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
9: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
10: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτερ και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτη βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
5: Η Αθώη, μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ, ολοκληρώνεται. Η σειρά εποχής ταξίδεψε τους τηλεθεατές στην Κέρκυρα αρχές του 20ου αιώνα. Η Αθώη, φινάλε με διπλό επεισόδιο την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στον Αλφα Κύπρου.
12: Δεν είναι παιχνίδι, αν δεν σε φέρνει πιο κοντά, αν δεν σε αγχώνει. Αν δεν σου κόβει την ανάσα, δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν παγώνει ο χρόνος, αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι, δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν τα νιώθεις όλα, δεν παίζεις. Αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξει με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
13: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε. Η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Ακούτε Sport FM 95. Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
15: η απάντηση είναι μόνο μία. Σπορ FM 95.
16: Η απάντηση είναι μόνο μία. Σπορ FM 95.
17: Η απάντηση είναι μόνο μία. Σπορ FM 95.
18: Η απάντηση είναι μόνο μία. Σπορ FM 95.
19: Η απάντηση είναι μόνο μία. Σπορ FM 95.
20: Η απάντηση είναι μόνο μία. Σπορ FM 95.
21: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Σπορ FM 95.
14: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
2: Σπορ FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.

0: Μα το ξέρω ότι θέλει να ξεκινήσουμε Μουντιάλ και θα πάμε Μουντιάλ, θα πούμε για Μουντιάλ, έχουμε πολλά να
1: δεν
0: πούμε.
1: Δεν θέλω τίποτα να ξεκινήσουμε με τίποτα. Δεν έχω τίποτα στην ατζέντα. Θέλω. Όχι, να μην ξεκινήσουμε Μουντιάλ.
0: Αυτός
1: πάμε κόντρα στο ρεύμα.
0: Θα πάμε πολύ κόντρα.
1: Σαν το Σολωμό στο ποτάμι θα πάμε.
0: Πώς έχεις έρθει στο θέμα μου με έναν τρόπο.
1: Σολωμό.
0: Στο ρεύμα, ποτάμι, ψάρια κτλ. Διότι κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι η καταπληκτικότερη είδηση των τελευταίων, των τελευταίων ημερών είναι η πρωτοβουλία την οποία ανέλαβαν κάποιοι παλαιοημερολογίτες κληρικοί σε Αττική και Εύβοια. Έτσι.
1: Και όλα θα πάνε καλά.
0: Και ξεκίνησαν την περασμένη Κυριακή κάποιες ειδικές σκεφτικές τελετές, να το πούμε έτσι. Στις οποίες ψάλθηκε το τροπάριο ο κατοικών, γιατί έχουμε κάνει ρεπορτάζ εμείς. Ο κατοικών εν βοηθεία, το οποίο είναι ορθόδοξη παράδοση, επειδή μου συνδέεται με την προστασία από τους κινδύνους και διάφορα τέτοια πράγματα. Ωραία. Και κάναν ανοιχτή πρόσκληση.
1: Ναι.
0: Για να φτάσουμε και στο θέμα μας, γιατί το κάνουν όλο αυτό. Που είπανε, προσκαλούνται οι ευσεβείς πιστοί του πατρόου εορτολογίου, όπως έρθουν να συμπροσευχηθούν για να κοπάσει το φαινόμενο των λαγοκέφαλων σε Αττική και Εύβοια. Εντάξει.
2: Πολύ σπεντάζει.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν καταλαβαίνω τώρα αυτά.
0: Είναι αυτά που λες τώρα. Βάζει εδώ πέρα φοιτηγές τώρα.
1: Είναι
0: σε αυτά
1: δυνατόν
0: τα θέματα.
1: Τώρα. Σε παρακαλώ πολύ.
0: Φοιτηγές τώρα σε αυτά τα θέματα.
1: Άρα, σαν να λέμε, λύνεται το θέμα. Σιγά-σιγά.
0: Λύνεται στην Αττική για την Εύβοια. Οι επόμενες συγκεντρώσεις θα γίνουν σε Βραβρώνα και Μαραθώνα. Θέλω να σου πω. Εντάξει. Λοιπόν. Για μια θάλασσα. Καθαρή από λαγοκεφαλού. Να σώσουμε την Ελλάδα μας.
1: Να σώσουμε το Αιγαίο μας.
0: Να σώσουμε το Αιγαίο μας.
1: Θα μας πάνε όλους.
0: Εντάξει,
1: θα μας πάνε όλους κανονικά δηλαδή. Σαν τα πυράγχας θα γίνουν, θα μεταλλαχθούν σε πυράγχας. Θα είναι λαγοπυράγχας.
0: Και θυμάστε ότι υπήρχε κάπου, είχε υποθεί η περίφημη φράση του Αιγαίου, ανοίξει τα ψάρια του.
1: Βεβαίως.
0: Άρα... Οπότε αυτό λίγο να το σκεφτούμε εδώ. Το ανοίξε, και αν ανήκει σε όλα τα ψάρια. Το λέγαμε και το λέγαμε όταν είχε μόνο τσιπουρίτσες και μπαρμπουνάκια. Τώρα έχει καρχαρίες, έχει λαγοκέφαλους, έχει διάφορα. Παντού έχει τσούχτρες. Παντού έχει τσούχτρες. Κουλιμό στον Κορυδιακό έχει και μέδουσες πάρα πολλές.
1: Εντάξει, ποια είναι η τιμωρία της φύσης για να καταλάβουμε, ξέρεις, γιατί ξέρεις, βιάζουμε, ας πούμε, σοδομίζουμε τη φύση. Ναι. Έχει τη φύση και σου λέει κάποια στιγμή, έλα εδώ μάστορα. Θα σου γεμίσω τη θάλασσα με ψάρια τα οποία θα είναι δαφραντισμένα.
0: Ναι.
1: Θα έχουν κάτι μασέλες που θα τρώνε, ας πούμε, θα κόβουν το κουτάκι του αναψυκτικού στη μέση. Αλλά θα είναι τοξικά γιατί δεν θα τρώγονται. Γιατί αν τα ψάρια αυτά τρωγόντουσαν, θα λέγαμε, ω, δόξα, δύο κιλά ψάρια τα βγάλουν να φάω, μια χαρά.
0: Ναι.
1: Θα τα ψαρεύουμε, τα τρώγαμε και τελείωνε το πρόβλημα.
0: Ναι,
1: τι έκανε η φύση, τα έκανε τοξικά, να μπορεί να τα φας, δηλαδή να μην έχει λόγο να τα ψαρέψει για να τα φας.
0: Ναι.
1: Σου λέει η φύση, έτσι, μεσοδομίζει κάθε μέρα. Θα σου δείξω.
0: Θα σου δείξω.
1: Και μα δείχνει.
0: Ω, και αν μα δείχνει.
1: Έτσι.
0: Κι αν μας δείχνει η φύση. Λοιπόν, οπότε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Αυτό είναι μια φωνή καθησυχασμού, θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Διότι γνωρίζουμε ότι το θέμα έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Τα ΜΜΕ, θα έλεγε κάποιος. Στην πραγματικότητα, θα έλεγε κάποιος άλλος.
1: Δεν γνωρίζω.
0: Εντάξει,
1: δεν
0: έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Προσωπικό μου αγαπημένο, ο διαδραστικός χάρτης που εμφανίζεται, πετάγεται από εδώ και από εκεί, στον οποίο μπορείς να δεις πού υπάρχουν λαγοκέφαλοι για να μην πας. Το οποίο είναι όλο λες και είναι τσιπαρισμένοι οι λαγοκέφαλοι. Δηλαδή, έχεις ένα χαρτί σου λέει, πού το ξέρετε που υπάρχουν λαγοκέφαλοι. Παντού ξέρω εγώ που υπάρχουν λαγοκέφαλοι. Τι
1: λες και είναι καράβι με GPS. Και λες είναι εκεί, ξέρω. Λες και είναι το sky scanner που βλέπεις που πετάει το αεροπλάνο.
0: Σαν να ανοίξεις το application, ξέρεις, και σου βγάζει αυτό το μήνυμα. Το application τάντε ζητάει πρόσβαση σε όλους τους λαγοκέφαλούς σου.
1: Ναι.
0: Ξέρεις που έχει. Δηλαδή, τι φάση. Τι φάση πραγματικά. Στην Ασία που είναι εμείς τα τρώνε τους λαγοκέφαλους, δεν νομίζω.
1: Όχι, παιδιά. Αφού είναι δηλητηριώδες.
0: Δεν τρώγονται λαγοκέφαλοι γιατί η τοξίνη τους δεν διαλύεται ούτε με το μαγείρεμα.
1: Ναι.
0: Τα έχουμε πει αυτά νομίζω, δηλαδή και αν έχετε δει. Και αν έχετε δει.
1: Βίντεα.
0: Βίντεα και ρεπορτάζ. Λοιπόν. Οπότε αυτό, για να ησυχάσουμε λιγάκι, εάν η συγκεκριμένη τελετή κάνει κατά κάποιο τρόπο, συγγνώμη τώρα για τη λέξη που χρησιμοποιούμε, αυτή μου έχετε πρόκει τουρνέ.
1: Ναι.
0: Έτσι και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Για να δούμε αν εκεί που ξεκινάει έχει αποτελέσματα.
0: Τι είναι.
1: Ενώ ρε παιδί μου, έγινε η δέηση.
0: Ναι.
1: Αν στα σημεία στα οποία έγινε η δέηση για να προστατεύσει τα σημεία αυτά, όντως τα σημεία αυτά είναι. Φαντάζομαι μετά. Πώς είναι ρε παιδί μου κάτι που πάει καλά στην Αθήνα και μετά το πας και σε μια άλλη πόλη και σε μια άλλη και μετά στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Αυτό. Δηλαδή, αν πετύχει.
0: Ναι. Θα γίνει franchise μετά.
1: Ναι.
0: Ήδη υπάρχει περίπτωση να μην πετύχει.
1: Έχω μία μικρή, ας πούμε, ένα μικρό ερωτηματικό, επειδή είναι παλαιοημερολογήτες.
0: Μπορεί να γίνει με μία χρονοκαθυστέρηση, αλλά θα γίνει.
1: Αν το κάνουν φέτος και πιάσει το άλλο καλοκαίρι, δεν βολεύει.
0: Εντάξει, Κώστα μου, τι να κάνουμε.
1: Θέλω να σου πω, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα τώρα, όχι του χρόνου. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή πρέπει να γίνει τώρα, να σώσουμε τώρα την κατάσταση του τουρισμού. Τώρα που θα έρθει ο κόσμος. Άμα είναι να βγαίνει και να έχει ένα λαγοκέφαλο στον πισινό που σε έχει δαγκώσει και να τρέχει στην παραλία, δεν κάνουμε δουλειά.
0: Ναι, δηλαδή άμα είναι εξαφανιστούν λαγοκέφαλο στο Νοέμβριο, τι να το κάνουμε.
1: Κατάλαβε, ούτω ή άλλω θα εξαφανιστούν. Θα πάνε κάπου αλλού το Νοέμβριο, α πούμε. Πιθανότατα.
0: Πηγιά σα κοροϊδά, πάμε σε ζεστέ θάλασσε.
1: Είναι αποδημητικά ψάρια. Μαζί με τα χελιδόνια θα φύγουν και οι λαγοκέφαλοι. Δεν ξέρω. Ή θα βγάλουν φτερά μέχρι τότε σε μια μετάλλαξη και θα γίνουν, ξέρω εγώ, χελιδονολαγόψαρα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τρομάζω με τα καινούργια αυτά πράγματα που συμβαίνουν. Τρομάζω με τις μεταλλάξεις αυτές.
0: Δεν ξέρω αν την ακούσα να τρως λαγοκέφαλο. Καλό είναι να μην το δοκιμάσουν αυτό. Λέω εγώ. Kids, don't try this at home.
1: Και όχι μόνο kids. Θέλω να πω. Πού είναι τοξικό. Αφού είναι τοξικό.
0: Πού έχει πάει αυτή η προειδοποίηση. Έχω τόσα χρόνια με το Kids Don't Try This at Home. Νομίζω η τελευταία φορά που την είδα μισοαστέα, μισοσοβαρά ήταν σε Τζάκας. Σε Τζάκας, ναι. Γιατί εντάξει, Τζάκας είσαι. Εν πάση περιπτώσει. Γιατί κουλήκανε.
1: Και Τζάκας ίσως. Τζάκας.
0: Μόρφα. Εντάξει, κάνανε. Ναι. Εντάξει, τα παιδιά το πήγανε πολύ μακριά, είναι η αλήθεια. Αλλά εντάξει, αυτό είναι. Άμα λέμε καφρίλα, νομίζω να ξέρουμε τι εννοούμε κανένα. Να έχουμε ένα, ξέρεις, ένα δείγμα, έναν ορισμό. Ο ορισμός μπορεί να είναι το Τζάκας και να μιλάμε γι' αυτό και να λέμε παιδιά, δείτε εδώ πιο αυτό και καταλάβετε γιατί δεν πρέπει να φτάνετε μέχρι εκεί. Τέλος πάντων, να ξέρετε τι σημαίνει original καφρίλα. Mm. Να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε αυτά, βεβαίως. Πάστε, επιμένει ο Γιώργος ότι τρώνε λαγοκέφαλους οι Ιάπωνες από πιστοποιημένου σεφ.
1: Και λέει κάποιος, αν ξέρει να τον καθαρίσει, λέει τρώγε το λαγοκέφαλος, τοξικό δεν είναι το κρέας αλλά τα εντόστια, βέβαια το λάθος δεν επιτρέπεται.
0: Δεν χρειάζεται να τζογάρουμε, παιδιά, για να φάμε λαγοκέφαλο.
1: Ξέρεις, γενικά το λάθος δεν επιτρέπεται, παιδί μου. Ήταν ένας δημοσιογράφος στη Ρωσία που είχε βγάλει την είδηση με τον Πούτιν και το παιδί εκτός γάμου που είχε κάνει.
0: Ναι.
1: Ο δημοσιογράφος αυτός έτρωγε συχνά μανιτάρια. Ναι. Ήξερε όμως ο άνθρωπος, ενώ ήξερε τα δηλητηριώδη από τα μη δηλητηριώδη.
0: Σωστά.
1: Πέθανε από δηλητηρίες από μανιτάρια. Και λες, κοίτα, δεις, παιδί, πώς έτυχε σε αυτόν τον άνθρωπο που έβγαλε αυτή την είδηση. Έτυχε. Που ξέρει, είναι μύστης των μανιταριών. Δηλαδή τα κοιτάζει τα μανιτάρια και ξέρει τι τρώμε, τι δεν τρώμε.
0: Λογικά.
1: Και την πάτησε.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Ήταν προφανώς πολύ απασχολημένος με το ρεπορτάζ για τον καιρό και κάπου ξαστόχησε σε μια επιλογή.
1: Κάποιος θα έλεγε ότι ίσως με ένα πιστόλι στον κρόταφο που σου λέει φάει αυτά τα μανιτάρια να τα τρως. Ξέρεις, λες, αλλά εγώ ποιος είμαι, μπορώ να πω τέτοιο πράγμα.
0: Σε καμία περίπτωση και δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Στο δυτικό πολιτισμό αυτά έχουν εκλείψει προπολού. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Μ' αρέσει που έχετε διάφορες έτσι, γαστριμαργικές προτάσεις που αφορούν τον λαγοκέφαλο. Μάλιστα.
1: Παιδιά, δεν ξέρω, αν θέλετε να φάτε από πιστοποιημένο σεφ, ο οποίος. Ναι, αν γίνει μια στραβή μετά από τον άλλο κόσμο, τράβα να βρεις τον πιστοποιημένο σεφ να του πεις μας τώρα κάνεις λάθος.
0: Ναι.
1: Και δεν πήγε πολύ καλά αυτό το πράγμα. Γενικά, δεν ξέρω. Εγώ που δεν είμαι και τολμηρός. Δεν θα δοκιμάσω δηλαδή να φάω. Είναι κάτι, όντως γνωρίζουμε για κάποια ψάρια πέραν των λαγοκέφαλων που υπάρχουν στην ιαπωνέζικη κουλτούρα και θέλει μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία για να μπορέσει ο άλλος να στα ετοιμάσει, να στα φτιάξει, ξέρεις, να σου βάλει το σωστό μέρος του ψαριού. Το έχω ξανακούσει και άλλες φορές.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εξής. Γιατί να παίξεις ρωσική ρουλέτα με το πιάτο του φαγητού σου.
0: Κοίτα τώρα πώς το έφερες πάλι. Δηλαδή,
1: τι έκανα πάλι.
0: Κάπως συνέδεσαι τα θέματα τώρα πάλι.
1: Είμαστε κάπως συνδεδεμένοι αυτή τη στιγμή. Είμαστε λίγο connected.
0: Με τη ρωσική ρουλέτα τώρα, κατάλαβες. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Είπαμε, παιδιά, Αττική και Εύβοια μέχρι τώρα ακολουθεί Βραβρώνα Μαραθώνας. Και μετά, όπου συνεχιστεί, εφόσον έχουμε επιτυχία και προχωρήσουμε, θα σας ενημερώσουμε. Φαντάζομαι θα βγει ένα πρόγραμμα πλέον για να ξέρετε κι εσείς. Που να πάτε.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι θέμα αυτό. Είναι θεματάρα δηλαδή. Όχι, όχι θέμα.
1: Με τη ρωσική ρουλέτα λοιπόν τι έμπνευση έδωσα.
0: Όχι αυτό ότι το γίνει με το Ρώσο δημοσιογράφο, η ρωσική ρουλέτα και κάπως ήρθανε και δέσανε γλυκά όλα τα πράγματα.
1: Να παίξει εδώ πως ρωσική ρουλέτα με μανιτάρια. Αυτό πάλι. Αυτό πάλι. Μη σου τύχει.
0: Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Συμβαίνουν. Λοιπόν.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι κακό κάρμα. Ξέρεις, όλοι αυτοί οι άνθρωποι αυτά τα χρόνια που έχουν χάσει τη ζωή τους, που είναι κάποιοι άνθρωποι που στράφηκαν εναντίον του Πούτιν ή που ήταν, παιδί μου, ηγέτες αντιπολίτευσης ή που καταφέρθηκαν εναντίον του ή οτιδήποτε, που κάποιοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Έτσι.
0: Ναι.
1: Άλλοι, ξέρω εγώ, πέσανε από μπαλκόνια, άλλοι αυτοπυροβολήθηκαν, άλλοι έπαθαν έμφραγμα, άλλοι ήταν θύματα τροχαίου. Πιστεύω ότι Επειδή ο κόσμος κάνει εξής περίεργες σκέψεις και λέει πώς γίνεται να φεύγουν από τη ζωή, ρε παιδί μου, οι εχθροί του Πούτιν. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω είναι κακό κάρμα.
0: Τι άλλο μπορεί
1: να. Όταν τα βάζεις, δηλαδή, όταν στρέφεσαι κατά του πατερούλη του έθνους, μαυρίζει το κάρμα σου εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι ότι σου κάνει κάποιο κακό εκείνος. Πιστεύω ότι είναι θέμα κάρματος, που λέει και μια ψυχή.
0: Σωστά. Σωστά. Και μόλις διαβάζω. Δεν το γνώριζα. Ότι επικηρύχθηκε ο λαογκέφαλος. Mm-hmm. Δηλαδή, ωραίο είναι, δεν έχεις λόγο να επικηρύσεις, ας πούμε, τρομοκράτες, εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου και άλλους, αλλά επισήμως μπορείς να επικηρύξεις το λαογκέφαλο, έτσι, με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Mm-hmm. Δηλαδή, όποιος ψαρεύει λαογκέφαλος, κανονικά με το ζύγι θα πηγαίνει και θα πέταξε αυτό και επιδότηση επίσης στο, πώς το λένε, στο αλευτικό. Πετρέλαιο.
1: Mm-hmm. Είναι γιατί έχεις κάποιο πετρέλαιο, ξέρεις, για να τον βγάλεις. Θέλω να πω, λογικό είναι. Οι άνθρωποι που θα κάνουν αυτή τη δουλειά δεν θα πάνε ψαριά στο σπίτι για να βγάλουν χρήματα, αλλά μπορούν να βγάλουν χρήματα απαλλάσσοντας τη θάλασσα από αυτά τα επικίνδυνα και ενοχλητικά ψάρια. Έχει λογική αυτό το πράγμα.
0: Και επειδή ακριβώς είμαστε και πολύ large, mm-hmm, σε αυτό, η τιμή που δίνουμε εδώ στον ψαρά λέει είναι 50% πάνω από τη Κύπρου. Τα ακούτε, mm-hmm, από την αντίστοιχη που δίνουν, mm-hmm, που δίνουν οι Κύπροι.
1: Mm-hmm.
0: Τι λέει, ρε φίλε. Mm-hmm. Πώς προχωρήσαμε έτσι. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Α, δεν είναι το ίδιο ψάρι. Μάλιστα.
1: Αυτό που κάνουν οι Ιαπωνές.
0: Ναι.
1: Προφανώς όχι.
0: Ναι. Οκ. Okay. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Επίσης, παιδιά, δεν τα πιάνουμε και έξω να είναι. Δηλαδή, αν τα έχει βγάλει κάποιος έξω στη στεριά, δεν πάμε να τα πιάσουμε. Δεν τα πιάνουμε γενικά.
0: Να.
1: Δηλαδή, η δηλητηρίαση μπορεί να προέλθει και από τα αγκάθια τους, πρόσωπο. Ακόμα και έξω. Δεν τα, δηλαδή, τα είναι παλιό ψαρά. Πώς θα το πούμε.
0: Ναι, έτσι. Μακριά.
1: Ναι.
0: Μακριά. Δεν ξέρω. Ίσως θέλει έναν εγρεπόν τη Δράκο εδώ. Mm-hmm. Η ιστορία. Λέω. Εάν γίνει πολύ θέμα. Λοιπόν. Τι έχουμε, πάμε να μαζέψουμε τα από χθες για να φτάσουμε στο σήμερα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, πού σας αφήσαμε χθες, σας αφήσαμε πριν δούμε το.
1: Μπράβο στην ΑΕΤ, λέω εγώ καταρχάς, που ζόρισε το Μαρόκο.
0: Μια χαρά το ζόρισε.
1: Προηγήθηκε δύο φορές, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τρομερή γκολάρα το δεύτερο.
1: Ναι. Εντάξει. Φανταζόμασταν όλοι με κάποιον τρόπο και τη στιγμή που κατάφερε και νωρίς να σκοράρει και το Μαρόκο. Ξέρεις, δεν είχε πάει, ας πούμε, κανένα 70-75 να ζοριστεί. Αλλά μπράβο στην ΑΕΤ. Δεν έβλεπα το μάτς γιατί ήταν ίδια ώρα με το παιχνίδι της Βραζιλίας. Έκανα λίγο ζάπινγκ να δω και λίγο έμπαινα και διάβαζα. Είδα μετά τα γκολ. Αλλά μπράβο στην ΑΕΤ. Ξεκινάμε από αυτούς που ήταν πάντα τα outsider, που έχουν μια συμπάθεια, που θα γυρίσουν πίσω τέλος πάνω σπίτι τους μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων. Yeah. Να τους θυμόμαστε έτσι με αγάπη.
0: Βεβαίως.
1: Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσαν.
0: Ναι, αυτό. Όπως το πες. Τώρα θα έχουν να θυμούνται τα γκολ τους, ρε παιδί μου. Αν με βαθμό δεν πήρα, αλλά θα έχουν να θυμούνται τα γκολ τους. Λοιπόν, το Σκωτία-Βραζιλία τελικά εξελίχθηκε σε παράσταση για ένα ρόλο.
1: Mm-hmm. Θέλουν build-up, κατάλαβες, γιατί εκεί στα Highlands κάνουν και build-up. Καταλάβεις τι γίνεται. Δηλαδή τώρα.
0: Είναι τόσο. Είναι κάποιες ομάδες, ρε παιδί μου, στις οποίες ασχέτως του πόσο καλά το κάνουν, το build-up δείχνει ξένο, δείχνει παράτερο τελείως. Και η Σκωτία είναι μία από αυτές τις ομάδες.
1: Κυρία Σκωτία μου, παίξατε με την Ελλάδα. Yeah. Κάναμε κάτι build-up εκεί τη συμφορά εμείς και μας κερδίσατε. Mm-hmm. Δεν βάλατε μυαλό να πείτε ότι να, το build-up δεν είναι καλό, είναι του σατανά. Ας κάνουμε κάτι άλλο.
0: Εγώ εξακολουθώ να έχω την ίδια απορία και με αφορμή αυτό που έγινε χθες, δηλαδή ότι η Σκωτία δέχτηκε δύο γκολ ασχέτως αν ακυρώθηκε το ένα.
1: Ήταν κανονικότατο το γκολ τώρα.
0: Το δεύτερο
1: αυτό που ακυρώθηκε.
0: Ναι, ναι,
1: κανονικότατο το γκολ.
0: Κανονικότατο. Έχω λοιπόν πάντα την εξής απορία. Οι προπονητές, ό,τι και να λέμε, τόσο η πλειοψηφία των προπονητών. Είναι άνθρωποι έξυπνοι, ωραία, δεν έχουμε είναι άνθρωποι έξυπνοι, ξέρω από δώσουν. Επίσης έχουν δίπλα τους ανθρώπους, βοηθούς, αναλυτές κτλ. Ωραία. Πες ότι θέλουν για κάποιο τρόπο είτε να είναι mainstream, δηλαδή να ακολουθούν την τάση, ας το πούμε, της εποχής, ή ακόμα περισσότερο, πολλοί από αυτούς είναι και είναι και πολύ θεμετό, σου λέει ότι όχι απλά θα ακολουθήσω την τάση, αλλά θα την βελτιώσω, mm-hmm, εγώ και θα την κάνω ακόμα καλύτερη. Το build-up, ας πούμε, είναι μια τάση, είναι μια μόδα, οπότε. Κάποιοι να σκέφτονται.
1: Κατάρα είναι.
0: Εκεί θέλω να φτάσω, είναι αλλά λέω τον δρόμο. Εγώ σκέφτομαι το εξής. Πάμε κάτω από τον νόμο των πιθανοτήτων. Οι προπονητές λοιπόν, τι κάνουν, ξοδεύουν ένα πολύ σεβαστό κομμάτι του χρόνου τους, διότι αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, θέλει δουλειά. Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν προϋπήρχε στο ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, ας πούμε ότι οι περισσότεροι παίχτες το ξέρουν από τους συλλόγους τους. Θέλω να πω, δεν είναι κάτι που το πρωτοδιδάσκουν οι προπονητές των εθνικών ομάδων όταν μαζεύονται 15 μέρες.
0: Δεν λέω αυτό. Λέω όμως ότι είναι ένα σχετικά καινούριο πράγμα το οποίο απαιτεί διαφορετικές τοποθετήσεις, διαφορετική αίσθηση του χώρου, διαφορετική ανάπτυξη. Ενώ είναι κάτι που το έχουν μάθει οι ποδοσφαιριστές, όσοι το έχουν μάθει τον τελευταίο καιρό. Και αναρωτιέμαι λοιπόν το εξής. Και νομίζω ότι είναι πολύ λογικότερο να το αναρωτηθούμε ακριβώς στο επίπεδο του παγκοσμίου κυπέλλου, που είναι το σπουδαιότερο για τη τελική ανάλυση. Το να το κάνεις σαν πείραμα σε ένα διάφορο παιχνίδι πρωταθλήματος. Mm-hmm. Μπορείς να πεις ότι δεν αφορά. Θα κάνω ένα πείραμα εδώ, μπιλτά, παιδί μου, και δεν πειράζει. Έχουμε πάρει το πρωτάθλημα ή έχουμε σωθεί. Ας φάμε και ένα γκολ, αλλά εγώ θέλω να δοκιμάσω κάτι που μπορεί να μου χρησιμεύσει. Στο επίπεδο του παγκοσμίου κυπέλλου, που ξέρουμε, κανένας δεν παίρνει ρίσκα. Ειδικά όταν είναι ο αδύναμος.
1: Ναι.
0: Σωστά μέχρι εδώ.
1: Πολύ
0: Οπότε,
1: σωστά.
0: Αναρωτιέμαι ειλικρινά. Κάθεται λοιπόν ο προπονητής στις κοντές με τους συνεργάτες του. Και τι λένε, ότι θα ξοδέψουμε χι ώρες για να μάθουμε να κάνουμε. Δηλαδή, ποιες είναι οι επιλογές μας. Παίρνει πάω τερματοφύλακας, βολέ. Παίρνει την πάω τερματοφύλακας, τη δίνει με το χέρι σε μια απόσταση 10-15 μέτρων και κάνουμε την επίθεση. Παίρνει την πάω τερματοφύλακας και τη δίνει στο στόπερ του ή στον αμυντικό χάφ και από εκεί με μία ή δύο πάσες στο πολύ, μόλις πλησιάσει κάποιος, τη διώχνουμε, παίζουμε το παιχνίδι όπως το παίζαμε. Τρεις-τέσσερις επιλογές, κλασικές, ορθόδοξες. Και λέω, όχι. Δεν θα κάνουμε αυτό. Θα κάνουμε build-up. Έχουμε τους παίχτες για να κάνουμε build-up. Δεν ξέρω.
1: Ναι, είναι η απάντηση. Από τη στιγμή που κάνουν όλοι build-up, νιώθουν μέσα τους ότι έχουν τους παίχτες να υπηρετήσουν το build-up. Προφανώς. Αυτό είναι το τρομερό.
0: Στην πράξη λοιπόν αποδεικνύεται ότι δεν σου. Γιατί ακόμα και αν έχεις τους παίχτες, κάποιος έχει καλύτερους παίχτες και μπορεί να έρθει και να σου παίρνει την μπάλα πολύ γρήγορα, όπως γινόταν χθες. Όμως το τελικό μου ερώτημα, Κώστα, φίλες και φίλοι, αυτό είναι το εξής.
1: Το ξέχασες.
0: Όχι, δεν το ξέχασα.
1: Συγνώμη. Τώρα το ξέχασες.
0: Όχι, δεν το ξέχασα.
1: Εντάξει. Γιατί δεν το λες τότε.
0: Προσπαθώ να το πω ολοκληρωμένα.
1: Ναι.
0: Εάν υπήρχε, ας πούμε, το κομμάτι του build-up, ας χρησιμοποιήσω την ίδια λέξη, το κομμάτι του build-up από την μέση και μπροστά, στο δεύτερο τρίτο του γηπέδου, να το πω έτσι, είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να αποφέρει κάτι στην ομάδα, εάν το οργανώσει σωστά. Mm-hmm. Που το κάνουν όλες οι ομάδες. Το build-up στο πρώτο τρίτο, στο αμυντικό λοιπόν τρίτο του.
1: Έξω από την περιοχή του πρωτοφύλακα, τέλος πάντων.
0: Ναι, λέω. Στην καλύτερη. Τι μπορεί να αποφέρει, στην καλύτερη. Το να μπορέσουμε να πάμε με ασφάλεια την μπάλα
1: μέχρι το κέντρο.
0: Μέχρι το κέντρο.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι λοιπόν το μέγιστο κέρδος. Ποια είναι η ζημιά που μπορεί να έρθει εδώ, ότι μπορεί να χάσει το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μου φαίνεται λοιπόν ακατανόητο το γιατί οι προπονητές, και δει προπονητές που δεν έχουν στην ομάδα τους, ξέρω εγώ, το Μαρκίνιος ή το Φαντάικ, να κατεβάσουν την μπάλα, επιλέγουν αιμονικά και εμένουν στο να κάνουν build-up. Όταν αυτό το πράγμα δεν βγαίνει και στην περίπτωση της Σκωτίας, χάνεις το παιχνίδι από νωρίς κιόλα.
1: Εγώ έχω μια άλλη απορία που την έχω πάντα για τις ομάδες οι οποίες επιμένουν στο build-up, ακόμα και αν φάνε γκολ από το build-up που κάνανε και τους έξαν την μπάλα. Και λέει ο προπονητής, όχι, θα επιμείνουμε και θα παίξουμε αυτό. Και λες, τόσα χρόνια δεν υπήρχε το build-up. Τι κάνατε? Κάνατε κάτι από τα υπόλοιπα που είπες. Βολέ, τερματοφύλακα, μια πάσα 15 μέτρων, ξέρω εγώ, στο αμυντικό. Κάτι άλλο κάνανε, τέλος πάντων. Mm-hmm. Δεν είναι ότι δεν υπήρχε τρόπος να πάει μπάλα μπροστά. Έκανε το βολέ τερματοφύλακα, γινόταν μια μονομαχία από κέντρο μια κεφαλιά, είτε την έπαιρνε, είτε την έπαιρνε. Κάτι γινόταν.
0: Συνεχιζόταν η ζωή μας, ναι.
1: Θέλω να πω, δεν ήταν ότι δεν υπήρχε και άλλος τρόπος στο ποδόσφαιρο όλα αυτά τα χρόνια να φτάσει μπάλα στο άλλο μισό του γηπέδου και να παιχτεί και να γίνει κάτι. Mm-hmm. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο αυτή τη στιγμή που θεωρούν αρκετοί προπονητές το build-up ως μονόδρομο. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι άλλο, μόνο build-up, γιατί άμα κάνουμε βολέ, αλίμονό μας θα τη χάσουμε την μπάλα.
0: Ναι, και όταν κάνουν οι άλλοι βολέ θα την κερδίσεις.
1: Και να τη χάσεις και σε κάποιες τις μονομαχίες θα χάσεις, κάποιες θα κερδίσεις. Όπως γινόταν τόσες δεκαετίες στο ποδόσφαιρο που δεν υπήρχε το build-up. Mm-hmm. Και τι έγινε, δηλαδή δεν παίζονταν μπάλα τόσα χρόνια που δεν υπήρχε build-up, δεν γινόταν βολέ. Δεν φτιάχνονταν ευκαιρίες από το βολέ του τερματοφύλακα.
0: Ρέση, είναι τρελό. Επιλέγουν ουσιαστικά κάποιοι προπονητές, γιατί είναι επιλογή τελικά να χάσουν, να μαθηματικά να δώσουν τις περισσότερες πιθανότητες στον αντίπαλο να τους πάρει το παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή αυτό δεν μπορώ να το κατανοήσω.
1: Ούτε εγώ.
0: Δεν μπορώ να το κατανοήσω.
1: Και το έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές εδώ, ότι υπάρχουν ομάδες που έχουν την ποιότητα να κάνουν build-up, γιατί έχουν παίχτες οι οποίοι μπορούν να το υπηρετήσουν, και αυτό όχι με απόλυτα ποσοστά. Θέλω να πω, ακόμα και η City του Guardiola μπορεί να χάσει την μπάλα. Μπορεί να τύχει ένα κακό κοντρόλ. Μπορεί να τύχει μια ομάδα που θα πιέζει πολύ καλά ψηλά. Δεν είναι το απόλυτο συστατικό επιτυχίας, μην τραθούμε.
0: Προφανώς όχι.
1: Αλλά έχει πολύ μεγαλύτερα ποσοστά να το κάνει σωστά μια ομάδα η οποία έχει τους κατάλληλους παίχτες και που έχει διδαχθεί, που έχουν προπονηθεί πολύ καλά, που μπορούν να βρεθούν. Το καταλαβαίνουν. Δεν το έχουν όλοι αυτό το πράγμα. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Για να κρύβει, το έχουν λιγότεροι, δεν το έχουν περισσότεροι.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ακόμα και στα πρωταθλήματα τα καλά δεν το έχουν όλοι.
0: Ναι,
1: όχι
0: ναι, ναι.
1: Να λέμε ότι το έχουν οι Ισπανοί, δεν το έχουν οι Έλληνες ή το έχουν οι Άγγλοι, δεν το έχουν οι Ρουμάνοι. Δεν πάει έτσι. Ακόμα και, και στην Αγγλία δεν μπορούν να το κάνουν όλοι. Ακόμα και στην Ισπανία δεν μπορούν να το κάνουν όλοι.
0: Δεν ξέρω πραγματικά. Δηλαδή με τρελαίνει αυτό που ότι κάνεις κάτι, πώς να σου πω, επειδή μου συνειδητά εναντίον της ομάδας σου. Γιατί αυτό είναι, είναι κάτι που κάνεις συνειδητά εναντίον της ομάδας σου. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Δεν μπορώ πραγματικά. Βέβαια δεν είναι το passing game το build-up. Δεν είναι το passing game. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση. Μιλάμε για την αιμονή ότι η μπάλα δεν θα σηκωθεί από το έδαφος, θα τη βάλουμε κάτω στη γωνία της μικρής περιοχής, δεν θα κάνουμε βολέ, δεν θα κάνουμε μακρινή πάσα, δεν θα κάνουμε τροματοφυλακές με το χέρι.
1: Θα ανέβουμε με πάσες.
0: Θα ανέβουμε με πάσες όπως και δίποτε και τίποτα άλλο εκτός από πάσες.
1: Όσοι και να μαρκάρουν.
0: Να.
1: Αυτό.
0: Τι να πω.
1: Τι καλή τύχη.
0: Ναι, καλή τύχη. Λοιπόν, στο παιχνίδι μου Βραζιλία-Σκωτία το είδαμε αυτό το πρώτο. Το εκμεταλλεύτηκαν οι Βραζιλιάνοι πάρα πολύ σωστά και πάρα πολύ, και πάρα πολύ ωραία. Κυρίαρχη Βραζιλία σε όλο το παιχνίδι. Και όταν χρειάστηκε και ο Άλισον πίσω για να μιλάμε για την επίθεση της και η άμυνά της.
1: Το συζητούσαμε και νωρίτερα. Ναι. Η Βραζιλία, πέρα ότι είναι μια Ευραζιλία, είναι μια ευρωπαϊκή ομάδα στη λογική της και λογικό αυτό με Αντσελότη στον πάγκο. Και πέρα από όλα αυτά που έχουμε συζητήσει, την ποιότητα του Βινίσιους, τις αλλαγές που έκανε στην κορυφή της επίθεσης, γιατί είδε ότι δεν δουλεύει το πράγμα, ας πούμε, έτσι, με το 9 που είχε διαλέξει τον πρώτο μάτς και όλα τα υπόλοιπα, έχει την τύχη να έχει ένα καταπληκτικό αμυντικό δίδυμο, κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Αυτό για Βραζιλία είναι τεράστια πολυτέλεια. Ότι η Βραζιλία που την έχουμε στο μυαλό μας ως μια ομάδα η οποία υπηρετεί το θεαματικό ποδόσφαιρο και καλεί τις παίκτες είναι τη μέση και μπροστά, έχει για μένα το κορυφαίο δίδυμο κεντρικών αμυντικών στο Μουντιάλ. Και γιατί είναι πολύ καλή παίκτες και οι δύο και γιατί είναι πολύ συμβατή μεταξύ τους.
0: Αυτό είναι πολύ ισορροπημένο, πολύ αλληλοσυμπληρούμενο, πολύ καλό. Στα δύσκολα βεβαίως θα το δούμε. Ναι. Είναι η αλήθεια, αλλά ναι, μέχρι στιγμής μοιάζει ως τέτοιο. Αυτή η εκδοχή της Βραζιλίας που βλέπουμε. Δεν ξέρεις, κατά καιρούς, ακόμα και από το 1974, από το τότε, το τότε Μουντιάλ ήταν το πρώτο στο οποίο συζητήθηκε και ακούστηκε ο όρος Ευρωπαϊκή Βραζιλία. Έτσι, τότε που ήταν σε μια φάση που ψαχνόντουσαν οι Βραζιλιάνοι. Νομίζω όμως ότι πραγματικά την Ευρωπαϊκή Βραζιλία την βλέπουμε τώρα, σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Είναι και η πρώτη φορά που η Βραζιλία έχει μη Βραζιλιάνο προπονητή στον παρόν.
0: Είναι η τέταρτη φορά που συμβαίνει.
1: Α, η τέταρτη,
0: είναι
1: συγγνώμη.
0: Η τέταρτη, αλλά δεν έχει να κάνει τέτοιο προπονητή. Με τέτοια...
1: Είχε Ευρωπαίο προπονητή. Είχε μόνο Λάτιν προπονητή.
0: Νομίζω Λάτιν πρέπει να ήταν. Νομίζω Ευρωπαίος δεν πρέπει.
1: Ίσως είναι η πρώτη φορά λοιπόν που έχει Ευρωπαίο προπονητή και δεν είναι τυχαίο ότι παρουσιάζει μια ευρωπαϊκή ας πούμε βερσιόν της Βραζιλίας ο Αντσελότη.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι αυτή η Βραζιλία με την ισορροπία του Αντσελότη και την τακτική του Αντσελότη και τους καλούς παίκτες που έχει μπροστά δείχνει αρκετά δυνατή. Λέω εγώ. Από την άλλη, είπαμε, ξέρουμε που βρισκόμαστε, δεν έχει τη σταριστεία ακόμα, ναι. Κούλι, έχουμε δελτίο. Πάμε να τα ακούσουμε και θα συνεχίσουμε μετά.

0: Sky 100,3.
1: Αναστέλλει προσωρινά η υπηρεσία του ΟΗΕ για την ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούς, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Πρόκειται για ένα φορτηγό πλοίο που επλήγει σήμερα στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, ενώ έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. 188 νεκροί, 1.520 τραυματίες και 200 παγιδευμένοι στα συντρίμια είναι ο νεότερος απολογισμός μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ το ανακιλό. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας απόψε στον Α. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Όλες για τον Ζωκράτη Φάμελο και την πολιτική που ακολουθεί για την προοδευτική ανασύνθεση του χώρου, διατύπωσε η μειοψηφία των μελών της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Σε δύο συλλήψεις για αγροτικές πυρκαγιές από Αμέλεια σε Λακωνία και Αχαΐα προχώρησαν οι υπάλληλοι των ανακριτικών κλιμακίων του πυροσβεστικού σώματος. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας. Αποθέωση για, το,
0: ναι,
1: για την
0: ναι.
1: επιλογή του Κούλη.
0: Εντάξει.
1: Κυριακό, ακούμε ένα έκο. Δεν ξέρω,
0: ναι,
1: ακούω εμένα.
0: Και εγώ ακούω ένα μικρό έκο.
1: Είναι πολύ ωραίο αυτό. Αν,
0: ναι, ναι,
1: ξέρεις,
0: ναι.
1: αν είμαστε ένα πανηγύρι, αυτή ναι. ήταν υπέροχο.
0: Κυρίες μου.
1: Δεν ξέρω, θα μιλήσουμε και θα σου πω.
0: Ναι.
1: Νομίζω καλύτερα, ναι. Εντάξει.
0: Έχει ακούσει αυτά τα.
1: Όχι, πάλι με έχω ακούω. Ναι.
0: Τα μυθικά του Blackman.
1: Στη διάρκεια των ετών εννοείς.
0: Όχι τώρα, τώρα αυτό το καιρό. Κάνει σε διάφορα περιφερειακά ραδιόφωνα. Πριν κάνει τη μεγάλη πώληση που έκανε προσφάτως.
1: Ναι.
0: Αφού πήρε την άδεια μετά από πόσα χρόνια. Που είναι αυτό το καταπληκτικό που βάζει, ας πούμε, ένα τραγούδι. Βάζει, ξέρω, και τη Γαρμπή.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Φαντασματα, λέω τώρα. Ναι, κάτι ναι. πιο λαϊκό βάζει στην πραγματικότητα.
1: Okay. Ναι.
0: Έτσι, αλλά λέω τώρα
1: ναι, ναι.
0: και την καμπή του Φαντασματικού. Και λέει, τηλέφωνα τώρα αυτά για να κερδίσετε. Ποιο τραγουδάει. Και βγαίνουν αυτά τα αγαπημένα προηχογραφημένα τηλέφωνα.
1: Ναι.
0: Το οποίο όμως είναι, εντάξει, είναι θεός, είναι άσος. Γιατί τα ακολουθεί όλα. Κούλη, τώρα δεν ακούμε τίποτα
1: τώρα,
0: πια.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν ακούγεται τίποτα πλέον.
1: Τώρα ακούγεται.
0: Σε κάποιους ενδεχομένως.
1: Και
0: βγαίνουν και λένε, ξέρω εγώ.
1: Η Βανδύ, η Βύση.
0: Ναι, το ξέρω, είναι η Τζένι Βάνου. Όχι, δεν είναι η Τζένι Βάνου. Υπέροχο, υπέροχο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Big Wings Πορεφέμου, στο 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας έρχονται ως εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο που οι περισσότεροι τον ξέρετε, αλλά για τους υπόλοιπους οφείλουμε να τον θυμίζουμε κάθε μέρα και είναι ο εξής: μπαίνετε στο sportfm.gr.

0: το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store, του App Store, για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί, ως μία λέξη, γράφετε για να μας βρείτε στο Instagram, και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. TikTok, δόξα τω Γιαραμπή, δεν έχουμε ακόμα. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα.
1: Λοιπόν, και να σας πούμε... Να σας πούμε λοιπόν ότι η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, όλο αυτό μία λέξη λατινικούς χαρακτήρες, το Παγκόσμιο γράφεται PAGK, έτσι, Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, ή πλάξ, παίξτε υπεύθυνα.
0: Πολύ καλά. Λοιπόν, εντάξει, είμαστε ακόμα στα χθεσινά παιχνίδια. Αλλά έχει λυσάξει εδώ πέρα ο κόσμος να μιλήσουμε για τα παιχνίδια των 11, γιατί θέλουν να δώσουν το κάτι της τους. Οπότε να κάνουμε μια παρένθεση και να μιλήσουμε τα παιχνίδια των 11, ή να κλείσουμε με τα χθεσινά.
1: Να κλείσουμε τα χθεσινά. Προτείνω, πάμε σωστά.
0: Λοιπόν, για τη Βραζιλία, λοιπόν, τα είπαμε νομίζω λίγο πολύ για τη Βραζιλία. Εγώ λέω προμηνύονται ωραία πράγματα στη συνέχεια. Δηλαδή, Βραζιλία ανταγωνιστική. Στον πρώτο όμιλο, εντυπωσιακό Μεξικό, ο οποίος έκλεισε επίσης. Εντυπωσιακό Μεξικό.
1: Τρεις νίκες,
0: μηδέν παθητικό.
1: Ο Τσόα
0: συγκίνηση, ναι, τύπου στο Αστέκα ξεκίνησα, ναι. Στο Αστέκα κλείνω την καριέρα μου. Εντάξει ρε, είναι εντυπωσιακό.
1: Είναι
0: εντυπωσιακό. Συγγνώμη, το είπε στη Βραζιλία, αντίστοιχα μπήκε ο Νεϊμάρ στο 1975, τα είδα αυτά, συγκίνηση, όλα αυτά τα ωραία. Πήγε, χώθηκε εκεί να βάλει κολλήταν εκεί, γύρω-γύρω, τριγύριζε συνέχεια, το ψάξε. Εντάξει, θα το ξαναδούμε το άλλο στον Νεϊμάρ, πιστεύω.
1: Εγώ λέω καλά που δεν έβαλε, γιατί μετά θα υπήρχε μεγάλη ζήτηση στη Βραζιλία να παίξει βασικός. Ναι. Ενώ τώρα και να τον αφήσει τον πάγο δεν θα υπάρχει γκρινιά. Αν έβαζε κανένα γκολ ο Νεϊμάρ, θα λέγανε έτοιμος. Βάλει το να παίξει 90 λεπτά το παιχταρά.
0: Μπήκε και ο κύριος Έντρεκ, μπήκε λίγο εκεί, τον έβαλε. Του λέει πήγαινε εκεί στα δεξιά. Τι να το μισεί του πιέρο, μα κύριε Κάρλο μου, εγώ είμαι σεντερφόρ. Πήγε εκεί στα δεξιά, έδωσε 5 πάσες προς τα πίσω. Ήσυχα και ωραία, τελείωσε το παιχνίδι, δεν ρίσκαρε τίποτα. Σου λέει τώρα να γλιτώσω τα memes και να δω μήπως και παίξω και κανένα τεταρτάκι αργότερα. Ήταν τέτοια η φάση. Λοιπόν, εγώ λέω Μεξικό μεγάλη φορά αυτή τη στιγμή. Ως συνδιοργανώτρια επίσης, έχει λαό από πίσω του τρελό. Διάβαζα και δεν το πίστευα και άνοιξα να το δω ότι βγήκαν 800.000 στους δρόμους. Ξέρεις, σημαίνει 800.000 κόσμος στους δρόμους για μια πρωτιά σε όμιλο.
1: Σε όμιλο, ναι.
0: Μιλάμε για λαό τώρα, όχι φυλακές, και καλή ομάδα.
1: Ναι.
0: Και όπως επίσης συζητάμε και καλό είναι να το συζητάμε, το Μεξικό έκανε τρεις νίκες ωραίες, καθαρές, με μηδέν παθητικό σε έναν όμιλο που δεν είχε την Ισία, που δεν είχε Αϊτή, που δεν είχε Ιορδανία, που είχε τρεις ομάδες οι οποίες ήταν ενός σεβαστού ποδοσφαιρικού βεληνεχούς. Ναι. Και οι τρεις. Και τις καθάρισε και τις τρεις με τον τρόπο του. Με διαφορετικά δεν ήταν ότι θάμπωσε όλα τα παιδιά, αλλά και τις τρεις τις καθάρισε. Αυτή είναι η ιστορία. Με πολύ ενδιαφέρον παρακολουθώ Μεξικό και μακάρι ψηλά. Λέω.
1: Συμφωνώ.
0: Νότια Αφρική με εντυπωσίες. Δεν περίμενα να κερδίσει στην Νότια Κορέα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το πω. Με το περίμενα. Περίμενα να έρθει ένα χιναράκι, ίσως το παιχνίδι και αυτά.
1: Πιο πολύ Κορέα βλέπαμε τώρα.
0: Ναι,
1: το λέγαμε
0: πιο πολύ Κορέα, ναι. Και όμως τα κατάφερε και πέρασε και φτιάξε και το πρώτο ζευγάρι. Τον 32, θυμίζουμε, με τον Καναδά στις 28 του μήνα. Πολύ απρόβλεπτο ο συγκεκριμένο ζευγάρι. Δεν μπορώ δηλαδή να σκεφτώ τι θα γίνει. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, Καναδάς, Νότια Αφρική. Δύο δεύτεροι δεν είναι. Είναι και δύο δεύτεροι.
1: Ναι, δεν ξέρω ακριβώς τα σταυρώματα πώς.
0: Τι σταύρο. Υπάρχει και σταύρωμα δευτέρων. Σωστά. Αφού έχουμε 16 ζευγάρια, δεν μπορούμε να έχουμε. 12 πρώτους θα έχουμε. Σωστά. Έχεις δίκιο.
1: Ναι.
0: Δύο δεύτεροι. Τυχερός εδώ θα δούμε ένας από τους δύο, γιατί εντάξει. Και για τους δύο είναι αντίπαλος. Σκέφτεται ο ένας για τον άλλο, αντίπαλος στα μέτρα μου είναι. Έτσι κερδίζω και πάω στους 16. Η Νότια Κορέα θα περιμένει. Θα περιμένει τώρα να δούμε. Μην αρχίσουμε πάλι και λέμε θεωρίες, γιατί μάτς το μάτς αυτά αλλάζουν με τους τρίτους. Οπότε δεν έχει νόημα να το πούμε. Οπότε πάμε

0: Τα σημερινά είναι 11 παρατέταρτο, νομίζω προλαβαίνετε όσοι θέλετε να ακούσετε τις χαζομάρες που θα πούμε. Λοιπόν, έχουμε τον όμιλο της Γερμανίας, τα παιχνίδια των 11, τα οποία θα ανοίξουμε σιγά σιγά τις τηλεοράσεις για να τα παρακολουθήσουμε, όπου έχουμε, θυμίζω, τη Γερμανία στους 6 και περασμένη ήδη, την ακτή του Ελεφαντοστού στους 3, το Εκουαδόρ με έναν βαθμό και το Κουρασό επίσης με έναν βαθμό, αλλά μείον 6 στο συντελεστή. Έτσι. Λοιπόν, και αυτά τα οποία θα δούμε σε λίγα λεπτά είναι Εκουαδόρ-Γερμανία.
1: Εγώ λέω Γερμανία εδώ.
0: Ναι, Γερμανία.
1: Κυριακό.
0: Σαφέστατα.
1: Γερμανία. Εντάξει.
0: Σαφέστατα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει συζήτηση γι' αυτό. Και το πραγματικά ενδιαφέρον παιχνίδι είναι το Κουρασάο ακτή Ελεφαντοστού. Το οποίο το βλέπω εύκολο διπλό. Πρέπει να πω.
1: Εγώ νιώθω την ανάγκη να στηρίξω το Κουρασάο αυτή τη στιγμή και θα στηρίξω το Κουρασάο.
0: Θα το κάνει. Εγώ νομίζω ότι αυτό ο νόμο θα καθαρίσει πολύ καλά. Δηλαδή θα έχουμε κατά σειρά, θα περάσει η Γερμανία πρώτη, η Χτύλεφαντα στο δεύτερη και δεν θα έχει τρίτο αυτό ο όμιλο. Δηλαδή από αυτόν τον όμιλο δεν θα περάσει τρίτο.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω, αυτό βλέπω. Τώρα, αν θέλετε ειδικέ άλλε προβλέψει, δεν έχουμε. Τώρα, αν θα σκοράρει ο Ούνταβ, ξέρω εγώ, άλλο δεν. Αυτά τώρα μην μα ρωτάτε τέτοια πράγματα. Δεν έχουμε να πούμε.
1: Μη μας ρωτάτε. Αν μας ρωτάτε, θα έλεγα ναι, θα σκοράρει ο Ούνταφ. Δεν μας ρωτήσατε.
0: Άμα το. Ναι. Εντάξει.
1: Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή έχει άστρο. Έχει. Όταν ένας παίκτης έχει άστρο και μπαίνει μέσα και μπορεί να βρει δύο φάσεις και στις δύο φάσεις θα βάλει τρία γκολ. Στις δύο φάσεις θέλω να πω, είναι σε τέτοια ρέντα, δεν τον αγνοείς. Και ένας άνθρωπος ο οποίος στα 30 του έφτασε να παίξει ένα μουντιάλ. Στα 30 του, δεν είναι 20, δεν είναι 25. Έφτασε στα 30 του να παίξει. Ζει αυτή τη στιγμή το όνειρο της ζωής του. Ναι, έχει βέβαια την καλύτερη διάθεση του κόσμου ολόκληρου.
0: Αλήθεια.
1: Αυτά τα πράγματα τα πρημοδοτεί ένας προπονητής. Τα πρημοδοτεί μια ομάδα. Λες εδώ πέρα έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος νιώθει καλά, έχει ρέντα. Το δίνεις. Το δίνεις και του λες πήγαινε αγόρι μου και κάνω ό,τι είναι να κάνεις.
0: Όντως. Παιδιά, παρότι ανέβηκε ο Βίνι, είναι πλέον στα 4 γκολ. Δεν τον βλέπω πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ. Δεν τον βλέπω πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ. Θα έλεγα περισσότερο λόγω θέσης, όχι για κάποιον άλλο λόγο.
1: Παρόλα αυτά, είναι εξαιρετικά συνεπής και οικονομικός. Δηλαδή, χωρίς πολλές προσπάθειες βάζει τα γκολ. Δεν είναι ότι κάνει 10 προσπάθειες.
0: Και γενικώς, ξέρετε, αυτό είναι το πρώτο Μουντιάλ. Εντάξει, με ξέρεις τον Φοντέν, βγάζουμε τώρα το ζήτημα του Φοντέν έξω έτσι προφανώς. Που πιθανώς θα έχουμε σκόρερ πρώτο με διψήφιο αριθμό γκολ, μην έχουμε και περισσότερους από έναν. Λέω εγώ με διψήφιο αριθμό γκολ, κάτι το οποίο θα είναι πρωτοφανές, θα οφείλεται φυσικά και στον μεγαλύτερο αριθμό των αγώνων και στον τυπέ. Αλλά το να είμαστε στις δύο αγωνιστικές και να έχουμε έναν παίχτη με 5, 3 παίχτες με 4, σημαίνει ότι θα πάει ψηλά η ιστορία όπως καταλαβαίνετε. Έτσι. Και ο Βινίσιος θα είναι ψηλά, αλλά νομίζω δύσκολα για πρώτος. Τα πέναν της Βραζιλίας ποιος θα εκτελεί.
1: Τι να κάνουμε.
0: Έχει σημασία θέλω να πω.
1: Δεν έχουμε κερδίσει εμείς πέναλτι όπως κάποιοι άλλοι, τι να κάνουμε τώρα.
0: Το χάσαμε για να δούμε πόσοι πιστοί έχουν απομείνει.
1: Δεν κερδίζουμε. Τι να κάνουμε τώρα εμείς.
0: Θα κλάψεις.
1: Εμάς μας ακυρώνουν γκολ κανονικά. Δεν μας. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Έλα τώρα.
0: Όχι ρε.
1: Έλα τώρα. Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Σε παρακαλώ πολύ. Ελπίζω ότι είχε πάρει ύπνο εκείνη τη στιγμή και τότε μέσα σε μια με τη σύγκριση
0: που
1: του έκανε φάουλ. Εντάξει, ας πούμε τώρα. Κάπου ξεχνάμε ότι ξέρουμε.
0: Κούλη, άμα χαθείς και εσύ, χάνετε κάθε ελπίδα. Το καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ρε, Κούλη.
0: Χάνετε δηλαδή, κάθε ελπίδα.
1: Είσαι το τελευταίο προπύργιο, ας πούμε.
0: Ναι, δεν μπορεί. Άμα λυγίσει ο Κούλης, λυγίζουμε όλοι. Άμα λυγίσει ο Κούλης. Γιατί είναι σαν το κουρδιστό πορτοκάλι ο Κούλης. Δηλαδή, εσύ να κάνω να σε βάλουμε με τις τσιμπίδες να τα βλέπεις. Να βλέπεις 15 σούπερ σλομοδόμπε να λες όχι, δεν είναι. Δεν είναι σατανάδες. Δεν θα υποκύψω.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω λοιπόν.
0: Λοιπόν, αν αναρωτήθηκε άλλο ποιο είναι αυτό ο Ούνταβ, δεν βλέπετε το Μουντιάλ.
1: Καλά, εντάξει.
0: Τον είδα τον κύριο που μπήκε εκεί και τα παστέλωσε. Λοιπόν, τελειώσαμε αυτό τον όμιλο. Πάμε παρακάτω γιατί έχουμε να πούμε για άλλου δύο όμιλου. Έχουμε να πούμε. Μη σου πω για τρει γιατί και τα αυριανά παιχνίδια είναι 10. Δηλαδή για αυτά δεν θα πούμε. Πότε θα πούμε για αυτά τα παιχνίδια.
1: Θα πούμε μετά τι 11.
0: Ναι, αλλά ενώ θα πούμε για αυτά από σήμερα, θέλω να πω.
1: Θα πούμε.
0: Λοιπόν,
1: πώς θα αφήσουμε έτσι τον κόσμο.
0: Πάμε στον όμιλο της Ολλανδίας. Για τον οποίο όμιλο της Ολλανδίας, καταρχάς να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή η ενημέρωση λέει ότι υπάρχει κίνδυνος καθυστέρησης στην έναρξη του αγώνα της Τινησίας με την Ολλανδία, διότι υπάρχει πρόγνωση για ισχυρές καταιγίδες. Ξέρετε τι έγινε, το είδαμε στο Γαλλία Ιράκ, οπότε θα δούμε. Θα δούμε, φίλε, θα δούμε πότε θα ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι. Είναι προγραμματισμένο για τις 2.
1: Πιστεύω ότι κάποιος μπορεί να πηγαίνει σε ένα χώρο πίσω από το γήπεδο να κουνέει αυτές τις λαμαρίνες που κάνουν το θόρυβο σαν να είναι έτοιμο να βρέξει και να είναι καταιγίδες. Να διάφοροι καβλάντιδες να το κουνάνε και να ακούνε οι άλλοι τις λαμαρίνες που κουνιούνται. Για να παιδιά έρχεται εδώ πέρα χαμός, παιδιά, εκενώσει τα γήπεδα. Και να είναι όλες δίπλα τις λαμαρίνες και να τις κουνάνε. Να κάνουν... Έτσι θέλει κανονικά. Βάζεις και μια μικροφωνική από πίσω να έναν ισχυτή με κάτι ηχεία και ακούγεται ένα πράγμα, λες και έρχεται, ξέρεις, ο κατακλυσμός του Νόε και κάθεσαι μετά και απολαμβάνεις κόσμο να τρέχει ή να κρυφτεί.
0: Έτσι.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο όμιλο της Ολλανδίας, όπου θυμίζω έχουμε την Ολλανδία και την Ιαπωνία μαζί με 4 βαθμούς και συν 4 στο συντελεστή. Για όσους θέλετε πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, εάν τελείωνε τώρα ο όμιλος, η Ολλανδία θα ήταν από πάνω γιατί έχει καλύτερη επίθεση.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, αλλά κατά τα ίδια, γιατί η ισοπαλία μεταξύ τους, ίδιο goal average, ναι. Άρα πάμε στο επόμενο κριτήριο που είναι η καλύτερη επίθεση. Η Σουηδία 3 και η Τινησία χωρίς βαθμό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα παίζονται οι τρεις θέσεις, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Και τα παιχνίδια μας είναι. Το εύκολο είναι η Τινησία-Ολλανδία, το οποίο θα είναι διπλό.
1: Συμφωνούμε. Συμφωνούμε όλοι.
0: Οπότε, λόγω αυτού, νομίζω κιόλας και επειδή θα πάρει και έκταση εδώ πέρα το σκορ, η Ολλανδία θα πάρει την πρωτιά στον όμιλο και θα φτιάξει τον goal average της αρκετά. Θα είναι υπέρτερο της Ιαπωνίας, ακόμα και αν η Ιαπωνία κερδίσει τη Σουηδία. Νομίζω οπότε εκτιμώ ότι θα είναι πρώτη η Ολλανδία εδώ στον όμιλο. Και το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι της Ιαπωνίας με την Σουηδία, όπου εδώ τώρα προβληματισμένοι είναι οι Σουηδοί, δεν είναι οι Ιάπωνες. Και εξηγούμε.
1: Ότι οι Ιάπωνες και με ήττα με 4 βαθμούς, τέλος πάντων, πιθανότατα θα περάσουν ως τρίτη.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ενώ οι Σουηδοί αυτή τη στιγμή με 3 βαθμούς και 0 στο goal average, σου λέει, τι θα κάνουμε. Πρέπει να πάρουμε τουλάχιστον την ισοπαλία.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέρετε τώρα τι γίνεται. Όταν λες πρέπει να πάρουμε τουλάχιστον την ισοπαλία, μετά αρχίζει λίγο και μπλέκει η κατάσταση. Αυτό που ξέρουμε είναι, τώρα είναι ενδιαφέρον παιχνίδι για να το δεις, νομίζω. Δεν ξέρω τι Σουηδία θα δούμε. Θα δούμε την άστοχη Σουηδία, θα δούμε τη μέτρια Σουηδία, θα δούμε μια καλή, επιθετική, απίθανη Σουηδία. Δεν θέλω να πω. Για την Ιαπωνία είμαστε περισσότερο σίγουροι το τι θα δούμε. Για τη Σουηδία λίγο λιγότερο.
1: Εγώ λέω νίκη Σουηδία εδώ.
0: Λες νίκη
1: Σουηδία. Θα πάω κόντρα σε οτιδήποτε μπορεί να σκέφτεσαι εσύ ή οποιοδήποτε άλλο. Μετά την πεντάρα που μάζεψε η Σουηδία στο προηγούμενο μάτς. Εγώ είδα μια Σουηδία η οποία έφαγε 5 γκολ. Έκανε ευκαιρίες όμως, απλά δεν μπορούσε να τις μετατρέψει σε γκολ. Έκανε καλές ευκαιρίες, είχε φάσεις. Δηλαδή δεν ήταν μια ομάδα στήρα επιθετικά. Δεν ήταν μια ομάδα η οποία δεν έφτανε στην απέναντι περιοχή. Mm-hmm. Έκανε, έχει ποιότητα μεσοεπιθετική. Εγώ λέω θα κερδίσει. Θα βρει τον τρόπο τέλος πάντων να ξεμπλοκάρει και να βάλει γκολ. Αυτό λέω εγώ.
0: Εγώ ακούω πάρα πολύ σοβαρά αυτά που λες. Και πιστεύω ότι το παιχνίδι θα έρθει χ.
2: Σουηδία.
1: Ιαπωνία.
2: Χ.
1: Okay.
0: Το χ, στην περίπτωση του χ, απλώς να πω ότι πιθανότατα.
1: Εξυπηρετεί και τους δύο.
0: Την Ιαπωνία, είπαμε ότι η Ιαπωνία δεν έχει θέμα.
1: Άλλο λέω,
0: η Ιαπωνία και να χάσει θα περάσει. Ως τρίτη. Απλώς θα έχει άλλο σταύρωμα. Μετά πάμε στα σταυρώματα.
1: Εξυπηρετεί και τους δύο, λέμε. Ναι. Εξυπηρετεί και τους δύο.
0: Ναι.
1: Και οι δύο με χ. Η Ιαπωνία τερματίζει δεύτερη στον όμιλο, οπότε είναι.
0: Και η Σουηδία πάει στους 4 και είναι ήσυχη.
1: Και θα περάσει.
0: Ναι. Αυτή είναι η ήσυχη. Συγγνώμη που τα λέμε και αυτά, γιατί ξέρετε, όταν φτάνει σε αυτήν την εγωστική δεν είναι πια μόνο μαθηματικά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι απλά μαθηματικά. Είναι υπολογισμοί που γίνονται πολύ σοβαρά από όλους. Και αν δεν γίνονται τύπου παιδιά, μπορεί να μην μπει κάποιο ξεκινήσει το παιχνίδι και πάμε έτσι, αλλά όσο περνάει η ώρα ενδεχομένω και ένα παιχνίδι είναι χ. Καταλαβαίνετε ότι μπορεί να το σκέφτεται. Θα πείτε, έτσι είναι οι τρίτες αγωνιστικές. Εμείς τα έχουμε ζήσει από παλιά με την τροπή της χιχών, θέλω να σας θυμίσω ξανά. Mm-hmm. Από μικρά παιδιά τα έχουμε ζήσει. Έχουμε ζήσει τις τροπές των ισοπαλιών, τις οποίες ήταν μπροστά στα μάτια μας να ξεφτυλίζεται το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, δεν τα αποκλείουμε. Απλώς τώρα θα γίνονται ίσως λίγο πιο κομψά. Θα λέγαμε ενδεχομένως. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Mm-hmm.
0: Αφού κλείσαμε και αυτό τον όμιλο. Πάμε στις 5 τα ξημερώματα στον όμιλο των Ηνωμένων Πολιτειών, στον οποίο όμιλο των Ηνωμένων Πολιτειών, θυμίζω πώς έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 6 βαθμούς.

0: βαθμούς και έχουν περάσει ήδη. Η Αυστραλία έχει 3 με 0 goal average. Η Παραγουάη επίσης 3 με μείον 2 και η Τουρκία που έχει αποκλειστεί είναι χωρίς βαθμό και χωρίς να έχει σημειώσει τέρμα. Τα παιχνίδια μας στις 5 τα ξημερώματα σήμερα είναι τα εξής. Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Χ θα πω εγώ εδώ.
2: Θα συμφωνήσω.
1: Κάτι θα κάνει η Τουρκία τέλος πάντων σε αυτό το μάτς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περάσει, δεν έχουν καμιά πρεμούρα. Άλλο λέω, δεν έχουν καμιά πρεμούρα. Δεν
0: το σκέφτηκα, ναι. Αλλά επειδή είναι for the love of the game, ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα την κερδίσουν την Τουρκία.
1: Okay.
0: Θα την κερδίσουν γιατί θα τους πατήσουν σε αθλητικότητα. Πιστεύω σήμερα θα φαίνεται, στις παίδες της Τουρκίας θα φαίνεται να παίζουν σε replay σε σχέση με τους Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί είναι, εντάξει δεν έχω, ξέρεις, ταχύμετρο στο χέρι μου. Μου φαίνεται συνολικά, πέρα από την πιο αθλητική και η πιο γρήγορη ομάδα του τουρνουά σε γενικές γραμμές. Πολύ εντυπωσιακή στο κομμάτι αυτό. Έτσι. Μονοπότε εγώ λέω διπλό, λέω οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και έχουμε το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι της Παραγουάης με την Αυστραλία τώρα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και πάρα πολύ απρόβλεπτο, λέω εγώ. Και αν πρέπει οπωσδήποτε τώρα εδώ, στη φάση με το μαχαίρι, στα δόντια, να δώσω κάπου προβάδισμα, εγώ θα δώσω στην Παραγουάη. Σε αυτό το μάτσο.
1: Εγώ θα πω Χ, το οποίο φέρει την Αυστραλία δεύτερη, σωστά.
0: Το Χ θα φέρει την Αυστραλία δεύτερη, ναι.
1: Χ και Αυστραλία δεύτερη.
0: Γιατί.
1: Γιατί αγαπώ τους Αυστραλούς. Γιατί δεν έχουμε δει τίποτα την Παραγουάη.
0: Γιατί ρε φίλε στο δεύτερο μάτς δεν έχουμε δει τίποτα την Παραγουάη.
1: Οκ, εντάξει.
0: Όχι, εγώ λέω Παραγουάη.
1: Άξι. Να πεις.
0: Παραγουάη, Παραγουάη δεύτερη.
1: Εγώ λέω Χ.
0: Η Αυστραλία θα περιμένει. Και εσύ ρε κούλη, δεν θέλουμε την Παραγουάη. Θες την Αυστραλία στο 32 και θες την Παραγουάη. Τι έχουμε δει από την Αυστραλία ρε παιδιά. Τους ακολουθήσαμε, είπαμε πώς το καταφέραν και, αλλά λέγαμε το κλέψαν εντός εισαγωγικών από την Τουρκία με την έννοια ότι η Τουρκία είχε την κατοχή, είχε τις ευκαιρίες. Βεβαίως οι Αυστραλοί πολύ καλά κάναν, τους χτυπήσαν, τους τσακίσαν. Αλλά τι είδαμε από την. Αλλά θέλω να σου πω σε παραγωγικό ποδόσφαιρο.
1: Τι είδαμε με την Τουρκία.
0: Στο δεύτερο παιχνίδι, κάτι ήταν μέρα.
1: Η Τουρκία έκανε. Σε αυτό το παιχνίδι έκανε ένα χασμό φάση και δεν μπορούσε να βάλει γκολ. Γιατί για τους Αυστραλούς, ας πούμε, το υποβιβάζουμε και την Παραγουάη την νίκη επί της Τουρκίας.
0: Γιατί δεν έχω τους παίχτες που συμπαθούμε τώρα.
1: Όχι, εντάξει.
0: Γι' αυτό. Μπορεί, ναι, μπορεί να δει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και κλείνουμε, γιατί αύριο το βράδυ εδώ θα είμαστε και θα το παρακολουθήσουμε. Κλείνει και ο όμιλος της Γαλλίας. Λοιπόν, στον όμιλο της Γαλλίας, για να θυμηθούμε λίγο τι συμβαίνει, η Γαλλία είναι στους 6, η Νορβηγία είναι η Γαλλία στους 6 με συν 5, η Νορβηγία στους 6 με συν 4, Σενεγάλη και Ιράκ χωρίς βαθμό.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και έχουμε, να ξεκινήσουμε από το εύκολο παιχνίδι. Ναι. Σενεγάλη-Ιράκ.
1: Σενεγάλη.
0: Σενεγάλη εύκολα. Και εδώ λέω, η Σενεγάλη αυτή τη στιγμή στο μείον 3. Η Σενεγάλη δεν θέλει απλώς νίκη, θέλει και γκολ.
1: Καλά, εντάξει.
0: Δύσκολα πράγματα. Γενικώς για να φτάσει. Εγώ λέω, η Σενεγάλη θα πρέπει να υπολογίζει τουλάχιστον σε μια νίκη με διαφορά 3 τερμάτων για να δει εάν και ίσως.
1: Ναι.
0: Δεν το λέω. Θα το κερδίσει το παιχνίδι. Τώρα το αν θα καταφέρει να βάλει τόσο πολλά γκολ, αυτό δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Και πάμε στο ντέρμπι της πρωτιάς. Γαλλία
1: είναι. Πότε είναι αυτό το μάτς?
0: Αύριο εδώ στις 10.
1: Στις 10, πολύ ώρα. Ναι, να δούμε για ένα μάτς που
0: εδώ, ναι. Λοιπόν, είναι το παιχνίδι πρωτιάς του ομίλου. Γαλλία-Νορβηγία.
1: Και είναι και παιχνίδι που θα μας δείξει για τις δύο ομάδες τι. Ξέρεις, τι.
0: Θα δοκιμαστεί η ανθεκτικότητα της Νορβηγίας και η άμυνα της Γαλλίας. Η αμυντική της λειτουργία, μάλλον, να το πω και σωστά.
1: Εντάξει, ένα προβάδισμα στη Γαλλία, εγώ θα δώσω. Όπως και να έχει. Γαλλία, μάλλον.
0: Γαλλία. Αλλά μεγάλη σημασία στο πώς θα παίξει η Νορβηγία. Ακόμα και αν η Νορβηγία ιτηθεί, αλλά έχει σταθεί ανταγωνιστική,
1: ναι.
0: Θα πάρει πολύ, μεγάλο, πολύ μεγάλη φορά για τη συνέχεια. Κούλη, τι λες?
2: Γαλλία.
0: Γαλλία. Και Σενεγάλη με το.
2: Σενεγάλη.
0: Εντάξει, εύκολα. Λοιπόν, τα παιχνίδια μα ξεκινήσουν. Ότι ο Μαντέ με την κορδέλα του είναι έτοιμο. Οπότε καταλαβαίνετε πλέον, έχουμε να παρακολουθήσουμε τώρα εδώ πέρα μπάλα μαζί σας το πρώτο ημίχρονο των παιχνιδιών. Προς το παρόν όμως, η ώρα είναι 11, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι και εδώ είμαστε.
3: Η Winsport FM 94,6. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιαούλης. Την ανανέωση της συνεργασίας με τον κύριο Μπαρτζόκα στο 2029 ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Συνεχίζουμε ταπεινή και πεινασμένη, δηλώσει ο 58χρονος τεχνικός. Δεν είναι μια τυπική συμφωνία. Είναι η συνέχεια μια κοινή διαδρομή που έχει πάψει εδώ καιρό να μετριέται σε ημερομηνίες και συμβόλαια, σημειώσαν αδερφοί Αγγελοπουλή. Διαδικαστικές λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση μεταγραφής του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Στέβαν Ντεφράι στον Παναθηναϊκό. Σύντομα ξεκαθαρίζει του Γκένσεν, ανοιχτή παραμένει η υπόθεση του Ράστοντερ, αλλά εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις από το Τριφύλι που συνεχίζει και την αναζήτηση για αριστερό μπακ και στόπερ. Θέμα ορώνει η απόκτηση 26χρονου Μαυροβούνιου τερματοφύλακα Μπάρτσα Πόποβιτς από τον Ολυμπιακό που έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα σε καλό δρόμο και του Ζωέλ Ρόκα κοντά στην ολοκλήρωση του ντιλ με την Πάρμα για την ολοκλήρωση πώληση του Στρεφέτσα. Βρίσκονται ερυθρόλευκοι σύμφωνα με τους Ιταλούς. Την κατάκτηση Ευρωλίγκας με τη Φανέλα του Παναθηναϊκού Άκτορ έθεσε ως στόχο ο Μουστάφα Φάλης στις πρώτες δηλώσεις του παίκτη του Τριφυλλίου. Ήθελα να βρίσκομαι σε μια ανταγωνιστική ομάδα. Μεγάλο ρόλο στην αποφασή μου έπαιξε η παρουσία του Ζέλικο Μπράντοβιτς, πρόσθεσε ο 34χρονος Κάρλος Σέντερ. Δεν υπάρχει επίσημη κρούση στην ΑΕΚ για τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι παρά τα ιταλικά δημοσιεύματα που θέλουν τη Βενέτσια να ενδιαφέρεται για την περίπτωσή του. Συνεχίζεται η αναζήτηση για το ΧΑΦ στην Ένωση. Κανονικά αναμένεται να πάρουν μέρος στην προετοιμασία Λιούμπισιτς και Ελίασον αν δεν βρεθεί ενδιαφερόμενη ομάδα. Ενδιαφέρον του πάω για τον 30χρονο φόρ της Μπόκα Τζούνιους Μιγκέλ Μερεντιέλα. Αποκαλύπτουν ΜΜΕ στην Αργεντινή. Εξετάζεται περίπτωση του Γκανέζου Μέσου Κουασί Σιμπό που μένει ελεύθερος από την Οβιέδο. Σύμφωνα με αφρικανικό δημοσίευμα. Θέμα ημερών η ολοκλήρωση μεταγραφής του 32χρονου στόπερ Άρη Τζελουστόντο. Στο ΆΚΑ στις 22 Μαΐου του 2027 θα διεξαχθεί ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδος όπως αποφασίστηκε στη συνεδρία της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Η League Phase θα γίνει με 16 αντί 20 ομάδες, ενώ στην 11 θα είναι υποχρεωτική παρουσία τουλάχιστον 2 Ελλήνων ποδοσφαιριστών που είναι γεννημένοι από το 2004 και μετά. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 27χρονου κεντρικού αμυντικού Δημήτρη Νικολάου από την Παλέρμο βρίσκεται ο Αστέρας Άκτορ σύμφωνα με τον Τζιαλούκα Ντι Μάρτζιο. Νέα και περιστέρια απευθεία στους ομίλους της σύνδεσης του μπάσκετμπολ της Champions League για τη σεζόν 26-27. Κολοσσός Ρόδου και Προμηθέας θα διεκδικήσουν την είσοδό τους μέσω προκριματικών που θα διεξαχθούν 14 με 20 Σεπτεμβρίου. Ασπίδα προστασία στον Κωνσταντέλια με αφορμή την απόφαση του να απέχει από τις προσεχείς υποχρεώσεις εθνικής από τον Μάκη Γκαγκάτση. Κάποιοι ξεπέρασαν τα όρια και έφτασαν στη στοχοποίηση. Στεκόμαστε δίπλα του με απόλυτο σεβασμό. Οι πόρτες της εθνικής ήταν, είναι και θα παραμείνουν ανοιχτές, δήλωσε ο πρόεδρος ΣΕΠΟ. Με απουσίες αλλά και νέα πρόσωπα αρχίσει η προετοιμασία της εθνικής μπάσκετ για τα μάτια με Ρουμανία και Πορτογαλία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου. Εκτός λόγω προβλημάτων τραυματισμού έμειναν Μίτογλου και Καλαϊτζάκης και εξαιτίας ασθένειας ο Μωράιτης. Στις προπονήσεις προσθέθηκαν Πεσίδης, Πλώτας και Καρακώστας. Πέφτει η αυλαία στον 5ο όμιλο του παγκοσμίου κυπέλλου με τους αγώνες Εκουαδόρ Γερμανία που είναι ήδη στο 0-1 με σκόρερ τον Σανέ από το 3ο λεπτό και Κουρασάο Ακτή Λεφαντουστού που ξεκίνησαν πριν από λίγο. Για τον 6ο όμιλο με κοινή ώρα άνοιξη στις 2 μετά τα μεσάνυχτα παίζουν η Ιαπωνία, Σουηδία και η Τινησία Ολλανδία ενώ για τον 4ο στις 5 τα ξημερώματα διεξάγονται τα μάτς Παραγουάης, Αυστραλίας και Τουρκίας Ηνωμένων Πολιτειών. Σε συμφωνία με την Ανατολού Εφές για την απόκτηση του Σέιλ Λάρκιν έχει έρθει η Φενέρμπαξε σύμφωνα με τον Ντονάτα Σουρμπόνα. Σύμφωνα με τον Λιθουανό ρεπόρτερ, απομένουν μόνο υπογραφές. Και η Γαλλίδα Στεφανή Φραπάρη είναι η νέα υπεύθυνη διαιτησίας της UEFA, όπως ανακοίνωσε με επίσημη ενημέρωσή της η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το Fight Club.
7: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Βροχήτα γκολ. Να πούμε, προηγήθηκε η Γερμανία πολύ νωρίς με τον γκολ του Σανέ. Μόλις ισοφάρισε το Εκουαδόρ σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο έχει ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία, με δύο γκολ. Και από την άλλη μεριά, στο άλλο παιχνίδι, έχουμε γκολ για την ακτή Ελεφαντοστού.
1: Πολύ ωραίο γκολ του Εκουαδόρ. Ισοφάρισε από τον Αγκούλο με ένα σούτ, σούτ εκτός περιοχής. Βρίσκει πάρα πολύ περίεργο να βλέπεις τη Γερμανία με μπλε, θέλω να σου πω.
2: Χλωρίνη με μπλε.
1: Με μπλε
0: και πράσινους κόκκους.
1: Ναι. Είναι περίεργο. Είναι περίεργο. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, αυτό στο παιχνίδι του Εκουαδόρ με τη Γερμανία. Στο Κουρασάο, ακτή Ελεφαντοστού, που είχε νωρίς η ακτή, ο Πεπέ είναι ο σκόρερ για τους τυπικά φιλοξενούμενους εδώ πέρα. Και ευκαιρία τώρα μόλις για το δεύτερο γκολ. Αχ, όχι έτσι κουλή. Όχι, δεν γίνεται. Πρέπει να έχουμε τη Γερμανία εδώ.
2: Αμέσως.

0: παρακαλώ πολύ. Για να μπορώ και για τον κύριο Κώστα. Ο κύριος Κώστας είναι εντάξει με τα δύο.
1: Εντάξει.
0: Όχι, ναι, και για τον κύριο Κώστα.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Εδώ την ακτή. Μπράβο. Μπράβο, αυτό. Α, έτσι. Λίγο.
1: Πώς βαριέμαι σε τούτη την ακτή. Για να πω για την αγαπημένη σου.
0: Ναι, ακυρώθηκε και του Ζαμπίδη με το Mayweather. Το ξεκινήσαμε εδώ. Τι έχει.
1: Αναβλήθηκε.
0: Ναι, τι έγινε. Το Σεπτέμβριο, λέει. Τι έχει συμβεί εδώ.
1: Είχε κάποιους αγώνες ο Mayweather. Με τον Πακιάο, φημολογούμενους αγώνες, και ναι, έναν ακόμα με τον Τάισον ακριβώς. Αγώνες οι οποίοι τέλος πάντων δεν θυμάμαι, νομίζω έχει πράξει προκαταβολές. Κάτι έχει γίνει με την οργάνωση του αγώνα. Τον έχουν λοιπόν μηνύσει η διοργανώτρια εταιρεία.
0: Ναι.
1: Μεταξύ όλων των υπολείπων, δικαστικά έχει μπλοκάρει από το να δώσει κάποιον άλλον αγώνα μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση. Αυτό διάβαζα σήμερα. Και είπαν οι διοργανωτές ότι το παιχνίδι θα ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία του αγώνα αυτού, πιθανότατα για Σεπτέμβριο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Και όλοι αυτοί που έχουν αγοράσει εισιτήρια θα
1: ισχύσουν. Είτε θα αποζημιωθούν, για... θα ενημερώσουν οι διοργανωτές ότι είτε θα αποζημιωθούν είτε μεταφέρουν τα εισιτήρια τους για.
2: Θα κάνουμε μήνυση και αυτή στην Mayweather.
1: Είτε θα, τα εισιτήρια θα μεταφερθούν για το όποτε γίνει ο αγώνας, είτε θα πάρουν τα χρήματά τους πίσω, νομίζω. Προσεχώς θα ενημερώσουν οι διοργανωτές.
0: Που μηνύσεις, εντάξει, άλλο τίποτα. Είμαστε στην εποχή. Έκανε μήνυση. Πώς το λένε, Λατινοπούλου στον Παϊτέρη. Και μετά βγήκανε κάποιοι σύλλογοι Ρωμά και κάνανε τέσσερις μαζί μας και κάνανε μίση στην Ατυλοπούλου. Μα έτσι θα πάει η δουλειά δηλαδή.
1: Έτσι θα πάει.
0: Μα έτσι θα πάει η δουλειά.
1: Πάει.
0: Βγήκε όμως ο Βασίλης Παϊτέρης ενωτικός, να το πούμε.
1: Ναι.
0: Βγήκε πολύ ενωτικός. Ναι. Και είπε ότι δεν ξέρουν κανένα μίση. Εγώ την καλώ αυτά να πιούμε ένα καφέ και να έρθει να δούμε από κοντά. Να μην φοβάται, λέει, δεν ξέρω αν φοβάται, να έρθει να τη δείξω πώς ζούμε κτλ. Και άμα πει, λέει, καλά λόγια, ζητήσει μια συγγνώμη από όλο τον ελληνικό λαό. Θα βγει, λέει, εδώ είμαστε 700.000 Ρωμά, λέει, θα την ψηφίσουμε.
1: Α, οπ, οπ. Βλέπω να το σκέφτεται η νεαρή πολιτικός. Άμα δώσει γραμμή ο Παϊτέρης,
0: καταλάβες,
1: μονοκούκι, μονοκούκι, ρε, Λατινοπούλου.
0: Πολύ,
1: ναι,
0: πολύ έξυπνος.
1: Ναι.
0: Πολύ έξυπνος. Δεν ξέρω τι.
2: Υπάρχει μεγάλη ιστορία της πορεφού του Παϊτέρη.
0: Όπα.
1: Είναι κάτι που λέγεται.
0: Είναι κάτι που λέγεται, μπορούμε να την ακούσουμε.
1: Άμα δεν είμαστε σίγουροι ότι λέγεται, επειδή είμαστε σε, καθεστώς, σε περίοδο μηνύσεων, Κυριάκο, ας μην το ρισκάρουμε. Ναι. Ωραία, άστο.
0: Ναι.
1: Μας τη λες μετά, αξιολογούμε και βλέπουμε τι θα
2: είναι
1: κάνουμε.
2: Είναι συνέντευξη στο Βασίλη Γερασίμου.
1: Εντάξει.
0: Έχει ξεκινήσει πολύ ωραία.
1: Ναι, αλλά δεν είναι σίγουρο αν αυτό θα φέρει μια ακόμα μήνυση στον ποταμό των μηνύσεων, ναι, που γίνεται στον καιρό, οπότε άστο.
0: Ναι. Εντάξει, ο Βασίλης Παϊτέρης, πέρα από όλα, έτσι, θυμός για τη μνημειώδη του εμφάνιση στις εκλογές.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Τη μνημειώδη του εκείνη εμφάνιση και τους πανηγυρισμούς εκείνους τους πρόωρους, θα έλεγα,
1: mm-hmm,
0: ενδεχομένως.
2: Και όχι του Καραμαλή με την Ποστολιού και αυτά.
0: Ναι, ναι.
2: Τι ήταν και εκείνο.
0: Εκεί ήταν, αυτός ήταν.
2: Αυτό το είχα χάσει.
0: Ναι, ρε, εντάξει, εντάξει.
2: Πάμε, συγγνώμη, μια
0: ακόμη. Ναι, ναι. Και πρώτα και σε μια άλλη ιστορία, τέλος πάντων, που κάπως την έχουμε πει και κάπως δεν την έχουμε πει, με τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο, ναι, που δεν μπορούμε να την πούμε.
1: Όχι.
0: Και δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη που το κάνουμε, δεν είναι σωστό, το καταλαβαίνω.
1: Αλλά δεν μπορούμε να την πούμε.
0: Αλλά δεν γίνεται. Ναι. Δεν γίνεται. Ξέρετε, εδώ πραγματικά έχουμε πει περισσότερα από όσα μπορούμε στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Το γνωρίζετε όλα αυτά τα χρόνια. Αρκετά περισσότερα, θα έλεγα.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορούν, που δεν γίνεται να υποθούν στο ραδιόφωνο.
2: Η μεγάλη φάρσα με τον Χρήστο Φερεντίνο.
0: Εντάξει, ναι, και η φάρσα με τον Φερεντίνο. Είναι, στο πλοίο, αυτή η περίφημη. Ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Η οποία Λατινοπούλου, by the way, κάποιο Θεούλη ξέθαψε ότι έχει παίξει σε ένα βίντεο κλιπ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και το πιο αστείο, μάλλον το αστείο της ιστορίας, είναι ότι εντάξει, πήγε προφανώς κάποιος κόσμος να καβλαντήσει εκεί πέρα και βγήκε ο τραγουδιστής, δεν θυμάμαι και το όνομά του τώρα, με συγχωρείτε που δεν το θυμάμαι, και βγήκε και έγραψε από κάτω, γιατί το είχε φέρει εγώ πριν από 8 χρόνια νομίζω αυτό το τραγούδι, και βγήκε και έγραψε από κάτω, λέει, δεν το πιστεύω, λέει, την αγάπη σας, λέει, την αγάπη που δείχνετε σε αυτό το τραγούδι μετά από 8 χρόνια. Και εγώ, ρε, ποια αγάπη να μου πει, να δούμε, λέει, την τέτοια. Κατάλαβες τι γίνεται. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Ναι, αυτή και από τους πυλώνες δεν είναι ωραία, άμα είσαι ψυχανάγκας.
1: Ναι.
0: Ωραία, στο γήπεδο. Ευκαιρία να εσωφαρίσει το συμπαθές Κουρασάο. Ναι. Εντάξει. Μωρό κόσμο το Κουρασάο. Μου αρέσει ο κόσμο του Κουρασάο που δείχνει κερκίδες και έχει αυτό το Θεούλη με την Αφάνα Βαλτεράμα που είναι πάρα πολύ συμπαθητικός. Που είναι κανονική, είναι Αφάνα που πιστεύω, δηλαδή, ότι είναι όντως Αφάνα Βαλτεράμα. Δηλαδή, ναι, έχει το Βαλτεράμα και την έχει αφήσει. Δεν μπορεί να έχει δει άλλον για να έχει αφήσει αυτή ακριβώς την Αφάνα. Δεν είναι Αφάνα. Θάμνος Κουκουρέγια, ας πούμε. Είναι Αφάνα Βαλντεράμα συγκεκριμένη. Και την έχει βάψει κιόλας λίγο για να βαλντεραμοφέρνει. Τη έχει ρίξει και να ξανθώ. Τέλος πάντων εκεί πέρα. Επίσης αυτός ο Νάγκελσμαν, συγγνώμη δηλαδή που το λέω, κατά τώρα κάνω μια παρατήρηση αμυγός ποδοσφαιρική, είναι σαν να τον τίνει η μάνα του. Δεν είχε, του είχε αφήσει εγώ τρία μπλουζάκια.
1: Μην πεις καλή κουβέντα για Γερμανό.
0: Μα συγγνώμη ρε σήμα δεν το βλέπει.
1: Θα έρθει η νεράδα στον ύπνο και θα σου κλέψει τα όνειρα. Μην πεις καλή κουβέντα για Γερμανό.
2: Λίγο σούλης που μάλλον λίγο.
0: Τι στο φυσικ εννοείς.
2: Στον ντύσιμο.
0: Α, στον ντύσιμο. Εντάξει, εσύ είσαι παγκόσμιο κύπελλο. Εντάξει, το ξέρουμε ένα γραφείο. Θες να το παίξεις χαλαρός. Δεν είσαι όμως χαλαρός. Κάτι κάτι. Δηλαδή, πώς να σου πω. Να σου πάρουμε το στυλίστα του Μουράτ Γιακίν. Σε τελική ανάλυση. Του Θεούλη. Να σου δώσει και ένα γυαλί να είσαι. Ραμστάιν, να πούμε. Τελείως μετά. Κατάλαβες τι γίνεται. Τέλος πάντων. Δεν θέλει ο κύριος Κούστας.
1: Τι πράγμα δεν θέλω.
0: Δεν του αρέσει. Προπονητής του Εκουαδόρ Χρήστος Πολύζος.
1: Τι δεν του αρέσει τον κύριο Κώστα.
0: Δεν σας αρέσει να κάνουμε στυλιστικά.
1: Βεβαίως και μου αρέσει. Πώς δεν μου αρέσει.
0: Στυλιστικά σχόλια. Κατάλαβες τι γίνεται. Άμα δεν σας αρέσει δεν πειράζει. Τι να κάνω. Επειδή δεν άκουσε το μεταξύ σήμερα καθώς συνεχίζουμε να παρακολουθούμε όλα τα ωραία παιχνίδια. Είχαμε και σήμερα Γκάζ Γιαννίστρουπ. Στην ομάδα.
1: Δεν θα είχαμε, φυσικά και είχαμε.
0: Ναι. Θέλω να πω, δεν θέλω να χαλαρώσουμε.
1: Όχι βέβαια. Τι νομίζεις ότι είναι, ξέρω εγώ.
0: Ότι δεν είναι ότι έγινε μια μέρα.
1: Τις πρώτες μέρες της εβδομάδας φωνάζουμε και μετά είμαστε γλυκύτατοι και ξέρεις, κάνουμε tap-tap στην πλάτη των ποδοσφαιριστών. Φυσικά και έχουμε.
0: Θέλω να το
1: απλά κρατιέται να έρθουν και οι υπόλοιποι. Μην κάνουν τώρα τους υπάρχοντες και μετά έρθει, ξέρω εγώ, και ο επόμενος και ο επόμενος και ο επόμενος και νομίζουν να έρθουν και οι υπόλοιποι να τα ακούσουν μια και καλή όλοι.
0: Ποιο από τους παίκτους Παναθηναϊκού που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην προετοιμασία πιστεύεις ότι μασάει με τη μία, δηλαδή ένας άνθρωπος που μασάει ως χαρακτήρας, επειδή μου ότι μασάει στις φωνές. Μασάει, δηλαδή λουφάζει κατευθείαν και ποιος είναι αυτός που σκέφτεται από μέσα του, άμα δεν ήσουν προπονητής μου θα στην είχα σκάσει τώρα.
1: Ποιος μασάει,
0: ναι.
1: Καλή ερώτηση.
0: Ποιος να ακούει και λέει πω να κάνω την άσκηση ακριβώς όπως μου το λέει, γιατί θα έχουμε θέματα. Θέλω και από Κούλη παρακαλώ απάντηση.
1: Τι ξέρω να σου πω ποιος μπορεί να μασάει. Σκέφτομαι τώρα, ξέρεις, τους παίχτες.
0: Ναι, σκέψου τους λίγο ακόμα. Δηλαδή ο Πάλμερ Μπράουν δεν μασάει.
1: Team USA, τι να μας.
0: Ο Τσιριβέγια. Ο Τσιριβέγια δεν μασάει.
1: Όταν όσο θα είναι 30 χρονών.
0: Ναι.
1: Δεν μασάει εσύ εύκολα τώρα.
0: Α, είναι από την ηλικία.
1: Δεν είναι και η ηλικία. Ένας πιτσιρικάς πιο εύκολο είναι να ψαρώσει.
0: Εντάξει. Ο Πάντοβιτς μασάει.
1: Είναι Σέρβος κολοπετσωμένος αυτός.
0: Ναι. Εντάξει. Δεν διαφωνώ σε αυτά που λες. Ο Πελίστρια αν ήταν θα μάσαγε.
1: Ο Πελίστρια δεν θα άκουγε πολλά. Γιατί ξέρω ότι ο Νίστρουπ έχει πρόβλημα με τους παίχτες που δεν τελειώνει τις φάσεις όταν είναι απέναντι να το
0: κάνει. Μάνα.
1: Δηλαδή εκεί
0: Πελίστρι, μη γυρίσεις.
1: Εκεί αρχίζει και ανεβάζει οκτάβες ο Νίστρουπ. Δηλαδή αρχίζει από εκεί που μιλάει με κανονική φωνή, αρχίζει και μιλάει με φωνή Κλάους Νόμι μετά. Δηλαδή όταν βλέπει παίχτη να είναι στα 3 μέτρα και να μην βάζει γκολ, δαιμονίζεται. Ξέρεις, μπαίνει μέσα το Σατανάς. Άμα έρθει ο Πελίστρι και αρχίσει να κάνει πελιστριές, δηλαδή αυτό 3 μέτρα και μπαλά έξω, εκεί θα ακούσουν με φωνή άρια μετά. Θα τραγουδάει άρια στο Νίστρουπ. Οπότε θα έχουμε θέματα.
0: Και ποιος είναι αυτός που είναι έτοιμος να το μουντάρει.
1: Κάνας Αργεντινός μωρέ τώρα. Δηλαδή άμα λέει τίποτα τα μπόρδα, ότι ξέρεις θέλω πιο γρήγορα αυτά και τα λοιπά.
0: Και τα μπόρδα δεν του φαίνεται, αλλά θα είναι έτοιμος να το μουντάρει. Δεν του φαίνεται στη φάτσα.
1: Ναι. Σου λέει τώρα έμεινε 6 μήνες έξω. Ήρθε κάποια στιγμή που έπαιξα. Έπαιξα όλη τη χρονιά. Έβαλα γκολ, έδειξα ποιος είμαι. Έρχεσαι τώρα και μου λες δεν είμαι γρήγορος. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Και φαντάζομαι σε πολύ.
1: Και εσύ δεν ξέρεις να κάνεις τα κουνάκια με τη διαλογική. Και εγώ δεν είμαι γρήγορος. Και εσύ δεν ξέρεις να κάνεις εγώ τούνελ. Τι να σου πω τώρα.
0: Και σε πολύ δύσκολη θέση πιστεύω θα βρεις και το Μούσο ως Σοκό.
1: Γιατί.
0: Γιατί. Φίλε, αλήθεια τώρα.
1: Γιατί.
0: Τι πω αυτό, ξέρεις. Δες τα γαλόνια μου. Είμαι 36 χρονών. Έχω κάνει.
1: Ποιος Μούσο Σοκό.
0: Τι είναι ποιος Μούσας Σοκό.
1: Ποιος Μούσας Σοκό.
0: Σοκό της Πανάθας.
1: Ποιο Σισοκό, Σισοκό έχει χαιρετήσει.
2: Για άλλο πήρε. Έχει πάρει άλλο.
1: Τον Ετιέν Καμαρά έχουμε πάρει τώρα. Ποιο Μούσα Σισοκό, κάθομαι εγώ το εξήφθαμε τώρα.
0: Πότε χαιρέτησε, παιδιά Σισοκό, έχει συμβόλαιο.
1: Ποιο συμβόλαιο έχει. Δεν είχε συμβόλαιο. Όχι, δεν ήταν δικό. Είχε έρθει για. Στην...
0: Με συμβόλαιο είχε διακόπηκε.
1: Είχε έρθει, είστε σίγουροι. Είχε έρθει για του μήνε αυτού. Στην...
0: Είχε οψιόν.
1: Οψιόν την οποία δεν. Δεν έπαιξε το παιδί.
0: Είστε απολύτω βέβαια για αυτό που λέτε.
1: Απολύτω.
0: Εντάξει. Συγγνώμη, πήγαινε να πάσω τότε.
1: Ναι.
0: Εσεί δίκαιο, εγώ άδικο. Εντάξει. Άλλον τέλο πάντων να το μουντάρει δεν μπορώ να βρω.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να βρω τόσο εύκολα. Ο Τσάπρα. Ε.
1: Όχι, ρε παιδί.
0: Εντάξει.
1: Όχι.
0: Ο Τζούρις, ναι, αλλά δεν λέμε για παίκτες που δεν είναι τώρα. Ναι, και εγώ το Τζούρις έτσι σκέφτηκα πρώτο. Ο Τζούρις θα πρέπει να πει και θα τον έφτιανε. Αλλά δεν είναι ο Τζούρις στην ομάδα. Ο Γιάνγκου να μα ίσει. Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, όχι. Ούτε καν.
1: Γιάνγκου δεν έχετε εικόνα επειδή δεν έπαιξε πέρυσι. Νομίζω ότι είναι κανένα παιδάκι τώρα που ήρθε εκεί κτλ. Δεν είναι τέτοια περίπτωση. Και νομίζω ότι φέτος ελπίζω. Ότι θα δούμε τον Γιάνγκουση που δεν
0: ναι, είχαμε... όλοι το θέλουμε ναι, αυτό. Ναι. Όλοι το θέλουμε. Τώρα σε ποια θέση βέβαια είναι ένα θέμα. Οκτάρι ή δεξί εξτρέμ.
1: Δεκάρι.
0: Δεκάρι.
1: Ενώ πίσω από τους... Ναι, στο 4-2-3-1 θα είναι στο 3 πάνω. Εκεί είναι η θέση του. Μα εκεί είναι η θέση του. Δεν είναι το εξτρέμ. Το εξτρέμ είναι η δεύτερη θέση του.
0: Αυτό στη θέση του είναι, το... είναι οκταροδέκαρο.
1: Εκεί θα είναι. Εκεί. Θα είναι μπροστά από τα δύο κεντρικά χαφ.
0: Συγγνώμη, τώρα είδα προπονητή Εκουάδορ. Τι μαγικό είναι αυτό.
1: Υπέροχος.
0: Είναι σαν νεότερος αδερφός του Κανίγια.
1: Είναι σαν τον Νίκο Χορταρέα τον Ισημερινό.
0: Μάλιστα. Οκ. Θέλω για άκουση, σου λέω. Έχω μεγάλα όνειρα για αυτό το παιδί. Δηλαδή πρέπει να κάνει κάτι ο Νίστρουπ. Κάπως να το φτιάξει, να το ανεβάσει, να πάρει και αυτός λίγο τα πάνω του.
1: Δεν είναι να κάνει κάτι.
0: Να είναι βασικός.
1: Ένας παίκτης ο οποίος έχει ποιότητα και αυτό το λέμε εμείς, το λένε οι Κροάτες, το λένε οι σκάουτς που τον παρακολουθούσαν, το λέει όλος ο κόσμος που τον έχει δει. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι, απλά το μάζει να παίξει.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Δηλαδή στην πραγματικότητα δεν πρέπει να κάνεις κάτι. Πρέπει να τον βάλεις να παίξει.
0: Να του δείξει εμπιστοσύνη.
1: Ναι. Ένας παίκτης, γιατί δεν είναι ένας παίκτης που ήρθε από τα βάθη της Λατινικής Αμερικής και λες αυτό και προσαρμογή και δεν έχει παίξει σε ένα. Ξέρεις, τακτικά πειθαρχημένο σύνολο, είναι ένα παίκτη κανονικό με συμμετοχή εκεί στις μικρές εθνικές ομάδες Κροατίας, με καλές χρονιές στην Κροατία, με πολλά μάτια πάνω του. Όσοι τον έχουν παρακολουθήσει, μιλάνε για ένα ατόφιο ποδοσφαιρικό ταλέντο. Άρα του βρίσκει στην καλή του θέση και το βάζει και παίζει.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι. Και αυτό πρέπει να γίνει, αν είναι δυνατόν. Αυτό το οποίο μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Γιατί το είχα τελείως διαφορετικά στο μυαλό μου και ενδεχομένως να εξελιχθεί τελείως διαφορετικά. Είναι ότι σήμερα από το μεσημέρι και μετά, ναι, για κάποιο λόγο έχουν ανέβει πάρα πολύ μετοχές του κυρίου Ραστόντερ. Θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Από τότε που διάβασα το όνομα του Ραστόντερ και σε όσες συζητήσεις έχω κάνει με. Ας πω, ασχολούμαι με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού τέλος πάντων για το Ραστόντερ. Ξέρεις, η φάση ήταν, ας υπάρχει κι ένας, ρε παιδί μου, να τον λέμε.
1: Ναι.
0: Ας υπάρχει κι ένας, τον λέμε, ότι μπορεί να ενδιαφερθούμε. Να λέμε και να υπάρχει και ένα όνομα επιθετικού.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά, εντάξει, μέτριος είναι, αλλά ας τον εκεί κράτα τώρα, παιδί μου, να τον έχουμε. Τι είναι ο Ραστόντερ, τι είναι, πού βρέθηκε αυτός ο κύριος.
1: Θα δούμε.
0: Πού βρέθηκε αυτός ο κύριος, πού βρέθηκε αυτός ο Αντιπάντοβιτς. Που είχε 20 γκολ σε 67 παιχνίδια. Τα μισά στη δεύτερη κατηγορία της Ελβετίας και ξανακαθάρισε τον Παναθηναϊκό.
1: Κάτσε να δούμε.
0: From where to where.
1: Δεν είναι κλειδωμένο.
0: Όχι, κλειδωμένο δεν είναι. Αλλά λέω ότι έχουν ανέβει πάρα πολύ με το χέστο του. Αυτό το λέω.
1: Okay.
0: Αυτό λέω. Ιούνιος είναι ακόμα, παιδιά. Ιούνιος είναι ακόμα.
1: Δεν είναι Ιούνιος. Είναι μεταγραφή που πρέπει να γίνει νωρίς. Διότι αν υποθέσουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα στηριχτεί στον Τέσσερς.
0: Αυτό φαίνεται μέχρι στιγμής.
1: Ναι. Ο Ντέσσερς δεν θα είναι έτοιμος στα πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού.
0: Όχι.
1: Άρα.
0: Κάνα 15 Αύγουστο και βλέπουμε, λέω εγώ.
1: Άρα. Ναι. Υπάρχει ο Τετέι και πρέπει να υπάρξει και ένας ακόμα γιατί ο Πάντοβιτς δεν νομίζω ότι υπολογίζεται.
0: Όχι.
1: Νομίζω ότι έχει ενημερωθεί να πάει κάπου δανεικός τέλος πάντων.
0: Σωστά.
1: Οπότε πρέπει να υπάρχει ένας ακόμα, να υπάρχουν δύο επιθετικοί.
0: Το καταλαβαίνω. Αυτά όλα τα καταλαβαίνω.
1: Άρα πρέπει να γίνει κίνηση. Δεν είναι Ιούνιο έχουμε και έλα μωρέ θα δούμε. Τώρα πρέπει να γίνει κίνηση άμεσα, να έρθει, να μπει, να είναι έτοιμος να προσφέρει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι υπάρχουν 4-5 που κάτω και περιμένουν. Το λέω.
0: Ας παίξει ο κύριος Παντελίδης που έπαιζε σέντερφορ στην Ηλιούπολη.
1: Καλό είναι, μην φτάσουμε τώρα.
0: Γιατί, δηλαδή τυχαίο ότι βγάζουμε τα ρεπορτάζ, ο Παντελίδης έβαλε 5 γκολ σήμερα και ενθουσιασμένο ο Νίστρουμ στο
1: προφόρτη. Καθόλου δεν είναι τυχαίο και καθόλου δεν αφήνουμε στην άκρη. Αλλά αν είναι μια ομάδα που ξεκινάει και κάνει τις κινήσεις της, να πρέπει να στηριχθεί μετά σε ένα παίχτη που δεν είναι φορ, γιατί δεν έχει πάρει τους παίχτες που χρειάζεται, είναι πρόβλημα. Αυτό είναι να σου τύχει μια στραβή με στο παιχνίδι, ένα τραυματισμό, ένα τέτοιο, εκεί να το χρησιμοποιήσεις. Όχι να ξεκινάς τα πρώτα σε ευρωπαϊκά, τα προκριματικά που έχεις μεγάλη ανάγκη από τα γκολ και να είσαι δύο επιθετικούς μείον. Για όλες τις ομάδες.
0: Για όλες. Ναι, ναι,
1: περισσότερο που ξεκινάει πριν από όλους.
0: Μα αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Και αυτή είναι η βιασύνη του Παναθηναϊκού. Και γι' αυτό φαίνεται και ότι κινείται και σχετικά πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους. Ακριβώς γιατί έχει αυτή τη συγκεκριμένη ανάγκη. Με όσα ρίσκα τέλος πάντων έχει αυτή, αυτή η φάση. Είναι ατυχία στην πραγματικότητα για τις ομάδες να πρέπει να τα κάνουν όλα νωρίς. Και μεγάλη τύχη αντίστοιχα για τις ομάδες. Γιατί όλες οργάνωση κάνουν, έτσι. Αλλά μεγάλη τύχη, γιατί την αρχή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο τα κόζια αλλάζουν, παίκτες μένουν ελεύθεροι, ευκαιρίες παρουσιάζονται ξαφνικά.
1: Αν παρουσιαστεί ευκαιρία και να έχει κάνει τα κουμάντα σου, μια ομάδα θα πει όχι. Αν βρεθεί στον δρόμο της ένας παίκτης που την ενδιαφέρει, βάζει και κάτι παραπάνω μετά, αν τον βρει. Αν σε βοηθήσουν και τα αποτελέσματα τα πρώτα και έχει πάρει τις προκρίσεις μετά, έχει και ένα λόγο να κάνει και κάτι παραπάνω. Αυτό είναι το θέμα.
0: Αυτό. Είναι αλήθεια. Είναι έτσι όπως τα λες. Ακριβώς. Έχει κάτι παικτάκια το Εκουαδόρ. Του έχουν κάνει λίγο το γκίμιχ λίγο χαζό. Όπως βλέπω εδώ πέρα. Εντυπωσιακό το Εκουαδόρ. Δεν ξέρω, μας φύλαγε μάλλον την καλύτερη του εμφάνιση εδώ πέρα. Στο παιχνίδι με τη Γερμανία. Μέχρι στιγμής. Τουλάχιστον. Δηλαδή έχασε μια μικρή ευκαιρία η Γερμανία, αλλά το Εκουαδόρ είναι αυτό που έχει κατοχή μπαλάς και βρίσκεται στην περιοχή της Γερμανίας κάθε τρεις και λίγο. Λοιπόν, επίσης δεν ξέρω, δεν θα γίνει, σχεδόν μου φαίνεται περίεργο και εντυπωσιακό να βλέπω για τον καύσιμο στην Ευρώπη ότι ενημέρωσαν πλέον επισήμως ότι το περίφημο, το απόλυτο, θα το λέγαμε εγώ μέσα φράγμα των 50 βαθμών είναι θέμα χρόνου πλέον να σπάσει. Τι πρέπει να 50 βαθμοί, δεν ξέρω αν το συνειδητοποιούμε πια. Δηλαδή, καμία ξέρεις, γιατί η λέξη καύσιμο πια είναι τόσο συχνή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή, σήμερα, χθες, εδώ πέρα, στην Αθήνα, ας πούμε, έχει 33-34 βαθμούς μέσα στο νερό.
1: Ναι.
0: Αυτό σε άλλες περιόδους ή αναλόγως στην δισογραφία είναι πρώτη είδηση.
1: Ναι.
0: Ότι τρέτες, αυτή τη στιγμή δεν είναι τίποτα, είναι πεμπτούλα σήμερα. Στην Ευρώπη λοιπόν αντίστοιχα, ξέρετε ότι αν διαβάσεις και δεν κάνεις κλικ να διαβάσεις πληροφορίες, λένε α, μάλιστα, καύσωνας. Ακούμε ξέρω και τον το The Seal από το Appleton, ρέει πω 35 βαθμούς έχει. Οκ, παιδιά, 35. Στο Παρίσι έχει φτάσει στους 41 αυτή τη στιγμή και το θέμα είναι, ξαναλέω, ότι προειδοποιούν για 50. 50, στην Ισπανία έχει φτάσει 45. Καλά, στην Ισπανία εντάξει, κάνει που ούτω ή άλλω παραδοσιακά θα είναι από ψηλές δημοκρασίες, στην Ανδαλουσία ειδικά.
1: Η Αγγλία και η Γαλλία ζορίζονται πάρα πολύ. Και ένας από τους λόγους που ζορίζονται, πέρα από το ότι δεν είναι μαθημένοι προφανώς οι άνθρωποι εκεί, είναι ότι ένα 5 με 10% των σπιτιών έχουν air condition. Γιατί δεν χρειάστηκαν ποτέ στη ζωή τους να βάλουν air condition. Έχουν απλά θέρμανση για το χειμώνα. Δεν χρειάστηκαν ποτέ να βάλουν air condition. Αυτό σημαίνει ότι με τις ζέστες αυτές, δηλαδή σκεφτόμαστε εδώ στην Ελλάδα, έχουμε ζέστες.
0: Mm-hmm.
1: Τα περισσότερα σπίτια έχουν air condition τέλος πάντων.
0: Yeah.
1: Δηλαδή, έχουν προνοήσει άνθρωποι, ένα air condition το βάζεις. Τέλος πάντων, κάπου υπάρχει σαλόνι στην κρεοκάμαρα, υπάρχει.
0: Ναι.
1: Οπότε στα χοντρά τα ζόρια χώνεσαι από κάτω και λες άστο να παίζει, όσο και να μου έρθει δέει τι να κάνουμε, να τη βγάλουμε να μείνει ζωντανή.
0: Ναι, να μείνω και ζωντανή, βέβαια.
1: Εκεί δεν έχουν, γιατί δεν χρειάστηκαν ποτέ. Άρα, γιατί να πάω να βάλεις air condition, αφού το καλοκαίρι έκανε 20 βαθμούς.
0: Mm-hmm.
1: Λες τώρα τι να το κάνω. Εκεί την έχουν ακούσει, μου το έλεγε και μία γνωστή η οποία ήταν στο Παρίσι αυτές τις μέρες και φιλοξενούνταν σε ένα σπίτι. Που οι άνθρωποι είχαν λαλήσει, χωρίς air condition φυσικά.
0: Ναι,
1: πυρώνουν τα πάντα από πάνω, τα ράτσες αυτά κτλ. Και μέσα είναι το σπίτι, γίνεται σάουνα.
0: Ναι,
1: και αυτό συμβαίνει και στη Γαλλία και στην Αγγλία, στα περισσότερα πολύ μέρη.
0: Θέμα. Θέμα, προφανώς.
1: Αυτή είναι business τώρα. Πάω να πουλήσω air condition σε Άγγλους και Γάλλους. Εδώ είναι η μεγάλη business.
0: Ναι. Που θα γίνει. Βέβαια, γίνεται ήδη.
1: Βέβαια,
0: γίνεται
1: ήδη. Τι θα κάνει ο άλλος. Σου λέει. Έχει περάσει ήδη δύο καύσονες η Αγγλία και η Γαλλία τις τελευταίες εβδομάδες. Δύο καύσονες.
0: Έχω τρελαθεί στο Λονδίνο, έχει 36,5 στο Λονδίνο.
1: Βουτάνε στα ποτάμια, πνίγονται οι άνθρωποι γιατί βουτάνε να βρουν λίγη δροσιά. Δηλαδή τι θα κάνουν, air condition θα βάλουν. Ακόμα και στις χώρες τις οποίες δεν χρειάστηκαν ποτέ τους μέχρι τώρα air condition.
0: Είναι ούτως απίστευτο. Λοιπόν, τα παιχνίδια είναι όπως θα μου αφήσει. Είμαστε στο ημίωρο. Κουρασάο, ακτιλεφαντός του 0-1. Εκουαδόρ, Γερμανία 1-1. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επανερχόμαστε σε λίγο.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του ΙΕ για την ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενατορμούς, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Πρόκειται για ένα φορτηγό πλοίο που επλήγει σήμερα στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, ενώ έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. 188 νεκροί, 1.520 τραυματίες και 200 παγιδευμένοι στα συντρίμια είναι ο νεότερος απολογισμός μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς, των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας απόψε στον Α. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς συντριχθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Αύριο το πρωί αναμένεται να διηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Σε δύο συλλήψεις για αγροτικές πυρκαγιές από Αμέλεια σε Λακωνία και Αχαΐα προχώρησαν υπάλληλοι των ανακριτικών κλιμακίων του πυροσβεστικού σώματος. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
5: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
6: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
5: Τρελόσερι.
7: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση «Εξωγήινος η επιστροφή» με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. «Εξωγήινος η επιστροφή» στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwinΣΠΟΡ FM 94,6. bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Emergency

0: Που χαιρόμαστε γιατί έχουμε ανταπόκριση από διάφορους φίλους που ζουν σε χώρες της κεντρικής δυτικής Ευρώπης. Εντάξει, μας λέει κάποιος βέβαια και μοκέτες έχουμε, λέει, στην Αγγλία, οι οποίες δεν βγαίνουν ποτέ. Εντάξει, προφανώς.
1: Εντάξει. Βλέπω... Αλλά οι μοκέτες είναι της πλάκας, τέλος πάντων.
0: Βλέπω εδώ Λουξεμβούργο έχουμε λιώσει, λέει, πια κλιματιστικά, λέει ο Ρενάτο Σάλτσες.
1: Ναι, 38 στο Λουξεμβούργο.
0: Ναι. Αϊτχοφενάρα, λέει, αύριο 40 και τα σχολεία που δεν έχουν ερκοντήσιον θα είναι κλειστά, λέει ο Στράτος Παπουτσέλιτς. Πήγα, λέει, το αμάξι στην Αγγλία που μένω στο μηχανικό χθες να φτιάξει κάτι και του λέω: δεν κοιτάς και το κλιματισμό. Μου λέει με τίποτα, 20 Ιούλη φέρτο, όλοι για κλιματισμό έρχονται, δεν έχω χρόνο. Τώρα που το θυμηθήκαν, τι να κάνουν οι άνθρωποι. Τι λέει, άστα να πάνε Ρότερνταμ. Ο φίλος λέει: μου βαρέσει εδώ πέρα κατά κέφαλα η ζέστη, λέει: όντως δεν έχει πουθενά air condition. Παιδιά, στο νότο της Ανδαλουσίας έχει 30 βαθμούς το πρωί με το ζόρι, υγρασία έχει πολύ. Τι άλλο βλέπω εδώ. Διάφοροι, τέλος πάντων, ναι, από διάφορα μέρη της Ευρώπης. Παιδιά, κουράγιο.
1: Ναι, κουράγιο. Αυτό χρειάζεται. Κουράγιο, σκέα και αν υπάρχει ερκοντήριο, ανεμιστερά και χειρός. Λίμνες, συντριβάνια και αν υπάρχει ερκοντήσιον.
0: Και ανεμιστήρας κανονικός. Παίρνεις, ναι. Πάρε ανεμιστήρα, κάπου θα βρεις ανεμιστήρα να βάλεις, τέλος πάντων, βρέξου. Και κάτσε πίσω τον ανεμιστήρα, βρέξει τη μαξιλαροθήκη, βάλει μια βρεμένη πετσέτα, κάνε όλα αυτά τα κόλπα που έχεις δει ότι λειτουργούν.
1: Θα μπορούσε το Appledorn να ήταν η πέμπτη σχολή μαγείας στο Harry Potter, όπου ο Δεσίλας κάνει ξόρκια για να κρατήσει η γη των Dessers και να πουλήσει σε καλή τιμή τον Ντουμπά.
0: Φαντάζομαι το Βαϊμάκι να κουνιέται ρυθμικά στους Miami Sound Machine με λευκό λινό πουκάμισο και δεν χρειάζομαι ούτε κλιματιστικό ούτε ανεμιστήρα, σαν να είμαι στο νησί των ανέμων, λέει ο γυναικομπαστία. Αυτό το Miami με έναν τρόπο τώρα γίνεται πάρα πολύ hot, έτσι, και μέση και αντί το κούμπο και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και Κασεμίρο, θα έλεγε κάποιος. Αφαιρώ το τελευταίο σχόλιο.
1: Α, ο Λαγοκέφαλος και το Μπαρμπούνι δεν είναι φίλοι. Fight Club ο μπαμπάς σας τώρα και στη θάλασσα της Μεσογείου, λέει ο όμορφος κόρμπος το πρωί. Ναι.
0: Είχα ένα νέτο ονόματι Ειρήνη. Έκανα τατουάζ τον στίχο, ο πυρετός με ψήνει και εσύ είσαι η Ασπ Ειρήνη. Με χώρισε, αλλά...

0: Το είναι αυτό.
1: Όσοι και να πάνε στο Μαϊάμι, κανένας δεν θα περάσει σε φινέτσα τον Μπατ Ράιλι. Εντάξει αυτό, παιδιά, ισχύει, εντάξει.
0: Να μια ενδιαφέρουσα οπτική γωνία από τον Τζιτζιμπεκάκη. Λέει, πόσο κοντά πιστεύετε ότι είμαστε στο να ακούσουμε από τους πεφωτισμένους ότι ο λαγοκέφαλος είναι ρομπότ, όπως σχεδιαστεί για τα Περιστέρια?
1: Βεβαίως.
0: Ε?
1: Βεβαίως.
0: Είμαστε δίπλα, ρωτάς εμένα.
1: Λοιπόν, αδέρφια, λέει, και εγώ Λουξεμβούργο είμαι μαζί με Ρενάτο Σάλτσες. Μιλάμε εδώ, έχουν γίνει sold out οι ανεμιστήρες γιατί κανείς δεν έχει κλιματιστικό. Μάλιστα. Αμβούργο την Κυριακή 36 βαθμούς με κεραυνούς. Έχω κολλητό στο Παρίσι, επιβεβαιώνω. Κάνουν κρύα ντους να ηρεμήσουν όπως εμείς όταν βλέπουμε τη γυμνή θηλή του κυρίου Γιάννη. Η Κάλιο Ντρογκμπά παρά του ρε.
0: Μόνο ο Αλέξανδρος Μαυροπορδάτος, new entry, λέει το εξής. Είναι ο Νεϊμάρ για τη Βραζιλία, ό,τι και το κουκούτσι για την ελιά. Μόλις πάρεις μια γεύση, το φτύνεις.
1: Εν τω μεταξύ, λέει κάποιος πολύ σωστά, τα σπίτια των Βορειοευρωπαίων, των Κεντροευρωπαίων ή οτιδήποτε, είναι φτιαγμένα για να κρατάνε τη ζέστη, οπότε διπλό το κακό. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Είδηση από το 2036. Δύο τόνους λαγοκέφαλους είχε πουλήσει κτηνοτρόφος στα Ζωνιανά.
1: Εσύ που λες, Κλάους Νόμι, ίσως από τις πρώτες διασημότητες που πέθαναν από τις νόνες του AIDS, η πρώτη. Ήταν ο πρώτος που έφυγε από επιπλοκές που σχετίζονταν με το AIDS. Ο πιο γνωστός πρώτος που έφυγε ήταν ο Ροκ Χάτσον. Αλλά ο πρώτος πρώτος ήταν ο Κλάους Νόμι, λίγο πριν τον Ροκ Χάτσον. Απλά δεν είχε την απίστευση.
0: Το στάτους, ας πούμε, ναι, του Ροκ Χάτσον. Όχι, ο Ροκ Χάτσον έχει μείνει στην ιστορία.
1: Για
0: πάντα,
1: λόγους,
0: για πάντα θα αναφέρει τον.
1: Δηλαδή, ο Κλάους Νόμι είχε όλο αυτό το παρουσιαστικό, το οποίο ήταν λίγο
0: εξωγήινο.
1: Ναι. Ο Ροκ Χάτσον ήταν γυναικοκατακτητής, ήταν κούκλος, ήταν αρενοπός. Ζούσε μια διπλή ζωή ο άνθρωπος, ακριβώς διότι ήξερε ότι αν αποκαλύψει την σεξουαλικότητά του, θα έχει φοβερό πρόβλημα με το image του, με τη δουλειά του, με τους ρόλους, με τις εταιρείες κτλ. Έχουν κυκλοφορήσει αυτά η διπλή ζωή που ζούσε ο Ροκ Χάτσον. Εκεί ήταν το μεγάλο σοκ, κυρίως για τις γυναίκες που τον λάτρευαν. Ήταν ένα sex symbol της εποχής. Ναι, ναι,
0: ναι. Το να ρισκάρεις το build-up παίζοντας με Βραζιλία είναι σαν να βγαίνω πρώτο ραντεβού με οκταμισάρι νέτο και να βάζω το φθαρμένο ψιλοσκισμένο σόβρακο που έχω από το στρατό. Όχι ακριβώς, αλλά οκ, πιάσαμε το πνεύμα σου.
1: Δεν καταλαβαίνω τα χάχανα του φίλου που λέει ότι ο Magic Johnson ακόμα ζει με AIDS. Οι άνθρωποι πλέον ζουν με ναι, το AIDS, ναι, με ειδική φαρμακευτική αγωγή, μπορούν να ζουν μια φυσιολογική ζωή. Απλά τότε δεν υπήρχε η δυνατότητα αυτή, δεν γνώριζε κανείς την ασθένεια. Ο Magic Johnson ήταν τυχερός, διότι μπόρεσε να δοκιμάσει πειραματικά φάρμακα, μπόρεσε να έχει πρόσβαση σε θεραπείες που δεν είχαν άλλοι άνθρωποι, λόγω του ότι είχε πάρα πολλά χρήματα. Μπόρεσε λοιπόν να επιβιώσει και συνεχίζει μέχρι σήμερα να επιβιώνει, διότι κάνει τη θεραπεία του, ακολουθεί τη θεραπεία του όπως πρέπει. Δεν καταλαβαίνω γιατί γελάς, γιατί τους φαίνεται αστείο. Γιατί τους φαίνεται αστείο γενικά κάποιοι άνθρωποι που αρρωσταίνουν και κάποιοι που καταφέρουν και ζουν με μια αρρώστια. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Θα ξέρεις κάτι.
0: Ο Χατόρι Χάντζομπ λέει το εξής. Ακούω το σαμουράι και θέλω να ντυθώ στη λευκή στολή καράτε και να εξασκήσω ομοράση μέχρι το ξημέρωμα.
1: Λέγοντας για σχολή καράτε και ομοράση, διάβασα σήμερα με δέος,
0: ναι,
1: ότι υπάρχει σχολή στην Ιαπωνία,
0: ναι,
1: στην περιοχή Κόκα της Ιαπωνίας, στην οποία περνάς εξετάσεις νίντζα και παίρνεις το πτυχίο σου μετά.
0: Oh.
1: Και κάθε χρόνο πάνε εκατοντάδες άνθρωποι από όλο τον κόσμο και παίρνουν το πτυχίο του νίντζα. Φέτος ήταν 131 άνθρωποι από Ιαπωνία και άλλες χώρες. Υπάρχουν τρία επίπεδα. Αρχάριου νίντζα, μεσαίου επίπεδου νίντζα και grand master νίντζα.
0: Τα αστεράκια να πας, δεν θες τίποτα άλλο.
1: Τα αστεράκια, ποια αστεράκια, τα σουρικέν που πετάς. Αυτά είναι στην κατηγορία αρχαρίων, θέλω να σου
0: πω. Μα γι' αυτό λέω, να πας, είσαι, να κάνεις αυτό και να φύγεις. Εντάξει.
1: Λοιπόν, και το βρίσκω υπέροχο αυτό. Δηλαδή, θα ήθελα πάρα πολύ να πάω και να πάρω πιστοποίηση νίντζα και να έρχομαι πέρα και να έχω ένα πτυχίο και να λέω γεια σας. Ναι. Ξέρω αγγλικά, υπολογιστές και είμαι νίντζα.
0: Και ηθοποιός.
1: Δεν ήθελα να το πω. Λοιπόν, αλλά έχω αυτό και αυτό στο βιογραφικό. Δηλαδή, να πας σε μια εταιρεία, την έχεις στο βιογραφικό σου και να βάζεις ξένες γλώσσες. Υπολογιστές, πτυχίο, πανεπιστημίο κτλ. Και από κάτω πιστοποιημένος νίντζα. Δεν θα είναι καταπληκτικό αυτό. Δεν ανοίγουν όλες οι πόρτες.
0: Έχω καταγοητευτεί αυτή τη στιγμή.
1: Κάθε χρόνο γίνεται, οπότε όποιος θέλει μπορεί να το ψάξει. Είναι νίντζα στην περιοχή Κόκα της Ιαπωνίας. Του χρόνου μπορούμε να μαζευτούμε μια ομάδα ανθρώπων και να πάμε και να πούμε γεια σας. Ήρθαμε για την πιστοποίηση της νιντζοσύνης.
0: Ο Νίκος Δεσδιώγας αναρωτιέται, απευθύνει ερώτηση σε εσένα.

0: απαντήσω εγώ όμως, δεν χρειάζεται. Κώστα, όλο αυτό το ψυχαναγκαστικό μονόλογο της αγωγής τον έχει και γραμμένο ή όλο όχι, μέσα από την οσυντένια ψυχούλα του το λέει?
1: Ακριβώς αυτό.
0: Το δεύτερο.
1: Ακριβώς αυτό. Παιδιά, μεταπτυχιακό νίντζα δεν ξέρω να υπάρχει, αλλά φαντάζομαι ότι αν ας πούμε είσαι αρχάριος νίντζα, μπορείς να ξαναπάς κάποια στιγμή και να πάρεις ναι, στο ανώτερο ναι, επίπεδο ναι, ναι, ναι, νιντζοσύνης.
0: Ναι.
1: Μέχρι να είσαι grandmaster νίντζα. Δηλαδή να κάνεις να εξαφανίσεις και να βγαίνεις στον άλλο, στο άλλο δωμάτιο και τέτοια πράγματα. Εντάξει, όνειρο, όνειρο ζωής.
0: Μόνο ένα ντόμπο σε χαρά μου αναρωτιέται το εξής. Είναι το Σαμουρέ ένα από τα τραγούδια που θα απαντούσαν το ερώτημα ποια είναι τα χαρακτηριστικά τραγούδια που σου θυμίζω δεκαετία του 80? Ναι, είναι ένα από αυτά. Είναι. Ναι. Δεν είναι το, αλλά είναι ένα από αυτά. Ναι.
1: Α, λέει ο φίλος, επειδή δεν έχει AIDS, ήταν marketing της εποχής B. Α, είσαι πολύ ψαγμένος. Μάλιστα.
0: Πω.
1: Φαντάζομαι δεν έκανε και εμβόλιο για τον κορονοϊό εσύ. Τώρα έχω μια υποψία
0: Κώστα
1: για το φίλο. Τώρα δεν ξέρω έτσι να.
0: Κώστα μου.
1: Διέστηση.
0: Κύριε Γιάννη, οφείλω να σας ενημερώσω. Εντάξει, εσύ είσαι άρρωστος. Συγγνώμη τώρα, δηλαδή, με όλη την αγάπη πραγματικά, Εντέκα Λαζάρε, εσύ και όλοι οι ομοιοπαθείς. Είσαι άρρωστος. Πώς γίνεται ένα λεπτό μετά την αναφορά αυτού του πράγματος να στέλνεις το μήνυμα? Κύριε Γιάννη, οφείλω να σας ενημερώσω πως εσείς είχατε πρώτος ανακοινώσει την ίδρυση Ακαδημίας Εκπαίδευσης Νίντζα το 2017 στην εκπομπή.
1: Άλλο πράγμα είναι αυτό που λέμε. Αυτό που λέω εγώ είναι πάρα πολλά.
0: Ναι, ό,τι και να είναι. Κώστα, το θέμα είναι ότι κάποιος μέσα σε 30 δευτερόλεπτα θυμήθηκε κάτι από μια εκπομπή του 2017.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Πάντως είναι άλλη αυτή η σχολή που λέω εγώ. Ναι. Είναι πάρα πολλά χρόνια. Είναι, δεν είναι από το 17, είναι 13-14 χρόνια πίσω τουλάχιστον. Μην πω και παραπάνω.
0: Ο Τζιωβάνι λέει: είμαι σε κρεπερί και περιμένω 40 λεπτά για σοκολάτα μπισκότο. Και περιμένω 40 λεπτά επειδή ο μαγαζάτορας εκπαιδεύει τύπο με χτυπημένο μάτι και πατερίτσες να κάνει κρέπες. Και την έχω ήδη πληρώσει 11 ευρώ.
1: Ναι, θα περιμένεις λίγο, θα πάρεις μια κρέπα όπως πρέπει να είναι. Εντάξει, τι να κάνω, πρέπει να εκπαιδευτεί ο άνθρωπος. Ελπίζω να μην έπαθα τι έπαθε διότι δεν έκανα καλές κρέπες.
0: Λοιπόν, ένας φίλος του διαβάζω όπως το λέει. Καλησπέρα από Σαν Φρανσίσκο. Παίζει USA σήμερα εδώ και δεν μπορούμε να πάμε. Sold out με 3.000 δολάρια το πιο φτηνό εισιτήριο για να πάει όλη η φορτό Silicon Valley. Well done, Infantino.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, μιλήστε εσείς για προσφορά και ζήτησε τώρα. Με κάλεσε τη γιορτή της Νέτο μετά από ένα μήνα που δεν μιλούσαμε. Βγήκαμε για καφέ ποτό, αλλά δεν μπορούσε δύο διαφορετικές φορές που πρότεινε έξοδο. Δεν ξέρω κανέναν από την παρέα της πώς κινούμε.
1: Δεν κινείσαι.
0: Αυτό κάλεσε τη γιορτή της. Πας, αλλά δεν κινείσαι.
1: Δεν κάνεις πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις. Πας διακριτικά, σαν νίντζα που λέγαμε νωρίτερα. Αν έχεις πάρει τη βεβαίωση του νίντζα, θα μπορούσες να πας εκεί πέρα και να κάνεις. Βέβαια, Μάικη λέει: δύο μέτρα είσαι. Τι νίντζα? Η νίντζα ήταν κοντή και ευκίνητη. Μάλιστα, κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό και μας το είπε ξεναγός είναι ότι υπήρχαν πολλές γυναίκες νίντζα. Δεν καταλαβαίνω. Εμείς οι ψηλοί δηλαδή απαγορεύεται να είμαστε ευκίνητοι, να είμαστε ψηλοί νίντζα. Ας είμαι ένας αρχάριος ψηλός νίντζα.
0: Καλύτερα σαν τον Άγγελσμαν παρά σαν τον Τζοντέρ Κόουτς της Ελβετίας που είναι σαν τον Βαγγέλη Βουλγαρίδη στην ταινία Ταγκό 2001, λέει ο άντρας Φαφούτης.
1: Στα 20 χρόνια που είμαι στην Ιαπωνία, ένα από τα highlight είναι όταν πήγα στο χωριό Ίγκα, το λέω καλά, ναι, Ίγκα, γνωστό ως χωριό των νίντζα και φυσικά χωριό του Καπαμαρού. Φιλιά, μας τα λέει αυτά ο Τάσος από Ιαπωνία.
0: Μάλιστα, ωραία. Σας χαλάει ο Νάγκελσμαν, ναι. Θέτε να έρχεται ο Γιωακίμ το βράδυ στον ύπνο σας να σας καλύζει το ρουθουνάκι με το βρώμικο νιχάκι στο μικρό του δάχτυλο? Όχι. Όχι.
1: Είναι ο Southgate ο τύπος που εκτός από την πιστοποίηση νίντζα έχει και αυτή του air guitar player? Αναρωτιέται ο Άιτρα Φαφούτης.
0: Λοιπόν,
1: κάποιος ειλικρινά, γιατί κερνάνε κλωτσίδι οι Γερμανοί χωρίς να χρεώνεται ούτε φάω?
0: Δεν το έχουν παρακολουθήσει, ναι. Συγγνώμη. Συγγνώμη κιόλας.
1: Θα μπορούσε και στην Ελλαδάρα μας να ανοίξει μια αντίστοιχη σχολή, όπως π.χ. Μυρμιδόνων, όπου τους κάνει μαθήματα ο Κώστας Πρέκας και ο Μπρατ Πιτ. Αναλογεί το Καφό Φάιτερς. Μήπως αυτή η σχολή, κύριε Κώστα, υπάρχει εδώ και 90 χρόνια? Λέει ο υπόπτης της ασφάλτης.
0: Καταπληκτικό.
1: Θα μπορούσε, λέει, να γυριστεί ένα sequel του Cobra Kai, στο οποίο ο κύριος Κώστας θα αναζητά το sensei που θα τον οδηγήσει στην πιστοποίηση ninja. Mm-hmm.
0: Όση ώρα μιλάτε για ninja, μόνο ο Σίφου Τέλης έρχεται στο μυαλό.
1: Μάλιστα.
0: Τρεις και ο Κούκος, λέει, πριν τον Κλάου, συγγνώμη, για το Rock Hudson, είχε πεθάνει ο Patrick Cowley το 83, το 82, από το age μόλις τα 32 του. Λεγόταν πως ήταν ο αναρχόμενος νέος Giorgio Moroder. Αυτό το ακούω πρώτη φορά.
1: Και εγώ δεν τον γνωρίζω. Ίσως να μην ήταν το ίδιο γνωστός με τους υπόλοιπους. Γιατί ο Κλάους Νόμι είχε προλάβει να κάνει μια καριέρα. Ο Ρόκ Χάτσον τεράστιος, σταρ παγκόσμιος.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι και άλλοι άνθρωποι θα πεθάναν πριν τον Κλάους Νόμι, αλλά μιλάμε για τους διάσημους, ας πούμε, της εποχής εκείνης.
0: Φίλε, κάποιος φαϊμάκι, εσύ που είσαι ψηλός να πας για Σαολίν, σαν τον David Carradine.
1: Γνωρίζουμε βέβαια ότι ο David Carradine δεν έχει καμία σχέση με τον Κλάους Νόμι, δεν ξέρει τίποτα καημένο. Όπως και ο Πατ Μωρίτα, ο Μιγιάκη, επίσης δεν είχε καμία ιδέα.
0: Ναι.
1: Μπορώ... Του μπλάραν δηλαδή σε όλες τις σκηνές που έπρεπε να δείξουμε ότι είμαστε.
0: Ο Κωστής Τσιριβέγιας αναρωτιέται: μπορώ να βάλω στο βιογραφικό μου είμαι νίντζα, αλλά χρωστάω μερικά μαθήματα.
1: Ναι, αλλά πρέπει να έχεις ένα χαρτί εγγραφής από τη σχολή νίντζα. Δηλαδή, μην το κάνεις αυθαίρετα τελείως.
0: Ναι.
1: Ότι έχω πάει, έχω παρακολουθήσει ένα μέρος των μαθημάτων και τέλος πάντων κάποιες εκκρεμότητες. Mm-hmm. Είμαι επιπτυχίο.
0: Αλλά... Επιπτυχίο, ωραίο.
1: Ναι,
0: ωραίο.
1: Αλλά να έχεις μια πιστοποίηση, την εγγραφή. Όχι να λέμε.
0: Ναι. Μιας και αναφέρθηκε ο Λεύ, αγαπημένη αρχή τριλήματος, με Vixen Hailer, ο Λεύ ζεσταίνει το φαΐ του. Ο Γιακήν ψάχου Λεύ, μάλιστα.
1: Με την πιστοποίηση νίντζα παίρνεις μόρια για διορισμό στο δημόσιο, αν ρωτήκε το σύντροφος Κουτσούμπερ. θα έπρεπε, αν με ρωτάς.
0: Τρίλημα από τον Φαύλο Σιδηρόπουλο. Μαρσάριο λαγοκέφαλος και ο Πιτουφίνος πάει. Κουπέ πεπνιστικό σε μπαρ, τα θηλυκά θα φάει. Ή στο Οτσόα το Last Dance, Τσεχία χαιρετάει. Ωραία, τα έχει όλα μέσα. Τα έχει όλα μέσα.
1: Αντί για Ζαμπίδης Mayweather, θα μπορούσαμε να δούμε ένα Τσαούσης Βαϊμάκη στο Telecom Center με έπαθρο την πιστοποίηση Ninja. Μα δεν έχουμε, πρέπει να παρακολουθήσουμε, παιδιά, να δεν πάω, πάμε έτσι.
0: Ναι. Έχω ένα μικράκι αλεφαντάκι, λέει το εξής. Η κατάληξη Ήλα, με γιώτα, προσδιορίζει 99% κάποια μυρωδιά.
1: Ναι.
0: Αν τη βάλουμε ως κατάληξη στο επίθετό μας, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα βγει κάτι τώρα. Παράδειγμα, Τσαουσίλα. Χημική μυρωδιά κάποιου μηχανικού μέρους του αυτοκίνητου. Και ο Ρουμάνος παίχτης, νομίζω. Του πάω, καλά το θυμάμαι. Βαϊμακίλα. Κάτι έχει αποσυντεθεί στο ψυγείο. Όμως, υπάρχουν εκπληκτικές εξαιρέσεις και όχι, δεν αναφέρομαι στον Keith Moon, τον The Who.
1: Mm-hmm.
0: Πόσο σεβασμός ακόμα αξίζει το μεγάλο Κώστα Γκότσο που γίνεται Godzilla.
1: Μάστε.
0: Κατάλαβες την κύριε.
1: Έχει και μεταπτυχιακό η σχολή Ninja. Επίσης έχει Nissin 2 άμα δεν περάσω τα μαθήματα στα 6 χρόνια. Ναι, παιδιά. Μπα να τραβάς τώρα και να γίνεις ένας γερο Ninja, να πάρεις το πτυχίο σου στα 60, ας πούμε. Ενώ αν έχεις ξεκινήσει στα 30, πρέπει να δεις ποια συνέπεια.
0: Ναι.
1: Κύριε Κώστα, θέλετε να διαρρήξετε ως αθόρυβος σύφουνας το διαμέρισμά μου και να πετάξετε έξω τα σουρικέν σας? Λέει ο Βετζερόνι και Τζέντλεμαν.
0: Εγώ που τον έχω κάνει σουρικέν στα νιάτα μου με πιξελωτές γιαπωνέζικες ντατσό, ξέρω πως ο αυθεντικός όρος είναι σινόμπι. Ο όρος νίντζα είναι αρκετά μεταγενέστερος. Αυτή μου πει την ακούνε σοφοί άνθρωποι.
1: Ναι, αλλά είναι σχολή νίντζα εκεί. Καταλάβεις τι γίνεται. Είναι νίντζα.
0: Ορίστε, μαζεύω υπογραφές για σύλλογο προάσπισης δικαιωμάτων των αδιόριστων νίντζα. Μπορεί πασοκάρα, κατευθείαν.
1: Αμφιβάλλει κανείς ότι με πτυχίο νίντζα επί Αντρέα θα διοριζόμασταν δάσκαλοι πολεμικών τεχνών στα σχολεία και ας μην υπήρχε τέτοιο πόστο. Λέει ο Αγγιλέρας.
0: Α, συγγνώμη, συνεχίζει το μήνυμα το προηγούμενο με το Σινόμπι. Λέει επίσης και στις παραδουνάβιες ηγεμονίες και ο τόπος, αλλά τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν αρχίσει να βάζουν ερκοντήσιον σε πολύ μεγάλο βαθμό. Α, ο Βοεβόδας Βρωτοβλαχίας το έχει στείλει αυτό.
1: Όλοι εμείς οι αδιόριστοι νίντζα καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
0: Ως αναπληρωτής δάσκαλος που σέβομαι τον εαυτό μου, έμεινα για τίμια σεζόν στο μαγευτικό νησί της Τζιάς. Όπως ήταν αναμενόμενο, η ενασχόλησή μου με την εστίαση με έφερε αντιμέτωπο με μπάρμπα Ιταλό διχαλοφόρο με μαύρα ποδάρια από την πίχλα. Με τιμάει καθόλου το γεγονός ότι λάνσαρα αυτή τη μόδα πριν 20 χρόνια στο χωριό μου την Καρδίτσα γυρίζοντας από τα χωράφια? Κι αν ναι, τη μάη του παππούδου του χωριού μου που με έβλεπα στο καφενείο και μου έλεγαν: Άρε, Αποστολάκο, τράβα σπίτι, πλύνει τα πουδάρια. Λέει ο Αποστολάκος, ο δάσκαλος από την καρδίτσα.
1: Ο θυμίζει κάτι από Εσπάρθα. Λέει: Εμένα, αγαπημένο μου κομμάτι τριλήματος είναι από το Μουντιάλ της Ρωσίας και είναι το εξής. Ήχο The Pooh San Paoli με χόρκον Μάκης Χαβός.
0: Μιγιάκη σε prequel στο Karate Kid, όπου σε όλη την ταινία κάνει μαθήματα οδήγησης και λέει φιλοσοφίες του στυλ: Ο καθρέφτης δείχνει το δρόμο, αλλά η καρδιά τον προορισμό.
1: Παιδιά, σχολεί Κάντσο, όχι, δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει. Δεν γνωρίζουμε. Θα το ψάξουμε.
0: Ο φίλος που γράφει ως Πριμέρα Τρεβιζιόν λέει: Καλησπέρα από την τιμημένη Λαλίνεα de la Concepción. Λίγα με το Χωακίνη, με τον πάρω τηλέφωνο τώρα και γίνει χαμούλης, για μας είναι είδωλο. Νίντζα ήταν ο πορτιέρης της Rainbow στα 80's. 7 χρόνια Ιαπωνία, υπάρχουν πολλές ιστορίες. Τι είπες τώρα? Τι είπες τώρα?
1: Μίστης, μεγάλος μίστης.
0: Τι καταπληκτικό ήταν
1: αυτό. Ναι. Μπορώ να το μάθω. Για μάθε, σε παρακαλώ.
0: Θα ιδρυθεί καινούριο σώμα νίντζα της εφορίας. Μοριγιά σου, ποιος σου έκλεψε να ξέραμε τη χαρά σου.
1: Κανονικά πρόεδρος του συλλόγου των αδιόριστων νίντζα θα έπρεπε να είναι ένας Χρήστος Πρωτόπαπας με, συγγνώμη, με μουστάκι πασοκικό, λέει ο Επτάμενος και Τσέλτεναμ.
0: Μεγάλο ψευδόνιμο είναι αυτό. Κύριε Κώστα, θέλετε να έρθετε στο φτωχικό μου με το όπλο των νίντζα κουνάι, πολυεργαλείο σε σχήμα μεγάλης σφήνας? Λέω Περικλής 29, ο Βορβορώδης γόνος της Οδού Πιπίνου.
1: Το ψηλός αρχάριος και νίντζα που είπε πριν ο ψηλός είναι εύκολα ταινία βιντεοκασέτα στον 80's, λέει ο Άρη Χαν Σόλο.
0: Ναι, ναι. Ο Σαρδαμάνταλος μας έχει στείλει το εξαπ... Θα κοιτάξω να δω πόσο από αυτό μπορώ να διαβάσω. Όσον αφορά το χθεσινό μήνυμα περί σταθερού παύλα αντίθετου χεριού και μεγάλης αλήθειας. Ότι δηλαδή ενώ το αριστερό μας χέρι το εμπιστευόμαστε κρατάει το τιμόνι, δεν γίνεται το αυτό και στο σκούπισμα. Εντάξει, το νούμερο 2. Φίλα Κροατή, έχω να πω το εξής. Συνήθως, εμείς οι δεξιόχερες έχουμε τη σταθερότητα στο αριστερό ενώ την ευελιξία στο δεξί. Έτσι είναι λοιπόν, αγαπητέ, σε βρώμικους, βουλωμένους ή και όχι υπονόμους που η βαλβίδα εντός εισαγωγικών είναι διάπλατα ανοιχτή. Θέλει περίτεχνους τρόπους για να καθαριστούν οι τσιμεντογονίες σε σαθρό περιβάλλον. Άσε που το ολοκόσμο είναι γλιστερό και ένας λάθος χειρισμός από το αριστερό μπορεί να σε βάλει μια πρώτη κλείδωση δαχτύλ. Μια πρώτη κλείδωση. Άσε με να το διαβάσω. Στο τέλος ήταν το καλό. Και ένας λάθος χειρισμός από το αριστερό μπορεί να σε βάλει μια πρώτη κλείδωση δαχτύλας μέσα.
1: Μα κάθε βράδυ το ίδιο πράγμα θα παθαίνουμε, δηλαδή τέτοια ώρα.
0: Ποιος είπε ότι το ραδιόφωνο δεν φτιάχνει εικόνες? Ωχ, Θεέ μου. Αχ, παρά. Λοιπόν.
1: Φήμες στέλνουν πτυχιούχους νίντζα που ήταν μέλη πολιτικών οργανώσεων να μην πετυχαίνουν με αστεράκι ούτε κοιμόμενο ελέφαντα. Λέει ο σύντροφος Κουτσούμπερ.
0: Ο Νίκος λέει: Όποιος θέλει να μάθει χατόρι, υπάρχει σχολή Ιαπωνικής ξηφασκίας κέντρο στο Ρέθυμνο. Να την και διαφήμιση. Για καλό όμως.
1: Για καλό, ναι.
0: Σχολή καουμπόι δεν ξέρουμε, παιδιά. Αλλά δεν θα υπάρχει μια σχολή καουμπόι. Μία μόνο παραπάνω θα υπάρχουν.
1: Στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα, όχι.
1: Α.
0: Ωχ, Θεέ μου. Πάμε, Κώστα, δεν τελειώσει ποτέ αυτό.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Ευχαριστούμε ο ένας τον άλλο και άλλος τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10.
0: Μεγάλη
1: με ματσάρες. Ναι, με ματσάρες.
0: Μεγάλη
1: καλό βράδυ σας.
0: Γεια σας.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο?

0: κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6. Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 12 στο μικροφόνο Κώστας Μιαουλής. Την ανανέωση της συνεργασίας με τον Γιώργο Μπαρτζόκα ως το 2029 ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Συνεχίζουμε ταπεινή και πεινασμένη, δήλωσε ο 58χρονος τεχνικός. Δεν είναι μια τυπική συμφωνία, είναι η συνέχεια μιας κοινής διαδρομής που έχει πάψει εδώ και καιρό να μετριέται σε ημερομηνίες και συμβόλαια, σημείωσαν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι. Διαδικαστικές λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Στέφαν Ντεφράις. Ο Παναθηναϊκός σύντομα ξεκαθαρίζει του Γένσεν. Ανοιχτή παραμένει υπόθεση του Ράστον Τέρα, αλλά εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις από το Τριφύλι που συνεχίζει την αναζήτηση για αριστερό μπακ και στοπέρ. Θέμα ορών, η απόκτηση 26χρονου Μαυροβούνιου τερματοφύλακα Μπάλσα Πόποβιτς από τον Ολυμπιακό που έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα. Σε καλό δρόμο και του Ζελερόκα, κοντά στην ολοκλήρωση του deal με την Πάρμα για την ολοκλήρωση πώληση του Στρεφέτσα, βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι σύμφωνα με του Ιταλού. Η κατάκτηση τη Ευρωλίγκα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού Ακτόρα έθεσε ως στόχο ο Μουστάφα Φάλης στις πρώτες δηλώσεις του παίκτη του Τριφυλιού. Ήθελα να βρίσκομαι σε μια ανταγωνιστική ομάδα. Μεγάλο ρόλο στην απόφασή μου έπαιξε παρουσία του Ζελικό Μπράντοβιτς, πρόσθεσε ο 34χρονος Γάλλος σέντερ. Δεν υπάρχει επίσημη κρούση στην ΑΕΚ για τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι παρά τα ιταλικά δημοσιεύματα που θέλουν τη Βενέτσια να ενδιαφέρεται για την περίπτωσή του. Συνεχίζεται η αναζήτηση για τον Χαφ στην Ένωση. Κανονικά αναμένεται να πάρουν μέρος στην προετοιμασία Λιούμπισιτς και Ελίασον αν δεν βρεθεί ενδιαφερόμενη ομάδα. Ενδιαφέρον του πάω για τον 30χρονο φόρ της Μπόκα Τζούνιος Μιγκέλ Μεριντιέλ. Αποκαλύπτουν ΜΜΕ στην Αργεντινή. Εξετάζεται την περίπτωση του Γκανέζου μέσου Κουασί Σιμπό που μένει ελεύθερος από την Οβέδο σύμφωνα με αφρικανικό δημοσίευμα. Θέμα ημερών η ολοκλήρωση μεταγραφής του 32χρονου στόπερ Αρίζε Λουστόντο. Το ΑΚΑ 22 Μαΐου του 27 θα διεξαχθεί ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδος όπως αποφασίστηκε στη συνεδρία της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Η League Phase θα γίνει με 16 αντί 20 ομάδες, ενώ στην 11 θα είναι υποχρεωτική παρουσία τουλάχιστον 2 Ελλήνων ποδοσφαιριστών που είναι γεννημένοι από το 4 και μετά. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 27χρονου κεντρικού αμυντικού Δημήτρη Νικολά από την Παλέρμο βρίσκεται ο Αστέρας Άκτορ σύμφωνα με τον Τζιαλούκα Ντιμάρτζιο. Ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας για τον Βόλο αφού η ομάδα της Μαγνησίας ήρθε σε συμφωνία με τον 29χρονο Χαμζά Μεντίλ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Άρη. Με απουσίες αλλά και νέα πρόσωπα έρχεται η προετοιμασία της Εθνικής Μπάσκετ για τα μάτς με Ρουμανία και Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Εκτός λόγω προβλημάτων τραυματισμού έμειναν Μίτογλου και Καραϊτζάκης και εξαιτίας ασθένειας ο Μωράιτης. Οι προπονήσεις προσθέθηκαν Περσίδης, Πλώτας και Καρακώστα. Πέφτει αυλιά στον 5ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τους αγώνες Εκουαδόρ, Γερμανία 1-1 και Κουρασάο ακτήλεφαντος 0-1 μετά το πρώτο μέρος. Για τον 6ο με κοινή ώρα άναξη στις 2 μετά τα μεσάνυχτα, η Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία Ολλανδία. Ενώ για τον 4ο διεξάγονται στις 5 τα ξημερώματα τα μάτς Παραγουάης, Αυστραλίας και Τουρκίας Ηνωμένων Πολιτειών. Σε συμφωνία με την Ανατολή Εφές για την απόκτηση του Σέι Λάρκιν έχει έρθει Φενέρ, σύμφωνα με τον Ντονάτα Σουρμπόνα, σύμφωνα με τον Λιθουανό Ρεπόρτερ, απομένουν μόνο οι υπογραφές. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Αυτεράδιο.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the barrels?

0: Λοιπόν, έχουμε καλησπέρα πρώτα απ' όλα. Απλά ξεκίνησα το δεύτερο ημίχρονο και έχουμε πει τώρα κατευθείαν στο ΒΑΡ. Γι' αυτό λοιπόν κοιτάζουμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και δεν το βαράμε τον Κυριάκο, γιατί ξεκινάει το αυτεράδιο. Θα έχουμε και Διονύση Δεσίλα όπως πάντα για το πρώτο μισάρο της εκπομπής. Αν είχε γίνει ένα φάουλ, το έδωσε τι έχει δώσει τελικά. Οπότε λοιπόν, γιατί ψάχναμε να δούμε τι είχε γίνει στη φάση, γιατί έπαιρνε εκείνη την ώρα στο YouTube. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά έχουν οι live εκπομπές, ειδικά όταν έχει ματσάκια Μουντιάλ. Σε δύο γηπεδάκια σήμερα την ώρα της εκπομπής. Κουρασάο, Ακτή Ελεφάντος του 1-0 και 0-1, συγγνώμη, και Εκουαδόρ Γερμανία 1-1. Έγινε γκολ στο 1 το λεπτό. 95-79-283, 4 και 5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, για να σας βγάζει εδώ ο Κυριάκος στον αέρα. Και φυσικά μηνύματα και μπορείτε να στέλνετε και μέσω του site του σταθμού sportfm.gr, όπου μπαίνετε στην ενότητα, το γνωστό ποιηματάκι, ανοίγει ένα παραθυράκι, γράφετε το μηνύματάκι σας και ακούτε βέβαια και την εκπομπή. Την καλησπέρα μου στο Βίρονα από τα Χανιά. Έχει και άλλα ματς μετά, θα τα πούμε στην πορεία και το πρόγραμμα του Μουντιάλ. Τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ το Εκουαδόρ. Θα γίνει το κλασικό γέμισμα από δεξιά. Ναι, πέρασε από όλους η μπάλα. Θα την προλάβει ποτέ. Α, την πρόλαβε. Και κέρδισε και το πλάγιο νομίζω. Όχι, το άφησε να συνεχιστεί. Λοιπόν, έχουμε Νιόνιο. Να το βάλουμε στην παρέα μας.
1: Καλησπέρα.
0: Διονύση μου.
1: Τι γίνεται.
0: Μια χαρά, εσύ
1: καλά.
0: Μοιράζει και την κυρία εδώ, βλέπω, για να μην εκτελεστεί γρήγορα το πλάγιο, ο άλλος πέταξε μπάλα μέσα, ξέρεις.
1: Ακούγομαι.
0: Βέβαια, μια χαρά.
1: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Όλα καλά.
0: Ναι.
1: Εγώ
0: δεν. Για λέγε.
1: Τι να σου πω, λοιπόν.
0: Ας πες μου τα κάτω.
1: Τι γίνεται. Έχασα την μπάλα, για ποιο μάτς μιλάς τώρα.
0: Εκουαδόρ, Γερμανία.
1: Οκ. Okay. Ένα-ένα είναι.
0: Ένα-ένα. Ξέρω, δεν βλέπεις τίποτα.
1: Όχι, δεν έχω δει. Λοιπόν, τι γίνεται, όλα καλά.
0: Μια χαρά, Διονύση. Όλα καλά.
1: Όλα.
0: Πώς και από εδώ.
1: Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό να πούμε.
0: Δεν ακούς τίποτα. Μάσα, με ακούς, Διονύση.
1: Σ' ακούω. Σήμερα είχε πρωινή. Μία προπόνηση έγινε. Και αρκετά πλούσιο το πρόγραμμα, δούλεψε πάρα πολύ στο κομμάτι του build-up και πώς πάει το pressing του αντιπάλου, ο Νίστρου με τους παίκτες του, δούλεψαν πολύ στα τελειώματα, στο τέλος είχε και ένα διπλό όπου είδαμε 4 γκολ, 2-2 έδειξε το διπλό, είδαμε φάσεις, είδαμε ένταση, είδαμε πάθος, υπάρχει και βίντεο σχετικό στο site του Big News for FM που δεν είναι γκολ, που χειροκροτήθηκε από όλους ένα γκολ τα μπόρδα. Κυρίως χειροκροτήθηκε για την ομαδική προσπάθεια όλων των παικτών, γιατί άλλαξαν την μπάλα με τη μία και τώρα ο Αργεντινός για να σκοράρει. Και κάπως έτσι συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Αύριο υπάρχει πάλι προπόνηση το πρωί. Και με τα γραφικά περιμένουμε τον Τεφράη, που είναι για να τελειώσει, είναι για να πέφτουν υπογραφές. Και είναι και σε καλό δρόμο του Ράστοντερ. Αυτό αναφέρουν δύο φορές από την Ελβετία. Το έχουμε πει τις τελευταίες μέρες ότι είναι υπέρ τις μεταγραφές, οι πιθανότητες, είναι σε έναν καλό δρόμο και είναι πάρα πολύ πιθανό να γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού, ο επιθετικός της του. Κάπως έτσι κυλάει η ζωή στον πλανήτη του Παναθηναϊκού, αγαπητέ φίλε Ηρακλή.
0: Μόνο εσύ την προπονήσεις έχετε και το απόγευμα.
1: Αυτές δύο μέρες μονές.
0: Mm-hmm, okay.
1: Έχει και διπλές, έχει και μονές.
0: Mm-hmm.
1: Και τώρα με τη ζέστη είναι και εύκολα, δηλαδή αύριο θα έχει 38 βαθμούς.
0: Πώς να κάνεις διπλή. Τι να κάνεις, 5 ώρα και 6, δεν γίνεται.
1: Πώς να κάνεις διπλή. Δηλαδή και 11 η ώρα το έχει βάλει, 11 το άλλαξε.
0: Πιο νωρίς.
1: 11 τοπική. 12 Ελλάδα, δηλαδή το πήγε 10 τοπική. Δεν γίνεται, εντάξει. Δεν γίνεται. Υπομονή 2 μέρες ακόμα και μετά αλλάζει ο καιρός. Αλλά αυτή η εβδομάδα έχει πάει πολύ δύσκολα.
0: Ναι.
1: Πολύ δύσκολα. Το συζητούν και οι παίκτες, το συζητούν όλοι. Πολλά νερά, πολύ. Τους σταματάει για να δροσίζονται οι ποδοσφαιριστές. Τους δίνουν συνεχώς τις ομιλίες, μόλις τελειώνει η προπόνηση τους λένε φάτε καλά, δροσιστείτε, πιείτε νερό, να ενυδατώνεστε.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά, είναι αφόρητη ζέστη. Αφόρητη.
0: Τι είναι αυτό, ελπίζω να μην τα περάσουμε κι εμείς αυτά. Και εγώ δεν την αντέχω για τη ζέστη.
1: Κοίταξε, τώρα αυτό το διάστημα λένε ότι έχει από τους μεγαλύτερους καύσωνες στη χώρα που έχω δει ποτέ. Είχε ξαναγίνει μια φορά το 18 σε προετοιμασία του Παναθηναϊκού, πάλι στην Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Αλλά από εβδομάδα αλλάζει, θα πέσει στους 20 βαθμούς, 22,
0: α, πολύ ωραία.
1: 19, ναι, θα είναι μια χαρά. Αλλά αυτό το πράγμα τώρα είναι, δεν παλεύεται, δηλαδή είναι σαν να στην Ελλάδα και να κάνεις προετοιμασία. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις και κάτι.
0: Και μη σου πω ότι μπορεί στα 3-5 πηγάδια να μην είχε 38 αριά.
1: Καλά, ναι. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό.
0: Σε ρωτάει ένα φίλο αν την Κυριακή τι ώρα είναι η προπόνηση, αν ξέρει. Γιατί ίσω μπορεί να προφανώ να περάσει.
1: Η Κυριακή είναι νομίζω 11 το πρωί. Mm-hmm. Νομίζω 11 το πρωί. Είναι πολλοί φίλοι που θέλουν να δουλεύουν στην και μηνύμα στα Κυριακό, ξέρει που δεν δουλεύουν.
0: Ναι, ναι, λογικό.
1: Θέλουν να έρθουν να δουν τι προπονήσει. Το Σάββατο έχει ρεπό και την Κυριακή έχει 11 το πρωί.
0: Ναι. Οπότε Σάββατο... Ναι, οπότε Σάββατο δεν του βολεύει να.
1: Ωραία, μαγειρεπό. Εκτός από τέτοιον άλλον το γήπεδο.
0: Είναι εκτός. Λοιπόν, να, για το κινητό ρωτάει εδώ ο κόσμος.
1: Κομπλέ. Κομπλέ όλα. Έκλεισε από μπαταρία και το πρωί ήταν μια χαρά. Ποιος ξέρει τώρα τι κόλμα θα δει.
0: Εντάξει, εγώ δεν το συμβαίνει. Απλά δεν θα μου έκανε εντύπωση που δεν μπορούσες να το...
1: Τίποτα, παιδί μου, δεν το ήταν. Τίποτα, μα δεν γινόταν, ό,τι και αν πάταγες, ναι. Τίποτα.
0: Λοιπόν, πάω να πω και εγώ το Ολυμπιακό, δεν υπάρχει κάτι στα παιχνίδια αυτή τη στιγμή, δηλαδή δεν έχει γίνει και μια καλή ευκαιρία κόντρα και πέρασε κόρεν, είχε το Εκουαδόρ, το οποίο καίγεται για την νίκη, θυμίζω, θέλει μόνο νίκη για να έχει ελπίδες. Η ακτή μπορεί να κερδίζει, αλλά δεν το έχει και τόσο σίγουρο. Δηλαδή το Κουρασάο όλο και βγαίνει στην επίθεση. Και για τους παλιούς έχει και το Βαλντεράμα. Ω, να το σούτ. Να η σουτάρα για το Κουρασάο, το οποίο πέρασε μόλις λίγο πάνω από το δοκάρι. Στον Ολυμπιακό τα έχετε ακούσει κιόλας ότι είναι πολύ κοντά στο να κλείσει ο Πόποβιτς. Και τελικά αυτός θα είναι ο δεύτερος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού πίσω από τον Τσολάκη, ο Σέρβος, 26 ετών, ψηλότερο, νομίζω είναι στο 1,90 και το ύψος του, και θα προχωρήσουν και άλλες και οι υπόλοιπες κινήσεις, με πρώτο που αναμένεται να κλείσει, γιατί είναι σε πολύ καλό δρόμο διαπραγματεύσεις, να είναι το Εξτρέμο Ρόκα. Από εκεί και πέρα, από την Ιταλία βγήκε ότι επανήλθε η Πάρμα για να αποκτήσει το Στρεφέτσα, και θα δούμε, γιατί ο Στρεφέτσα αυτή τη στιγμή, μέχρι να κλείσει κάπου, να δει την Πάρμα σε κάποια άλλη ιταλική ομάδα, είναι και είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Δηλαδή στο προγραμματισμό για την προετοιμασία είναι ένα πάρει μέρος, αν δεν έχει κλείσει μέχρι τότε η μεταγραφή του. Οπότε θα θέλει να κλείσουν αρκετά ζητήματα μέχρι την άλλη Παρασκευή, όπου θα αναχωρήσει ο Ολυμπιακός για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στο Βλαρντίγκεν της Ολλανδίας, περίπου μία ώρα από το Ρότερνταμ. Αυτά έχουμε μέχρι στιγμής. Κάτι άλλο, Διονύση, από εκεί?
1: Τίποτα, να σου πω ότι πάνω σε αυτό που σου έλεγα για το Ράστοντερ, όπως αναφέρεται στην Ελβετία, προχώς στην Ελβετία αναφέρουν ότι τα βρήκε ο Παναθηναϊκός με την Τούν, με ένα ποσό κοντά στα 3,5. Είναι πολύ κοντά ο Ράστοντερ τον Παναθηναϊκό, πλησιάζει, είναι κάτι το οποίο το αναφέρουμε τις τελευταίες ημέρες, και θα γίνει όπως όλα ρίχνουν επόμενος εξωτερικός του Παναθηναϊκού.
0: Τι στήλ είναι, Διονύση, αν τον έχεις παρακολουθήσει?
1: Είναι 24 ετών,
0: ναι.
1: 15 γκολ, 6 ασίστ τη σεζόν με την Τούν. Είναι ψηλός, αν δεν κάνω λάθος, 91.
0: Πολύ ψηλός, ναι. Από ότι είναι περιοχής περισσότερο.
1: Ναι. Έβλεπα ένα στατιστικό που τα 14, από τα 15 γκολ, τα 14 ήταν μέσα στην περιοχή. Οπότε καταλαβαίνω ότι μεγάλη του δύναμη είναι αυτή. Εκτελεστής. Είχε 6 assist όπως σου είπα. Και είναι μια επιλογή εξ αρχής που είχε κυκλωθεί από τον Παναθηναϊκό. Τον είχε κυκλώσει ο Παναθηναϊκός. Πήρε το κέι του προπονητή, γιατί θεωρεί ο προπονητής ότι ταιριάζει με αυτό που θέλει να παίξει. Και όλα δείχνουν ότι θα αποτελέσει την τριάδα μαζί με τον Βέσσερς και με τον Τετέι. Είναι κάτι το οποίο το αναφέραμε εδώ και μέρες. Το πιθανότερο είναι αυτό. Και για εκεί πάει η δουλειά. Για εκεί πάει η δουλειά.
0: Ο κύριε Διονύση, ας αφήσω.
1: Ναι, ερώτηση τίποτα εκεί,
0: Όχι, δεν έχει.
1: Εντάξει.
0: Τώρα εδώ μήνυμα για Λεβαντόφσκι, ας το διαβάσω.
1: Αν θα μπορούσε.
0: Ναι, αν μπορεί να κάνει την υπέρβαση του Παναθηναϊκού
1: Όχι, όχι. Δεν ξέρω πώς βγήκε αυτό με τον Λεβαντόφσκι εδώ και. Βγήκε εδώ καιρό ότι. Δεν θυμάμαι κάπως και βγήκε στα social, δεν θυμάμαι κάπως.
0: Ο Δημήτρης ρωτάει αν είναι στο πρόγραμμα για μεταγραφή Extreme.
1: Πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Πελίση.
0: Ναι, και το συνδυάζει κιόλας, γιατί ήταν από κάτω η συνέχεια του μήνυματός του, ότι πώς θα, για να κρυφτούν οι αδυναμίες στα μπόρδα, ξέρεις το, ότι δεν είναι εξτρέμ, είναι παίχτη, με δεκάρι του παίχτης που συγκλίνει. Αν λέει ο κότς, λέει δεν παίζει με δεκάρι. Γι' αυτό ρωτάει.
1: Κοίταξε να είσαι, σκέφτεται να παίξει 4-3-3 ή 4-2-3-1. Αν παίξει 4-2-3-1, θα έχει κλασικό δεκάρι.
0: Ναι.
1: Αν πάει 4-3-3, κάποιο δεκάρι θα έχει το ρόλο του 8-10.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι θα πάει.
0: Στο 4-2-3-1 το δεκάρι το θέλει μπαλάτο ή το θέλει να πρεσάρει, πώς το βλέπετε εκεί στις προπονήσεις?
1: Κοίτα, δεν έχει δοκιμάσει τίματα ακόμα.
0: Okay.
1: Δεν έχει δοκιμάσει τίματα ακόμα. Τα δεκάρια τα οποία έχει ο Παναθηναϊκός, αυτά είναι, δεν αλλάζουν, δεν θα πάρει δεκάρι. Τα μπόρδα Γιάγκουσιτς, τέλος.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η κατάσταση. Ο Γιάγκουσιτς είναι πιο, έχει πιο πλήρες πακέτο.
0: Ναι.
1: Ο Ταμπόρδα είναι πιο, έχει και την εκτέλεση, πατάει και περισσότερη περιοχή. Αυτή οι δύο θα είναι.
0: Και ένας φίλος ρωτάει η εικόνα για μιας και το ανέφερες τώρα για τον Γιάγκουσιτς.
1: Μια χαρά σήμερα εδώ και γκολ, στο διπλό. Μια χαρά, είναι ένα παιδί κλειστό πολύ. Ξέρεις, δεν είναι πολύ εξωστρεφής άνθρωπος και χαρακτήρας. Αλλά πολύ μπάλα. Πολύ μπάλα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ως παίκτης. Είναι μοντέρνο χάφρε, παιδί μου, και εμένα αυτά τα χάφρε μου αρέσουν.
0: Ναι, και ξέρεις γιατί είναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι φέτος. Όχι, πιστεύω, είναι δεδομένο ότι θα δούμε πολύ για γούστι φέτος. Απορώ δηλαδή πέρυσι πώς.
0: Αυτό πήγα να σου πω δηλαδή, γιατί είναι και ένας παίκτης που. Δεν τον είδα. Δεν τον είδαμε, αλλά και περισσότερο φίλο του Παναθηναϊκού. Πώς, είχε παίξει μια αλλαγή, είχε μπει κάτι.
1: Λίγο είχε παίξει. Δεν τον πίστευε ο Μπενιτέζ.
0: Ναι. Οκ.
1: Για τότε να παίξει.
0: Εντάξει, ρε Γιάννιο.
1: Πήγαινε. Καλή συνέχεια.
0: Εντάξει, αγόρινα μου. Λοιπόν, αυτά τα κοιτάνια του Διονύση από την Ολλανδία. Λοιπόν, 95-79-283-4-5. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στα παιχνίδια. 1-1 το Εκουαδόρ-Γερμανία. Κερδίζει η ακτή ελεφάντος του το Κουρασάο 1-0 με τον γκολ του Πέπε από το 7. Το 7ο λεπτό. Λοιπόν, πάμε στους φίλους, 4 λεπτάκια εκεί, 5 ο καθένας και προχωράμε.
2: Καλημέρα.
0: Έλα, Ηλία.
2: Τι γίνεται?
0: Μια χαρά.
2: Πότε έρχεται ο Ρόκα να του κάνω, αν και το τελευταίο καπέλο που είχα το έδωσα στο Μαφαίο, δεν έχω άλλο.
0: Ναι, κάτσε να κλείσει πρώτα. Να ολοκληρώσει.
2: Δεν έχει κλείσει.
0: Έχω πει, είναι πολύ κοντά άλλο αυτό, αλλά δεν έχουμε ούτε, πρέπει να κλείσει, μετά θα ενημερωθούμε για το πότε έρχεται.
2: Μεταξύ το συγκεκριμένο παίχτη δεν ξέρω πώς είναι φυσιογνωμικά. Το Μαφαίο τον ήξερα.
0: Θα τον δεις. Πάω
2: και. Και υποδεχτώ κανένα τουρίστα εκεί πέρα.
0: Ναι, αν θυμάμαι, με χεία καλή επιτυχία τότε με το Σαλεωδί του Εργοτέλη.
2: Έρθει για διακοπές τίποτα σε καμιά Σαντορίνη, ξέρω εγώ.
0: Στην Κρήτη είχε γίνει αυτό. Δώσαν και λουλούδια στην κοπέλα του φίλου.
2: Άντε.
0: Ναι, μέχρι υπάρχει βίντεο στο YouTube αυτό. Είναι
2: υπάρχει επικό. Τέτοιο πράγμα, όντως.
0: Ναι.
2: Πότε έγινε αυτό?
0: Άμα πατήσει Αλβάρο Μεχία καλή επιτυχία, θα στο βγάλει λογικά.
2: Ο Μεχία, ναι, ήταν. Μπράβο, ναι. Κάτι μου λέει.
0: Τον μπέρδευσαν εκεί, ρε παιδί μου, όταν ήρθε. Νόμιζαν ότι ήταν. Γίνεται. Και να το τραγουδάνε.
2: Δεν υπάρχει.
0: Ναι, υπάρχει. Αλβάρο Μεχία καλή επιτυχία. Έπως. Είναι από τα ωραία. Μια καλή προϋπόθεση για τους Γερμανούς. Αλλά όχι, προτίμησε. Να σου τάρει, δεν έχει τελειώσει η φάση. Αλλά τώρα κλείστηκε εκεί. Βγήκε η σέντρα, αλλά την μπλόκαρε ο τερματοφύλακας. Λοιπόν.
2: Είχε το σουτάκι του Ελκαμπή χθες. Έκανε ωραίο σουτ εκεί, αλλά ήταν ο άλλος.
0: Ήτανε σε φάσεις, αλλά δεν έβαλε γκολ. Ειδικά αυτή που πήρε το rebound και σουτ, πρέπει να στείλει λίγο πιο γωνία. Αλλά είναι ο κλασικός Ελκαμπή που σουτάρει αμέσως.
2: Ναι. Όχι, ωραία το έκανε.
0: Ναι. Αν πήγαινε λίγο πιο γωνία, θα μπαίνει.
2: Να μην ξεχάσω φυσικά να πω για τον Τάκη Γκόνια και θέλω να σε ρωτήσω σε αυτό το σημείο, γιατί δεν ξέρω αν το θυμάμαι καλά. Ήμουνα 11-12, πότε όταν ήρθε στον Ολυμπιακό. Θυμάμαι καλά, τον είχαμε πάρει τον Τάκη Γκόνια μαζί με τον Βαγγέλη Κρύο, πακέτο από το Λεβαδιακό. Μα τον Βαγγέλη τον Κρύο.
0: Όχι. Ο Κρύο ήταν. Τον είχαμε τον Κρύο.
2: Ο Γκόνιας ήρθε.
3: Το 93.
0: 93-92.
3: Σεζόν 93-94 που πήραμε και τον
0: Κρύο. Ναι, τέκινη δύο ομάδα. Είχαν φύγει μαζί. Είχε
2: πουλήσει ο Πέτροβιτς, προπονητή.
0: Είχε πουλήσει ο Λεβαδιακός τον Γκόνια στον Ολυμπιακό και τον Κασάπ στην ΑΕΚ. Το ίδιο καλοκαίρι. 2-0 από η ακτή πάλι με τον Πέπε, γιατί τον είδα να πανηγυρίζει, τον κόλ δεν το έχω δει.
2: Άρα ο Κρύος δεν ήταν πακέτο με Γκόνια.
0: Όχι.
2: Ήταν διαφορετικό.
0: Όχι, πιο παλιά. Και ο Κρύος μετά είχε κάνει καριέρα στην Ισπανία, είχε πάει κάπου.
2: Στα μεταξύ, ρε παιδιά, τι θέση έπαιζε ο συγκεκριμένος, δεν το θυμάμαι αυτό. Επιθετικός ήταν ο Κρύος, τι ήταν.
0: Οχτάρι, θυμάστε καθόλου. Ναι, οχτάρι.
2: Από τη μέση, ναι. Τώρα είναι πολλά τα χρόνια. Τον Τάκη Γκόνια τον έχω δει και στο Πανιόνιο. Είχε μια διετία και είχε κάνει δύο πολύ καλές σεζόν. Και σκεφτείτε ότι στις αρχές δεκαετίας του 2000 είχε σε μια περίοδο που ουσιαστικά θα διαδεχόταν τα δύο μεγάλα δεκάρια του Πανιωνίου της δεκαετίας του 90, έτσι, τον Μίλικο Πάντιτς και τον Αντώνη Σαπουντζή. Ναι. Τους θυμάστε και τους δύο προφανώς.
0: Καλά, ο Πάντιτς ήταν που δεν τον πήρε ποτέ ελληνική ομάδα και πήγε σε ένα θελήτη Μαδρίτης και πήρε πρωτάθλημα.

0: Ο Πάντιτς στο τελείωμα ξανά ήρθε στον Πανιόνιο.
1: Ναι, άλλο στο τελείωμα.
0: Μια σεζόν.
1: Όταν ήταν να φύγει, θυμάμαι ένα μάτι στο Καραϊσκάκι και μάλιστα είχα βρει εισιτήριο τότε στην 8 σε εκείνο το παιχνίδι.
0: Λες αυτό με το σλάλομ εκεί που έκανε ένα σλάλομ.
1: Το 3-1 και έχει σοφαρίσει με ένα φοβερό φάουλο Λιτόφτσεγκο.
0: Γκολάρα, πόπο, ναι, γκολάρα.
1: Και αλλά τον γκολ που έχει βάλει ο Πάντιτς ήταν.
2: Αχ!
1: Σλάλομ, όπως το πες.
0: Λοιπόν, ήθελα να πω, να πω και κάτι. Μου έκανε πολύ άσχημη εντύπωση. Εγώ θα το πω έτσι όπως το νιώθω. Μου έκανε πολύ άσχημη εντύπωση όσα ουσιαστικά άφησε να εννοηθούν ο Τόμας Βόκαπ. Και δεν μου άρεσε κυρίως ότι.
1: Κοίτα, φίλε,
0: το είπε. Ναι, το είπε σε μια συνέντευξη.
1: Θα σου πω, επειδή την είχα δει τη συνέντευξη και πριν γίνει ο Ντόρος. Γιατί μου την έβγαλε και ήταν μόλις είχε ανέβει, την είδα το βράδυ.
0: Και όπως ξέρει, δεν είμαι και ο μόνος που έχει.
1: Θα σου πω, είναι μια συνέντευξη στην οποία ο Γόκα μιλάει με πάρα πολύ καλά λόγια για τον Ολυμπιακό. Μιλάει ότι περιμένει την επόμενη χρονιά για να κατακτήσει ομάδα και άλλους τίτλους. Ότι αυτός είναι ο στόχος. Και όταν τελευταίος, ότι αν σκέφτεται να κλείσει εδώ την καριέρα του και όλα αυτά, και λέει, δεν μπορεί να το ξέρει. Πρέπει να είσαι κάπου που σε σέβονται, που να σε πληρώνουν καλά. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς πώς το εννοούσε.
0: Μέσα στις κλείσεις σαφώς άφησε να εννοηθεί ότι
1: θέλει καλύτερες απολαύσεις.
0: Αν η ομάδα τον σεβαστεί και τον εκτιμήσει καλά, πρέπει να του κάνει και αύξηση.
1: Ο Γουόκα που ούτως ή άλλως έχει ένα χρόνο συμβόλαιο. Ακόμα. Είναι με τον Ολυμπιακό, έχει συμβόλαιο για του χρόνου. Η όλη κουβέντα γίνεται για το αν θα πάρει αύξηση την επόμενη χρονιά και αν θα ανανεωθεί για έναν ακόμα χρόνο το συμβόλαιο του
0: Γουόκα. Η μεγαλύτερη αμοιβή για το Γουόκα και τον κάθε Γουόκα είναι ο δαστεφανόμενος έφηβος στο στήθος, πρώτα απ' όλα.
1: Ηλία.
0: Και μετά ο τραπεζικός λογαριασμός.
1: Ηλία, ο Γουόκα δεν
0: έχω να πω εγώ.
1: Ναι, ο Γουόκα δεν γεννήθηκε όπως εσύ και εγώ. Και οποιοδήποτε.
0: Δεν λέω αυτό, αλλά πέντε χρόνια έχει δεθεί με την ομάδα, τον έχουμε αποθεώσει. Εντάξει, ένα 300 παίρνει το κάτω-κάτω.
1: Δεν ξέρω.
0: Ένα 300 δεν παίρνει.
1: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, σου λέω. Δεν ξέρω τα ποσά στο μπάσκετ.
0: Και για τη μεταγραφή του Φάλ, θέλω να πω το εξής. Ότι εντάξει, είναι ένα παίκτη που ουσιαστικά εμείς τον αφήσαμε.
1: Είναι ένα παίκτη, ήταν ελεύθερος, είχε δικαιώματα που ήθελε. Άλλο το ότι μπορεί, ας πούμε, να μην το έγινε στο καπάκι και κάπως μας έκανε εντύπωση.
0: Ναι, αυτό έκανε εντύπωση και να πω ότι είναι αυτονόητο ότι θα μπορούσε κάλλιστα να τον ζητήσει ο Σπανούλης πάνω στον Άρη να πεις από το
1: να το ζητήσει ο Σπανούλης ή ο άλλος προπονητής. Είχε ακουστεί ότι τον ήθελε και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Αλλά δεν θα έπαιρνε ποτέ τα λεφτά που πήρε από τον Παραθηναϊκό Φαλ. Δεν θα δίνει ο Άρης 300 για δύο χρόνια. Ούτε και αυτός έχει
0: γεννηθεί. Όχι. Θέλω να μου πείτε όταν κλείσω για παρέτα τώρα και τον Κυριάκο ρωτάω. Στη φάση του πρώτου γκολ της Γερμανίας πιστεύετε ότι υπάρχει επιθετικό φάουλ?
1: Νομίζω ότι τον βρήκε στο κεφάλι. Υπάρχει μια φωτογραφία τώρα. Όχι, πιστεύω στο πρόσωπο.
0: Τον βρίσκει το πρόσωπο.
1: Άμα τον έχει βρει όμως, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, παιδιά, τα λέμε.
1: Γεια σου, Ηλία. Πάμε στον επόμενο φίλο. Ναι.
3: Καλησπέρα, εγώ είμαι η Χέρκουλες, Ηρακλή.
1: Η όμορφη ναύπακτος.
3: Η όμορφη και δροσερή ναύπακτος απόψε. Έχουμε δροσούλα, ωραία. Χέρκουλες, Ηρακλάρα, Ηρακλή. Το Νιόνιο, πού τον έχεις το Νιόνιο?
1: Εγώ, στην Ολλανδία πήγε.
3: Στην Ολλανδία, ναι, όχι, εννοώ, δηλαδή δεν βγήκε ξανά στην εκπομπή τώρα να μιλήσει που μιλάει για παραδείγμα, που έλεγε τις περιπέτειες του στην Ολλανδία, από χθες με το κινητό και σήμερα για το πώς περνάει στην Ολλανδία. Δεν ξαναβγήκε να μιλήσει στην εκπομπή, αυτό εννοώ, ρε Χέρκουλες.
1: Βγήκε, βγαίνει στην αρχή. Γιατί δεν γίνεται, ξυπνάει πρωί. Τα ίδια θα γίνουν και με εμένα δηλαδή από την Παρασκευή. Θα βγαίνω στην αρχή.
3: Και εσείς Ολλανδία έχετε στάδιο βασικό στάδιο προετοιμασίας,
1: Ναι, τρίτη-σερή χρονιά.
3: Πόσο?
1: Τρίτη-σερή χρονιά στο ίδιο προπονητικό.
3: Προπονητικό κέντρο, ναι. Ναι, και εμείς στην Ολλανδία είμαστε και εσείς στην Ολλανδία θα είστε.
1: Ναι.

0: είμαστε.
1: Όταν ουσιαστικά μία μέρα θα είναι που θα είναι ταυτόχρονα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στην Ολλανδία.
0: Ορίστε.
1: Ολυμπιακός θα αναχωρήσει την Ολλανδία 3 Ιουλίου. Και πώς δεν ξέρω που την επιστρέφω. Και ο Παναθηναϊκός επιστρέφει 4 Ιουλίου.
0: 4 Ιουλίου, ναι, αυτό το ξέρω. Αν είναι μία μέρα θα είναι όντως με διαφορά που θα είναι μαζί Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ταυτόχρονα. Θα είστε και δύο στην Ολλανδία. Και εσύ και ο Νιόνιος. Και ο Νιόνιος, πώς τον. Και ο Νιόνιος, πώς τον. Ο Διονύσης, ο Διονύσης μάλλον. Πώς τον. Δεν είναι μικρό παιδί, Νιόνιο.
1: Καλά, Νιόνιο δεν είναι κύριε.
0: Εν πάση περιπτώσει, στο Μουντιάλ κλείσα τον Πόποβιτς, έμαθα.
1: Και όχι στο Μουντιάλ.
0: Τον Πόποβιτς, τερματοφύλακα, τον Μαυρογούνιο.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, Ηρακλή. Τον Κάρμο τον έχετε κλείσει.
1: Ναι.
0: Α, μπράβο. Και σανότερα. Πώς τον. Πάντα να κλείσω και τον Ρόκα τώρα, Ολυμπιακός.
1: Έτσι δείχνει. Και έτσι φαίνεται. Αλλά μέχρι τις υπογραφές και όλα αυτά, πάντα περιμένεις.
0: Ναι, σε δρόμο ακόμα. Έχει δρόμο ακόμα το πράγμα. Ακόμα η Ρακλάρα, ήθελα να πω και για την ομάδα μου του Παναθηναϊκού, ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει το Σκοπιανό, το Σέντερφορ. Λένε και τον Τεφράι.

0: πάει τον Ολλανδό, ναι. Θα πάρει. Ναι, έτσι δεν είναι, έτσι είναι. Την μεταγραφή φάλ από τον Γαβρανό, από τον Ολυμπιακό.
1: Τον πωλήσω.
2: Εντάξει, για τα καρφάκια πωλήσω πιο άδειο.
1: Πιο πατρικό.
0: Με τον πόλη...
1: Όταν το έχει μακρύ μαλλί.
0: Συγγνώμη, Ρακλή, να παρέμβω
1: κάτι. Ναι, βεβαίως.
0: Βεβαίως, ευχαριστώ που με αφήσεις και παρεμβαίνω. Να πω κάτι και εγώ στο Γκούλη, στον Πόλιζο μοιάζει όντως που παίζει στον Παναθηναϊκό και...
1: Και στην Κόρυφο, όπως θυμάμαι.
0: Και στην Κόρυφο.
1: Πρέπει να έχει πάει στον Παναθηναϊκό, ήταν από τις Ακαδημίες, κάτι περιμένει. Όχι, κόλλησα τα μηνύματα. Πρόβλημα, λέει.
0: Κόλλησε.
1: Τίποτα, δώσε τον υπολογιστή, πάρε τα μηνύματα. Τέλεια, καληνύχτα.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Και στον Αχαρναϊκό, τον είχε πάρει από τον Αχαρναϊκό.
1: Ήταν στον Παναθηναϊκό που ίσως.
0: Ορίστε. Και πες ότι ο Ηρακλή.
1: Δεν το συμπιάμε.
0: Δεν σε ακούω, Ηρακλή, τι είπες.
1: Όχι, αυτό που είπες, αν ήταν στον Παναθηναϊκό, αλλά τώρα κόλλησε εδώ πέρα. Τώρα τι έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Άλλο να παίξει.
0: Παναθηναϊκό, ναι, όντως. Με τον Πολίζο μοιάζει και με τον Κανίγια από ξένους ποδοσφαιριστές, μοιάζει παλιός ποδοσφαιριστές. Ο προπονητής του Εκουαδόρ. Ναι.
1: Εντάξει ρε Ναφακτή.
0: Εντάξει ρε Ηρακλάδα. Και να πω κάτι τελευταίο για τον μπάσκετ. Πιστεύω ότι ένας φίλος θες που είδε και έλεγε ότι ο Παναθηναϊκός έχει 6 στα 8 και όχι στα 7 στα 8. Να του
1: παγώ, πάμε. Με 7 έχει ο Παναθηναϊκός, έλα.
0: Ναι, 7 έχει, γιατί και όμα το πάμε έτσι, γιατί και ο Ολυμπιακός έχει 3 στα 4, γιατί αν δεν κοιμόταν ο υπνάχος Καζλάουσκας στον τελικό με την ΤΖΣΚΑ, δεν θα είχαν ποτέ διαφορά τέτοια. Με 19 από τις
1: 100 τον Ολυμπιακό. Το 53-34, πώς έγινε. Έγινε.
0: Σε 53-34, εντάξει, έγινε γκάσια.
1: Έλα, γεια σου, αγορίνα μου. Α, το φάγαμε. Ναι.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι είναι προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα. Όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Λοιπόν, δεύτερο μισάωράκι. Να απαντήσω σε δύο μηνυματάκια και κάπως ξεμπλόκαρε. Τώρα βέβαια έχει μείνει και λίγο πίσω. Να δούμε. Πολλά μηνύματα. Πάπα, το έβαλε το Εκουαδόρ. Νάτα, νάτα, 2-1. Τρέχει ο γίγαντας. Έχουν έρθει. Πού πήγε. Εντάξει, είσαι γυναίκα, μπορεί να ήταν και κόρη, δεν ξέρει τώρα. Ναι. Όπω χαρά. Αυτές είναι οι εικόνες, αυτό δεν είναι. Για να δούμε τώρα και πώς μπήκε το κόλλο. Από κόρη ήταν. 2-1 το Εκουαδόρ. 2-0 παραμένει η ακτή. Ο Πλάτα το έβαλε. Ας δούμε πως το έβαλε όμως. Κεφαλιά στο... Α, εντάξει. Κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, τη γύρισε ο παίκτης του Εκουαδόρ και έβαλε την προβολή. Ο Πλάτα πρόλαβε τον Νόιερ. Ναι. Κανονικό. Δεν έχει. Και θα του τραβάνε και τη φανέλα κιόλας. Ναι.
1: Τον άλλο κρατάει ο Ρούντιγκερ. Τον Ρούντιγκερ που τον
0: κρατάει. Αγκαλιά. Αυτά δεν κόβονται. Δεν κόβονται, δεν κόβονται. Okay. Όχι. Αυτά ξέρεις μόνο πώς μπορούν να κοπούν. 7 πέναλτι στο κάθε μάτι.
1: Δεν θα είναι,
0: δεν θα είναι, το ξέρω, αλλά σου λέω.

0: Λοιπόν, το καπάντα η Λίβη τη θυμίση. Ναι, ναι, ναι. Μπρέσκα στο πιο αδύνατο. Αλλά δεν το είδαμε ποτέ αδύνατο τον Μπρέσκα. Δηλαδή, ο Άιντραχτ και το. Είναι από, έχει μείνει από Fight Club ο φίλο Άιντραχτ Παφούτη που γράφει. Λοιπόν, δηλαδή. Δεν το θυμάμαι εγώ αδύνατο τον Μπρέσκα.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ όμω. Και ο γιο, ο Κώστα από τη Στουτγκάρντ που θέλει, που στείλει, αν είμαι στα social κάπου. Στο Instagram μπορεί να με βρει. Μπαίνω πιο εύκολα από ότι στο Facebook. Εντάξει, δεν απαντάω αμέσως, αλλά θα απαντήσω. Γιατί ξέρεις, δεν το έχω και να μπαίνω με τις ώρες. Στο Instagram όμως, Hercules το είναι, κάτω Παύλα Τύπας. Άμα δεις η φωτογραφία με το Μέντι. Δεν την έχω αλλάξει, γιατί παρόλο που είμαι με το μακρύ μαλλί τότε. Έχει μείνει από την πρώτη προετοιμασία. Ένα μπόρχα ήθελε το Εκουαδόρ. Μερακλής ο φίλος εδώ. Ο Φέλιξ, εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν είχα σε λεφτά τον Μπόρχα, τα πήρε πίσω από τη Μάιντς.
1: Θυμάστε που θέλαμε έναν το 2002 τον Τελγκάδο.
0: Ο Τελγκάδο ήταν Αργεντίνος.
1: Όχι, από το Εκουαδόρ.

0: Ναι.
1: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, φίλε.
1: Γεια σου, Ηράκλη, καλά είσαι?
0: Καλά είμαι.
1: Ταξιάρχης από Μυτιλίνη.
0: Γεια σου, ρε ταξιάρχη.
1: Λοιπόν, πολύ καλή ομάδα του Εκουαδόρ. Πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Και με έκανε εντύπωση,
0: ναι,
1: που δεν έβαλε γκολ το Κουρασάο.
0: Το?
1: Το Κουρασάο, το Κουρασάο.
0: Ναι.
1: Βέβαια έκανε μια ματσάρα ο τερματοφύλακας του Κουρασάο. Λοιπόν, ρε Ηράκλη, πώς γίνεται ο Μέση στα 39 του να κάνει αυτά τα πράγματα?
0: Ξέρω εγώ.
1: Δηλαδή, είναι ο αγαπημένος μου ποδοσφαιριστής, αλλά κάθε φορά που τον βλέπω πάντα μένω με ένα wow. Δηλαδή και ακόμα πιο πολύ, και ακόμα πιο πολύ, και ακόμα πιο απίθανος. Δηλαδή, πραγματικά, και έτσι όπως...
0: Δεν είναι καλή γραμμή, ταξιάρχη, χάνεσαι.
1: Και έτσι όπως πάει, τώρα μ' ακούς?
0: Κάτι γίνεται με τη γραμμή σου.
1: Μισό λεπτάκι. Τώρα μ' ακούς?
0: Ναι. Ταξιάρχη.
1: Τώρα.
0: Ναι.
1: Ναι, που λες και έτσι όπως πάει ο Μέση, βλέπω, μας βλέπω πάλι να το κατακτάμε. Τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω.
0: Δεν είναι εύκολο. Η Βραζιλία είναι πάρα πολύ σοβαρή. Πάρα πολύ σοβαρή.
1: Κοίτα, για μένα η Γαλλία, η Ισπανία είναι καλύτερες ομάδες από την Αργεντινή. Αλλά δεν έχουν το Μέση. Δεν έχουν το Μέση. Και ο Μέση είναι, δηλαδή, το δεμόμαστε και από το Μουντιάλ του 22, που κατά γενική ομολογία η Γαλλία έχει καλύτερο ρόστερ από την Αργεντινή. Και ήταν φαβορή, δεν ήταν, πριν το τελικό. Και μπήκε μέσα ο Μέση, τους καθάρισε, ειδικά στο πρώτο ημίγωνο.
0: Η Γαλλία πάντα είναι, ήταν και τότε, μπορεί να ήταν και το πρώτο φαβορή.
1: Την οποία, ναι, Γαλλία, να σου πω την αλήθεια...
0: Όχι, σίγουρα ήταν το πρώτο φαβορή, στο, ναι, προηγούμενο.
1: Την οποία Γαλλία δεν θυμάμαι με τόσο πλούσιο ρόστερ όσο φέτος. Δηλαδή, έχει τρομερές επιλογές η Γαλλία. Τρομερές επιλογές.
0: Τι το συζητάς?
1: Αυτός ο Λίσε, που τον είδα στην Bayern φέτος μαζί με τον Κέιν, είχαν τον Κέιν και τον Δίας κάναν μια τριάδα. Πώς δεν πήρε η Bayern το Champions League φέτος, γιατί για μένα η Bayern είναι η καλύτερη ομάδα. Αλλά δεν έβαλε σκοπιμότητα με την Παρί στο πρώτο μάτς. Ενώ η Παρί στο Μόναχο έβαλε σκοπιμότητα, δεν έβαλε σκοπιμότητα.
0: Αλλά το πρώτο μάτς ήταν αστόνα πανεδενήπια, αυτό δεν ήταν.
1: Ναι, δηλαδή στο 70 τώρα ήταν 5-4 και θα μπορούσε να ήταν και 8-7 που λέει ο λόγος. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας, Super League. Πώς βλέπεις τη σκέψη της ΕΠΟ να βάλει Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι?
0: Εμένα πριν μέρο, εμένα η άποψη είναι ξεκάθαρη χρόνια. Εγώ θέλω πάντα να υπάρχουν ξένοι διαιτητές.
1: Κι εγώ αυτής της άποψης είμαι. Και νομίζω ότι στα περσινά φετινά, δεν ξέρω τι, play-off, είδαμε και καλές διαιτησίες, δηλαδή δεν είδαμε παράπονα. Για μένα ένα χοντρό λάθος έγινε που δεν ακυρώθηκε το γκολ του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Γιατί είναι σχεδόν ίδια φάση με τον γκολ του Γιαζίτση. Εντάξει, για να είμαστε ειλικρινείς, αυτό το γκολ έπρεπε να έχει δοθεί. Εννοείται. Αλλά κατά τα άλλα δεν είχαμε κακές διαιτησίες.
0: Όχι, εγώ γενικά θέλω τους ξένους, αλλά να είναι ξένοι από... Όντως από
1: το πανόρα. Δεν υπάρχει και ένας διαιτητής ο οποίος να σε εμπνέει εμπιστοσύνη. Δηλαδή δεν θυμάσαι έναν διαιτητή.
0: Τι να σου εμπνέει και να μην σου εμπνέει, τα ίδια παντελήμου, θα έχουμε κάθε χρόνο. Οπότε ξένοι και Άγιος ο Θεός.
1: Ναι.
0: Με ξένους μόνο.
1: Ναι. Για το δύο πιτσιρικάδες στο κύπελο.
0: Εντάξει. Μην φτάσουμε στην υπερβολή μόνο.
1: Ναι, εμένα αλλά υπερβολή
0: με εγώ είμαι τη άποψη να υπάρχουν. Και το κύπελο είναι ένας θεσμός, τον οποίο οι ομάδες, επειδή όλες έτσι όπως είναι πλέον παίζουν και Ευρώπη και έχουν και το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Το κύπελο ουσιαστικά αρχίζει να αποκτά ενδιαφέρον αν στους 8 υπάρχει κάποιο ντέρμπι ή μετά στα μη τελικά. Καλύτερο που γίνεται ένα παιχνίδι, γιατί είναι πολύ βαρύ το πρόγραμμα. Δηλαδή ένα παιχνίδι.
1: Σε αυτό συμφωνώ. Στο φορμάτι φέτος πήγε καλά.
0: Ναι. Και πάει να είναι διπλή, τα μη τελικά και.
1: Και είδαμε και εκπλήξεις. Είδαμε.
0: Μα μόνο έτσι. Μόνο
1: έτσι. Είχαμε εμείς βέβαια, αλλά. Οκ.
0: Okay. Ναι, αλλά αυτό όμως έχει και την ομορφιά στο κύπελο.
1: Είδαμε τον Όφη να κάνει διπλό
0: δίκαια,
1: απόλυτα δίκαια με εμάς. Είδαμε τον Όφη να κερδίζει δίκαια τον ΠΑΟΚ. Είδαμε δηλαδή ωραίο που σε διπλά παιχνίδια.
0: Εντάξει, ο τελικός δύο φορές

0: είχε διπλά παιχνίδια, δεν πρέπει να έχει γεννηθεί δεξιάρχη. Ένα Παναθηναϊκός Αθηναϊκός και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχαν άλλα.
1: Ποιος το έχει πάρει?
0: Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Με κεφαλιά ψαράκι, γιώτη Τσαλουχίδη το 2-0.
1: Η τελική τώρα δεν είναι διπλά παιχνίδια. Όπως κάναν παλιά στο Κόπα Λιμπερταδόρες. Η τελική
0: όχι,
1: είναι
0: το...
1: μόνο παιχνίδι.
0: Ναι, στο κύπελο πει δύο φορές ήταν διπλός. Δεν νομίζω ότι υπήρχε πιο παλιά.
1: Αντιθέτως, στο μπάσκετ, για μένα το Final Four πλέον
0: εγώ
1: είναι...
0: Εγώ και Ελλάδα μιλάω.
1: Ναι, στο μπάσκετ πλέον θεωρώ ότι ο μονός τελικός είναι μια μορφή αδικίας, ειδικά το Final Four.
0: Το Final Four να ήταν σειρές. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γίνουν οι σειρές.
1: Δηλαδή τώρα το Ολυμπιακός Φενέρ ή το Ολυμπιακός Ρεάλ ποιο ήταν, δεν θυμάμαι τώρα ο τελικός ποιος ήταν, θα ήταν πιο ωραίο να γινόταν στη σειρά. Πάλι ο Ολυμπιακός θα το πέρανε. Και με 3-0
0: σου πω. Οι σειρές είναι άλλο. Οι σειρές είναι άλλο πράγμα. Και το Final Four όμως έχει και αυτό τη δική του μαγεία. Είναι ένα τριήμερο, ουσιαστικά δίμερο, Παρασκευή και Κυριακή, που γίνεται το τελικός. Καλά έγινε και σταμάτησε το ανέκδοτο με το μικρό τελικό. Δεν ασχολείται.
1: Όπως επίσης θα ήθελα να τον
0: δηλαδή,
1: και το δικό μας.
0: Να παίζουν μόνο οι δύο απογοητευμένοι εκεί, τι να κάνουν.
1: Ναι, όπως θα ήθελα να είναι η σειρά και το δικό μας, εμείς με τους Λετωνούς, με τους Λιθουανούς, στο δικό μας διοργάνωση, δικιά μας. Αυτό που πάθαμε. Έχεις δει αυτό το μάτς?
0: Είχα δει με μεγάλο διάστημα, είχα δει την ανατροπή και δεν το πίστευα κιόλα.
1: Να πανηγυρίζω στο 35, να πανηγυρίζω.
0: Μα στους 35 ήταν 15 πόντους μπροστά η ΑΕΚ. Δεν ήταν μικρό
1: ηλικία. Ήταν 18.
0: Ναι, και ο άλλος πέταγε φώτσαλα στη λίμνη. Το κάθε σουτ που έκανε μπαίνει μέσα. Από όπου να.
1: Νομίζω από το 32 και μετά είχαν 11 τρίποντα. Εύστοχα. Νομίζω από το 32 και μετά είχαν 11 εύστοχα τρίποντα. Δηλαδή, απίθανο. Τέλος πάντων. Κάτι τελευταίο. Πέρασε ένα αδερφό του Άμραμπατ.
0: Όχι, ακούστηκε. Αλλά δεν είναι. Αυτή. Και αν είχε ασχοληθεί και το είχε κοιτάξει επέτειο ο Ολυμπιακός, θα είναι πολύ δύσκολη περίπτωση. Είναι πανάκριβος. Δηλαδή έχει πολύ ψηλό συμβόλαιο που είναι κοντά στα 5 εκατομμύρια. Η Φενέρ. Τι?
1: Είναι πιο πολύ εξάρι αυτό. Ενώ ο Ολυμπιακός νομίζω θέλει περισσότερο ένα οχτάρι.
0: Εντάξει, εκεί στο 6-8 παίζει. Καλός παίκτης, είναι πολύ καλός παίκτης.
1: Δηλαδή για μένα ο Ολυμπιακός έχει...
0: Κάτσε να δούμε, γιατί είναι ολόκληρη η Φενέρ. Έχει 2 χρόνια ακόμα συμβόλαιο με τη Φενέρ. Η Φενέρ θα θέλει να τον πουλήσει. Αν είναι να τον δανείσει μια φορά θα θέλει υποχρεωτική οψιόν, γιατί μετά θα μπει στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του και θα γίνεται άλλη κουβέντα.
1: Ναι.
0: Πήρε ζωές εδώ πέρα.
1: Για μένα ο Ολυμπιακός έχει ξανά και τον Έσε. Έχει και τον Ντάνι Γκαρθία που εγώ τον έχω σε εκτίμηση, τον έκανα και στην Πελπάου. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Ντάνι Γκαρθία, να σου πω την αλήθεια. Έχει και τον Σιπιόνι που νομίζω στη Φιλαδέλφια έπαιξε και στα δύο μάτς με την ΑΕΚ. Για μένα ειδικά στο 1-1 το πρώτο ήταν ο καλύτερος παίκτης. Ήταν ο καλύτερος παίκτης. Ήμουν μέσα στο 1-1 με το πέναλτι στο τέλος και τον είχα δει και είχε κάνει τεράστια εντύπωση.
0: Χάνεσαι ταξιάρχη. Έγινε ταξιάρχη μου. Μιλήσαμε γιατί ξαναχαλάει η γραμμή. Να είσαι καλά ταξιάρχη.
1: Να είσαι καλά κι εσύ.
0: Γεια σου αγορίνα μου. Λοιπόν, βάζουν και πολύ ωραίο πίνακα. Πώς είναι αυτή τη στιγμή η τρίτη θέση. Περνάει το Εκουαδόρ. Τα έχει με τα γκολ. Η Σκωτία καλά ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Για να δούμε. Ωραίο αυτό που το έβαλαν. Πάμε.
2: Καλησπέρα Ηρακλή μου.
0: Κύριε Ανδρέα μου, τι κάνετε?
2: Έχα μια ώρα, είμαι εδώ, μια ώρα, μισή ώρα και περιμένω να πιάσω γραμμή Ηρακλή.
0: Αλλά δεν έχουμε εδώ το Διονύση τώρα και πώς θα σας βοηθήσω εγώ.
2: Τα άκουσα, δεν χρειάζεται, τα άκουσα, τα ευχάριστα, ναι, για την εβδομάδα μου. Πήραμε Ντεφράι και Ράτορ, δεν λέει.
0: Κοντά είναι, έτσι είπε ο Διονύσης.
2: Τους πήραμε πάντως.
0: Κοντά λέει, είναι ούτε πολύ κοντά, δεν είναι, έχουν ανακοινωθεί.
2: Ότι είναι κρυσμένοι, κυρίω.
0: Ναι, ότι είναι αυτό το ίδιο πράγμα λέμε. Με άλλα λόγια.
2: Ότι να πέσουν υπογραφές.
0: Ναι.
2: Ότι είναι, γιατί υπάρχει οριστική συμφωνία, υπάρχει. Να πέσουν υπογραφές λέμε.
0: Ναι, τώρα βγήκε ας πούμε ότι τα βρήκε με την Τούνο Παναθηναϊκός από την Ελβετία. Αυτά έλεγε ο Διονύσης πριν.
2: Ναι.
0: Οπότε δεν είναι τελική ευθεία. Δεν είναι Αν τα βρει με την ομάδα, μετά ο παίχτης είναι εύκολη περίπτωση.
2: Τα βρήκανε πάντως. Σκέφτε την ομάδα και με τον παίχτη.
0: Με βρήκε, Ανδρέα μου. Ναι.
2: Τα βρήκε.
0: Πρέπει να τα βρει πρώτα με την ομάδα. Ναι.
2: Ναι. Και τα βρήκε και με τον παίχτη, λέω.
0: Προφανώς.
2: Ναι. Και ο Ντεφράι, θα πάει και τεσσέρα Ολλανδία, Ηρακλή μου. Ήρθα από το πρώτα.
0: Όχι, θα πάει, είχε πει ο Διονύσης ότι θα πήγαινε Ολλανδία. Όταν,
2: θα πάει άμεσα στο άπτετο στην Ολλανδία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δεν μου λες, Διονύση, για πόσα χρόνια τον έκλεισε, για δύο χρόνια είναι.
0: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Για ένα συνένα δεν νομίζω, για δύο σίγουρα.
2: Για δύο χρόνια τον έκλεισε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή μέχρι τέλος της εβδομάδας θα έχει έτσι, έτσι, θα έχει εδώ, η Ολλανδία να πάει κατευθείαν.
0: Θα πάει η Ολλανδία.
2: Κατευθείαν.
0: Μπορεί και να είναι και στην Ολλανδία.
2: Ο Ράμπτο δεν θα πάει Ολλανδία και αυτός, κατευθείαν, άμεσα.
0: Α, τι αφού είχε κάνει ακόμα μέρες, είναι πιθανό κι αυτό. Δεν το ξέρω να σας το απαντήσω, αλλά πιθανό μου.
2: Πάντως, Γιονί, πάντως, Ηρακλή μου, βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, παρόλο που εγώ είμαι Παναθηναϊκός, κινούνται σε όλα τα σπορ. Έχουν πάρει ικανούς παίκτες.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ο Ράπτο δεν έκλεισε, δεν είναι.
0: Ναι, είναι. Συμφωνία με την ομάδα.
2: Ναι.
0: Και ο Ντεφράι.
2: Ναι. Και οι δύο πιταγράμμες αυτές είναι κλεισμένες τώρα.
0: Κλεισμένες είναι.
2: Έτσι, δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν μου λες, ρε Ηρακλή, να σε ρωτήσεις κάτι. Θες τι μου κάνει εντύπωση και θα σε ρωτήσεις κάτι άλλο και θα σε κλείσω μέσα κάτω.
0: Όχι, δεν με χάσω να
2: ρωτήσω. Ο Μουσταφά Φαλ,
0: ναι.
2: Πώς έφυγε από εσάς και δεν θα μας... Εγώ ούτε το περίμενα. Μάλιστα, το διάβασα σήμερα το πρωί στο site και έμεινε έμπιπτος.
0: Ο Φάλ έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό.
2: Ούτε τον είχα. Ούτε περίμενε να έρθει σε εμάς.
0: Ένα λεπτό.
2: Καλός είναι, δεν είναι ο καλοδεχούμενος.
0: Ναι.
2: Αλλά πώς ήρθε.
0: Πώς ήρθε, μου κάνανε πρόταση και συμφώνησε.
2: Ναι, για δεύτερο έντεχεται, για τρίτο.
0: Για τρίτο λένε. Έτσι δεν τα ξέρω.
2: Ακούγει το καμπεκέλε, Ηρακλή μου, έτσι λένε.
0: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Αλλά δεν θα προκαλέσει έκπληξη. Έκανε και καλή σεζόν.
2: Του Καπεκέλε.
0: Ναι.
2: Με τη Τουμπάι, ε.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Δεν μου λες, να σε ρωτήσω και κάτι άλλο.
0: Βεβαίως.
2: Ο Ράττοντελ για δύο χρόνια έκλεισε ή για ένα συνένα.
0: Όχι, δεν υπάρχουν τα ένα συνένα. Βγάλετε το μυαλό σας. Δεν κάνει μεταγραφή μια ομάδα για να έχει ένα συνένα το παίκτη.
2: Αν και ο Ράττοντελ για δύο χρόνια θα έκλεισε.
0: Α, ποιο μπορεί για τρία. Τρία θα το κόβω εκεί. Είναι και 24.
2: Τρία χρόνια θα έκλεισε.
0: Τρία σίγουρα. Για τον Τεφρέ μπορεί να είναι.
2: Ο Παναθηναϊκός θα πάρει οπωσδήποτε και τρίτο σέντερ, ένα διάρρη και θα πάρει και ένα τελεάρι.
0: Με κάψατε
2: και...
0: κύριε Αδέρα, μην πηγαίνουμε από μπάσκετ σε ποδόσφαιρο, να τα βρούμε λίγο. Δηλαδή, για μπάσκετ μιλάμε τώρα.
2: Ναι, θα πάρει οπωσδήποτε και τρίτο ψηλόλε και θα πάρει και ένα διάρρη θες αντισόρτς και ένα τρίτο τεσσάρι. Ή δεν είμαι σίγουρος.
0: Αντισόρτς άσο θα.
2: Το λέω έτσι, λέω στον αέρα. Εσείς που ξέρετε εκεί πέρα το
0: πράγμα. Άσο θα πάρει αν είναι αντισόρτς.
2: Άσο καλά, άσο είπα εγώ, άσο να κουβαλάει την μπάλα και θα πάρει και ένα ακόμα τριαρωτεσάρι φαντάζομαι.
0: Τριαρωτεσάρι γεμάτος είναι και ο Παναθηναϊκός. Βέβαια ακούγονται εκεί για διάφορα δημοσιεύματα.
2: Δηλαδή θα πάρει ένα τρίτο ψηλό και ένα ασώδιο.
0: Θα πάρει άλλον ένα ψηλό, ο Φαλ θα είναι ο τρίτος, λογικά.
2: Ποιος θα είναι?
0: Ο Φαλ, ο τρίτος, ας και θα πάρει ένα δεύτερο.
2: Τι δεύτερο, Φαλ έκλεισε ο Φαλ.
0: Ναι, αλλά θα είναι ο τρίτος έντερ. Για τρίτο τον υπολογίζουν.
2: Ναι, ο δεύτερος θα είναι άλλος.
0: Θα είναι άλλος, ναι, μεταγραφή.
2: Μάλιστα, το κατάλαβα, το κατάλαβα.
0: Ναι.
2: Και θα πάρει και ένα σόντιο.
0: Λογικά.
2: Άλλη μεταγραφή δεν θα κάνει.
0: Όπως θα κάνει σίγουρα πιστεύω. Αλλά δεν ξέρω τι.
2: Λοιπόν, Ηρακλή μου, να είμαστε καλά, να μην σε κασομερά.
0: Όχι, όχι, να είστε καλά.
2: Πάντως, τι καιρό έχει στο ράδιο, Διονύση, έχει ζέστη.
0: Ζέστα που λένε και στην Κεφαλονιά, ξέρετε, ζέστα. 38 άρι θα χτυπήσει αύριο.
2: Πότε φεύγεις για διακοπές τώρα?
0: Για διακοπές έχω αργό.
2: Δηλαδή Αύγουστο θα φύγω. Εγώ γύρω στις 10 με 11 Ιουλίου φεύγω.
0: Πού, θα πάτε εκεί στα μέρη του Διονύση νομίζω.
2: Ναι, Πελοπόννησο, νομό Ηλίας.
0: Πολύ ωραία.
2: Έγινε η Ηρακλή μου, χάρηκα που σε άκουσα. Να είσαι καλά, υγεία και τίποτα άλλο. Και να είναι όλα τα παιδιά καλά εκεί πέρα.
0: Να είστε καλά κύριε Ανδρέα μου, να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε μπει στις καθυστερήσεις των αγώνων. Εντάξει, το ένα δεν έχει κάποια έτσι αξία για το ακτή του. Να το κουρασάνε στο 2-0. Εκκέρδισε η ακτή. Οι Γερμανοί προσπαθούν μήπως αφήσουν εκτός το Εκουαδόρ, το οποίο έχει μια προϋπόθεση εδώ για να βγει στην κόντρα. Τη πάει ο Άλνης εκεί αριστερά. Όλος ο πάγκος όρθιος. Λογικό είναι, πρόκριση παίζουν. Φαουλάκι. Γιατί δεν έδειξε την καρτούλα του εκεί. Κάποιος μπορεί να την είχε παίξει την κάρτα. Τον τραβάει. Δεν τον τραβάει, κύριε Γιακώβο. Δεν σηκώνει κίτρινη.
3: Βεβαίως.
0: Για να δούμε. Α, καλά, εντάξει. Εντάξει, δεν ήταν και τόσο ορισμός. Τώρα ήσασταν που τον ακούμπησε με το βόλιο, του πιάσε το χέρι. Λοιπόν, τώρα θα πάμε και στον επόμενο φίλο να κλείσει 40 δευτερόλεπτα. Θέλει το ματσάκι. Εντάξει, το ένα. Και κάποιος μπορεί να έχει την αγωνία του, καταλαβαίνω και τους λόγους. Αλλά εδώ είναι, παίζεται η πρόκριση. Πιστεύω θα το φάνε το ένα μέχρι να εκτελεστεί. Ναι, καλά. Η ακτή έληξε 2-0. Το έχει κερδίσει το φάουλ 6 και 18. Μου πέρασε 30 δευτερόλεπτα και δεν έχει εκτελεστεί. Να, τώρα. Κερδίζουν και πλάγιο. Άλλα 10 δευτερόλεπτα, 15 τώρα εκεί.
3: Μπήκανε,
0: το έληξε. Πρόκριση για το Εκουαδόρ. Πρόκριση για την ακτή, πανηγυρίζουν. Εντάξει, μια μεγάλη υπόθεση ότι για να περάσουν. Πρέπει να κερδίσουν τους Γερμανούς. Ναι, εντάξει, δεν και εγώ τους Γερμανοί, αλλά. Αλλά. Ναι, με τους βασικούς έβαλε. Και σαν, ναι, και. Εντάξει, το πρώτο γκολ τώρα έχει βρει το. Ναι, κεφάλι έχει βρει. Τρομερές στιγμές. Φιλιούνται, αγκαλιάζονται. Όχι, θα βγάλουμε ένα φίλο και θα πάμε στο διάλειμμα. Θα βγάλουμε ένα φίλο και πάμε. Ναι.
4: Ναι.
0: Την καλησπέρα στον Χρήστο από την Ελευθερία. Γεια σου, φίλε.
4: Τι κάνετε, Χίρα.
0: Έλα, γορίνα μου.
4: Γι' αυτό περίμενα 2-3 δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
4: Μπράβο στο Εκουαδόρ.
0: Ναι, βέβαια.
4: Έκανε ματσάρα, αξιοπρεπέστατο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το δεύτερο γκολ. Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
4: Πήγε και ουρανό τραβάει και καταφέρνει με τέτοια προβολή τόσο κοντά στον τερματοφύλακα να μην τη στείλει πάνω από την εστία. Είναι αδιανόητα δύσκολο το γκολ.
0: Εντάξει, ναι. Τώρα μπήκε.
4: Αυτό είναι το Μουντιάλ, τέτοιες εκπλήξεις θέλουμε να βλέπουμε. Το λέω και εγώ, εντάξει, και με ένα ύφος παραπάνω, γιατί τους αντιπαθώ πάρα πολύ. Δεν τους χωνεύω τους Γερμανούς, το λέω ξεκάθαρα. Στο λέω με πάσα ειλικρίνεια.
0: Να, okay.
4: Και δεν τρέπομαι. Όσο ποιοτικοί, όσο παικταράδες υπάρχουν στο ρόστερ.
0: Και ο συγχωρημένος ο πατέρας μου, αλλά για άλλους λόγους. Ναι. Άλλες εποχές.
4: Το άξιζε και με το παραπάνω του Εκουαδόρ. Από την πρεμιέρα φαίνονταν ότι είναι πολύ καλή ομάδα και ας έχασε το 90 φεύγα στα χασομέρια από την ακτή. Σε ένα παιχνίδι τότε που έπαιζε ξημέρωμα και ήταν πραγματικά υπέροχο από τα highlights που το χάζεψα. Μου αρέσει πάρα πολύ και ο προπονητής τους, ότι είναι τυπάρας. Το ζούσε σήμερα σε κάθε στιγμή.
0: Εδώ ανέβηκε και κάγκελα τώρα, εδώ χαμός γινότανε.
4: Ο Θόρ με το μαλλί του Θόρ.
0: Εντάξει, όχι, τώρα δω που το φέρνει σε κανίγια, έχουν δίκιο. Φέρνει σε κανίγια. Φέρνει αρκετά σε κανίγια. Τι βλέπεις τώρα?
4: Για τα υπόλοιπα του Μουντιάλ.
0: Τα σημερινά τώρα εδώ, τα φρέσκα.
4: Ναι, καλά, καταρχώς εγώ πήγα από τον ένα κουβά στον άλλον. Αλλά οκ. Okay.
0: Εντάξει, συμβαίνει.
4: Ας πούμε, είχα την φαϊνή ιδέα σε no goal απόψε στο Γερμανία.
0: Α, και το έχασα στο 9. Αυτό είναι τουλάχιστον ευχάριστο.
4: Το έχασα στο 9. Και δεν... πριν λίγο έχασα και το over 2,5 της ακτής.
0: Και
4: άλλο ξεχωριστό. Οπότε δεν έχει σημασία τι να σου πω. Έχω παίξει τα υπόλοιπα. Είχα βάλει goal την Τουρκία με την Αμερική. Είχα βάλει διπλό από ημίχρονο την Ολλανδία. Και νομίζω αυτά είχα βάλει. Αλλά και αυτά λογικά θα βγουν. Εντάξει, ωραίες εκπλήξεις ως τώρα. Το πρώτο ζευγάρι που μάθα το πρωί, εντάξει, εννοείται πήγα κουβά χθες και με την Ολλανδία Κορέα, που δεν το περίμενα.
0: Πολύς κόσμος.
4: Πάρα πολύς κόσμος. Και δεν έχω δει ακόμα και πώς το έφαγε. Πώς το κάνανε η μπαφάνα.
0: Ούτε εγώ.
4: Η μπαφάνα. Περιμένουμε για τα μεταγραφικά. Κάτι ήθελα να σου πω. Α, ναι.
0: Γκολαρά.
4: Εγώ κανονικά τώρα θα σου ζητούσα στο στη δεύτερη ώρα, αν μπορούσατε να παίζετε ένα τραγούδι. Αλλά, ελληνικό, αλλά από τη στιγμή που έγινε τέτοιο επίτευγμα, πρέπει να μπει σαν αφιέρωμα να παίξει ο Κούλης, δεν είναι?
0: Ο Κούλης έβαλε τραγούδι Ντουράν Ντουράν που έπρεπε να το έχω ακούσει από τότε, ήμουν 10 χρόνια.
4: Ωραία, θα ζητήσω μια δική μου αφιέρωση. Να βάλει το smash hit του παρελθόντος, το Εκουαδόρ από τον Σας.
0: Γιατί αυτό το θες? Εδώ είμαστε εμείς.
4: Λόγω και του Εκουαδόρ. Εγώ θα ζητούσα ελληνικό, αλλά εφόσον έγινε αυτό που έγινε τώρα και το θαυμάσαμε.
0: Ελληνικό τι θα ζητούσε από περιέργεια?
4: Ένα καλοκαιρινό θα ζητούσα.
0: Καλοκαιρινό.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή?
4: Φάνο Καλύρι, το κάποιο καλοκαίρι.
0: Μάλιστα.
4: Χωρίς πολλά-πολλά, μη ρωτήσεις.
0: Κάτι πιάνω στον αέρα, αφού σου είπες, μου αρέσει το σφρίζομαι.
3: Έβαλα σήμερα στο να χτύπηκε το μαλαθιανό του.
4: Στην προσπάθεια μου, δεν έχει τίποτα σίγουρα, αλλά εντάξει.
0: Έλα τώρα.
4: Πάμε στο ξένο να πάμε.
0: Όχι, Καλύρι θα βάλουμε. Τι, για λέγε τώρα, για μαρτύρα χωρίς ξύλο, εδώ οι δύο μας είμαστε.
4: Όχι μωρέ, δεν είναι μωρέ κάτι σίγουρο, αλλά προσπαθούμε.
0: Σίγουρο δεν είναι τίποτα, αδερφέ, στη ζωή, πάμε παρακάτω, αλλά...
4: Εντάξει, με τις παρέες, με το ένα ή με το άλλο, δεν έχω κάνει ακόμα καμία επίσημη κρούση, αλλά θέλω να πάω ουλά.
0: Πόσο καιρό χτίζουμε την επίθεση από την άμυνα?
4: Ναι, δεν έχουμε κάνει κάποια επίσημη, αλλά...
0: Πόσο καιρό χτίζουμε την επίθεση, ρωτάω.
4: Την επίθεση?
0: Ναι.
4: Βδομάδες, μωρέ.
0: Βδομάδες.
4: Είναι θέμα βδομάδων. Απλά επειδή γνωριζόμαστε από το φροντιστήριο, θα δούμε. Θα δείξει. Ναι. Θα βρεθούμε αύριο και φαντάσου αύριο. Ναι. Αύριο θα κανονίσει το φροντιστήριο να παίξουμε μπάλα. Τα τμήματα. Και θα είμαστε παρόντες όλοι. Και θα παίξει και αυτή. Αλλά και εκεί είμαστε οι συμμαθητές. Θα δείξει.
0: Ναι, αδερφέ, πρέπει λίγο να ανεβάσουμε στροφές. Δηλαδή να γίνει λίγο το build-up λίγο πιο γρήγορο και όχι να τη γυρίζει ο ένας Αμερικός στον άλλον.
4: Ναι,
0: πρέπει να πάει και λίγο πιο μπροστά.
4: Επειδή έχω ακούσει, αυτό θα σου πω και κλείνω για να μην κρατώ το γραμμή. Επειδή έχω ακούσει από πολλούς πάρα πολλές φορές ότι το γοργόν και χάρη να έχει.
0: Όχι, δεν σου πω αυτό. Είναι θέμα στιγμών. Είναι κατάλληλη στιγμή που μπορεί να. Αλλά...
4: Προτιμώ το σπέβδε βραδέως που λένε.
0: Εντάξει, ξέρεις αυτό. Δεν είμαι τόσο αυτή τη άποψη.
4: Κάθε περίπτωση θέλει το σύστημά.
0: Εντάξει, εσύ ξέρεις καλύτερα, αλλά. Μην το αφήσουμε πολύ καιρό μόνο.
4: Ναι. Το ακούω.
0: Αυτό σου λέω. Για να ξέρεις και πού βαδίζεις.
4: Σαφώς. Έγινε, παιδες. Καλή νυχτούδια. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά,
4: κορίτσια. Και ό,τι θέλετε. Είτε το Εκουαδόρ είτε το Καλύρι.
0: Εντάξει, Καλύρι θα βάλουμε. Έτσι, για να σου φέρουμε. Θα βάλει και τα δύο ο Κυριάκος.
4: Λάρτς που είστε.
0: Να είσαι καλά, κορίνα μου. Λοιπόν, ο πολύ παλιός ακροατής, ο Πάνος από την Άρτα μου γράφει: περπατούσε η Γερμανία, αδερφέ. Περπατούσε. Εντάξει, το. Να δούμε τι θα γίνει στα άλλα. Ιαπωνία, Σουηδία.
3: Ματσάρα.
0: Μα ματσάρα.
3: Αλλιώς μπορεί να βρέξει την Ολλανδία και να μετά θα γίνει. Θα αργήσει και το άλλο.
0: Τι να βρέξει η Ολλανδία?
3: Είπε ο Μουζουράκης πριν ότι έχει πρόβλεψη για βροχή η Ολλανδία. Μπορεί να αργήσει να αρχίσει.
0: Τι δουλειά θα κάνουμε? Και έχω κοιμηθεί, αυτό είναι το κακό. Κοιμήθηκα σήμερα. Γιατί το πρωί δεν έβγαινε η εκπομπή. Στο τέλος είχα κλατάρει. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι και τα λέμε σε 5 λεπτά.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100.000 κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
6: Huh?
7: Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν. Βάλαμε για την αφιέρωση του φίλου, έτσι το ήθελα να το ακούσει το κάποιο καλοκαίρι. Πρώτη φορά στη ζωή μου το ακούγα αυτό το καλοκαίρι. Εγώ. Ούτε και χειμώνα, δεν. Πραγματικά. Δεν έχω λόγια. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Όχι, θε μου. Σου φορά πάνε όλα όπως θα φαντάζεσαι, όπως το θες. Λοιπόν. Πραγματικά δεν κάνω πλάκα. Πρώτη φορά το άκουσα. Δεν το ξανακούσα. Το είχαμε στη λίστα. Από και ποτέ δεν νομίζω, δηλαδή ποτέ. Συγγνώμη τώρα. Πού έχουν έρθει. Αυτό ήταν καλύτερο. Με αυτό το τραγούδι έχει ελπίδες. Ο άδερφος. Καλά, με την πάγια τη Μπαρκελόνη. Εντάξει, θα κάνει και πρόταση γάμου. Φοιτητή είναι. Λοιπόν, γεια σου, Αντώνη, από την Αυστραλία. Όχι, μου. Λοιπόν, το παιχνίδι θα γίνει, λέει, κανονικά. Έχουμε ενημέρωση, Μάνος Άμστερνταμ. Να το κι άλλος όμως που το άκουγε. Χρήστος Ελβετία. Μας διαλύσατε μεγάλη ρίρα, με πήγατε πολύ πίσω. Τι θα θυμήθηκε ο Χρήστος από την Ελβετία. Ένα φιάτο φαγητό καλό.
1: Το 94 το Παναούλια.
0: Το 94. Το 94. Το 94 μέσα στη σχολή, το 95 που πήγα στο φως. Ναι. Ρε φίλε, ο πρώτος έρωτας στα 16 μας έγινε πραγματικότητα στα 20. Να τόσο φίλος. Να ξέρεις, ο Μπίλος από Μόντρεαλ. Τα φιλιά μας εκεί λύσει να φλύω στον Κολονό. Βεβαίως. Θυμάται δρόμο ο Μπίλος από Μόντρεαλ. Δεν είναι σύνηθες αυτό πάντως. Δηλαδή, ο πρώτος έρωτας στα 16 και να γίνει πραγματικότητα στα 20. Δεν είναι σύνηθες. Όχι, μην αρχίσεις τώρα κι εσύ, γιατί θα βάλεις εδώ τραγούδια, θα... Τι θα έβαζες εσύ σε αντίστοιχο.
1: Θα βρω αυτή που λέει από τα 15 στα 47 μου,
0: Από τα 15 στα 47.
1: Πήγα, την ξαναβρω, αλλά δεν...
0: Δεν έγινε. Γιατί άραγε. Μα με δουλεύεις, μετά από 32 χρόνια.
1: Ας το εκτός
0: αέρα. Εκτός αέρα. Λοιπόν... Έχετε και καλύψεις και έπαιξε ολόκληρο. Δεν μας λυπάστε καθόλου, έχουν έρθει και δικά μηνύματα. Πω.
1: Έχουν έρθει φοβερά μηνύματα,
0: έτσι. Ωραία
1: μηνύματα.
0: Έχουμε τρεις φίλους.
1: Έχουν σχολιάστες του τραγουδιού.
0: Τι πιστεύω θα ζητήσουν τώρα, δηλαδή. Τρέμω λίγο στην ιδέα. Λοιπόν. Ο Χρήστος Αυταγιάννα μου λέει αντίπαση ο θείος που δίνει τις πρώτες ερωτικές συμβουλές στον ανεψιό του. Ναι, αλλά δεν είμαι ο θείος σου, λέει, α, κάνεις αυτό ή κάνεις εκείνο. Όχι. Εγώ είμαι πολύ. Είναι άστο. Τώρα έχω και καινούριο ανεψιό. Στου μεταράδε, στο Ράφα. Τεράστια μορφή ο Ράφα.
1: Είχα
0: αυτό σου
1: με τις
0: ανοιχτές. Α, είχες ανοιχτές, μάλιστα. Πάμε στο... Πάμε στο φύλλο. Α, δούμε και μετά και λίγο και είναι δεκαδούλες. Τα υπόλοιπα μάτς. Μπάσκετ. Εχθές τι στοίχη με έχω χάσει, κύριε. Μόνο αυτό σας λέω. Έχω πιάσει τους τρεις από τους τέσσερις σκόρερ στα παιχνίδια. Στο Μαρόκο, εκεί με βοήθησε ο Θεός, γιατί βγήκε η καβάλη τον Ελκαμπή, το έβαλε η αλλαγή του. Okay. Έχω πιάσει το σέντερφο της Βραζιλίας. Δύο. Είχα πιάσει τους τρεις από τους τέσσερις, τώρα το τρίτο δεύτερο. Και ποιον έχω χάσει. Δύσκολο μεν, αλλά έδινε κάγκελα. Δε. Το Μακτόμινεϊ. Έχετε δει τι χάνει στο 95. Στο γύρισμα που κάνει το τσάφστα από τη μικρή περιοχή. Έχει χάσει και κεφαλιά που του είχε βγάλει ο τερματοφύλακας. Yeah. Έχει χάσει και ένα άλλο πάλι μετά στο 3-0 που του είχε την μπάλα πίσω και τη θέλει από πάνω. Τέσσερις σκόρες. Έχω πιάσει τους τρεις και δεν πληρώθηκα. Αχ, Θεέ μου. Θα αρχίσει τις αφιερώσεις, λέει, εδώ με απειλή ένας φίλος Μπροσαλέτε. Βεβαίως. Πάμε. Ένα καλοκαίρι, Ένα καλό. Α, κάποιο. Φαντάζομαι ούτε αυτό δεν συγκράτησε. Ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Έλα ρε συναυλία.
2: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα.
0: Ναι.
2: Καψούρικο τραγούδι το... της εποχής μου.
0: Ναι.
2: Πολύ καψούρικο, ναι.
0: Εδώ ο Τάκης θέλει να ξέρεις και ένα ρούχο δανεικό από Μαντώ. Ομορφαίνουμε. Τι, τρέπεσαι.
2: Όχι,
0: εδώ στον Κυριάκο λέω, γιατί μου λέει δεν το βάζω. Τι, γιατί δεν το βάζω, όχι θα το βάλεις. Το θέλει ο Τάκης.
2: Εμένα ένα τραγούδι, δύο τραγούδια
0: ήταν
2: τότε.
0: Ναι, ναι.
2: Δύο τραγούδια που κατάλαβα ότι με πήρανε χαμπάρι.
0: Ναι.
2: Και η σχέση μου.
0: Οχ.
2: Το ένα ήταν.
0: Α,
2: το...
0: και τσαχπινογαργαλιάρης.
2: Όχι, εντάξει, όχι πολύ, μικρός τότε, εντάξει.
0: Ναι.
2: Ήταν μεγάλος άνθρωπος της ζωής μου, εντάξει, αλλά εντάξει, τα κάνω στην πορεία, τα κάνω
0: πρόειδο. Δεν πειράζει, παιδί μου.
2: Μια φορά μου αφιέρωσε
0: ναι.
2: Τον Κιούρ, το... εγώ δούλευα τότε, πεθήμερο. Σε
0: μια Κιούρ, ψαχμένη είσαι πληγές,
2: ναι. The Cure,
0: το
2: Only Friday, Only Friday I'm in Love. Όχι, λέω, μας πήρανε χαμπάρι λίγο. Στις άλλες μέρες τι κάνουμε.
0: Α, το Friday I'm in Love, λέει, ναι.
2: Δε, και το άλλο το κυκλοφόρησε, της Πολίνας.
0: Εντάξει, δεν έχουν σχέση μεταξύ τους. Α, βέβαια.
2: Καμία
0: σχέση. Τα δύο τραγουδάκια.
2: Αλλά... το κυκλοφόρησε. Ήταν...
0: Ρίχτω το τώρα. Περίμενε στην αυλή εδώ, περίμενε τώρα, σε φτιάξουμε.
2: Δεν το κυκλοφόρησε.
1: Δημοτικούσε από κρεωτική πάρτι με το σχολείο. Το σημείο είναι πολύ.
0: Έχει αυτόγραφο από Πολίνα.
1: Ναι, και το έχω πει και δεν μπορώ να σου πω τι μου απάντησε.
0: Ναι.
2: Και άμα ακούς τους στίχους θα καταλάβεις ότι μας πήρανε.
0: Περίμενε, όλα αυτά είναι σε ραδιόφωνο, είμαστε, είναι πάρα πολύ εύκολα, να ξέρεις.
2: Δεν το ξέρω.
0: Μισό λεπτάκι τώρα, έχουμε και κέφια.
2: Δεν το έχεις ακούσει, η Ηρακλή το κυκλοφόρησε. Το πιο γνωστό της Πολίνας τότε ήταν must.
0: Ναι.
1: Στο δίσκο Κόντρες.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, μεγαλώσαμε μετά, μετά Χριστόν, γίναμε όλοι...
0: Περίμενε λίγο στην αυλία μου, περίμενε λίγο να θυμηθείς.

0: Τι έχεις να πεις στην αυλία μου?
1: Τίποτα.
2: Το Ρούντικερ, πού κολλάει ο Ρούντικερ? Πώς μπορείς να βάλεις και Ρούντικερ μέσα σε αυτό το τραγούδι, δηλαδή? Ο Χριστός και η Παναγία.
3: Κοίτα, για άντρα πάντως είναι πολύ ανεβαστικό να σου αφιερώσει τέτοιο τραγούδι. Είναι, σε έχει πάει στα ουράνια, δηλαδή, άμα ακούσεις τους στίχους. Δηλαδή, είναι, σε έχει, σε έχει θεό.
1: Όχι, γιατί εγώ δεν ήξερα τίποτα. Ότι ήξερε, κατάλαβες. Και κατάλαβα ότι ήξερε και μετά τα πάω όλα.
3: Αν την κουσουλιά! Ωπα, εγώ δεν το πήρα αυτό.
0: Όχι, δεν άκουσες εμένα που το είπα. Αλλά το ήξερα αυτό το τραγούδι, το ήξερα. Τον καλύτερο δεν τον ήξερα.
3: Σου λέω, ρε. Αυτόγραφο στο ξενοδοχείο Χαντρής, Πέμπτη Δημοτικού.
0: Αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι έλεγε ή ένα
3: κάποιο καλοκαίρι.
0: Αλλά ποτέ δεν το πετύχω.
3: Εγώ νόμιζα ότι έλεγε του Δάκη το τόσα καλοκαίρια.
0: Όχι, αλλά.
1: Όχι, το καλοκαίρι.
0: Και δεν είναι όμως χειστερισκή, είναι και πιτσιρικάς ο ακροάτης, ο αδερφός.
3: Το YouTube βοηθάει, ρε φίλε. Το YouTube λέει ότι είναι
0: χειστερισκή. Και πατάει καλύρι.
3: Μπορεί να του το σφύριξε κάποιο, ξέρω εγώ, καμιά κομπελιά.
1: Ο Καλλίρης ήταν όνομα. Μα είχε προσπαθήσει και στη Eurovision.
3: Μπανκ.
1: Με το μάλι.
3: Αγγλικό στίχο.
1: Το stop. Σου λέω stop, το bank ήταν με έναν άλλον. Ναι. Λοιπόν, να πούμε τα τετριμένα και κλείνω.
0: Ναι, α, ρίξε και σγύρω.
3: Καλά, τώρα εδώ έχεις αποθεωθεί, δεν τελείωσε. Δεν έχεις.
0: Τι είσαι μερακλής και τέτοια.
3: Είσαι μύθος, το ξέραμε, αλλά τελείωσε. Έβαλες και σφραγίδα.
0: Ζήτω τα πατήσια, λέει, από μακριά και αυτά. Τώρα, άστα τώρα. Τι αυτές τώρα, μεταγραφείς τώρα.
1: Για πες το.
0: Ναι, ζήτω τα πατήσια, συναυλίας ο Μερακλής.
3: Συναυλίας, έτσι.
1: Κοίτα, εγώ θα έλεγα στο παλικάρι να μην αφήνει να ορείται τίποτα, να πάει να τα πει, να βγούνε.
0: Να βγούνε, όχι να πάει εκεί πέρα να στηθεί και να αρχίσει.
3: Στην αυλία μου το έκανα και εγώ και τα έφαγα τα μούτρα μου.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, αν δεν το κάνεις
0: και
1: όλα.
0: Δεν μπορώ να πει και ένα ουσιακά, κύριε μου, το ζάχαρο. Τώρα ήθελα ένα ουσιακά.
3: Το είχα να τα φάω τα μούτρα.
0: Τώρα το έπαινα το ουσιακά ωραίο με τα τρία παγάκια εκεί, θα ήταν άψογο.
1: Το ζάχαρο 5, όχι 5-10.
0: Καλά, 5. Μας πάει αρκετές φορές μέσα στη σεζόν.
1: Βέβαια. Εντάξει, ήταν τραγούδι το οποίο αντιπροσώπευε τη ζωή μου τότε και εντάξει. Δεν πειράζει, εντάξει, περασμένα, ξεχασμένα. Θα πω κάτι για τον Φαλ.
0: Να πεις.
1: Εγώ όταν άκουσα, πριν πάρουμε τον Φαλ, συζήταγα με έναν φίλο μου και έλεγα θα τον πάρουμε αυτόν, δεν χρειάζεται να τον πάρουμε, είναι μεγάλος ηλικία, δεν ξέρω τώρα. Εμένα πάντως έχει βγάλει τραυματισμούς.
0: Έναν έβαλε μεγάλο.
1: Δύο νομίζω. Ο τελευταίος ήταν ο μεγάλος, δεν είναι?
0: Ναι.
1: Εντάξει, για μένα ούτε τρίτος, ούτε τέταρτος, ούτε εκατοστός, τριακοστός δεύτερος.
0: Είχε βγάλει κι άλλο, ναι, κάτι με το χέρι δεν είχε. Που δεν είχε λήψει.
3: Κόπος, μετά το Βερολίνο δεν έβγαλε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, αφού το θέλει ο προπονητής για τρίτο, ας το βάρουμε. Είναι και Έλληνας βέβαια. Εντάξει, να δούμε τις επόμενες κινήσεις. Παιδιά, ευχαριστώ για την παρέα που μου κρατάτε.
0: Γεια σας,
1: και για τα τραγουδάκια που με φέρατε πολύ πίσω, συγκίνηση, και είστε οι καλύτεροι.
0: Έχουμε να ξέρουμε, έχουμε πάρα πολλές προτάσεις, Κυριακό. Αλλά θα βάλουμε για τον Χρήστο από την Ελβετία. Μην μιλάτε το κορίτσι μου και κοιμάται από σαβιδάκι.
3: Είναι στο στυλ του Καλλίρη. Κοίτα, το όλα ή
0: καλά, έχουμε ακούσει τα παιδιά.
3: Το ρούχο δανεικό και το όλα ή τίποτα είναι στο ίδιο στυλ. Είναι πιο μπιτάτα.
0: Κάτσε, θα το βάλουμε μετά. Κάτσε να βγει, γιατί θέλει να πει στα πατώματα ο Χρήστος στην Ελβετία. Και πού να τα ακούσει τώρα ο Χρήστος αυτά στην Ελβετία.
3: Δώσ' του, Χρυστάρα, δώσ' του.
0: Περίμενε, Χρυστάρα. Του το έβλεπε.
3: Ποιο το.
0: Ε, βάλ' το.
3: Το σαβιδάκι. Θέλω λίγο χρόνο να το φορτώσω.
0: Εντάξει. Πάμε στον επόμενο.
3: Πάμε στον επόμενο και φορτώνονται οι επιθυμίες. Πες το και θα γίνει, είμαστε σήμερα.
0: Πού το θυμήθηκες?
3: Είναι η περίσταση τώρα.
0: Ναι. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Τι κάνετε?
0: Καλά λέμε.
4: Ο Κώστας από Ρέθυμνο.
0: Από Ρέθυμνο, γεια σου Κωστή.
4: Καλησπέρα και στην παρέα και σε όλους. Λοιπόν, προηγουμένως, πριν κάνουμε σάωρο με 3-4, είπατε για τον Πολίζο, ότι μοιάζει πολύ.
0: Ναι.
4: Ο Χρήστος Πολίζο, λοιπόν, έπαιζε στην ΕΑΡ.
0: Έπαιζε, βεβαίως.
4: Έπαιζε στην ΕΑΡ.
3: Τον είδα χαρτάκι.
4: 87-88, σε ένα παιχνίδι μπαράζ στο παλιό Καραϊσκάκι με τον Ηρόδοτο.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό, ήμουν 13, δεν το
3: θυμάμαι. 87-88 έπαιζε ο Αουάκα όλοι. Έπαιξε κύπελο Ολυμπιακός.
0: Όχι, ήταν μπαράζ, είπε.
4: Ποιος ανέβη, Β' Εθνική. Κερδίσαμε λοιπόν με ένα εγγλέζικο γκολ του Πολίζου, έγραφε τότε στη Βερίδα, ας πούμε. Ένα φοβερό γκολ να πούμε. Έπειτα η ομάδα του Ρεθύμνου έπαιξε 4 με 5 χρόνια β' εθνική.
0: Ισχύει αυτό που λέτε.
3: Ναι.
4: Είχε φοβερούς παίκτες, Βαγγέλη Φιλιππή τερματοφύλακα, Κοκολάκη Γιώργο δεξιά, Γιάννη Ταπανάκη.
0: Και πιο μετά είχε τον Ανιφαντάκη.
4: Το Ανιφαντάκη τον Κώστα, ο οποίος μετά πήγε Αθηναϊκό ο Κώστας. Όσο αφορά τον Πολίτη, δεν πήγε ποτέ στον Παναθηναϊκό που είπε ο προηγούμενος ακροατής, ας πούμε. Αν θυμάμαι καλά πήγε ή Κόρινθο.
0: Κόρινθο σίγουρα.
3: Σίγουρα Κόρινθο.
4: Ή Κόρινθο ή Αθηναϊκό. Και έπειτα κρέμασε από πού σχεδόν εποχή, ας πούμε.
0: Δεκάρι, τα παλιά δεκάρια.
4: Δεκάρι, ναι, μπράβο.
3: Υπάρχει περίπτωση να έχει παίξει ανατρόμη, το όχι,
0: Όχι.
4: Δεν το θυμάμαι αυτό.
3: Όχι, λάθος.
4: Δεν το θυμάμαι.
3: Κάνω λάθος.
0: Στην Κόρινθο το θυμάμαι.
3: Και σίγουρα.
4: Ή Κόρινθο ή Αθηναϊκό. Αλλά
3: Κόρινθο.
4: Όταν ήταν και Κόρινθο, αλφαθηνική τότε.
3: Το 91-92 έπαιξε μόνο. Μετά τα 80's που ήταν, ξανά έπαιξε 91-92 ένα χρόνο. Ναι. Που χάσαμε το πρωτάθλημα. Εμείς πρώτα τελευταία αγωνιστική τη διεκδίκηση.
4: Επίσης είχε κατέβει και ομάδα της ΑΕΚ στο Ρέθυμνο από ένα κυπέλλο με την ΕΑΡ. Ξερό γήπεδο τότε. Ξερό, δεν είχε χορτάρι. Και θυμάμαι τον Μπατίστα τότε που είχε πρωτοπάει στην ΑΕΚ ο Μπατίστα και πέρασε την μπάλα πάνω από το. Από το Καλαϊτζιδάκη, Χρήστος Καλαϊτζιδάκης, ωραίος παίκτης αυτός. Και επίσης θυμάμαι και την Άουσα κατέβηκε για παιχνίδι, την Άουσα κάτω εκεί είχε μέσα τον Τζάτα.
0: Η Άουσα είχε μια φουρνιά τότε.
3: Πολύ καλά, πάρα πολλούς παίκτες έβγαλε. Ο Τρούπκος δεν ήτανε.
0: Ήτανε τα αδέρφια της Σαμπάνηδες.
3: Ο Μάρκο δεν ήταν.
0: Όχι, ο Τρούπκος ήταν ο Ηλίας ο Σαμπάνης, ήταν ο Μίλτος Σαμπάνης. Ήταν ο Πίτος που είχε περάσει στην ΑΕΚ, δεν έπιασε ένα από τα τόσο στο πιο μετά.
3: Ο Μάρκος που τον λέγαν Μάρκου τότε δεν ήταν Νάουσα. Από εκεί δεν τον πήρε
4: πάνω. Είχε φοβερή ομάδα τότε το Ρέθμο.
3: Όχι, όχι, ξανά ήταν όλοι οι άλλοι, αλλά όχι αυτός.
4: Με συγχωρείτε, επειδή οδηγάω, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
3: Σε ευχαριστούμε.
4: Να είστε καλά πάντα. Ευχαριστώ κι εγώ. Θα τα πούμε άλλη φορά.
0: Λοιπόν, πόπο αρχίσατε και ιστορίες για τα χαρτάκια. Λέει σε ένα παράλληλο σύμπαν αυτή τη στιγμή στο Λόβρε του Ιωλή συζητάνε για τη μεγάλη νίκη του Εκουαδόρ. Γερμανία. Βεβαίως. Βάλει το τραγούδι του φίλου. Πίσω από την Ελβετία.
3: Έφυγε.
5: Να μην του μάλλον! Η Βέγγα κομμίγκο!

0: Και επειδή είμαστε γρήγοροι, τα μιξάρουμε επί τόπου για να ικανοποιήσουμε όλες τις επιθυμίες.
1: Άλλο κατάλαβε ο Κυριάκος.
0: Α.
1: Το μικρό σπίτι
0: σου. Το ζήτησες, το έχεις. Ναι. Ρε φίλε, το ζήτησα. Εγώ σου πω ότι είναι ίδιο με το.
1: Δεν το έχω ακούσει ούτε αυτό.
0: Σίγουρα το έχεις ακούσει. Και έμοιαζε και εγώ αλήθεια με το σαμπιδάκι.
1: Γιατί δεν σου πει ότι έχω ακούσει.

0: Τώρα ρε, εκτός από την Ελβετία, τι ακούγατε, πώς θα δηλαδή, κάνουν εντύπωση αυτά τα. Γι' αυτό πρώτη φορά το ακούω.
1: Εντάξει, έπαιζε αυτό, αλλά οι 10 μάγισσες ήταν το σουξέ το μεγάλο.
0: Ποιες?
1: Οι 10 μάγισσες.
0: Οι 10 μάγισσες.
1: Έλα, ρε, το ξέρεις το 10 μάγισσες του Σαββιδάκη. Δεν πάμε, το ξέρεις, είναι το χιτ του, το σήμα κατά τη θέση.
0: Για πότε μιλάμε?
1: Ενάντια ήταν ο Σαββιδάκης. Και μετά ήταν και της Ελλάδας στα παιδιά.
0: Αρχές ή τέλος?
1: 93 με 96, 97, εκεί.
0: Εκεί το είχα γυρίσει. Μέχρι το 90-92 ήμουν μότορ και
1: ναι, ήταν
0: λίγο
1: σε πούλτουρα, ναι, Κάρκας, Κάρι Μπαλκόρφ, μελωδικά πράγματα, ταιριάστα με αυτά που παίζουμε.
0: Ο Μιλτιάδης θέλει, ο φίλος της Άκη από το Σόνσι, λέει να σας στείλουμε και λουλούδια με σοκολατένιες, λέει καρτούλες.
1: Να τα.
0: Λοιπόν, έφτασε ο πολιτισμός, Fight Club και Fight Club Beat. Λοιπόν, να δούμε. Τι άλλες επιλογές έχουμε? Θα πάμε στους φίλους, δεν είναι?
1: Έχουμε και επιλογές, έχουμε και φορτωμένα τραγούδια. Έχουμε.
0: Λοιπόν. Μισό λεπτό.
1: Στην Ελλάδα στα παιδιά, μεγάλος ναύτης ο Σαββιδάκης. Αεροπόρος, μάλλον. Στην Ελλάδα στα παιδιά.
0: Ναι, οκ. Δεν τα έχω με την ελληνική μουσική πρώτη.
1: Όχι, σειρά με τον παίζω.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν την έβλεπα πολλά κι εγώ, αλλά εντάξει, ότι είχε πλάκα, είχε πλάκα.
0: Τότε τις σειρές, εγώ δεν μπορούσα να τις.
1: Απαράδεκτο έβλεπα φανατικά μόνο.
0: Δεν μπορούσα να τις δω γιατί ήμουν σε εφημερίδα. Εφημερίδα δούλευε 14 ώρες την ημέρα.
1: Από τότε δούλευες?
0: Εγώ από το 95 επιστροφό.
1: Ναι, ήμουν σχολείο εγώ ακόμα τότε. 96 τελείωσα.
0: Πήγαινα 11.30 το πρωί και βγάλα 2 τη νύχτα. Πιστεύει ότι μπορούσα να δω σειρές? Δηλαδή όλα αυτά. Μόνο μία άντεχα και έβλεπα. Ρεπό και την Εύη. Με Βερχίλη, τίποτα άλλο.
1: Έβλεπα.
0: Τίποτα άλλο τέλειο.
1: Βεβαίως και έβλεπα.
0: Λοιπόν, συναυλία στο Μερακλής, κατεβήκαμε πιο κάτω. Να δούμε εδώ. Είχαμε και άλλες προτάσεις. Μισό λεπτό. Ο Δήμος από την Καστοριά, Μαντώ και ο Δήμος από την Καστοριά. Θέλει την άνοιξη. Μάλιστα.
1: Έχω φορτώσει τώρα το ρούχο.
0: Το ρούχο.
1: Δανεικό.
0: Το ρούχο. Ψώμα.
1: Να κάνουμε το break των 1:30 και να συνεχίσουμε.
0: Και βάλε και το ρούχο και περιμένω εδώ δύο φίλοι.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξω την εκπομπή. Να μιλάμε τέτοιου είδους θέματα.
1: Το καλοκαίρι το σηκώνει.
0: Όχι, και το χειμώνα το σηκώνα και κάποιες άλλες ώρες.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι μια δεσίλα θα γραφτεί ιστορία ένα τέτοιο δίωρο.
1: Ναι.
0: Θα γραφτεί ιστορία.
1: Εάν έχει κάποιο τα προσόντα, είναι η Μουτσάτσος. Τι να κάνουμε.
0: Ναι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πες μου πως γίνεται αφού έχεις φύγει.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Αυτό το έχω ακούσει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να είμαστε δίκαιοι.
1: Σου ξεμεγάλω.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να πω εδώ την καλησπέρα στον φίλο που είχε παίξει τον Πανελευθυνιακό.
1: Είχαμε κάνει χ με το Ράντο, ήρωα του Μάτσου του Άκα. Πανελευθυνιακό. 98-99.
0: Με παράσχο η Ελευθύνα.
1: Ίσως.
0: Με παράσχο.
1: Ίσως.
0: 2-2.
1: Είμαι.
0: 2-2.
1: Δεν θυμάμαι το σκορ, αλλά σίγουρα ήταν ο Ράντο ήρωα. Και μετά, ναι, εκτός, στο εκτός στην Ελευσία πρέπει να έχει βάλει ψαλιδάρα ο Αλεξανδρής και ο Τζόρτζεβιτς, κάτι να ξέρω. Νομίζω. Ένα χρόνο ήταν που είχε γυρίσει στην Αθαθνίκη ο Πανελληνιακός.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.
0: Α, και ο Σοφία Αρβανίδη θέλουμε. Μάλιστα. Πολύ χαμός γίνεται, παιδιά. Δεν προλαβαίνουμε. Αν και με τέτοια φρεσκαδούρα.
1: Είμαι και αύριο, είμαι και αύριο.
0: Έχω κάνει αντίπιο ύπνο.
1: Ναι.
0: 4-8. Οπότε πήγαινε εύκολα εγώ μέχρι τις 6 το πρωί τώρα.
1: Άμα επιτρέπονταν το κάναμε, αλλά.
0: Ναι,
1: δεν
0: θα το κάναμε. Είπε η τρελή, θα το κάναμε να ξέρει.
1: Ωραία, άμα συμφωνούσε εσύ, εγώ. Ναι, είμαι και σε mood που είναι οι μέρες που θα ξεκουραστώ τώρα εγώ, οπότε είμαι σε καλή φάση.
0: Για πάμε στους φίλους.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια. Α, Γερμανία.
2: Θέλω Γερμανία, Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Τι κάνει, παιδιά.
0: Εδώ είναι μια διαφορετική εκπομπή σημερινή.
2: Ναι, ωραία εκπομπή, δεν έχει αλήθεια. Όλο μπάλα αυτά. Εντάξει, τώρα να πω, αυτό το παιδί δεν πρέπει να έχει πιτσιρικάς, αλλά να μην πάει με αυτό το τραγούδι, γιατί να πάει με το Εκουαδόρ, να μην πάει με τον Καλύρη.
0: Ναι, εντάξει, όχι, δεν θα πάει με Καλύρη. Απλά
2: ναι, να μην πάει με Καλύρη. Τώρα, εντάξει,
0: το αρέσει, θα το άκουσε τώρα, θα είναι καλοκαίρι, θα το συνδύασε έτσι.
2: Κυριάκο, πόσο χρόνο είσαι, ε?
1: 48.
2: 48, ε? Όχι, γιατί σε ακούω, μιλάς για παρά, θυμάσαι παλιά πράγματα, ενώ η φωνή σου φαίνεται για πιο μικρός.
1: Να σε καλά.
2: Εντάξει, όχι, με έχει κάνει εντύπωση ότι, εντάξει, γιατί γνωρίζεις από παλιά παιχνίδια μου, διάλογο, τι έγινε, εντάξει. Δυνατός ο Κυριάκος.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, Κυριάκο, του χρόνου θα σε πάρω τη διαμονή τηλέφωνο και θα σου ζητήσω ένα τραγούδι, δεν θα σου ζητήσω τώρα, θα σου ζητήσω σε ένα χρόνο το κάτω στην πόλη, από τα μωρά στη φωτιά. Δεν πετάω.
0: Μωρά στη φωτιά, σε βλέπω ψαγμένο. Μ' άρεσε πολύ.
1: Βινίλιο, το είχε φίλο καλό και ήταν και σπίτι.
0: Το έχω εγώ, το έχω σπίτι.
2: Δυσκάρα. Κοίτα, σήμερα η αλήθεια είναι ότι εντάξει, εγώ άκουγα τέτοια μωρά στη φωτιά, αλλά σήμερα άκουσα ένα άλλο.
0: Ναι.
2: Εντάξει, καμία σχέση. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε. Δηλαδή έχει. Εντάξει, ήμουν του ροκ, αλλά τώρα το κάτω στην πόλη, επειδή είναι το 50 χρόνια περιμέναμε, επειδή φέτος είμαι αισιόδοξος για τον Παναθηναϊκό, εντάξει, δεν θα περιμένουμε 50 χρόνια. 16 θα είναι. Βλέπω ότι στον Παναθηναϊκό γίνονται καλές κινήσεις. Με αυτή την έννοια λέω.
0: Ναι, όχι. Okay.
2: Τραγούδι του χρόνου. Λοιπόν, και να σου πω και τι βλέπω σήμερα, έτσι να μην σας κρατήσω πολύ.
0: Έλα.
2: Τώρα βλέπω την Ιαπωνία over 3,5. Βλέπω την. Έχω παίξει το Εκουαδοράσο. Έχω παίξει over 3,5 στην Ιαπωνία, over 3,5 στην Αμερική και είχε μήχρονο και τελικό την Παραγουάη με την Μισκοπέζη.
0: Με
2: την Αυστραλία.
1: Με την Αυστραλία, σωστό.
0: Είχε μήχρονο πολύ ψυχομένο, ρε φίλε.
2: Εντάξει, εσύ θα έρθει, ρε Ιρακλή, τι θα έρθει. Άμα να σου πω κάτι, άμα δεν έρθει εκεί και, κάποιοι, και τώρα αυτό ειδικά που είναι με τον Εκουαδόρ.
1: Θα πέσουν κορμιά, αλλά ναι.
2: Μα το Εκουαδόρ που κέρδισε,
0: ναι.
2: Σου πω. Τώρα αυτοί έχουν και δύο ευκαιρία να πάνε και αυτούς 4 βαθμούς και να περάσουν, γιατί και η Κορέα έχει μείνει στους 3. Και η Σκωτία έχει μείνει στους 3. Δηλαδή τώρα αυτοί οι δύο αν δεν φέρουν και θα αυτοκτονήσουν.
0: Α, κατάλαβα τι λες. Για να πάνε έχουν από 3, θα πάνε στους 4. Ναι.
2: Θα περάσουν και οι δύο. Δηλαδή με το χ περνάνε σίγουρα και οι δύο, γιατί και οι δύο θα έχουν 4 βαθμούς. Ενώ αν κάποιος χάσει, με τους 3 βαθμούς δεν θα περάσει, γιατί η Κορέα είναι μείον ένα γκολ. Ενώ αυτή θα είναι παραπάνω στα γκολ μείον.
0: Ναι, κατάλαβα. Σωστό το σκεπτικό.
2: Εγώ πιστεύω ότι εκεί θα έρθει, ρε παιδί μου. Εντάξει, α πούμε, διάμεσε και αποδόσει. Αν και σήμερα ανέβηκε λίγο, θες να δεις στο 2,20 το χ. Σήμερα πήγε στο 2,35.
0: Ναι.
2: Όπως
0: και πάλι. Παλιά Β' Ιταλίας, ένα 80 το χ.
2: Νομίζω, εντάξει, το γιατί οι ομάδες, δηλαδή να μπει, ας πούμε, ρε παιδί μου, τώρα κάτι άλλο. Δηλαδή πιο επιθετικές ομάδες, θα σου έλεγα εντάξει, οκ. Τώρα αυτές και οι δύο που τις είδα, είναι και οι δύο αμυντικές.
0: Οι Αυστραλοί, εντάξει, βγαίνουν και την Παραγουάη δεν έχω εικόνα.
2: Εγώ, Ηρακλή, έκανα και ένα δελτίο για όλο το τριμήνο, θα σου πω.
0: Ναι.
2: Έχω 4 χ, έχω χ τα δύο, έχω χ αυτό που σου είπα του Παραγουάη, σκέτο χ τώρα, όχι ημίχρονο. Έχω χ το Ιορδανία, όχι το Ιορδανία, συγγνώμη, το Αυστρία-Αλγερία, που είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση. Και αυτό εδώ δεν είχε 2-15 και σήμερα το πήγαν 2-35. Έχω παίξει χ το Κροατία-Γκάνα, γιατί και οι δύο θα πάνε και αυτοί 4 βαθμούς και θα περάσουν. Έχω ακόμα ένα χ, ποιο είναι το άλλο χ που έχω τώρα και δεν θυμάμαι. Τώρα είναι αύριο μεθαύριο, τώρα δεν θυμάμαι τα παιχνίδια.
0: Κάτσε να σου πω.
2: Α, έχω χει το Ιράν. Το Ιράν χει. Γιατί το Ιράν, θα σου πω.
0: Θα πάει στου τρει, αλλά αν λένε έχει καλό. Θα έχει συντελεστεί με τρει σοπαλίε.
2: Θα περάσει την Κορέα και τη Σκωτία σίγουρα.
0: Ναι.
2: Με το χει. Λοιπόν, και η Αίγυπτος είναι καλύτερη, παιδί μου, και έχω και έναν άσο σε αυτό. Άσο του πράσινο αγροτήριο με τη Σαουδική Αραβία. 3-4-5. Γιατί εγώ παίζω λίγο πιο επιθετικά.
0: Ναι.
2: Έξω αυτό. Mm. Λοιπόν. Αυτά παιδιά. Έγινε, για τον Παναθηναϊκό είμαι αισιόδοξος. Αλήθεια, κάνει καλύτερα.

0: Την εποχή παίζει να το άκουγε 20-30 φορές τη μέρα. Δηλαδή σε εκνευριστικό βαθμό. Εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε, απλά το λέω τώρα. Αυτά που ακούω.
1: Πολύ έπαιζε και το, αυτό το καλοκαίρι θέλω να γλεντήσω ότι. Α, με το χάρη το διπλωμένο μαζί είναι εσύ, το καλύτερο φιλάκια, μπράβο.
0: Τέλος πάντων.
1: Ήταν και καλή μουσική όλη αυτή η παρέα, γιατί ξαναγράφουν και μουσική όλοι τους αυτοί. Ήταν μεγάλα ταλέντα.
0: Ωραία χρόνια εδώ και έτσι. Ναι, ναι.
2: Αγκαλίζεις και φιλάκια.
1: Ζουζουπάρτι που δούμε. Ζουζουνοπάρτι, ναι, έτσι είναι, εντελώς.

0: Μπορεί να το άκουγες, αδερφέ, εσύ 3 φορές, 30 φορές την ημέρα. Εκπέρα είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου.
1: Ηρακλή, όπου και να γύρναγε εκείνη την εποχή.
2: Όπως ήταν και σε Εχέλες, ρε τότε, ίδια περίοδο. Ίδια περίοδο είναι με τις Εχέλες.
0: 86, πότε ήταν αυτό.
2: Εκεί, 86 με 88, εκεί ανάμεσα.
0: Όχι, όχι, με τίποτα.
2: Είναι όλα αυτά.
1: Όχι, πιο μετά ήταν. Πιο μετά.
0: Πιο μετά.
1: Πιο μετά.
2: Πάει, νάντα, ήταν 89, τι να σου πω. Αλλά για τις Εχέλες θυμάμαι σίγουρα.
1: Αν δεν είσαι σε αυτό το ρεπερτόριο, γιατί εγώ εκείνη την εποχή άκουγα heavy metal, άκουγα άλλα πράγματα.
2: Βρε όλοι.
1: Κάπου συνέδινε. Τι να πω τώρα, εντάξει, ωραία πολύ χρόνια ακούγαμε. Πάντως. Πολύ ωραία χρόνια. Έχω να δώσω μια συμβουλή στο φίλο. Ότι τα πολύ γύρου-γύρου που έλεγε και μια ψυχή και σταθμό.
2: Το γύρου-γύρου, που λέει στενά τηλέφωνα.
1: Ναι. Να τα αφήσει καλύτερα και... γιατί κυκλοφορούν πολλά σεντερφόρ εκεί έξω. Οπότε καλύτερα για μένα, επειδή έχουμε κάνει λάθη κι εμείς πολλά στη ζωή μας.
0: Άρα δεν κάνεις λάθη, όμως δεν θα μάθεις.
1: Και θυμάσαι και εσύ, Ρακλή, τότε για να βγάλεις γυναίκα από το σπίτι δεν ήταν τόσο απλό. Αν ζηλεύω κάτι στη σημερινή γενιά είναι ότι με ένα μήνυμα συναντιέσαι. Τότε δεν υπήρχαν αυτά.
2: Σταθερό.
0: Τι σταθερό.
2: Ωραία, υπήρχε τρόπο. Εντάξει, θα μιλάμε και υπήρχε τρόπο.
0: Και έβγαινε, αλλά και στο σταθερό ήμασταν και κύριοι. Καλησπέρα σας, τι κάνετε. Βγαίνει στατή.
2: Βεβαίω, με το σύσκευο
1: δεν στο δεύτερο drink βγαίνει, στο πρώτο δεν βγαίνει. Δηλαδή. Άλλα κόλπα.
2: Εντάξει, τώρα μην το παίξουμε και ότι ήμασταν καταπιεσμένες γενιές. Οι προηγούμενες από εμάς ήταν του 70. Από 80 και μετά, εντάξει, ήταν πιο ανοιχτικά τα πράγματα.
0: Είναι πολύ πιο
2: εύκολο. Τώρα εντάξει, τώρα είναι Γιούργια, στον τορβά με τα κουλούρια.
1: Τα κορίτσια ιδίως είναι όλη τη μέρα έξω, δηλαδή φροντιστήρια, σχολεία. Δηλαδή το σπίτι τα βλέπει μετά τις 9 η ώρα το βράδυ τα παιδιά. Τα φροντιστήρια και με αυτά.
2: Εντάξει, ναι, εντάξει, είναι και οι γονείς πιο προοδευτικοί.
1: Γι' αυτό λέω ότι το καλό είναι.
0: Δεν ήταν και άλλο δηλαδή, εμείς βγαίναμε και εξαφανιζόμασταν. Δηλαδή.
2: Χανόμασταν. Βρεχανόμασταν, ναι.
1: Δεν μας έβρισκαν με τίποτα.
2: Οργονάω την Αθήνα εγώ. Μπορεί να περπάταγα 15 χιλιόμετρα σε ένα βράδυ εγώ. Έγινα κατά γειτονίες, άστε.
1: Ωραία, λοιπόν.
2: Τρένα, λεωφορεία,
0: ταξιά. Με τη μεγάλη συμβουλή του πατέρα μου. Ρακλή, δεν θα σου πω, μου λέει, να μην μεθάς. Γιατί πάντα όλοι περιμένουν σε αυτή την περίοδο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά όχι όμως, μου λέει, και 5 φορές την εβδομάδα. Είναι υπερβολή. Κάτω, μου λέει 2. Ξέρεις, δεν μου είχε βάλει χέρι την κάνεις κολόπεδο.
2: Αυτά πια, πιο πολύ. Γιατί σε έρχεσαι στο φιλότιμο, ρε παιδί μου. Και ξέρεις, σε ξάφνιαζε, ρε παιδί μου. Δεν ήταν το κόντρα που ξέρεις, όταν σου πάει κόντρα, έλεγες ναι, εγώ θα κάνω τα δικά μου τώρα. Και ας έλεγες ότι θες. Αλλά όταν ξέρεις, σου λέγε κάτι που σε ξάφνιαζε και σε έβαζε να σκεφτείς, έλεγες, ρε φίλε, ναι, γιατί να. Αφού με πάει η πρίμα, γιατί να το. Να πάω κόντρα.
1: Τέλος πάντων. Και κάτι για το Μουντιάλ. Ηρακλή, αυτό το πράγμα δεν είναι Γερμανία πάντως. Δηλαδή, το είδα και με την ακτή, δηλαδή άντε σήμερα να πεις ότι ήταν χαλαρή. Mm-hmm. Με την ακτή ήταν χαλαρή, δεν ήταν. Mm-hmm. Για μένα η ακτή έπρεπε να έχει κερδίσει. Και αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, τώρα δηλαδή Εθνική Γερμανία και βλέπεις μέσα τον Κίμιχ, αν δεν κάνω λάθος, και τον Νόιερ, έτσι.
2: Αυτό είναι πάρα πολλά χρόνια όμως, εσύ. Είναι από τέλη 90. Από τέλη 90 έτσι πάει η Γερμανία.
1: Τη Γερμανία, ρε Κυριάκο, παίζουν ποδόσφαιρο μόνο τα παιδιά του μεταναστών. Δεν μπορώ να
2: το καταλάβω. Κοίτα να δεις, γενικώς το ποδόσφαιρο είναι σκληρό άθλημα από τα παλιά χρόνια. Οπότε.

0: ο καλομαθημένος δεν, δεν θέλει να τρίβει τα γονάτα του και να βρέχεται και να κάνει. Είναι ζόρικο σπορ το ποδόσφαιρο.
1: Η Γερμανία δεν τη βλέπω να μακροημερεύει. Δηλαδή να πηγαίνει μακριά στην διοργάνωση. Με τίποτα.
0: Δεν είναι άσχημη πάντως.
1: Προσωπικά δεν μ' αρέσει.
0: Σκέψου ότι είναι η πρώτη πρόκριση από το Μουντιάλ που το πήρε. Δύο Μουντιάλ έχει αποκλειστεί από τη φάση των ομίλων.
1: Ναι, το θυμάμαι και αυτό.
0: Είναι πρόκριση.
1: Επίσης,
0: και
1: η Γαλλία, καλή από τη μέση και μπροστά. Η καλύτερη ομάδα θα έλεγα. Αλλά
0: υπερόπλα
1: τα χαφ όμως, ρε παιδιά, με αυτά τα χαφ δεν ξέρω. Τη Δία κατά την είδα δύο φορές. Μπροστά η ομάδα όταν φτάνει πάλι μπροστά είναι πυραυλοκίνητα, αλλά τα χαφ της είναι.
0: Α, τον άξονα λες, ο Ραμπιό δηλαδή.
1: Ναι, τον Κονέ έχει εκεί πέρα, το Τζουαμενί ποιον έχει.
0: Όχι, παιχτάρανε, αλλά δεν μου φαίνεται ότι είναι στα πολύ καλά του Τζουαμενί. Δεν μου δίνει, αυτό είναι εντύπωση. Εντάξει, μου αφορτσάει μετά.
2: Παιδιά, το Μουντιάλ είναι
0: μαραθώνιος.
2: Είναι μαραθώνιος, δεν είναι όπως είναι που πηγαίναμε. Τώρα είχαμε πει θα μπαίναμε στο Αύρο ημιτελική. Στου 16-8.
0: Όχι, 4. Το ένα μάτς παραπάνω είναι μεγάλη επιβάρηση και είναι πολύ πιο ανταγωνιστική η ομάδα και στου ομίλου.
2: Είναι περισσότερε ημέρε που είναι μαζεμένε.
0: Και στου ομίλου έχει. Ναι. Είναι πολύ ζώρικα τα μάτς στου ομίλου δηλαδή. Δεν είναι ότι.
1: Και κάτι τελευταίο για την Αργεντινή.
2: Μέλα.
1: Μ' αρέσει που το πάει καλά ο Σκαλόνι από την άποψη ότι δεν ξέρω αν είναι πλάνο η Ηρακλή που δεν βάζει μέσα τον Άλβαρες ή το κρατάει για πιο μετά στη διοργάνωση.
2: Δεν ξέρω, και εγώ περίμενα ότι ο Άλβαρες θα ξεκινούσε, αλλά και στο Μουντιάλ του 22 έτσι, από τον πάγκο έρχονταν ο Άλβαρες. Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι στα επόμενα μάτς θα ξεκινάει τον Άλβαρες.
2: Άρα,
1: και θα πετάξει έξω λογικά τον Αλμάδα και θα βάλει τον Τζουλιάνο. Έτσι το βλέπω εγώ.
2: Θα δούμε. Να είσαι καλά,
1: Γαρίνα. Και κάτι τελευταίο, γιατί δεν έχει πάρει Μαστοντόνο και
2: δεν
1: τον άλλον τη Τσέλσι.
0: Έχει πολλού. Τη Τσέλσι, ποιον λε, τον Καρνάτσο.
1: Τον Καρνάτσο, ναι.
0: Γιατί προφανώ ο Μαστοντόνο δεν έπαιξε πολύ στη Ρεάλ φέτο κιόλα. Εντάξει, παιδί, θαύμα, αλλά έκανε λίγα πράγματα. Έχει επιλογέ πολλέ.
1: Ήταν καλό όμω. Ήταν καλό.
0: Βρε, ποιο δεν είναι καλό τώρα. Αλλά. Γιατί η Βραζιλία τη άφησε έξω.
1: Η Αγγλία τη άφησε έξω. Δεν πάει πουθενά. Βραζιλία χωρί φόρ. Τέλο πάντων. Έγινε, τα λέμε.
0: Να σε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Λοιπόν.
0: Φουλ. Γέμισε, ο λαός θέλει.
2: Θέλει τραγουδάκια.
0: Ο λαός τραγούδι θέλει.
2: Ναι, αλλά θέλει εδώ και ένας παλιός ακροατής που έχει στείλει. Με ρίξε μια πινελιά και πάμε κατευθείαν στους φίλους. Βάλε από μπλε το φοβάμαι.
0: Τώρα, να, περίμενε. Να βάλω γραμμή μέχρι να το φορτώσω.
2: Θα το βάλω, θα το έχεις, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι, κάτσε όμως να το βρω. Περίμενα να το βρω, ρε άνθρωπε. Ναι, όχι, ο Παναγιώτης, μπράβο. Είχε γιατί η τραγουδίστρια τους καλεσμένη την περασμένη εβδομάδα, ο Ρίλος. Τζόρτζια Κεφάλα. Μισό λεπτάκι, ναι, εδώ είμαστε.
2: Δεν πάει, το μην το έχεις.
0: Είναι άλλη τραγουδίστρια αυτή. Ήταν η Θεοδοσία Τσάτσου, ήταν η πρώτη τραγουδίστρια αυτή. Ναι. Μετά ήταν η Τζόρτζια.

0: βγαίνουν.
1: Κομματάρα, βέβαια.
0: Κομματάρα, αλλά βγαίνουν τα παιδιά. Τα παιδιά
1: και
0: βγαίνουν.
1: Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι ήταν λίγο πριν, τον 90. Το 97 είχα πάει, φαντάζομαι, εγώ στη Θεσσαλονίκη. Εκεί πρέπει να είναι.
0: Κάπου εκεί είναι, κάπου.
1: Γιατί γινόταν χαμό το παιδί του
0: Μπλε. Έπεσε και αυτό πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ήταν.
1: Όχι, και έπεσε, βλέπω. Μένα μου άρεσαν οι Μπλε.
0: Μα ωραίο.
1: Ακόμα μπορεί να βάλω, ξέρει, κανένα βράδυ.
0: Να, άρα συγκρότημα είναι.
1: Λοιπόν. Έχουμε φίλους.
0: Έχουμε.
1: Πάμε, γιατί μου πήγε το.
0: Στο φινάλε.
1: Ζέψη. Και τι δεν ζητάνε. Μαχαιρίτσα εδώ, βλέπω.
0: Είμαστε κάπου.
1: Καλησπέρα.
0: Together.
1: Καλησπέρα στο Κασάμπιαν. Έλα.
2: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
1: Βεβαίως.
2: Ηρακλή Βαγγέλης, ναι, έχω κανένα 8 να πάρω τηλέφωνο.
1: Ο μπασκετικός, ναι.
2: Δεν είμαι μπασκετικός. Ποδοσφαιρικός είμαι. Απλά εκείνη την εποχή ήταν το μπάσκετ.
1: Ναι. Α, οκ, μπερδεύτηκα. Ναι.
2: Και αυτά που είπα τα διόρθωσα στο τέλος με την τελευταία φορά που είχα πάρει με 8 μήνες με την παραμονή του Μπαρτζόκα που ήθελε να μείνει. Τέλος πάντων,
1: ναι.
2: Για να μην χαλάω και το κλίμα της εκπομπής, τη δεκαετία του ακριβώς το 90 που ήμουν φαντάρος,
1: ναι.
2: Το τραγούδι πεζότανε,
1: ναι,
2: πιο πολύ στο ραδιόφωνο τέτοιου είδους, ήταν το Αντίστροφη Μέτρηση, Καρβέλας Βύση νομίζω. Αν το έχεις βάλει το έτσι υπόκρουση.
0: Και πώς θα
2: ποδοσφαιρικά μπαμπά.
1: Αντίστροφη Μέτρηση.
0: Α, το ναι, ρε, το ναι. Από τα πιο γνωστά ήταν, ναι.
1: Ρίχνει το από κάτω να το ακούσει έτσι ο φίλος όσο μιλάει. Αυτό
2: και επίσης για το τέλος, ναι, ένα με ξένο στίχο, αλλά ήταν εκεί της εποχής του
0: Καρτοφυλάκη. Έχουμε τρία λεπτά,
1: θα συνεχίσουμε και αύριο.
2: Πάω γρήγορα στο ποδόσφαιρο.
1: Πες το τραγούδι, ποιο θες από τώρα, ποιο τραγούδι θες.
2: Όχι, το βάλει, εντάξει, ή το αντίστροφο.
1: Να βάλει την αντίστροφο. Το με τον ξένο στίχο, είμαι περίεργο. Ποιο, ποιο.
2: Το χαρτοτσακισμένο. Ο χαρτοτσακισμένο. Lost in the night. Αυτό το
0: κείμενο. Α, το χάρι το διπλωμένο.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν.
0: Ρε θύριο.
2: Πάω στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
2: Στο ποδόσφαιρο. Μιλάω ακόμα.
1: Βεβαίως, άστα το χαλάκι από πίσω.
2: Ωραία. Συμφωνώ με την επιστροφή του Φορτούνη. Mm-hmm. Θα προσφέρει, πιστεύω. Πιστεύω ακόμα ότι είναι ακόμα ο καλύτερος, ακόμα και στην ηλικία που είναι, ότι είναι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής από το κέντρο και μπροστά. Mm-hmm. Τα στοιχεία που έχει αυτό δεν τα έχει κανένας άλλος. Μακάρι να γίνει στην εθνική για ένα 20 λεπτό να παίζει. Δεν μ' άρεσε καθόλου που έφυγε ο Κωστίνια. Απόδειξη ότι 12 εκατομμύρια στοίχησε, νομίζω 12 εκατομμύρια Ηρακλή.
1: Πήγαμε.
2: Θα πρέπει 10 εκατομμύρια να ρίξει για δεξιμπακ. Ήταν πολύ καλός ο Κωστίνα.
1: Ναι.
2: Διασκελισμός φοβερός. Είχε ισορροπία και επιθετικά και αμυντικά. Ήταν πάρα πολύ μαχητικός και πεισματάρης. Μου θύμισε λίγο το Γιώργο τον Τωροσίβη στο παιχνίδι του.
0: Βασίλη.
2: Βασίλη, ναι, συγγνώμη.
1: Αλλά όταν φεύγουν οι παίχτες, πώς γίνονται παιχταράδες, ο Κωστίνια.
2: Όχι, μα σου είπα ότι έδωσαν αυτοί που τον πήραν 12 εκατομμύρια, θα είναι και η αξία του κατευθείαν.
1: Mm-hmm.
2: Δεν μπορεί ένας παίκτης που δεν ήταν βασικός στον Ολυμπιακό να του δίνει 12 εκατομμύρια μια άλλη ομάδα για να τον πάρει. Αυτό κάτι σημαίνει, έτσι δεν είναι? Αριστερό μπακ, ο Ορτέγκα στην πλάτη μας πάλι Ηρακλή. Θα είναι και του χρόνου.
1: Θα περιμένουμε, να δούμε.
2: Αυτός ο παίκτης δεν μ' αρέσει, Ηρακλή. Είναι 3-4 στον Ολυμπιακό. Και έχει παραμείνει μέτρος παίκτης. Προτιμώ να πάρουμε το Γιαννούλη και πίσω από το Γιαννούλη να έχουμε τον Αθανασίου, αν μείνει. Ο Κάλμο, πολύ καλή η επιστροφή του.
1: Ναι, ναι.
2: Ο Κάλμο που λένε. Ο Κάλμο, δεν τον πήραμε πίσω.
1: Βεβαίως.
2: Το στόπερ. Πιστεύω ότι είναι καλύτερος από τον Πιρόλα. Γιατί ο Πιρόλα είναι καλύτερος στο να μαρκάρει ένα παίκτη σαν man to man. Και στο να κόψει τον πιο δυνατό. Ο Κάλμο όμως έχει κάτι που το έχουν λίγη αμυντική αυτό. Σου μεταφέρει γρήγορα το παιχνίδι με σίγουρη μακρινή παλιά από την περιοχή σου στην αντίπαλη περιοχή. Και έχει πολύ καλό έλεγχο της μπάλας. Συν το ύψος που είναι πάρα πολύ καλό στο ψηλό παιχνίδι.
1: Έγινε αρχηγέ, για να βγάλω και ένα τελευταίο.
2: Έγινε, γεια σου.

0: Πάμε ποιος στο τελευταίο φιλό.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Βέβαια, παιδιά, 35 λεπτά περιμένω στη γραμμή.
0: Ήταν σήμερα με τα τραγούδια που ζητούσε ο κόσμος.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Το όνομά σου, φίλε.
1: Κώστας από τον γράφο.
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Εγώ ήθελα να πω ότι δεν έχει σημασία να έχεις τόσο ποιοτικό ρόστερ. Δηλαδή, το απέδειξε ο Νικόλης, αλλά σημασία έχει να πάρεις το καλύτερο δυνατό από τους παίκτες σου.
0: Ή να έχεις τους παίκτες σου οι οποίοι ταιριάζονται στο πλάνο σου. Σε αυτό που θες να κάνεις.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Και δεν είναι ότι δεν είχε ποιότητα η ΑΕΚ παίχτες.
1: Δηλαδή, είχε, αλλά είχε το Σταύρο Πήλιο.
0: Που θα μπορούσες να πεις ότι στα μπακ ότι δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Okay, αλλά αν
1: και πήρε πιο πολλά από τον Ορτέγκα και από τον Μπρούνο που είναι καλύτεροι παίχτες από το Πήλιο.
0: Ναι, αν έχεις ένα πλάνο και βάλεις, ας πούμε, δουλέψεις και χρησιμοποιήσεις τους παίχτες όπως πραγματικά τους θέλεις και σου κάνουν αυτό που θέλει ένας προπονητής, θα αυξήσεις πολύ τις πιθανότητες επιτυχίας. Γιατί στο ποδόσφαιρο. Ακόμα και τέλεια να τα κάνεις όλα, δεν είναι βέβαιο ότι θα τα κάνεις.
1: Ακριβώς. Για μένα ο Μπρούνο και ο Ορτέγκα είναι πολύ καλύτεροι από το Πήλιο. Αλλά ο Πήλιος πήρε πιο πολλά προπονητές από το Πήλιο.
0: Okay.
1: Αυτό. Εντάξει, δεν έχουμε χρόνο. Εγώ είμαι και φαν του Αλέφαντου.
0: Ναι.
1: Και έχω ακούσει από πολλούς ποδοσφαιριστές που είχε προπονήσει πολύ καλά λόγια. Όπως ο Βαμβακούλας, Καστίγιο. Εσείς τον έχετε ζήσει, αλλά δεν προλαβαίνουμε τώρα να πούμε.
0: Για το.
1: Η άποψή σου.
0: Ναι.
1: Για το. Ναι. Νίκο Αλέφαντο είναι καλή ή όχι.
0: Ο Αλέφαντος ήταν ένας προπονητής, ο οποίος έχει βγει. Αλλά τώρα πρέπει να κάνουμε ολόκληρη ανάλυση και έχουμε φτάσει στο 59. Να είσαι καλά.
1: Okay.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, ποιο ορτέκα, ρε φίλε, εδώ ακούμε τραγούδια και σκεφτόμαστε την αγάπη μα, λέει ο Αλέφαντος.
2: Εντάξει, δίσταντι απόψει τώρα τι να κάνουμε. Χρειάζομαι δόλαρε, παιδιά, ναι.
0: Όχι, εγώ μια χαρά πήγε.
2: Καλά, εσύ είσαι ο κάπτεν του πλοίου, εγώ είμαι ο Λοστρόμος. Χαιρετήσαμε.
0: Το Εκουαδόρ μπαίνει πατά, αυτό έχω καταλάβει εγώ. Ναι. Το έχεις βάλει καβάτζα εδώ και μπαίνει.
2: Όχι, αυτό είναι το Τιχουάνα, welcome to Tijuana.
0: Α, το άλλαξες. Νομίζετε το Εκουαδόρ πάλι. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα, θα τα πούμε αύριο. Δεν θα δούμε τι θα συζητήσουμε.
2: Όσα φέρει η στιγμή.
0: Ναι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ούτε καλημέρα, Βραζιλία, ερχόμαστε.
1: Από εδώ και πέρα, ούτε καλημέρα.
0: Από εδώ και πέρα. Μιλάμε για μεγάλη γνώση σκυλιού. γι' αυτό μου στην εκπομπή Pet Stories. Η αλήθεια είναι ότι η Βραζιλία δεν σας γέμιζε το μάτι. Και η αλήθεια είναι ότι ναι, είναι λίγο αχνή. Γιατί αυτό το κίτρινο με το λευκό σορτσάκι είναι λίγο αχνό, είναι λίγο ξενέρωτο, είναι λίγο βαρετό, είναι σαν μουστάρδα που έχει λήξει στο χωριό.
1: Δεν ήταν. Μήπως είχε σκόνη τηλεόρασή σου.
0: Όχι μόνο, θέλω μαύρο, θέλω το μπλε σορτσάκι. Μπλε. Αλλά είχαν μπλε οι σκοτσέζοι αναγκαστικά και για να μην μπερδευόμαστε.
1: Ναι.
0: Είχαμε το λευκό σορτσάκι. Πάρτε τρία μπαλάκια. Εκπληκτικό Βινίσιους.
1: Βρε, τι ωραία που ήταν η Βραζιλία.
0: Ωραία μπάλα.
1: Βρε, τι ωραία. Και μην γυρίσετε να πει τώρα σιγά με τη Σκωτία έπαιζε. Με τη Σκωτία έπαιζε. Εδώ δεν κέρδισε την Ελλάδα τη Σκωτία.
0: Εδώ οι Έλληνες κάθονται σπίτι τώρα.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εκπληκτική η Βραζιλία. 3-0, clean sheet. Από την άλλη, καταπληκτική Ελβετία. Την πάτησε ο Καναδάς με το ρυθμό που θέλει να δίνει. Αυτές οι ομάδες,
1: ναι,
0: εκεί θα την πατήσουν. Σου λέει είμαστε αθλητικοί, γιατί αν βάλεις τους Καναδούς με τους Ελβετούς και κάνουν σπριντ, οι Ελβετοί θα μείνουν κάτι, θα πούνε.
1: Καναδοί είναι δυνατοί, είναι δυνατοί.
0: Μην τρέχετε. Όμως οι άλλοι, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, ρυθμό, τακτική, παραπάνω παίχτες εκεί που έπρεπε. Ο Καναδάς.
1: Πήγανε να το κάνουν όμως και οι Καναδοί. Μετά το 2-1. Πίεσαν αρκετά.
0: Δεν είναι τόσο καλύτερη ομάδα Ελβετία. Αυτό θέλω να πω. Απλά την πατάνε αυτή με τον ενθουσιασμό. Ναι. Πράγμα που δεν βλέπω να παθαίνουν οι Αμερικάνοι. Δηλαδή, αν βάλεις αντίστοιχα ότι οι Αμερικάνοι και οι Καναδοί είναι σε αυτή τη συνωμοταξία, ξέρω εγώ, τρέχουμε σπριντ, παίρνουμε τις μάχες, αθλέτισμ και όλα αυτά, νομίζω ότι η Αμερική έχει ένα προβάδισμα. Γυρνώντας βέβαια στη Βραζιλία, 3-0. Κέφι, ζωντάνια, χαρά. Και έχουμε δηλαδή ελπίδες, θέλω να πω, οι Βραζιλιάνοι.
1: Εν τω μεταξύ, είναι τόσο λάθος όλο αυτό το πράγμα με το hydration break. Γιατί ρε παιδί μου, πέρα από όλα τα άλλα που έχουν υποθεί ως τώρα, πάει 45. Και παίζεις με τη Βραζιλία. Λες, Παναγία μου, να πάει 45,5, να πάμε στα ποδητήρια, να πάρουμε μια ανάσα, να κάτσουν και αυτοί βασικά. Αλλά με το hydration break πάει 46, πάει 47. Πάει 48 και οι άλλοι εκεί συνεχίζουν και κοπανάνε.
0: Βαράνε.
1: Ήτανε λίγο έτσι ενθουσιώδης, θα έλεγα.
0: Ναι. Απ' την άλλη, το Μεξικό, σύμφωνα με τους Σίμψονς που θα είναι στο τελικό με την Πορτογαλία, τρία μπαλάκια στους Τσέχους.
1: Ναι.
0: Για πλάκα μπορώ να σου πω.
1: Σιγά μου, εδώ μπορείς να το πεις. Σιγά μου, ρε, με τους Τσέχους παίζανε.
0: Ναι, εμείς μπορούμε να το
1: πούμε. Τώρα μπορείς να το πεις.
0: Με τις αναμνήσεις.
1: Όχι, δεν εντάξει, και τα τελευταία χρόνια γενικότερα δεν.
0: Και από τους Νότιους, ναι, η Αφρική κέρδισε την Κορέα. Από τους Νότιους.
1: Ναι.
0: Η Νότια Αφρική κέρδισε την Νότια Κορέα 1-0 στους 32.
1: Και είχαμε, αλλά ένα παιχνίδι IT με.
0: Μαρόκο IT.
1: Μαρόκο IT με ανατροπή.
0: 0-1 η IT, 1-1 το Μαρόκο, 1-2 η IT. 4-2 το Μαρόκο.
1: Έτσι.
0: Κλασικό Μαρόκο, μετά αριθμός, χάθηκε το τόπι, ένταση, άνθρωποι που είναι οι ίδιοι με την έννοια δεν ξεχωρίζω. Απλά είναι όλοι μπαλαδόροι. Από την άμυνα μέχρι μπροστά είναι όλοι το ίδιο. Και Σούπερ Άμραμπατ, για τον οποίο ακούγεται κάτι για τον Ολυμπιακό.
1: Για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακό
0: είναι καταπληκτική προσθήκη, αν συμβεί. Τι άλλο είχαμε χτες? Είχαμε Μουσταφά Φαλ. Να τα πούμε έτσι επιδερμικά λίγο.
1: Όχι, βασικά, τι δεν είχαμε να πει στο βασικότερο, που δεν είχαμε τους οξυγήνους να παγάγει τη Βραζιλία.
0: Εκτός εάν η Τζο Μπαχιάνα.
1: Περιμένει τα νοκάουτ.
0: Όχι αυτό. Πήγαν εξωγήινοι, ευλόγησαν τη Βραζιλία και λέει, θα γίνεται ομάδα κανονική, θα πάρετε το Μουντιάλ και θα παίζετε μπαλάρα.
1: Λες να ήταν επιρροή εξωγήινων.
0: Δύο μπαλάκια ο Βινίσιους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι σούπερ MVP της Βραζιλίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ο Κούνια, αλλά ο Βινίσιους είναι καταπληκτικός με Αντσελότη.
1: Ήταν λίγο αφελής βέβαια.
0: Αφελίνιο.
1: Αφελίνιο. Να κάνω λίγη τρύπα στο Βινίσιους. Πού πας ρε Καραμίτρο, πού πας ρε Καραμίτρο.
0: Δεν ξέρουν πόσο
1: δυνατό. Μα Καραμίτρο, πού πας.
0: Ναι, ναι, ναι. Οκ. Είχαμε το Φαλ να έρχεται στον Παναθηναϊκό να υπογράφει για 2-1 ο πρώην σέντερ πλέον του Ολυμπιακού. Και άλλη μια κατάσταση που είχαμε, έχουμε τη βόμβα του Κωνσταντέλια που είπε δεν θα είμαι διαθέσιμος στις επόμενες υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Η εκπομπή εδώ γίνεται άχαστη. Χτες λέγαμε για τον Κωνσταντέλια ότι έχει μόνο συμπάθειες.
1: Ναι.
0: Το είπαμε ξεκάθαρα.
1: Το είπαμε το πρωί.
0: Ξεκάθαρα.
1: Δηλαδή κανά δύο ώρες μετά.
0: Ναι.
1: Κανά δύο ώρες, τρεις μετά. Δηλαδή πρέπει να την είχε πάρει ήδη την απόφαση ο Κωνσταντέλιας.
0: Ναι.
1: Όταν το είπαμε.
0: Οι εκπομπές δεν μπορούν να αντιπαθήσουν στα γήπεδα.
1: Θα σου πω εγώ τώρα.
0: Έχει γίνει ένας χαμούλης, καταλαβαίνετε, σε social, ένας χαμός κάτω από αυτή την είδηση. Ο Κωνσταντέλλας είπε ότι περιμένω δεύτερο παιδί και θέλω να είμαι σπίτι, με λίγα λόγια. Τέλος, αυτό είναι μες στις άκρες. Και γίνεται από κάτω ένας χαμός, έχω ακούσει τα πάντα.
1: Καλά, ναι, ναι. Κοίταξε, ο καθένας έχει άποψη. Βέβαια, το θέμα είναι ότι.
0: Είναι η ζωή του άλλου.
1: Είναι η ζωή του άλλου. Κανένας δεν το βλέπει από την άποψη του ποδοσφαιριστή. Όλοι, ακόμα και εμείς, θέλω να σου πω, το βλέπουμε από την άποψη του οπαδού.
0: Ναι, εμείς το βλέπουμε από την άποψη ότι θέλουμε, το καλύτερο δυνατό για την εθνική. Ναι. Αυτή τη στιγμή, ο πιο ταλαντούχος Έλληνας ποδοσφαιριστής, ταλαντούχος, έτσι δεν σου λέω ότι είναι ο πιο ολοκληρωμένος, ο Κωνσταντέλλας βάζει τον εαυτό του εκτός εθνικής. Και θέλω να πω κάτι. Γράφουν από κάτω κάποιοι φίλοι του ΠΑΟΚ. Ξέρω, καλά έκανε, ή ξέρω κάποιοι δεν γουστάνουν τον Γιοβάνοβιτς. Ορίστε με τον Γιοβάνοβιτς κτλ. Αν ο Κωνσταντέλλας έλεγε, εγώ στο κύπελο με τον ΠΑΟΚ δεν πάω, θέλω να φυλάσω. Τι θα κάνανε μετά οι φίλοι του ΠΑΟΚ? Θέλω να πω ότι ή θα έχουμε την ίδια άποψη για τους ανθρώπους που θα κάνουν ό,τι γουστάνουν στη ζωή τους, ή αγαπάμε μόνο την ομάδα μας.
1: Όχι. Α, όχι. Όχι, Τσούβι μου. Όχι. Τα καλά και συμφέροντα.
0: Όχι τώρα.
1: Τα δικά σου δικά σου και τα δικά μου δικά μου.
0: Όχι τώρα.
1: Τα δικά μου δικά μου και τα δικά σου δικά μου.
0: Προσωπικά εγώ στεναχωρήθηκα γιατί έχω μία άλλη άποψη, αλλά είναι δική του ζωή του παιδιού. Θεωρώ ότι μπορεί να διακριθεί επαγγελματικά κιόλας, αν το δει στεγνά επαγγελματικά και μέσω της εθνικής. Μπορεί να διακριθεί και στη ζωή του να πάει καλύτερα. Όμως ο άνθρωπος επέλεξε να μην πιέσει τον εαυτό του και θα είναι εκτός των υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας. Εγώ θεωρώ μεγάλη τιμή να φοράς το εθνόσημο, να εκπροσωπείς έναν λαό ο οποίος μπορεί κάθε μέρα να είναι στεναχωρημένος και να μπορείς να του δίνεις μεγάλη χαρά. Το βλέπουμε στο παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή, βλέπουμε, είναι κάτι παραπάνω από ποδόσφαιρο. Είναι μια ανάταση. Θα μου πεις, είναι επίπλαστη. Καλύτερα ο κόσμος να ένιωθε έτσι την καθημερινότητα. Δεν νιώθει έτσι την καθημερινότητα.
1: Δεν γίνεται αυτό που λες.
0: Οπότε, ναι, βλέπουμε κόσμο να πανηγυρίζει και να χαίρεται με ένα γκολ μιας ομάδας που τον εκπροσωπεί στο παγκόσμιο κύπελο, ναι, και γεμίζει χαρά. Και πραγματικά, επειδή η χαρά είναι το ζητούμενο και είναι πολύ σημαντικό γιατί λείπει από τη ζωή μας. Δηλαδή, έχουμε στιγμές χαράς και μια κατάσταση μελαγχολίας και κατάθλιψης παντού, εγώ το λέω αυτό. Εντάξει, ο Κωνσταντέλλας επέλεξε την προσωπική του ευημερία, την προσωπική του ηρεμία, έχει κάθε δικαίωμα. Απλά σε ένα γενικότερο πλαίσιο και σχόλιο, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνεις τι έχει στα χέρια σου ή τα πόδια σου και πόσο σημαντικός μπορεί να είσαι για έναν άλλον άνθρωπο πέρα από το δικό σου περίγυρο. Ναι. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν πρόκειται να αλλάξει η άποψή μου για τον Κωνσταντέλλα, ότι είναι παιχτάρα, ότι χαίρομαι να τον βλέπω. Απλά θα χαιρόμουν να το βλέπω και για τις υποχρεώσεις.
1: Κοίταξε, για το προηγούμενο που είπες ότι ίσως του δινόταν μια ευκαιρία για να πάει καλύτερα η καριέρα του κτλ. Ναι, ναι, ναι. Εννοείται ότι μέσα από την εθνική σε βλέπουν, ναι, πολύ περισσότερο.
0: Αν το έβλεπε αλλιώς.
1: Μέχρι τώρα ο Κωνσταντέλλας δεν μας έχει δείξει ότι έχει τέτοιες μεγάλες φιλοδοξίες.
0: Ναι, εντάξει,
1: δηλαδή,
0: okay.
1: Γιατί έχουν έρθει και προτάσεις στον ΠΑΟΚ για τον Κωνσταντέλλα από το εξωτερικό και εκείνος προτίμησε να μείνει στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Πρώτον αυτό.
0: Ναι,
1: και δεύτερον, ναι, γενικά. Από ό,τι έχουμε καταλάβει, έτσι, ούτε είμαστε μέσα στο σπίτι του, ούτε είμαστε κυρίως μέσα στο μυαλό του. Και το μέχρι πού θέλει να φτάσει
0: ο κάθε άνθρωπος.
1: Ο κάθε άνθρωπος και
0: καριέρα του, που να πιέσει τον εαυτό του.
1: Και το εσύ, τι κατάσταση βρίσκεται τώρα προσωπικά. Αυτό που λες, το καταλαβαίνω ότι ως ποδοσφαιριστής μπορεί να δώσει μεγάλη χαρά κτλ. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα παλικάρι 23-24 χρονών.
0: Είναι νεότατος.
1: Είναι νεότατος. Έχει μία οικογένεια τώρα, την οποία θέλει και να προφυλάξει, θέλει και να ζήσει.
0: Βρέα, ό,τι γουστάρει θα κάνει. Εννοείται, δική του είναι η ζωή. Δεν θα κρίνω από τη ζωή ενός άλλου.
1: Ίσως ο Κωνσταντέλλας έχει μία άλλου είδους νοοτροπία από αυτή που είχαν οι προηγούμενες γενιές ποδοσφαιριστών, που μπορεί να αφήνανε εξής παιδιά, γυναίκες.
0: Είναι άλλη εποχή.
1: Άλλα παιδιά, γενικότερα.
0: Μπορεί να μην πιέζουν τον εαυτό. Απλά, εμένα με στεναχώρησε. Δεν δικαιούμαι να χρησιμοποιήσω τέτοιο ρήμα.
1: Πώς να πω, θέλεις να τον βλέπεις.
0: Δυσαρεστήθηκα γιατί λέω ότι αυτός ο παίχτης είναι πάρα πολύ κομβικός για αυτό που θέλει να κάνει ο Γιοβάνοβιτς. Δηλαδή, δεν υπάρχει άλλος Κωνσταντέλλας εκεί ανάμεσα για να κάνει αυτό που είναι να κάνει. Να έχει τα μέτρα με την μπάλα, παικτικά, να δημιουργεί χώρους, να βγαίνει κρυφό φόρ, να έχει τελειώματα, να γυρίζει να μαρκάρει, να είναι box to box όταν χρειάζεται. Δεν είμαστε και πάρα πολύ για να το κάνουμε αυτό. Τέλος πάντων, πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε και το συνεχίσουμε.

0: τα άλλα τα πιο αθλητικά, ναι. Όχι στα μη αθλητικά και τέτοιων αποφάσεων, μπήκε ο Τσόα Μάκης Παπασημακόπουλος εχθές για έκτο μουντιάλ συμμετοχή. Μπήκε στο 78, έπεσε το γήπεδο. Είναι φοβερό, ο Τσόα νομίζω ότι είναι μόνο στα μουντιάλ. Του λένε, έλα, έχουμε παγκόσμιο κύπελλο.
1: Τι έγινε, Overforty, τι σας κάνουνε, τι έγινε, δείτε εσείς ταλεντάκια. Δείτε εσείς 18χρονα και 19χρονα.
0: Βάλτε τώρα.
1: Ορίστε. 22-23 αποσύρονται. Ναι. Και έρχονται οι 40άριδες, 45άριδες.
0: 6 μουντιάλ. Και πέφτει το γήπεδο. Επιλέγεις τι θα κάνεις.
1: Ναι.
0: Επιλέγεις τι θα κάνεις. Μιλάμε για. Μιλάμε, σύστηκε το γήπεδο. Κατάμεστο και με πρόκληση του Μεξικό. Δηλαδή ήταν όλα τέλεια. Έτσι δημιουργείς ωραίο κλίμα.
1: Έχει
0: ωραία ομάδα του Μεξικού.
1: Σύριαλ στο Netflix.
0: Ναι.
1: Ναι. Το Netflix κάνει yeah. τι να κάνουμε, παιδιά, αυτές είναι οι διαφημίσεις, αυτός είναι ο σταθμός. Εντάξει, επειδή ακούω και άλλα ραδιοφώνα, να ξέρετε, μπορεί να είναι και οι ίδιοι ακροατές, παραπονιούνται για τις ίδιες διαφημίσεις. Οπότε και αλλού να πας, πάλι θα έχει διαφημίσεις. Εγώ απλά το λέω για σένα που μας απειλείς ότι αλλάζω σταθμό.
0: Δεν πειράζει, απειλεί. Γιατί το λέτε, ρε, Καρβέλα, το Γιωβάνοβιτς, λόγω μαλλιού.
1: Λόγω μαλλιού, ρε, εσύ.
0: Εντάξει, ο Καρβέλας είναι μακρύ. Ναι, αλλά σκέφτηκα Καρβέλα με φωνή Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή να λέει Μουρί με έχει κάνει καπτούρι. Έκανε τα πάνω κάτω. Τσάμπα με φωνάζαν όρι κάτω. Μουρί. Μην το λέτε αυτό. Μάλιστα.
1: Ο Μέσης λέει, ο Μέσης, ναι. Ο Μέσης.
0: Αυτός ο Μέσης είναι πολύ καλός.
1: Ο Μέσης.
0: Είναι λοιπόν, πολύ καλός ο Λιονιδάκος.
1: Σταμάτησε λέει και μετά ξαναέπαιξε. Αυτά αλλάζουν. Γενικά παιδιά όλα αλλάζουν.
0: Ναι και να σου πω και όλα κάτι. Αλλάζουν. Ο Μέση έχει μια αντιμετώπιση άμα θέλει φαίνει το σκύλο του. Δηλαδή είναι δική του εθνική. Καταλαβαίνετε ότι εδώ στην Μπαρτσελόνα είχε φέρει ένα θείο του. Θυμάσαι. Λέει θείε πού είσαι, πού είμαι.
1: Έλα.
0: Το εδώ κάτω, στο Buenos Aires.
1: Γιατί και ο Ντέλιας άμα πει σε ένα χρόνο από τώρα θέλω να ξανάρθω στην Εθνική και είναι...
0: Δεν είναι εύκολο να είσαι 24, να τους έχεις αφήσει τους άλλους τα φιλικά να τσακίζονται και να πεις εγώ τώρα θέλω να ξανάρθω και να σε αγκαλιάσουν.
1: Καλά, ναι.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Ανοργώνει όμως και είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση.
0: Πολλά.
1: Είναι εντάξει.
0: Πολλά. Για να σε καλοδεχτούν.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι εθνική μπάσκετ με τα παράθυρα. Θέλω να πω ότι είναι διαφορετικό γιατί δεν είμαστε πάρα πολλοί.
1: Ακριβώς γι' αυτό, Αλέξανδρε, είμαστε... επειδή δεν είμαστε πάρα πολλοί.
0: Ναι, επειδή δεν είμαστε πάρα πολλοί. Εντάξει, και Μέση δεν υπάρχει. Ο Μέση, άμα ήθελε, σου έλεγε, εγώ θα έρθω μόνο στα τελικά. Θα λέγανε, ευχαριστούμε, είναι μεγάλη μας τιμή. Ορίστε, ναι, πάτε να μάθετε, ναι, πώς του λέγανε. Και καλή τροφή για τα σκυλιά, στα οποία τρέφονται με χοδροθύμιους. Έχει γίνει τεράστια αυτά τα σκυλιά που έχει. Αυτό θέλω να πω. Επιλέγεις τι θα κάνεις.
1: Μ' αρέσει πάντως που η μισή ξέρετε τον ένα λόγο και η άλλη μισή ξέρετε τον άλλο λόγο.
0: Εμείς δεν ξέρουμε λόγους.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά επειδή είστε και άσχετοι κάποιοι και δεν έχετε ασχοληθεί με τα θέματα για λόγους προσωπικούς, θρησκευτικούς, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα γιατί εντάξει, δεν θέλω να μπω σε προσωπικές ας πούμε επιλογές του καθενός σχετικά με την πίστη και τη θρησκεία του. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Δεν στέκομαι σε αυτό. Ούτε υπάρχει κάποια απαγόρευση τέτοιου τύπου. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Είναι μία προσωπική απόφαση. Κυρίως. Προχωράμε παρακάτω. Λοιπόν.
1: Ισχύει λέει πως άμα περάσουν από τη φάση του 32 οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Αγγλοί θα βρεθούν αντιμέτωποι στις 4 Ιουλίου. Δεν το έχω ψάξει.
0: Δεν το ξέρω. Παιδιά, δεν έχω ασχοληθεί με τα διασταυρώσεις γιατί βαριέμαι.
1: Ναι.
0: Πώς φαίνεται η οπτική μου.
1: Βαριέμαι. Βλέπεις. Ποιος περνάει,
0: ποιος είναι,
1: πάμε,
0: με ποιον
1: είναι,
0: παίζει,
1: πάμε,
0: με αυτόν.
1: Ναι,
0: αν εκείνο και αν πάρει χ και αν...
1: Και
0: δεν
1: αν
0: θέλω,
1: έχει τρία συγκόλ αυτό και... Γεια σας. Εν τω μεταξύ, τα επόμενα επίσημα μάτς εθνικής είναι στην Τούμπα, όντως. Τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου.
0: Είναι στην Τούμπα.
1: Ναι, είναι στην
0: αυτό,
1: Τούμπα.
0: Αυτό τέπον. Επειδή είναι στην Τούμπα, γι' αυτό σου λέω αυτή είναι μια δήλωση σοβαρή, Κωνσταντέλη. Δεν είναι ότι φεύγουμε και πάμε σε ένα φιλικό στην Ιρεμβέργη. Φεύγεις, παίρνεις το αεροπλάνο. Είσαι σπίτι σου. 3 χιλιόμετρα. Μπορείς να πεις.
1: Μπορείς να πας με τα πόδια.
0: Πάει να πεις, παιδιά, γυρίσεις σε λίγο, παπά. Σε μια ώρα θα με δεις. Και λες, απ' έξω δεν κάνω μπάνιο. Δηλαδή θέλω να σου πω αυτό. Γι' αυτό θεωρώ ότι μια δήλωση δεν είναι απλή το ποτέ.
1: Μαράκι λέει, εμείς δεν θα παραπονιόμαστε για τις διαφημίσεις, επειδή ο σταθμός είναι δημοφιλής. Εσύ όμως να παραπονιέσαι για την κίνηση στους δρόμους, γιατί επίσης η Αθήνα είναι δημοφιλής. Ναι, αλλά εγώ δεν λέω. Θα σηκωθώ να πάω στη Λάρισα.
0: Ναι,
1: μένω στην Αθήνα.
0: Ναι, κατάλαβα
1: τι. Κατάλαβες τι λέω. Και βρίσκω άλλους τρόπους. Δεν παίρνω το αυτοκίνητο, παίρνω τα μου. Κατάλαβες. Οπότε και κάποιοι που δεν αντέχουν τόσο πολλές διαφημίσεις, ας ακούσουν την εκπομπή σε. Πώς το. On demand. On demand σε έχουμε βγάλει διαφημίσεις. Όχι, λέει. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Ας ρωτήσουμε έναν χολίτη. Oh, wait.
0: Και να σου πω κάτι. Διαφημίσεις έχει πάλι εμένα. Τι θες.
1: Άρα πρέπει να αρχίσω και εγώ διαφημίσεις.
0: Ναι, λοιπόν. Θέλω τη γνώση σας. Δεν
1: βεβαίως.
0: Έχουμε γνώση.
1: Εδώ τη σοφία μας.
0: Ναι, ναι, ναι. 28 χρονών και απολογιστής. Θέλω να. Απολογιστής. Θέλω να γίνω υδραυλικός. Τι λέτε.
1: 28 χρονών απολογιστής.
0: Έχω απολογιστεί πάρα πολύ στη ζωή μου. Το 8ο μεφάλ υπογράφει. Φίλε, πρώτον πρέπει να φτιάξει χαράδρα για να γίνει υδραυλικός. Αν ξαφνικά είσαι άνθρωπος που δεν έχει τη χαράδρα την κατάλληλη, δηλαδή το σωματότυπο.
1: Όλοι έχουν την κατάλληλη.
0: Κάποιοι, επειδή είναι αθλητικοί runners και αυτά.
1: Χαράδρα είναι και αυτή.
0: Το δέρμα, το συσσωρευμένο δέρμα πίσω, δημιουργεί μία έξτρα πορεία χαράδρας.
1: Θέλει το κατάλληλο παντελόνι. Το χαμηλοκάβαλο.
0: Θέλει το χαμηλοκάβαλο, θέλει παπούτσια χοντρά. Θέλει μπλούζα η οποία είναι ένα νούμερο μικρότερη για να δημιουργηθεί και θέλει μπούτια, πάχο στα μπούτια. Θέλει πάχο στα μπούτια ώστε όταν σκύβει να δημιουργείται η χαράδρα που πρέπει.
1: Τώρα μην τον απογοητεύει τον απολογιστή.
0: Ο απολογιστή πρέπει να παχύνει. Πρέπει να πάρει 10 κιλά.
1: Να σου πω κάτι.
0: Στα μπούτια.
1: Απολογιστή σε υδραυλικό.
0: Ναι, θέλει μία διαδικασία.
1: Θα τον κυρνάνε και.
0: Θα τον παχύνει η ζωή.
1: Με ζεδάκια, καναμπυρώνει.
0: Πείτε μου τώρα και φαίνομαι τηλεόραση. Εσείς χάσατε τα κλειδιά σας και κανείς πειρά. Ο κύριος ο

0: Ρώτα με κάτι εσύ.
1: Βλέπετε να το τελειώνετε σήμερα αυτό.
0: Ήθελα να δω γιατί τώρα ασχολήθηκα. Μόλις δω τι είναι θα σας πω.
2: Παπ, σε βάζει τη θέση.
1: Ναι ρε συνέχεια.
2: Ενώ λογιστής, επειδή έχει face to face και βλέπει την ασχετοσύνη του ανθρώπου. Γιατί να το κάνουμε έτσι, άμα δεν το πληρώσω δηλαδή θα μου κάνουν έτσι. Και μέσα του πεθαίνει ο λογιστής και ξαναγεννιέται. Λες. Κάθε μέρα. Γκογκό!
1: Ναι, ρώτα τον Γκογκό. Γιατί εγώ πιστεύω ότι έχουν δημιουργήσει μια ασπίδα προστασίας στην ψυχολογική τους έτσι.
2: Αλλάζει η φωνή τους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αλλάζει η φωνή τους, γίνεται πιο ψηλή. Ξεκινάει έτσι, ναι, θα το κάνω αυτό. Και τι να κάνω! Εγώ τι θέλω! Δηλαδή. Και σου λέει ο Γκόγκος μια μέρα, τσίβι, έκανα απολογισμό και θα γίνει υδραυλικός. Μη μου κάνεις τέτοια αστεία τώρα που έχω βρει την άκρη μου.
1: Δεν θέλουμε αηδίες. Είναι κάποιος έξαλλος που λέει, περίμενε υδραυλικός να γίνει ο γιος σου. Μακάρι, μακάρι, το λέω κάθε μέρα.
2: Τι αηδία ήταν αυτή που μας έστειλε. Μα τι αηδία ήταν αυτή που έστειλες. Και οι άνθρωποι είναι καταπληκτικοί και εργατικοί και επαγγελματίες.
1: Και δεν τους βρίσκεις με τίποτα. Πω, ρε, και σου κάνει. Να και λέει, με τους υδραυλικούς λέει να γίνουν τα παιδιά. Μακάρι. Μακάρι. Τώρα που έχουν ανέβει και οι οικοδομές. Καταρχάς, παίρνεις υδραυλικό. Και, δηλαδή τέτοιο γκόστινγκ. Ούτε με κόμενο. Ναι, θα σε πάρω εγώ.
2: Κάτι.
1: Θα σε πάρω εγώ σε μία ώρα. Σε τρία χρόνια και μία ώρα εννοεί, να ξέρετε.
2: Τι να κάνω,
1: ήμουν εκεί Φυσιά, έφτιαχνα μια πισίνα.
2: Έχεις ακούσει ποτέ γκόμενο να σου λέει θα σε γκρουπάρω με τους άλλους στο Μενίδη? Λοιπόν, πού μένετε, Μενίδη? Ωραία, θα σας γκρουπάρω γιατί θα έρθω προς τα εκεί κατά τις δύο. θα σε περιμένουμε.
1: Ναι, όλοι.
2: Και να σου πω κάτι.
1: Γυρνάς και θέλετε μια μπύρα, να σας κάνω ένα καφέ, να σας ψήσω ένα τοστ. Τι λέτε?
2: Λοιπόν, φτιάξω ένα καφέ και βραχνώ. Και να σου πω κάτι. Δεν έχω δει ποτέ πορνό με λογιστές. Τύπου η ρύθμιση. Πάει. Πέφτει ο υδραυλικό, γίνεται το πορνό και δεν φτιάχνουν για τη βλάβη. Το ξέρεις αυτό. Δεν τη φτιάχνουν τη βλάβη στην ταινία. Κάτσε.
1: Δεν ξέρω.
2: Παιδί μου, σε ενημερώνω. Oh my god, what is going on here?
1: Τρέχουν τα νερά.
2: Τρέχουν τα νερά τη μαγούλα. Τρέχουν τα νερά τη μαγούλα. Πέσαμε σε θυμιατό. Και μετά φεύγει. Κάτσε, ρε φίλε. Όλοι μαζί μπορούμε. Το νερό, τι γίνεται.
1: Λοιπόν, καλημέρα παιδιά, και εγώ είμαστε ήδη, έχει 31 βαθμούς και θα φτάσει 38. Θα πεθάνουμε. Γιώργος Μπρέντα.
2: Ολλανδία είναι, ή εννοεί την Μπρέντα από τον Beverly Hills? Δεν ξέρω, καθένας. Μπορεί να είναι προσωνύμιο. Να, Γιώργος Ντίλαν μετά.
1: Μπορεί. Βρες καλοκαίρι, λέει, υδραυλικό ή ψυκτικό. Εννοείται. Ναι.

0: Δένω τώρα πολλά μηνύματα κατά των υδραυλικών από άλλους ανθρώπους. Δηλαδή είστε στα καλά σας, ρε παιδιά.
1: Όχι.
0: Τι σας ενόχλησαν,
1: όχι. Τι θα και δεν περιμέναμε τους υδραυλικούς για να καταλάβουμε ότι πολλοί κόσμος δεν είναι με τα καλά.
0: Δεν θα ήταν Κωνσταντέλιας υδραυλικός τώρα να τα παρατήσει όλα.
1: Με
0: το βαλιτσάκι του.
1: Γεια σας. Πάντως λέει το μικρό, επειδή τον έχουμε ακούσει και στο ραδιόφωνο, πάρτε μια χρυσή αλυσίδα για το αριστερό χέρι και μια άδεια ταξί.
0: Λοιπόν,
1: δεν λέτε τίποτα.
0: Είμαστε αναγκασμένοι, γιατί ναι, δυστυχώς συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, να αναφέρουμε ότι 1500 μέτρα από εδώ, που εμείς προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα λίγο πιο ωραία, να χαλαρώσουμε, να χαλαρώσετε κι εσείς λίγο από την καθημερινότητα, να ξεφύγετε εσείς, να ξεφύγουμε κι εμείς μέσω ημών, και να νιώσουμε λίγο καλύτερα, να αντιμετωπίσουμε τη μέρα λίγο καλύτερα. Αυτό κάνουμε. Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του από μαχαιριά σε συμπλοκή στην Καλυθέα εδώ. Σε ένα παρκάκι. Ένα παιδί 17 χρονών. Έτσι. 10 άτομα ενεπλάξαν σε καυγά που έγινε αργότερα βίαιο επεισόδιο. Μαχαιριά στο θώρακα δέχθηκε ο μικρός. Τον πήγαν στο Ιπποκράτειο και κατέληξε. Πάμε στα σενάρια. Υπάρχουν 14 προσαγωγές. Θα δούμε αν θα γίνουν συλλήψεις. Εξετάζεται το υλικό από τις αρχές που έχουν τώρα στα χέρια τους για να ταυτοποιηθεί ο δράστης ή οι δράστες. Γιατί έχουμε δει τελευταία να μοιράζεται η ευθύνη. Παίζει ρόλο αυτό που λέω, να μοιράζεται η ευθύνη. Έχει να κάνει με τις ποινές αργότερα.

0: Γιατί κάποιοι είναι και επαγγελματίες τέτοιοι. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκε το μαχαίρι. Ναι, πάει στα εγκληματολογικά.
1: Έχουν πετάξει ένα παλιό κτίριο, έτρεξαν και έφυγαν. Υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες που είδαν ανθρώπους να
0: πλακώνονται. Βγήκαν έντρομοι.
1: Να τρέχουν.
0: Ένα από τα βασικά ενδεχόμενα που βρίσκονται, ενδεχόμενο ξαναλέω, που βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Ελλάς, είναι το περιστατικό να συνδέεται με οπαδικές διαφορές. Δεν είναι επίσημα.
1: Εξετάζεται και αυτό.
0: Εξετάζεται και αυτό. Είναι ένα από τα βασικά, γιατί οι αρχές λειτουργούν αφαιρετικά. Δηλαδή, ναι. Πάνε
1: είναι
0: με
1: εθνικότητες,
0: πάνε με εγκληματικές ομάδες, πάνε
1: με προσωπικά.
0: Πάνε με προσωπικές διαφορές, πάνε και καταλήγουν. Και θα μιλήσουν και οι άνθρωποι που έχουν προσαχθεί, έτσι. Αλλά και τα κινητά τους κάποια στιγμή.
1: Καλά, εννοείται.
0: Και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι, ας πούμε, μετά την τραγική κατάληξη. Έχασε τη ζωή του ένα παιδί 17 χρονών. Δηλαδή, άλλα παιδιά σήμερα, Μαρία, σε αυτή την ηλικία περιμένουν τα αποτελέσματα των πανελλήνιων, πανελλαδικών, δεν ξέρω ποιο είναι το στόλο, το κάνω λάθος, εξετάσεων, που μπορείτε και μέσω Gov να τα δείτε μετά τις δύο σήμερα. Κάνουν όνειρο, ονειρεύονται και κάποια παιδιά 17 χρονών δεν τα ξαναβλέπει ο ήλιος, γιατί είναι άλλη ομάδα, γιατί ξέρω εγώ πείραξε κάποιος μια κοπέλα κάποιου, γιατί δεν έχω καταλάβει τι γίνεται με τη βία σε αυτή την ηλικία. Μια κανονικότητα.
1: Έχει γίνει πάρα πολύ εύκολο πλέον το να αφαιρέσεις μια ζωή. Ναι. Δεν ξέρω.
0: Είναι όλοι με μαχαίρια.
1: Ναι, με τρομοκρατία.
0: Μου έρχονται πιτσιρικάδες
1: στο δρόμο, στα φανάρια.
0: Μου έρχονται για φωτογραφία και είμαι. Λέω βεβαίως. Λέω δεν ξέρω. Ναι. Έχουν αυτά καραμπίτα αυτά με τις λαβές. Τέλος πάντων. Και περιμένουμε ποια θα είναι η κατάσταση από εδώ και πέρα.
1: Κάποιος λέει ότι βρέθηκε ο δολοφόνος. Λέει συνελήφθη και ομολόγησε ήδη. Θα το δούμε.
0: Θα το δούμε. Εγώ διαβάζω τώρα το ρεπορτάζ που.
1: Δεν είμαστε στη Γαδά μέσα. Είμαστε
0: 8:27. Δεν έχω. 8:27 βγήκε αυτή η είδηση. Είναι 8:44. Οκ, ρε φίλε, αν στα 17.
1: Επίσης δεν ακούμε άλλα ραδιόφωνα.
0: Ναι, αν στα 17 λεπτά αυτά έχουμε. Αν δεν έχω κάτι επίσημο, τι να σας πω κι εγώ και η Μαρία. Έτσι, αλλά λέμε ότι να είναι. Αυτά. 17 χρόνο παιδί. Εδώ, 1500 μέτρα από εδώ που μιλάμε για άλλα πράγματα. Πάμε ένα διάλειμμα.
2: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.

0: Συγγνώμη, μπαίνουμε λίγο σε ένα άλλο κλίμα.
1: Έχουμε το ένθετό μας για το Μουντιάλ.
0: Θα συνεχίσουμε.
1: Λοιπόν, είπαμε και πριν για τον αποκλεισμό της Τσεχίας και για το ότι εμείς είχαμε έτσι τη χαρά, γιατί πάντα όταν βλέπεις μια ωραία εθνική, ρε παιδί μου, την καμαρώνεις, ακόμα και αν δεν είναι δική. Ευχαριστίες ποδόσφαιρο. Είχαμε λοιπόν εμείς τη χαρά να δούμε μια ωραία Τσεχία να παίζει. Mm-hmm. Εντάξει, τα προηγούμενα χρόνια, άσχετα αν την παστελώσαμε, δεν έχει καμία σημασία.
0: Μια χαρά 2004, ήταν.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: 22 χρόνια, ναι.
1: Και έκανε ένα κοντινό στο μάτς της Τσεχίας.
0: Είδες κοντινό ο γίγαντος σκηνοθέτης.
1: Είδες κοντινό ο γίγαντος σκηνοθέτης.
0: Είδες την ξανθιά.
1: Ακριβώς
0: αυτό.
1: Στο Νέντβεντ. Το οποίο λέει έχει μεγαλώσει, έχει λίγο τσουπώσει ο Νέντβεντ, θα έλεγα. Έχει λίγο, πρέπει να έχει πάει στη γιαγιά του στην Άξο και έτρωγε.
0: Έχει τσιμπήσει.
1: Έχει
0: ο Μπρέσκα όταν ήρθε.
1: Άντε, γεια σου, σωστά.
0: Ναι.
1: Έχει κατσαρώσει και το μαλλί, από την υγρασία μάλλον.
0: Έχει στην Αμερική.
1: Τον θυμόμουν με πολύ ίσιο μαλλί.
0: Μπορεί
1: να είχε κάνει κερατίνη.
0: Ναι.
1: Απογοητευμένος, λέει ο Νέντβεντ. Και δίπλα είναι η σύντροφός του.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Η οποία
0: μάλλον
1: είναι τόσο όμορφη.
0: Είναι πανέμορφη. Και είναι ένα πολύ ωραίο ζευγάρι.
1: Ναι.
0: Και
1: λες, παιδί μου.
0: Ας απογοητευόμουν κι εγώ.
1: Ας απογοητευόμουν κι εγώ.
0: Ας έτρωγα τρία από το Μεξικό.
1: Αυτό. Δηλαδή το λέω κι εγώ, ακούμε.
0: Μαρία,
1: και εγώ το λέω.
0: Συνέχισε εδώ στην εκπομπή μας και θα πάμε μια χαρά.
1: Πάρα πολύ καλά. Και λέω, εντάξει, πόση απογοήτευση. 90, 92, 94, το σφύριξε. Πάμε σπίτι μας, αγάπη μου.
0: Αγάπη μου,
1: πάμε μωρό.
0: Μου. Τώρα,
1: εντάξει,
0: μωρέ, είχα ελπίδες, είμαι και εδώ σε θέση διευθυντική. Θέλω να κάνουμε πραγματάκια στην Αμερική. Πάμε να δούμε το άγαλμα. Άγαλμα. Εσύ είσαι άγαλμα, κορίτσι μου.
1: Έτσι και τελειώνει.

0: Με Green Day και Basket Case επιστρέψαμε. Πολύ ωραίο. Αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι είμαι επιτυχημένος Αμερικάνος με μεγάλο μισθό, barbecue σκύλο.
1: Νομίζω ότι είσαι παραγωγός σε μουσικό ραδιόφωνο, γιατί ξεκινάς πάντα με το τι τραγούδι ακούμε και ποιος το λέει.
0: Ναι, ωραίο, ωραίο.
1: Μιχάλη Τσαουσόπουλε.
0: Ναι, ναι, πάμε να βάλουμε να σας πω ένα αστείο. Λοιπόν, ήταν δύο πλαστικοί χειρούργοι και ένα στάιλον. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Καλημέρα. Ένας πολύ δυνατός φαν, λέει, του βρήκανε Τσουβεριθρίνη 103, ότι ακουστάρει την εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα μηνύματα και την αγάπη, φιλαράκι. Δεν χρειάζεται τόση αγάπη.
1: Χαλάρωσε. Τρομακτικό λιγάκι.
0: Χρειάζεται.
1: Λοιπόν, ναι, το ξέρουμε, παιδιά, ότι οι Τσέχες γενικότερα είναι θεές.
0: Λέει εδώ ο φίλος ότι είχε πάει Πράγα και η κοπέλα του το έλεγε κοίτα μπροστά.
1: Έχω πάει Πράγα.
0: Ναι, εγώ θα βαθμολογούσα με την Εύα.
1: Ναι. Εγώ έχω πάει Πράγα Χριστούγεννα, εκεί Δεκέμβρη.
0: Με τρόμαξες.
1: Τι, είχε κάθε μέρα μείον 12, μείον 13.
0: Τι λες.
1: Και την ώρα όλοι σαν αρκούδες. Δεν είδα καμία ωραία Τσέχα.
0: Τι πήγαινε Απρίλιο.
1: Αυτό, ναι.
0: Έβλεπες όμως 1,90 ξανθά μαλλιά να περπατάνε.
1: Θέλω να σου πω ότι έβλεπα περισσότερους Έλληνες παρά Τσέχους.
0: Okay.
1: Πάρα πολύ. Τι, μετά και είχα κατέβει στο μοναστηράκι ήταν.
0: Πού είσαι ο Ζαφυράκι.
1: Τι είναι Ζαφυράκι, τον Τζβέλα που τον έχει. Λοιπόν, το κακό με την Ευρώπη, με την υπόλοιπη Ευρώπη που καίγεται αυτή τη στιγμή,
0: ναι.
1: Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία,
0: μιλάμε για
1: πάρα πολύ ζεστή. Το κακό σε σχέση με την Ελλάδα είναι ότι εκεί δεν έχουν κλιματιστικά, γιατί μέχρι και λίγο καιρό πριν δεν χρειαζόταν να έχουν κλιματιστικά,
0: ναι,
1: για δροσιά.
0: Εδώ θέλουν στο χωριό μου κλιματιστικό πλέον. Σε 800 ευσόμετρο.
1: Που μου διαφήμιζες, έλα και έχει δροσιά.
0: Αλήθεια
1: και θα είχε ζακέτα το
0: αλήθεια
1: βράδυ.
0: Αλήθεια σου έλεγα.
1: Το ξέρω,
0: κοίταξε, το βράδυ θέλει.
1: Ναι,
0: το βράδυ θέλει. Αλλά μεσημέρι τύπου 2 με 5, εάν δεν έχεις air condition, μέσα στα βουνά σου λέω, δεν στέκεσαι. Δεν το πιστεύουμε. Δηλαδή, το έλεγα με τη μάνα μου και τον πατέρα μου προχτές, ότι δεν θέλαμε τίποτα. Άνοιγες ένα παράθυρο και κοιμόσουν ένα λουλουδάκι. Με το αεράκι αυτό και.
1: Φάτη!
0: Η γιαγιά να βγαίνει στο παράθυρο. Κοιμόσου ένα λουλούδι. Τώρα ναι. Θέλει air condition.
1: Θέλει.
0: Ή συνήθισε το δέρμα μας ή τα μπόλια. Να μην τα κάνατε.
1: Σωστό. Αλλά με την ουρά δεν μπορεί να κάνει αέρα.
0: Ναι, αλλά πρέπει να έχει έναν άλλο να σου κάνει με την ουρά του. Αν είσαι μόνο σου, τι αέρα θα κάνει. Πάει προ τα πίσω. Κάνει με την ουρά, πάει πίσω αέρα.
1: Σωστά, πρέπει να έχει έναν μπροστά. Έχεις δίκιο. Ολόκληρος Nick Cave ήρθε, δεν θα μας τον βάλετε λίγο?
0: Θα σας τον βάλουμε, καλημέρα σας.
1: Παιδιά, χθες Nick Cave ξεκίνησε 9 η ώρα. 9 η ώρα, έτσι. Ο Nick Cave που λέει αυτό και καταπληκτικός και το... αδιανόητη συναυλία μέχρι τις 11.30. Βάραγε Nick Cave 2.30 ώρες, να ξέρετε. Τσουβελίαση, το ξέρετε, έχω πάθει τσουβελίαση.
0: Όχι αυτό. Ελπίζω, Μαρία, ότι ήρθα κάποια μηνύματα. Γιατί ούτε ο ράπτης στο μαλλιά της θα το έκανε αυτό. Να μην είναι η κόρη του Παύλου Νέντβεντ αυτή δίπλα του.
1: Καλά, και να είναι, τι να κάνει.
0: Είναι θεά.
1: Σιγά.
0: Είναι θεά, δεν
1: γιατί είπαμε κάτι. Ότι θα κυκλοφορεί ο Νέντβεντ, ας πούμε, από αυτά που έχουμε δει μέχρι σήμερα.
0: Έχετε δει Νέντβεντ φωτογραφίες. Και το βιντεάκι που είναι με.
1: Που είναι με. Ναι,
0: με δύο.
1: Σαντουιτσάκι. Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα σάντουιτ.
1: Ναι, ναι, ναι, σάντουιτ.
0: Και κουρεύεται και μόνο του. Κουρεύεται μόνο του, Παύλου.
1: Και σίγουρα με κλειστά τα φώτα.
0: Κλειστέ,
1: σίγουρα.
0: Τι να κάνω, θα κάνω κουρέα. Κάνω και λίγο εδώ.
1: Ας τα φτάσει αφιρά του, γιατί Τσέχες. Απλά θες να σου πούνε λέει κοπλιμέντα ότι μιας και έχω βέτσε. Ναι, βεβαίως. Ειδικά στον Μπόι. Πάρα πολύ.
0: Πήγες και Ιβ.
1: Μπορεί και να πήγα.
0: Έχω πολλά μηνύματα.
1: Με είδανε.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μου μιλήσατε.
0: Ντρέπονται, ρε Μαρία, αφού.
1: Γιατί, άλλοι γιατί δεν ντρέπονται. Μου λέει Ζαφυρά του. Και λέω τώρα τον ξέρω αυτόν. Δεν το, πάντα.
0: Και
1: πάντα
0: να τον ξέρει, δεν τον θυμάσαι.
1: Ναι,
0: μάλιστα. Οπότε μιλά ψέματα. Πε τον λαγοκέφαλο. Που είσαι λαγοκέφαλε.
1: Ρωτάω για να γνωριζόμαστε. Όχι, α, εντάξει.
0: Τι κάνεις, όταν σας λέει Μαρία, τι κάνεις και σας κοιτάει, δεν σας συμπαθεί, προσπαθεί να θυμηθεί που σας ξέρει. Σας δίνω τι.
1: Πλέον το έχω δουλέψει τόσο πολύ.
0: Που δεν σε νοιάζει.
1: Όχι. Που έρχεται κάποιος που με ξέρει, ρε παιδί μου, και εγώ δεν τον θυμάμαι και του μιλάω με τέτοιο τρόπο σαν να ήμασταν και χθες μαζί, ας πούμε.
0: Τσουβελία.
1: Ναι.
0: Άρχοντα, αρχηγέ.
1: Τι έγινε, ρε, με
0: θυμάμαι.
1: Καλά, είσαι καλά. Πώς δεν σε θυμάμαι, ρε, πας καλά.
0: Εμένα είναι ένα κόλπο όταν πρέπει να τον συστήσω σε έναν τρίτο. Το οποίο το ξέρω, σε ένα άλλο πρόσωπο. Από εδώ Μανώλης, κάνω το εξής.
1: Ναι.
0: Δίνω τον εαυτό μου. Κάνω. Από εδώ Γιώργος. Κάνω τη βήχο. Ο Χρήστος λέω.
1: Ωραίο. Ωραία, ωραία.
0: Εξυπνώ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κάνω. Παιδιά, ακούστε 3-2-1, ακούστε την τακτική μου. Από εδώ ο Μανώλης, από εδώ. Χρήστος.
1: Επίσης,
0: ο Χρήστος.
1: Αν είσαι σε κανένα μαγαζί που έχει δυνατά τη μουσική, κάνεις ό,τι του συστήνει και λες τον έναν, δεν θυμάμαι πώς τον λένε. Ναι. Και πας και στον άλλον, δεν θυμάμαι πώς τον λένε. Χάρηκα πολύ.
0: Εντάξει, εμείς λέμε να μην εκτεθείς έναν από τους δύο. Γιατί
1: έλα,
0: δεν μπορεί να μην θυμάσαι και τους δύο. Εκτός αν
1: πεις... Ναι, αλλά δεν το ξέρει ο ένας για τον άλλον.
0: Ναι, εκτός αν πεις από εδώ
1: Μανώλης. Νομίζει ο άλλος ότι τον θυμάσαι.
0: Από εδώ ο... η Κατερίνα. Δηλαδή, αν δεν θυμάσαι καν το φίλο και τα λοιπά. Πάμε στον Πάνο Κεφαλά.
1: Βεβαίως θα πάμε στον Πάνο Κεφαλά. Εννοείται ότι θα πάμε στον
0: Παναγιώτη Κεφαλά.
1: Το Παναγιώτη. Άμα το λέμε πάνω δεν θα έρθει.
0: Παναγιώτης έχει πιο πολλά λεφτά από τον Πάνο. Αλλά το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι είναι κάτω των 30 ετών, απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο και θα πάμε με χήμα λοιπόν.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Νίκη, ισοπαλία ή ήττα στην Big Win. Ό,τι βλέπεις παίζει με ενισχυμένες αποδόσεις. Καθημερινά οι αγώνες του παγκοσμίου είναι διαθέσιμοι στην Big Win με ενισχυμένες αποδόσεις.
0: Επιστρέφουμε.
2: Σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Επιστρέφουμε με back to back δύο μεγάλες επιτυχίες. Μείνετε συντονισμένοι και πλουσία δώρα και βιβλία έχω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε με Nick Cave and the Bad Seeds, Μαρία. Αυτό δεν ήταν Peaky Blinders.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό θυμάμαι μόνο τη σειρά.
1: Αυτό, έτσι, είναι το, το συμμαρχής.
0: Μαρία Ζαφυρά.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Γιώργος Γιαννίσης. Ή από εδώ.
2: Τους από εκεί.
0: Στον κορυφαίο, τον Big Wins Sport FM 94,6. Δεύτερο ημίχρονο, δεύτερη ώρα, πείτε το πως θέλετε. Κάναμε το hydration break. Εμείς κάνουμε καμιά δεκαριά τέτοια.
1: Coffee break.
0: Coffee break, hydration break. Πολλά πολλά τα μηνύματα. Αυτή είναι από την εκπομπή του Τσόχου. Καλά, δεν θυμάμαι. Το είχε ο Τσόχος.
1: Ναι,
0: εδώ.
1: Το είχε ο Τσόχος το μεσημέρι όταν έκανε εκπομπή μεσημέρι.
0: Για να δείτε
1: πόσο. Αλλά όχι πριν από πολλά χρόνια. Όχι, πριν τον καταδικάσει χρόνια. Ο Βάιος, ναι, ναι. Έρχεται πρωινά.
0: Του πάει πολύ το πρωινό του Τσόχου.
1: Πάρα πολύ του πάει και τώρα που σ' ακούει. Έτσι,
0: ναι.
1: Κατεβάζει το κεφάλι. Ναι, ναι, ναι, μου πάει.
0: Πάει του Τσόχου.
1: Μη βρίζει, Τσόχου, μη βρίζει.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ το η πρωινή του προσέγγιση με βραδινή. Με βραδινό μπούκωμα. Ο Τσόχος έχει. Ναι, ήταν καλός. Έπαιξε.
1: Ήταν καλός.
0: Ήταν καλός.
1: Ήταν καλά, καλό.